Οι στρατιώτες μας πιάνουν πάλι και μας πετάνε σε ένα στρατιωτικό καμιόνι. Οι Γερμανοί στρατιώτες, χαρούμενοι και αλαζόνες, η καρικατούρα ενός στρατού που έχασε την τιμή του με τα βασανιστήρια που έκανε σε ανθρώπους που θέλησαν να ζήσουν ελεύθεροι, μας σημαδεύουν με τις φωτογραφικές τους λάικα. Θέλουν ένα ενθύμιο της νίκης τους. Προσωπικά, αν έχω την τύχη να επιζήσω αυτού του δράματος, δεν θα χρειάζομαι φωτογραφίες για ενθύμιο. Δεν τις χρειάζομαι για να ξαναζήσω, όπως εξάλλου κάνω σήμερα που γράφω αυτές τις λέξεις, εκείνες τις κρίσιμες στιγμές που θα μου μείνουν για πάντα ξέχαστες. Οι αξιωματικοί διατάζουν να μας χωρίσουν και να μας λύσουν τα πόδια. Ο Ζάκα και ο Μπερζέ οδηγούνται σε μία βίλα στην άκρη του δρόμου. Εμένα με πηγαίνουν χωριστά σε μια μικρή φυλακή, σκοτεινή και παγωμένη. Η βαριά σιδερένια πόρτα κλείνει πίσω μου. Βρίσκομαι σε απομόνωση σε ένα μικροσκοπικό κελί που φρουρείται από δύο στρατιώτες, οι οποίοι παρακολουθούν μέσα από τα σίδερα και την παραμικρή μου κίνηση. Η τύχη του κελιού είναι τόσο υγρή που στάζουν νερό. Δεν υπάρχει κάθισμα. Προσπαθώ να ξεκουραστώ, κουμπισμένο στον τοίχο, αλλά μάταια. Δεν μπορώ να καθίσω στο βρεγμένο πάτωμα. Μέσα στην εξάντλησή μου αναρωτιέμαι τι άλλο μου επιφυλάσσει αυτή η σκυλίσια ζωή. Κρυώνω σε αυτό το παγωμένο κελί. Ασφαλώς έχω το προνόμιο να το εγγενιάσω, επειδή εύκολα βλέπει κανείς ότι η φυλακή χτίστηκε πρόσφατα. Φοράω μονάχα ένα κοντό χιτόνιο και ένα ελαφρύ σκισμένο λινό παντελόνι, αφού είχα πετάξει τη φόρμα του αλεξιπτωτιστή για να ελαφρύνω το ρουχισμό μου. Χτυπάνε τα δόντια μου και προσπαθώ να ζεσταθώ με μερικές κινήσεις. Ένας φρουρός καλεί τον συνάδελφό του. Βρίσκομαι πάνω από μια ώρα εδώ. Κατά κάποιο τρόπο δεν είμαι ο μόνος που πλήττω εδώ μέσα και οι φρουροί μου ψοφάνε από το κρύο, παγώνουν το ίδιο με μένα. Αποφασίζω να το ρισκάρω και τους φωνάζω. «Πού είναι η σύντροφή μου?» Οδηγήθηκαν σε μια βίλα όπου δύο δωμάτια τέθηκαν στη διάθεσή τους. Ο ένας είναι αξιωματικός και ο άλλος υποξιωματικός. Εγώ, σαν απλός φαντάρος, έχω και ανάλογο κατάλημα. Ακούω βήματα που πλησιάζουν στο διάδρομο έξω από το κελί μου. Μια ομάδα στρατιωτών με βγάζει από την κοντικοπαγίδα μου. Με σημαδεύουν τρεις φρουροί με υποπολιβόλα και με οδηγούν 200 με 300 μέτρα πιο πέρα, στη βίλα που φιλοξενούνται οι συντροφοί μου. Ο περίπατος με ξαναζεσταίνει λιγάκι. Στη βίλα βλέπω τον Μπερζέ που κάθεται μόνος του σε ένα κελί με γυρισμένη την πλάτη. Δεν μου δίνει σημασία. Λίγο παρακάτω βλέπω τον Μουό σε ένα άλλο κελί. Του κάνω νόημα και του σφυρίζω, αλλά δεν καταφέρνω να τραβήξω την προσοχή του φίλου μου. Οι στρατιώτες με οδηγούν σε μια μικρή αυλή και με σπρώχνουν σε μια κάβα που μετατράπηκε σε δωμάτιο προς τιμήν μου. Βγήκε ο ήλιος και τώρα κάνει ζέστη. Νιώθω ότι ξαναζώ κοντά στους συντρόφους μου. Με παρηγορεί το γεγονός ότι τους νιώθω εκεί, κοντά μου, να τραβάνε τα ίδια βάσανα με μένα. Κρατώ το κεφάλι ψηλά μπροστά στο φρουρό που δεν με αφήνει από τα μάτια του. Το κρεβάτι μου είναι ένα αχυρόστρωμα. Ο ήλιος μπαίνει από το παράθυρο και λούζει τη φυλακή μου, η οποία είναι θαυμάσια σε σύγκριση με εκείνη που μόλις άφησα. Αν και είμαι κατάκοπος, δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί το στρώμα είναι γεμάτο μύγες που με κατατρώνε. Ένας στρατιώτης έρχεται και μου αφήνει στο τραπέζι μια κανάτα καφέ και 6 ωραίες φέτες ψωμί με μαρμελάδα μήλο. Καταβροχτίζω το πρωινό μου και ξαναβρίσκω την εμπιστοσύνη μου στη ζωή που πήγαινε να μου ξεφύγει. Κάνω μια περιήγηση του δωματίου μου. Ένα αρχιρόστρωμα, λίγος ήλιος, πολλές μύγες, ένας μισοκατεστραμμένος σιδερένιος σκελετός κρεβατιού, ένα σκαμνί, ένα τραπέζι. Η ώρα είναι 8. Ένας άλλος φουρός μου φέρνει μια λεκάνη και μια κανάτα νερό. Μπορώ να πληθώ, μπορώ να ξυριστώ. Ο φρουρός, ένας χοντρός οικογενειάρχης, μοιάζει καλός άνθρωπος και με ψυχώνει συνέχεια. «Είσαστε σύντροφος, στρατιώτης, δεν θα σας τουφεκίσουν. Νίχτ καπούτ, νίχτ καπούτ». Ασφαλώς, αν όλοι οι άνθρωποι χαμηλής τάξης μπορούσαν να ενωθούν και να δημιουργήσουν μια λυσίδα αλληλεγγύης, ο κόσμος θα μπορούσε επιτέλους να ζήσει ειρηνικά. Ο φρουρός ρίχνει ματιές στο ρολόι μου. Του αρέσει. Θέλει να το αγοράσει. Είναι ένα ενθύμιο της Βόρειας Αφρικής που το αγόρασα με τον πρώτο μου μισθό στρατιώτη των Γαλλικών Ελεύθερων Δυνάμεων. Είναι το γούρι μου. Δεν θέλω να το αποχωριστώ. Γιατί να το πουλήσω εξάλλου?
εξηγώ

του φρουρού ότι δεν το πουλώ. Τι να τα κάνω τα λεφτά αν με εκτελέσουν, και αν παραμείνω εχμάλωτος, το ρολόι μου θα με συντροφεύει. Αν με τουφεκίσουν, ελπίζω να στείλουν στη μητέρα μου αυτό το ενθύμιο που φόρεσα μέχρι τις τελευταίες μου στιγμές. Είμαι ακόμα δύσπιστος όταν ο φρουρός μου λέει πως είμαι εχμάλωτος πολέμου. Και πού το ξέρει εκείνος? Είναι μεσημέρι. Ο Γερμανός μάγειρας με σερβίρει. Το μενού είναι γευστικό, απλό αλλά καλό. Μακαρόνια, κρεατοπιτάκια, κομπόστα από μήλα, ψωμί, 1/4 του λίτρου κρασί. Όλα αυτά στολίζουν το τραπέζι μου και οι μύγες το γλεντάνε. Όμως εγώ δεν μπορώ να απολαύσω το γεύμα που μου προσφέρουν. Νιώθω πάλι άκεφος. Ο φρουρός με χτυπάει ελαφρά στον νόμο με καλοσύνη. Με ένα συνονθήλευμα γερμανικών και ελληνικών, με ψυχώνει και με διαβεβαιώνει ότι δεν κινδυνεύει η ζωή μου. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Θα τη γλιτώσω τελικά? Υπάγομαι στους κανονισμούς περί αιχμαλώτων πολέμου? Αντιμέτωπος για άλλη μια φορά με την αβέβαιη μοίρα μου, κοιτάζω τις φωτογραφίες των δικών μου. Πόσο μου λείπουν, πόσο θα ήθελα να τους φωνάξω την αγάπη μου. Ο φρουρός σέβεται την απομόνωσή μου. Είμαι σίγουρος ότι ο άνθρωπος αυτός περισσότερο υπομένει τη σκυλή σε αυτή τη ζωή παρά την αγαπά. Έχει τη διακριτικότητα να μην με ενοχλεί, να με αφήνει μόνο μου με τις αναμνήσεις μου. Καταλαβαίνει άραγε? Θέλω να πιστέψω ότι υπάρχουν μέσα στο γερμανικό λαό καλοί άνθρωποι που τους έριξαν στον πόλεμο σαν και εμάς. Δεν είμαστε παρά πιόνια στην απέναντι σκακέρα της ζωής. Ζητώ από το φρουρό μου να με οδηγήσει στην τουαλέτα. Βλέπω τον Ζακ Μος στο κελί του και κάνω τα αδύνατα δυνατά για να τραβήξω την προσοχή του. Βήχω, τραγουδώ, προσπαθώ να του δώσω λίγη από την παρουσία μου στην απομόνωση που βρίσκεται. Ο τείχος της αυλής δεν είναι πολύ ψηλός. Οι δυο μας θα μπορούσαμε ίσως να αποδράσουμε την επόμενη νύχτα, να φτάσουμε στο βουνό μέσα από το άγωνο τοπίο. Αλλά ο Ζακ παραμένει αφηρημένος. Δεν αντιλαμβάνεται την παρουσία μου. Θυμάμαι το τραγουδάκι που έλεγα μικρός. Φρέρε Ζακ, φρέρε Ζακ. Δυστυχώς δεν καταφέρνω να τραβήξω την προσοχή του συντρόφου μου, ο οποίος ίσως προσπαθεί να ξεχάσει και αυτό τη θλιβερή πραγματικότητα κοντά στους δικούς του. Ο φρουρός με οδηγεί πάλι στο κελί μου. Ένας υπαξιωματικός μπαίνει στο κελί και με διατάζει να ετοιμαστώ. Αφήνω τα ξεσκισμένα παπούτσια μου, που απλά θα με εμπόδιζαν να περπατήσω ή να τρέξω και θα αποτελούσαν τροχοπέδι σε περίπτωση που θα μου παρουσιαζόταν κάποια ευκαιρία να αποδράσω. Είναι η ώρα 4 το απόγευμα. Είμαστε εχμάλωτοι λιγότερο από 24 ώρες, αλλά μου φαίνεται ότι είναι ήδη μια αιωνιότητα. Το επικείμενο τέλος της ζωής μας έχει κρατήσει άγρυπνους. Ένοπλοι φρουροί στέκονται κατά μήκος του δρόμου μέχρι το κλειστό φορτηγό όπου επιβιβάζομαι, στενά πλαισιωμένος από τους φυλακές μου. Εκεί ξαναβρίσκω τον Μπερζέ και τον Ζακ. Χαίρομαι που είμαστε πάλι μαζί, ζωντανοί, και παίρνω κουράγιο από την παρουσία των συντρόφων μου. Θα μας πάνε στο διοικητήριο, την Κομμαντατούρ του Ηρακλείου, όπου θα αποφασιστεί η τύχη μας. Καθόμαστε στην καρότσα του οχήματος που ξεκινά. Κανένας δεν μας εμποδίζει να μιλάμε μεταξύ μας. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, ίσως μάλιστα εξαιτίας της, λέμε πράγματα πολύ κοινότοπα, πολύ πεζά. Κανείς μας δεν απόλαυσε το μενού, που ωστόσο ήταν δελεαστικό. Ανταλλάσσουμε τις εντυπώσεις μας για τα κελιά μας. Το καμιόνι σταματά μετά από λίγα χιλιόμετρα. Μου φαίνεται πως αναγνωρίζω τη βίλα όπου το προηγούμενο βράδυ καταδικαστήκαμε σε θάνατο. Ο στρατηγός, φορώντας τη στολή του με κόκκινο γιακά και πλαισιωμένος από τους επιτελείς του, βγαίνει και έρχεται προς το μέρος μας. Οι στρατιώτες μας επιστρέφουν τα σακίδια μας όπου είχαμε τα προσωπικά μας είδη. Ο στρατηγός αλλάζει γνώμη και διατάζει τους στρατιώτες να ξαναψάξουν τα πράγματά μας. Ο αξιωματικός μου βουτάει το θαυμάσιο ξηράφι Κουρέα, μάρκας Σόλεγγεν Γερμανίας, που το αγαπώ πολύ. Έτσι οι Γερμανοί μου απαγορεύουν τη χρήση του ξηραφιού μου για δεύτερη φορά από τότε που έβγαλα τρίχες στο πηγούνι. Το πρώτο μου ξηράφι εξαφανίστηκε στις 28 Μαΐου του 1940, όταν τορπιλίστηκε το μηχανοκίνητο Μπραζά. Τώρα, δύο μόλις χρόνια αργότερα, θα χάσω και το δεύτερο ξηράφι μου, που ουσιαστικά επιστρέφει στους κατασκευαστές του.

Το φορτηγό ξεκινά. Στο δρόμο διαχωρίζουμε τα υπάρχοντά μας που είχαν ανακατευτεί, ξεχνώντας για λίγα λεφτά τη θρυβερή μας κατάσταση. Φτάνουμε στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, την οποία δεν είχαμε δει επειδή το κτύπημά μας έγινε στα ανατολικά της περίχωρα. Μας κατεβάζουν και μας οδηγούν με ισχυρή φρουρά σε ένα μεγάλο κτίριο. Είναι το διοικητήριο. Έξω στο πεζοδρόμιο περνάει μια παρέα από κορίτσια, αδιάφορα στο δράμα που συντελείται. Κανείς δεν μας δίνει την παραμικρή προσοχή. Νιώθουμε τρομερά μόνοι. Οι φρουροί μας στοχεύουν. Στην είσοδο του κτηρίου μας υποδέχεται μια ομάδα αξιωματικών που μας χαιρετούν. Χάιλ Χίτλερ. Ο Μπερζέ, ο Ζακ και εγώ ανταποδίδουμε τον ναζιστικό χαιρετισμό με στρατιωτικό χαιρετισμό. Η συνοδεία μας πρόχνει να ανεβούμε τα σκαλιά στον όροφο. Δύο φρουροί με στοχεύουν στα νεφρά με τα υποπολιβόλα τους και με σπρώχνουν σε ένα γραφείο, ενώ οι δύο φίλοι μου οδηγούνται πιο πέρα με εξίσου ισχυρή φρουρά. Μου λένε να καθίσω. Απέναντί μου ένας υπαξιωματικός με καλύπτει με το όπλο του, ενώ ένας άλλος φρουρός με σημαδεύει από τα αριστερά. Στις 7 το βράδυ μπαίνει στο γραφείο ένας κοντός Γερμανός λοχαγός. Με διατάζει να διάσω τις τσέπες μου και να του δώσω όλα τα προσωπικά μου υπάρχοντα. Δακτυλίδι, ρολόι, πορτοφόλι, φωτογραφίες. Μου παίρνει όλα μου τα μικροπράγματα, όλα τα ενθύμια που έχουν αξία για μένα. Ρωτάω τον αξιωματικό αν θα μου επιτρέψει να κρατήσω το δακτυλίδι μου με το μονόγραμμα, ενθύμιο που μου έδωσε η φτωχή μου μάνα. Είναι ένα βασικό κόσμημα μικρής αξίας, αλλά για μένα είναι ένα κομματάκι από τη μητέρα μου. Ο αξιωματικός με ρωτά αν του τα έδωσα όλα. Μάλιστα, κύριε. Παρά την απάντηση, ο αξιωματικός κάνει νόημα στο στρατιώτη να μου κάνει σωματική έρευνα. Εκείνος μου γυρίζει ανάποδα τις τσέπες μου μία-μία. Όπου να είναι αυτό το κάθαρμα θα βρει το μικρό μεταξωτό χάρτη που έχω στην μπροστινή τσέπη του παντελονιού μου. Προσπάθησα καλού κακού να κρατήσω το χάρτη για να βρω τον δρόμο μου αν καταφέρω να αποδράσω. Συνεχίζω να ελπίζω σε μια πιθανή απόδραση και θέλω να έχω όλα τα ατού στα χέρια μου. Ο στρατιώτης βάζει το χέρι στην τσέπη μου και βγάζει αμέσως το χάρτη, τον οποίο ωστόσο είχα τυλίξει προσεκτικά για να μην πιάνει χώρο. Ο αξιωματικός είναι έξω φρενών. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το μαντήλι μου, κύριε, γι' αυτό το κράτησα. Με κοροϊδεύεις, θέλεις να αποδράσεις. Παρά το θυμό του, πιστεύω ότι το θέμα θα μείνει μεταξύ μας. Έτσι κι αλλιώς η θέση μου δεν μπορεί να γίνει χειρότερη. Ο αξιωματικός καταγράφει όλα τα αντικείμενα σε ένα φύλλο χαρτί, τα τοποθετεί ένα-ένα σε ένα φάκελο που σφραγίζει με βουλοκαίρι, με βάζει να υπογράψω το χαρτί και μου δίνει ένα αντίγραφο. Από περιέργεια τον ρωτάω, γιατί μου παίρνετε τα πράγματά μου? Εκείνος απαντά πρόθυμα. Αν του φυκιστείς, τα αντικείμενα αυτά θα επιστραφούν στην οικογένειά σου. Αν παραμείνεις εχμάλωτος, όταν φτάσεις στο στρατόπεδο εχμαλώτων, θα σου επιστραφούν όταν δείξεις την απόδειξη που σου έδωσα. Τον ευχαριστώ. Τελικά είναι καθώς πρέπει, τύποι. Παρά τη θέλησή μου, συνειδητοποιώ ότι οι κύριοι αυτοί δεν ξέχασαν την πρώτη του σκέψη για μια ενδεχόμενη εκτέλεση. Η παράδοση των προσωπικών μου αντικειμένων επισημοποιεί αυτή την κατάσταση και κάνει την απόφαση της προηγούμενης νύχτας να μοιάζει πιο σοβαρή. Ο Γερμανός λοχαγός αρπάζει την ευκαιρία για να μου εκθέσει τη δική του άποψη. «Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα, φίλε μου. Είσαι σαμποτέρ, πρέπει να πεθάνεις. Δεν είσαι στρατιώτης, πρέπει να εκτελεστείς». Είναι περασμένες 8 το βράδυ όταν ένας άλλος αξιωματικός έρχεται να μας αναλάβει και με οδηγεί έξω. Η νύχτα σκεπάζει την πόλη. Επιβιβάζομαι σε ένα κλειστό αυτοκίνητο που φεύγει αμέσως. Είμαι μόνος. Ανήσυχος ρωτάω το λοχαγό που με συνοδεύει. «Πού είναι η συντροφή μου?» «Έφυγαν». «Έφυγαν. Σφίγγεται η καρδιά μου. Μήπως κατάφεραν να αποδράσουν? Ήταν δυο και εγώ ήμουν μόνος. Μήπως τους δόθηκε αυτή η ευκαιρία? Κατάφερε άραγε ο ένας να αποσπάσει την προσοχή ενός φρουρού, ενώ ο άλλος τον εξουδετέρωνε?» Ζητάω λεπτομέρειες. «Οι σύντροφοί μου βρίσκονται στη φυλακή και εγώ θα τους ξαναβρω εκεί. Είμαι ο τελευταίος που οδηγείται εκεί πέρα». Ο Γερμανός λοχαγός είναι πολύ ευγενικός, μου απευθύνεται πολύ φιλικά. Σε λίγο το αυτοκίνητο εισέρχεται στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου που ανατινάξαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Στρίβει και σταματάει μπροστά σε μια θλιβερή φυλακή.
Κατεβαίνω με ισχυρή συνοδεία και μπαίνω στο καταθλιπτικό οικοδόμημα. Ορισμένοι στρατιώτες χαιρετούν το λοχαγό που με συνοδεύει. Δεν έχω νεότερα για τους συντρόφους μου, δεν ακούω κανένα θόρυβο που να υποδηλώνει την παρουσία τους. Μπροστά στο κελί νούμερο 2, όπου πρόκειται να με βάλουν, απευθύνομαι και πάλι στο λοχαγό, ο οποίος με παραδίνει στον διευθυντή της φυλακής. «Κύριε, πρόκειται να εκτελεστούμε, θα μας το φεκίσουν?» «Αν είσαι Άγγλος, όχι, είσαι εχμάλωτος. Αν είσαι Γάλλος, θα σε του φεκίσουμε». Παρά τη θλίψη μου, παρά την ανησυχία που μου τρώει τα σωθικά, σηκώνω ψηλά το κεφάλι, τακτοποιώ τα ρούχα μου και δηλώνω «Είμαι Γάλλος, κύριε». Ο Γερμανός λοχαγός μου χαμογελά, με χτυπά φιλικά στην πλάτη και μου λέει «Μπράβο, φίλε, είσαι γενναίος άντρας». Η βαριά πόρτα ξανακλίνει. Μόνο στο σκοτεινό κελί μου έχω συνείδηση της τραγικής μου θέσης. Γιατί το έκανα, γιατί δεν έπαιξα το ρόλο μου μέχρι τέλους? Έχω την ξεκάθαρη εντύπωση ότι θα ήταν δειλία να αφήσω τους συντρόφους μου να πάνε μόνοι τους στο θάνατο. Μήπως πρέπει να ντραπώ που είμαι Γάλλος? Όχι, πρέπει να είμαι περήφανος γι' αυτό. Ναι, είμαι Γάλλος και έστω και πρέπει να πεθάνω γι' αυτό, σκοπεύω να πεθάνω με το κεφάλι ψηλά, να δείξω σε αυτούς τους ανθρώπους, στον εχθρό, ότι ένας Γάλλος ξέρει να πεθαίνει, ακόμη και στα 21 του, εφόσον είναι για δίκαιο σκοπό, για την ελευθερία. Οι σύρτες στρίζουν στα μάνταλα και με τραβούν από τις σκέψεις μου. Στρατιώτες μπαίνουν στο κελί μου. Μου παίρνουν όλα τα ρούχα και μένω με τα εσώρουχα. Οι φρουροί μου ξαναφεύγουν. Το τρίξιμο της πόρτας που τη μανταλώνουν ακούγεται και πάλι μες στην ησυχία της νύχτας. Τυλίγουμε στην κουβέρτα που μου δόθηκε, ξαπλώνω στο ράντζο μου και κλαίω μες στο σκοτάδι που με κρύβει από τους δεσμοφυλακές μου. Παρά την κούρασή μου, η μελαγχολία με εμποδίζει να κοιμηθώ. Σιωπηλά, με πνιχτούς λυγμούς, αφήνομαι χωρίς ντροπή, γνωρίζοντας ότι κανένας μάρτυρας δεν μπορεί να διασκεδάσει με τη δυστυχία μου. Οι ώρες περνούν, μονότονες, ατελείωτες. Μια γενική κατάπτωση μου τσακίζει το σώμα. Προσπαθώ να βρω τον ύπνο που θα μου έφερνε κάποια χαλάρωση. Δεν θέλω πια να σκέφτομαι, δεν θέλω πια να κλαίω τη μοίρα μου. Ξαφνικά ακούω βήματα μέσα στη νύχτα. Χτυπάνε οι σύρτες, η πόρτα στρέφεται στους μεντεσέδες της. Στο φως μιας λάμπας πετρελαίου, δύο Γερμανοί αξιωματικοί ορμούν στο κελί μου, που είναι τόσο μικροσκοπικό που δεν έχει χώρο να κινηθεί κανείς. Η δέσμη φωτός από τη λάμπα με τυφλώνει. «Σήκω, φίλε». Έχω την εντύπωση πως έφτασε η μοιραία στιγμή. Έχω χάσει την αίσθηση του χρόνου, δεν έχω ιδέα τι ώρα είναι. Είμαι σίγουρος ότι αυτή είναι η πρώτη φάση της εκτέλεσής μου. Η δεύτερη σίγουρα πλησιάζει. Θα κάνω την υπέρτατη θυσία. Αλλά όχι, δεν είμαστε ακόμα εκεί. Ο αξιωματικός μου λέει: «Φίλε, ήρθε ο γιατρός να σε εξετάσει, να δει αν είσαι καλά στην υγεία σου. Είσαι τραυματισμένος?» «Όχι». Ο Γερμανός γιατρός είναι τουλάχιστον 1,90 και μιλάει καλά γαλλικά. Με στιθοσκοπή μου πασπατεύει το σηκώτη και τη σπλήνα και εξετάζει τα γεννητικά μου όργανα. Ο αξιωματικός που τον συνοδεύει ρωτά: «Γιούντε, Εβραίος?» Ο γιατρός απαντά: «Νάιν, όχι». Έπειτα με χτυπά φιλικά στους ώμους και μου λέει: «Είσαι καλά στην υγεία σου, φίλε». Αισθάνομαι την ανάγκη να ειρωνευτώ. Λένε ότι οι Γερμανοί δεν έχουν αίσθηση του χιούμορ, αλλά εσείς κάνετε ιατρική επίσκεψη στους μελοθάνατους. Ο γιατρός μεταφράζει και οι δύο αξιωματικοί σκάνε στα γέλια, ένα γέλιο χοντρό και λαριγγικό. Βγαίνοντας από το κελί μου, μου λένε: «Γεια σου, φίλε». Τους ακούω που γελάνε ακόμη με τα λόγια μου, καθώς διασχίζουν την αυλή της φυλακής και απομακρύνονται. Μόνο μου μέλημα πρέπει να είναι να κρατώ το κεφάλι ψηλά μπροστά στον εχθρό. Θα παίξω το ρόλο μου μέχρι τέλους και θα δράξω μέχρι τέρμα τη ζωή που θέλουν να μου στερήσουν. Θα νικήσω τον εαυτό μου. Πρέπει να είναι γύρω στα μεσάνυχτα. Ξαφνικά ακούγονται οι σιρήνες συναγερμού. Είναι μια αεροπορική επίθεση των φίλων μας της ΡΑΦ που βομβαρδίζουν τη βάση. Εύχομαι να πέσει βόμβα στη φυλακή και να θέσει τέλος στα ψυχικά μας βασανιστήρια ή ακόμη με λίγη τύχη να τη γλιτώσουμε και να αποδράσουμε στην άγρια εξοχή που θα μας καλύψει. Μια έκρηξη ακούγεται μέσα στο σαματά, η γερμανική αεράμινα πυροβολεί αδιάκοπα. Ζηλεύω τους φίλους μου της ΡΑΦ, οι οποίοι θα επιστρέψουν όπου να είναι στην Αίγυπτο, στο Καμπρίτ, που ίσως θα τους υποδεχθεί μετά την αποστολή τους.
Από το φεγγίτι με τα χοντρά σίδερα προσπαθώ να μαντέψω τη σκιά του βομβαρδιστικού που στριφογυρίζει αδιάκοπα πάνω από τα κεφάλια μας. Η σκέψη μου ακολουθεί αυτούς τους πιλότους. Ονειρεύομαι τη μέθη της ελευθερίας, της ελεύθερης ζωής. Ο συναγερμός έληξε. Τα φίλια αεροσκάφη πήραν το δρόμο της επιστροφής. Νιώθω ολομόναχος μες στην ησυχία της νύχτας και το κρύο του κελιού μου. Δεν μπόρεσα να κλείσω μάτι όλη νύχτα. Η λευκή αυγή που τυλίγει ολόκληρο το τοπίο φωτίζει σιγά σιγά το κελί μου. Κάνει κρύο. Ο ήλιος ανατέλει και φωτίζει την ακτή. Από το φεγγίτι κοιτάζω τη βάση την οποία αναγνωρίζω. Λίγες μόλις μέρες πριν την είχα διασχίσει ελεύθερος. Ένας φουρός με το όπλο σε ετοιμότητα φυλάει σκοπιά έξω από το παράθυρό μου, που ωστόσο έχει γερά σίδερα. Το γεγονός ότι παίρνουν τόσες προφυλάξεις με κορακεύει. Χτυπάω την πόρτα και καλώ το φύλακα να μου πει τι ώρα είναι. Από την απάντησή του και με τη βοήθεια του ήλιου που περνάει από τα σίδερα και χτυπά τον ασπρισμένο τοίχο του κελιού μου, χαράζω ένα σημάδι με τον ήχη μου για να φτιάξω ένα ηλιακό ρολόι. Οι μύγες κάνουν την εμφάνισή τους. Τις κυνηγώ για να περάσω την ώρα μου. Σύντομα θα έχω πιάσει 80, σε λίγο 100. Έτσι που ζεσταίνονται στον ήλιο, τα έντομα είναι εύκολη λία για τα γρήγορα χέρια μου. Η ώρα του πρωινού έρχεται χωρίς να το πάρω χαμπάρι. Ένας φρουρός μου φέρνει μια κανάτα καφέ, ψωμί και μαρμελάδα. Οι ανησυχίες μου έδωσαν τόπο στην πείνα. Αν είναι να πεθάνω, ας μην πεθάνω από πείνα. Μετά το πρωινό, ένας στρατιώτης με καλεί να πάω να πληθώ. Με οδηγεί με ισχυρή συνοδεία στις τουαλέτες. Παρατηρώ ότι ένας φρουρός φυλάει σκοπιά έξω από το κελί 9, ενώ ένας άλλος κέρβερος φυλάει το 15. Αναμφισβήτητα, η σύντροφή μου είναι εκεί. 2, 9, 15. Τα κελιά μας βρίσκονται στην ίδια απόσταση μεταξύ τους. Είμαι ικανοποιημένος. Τη στιγμή που πλένομαι προσεκτικά, ακούω τη φωνή του Μπεργέ που τραγουδάει ένα σκοπό όπερας. «Πού είναι ο Σιμπάρ, πού είναι ο Σιμπάρ?» Ευτυχώς, οι φρουροί δεν καταλαβαίνουν τι τραγουδάει ο ταγματάρχης μου. Η φωνή του συντρόφου μου με ενθαρρύνει, με γεμίζει χαρά. Τραγουδώ με τη σειρά μου σε σκοπό από όπερα. «Είμαι εδώ, σας ακούω, κελί, αριθμός 2, μου είναι στο 9». Ο Μπεργέ μου απαντά τραγουδιστά. «Άκουσα». Δεν είμαι μόνος σε αυτή τη θλιβερή περιπέτεια και είναι ωραίο να ακούω τη φωνή του αρχηγού μας, ο οποίος μας σκέφτεται όπως ταιριάζει στο χαρακτήρα του. Μετά από την τουαλέτα μου επιστρέφω στο κελί μου να βαράω πάλι μύγες.

Οι μέρες διαδέχονται μία την άλλη ατελείωτες, μονότονες, σε αυτή τη βαριά ατμόσφαιρα που παραμονεύει ο θάνατος. Κάθε μέρα έρχονται οι παξιωματικοί και στρατιώτες Ναζί να με χλεβάσουν και να με προσβάλλουν. Εγώ αντιμετωπίζω αυτά τα καθάρματα με το κεφάλι ψηλά. Το παίζω παλικαράς, καθώς η ίδια ζωή συνεχίζεται στο στενό κελί μου. Το ηλιακό μου ρολόι μου λέει την ώρα και έτσι μπορώ να καταλάβω την πάροδο του χρόνου. Για να κάνω κάτι πιο δύσκολο, δεν επιτίθεμαι πια στις μύγες που κάθονται και είναι υπερβολικά εύκολη λία για την επιδεξιότητά μου. Ψάχνω τη δυσκολία πιάνοντάς τη στον αέρα. Μερικές φορές με τσιμπάνε. Είμαι κλεισμένος 5 μερόνυχτα σε αυτό το κελί με διαστάσεις 2 επί 1,5 μέτρα. Τις νύχτες ξαγρυπνώ τεντωμένος από την ανησυχία ότι η επόμενη αυγή θα είναι η τελευταία μου. Μες στην ησυχία της νύχτας σκέφτομαι τους δικούς μου. Δεν τρέπομαι. Οι Γερμανοί δεν μπορούν να χαρούν που με κατέβαλαν. Μια μέρα βρίσκομαι αντιμέτωπος με ένα κοντό αξιωματικό με τετράγωνο κεφάλι. Το κρανίο του είναι ξυρισμένο και έχει μια μεγάλη ουλή στο μάγουλο σαν καρικατούρα πρόσωπο αξιωματικού. Του λέω: «Με συγχωρείτε κύριε, μιλάτε γαλλικά?» «Ναι, μιλώ γαλλικά. Μήπως μπορώ να ξυριστώ?» Η σημαδεμένη φάτσα του αξιωματικού λάμπει με μια σαδιστική χαρά και μου λέει: «Δεν είναι ανάγκη να είσαι ξυρισμένος για να εκτελεστείς». Με τα ευγενικά αυτά λόγια μου κλείνει την πόρτα στα μούτρα. Ο σύρτης βροντά καθώς γλιστρά στο μάνταλο που την ασφαλίζει. Γνωρίζοντας ότι με παρακολουθούν από το μάτι της πόρτας, χαμογελώ και σκέφτομαι. Σκέφτομαι αυτά τα καθάρματα που έχουν συνέπειες στις ιδέες τους και που τελικά θα μας τουφεκίσουν μόνο και μόνο για να μην αθετήσουν το λόγο τους. Σε σύγκριση με αυτό το αιμοβόρο σκυλολόι που αντιπροσωπεύει τη γερμανική φανταρία, ο διευθυντής της φυλακής είναι πολύ εντάξει τύπος. Είναι επαγγελματίας κουρέας και δέχεται να μου ξυρίσει τα γένια που πυκνώνουν και πάνε. Καταλαβαίνει την ψυχική μου κατάσταση και μου δίνει νέα των συντρόφων μου. Μας ταΐζουν καλά. Έχω ψηλά το ηθικό, έχω ακριβή ιδέα για το τι με περιμένει. Ο δεσμοφύλακας μου φέρνει κάθε μέρα σοκολάτα επειδή δεν θέλω τα τσιγάρα που μου προσφέρει, αλλά τα δίνει στους συντρόφους μου που τα παίρνουν έτσι σαν ένα επιπρόσθετο μερίδιο. Μου φέρνει τη σοκολάτα που δίνουν οι φίλοι μου σε αντάλλαγμα με τα τσιγάρα. Δεν θέλουν να μου χρωστάνε. Φλιαρώ με αυτόν τον καλοσυνάτο άνθρωπο που υπομένει τον πόλεμο μακριά από τους δικούς του. Κάνει το καθήκον του σαν Γερμανός, χωρίς μίσος.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα σε μια εκπομπή που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη, σε αυτό το τμήμα της Θείας Αποκαλύψεως που έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και έχουμε πάρα πολλά να ωφεληθούμε και να συγκρίνουμε ακόμα και με το σήμερα και να κάνουμε τη διαπίστωση ότι ενώ έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια, δυστυχώς ο άνθρωπος δεν έχει βελτιωθεί. Και ενώ έγινε η μεγάλη τομή που ήταν η σάρκωση του Υιού του Θεού, και πάλι ο άνθρωπος εν πολλής δεν έχει βελτιωθεί και βλέπουμε να γίνονται γύρω μας πράγματα που ούτε στην Παλαιά Διαθήκη δεν είχαν γίνει. Δηλαδή στα πρώτα χρόνια των ανθρώπων επάνω σε αυτήν εδώ τη γη. Για σήμερα έχουμε διαλέξει να πούμε σχετικά με τις παροιμίες. Είναι ένα από τα ποιητικά, ανήκει στα ποιητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι έργο του Σολομώντα και μας έχει δώσει ο Σολομώντας πάρα πολλά στοιχεία στο πώς ένας άνθρωπος μπορεί να βελτιωθεί και σε σχέση του με τον Θεό και σε σχέση με τον διπλανό του αλλά και με τον ίδιο του τον εαυτό. Όταν πολλές φορές τα διαβάζεις, λες αυτό το κείμενο δεν μπορεί να είναι παλαιοδιαθηκικό. Δηλαδή είναι πολύ επίκαιρος ο λόγος σαν να γράφτηκε για την εποχή μας. Και από εκεί καταλαβαίνεις για ένα λόγο ακόμη την θεοπνευστία του Ιερού Κειμένου. Από το πέμπτο κεφάλαιο θα διαβάσω στη μετάφραση το κείμενο και θα σταθούμε σε μερικά σημεία. Προειδοποιήσεις. Δώσε την προσοχή σου, γέ μου, σε αυτά που λέει η σοφία μου στα λόγια της φρονήσεώς μου. Τότε θα φέρεσαι στοχαστικά γνώση, τα λόγια σου θα φανερώνουν. Μιλάει σε σχέση με τον άνδρα και τη γυναίκα. Τα χείλη της γυναίκας του άλλου στάζουν μέλι και μαλακά σαν λάδι βγαίνουν τα λόγια από το στόμα της. Πρόκειται για κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι παντρεμένος, θα λέγαμε, και πολλές φορές τα λόγια μιας άλλης γυναίκας, μιας ξένης γυναίκας, φαίνονται πολύ πιο ελκυστικά. Στο τέλος όμως γίνεται πικρή αυτή η επικοινωνία, αυτή η αμαρτία. Στο τέλος γίνεται πικρή σαν αψιθιά και κοφτερή σαν ξύφος δίκοπο. Δηλαδή η αμαρτία φαίνεται ότι έχει γλυκύτητα, ότι είναι όμορφη στην όψη, στην ουσία όμως φέρνει στον άνθρωπο μεγάλη τραγωδία, τον οδηγεί σε τραγωδία και του δίνει μεγάλη πικρία. Τα πόδια της φέρνουν στο θάνατο. Τα βήματά της οδηγούν στον Άδη. Δεν βαδίζει στον δρόμο της ζωής. Άστατη είναι η πορεία της. Δεν ξέρει πού πηγαίνει. Και τώρα ακούστε με, παιδιά. Και ποτέ μην ξεχνάτε αυτά που θα σας πω. Τράβα το δρόμο σου μακριά από αυτήν. Και ούτε την πόρτα του σπιτιού της μην πλησιάσεις. Αλλιώς θα χάσεις την υπόλοιψή σου και τη ζωή σου από τον άσπλαγνο σύζυγό της. Άλλοι θα χορτάσουν με τα δικά σου αγαθά και οι κόποι σου θα πάνε σε ξένο σπιτικό. Θα στενάζεις όταν θα έρθει το τέλος σου. Το σώμα σου και η σάρκα σου θα διαλύονται και εσύ θα λες «Γιατί δεν θέλησα ποτέ να διορθωθώ? Πώς η καρδιά μου περιφρόνησε τον έλεγχο? Πώς και δεν άκουσα των δασκάλων μου τη φωνή των πνευματικών πατέρων και δεν έδωσα προσοχή σε εκείνους που με συμβούλευαν? Λίγο έλειψε να καταντροπιαστώ και δημοσίως. Απ' τη δική σου στέρνα πίνε το νερό. Πίνε νερό που αναβρίζει από το πηγάδι σου. Γιατί να χύνονται έξω οι πηγές σου και τα ριάκια των νερών σου στις πλατείες? Μόνο δικά σου ας είναι, με τους ξένους μην τα μοιράζεσαι. Συνέχισε να χαίρεσαι με τη δική σου γυναίκα που παντρεύτηκε στα νιάτα σου.
ευλογημένη να είναι και να αποκτήσει πολλά παιδιά. Εδώ θυμίζει και κάτι, έχει και μία βαθιά ψυχολογία όλο αυτό. Μετά από κάποια χρόνια οι άνθρωποι που είναι σύζυγοι έχουν αποκτήσει μεταξύ τους κάποια συνήθεια, κάποια ρουτίνα, να πω αυτή τη λέξη, και πλέον δεν υπάρχει αυτή η εσωτερική διάθεση, η ευαισθησία, τα συναισθήματα τα οποία είχε ο ένας για τον άλλον όταν ήταν πιο νέοι, τότε δηλαδή που γνωρίστηκαν. Γι' αυτό λέει, συνέχισε να χαίρεσαι με τη γυναίκα που παντρεύτηκε στα νιάτα σου. Αυτό ακριβώς που λέει είναι αυτό που θέλει να τονίσει και να οδηγήσει τον άνθρωπο με τη σκέψη του να πάει τότε. Να είναι για σένα σαν ελάφι αγαπητό, ζαρκάδι, τρεις χαριτωμένο. Παίρνει εικόνες από ωραία, έτσι, της δημιουργίας και τα χρησιμοποιεί για το σκοπό που θέλει. Και λίγο παρακάτω το κείμενο μας λέει, «Γιέ μου, γιατί να ευχαριστιέσαι με γυναίκα ξένη και να αγκαλιάζεις κορμί άγνωστης? Ο Κύριος βλέπει τους δρόμους όλων των ανθρώπων. Εκείνος εξετάζει ό,τι κι αν κάνουν». Γιατί πολλές φορές λέμε, τι τον ενδιαφέρει η ζωή μου σε αυτό το σημείο? Μα μία είναι η ζωή σου και ένας είναι ο Θεός. Τον ενδιαφέρει όλος ο άνθρωπος. Τον ασεβεί, τον παγιδεύουν οι ανομίες του και τα δεσμά της αμαρτίας του τον σφίγγουν. Και θα πεθάνει γιατί δεν έχει αυτοέλεγχο. Απ' τη μεγάλη του αφροσύνη θα χαθεί. Δεν το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει. Ανθρώπους οι οποίοι διέπρεψαν σε έναν τομέα, έγιναν καθηγητές, έγιναν γνωστοί, κι όμως ένα πάθος, μία αδυναμία τους έγινε αιτία να χάσουν τα πάντα και αυτή ακόμα τη ζωή τους.

0: 4 προειδοποιήσεις, λέει το κείμενο. Αν μπήκες γέ μου εγγυητής για κάποιον φίλο σου, αν έδωσες το χέρι και υποσχέθηκες για λογαριασμό ξένου, αν παγιδεύτηκες με τα ίδια σου τα λόγια, αν δεσμεύτηκες με την υπόσχεση που έδωσες, τότε να τι θα κάνεις για να τη γλιτώσεις, μια και έπεσες στου φίλου σου τα χέρια. Το βλέπουμε εδώ πώς μιλάει για πράγματα που απασχολούν τις ανθρώπινες σχέσεις. Πήγαινε ταπεινώσου και παρακάλα τον επίμονα. Μην αφήσεις να σε πάρει ο ύπνος. Τα βλέφαρά σου μην τα βαρύνει ο νησταγμός. Ελευθερώσου όπως το ζαρκάδι από τα χέρια του παγιδευτή, σαν τον πουλί από του κυνηγού το χέρι. Τι μας λέει εδώ? Μας λέει να μην παγιδευτούμε ασφαλώς από το ίδιο το πάθος και μην αφήσουμε να περάσει το βράδυ χωρίς να τακτοποιήσουμε τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Διότι ο θάνατος είναι ένας μικρός ύπνος, όπως και ο ύπνος είναι ένας μικρός θάνατος. Συνεχίζει, συμβουλές. Τράβα τεμπέλι στο μυρμήγκι. Κοίταξε το πώς δουλεύει και γίνε σοφός. Αυτό δεν έχει ούτε αρχηγό, ούτε επιστάτη, ούτε αφεντικό. Κι όμως το καλοκαίρι εξασφαλίζει την τροφή του. Προμήθεια συγκεντρώνει τον καιρό του θερισμού. Τότε που όλα τα άλλα, τα ζώα και τα έντομα βρίσκονται σε άλλη διαδικασία απόλαυσης. Τεμπέλη, ως πότε θα κοιμάσαι? Πότε από τον ύπνο σου θα σηκωθείς? Εδώ πέρα ο ύπνος μπορεί να είναι και πνευματικός. Λίγος ακόμα ύπνος, λίγη νύστα, λίγο τα χέρια να σταυρώσεις για να αναπαυθείς και θα έρθει η φτώχεια ξαφνικά σαν το ληστή και η δυστυχία σαν άντρας οπλισμένος. Ο κακός και αμαρτωλός άνθρωπος τριγυρνάει λέγοντας πράγματα διαστραμμένα. Νεύματα κάνει με τα μάτια του, σήματα δίνει με τα πόδια του, νοήματα με τα δάχτυλά του. Μέσα στο μυαλό του υπάρχουν πονηριές. Το κακό πάντα σχεδιάζει και σπέρνει τις διχόνιες. Γι' αυτό και θα έρθει ξαφνικά η καταστροφή του, θα συντριφθεί με μιας και ανεπανόρθωτα. Εδώ μας λέει ότι μια συμπεριφορά που δεν τιμά το συνάνθρωπό σου, συμπεριφέρεσαι άσχημα προς αυτόν, έρχεται κάποια στιγμή λειτουργώντας κάποια πνευματική γνώμη και το πληρώνει ο άνθρωπος όλο αυτό. Όπως και ένα καλό όταν κάνει, είναι σίγουρα ότι θα το βρει μπροστά του. Είναι 6 πράγματα που βάζει το ρήμα μισή ο Κύριος. Ο Κύριος δεν μπορεί να μισεί γιατί πάντα αγαπάει, αλλά ανθρωπομορφικά, με ανθρωπομορφική έκφραση το λέει. Μάλιστα 7 που είναι αδύνατο να τα ανεχθεί. Μάτια αλαζονικά. Γιατί κοιτάς σαν να νομίζεις ότι είσαι εσύ ο κυβερνήτης αυτού του τόπου? Γλώσσα που λέει ψέματα. Γιατί δεν λες την αλήθεια? Και όταν είναι μπροστά σου ο άλλος και όταν είναι πίσω σου, να είσαι ειλικρινής, να έχεις ένα πρόσωπο. Χέρια που αθώο χύνουν αίμα. Εσύ το ξέρεις ότι πολλές φορές αδίκησες τον αθώο και πραγματικά εκείνη την ώρα είναι σαν να χύνεις το αίμα του ανθρώπου αυτού. Μυαλό που μηχανεύεται σχέδια αμαρτωλά. Υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται όλο το βράδυ τι καλό θα κάνουν την επόμενη μέρα και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που σκέφτονται τι κακό θα κάνουν το πρωί που θα ξυπνήσουν και δεν μπορούν να κοιμηθούν σκεπτόμενοι αυτό. και πάνε στο χώρο εργασίας και κάνουν τους ανθρώπους τους άλλους να υποφέρουν, επειδή μπορεί να είναι και προϊστάμενοι του χώρου, και δημιουργούν μια ένταση και μια στεναχώρια, ένα πολύ αρρωστημένο περιβάλλον, γίνονται αιτία πολλοί άνθρωποι και πολλές οικογένειες να χάνουν την ηρεμία του σπιτιού τους. Μάρτυρα ψεύτη που διαδίδει ψέματα. Πολλές φορές όχι μόνο λες ψέματα, αλλά παίρνεις όρκο και γι' αυτό. Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό στο να ορκίζεσαι και ψέματα. Και εκείνον που διχόνιες παίρνει ανάμεσα στους αδελφούς, τι χειρότερο είναι να παίρνεις μια συζήτηση, μια κουβέντα, ένα λόγο ενός ανθρώπου, να τον πηγαίνεις σε άλλον άνθρωπο και να δημιουργείς διχόνιες και πικρίες και στεναχώριες στους ανθρώπους, και έτσι να χαλούν ακόμα και σπίτια και φιλίες και οι ανθρώπινες σχέσεις γενικότερα. Συνεχίζει ο Σολομώντας με τη γνωστή του σοφία μέσα από το βιβλίο των Παροιμιών να μας συμβουλεύει και να βλέπουμε πραγματικά τι σωστό και όμορφο τρόπο βρίσκει να παιδαγωγεί και τους ανθρώπους της εποχής του, αλλά και μας. Γιατί τελικά οι εποχές μένουν ίδιες, μόνο τα πρόσωπα αλλάζουν. Τις εντολές, γιέ μου, φύλαγε του πατέρα σου και της μητέρας σου τη διδασκαλία, μη την περιφρονείς. Κράτατε σπάντα σταθερά μέσα στην καρδιά σου και στο λαιμό σου γύρω κρέμασέτες, δηλαδή τόσο πολύ να τη σκέφτεσαι, και θα σ' οδηγούν όταν βαδίζεις. Θα σε φιλάνε όταν κοιμάσαι και όταν ξυπνάς μαζί σου, και όταν ξυπνάς μαζί σου θα συνομιλούν. Λιχνάρι είναι των γονέων οι εντολές. Η διδαχή τους φως και της παιδαγωγίας τους οι επιπλήξεις, δρόμος που στη ζωή οδηγεί. Ας ακούσουν αυτό ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι που δεν δέχονται και καμία συμβουλή από τους γονείς, ας δούνε λίγο παρακάτω ή λίγο πιο βαθιά ότι γιατί οι γονείς συμβουλεύουν. Είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να θέλουν το κακό των παιδιών τους. Σίγουρα έχουν κίνητρα άγαθα, καμιά φορά ο τρόπος τους δεν είναι καλός, γι' αυτό και τα παιδιά αντιδρούν. Όμως σίγουρα οι συμβουλές τους είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και είναι, λέει, λιχνάρι, πως ένα σκοτάδι ανάβει σε ένα λιχνάρι και φέγγει παντού. Έτσι είναι οι συμβουλές. Και είναι ωραίοι δρόμοι παιδαγωγίας που οδηγούν στην πραγματική ζωή. Αυτές οι συμβουλές σε προφυλάσσουν και από την κακή γυναίκα και από τις κολακίες της γυναίκας του άλλου. Μη σου σκλαβώσει με την ομορφιά της την καρδιά. Με τις ματιές της μη σε εχμαλωτήσει. Γιατί και η ανήθικη γυναίκα αρκείται σε ένα κομμάτι μονάχα ψωμί. Και η Μιχαλίδα γυρεύει να σου πάρει μια ολόκληρη ζωή. Μπορεί κανείς φωτιά να βάλει μέσα στον κόρφο του δίχως τα ρούχα του όλα να καούν? Κατά πόσο, λέει, μπορεί να είσαι κοντά με μια γυναίκα που προκαλεί? Μπορεί κανείς φωτιά να βάλει μέσα στον κόρφο του, επαναλαμβάνω, δίχως τα ρούχα του όλα να καούν? Μπορεί κανείς να περπατήσει πάνω σε κάρβουνα αναμένα και όμως τα πόδια του να μην καούν? Το ίδιο είναι και με αυτόν που πάει με τη γυναίκα του πλησίον. Όποιος και να είναι που θα την αγγίξει, δεν θα μείνει ατιμόρυτος. Δεν λογαριάζουν για αθώο τον κλέφτη που κλέβει για να χορτάσει την πείνα του. Όταν πιαστεί, πληρώνει στο επταπλάσιο και όλα τα υπάρχοντα του σπιτιού του δίνει. Όποιος διαπράξει αμαρτία με ξένη γυναίκα είναι άμυαλος. Είναι ό,τι πρέπει για να καταστρέψει τη ζωή του. Θα τον χτυπήσουν και θα τον ατιμάσουν. Θα υποφέρει. Και η ντροπή του ποτέ δεν θα σβηστεί. Γιατί η ζηλοτυπία ανάβει τη μανία στο σύζυγο και θα είναι ανελέητος τη μέρα της εκδίκησης. Κανένα αντάλλαγμα δεν θα δεχθεί όσα και του δώσεις δώρα. Αυτός θα μείνει ανένδοτος. Συνεχίζει με άλλες συλλογές ο Σολομώντας τις παροιμίες του. Και αυτές πάντοτε ωφέλιμες και πάντοτε επίκαιρες. Ο σοφός γιος είναι χαρά για τον πατέρα του. Και ο γιος ο ανόητος της μάνας του η λύπη. Δεν ωφελούν οι θησαυροί που με ανομία αποκτήθηκαν. Αλλά η τιμιότητα από το θάνατο λυτρώνει. Βλέπουμε πολλές φορές και ειδικά οι νέοι άνθρωποι και μέσα από την μουσική βλέπουν την διάσημη μουσική των τελευταίων ετών που ακούνε, βλέπουν ένα εύκολο τρόπο απόκτησης χρημάτων, χλειδής, απόλαυσης, υλικών αγαθών. Οι θησαυροί οι οποίοι αποκτήθηκαν με ανομία είναι επικίνδυνο να αποκτώνται με αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα υπάρχει άσχημη κατάληξη. Από την άλλη μεριά υπάρχει τιμιότητα. Υπάρχει ένα κύμα ανθρώπων οι οποίοι λένε, ένα σύνολο ανθρώπων που λένε ότι δεν χρειάζεται να είσαι τίμιος. Μπορείς και να πατήσεις επιπτωμάτων αρκεί να καταφέρεις αυτό που θέλεις. Η Αγία Γραφή δεν λέει αυτό. Η τιμιότητα από το θάνατο και το πνευματικό θάνατο λυτρώνει. Δεν θα αφήσει ο Κύριος τον δίκαιο να πεινάσει. Πράγματι, το έχουμε δει. Πολλές φορές έριξε στα όρια σου, αλλά κάτι γίνεται τελευταία στιγμή και κάτι συμβαίνει και βγαίνεις από τη δύσκολη θέση. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν έγινε τυχαία. Ήταν το χέρι του Θεού. Αλλά θα αρνηθεί να εκπληρώσει την επιθυμία των αδιφάγων ασεβών. Το χέρι, το τεμπέλικο φέρνει φτώχεια. Ενώ το χέρι του φιλόπονου πλουτίζει. Όποιος το καλοκαίρι αποθηκεύει είναι γιος συνετός. Μα όποιος τον καιρό του θερισμού κοιμάται είναι γιος ανάξιος. Είναι ευλογία στο κεφάλι του δίκαιου, ενώ αδικία ξεχυλίζει από το στόμα των ασεβών. Εγκόμια συνοδεύουν του δικαίου τη θύμηση, ενώ των ασεβών το όνομα θα χαθεί. Του σοφού η καρδιά δέχεται τις συμβουλές, ενώ όποιος λέει ανοησίες ξεπέφτει. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να ακούς. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να ακούς. Γιατί ο άλλος, ο όποιος άλλος, ό,τι και να σου πει, όφελος θα έχεις αν μπορείς να το περάσεις μέσα από τα δικά σου φίλτρα, τα οποία φτιάχνεις μέσα από την πνευματικότητά σου και τη μόρφωσή σου. Όποιος ζει με εντυμότητα, με σιγουριά βαδίζει. Πράγματι, κοιμάται ήσυχος. Ενώ όποιος υποκρίνεται θα φανερωθεί κάποια στιγμή. Εγκόμια συνοδεύουν του δικαίου τη θύμηση. Ενώ των ασεβών ανθρώπων το όνομα θα χαθεί. Το βλέπεις να είναι διάσημο σήμερα. Δεν θα έχει όμως αυτοδιάρκεια. Σε μία προοπτική αιωνιότητας πρέπει να βάλεις τα πράγματα. Τότε να βλέπεις τι αξίζει. Και εδώ μια συμβουλή. Μια προτροπή, μια σκέψη. Να συμπεριφέρεσαι κάνοντας μια μετάθεση του νου σου μετά από 10-20 χρόνια μετά. Αν ήσουν 20 χρόνια μεγαλύτερος, πώς θα σκεφτώσουν ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίσεις το σήμερα. Αυτό είναι ένας πολύ καλός οδηγός για να είναι σοφρονισμένη η σκέψη σου. Του σοφού η καρδιά δέχεται τις συμβουλές, ενώ όποιος λέει ανοησίες ξεπέφτει. Όποιος ζει με εντιμότητα, με σιγουριά βαδίζει. Όποιος με τα μάτια νεύει υποκριτικά, λύπη προκαλεί. Και όποιος λέει ανοησίες θα ξεπέσει. Πηγή ζωής είναι το στόμα του δικαίου. Ενώ αδικία ξεχυλίζει από το στόμα των ασεβών ανθρώπων. Το μίσος διαμάχες προξενεί. Αλλά τα λάθη όλα η αγάπη τα σκεπάζει. Αυτό νομίζω ότι αξίζει να το σκεφτόμαστε καθημερινά. Και το επαναλαμβάνω. Το μίσος διαμάχες προξενεί. Αλλά τα λάθη όλα η αγάπη τα σκεπάζει. Στου φρόνη μου τα χείλη η σοφία κατοικεί. Του ανόητου η ράχη χρειάζεται ραβδί. Τη γνώμη το σοφός την αποθησαυρίζει, ενώ τα λόγια του άφρονα φέρνουν καταστροφή. Το πλούσιο τα πλούτη του γερά τον προστατεύουν, ενώ η φτώχεια του φτωχού είναι καταστροφή του. Τα έργα των δικαίων στη ζωή οδηγούν, των ασεβών τα κέρδη πάνε στην αμαρτία. Αυτός που δέχεται να τον διορθώνουν είναι στο δρόμο της ζωής, ενώ αυτός που την επίπληξη ξεχνάει αποπλανιέται. Θέλουμε συνήθως να μας εγκομιάζουν. Και όταν κάποιος τολμήσει και μας πει κάποια παρατήρηση, τότε γινόμαστε άλλοι άνθρωποι. Όποιος το μίσος του κρύβει είναι υποκριτής. Όποιος συκοφαντεί είναι ανόητος. Μες στην πολυλογία δεν λείπει η αμαρτία. Μα όποιος τη γλώσσα του δαμάζει είναι σοφός. Εδώ είναι επίσης μια μεγάλη αλήθεια. Η πολυλογία οπωσδήποτε θα φέρει την κατάκριση, δηλαδή την αμαρτία. Σε όλα προτρέπει ο Σολομώντας να είμαστε σε ένα μέτρο, να κρατάμε ένα μέτρο. Να είμαστε προσεκτικοί στο τι βλέπουμε, στο τι σκεφτόμαστε και στο τι λέμε. Τα λόγια του δίκαιου ασήμι εκλεκτό, ενώ η καρδιά των ασεβών καμιά δεν έχει αξία. Τα λόγια των δικαίων καθοδηγούν πολλούς, αλλά πεθαίνουν οι άφρονες από την ανοησία τους.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πρόσωπο της Παναγίας μας. Ποια θέση έχει στη ζωή της Εκκλησίας, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε Κυριακή, η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Κωνσταντίνο. Ο πατέρας Κωνσταντίνος είναι εφημέριος στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις Βούτες Ηρακλείου. Την ευχή σας, πατέρα Κωνσταντίνε.
2: Του Χριστού.
1: Μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε και εσάς και τον Σεβασμότατο για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και μαζί μας ακόμη είναι ο κύριος Γεώργιος Σαμουράκης. Ο κύριος Σαμουράκης είναι διδάκτορ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδάσκων στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Κύριε Σαμουράκη, καλησπέρα. Μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Μας ακούει ο κύριος Σαμουράκης. Σε λίγο. Εντάξει, θα ακούμε σε λίγο. Πατέρα Κωνσταντίνε, να ξεκινήσουμε με εσάς. Μιλούμε για την Παναγία. Είστε βέβαια και προϊστάμενος εφημέριος στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
2: Ναι.
1: Η Παναγία ποια θέση έχει ακριβώς στη ζωή της Εκκλησίας μας?
2: Η Υπεραγία Θεοτόκος πραγματικά είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο συνεδέθη αρρήκτως με το σχέδιο της Θείας Οικονομίας.
1: Ναι.
2: Και ήταν εκείνη η οποία πραγματικά έπαιξε μεγάλο ρόλο για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ονομάζεται Παναγία για το λόγο ότι είναι πάνω από όλους τους Αγίους.
1: Παναγία, πάνω από όλους τους Αγίους. Ναι, ναι.
2: Μετά δηλαδή από την Αγία Τριάδα,
1: ναι,
2: θεωρείται το επόμενο πρόσωπο δηλαδή ότι είναι η Παναγία μας, η Θεοτόκος, η οποία πραγματικά ήταν εκείνη που κυοφόρησε τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν και έγινε η αιτία εμείς πραγματικά να μπορούμε να είμαστε κοντά στο Θεό, να γνωρίσουμε το Θεό και να βρούμε τον δρόμο της σωτηρίας μας. Να πούμε βέβαια έτσι δύο λόγια για την...
1: Μέσα από αυτό που ρώτησα, ναι, στη ζωή της Εκκλησίας,
2: ναι,
1: ουσιαστικά και στη ζωή μας.
2: Ναι.
1: Ίσως αυτό έπρεπε να πω.
2: Ναι.
1: Γιατί έχει τέτοια κεντρική θέση, ακόμα και λεκτικά λέμε Παναγία μου,
2: βέβαια,
1: πρώτα επικαλούμεθα. Εκείνη και μετά τον Κύριο.
2: Έτσι,
1: αυτό γιατί συμβαίνει? Επειδή είναι η μητέρα του Κυρίου? Εμείς ακούμε και τις, ναι, φράσεις γέφυρα ουρανού και γης, μεσήτριχα.
2: Ναι, ναι. Είναι ακριβώς αυτό ότι, όπως είπαμε, είναι η μητέρα του Κυρίου μας και εκείνη έπαιξε αυτό το σημαντικό ρόλο για την γέννηση του Χριστού. Αυτό που είναι επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι συναντάμε σε όλη την Ελλάδα πάρα πολλά προσκυνήματα στο όνομα της Παναγίας.
1: Και με διάφορα ονόματα.
2: Και με πολλά ονόματα, πολλές ονομασίες, ανάλογα τώρα.
1: Τριχερούσα παντά.
2: Ναι, ανάλογα και με την τοποθεσία που είναι η Παναγία.
1: Γι' αυτό έχουμε,
2: αλλά και ανάλογα και τα θαύματα τα οποία έχει επιτελέσει η Παναγία μας. Και όντως πραγματικά λέγεται ότι έχει 500 προσωνύμια η Παναγία.
1: 500 προσωνύμια.
2: Ναι, ναι,
1: τόσα,
2: τόσα πολλά. Ναι.
1: Τα οποία έχουν να κάνουν με το μέρος και διάφορα περιστατικά.
2: Ακριβώς.
1: Η Παναγία, ναι, κάνει θαύματα, μαρτυρούνται, ναι, θαύματα στην,
2: ναι,
1: Παναγία.
2: Ναι, ναι.
1: Στην Παλαιά Διαθήκη, πριν, ναι, γεννηθεί ο Χριστός, ναι, η Παναγία αναφέρεται, μαρτυρείται ή προφητεύεται?
2: Όχι, δεν έχουμε. Και μάλιστα προφητεύεται η Παναγία στην, Παλαιά Διαθήκη, ναι. Τώρα βέβαια στην Καινή Διαθήκη να πούμε ότι δεν αναφέρεται λεπτομερώς η ζωή της Παναγίας.
1: Όχι, όχι.
2: Μόνο...
1: για τον Κύριο και παρεπιπτόντως.
2: Ναι,
1: κάπου,
2: ναι,
1: στο γάμο της Κανά, ξέρουμε.
2: Ακριβώς, μόνο στο γάμο της Κανά και στον Σταύρωση που είπε ο Χριστός ότι στον Ιωάννη ότι είναι η μήτρη σου,
1: ναι,
2: από εκείνη την ώρα και μετά.
1: Ναι, σωστά, ναι, κάτω στο Σταύρο.
2: Αλλά έχουμε όμως πληροφορίες από
1: απόκριφα.
2: Βιβλία και μάλιστα από το πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου. Από εκεί έχουμε κάποιες πληροφορίες στην Παναγία μας και γνωρίζουμε λοιπόν ότι πλησίων της Κολυβήθρας της Βυσθεδά υπήρχε ένα σπίτι το οποίο εκεί έμεναν οι γονείς της Παναγίας, ο Ιωακήμ και η Άννα.
1: Ναι.
2: Άλλοι λέγεται, για άλλους λέγεται ότι ήταν στο Ιεροσόλυμα, για άλλους λέγεται ότι κατοικούσε στη Ναζαρέτ. Και εκεί λοιπόν η Ιωακήμ και η Άννα, οι γονείς της Παναγίας, γνωρίζουμε ότι ήταν άτεχνη η μητέρα της, άτεχνη. Η Άννα.
1: Ναι.
2: Και σε μεγάλη ηλικία έτσι τους έδωσε ο Θεός αυτή την ευλογία να φέρουν στον κόσμο την Παναγία μας. Και βέβαια αυτό που γνωρίζουμε ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι, ενώ ήταν άτεχνοι, ήταν πολύ δίκαιοι και πολύ ευλαβείς άνθρωποι και προσευχόντουσαν, δεν είχαν απογοητευτεί και βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός τους δίδει αυτή την ευλογία και τους δίνει την Παναγία.
1: Σε μεγάλη ηλικία ξέρουμε τα γνωστά ναι. τα εισόδια της Θεοτόκου.
2: Ακριβώς. Και να πούμε βέβαια στους τηλεθεατές μας ότι η Παναγία μας γεννήθηκε με φυσικό, έγινε φυσική σύλληψη σε αντίθεση με την σύλληψη.
1: Από τους γονείς της έγινε σε αντίθεση με εκείνη με τον Χριστό,
2: Ακριβώς. Σε αντίθεση με τον Κύριό μας, η γέννηση της Παναγίας έγινε με φυσικό τρόπο.
1: Και ναι, βέβαια, αυτό να το σημειώσουμε, γιατί και σε πολλούς προφήτες της παλαιάς βλέπουμε πολύ μεγάλης ηλικίας, όλοι οι προφήτες και φτάνουμε στην Παναγία, αλλά είναι με φυσικό τρόπο. Ναι. Ενώ η Παναγία η πρώτη φορά φέρνει αυτό το καινούριο που ξέρουμε δεν έχει σύζυγο.
2: Οι γονείς της λοιπόν αυτό που έκαναν τάμα στο Θεό, ότι αφού θα γεννηθεί η Παναγία την έταξαν στο ναό της Ιερουσαλήμ και έτσι λοιπόν 3 χρονών βλέπουμε η Παναγία να αφιερώνεται στο ναό.
1: Τριών χρονών.
2: Εκεί λοιπόν έμεινε 12 χρόνια, μέχρι τα 15 της χρόνια έμεινε μέσα στο ναό Παναγία, όπου όπως λέγεται τρεφόταν από άγγελο κυρίο. Μετά τα 15 της χρόνια, αφού κοιμήθηκαν και οι γονείς της, τότε έχουμε...
1: όταν τα 15 ετών έφυγαν οι γονείς,
2: κοιμήθηκαν οι γονείς της, τότε ο Ιωσήφ, βλέπουμε ένα άλλο πρόσωπο, τον Ιωσήφ, ο οποίος έγινε ο μνήστορ της Παναγίας μας και από εκεί και μετά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στη συνέχεια έχουμε την σύλληψη του Κυρίου μας με αυτό το θαυμαστό τρόπο.
1: Με την επίσκεψη του Αρχαγγέλου.
2: Ναι, με την, που ο Άγγελος ο Γαβριήλ της έφερε αυτό το μήνυμα και πραγματικά εκείνη απόρρισε πώς θα μπορούσε αφού δεν είχε συνευρεθεί με τον Ιωσήφ πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό και πραγματικά έτσι έγινε με ένα θαυμαστό τρόπο, γι' αυτό και έχουμε και το Αϊπάρθενο της Θεοτόκου. Και πριν τον τόκο και κατά τον τόκο, αλλά και μετά τον τόκο.
1: Είναι αϊπάρθενος
2: στην Παναγία. Και είναι γεγονός ότι η Παναγία μας είναι αυτή η γυναίκα η οποία ήταν άξια να συλλάβει τον Υιό και Λόγο του Θεού και γι' αυτό και κατά Θεία Οικονομία επέτρεψε ο Θεός αυτό το συγκεκριμένη περίοδο, γιατί ήταν τόσο αγνή, τόσο καθαρή η Παναγία μας, γι' αυτό και επέτρεψε να γεννήσει
1: τον μήτρα
2: του και Λόγο του Θεού, ακριβώς.
1: Να σας διακόψω πριν περάσουμε στα πιο πολλές λεπτομέρειες. Είναι μαζί μας, μπορούμε να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Γιώργο Σαμουράκη, τον παρουσίασα προηγουμένως, αλλά δεν τον ακούγαμε. Είναι διδάκτορ θεολογίας και διδάσκων στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Κύριε Σαμουράκη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Να ρωτήσω, δεν ξέρω, θα ακούσατε τον πατέρα Κωνσταντίνο, τι προηγήθηκε. Είπαμε για τον μνήστορα, δεν έχει σύζυγο η Παναγία, γεννάει το θεάνθρωπο. Αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί υπάρχει στη θεολογία ότι δεν έχει σύζυγο, αν είναι σημαντικό και η λογική του ανθρώπου μπορεί να το δεχτεί αυτό και πώς.
3: Ωραία. Πρέπει να αρχίσουμε ήδη από την γένεση, από το πρώτο βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης. Εκεί όταν ο Αδάμ και η Εύα πέφτουν στο λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα και ουσιαστικά αμαυρώνεται η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο, πρέπει αυτό να διορθωθεί οντολογικά, όπως λέμε, γιατί δεν ήταν απλώς μόνο μια νομική παράβαση, αλλά ήταν μια ασθένεια της ανθρώπινης φύσης. Και έτσι για να διακοπεί, ας το πούμε, οι συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος, να διακοπεί αυτή η ροή που περνούσε από άνθρωπο σε άνθρωπο, η φθορά και ο θάνατος, έπρεπε να γεννηθεί ο Χριστός ούτε από θέλημα ανδρός, ούτε από θέλημα σαρκός, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, αλλά με έναν τρόπο θεϊκό και υπερφυσικό, προκειμένου το προπατορικό αμάρτημα να μην επηρεάσει την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Η Παναγία λοιπόν με την άσπηλη σύλληψη του Κυρίου μας και την άχρονογέννησή του και την αϊπαρθενία της, κατορθώνει ακριβώς να φέρει το μόνο κενόν υπό τον ήλιο στον κόσμο, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που δεν έχει, θα λέγαμε με σημερινά δεδομένα, DNA ανδρός, αλλά μόνο γυναικός,
0: ναι,
3: για να εκπληρωθεί, θα λέγαμε, και το λεγόμενο πρωτευαγγέλιο, δηλαδή η υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στην Εύα όταν βγήκαν οι άνθρωποι από τον Παράδεισο και της είπε ότι θα θέσω έχθρα ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σατανά. Ναι, το σπέρμα, ναι, λοιπόν, της γυναικός μόνο, δηλαδή ο Χριστός, είναι αυτός που θα κατανικήσει και θα συντρίψει τελικά το κεφάλι του Όφεως.
1: Μάλιστα. Εμείς πολλές φορές ακούμε και τη λέξη μεσήτρια μεταξύ ουρανού και γης. Αυτά γιατί λέγονται, γιατί υπάρχουν για το πρόσωπο της Παναγίας?
3: Καταρχάς είναι αυτή που δανείζει τη σάρκα της την ανθρώπινη φύση στον Χριστό. Mm. Γίνεται η γέφυρα για να κατέβει ο Θεός στη γη. Ταυτόχρονα όμως στο πρόσωπό της και στην ευεργετική της παρουσία ελπίζουμε οι άνθρωποι να μεταφέρει τις δικές μας προσευχές, οικεσίες, παρακλήσεις προς τον Κύριό μας. Και αφού ξέρουμε ότι πολλά ισχύει η δέησης δικαίου ενεργουμένου και πολύ περισσότερο πολλά ισχύει η δέησης μητρός προσευμένη αντεσπότου, καταλαβαίνουμε ότι είναι πανίσχυρη η ηγεσία της Παναγίας προς τον Χριστό, και ενώ ο Χριστός είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, λέει η θεολογία μας, ταυτόχρονα όμως είναι τόσο ισχυρές οι ηγεσίες της Παναγίας που καθίσταται και αυτή με τη σειρά της ένα είδος μεσίτριας μεταξύ του Υιού της και των ανθρώπων. Και έτσι, ως την φιλάνθρωπη μητέρα, απευθυνόμαστε σε αυτή και είμαστε βέβαιοι ότι θα εκπληρώσει τα αιτήματά μας.
1: Είπε και ο πατέρας Κωνσταντίνος προηγουμένως, η Παναγία δεν είναι στην Αγία Τριάδα, δεν είναι Θεός, είναι άνθρωπος. Άνθρωπος όπως είμαστε εμείς ακριβώς. Έχει κάποια διαφορά από εμάς?
3: Πολύ σωστά είπε ο πατήρ Κωνσταντίνος ότι η Θεοτόκος συλλήφθηκε φυσιολογικά και γεννήθηκε φυσιολογικά από τις γονείς τους, έστω και θαυματουργικά σε μεγάλη ηλικία, αλλά με φυσιολογική σύλληψη και γέννηση, την οποία γιορτάζει η Εκκλησία μας. Είναι ένας άνθρωπος, όπως οι Καθολικοί, εμείς δεν την βάζουμε στην Αγία Τριάδα μέσα, αλλά είναι η πρώτη μεταξύ των ανθρώπων. Είναι αυτή που στο πρόσωπό της συγκεντρώνει όλες τις αρετές και είναι αυτή που ανακεφαλαίωσε την ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του γιού της, του Ιησού Χριστού, δανείζοντας τη σάρκα και το αίμα της προκειμένου να πλαστεί η ανθρώπινη φύση του Χριστού. Να μην το ξεχνάμε,
1: ναι,
3: αυτό.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Μάλιστα.
3: Έτσι λοιπόν, ναι, η Παναγία γίνεται ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για την Εκκλησία και τη θεολογία, αλλά ταυτόχρονα και για τον καθένα από μας, γιατί ως ανθρώπινο πρόσωπο είναι πολύ κοντά μας, τη νιώθουμε πολύ δική μας. Η ανθρώπινη παρουσία της είναι σημαντική για μας.
1: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Κωνσταντίνε, όταν έγινε, ας το πω, μνήστορ ο Ιωσήφ, ναι, η Παναγία πόσο χρόνο ήταν?
2: Ήταν 15 χρονών.
1: 15, πολύ μικρή, ναι, ενώ ο Ιωσήφ, ναι, φαντάζομαι μεγάλος.
2: Ναι, ναι.
1: Όπως επίσης αυτά που ακούμε το όνομα Αδελφόθεος, mm-hmm, ήταν, φαντάζομαι, τα παιδιά του Ιωσήφ από προηγούμενο γάμο, αλλά, ναι, ήταν μαζί. Ναι. Και έρχεται κάποια στιγμή και ο Κύριος. Ναι. Όταν φεύγει ο Χριστός, είναι περίπου 55-58 η Παναγία.
2: Ναι.
1: Ορίζουμε την ηλικία της.
2: Ναι, εκεί γύρω στα... όταν, εκεί μετά τα 50 ήταν, από εκεί στα 50.
1: Ναι. Όταν... οι εορτές που έχουμε είναι, ναι, πολλές μέσα, ναι, στο χρόνο.
2: Ναι, ναι.
1: Πόσες είναι περίπου, γνωρίζουμε, ναι, και να τις, ναι, πούμε, γιατί, ναι, ακούμε... κοίμηση, γενέθλιο της Θεοτόκου, τα εισόδια.
2: Βεβαίως, καθόλου το, όλο το χρόνο έχουμε εορτές προς την Παναγία μας, και να αναφέρουμε έτσι από, την, από το Σεπτέμβριο, δηλαδή, που έχουμε το γενέθλιο της Παναγίας μας, 8 Σεπτεμβρίου. Μετά έχουμε τα εισόδια της Θεοτόκου, που είναι 21 Νοεμβρίου.
1: Ναι.
2: Στη συνέχεια έχουμε τον Ευαγγελισμό στις 25 Μαρτίου. Μετά έχουμε 26 Δεκεμβρίου, είναι η σύναξη, δηλαδή αμέσως μετά τα Χριστούγεννα. Είναι, την επόμενη είναι η σύναξη της Παναγίας Θεοτόκου. 2 Φεβρουαρίου είναι η Παπαντή.
1: Α, η Παπαντή αναφέρει και στην Παναγία.
2: Ναι, αναφέρει και στην Παναγία. Είναι και δεσποντική, αλλά και θεομητρική, ναι, εορτή. Μετά έχουμε 2 Ιουλίου την κατάθεση της τιμίας αισθήτως Ευλαχέρης.
1: 2 Ιουλίου, ναι.
2: 2 Ιουλίου. 7, μετά έχουμε 15 Αυγούστου, έχουμε την κοίμηση. Και στα 9 μέρα μετά έχουμε την απόδοση της Παναγίας, που είναι στις 23 Αυγούστου. 31 Αυγούστου έχουμε την Αγία Ζώνη της Παναγίας. 28 Οκτωβρίου έχουμε την Αγία Χέπη. Μαζί με την Εθνική Ορτή εορτάζουμε και την Παναγία μας, διότι ξέρουμε πολύ καλά πόσο βοήθησε το έθνος μας.
1: Ναι, ναι. Το
2: έχουμε μετά την πέμπτη εβδομάδα των νηστιών, έχουμε τον Ακάθιστο Ύμνο, που είναι αφιερωμένος πάλι προς τη Θεοτόκο. Και την Παρασκευή της Διακινησίμου έχουμε την Ζωοδόχο Πηγή.
1: Η φράση που είπατε «κατά τον τόκο, μετά τον τόκο», ναι, έμεινε αϊπάρθενος.
2: Ναι.
1: Και η φράση που λέμε «χαίρε νύμφια νύμφευτε», ναι, οι χαιρετισμοί, ακριβώς, μπήκανε, φαντάζομαι,
2: ναι,
1: για ποιο λόγο θεολογικά. Ξέρουμε το ιστορικό τότε στο, ναι, Βυζάντιο. Θεολογικά, γιατί αφιερώνει χαιρετισμούς η Εκκλησία για την Παναγία?
2: Ναι, γιατί είπαμε είναι το τιμόμενο πρόσωπο το οποίο οικειοφόρησε τον Κύριό μας και πραγματικά είναι πολύ όμορφο και πολύ ωφέλιμο κανείς καθημερινώς και όντως πολλοί άνθρωποι και μοναχοί και λαϊκοί ακόμα καθημερινώς διαβάζουν τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας και παρακλήσεις κάνουν προς την Παναγία.
1: Α,
2: και είναι πολύ σημαντικό.
1: Σε καθημερινή βάση.
2: Σε καθημερινή βάση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό καθημερινώς να καταφεύγουμε προς την Θεοτόκο, διότι ξέρουμε πόσο εκείνη πραγματικά βοηθάει και εισακούγονται οι προσευχές της Παναγίας μας. Και βέβαια ξέρουμε πολύ καλά ότι λένε και οι πατέρες ότι αν η Παναγία το πει, δεν χαλάει, ναι, χατήρι ο Χριστός.
1: Ο Χριστός έστει Παναγία, Παναγία επειδή είναι η μητέρα του.
2: Ακριβώς.
1: Και έδωσε τη, ναι, την ανθρώπινη φύση.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, κύριε Σαμουράκη, να σας ρωτήσω, η φράση που λέμε για τον Ισαΐα, Ισαΐα χόρευε, η Παρθένος έσχεν γαστρή, γιατί συνδέεται με τον Ισαΐα? Η Παρθένος φαντάζομαι είναι η Παναγία. Γιατί συνδέεται με το πρόσωπο αυτό την Παλαιά Διαθήκη?
3: Ο Ισαΐας είναι ένας από τους προφήτες, ο μεγαλοφωνότατος προφήτης όπως λέμε, που 600 χρόνια πριν προφήτευσε ότι μία Παρθένος θα γεννήσει ένα παιδί που θα ονομαστεί Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός μαζί μας, κοντά μας, και θα είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας. Ακριβώς γιατί είναι ένας από τους κύριους προφήτες που αναφέρεται στο υπάρθενο της Παναγίας και στο ρόλο της στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας, γι' αυτό και έχει φτιαχτεί αυτό το τροπάριο. Το λέμε βέβαια και στο γάμο, γιατί με την γέννηση κάθε ανθρώπου έχουμε την ευκαιρία μιας νέας αρχής και της νέας σωτηρίας του ανθρώπου. Η συνέχεια του ανθρωπίνου γένους νικάει το κακό και μέσα από τις γεννήσεις που δίνουν την ευκαιρία του πνευματικού αγώνα και σε άλλους ανθρώπους, μέχρι να θελήσει ο Θεός το τέλος της ιστορίας. Συνδέεται λοιπόν ο Ισαΐας με την Παναγία λόγω των προφητιών για το πρόσωπό της.
1: Α, μάλιστα. Και ο γάμος παίζει και αυτό το ρόλο, ε. Σταματάει, είπατε, το κακό και ακούγεται αυτή η φράση. Ισαΐα χόρευε την,
3: ναι,
1: ώρα.
3: Θυμόμαστε εκεί βέβαια το γεγονός που δυστυχώς τις μέρες μας τείνει να εκλείψει, ότι οι νεόνυφοι οφείλουν να αγωνίζονται πνευματικά και σωματικά προκειμένου να βρεθούν αγνοί και να στεφθούν στο μυστήριο του γάμου και να συνεχίσουν τον αγώνα μετά από την τελετή του γάμου, γιατί η Εκκλησία ευλογεί τις απαρχές των αγώνων, θα δούμε, και έτσι να στεφθούν πραγματικά και στην Βασιλεία του Θεού ως νικητές μέσα από αυτό το αγώνισμα που έχουν επιλέξει της έγγαμης ζωής.
1: Μάλιστα.
3: Η Παναγία είναι ένα πρότυπο μητέρας, γι' αυτό μέσα στο γάμο νομίζω ότι δίνει ένα πολύ καλό έναυσμα στους μελλοντικούς γονείς να παραδειγματιστούν.
1: Ναι, το περιστατικό ότι μόλις τη βλέπει η Ελισάβετ, η μητέρα του προδρόμου, και πιάνει την κοιλιά της, καταλαβαίνει ότι είναι έγκυος με αυτόν τον τρόπο, λέει ευλογημένη εσύ γυναίξη. Αυτό το περιστατικό τι ρόλο παίζει στην Εκκλησία μας?
3: Η Παναγία δεν πίστεψε φυσικά αμέσως τα λόγια του Αγγέλου, διότι ήταν κάτι πολύ μεγάλο και παράδοξο αυτό που της είπε, δηλαδή ότι ο άνθρωπος θα γεννήσει Θεό. Και αισθάνθηκε την ανάγκη να πάει σε μία συγγενή της, όπως ήταν η Ελισάβετ, και να πει τα νέα και να λάβει και πνευματική ενίσχυση από αυτήν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ελισάβετ και ο Ζακαρίας ήταν ένα πνευματικό ζευγάρι που κι αυτοί κοντά στο Θεό υπήρξαν και με τις προσευχές τους κατόρθωσαν να γεννήσουν τον Ιωάννη, τον πρόδρομο, που έπαιξε και αυτό το ρόλο του στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Όταν συναντιόνται λοιπόν αυτές οι δύο γυναίκες, η μία είναι ήδη 6 μηνών έγκυος, ο Ιωάννης είναι 6 μήνες μεγαλύτερος.
1: Ο Ιωάννης ο πρόδρομος, 6 μήνες μεγαλύτερος, βέβαια.
3: Ακριβώς. Και λέγεται ότι λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που είναι αυτός από τα κανονικά Ευαγγέλια που μας δίνει και τις περισσότερες πληροφορίες για το πρόσωπο της Παναγίας, και η Εκκλησία μάλιστα του έχει αποδώσει παραδοσιακά και το γεγονός ότι την έχει εικονογραφήσει όχι μόνο με την πένα του, αλλά και με τον χρωστήρα. Έχει ζωγραφίσει την εικόνα της Παναγίας, λέει η παράδοση της Εκκλησίας. Παρουσιάζεται λοιπόν μπροστά στην ξαδέρφη της και υποκλίνεται κατά κάποιο τρόπο ο πρόδρομος μπροστά στον μελλοντικό Μεσσία. Υπάρχει μια πολύ ωραία ανιστορημένη τοιχογραφία στη Σερβία που δείχνει την Παναγία και την Κρυσάβετ με διάφανες τις μήτρες και ο Χριστός φαίνεται σαν να κάθεται στο θρόνο στη μήτρα της Παναγίας, ενώ απέναντι στη μήτρα της Ελισάβετ ο Ιωάννης ο πρόδρομος προσκυνά κατά κάποιο τρόπο τον Χριστό. Είναι και αυτό μία προδήλωση του γεγονότος ότι ενώ θα εμφανιστεί ο Ιωάννης για να προετοιμάσει το δρόμο, κατόπιν θα αποσυρθεί για να έρθει αυτός που θα σώσει τον άνθρωπο.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Κωνσταντίνε, λέμε η κοίμηση της Θεοτόκου, είναι και ο ναός σας. Η διαφορά της κοιμήσεως από την Ανάσταση του Κυρίου ποια είναι? Γιατί λέμε στην Παναγία κοιμήθηκε, η μετάσταση.
2: Ναι, όντως έχουμε την κοίμηση αλλά και τη μετάσταση της Θεοτόκου. Δηλαδή η Παναγία μας μετέστη στους ουρανούς, γι' αυτό και δεν σώζεται πέρα από την Στήτα, όπως ξέρουμε, και την Αγία Ζώνη. Δεν έχουμε κάτι προσωπικό ή τα οστά της Παναγίας μας.
1: Ναι, ξέρουμε, δεν έχουμε.
2: Μετέστη στους ουρανούς, κοντά στον Κύριό μας. Και πραγματικά έτσι γιορτάζουμε αυτό το μεγάλο γεγονός στις 15 Αυγούστου.
1: Όταν έφυγε ο Κύριος, αναστήθηκε. Ναι. Η Παναγία πού ήταν, έμεινε με ποιους, με τον Ιωάννη ή με τους μαθητές?
2: Ναι, με τον Ιωάννη. Είπε ο Κύριος, είπε στον Ιωάννη ότι από σήμερα θα είναι η μητέρα σου.
1: Γνωρίζουμε πόσο καιρό έμεινε μετά εν ζωή η Παναγία, μετά όταν έφυγε ο Κύριος?
2: Δεν το θυμάμαι τώρα αυτό, πόσο καιρό έμεινε μετά.
1: Αλλά πρέπει να είναι μάλλον μικρό διάστημα από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι.
1: Και είπατε έχουμε λίγες πληροφορίες στην Καινή Διαθήκη.
2: Έχουμε
1: όμως το περιστατικό ότι ο Ιωσήφ πήρε την Παναγία και έφυγαν όταν κινδύνευαν ότι δεν θα πίστευε κανείς ότι δεν είναι σύζυγός της. Αυτά τα πληροφορούμαστε πού, στην Καινή?
2: Είπαμε ότι οι περισσότερες πληροφορίες που έχουμε είναι από τα απόκριφα βιβλία.
1: Αυτό είναι από τα απόκριφα η πληροφορία.
2: Ναι, και από το Ευαγγέλιο του Ιακώβου. Εκεί είναι οι περισσότερες πληροφορίες που αναφέρονται στην Θεοτόκο.
1: Όπως φαντάζομαι και τα εισόδια πρέπει να είναι, γιατί δεν έχουμε στα κανονικά κείμενα της Καινής Διαθήκης.
2: Δεν έχουμε,
1: Κύριε Σαμουράκη, να σας ρωτήσω κάτι, μια παρεξήγηση που πρέπει να είναι παρεξήγηση, είναι λάθος, σχετικά με την Παναγία, αλλά με σημαντική της εορτή, είναι ο κρίνος, ότι της έδωσε τον κρίνο. Ενώ δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Αυτό πώς μπήκε, γιατί είναι λάθος?
3: Άμα διαβάσουμε το απόσπασμα από το Ευαγγέλιο του Λουκά που αναφέρεται στον Ευαγγελισμό της Παναγίας, δεν αναφέρεται πουθενά ο κρίνος.
1: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν, εκεί αναφέρονται όλα τα γνωστά περιστατικά του χαιρετισμού του Αγγέλου προς την Παναγία και της τελικής αποδοχής του θελήματος του Θεού εξ μέρους της Θεοτόκου. Ωστόσο, επειδή εμείς εδώ στην Ανατολή έχουμε τη συνήθεια να χειρονομούμε και οι παλιότεροι αγγελιοφόροι κήρυκες κρατούσαν ένα ραβδί το κηρύκιο, εμείς εικονίζουμε τον άγγελο με τεταμένη τη χείρα πολλές φορές προς την Παναγία. Ή να κρατάει το κηρύκιο, ένα ραβδί στο άλλο χέρι ως αγγελιοφόρος του Θεού. Στην δυτική τέχνη δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι δουλειά είχε αυτό το άδειο προτεταμένο χέρι. Πολλές φορές σε μία άκρη της ζωγραφιάς τους έμπαινε ο κρίνος ως ένα σύμβολο της αγνότητας και αργότερα διάφοροι καλλιτέχνες από το άκρο εκεί της εικόνας πήραν τον κρίνο και τον τοποθετήσαν στο χέρι του αγγέλου. Όταν μετά την εποχή της αναγέννησης και με τις αδελφότητες εδώ πολλές δυτικού τύπου εικόνες ήρθαν και στην Ελλάδα και τυπώθηκαν μαζικά, βρεθήκαμε και εμείς να έχουμε εικόνες του Ευαγγελισμού πολύ νεότερες με τον κρίνο, που φυσικά δεν είναι υπάρχουν στη Βυζαντινή παράδοση. Και έτσι λοιπόν αυτό το σύμβολο της αγνότητας για τους δυτικούς πέρασε και σε εμάς. Αλλά δεν έχει καμία σχέση.
1: Να το πούμε, γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει, ότι καμία σχέση δεν είναι, ούτε υπήρξε κρίνος. Μάλιστα.
3: Ακριβώς. Το Ευαγγέλιο του Λουκά δεν λέει καμία
1: έχει λέξη δυστυχώς,
3: σε κανένα λουλούδι.
1: Ναι, και έχει μπει και στην ομιλία μας δυστυχώς πολλές φορές.
3: Ακριβώς. Λέμε τα συλλάβους του τον κρίνο, ενώ δεν υπάρχει. Η σύλληψη γίνεται εκ πνεύματος Αγίου για τη δική μας παράδοση. Με το λόγο του Αγγέλου και την αποδοχή της Παναγίας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκτός από το θεολογικό βαρύ κομμάτι που σίγουρα μετράει, πρακτικά, στα προβλήματά μας, Η Παναγία πώς μπορεί να συνδράμει?
2: Ναι, πραγματικά είναι μεγάλη έτσι, η ευλογία που έχουμε την Παναγία μας και είναι μια ελπίδα, θα έλεγε κανείς. Θεωρώ ότι όποιος την επικαλείται και πιστεύει πραγματικά στη χάρη της, είναι εκείνη που, όπως λέγει το τροπάρι, πάντα προστατεύει στα αγαθή. Μας προστατεύει πραγματικά από όλα τα κακά και μας βοηθάει στην ζωή μας, αρκεί να την επικαλούμαστε, αρκεί έτσι να πιστεύουμε σε εκείνη. Και όπως η μάνα πραγματικά φροντίζει τα παιδιά της, έτσι και η Παναγία μας είναι μια μητέρα που φροντίζει εμάς τα παιδιά της, δηλαδή που είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, αρκεί, όπως είπαμε, να την επικαλεστούμε και να καταφύγουμε σε εκείνη. Και γι' αυτό, όπως είπαμε, έχουμε χιλιάδες έτσι, τάματα και προσκυνήματα σε όλη την Ελλάδα και πραγματικά συνεχώς βλέπουμε έτσι, ανθρώπους να μαρτυρούν θαύματα και γεγονότα τα οποία είναι έτσι, θαυμαστά και βλέπει κανείς πώς η Παναγία μας επεμβαίνει στη ζωή του κάθε ανθρώπου.
1: Είναι μαζί μας, σας διακόψω, ο κύριος Νόντας Σκοπετέας, είναι ραδιοφωνικός παραγωγός εκπομπών και συγγραφέας, αλλά και πολλών εκπομπών θεολογικού περιεχομένου. Κύριε Σκοπετέα, καλησπέρα από την Κρήτη, μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Χαίρετε κύριε Λίλη, μεγάλη χαρά και δική μου. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση στο φιλόξενο σταθμό σας. Την ευχή του πατρός Κωνσταντίνου, με τον οποίο έχουμε συναντηθεί κάποιες φορές, ναι. Έχει δώσει ο Θεός και στο περιβόλι της κυρίας Θεοτόκου, ναι. Και χαίρομαι πολύ που τον συναντώ και σήμερα, έτσι.
1: Και εμείς χαιρόμαστε πολύ και εμείς σας θεωρούμε συνεργάτη της εκπομπής μας και χαιρόμαστε πολύ. Ασχολείστε με το θέμα αυτό εκτενώς. Αν σας ρωτούσα όλα αυτά τα προσωνύμια που έχουμε για την Παναγία, το πιο χαρακτηριστικό, πιο αντιπροσωπευτικό, ποιο θα μας λέγατε ότι είναι?
4: Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι πάνω από 500.
1: Ναι, αυτό είπατε και εσείς, πάνω από 500.
4: Τις έχουν αποδοθεί της κυρίας Θεοτόκου. Εγώ θα έλεγα ότι δεν ξέρω αν είναι μέσα σε αυτά τα 500, ναι. Τη προσωνυμία της ως διαπορθμεύουσα.
1: Διαπορθμεύουσα, ναι.
4: Διαπορθμεύουσα. Έχει μια άμεση συνάφεια με αυτό που λέμε μεσητεύουσα.
1: Ναι.
4: Δηλαδή η Παναγιά μας συνεχώς μεσητεύει. Αυτό είναι το μεσητευτικό της έργο. Το κύριο έργο, το διακόνημά της. Λέμε και στην παράκληση «Σε και τείχος και λιμένα έχομεν και πρέσβην ευπρόσδεκτον». Να λοιπόν η πρεσβεία, η μεσητεία της. Και έλεγε ένας γέροντας εκεί στο Άγιο Όρος, ότι αν σταματήσει για μια στιγμή, λέει, παιδιά, η Παναγία μας να μεσητεύει, να διαπορθμεύει τα αιτήματά μας, δηλαδή να τα περνάει απέναντι, πού να τα περνάει, να τα ανεβάζει πάνω στον θρόνο του Κυρίου μας, έτσι, ναι, όλα, ναι, ναι, τα αιτήματά μας, ναι. Όλες μας τις προσδοκίες, όλες μας τις δυσκολίες, δεν θα μείνει, λέει, αν σταματήσει η Παναγία μας. Ήταν πολύ συγκλονιστικό αυτό που μας έλεγε. Αν σταματήσει να δέεται και να μεσητεύει η Παναγία μας, δεν θα μείνει καμιά ζωτική ύπαρξη πάνω στη γη. Ναι. Παρεμβαίνει, δηλαδή, μας έλεγε, συγκλονισμένος ο γέροντας, κλαίγοντας, παρεμβαίνει συνεχώς για να καταπαύσει η Παναγία μας την δικαία οργή του Θεού ως φιλόστοργη μάνα. Mm. Και παρεμβαίνει συνεχώς. Και αυτό μας στέλνει το μήνυμά της, αυτό που συνεχώς στους ανθρώπους της προσευχής, εκεί στο Άγιο Όρος και σε όλα τα πνευματικά καταφύγια της Ορθοδοξίας μας, αυτό το μήνυμα στέλνει η Παναγία μας προς όλους μας. Μη σταματάτε να με επικαλείστε, να επικαλείστε τις μεσητείες μου. Αυτό είναι το διακόνημά μου. Και αυτό είναι, θα λέγαμε, είναι το κορυφαίο, το πιο λεπτό, ανθρώπινο και μητρικό αυτό το έργο της κυρίας Θεοτόκου. Αυτός ο γέροντας, λοιπόν, κάποια στιγμή μας έλεγε ότι την είδε κάποιος, γιατί εμφανίζεται συνεχώς, ιδίως στο περιβόλι της, στον κλήρο της, εκεί σαριανάει συνεχώς. Εμφανίστηκε, λέει, η Παναγία και τη ρώτησε ένας ταπεινός γέροντας, την είδε με το μαύρο της πουκάμισο εκεί, να, ναι, ναι, περιδιαβαίνει, και τη ρώτησε, «Γιατί κυρά μου μαυροφορείς?» Και εκείνη του απάντησε, «Παιδί μου, εφόσον δεν πενθεί ο κόσμος για τις αμαρτίες του, πενθώ εγώ. Mm. Είναι συγκλονιστικό αυτό που το απάντησε.
1: Ναι.
4: Έτσι. Για να θυμηθώ τώρα, μιας και πήγαμε εκεί, λόγω και του πατρός Κωνσταντίνου, που η θύμησή του έτσι μου γεννά πολύ το Άγιο Όρος εκεί.
1: Που είναι άλλωστε το περιβόλι της Παναγίας, που λέγεται.
4: Τα ενδιαιτήματα, ναι, εκεί της κυρίας Θεοτόκου. Να θυμηθώ τον Άγιο Γέροντα, τον πατέρα Γεώργιο Καψάνη, τον Γρηγοριάτη, μια μεγάλη μορφή της αγιορείτικης μοναστικής έτσι, πολιτείας, που έλεγε ότι παρότρινε και τους, τα καλογέρια του και όλους εμάς, κάθε φορά που τον συναντούσαμε, μας έλεγε «πιαστείτε από τον μανδύα της Παναγίας, πιάστε λέει, την Παναγία από το φουστάνι».
1: Ναι, ναι,
4: και
1: ναι.
4: «Μη χωριστείτε», έλεγε, «ποτέ από τη μητέρα μας. Αυτή είναι η εγγύηση της σωτηρίας μας. Εμείς είμαστε», λέει, έλεγε, «αμαρτωλοί και ανάξιοι. Αλλά θα μας βοηθήσει η Παναγία μας να σωθούμε, εφόσον όμως και εμείς έχουμε φιλότιμο και αγωνιζόμαστε». Και... αυτό θα έλεγα, αγαπητέ κύριε Λίλη, ότι το προσωνύμιο που εγώ μου μένει, έτσι από...
1: ουσιαστικά η μεσήτρια, διαπορθμεύουσα.
4: Μεσητεύουσα και διαπορθμεύουσα. Όλα τα αιτήματά μας θα πάει μπροστά στο θρόνο του Υιού της. Όλα τα δάκρυα, όλα τα αποθούμενα, αυτά που μας αποσχολούν, που δεν βρίσκουν λύση, τα περνάει η Παναγία μας στην απέναντι όχθη. Και είναι συγκλονιστικό
1: εκεί
4: αυτό.
1: Εκεί που φαίνεται ότι δεν χωράει η λογική, σίγουρα έτσι, η Παναγία μπορεί να μεσολαβήσει.
4: Μου επιτρέπετε να πω ένα περιστατικό. Μας το έλεγε άλλος ένας έτσι πολύ αγαπημένος γέροντας, μακαριστός και αυτός, ο πατήρ Σιμεώνο Διονυσιάτης, πάνω στο Άγιο Όρος, εκεί κοντά στη Γρηγορίου, στη Διονυσίου. Λοιπόν, τι μας έλεγε? Μη σταματάτε, λέει, να αντιζητάτε χάρες και να αντιχαιρετάτε καθημερινά με τους χαιρετισμούς της.
1: Αυτή
4: την τόσο χριστοκεντρική, επιτρέψτε μου να πω, προσευχή των χαιρετισμών, στην οποία τόσο γλαφυρά, με τόσο ωραίο τρόπο, περιγράφεται όλο το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Λοιπόν, ήταν ένας ληστής, μας έλεγε ο πατήρ Σιμεών κάποτε, ο οποίος παρότι συνεχώς έκανε πολλά κακά και προκαλούσε στους άλλους πάρα πολλά κακά, είχε μια ευλογημένη συνήθεια. Την είχε μάθει από τα μικράτα του.
1: Ναι.
4: Κάθε μέρα, απήγγειλα από στήθους, είχε μάθει απ' έξω τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Και ήταν τότε ένας ιερέας που είχε πνευματική διόραση. Είχε μάτια, ας πούμε, θα έλεγαμε, υπερκόσμια. Mm. Και έβλεπε πολλά αθέατα για εμάς, τους υπολείπους. Όπως υπάρχουν, ναι, και στις μέρες μας τέτοιοι χαρισματούχοι και χαρισματικοί άνθρωποι του Θεού. Αυτός, λοιπόν, τι έβλεπε συνεχώς δίπλα σε αυτόν τον ληστή, που σας έλεγα πριν ότι είχε την καλή συνήθεια να λέει τους χαιρετισμούς, του είχε μείνει αυτή, στεκόταν δίπλα του πάντα ένας δαίμονας. Πήγε λοιπόν αυτός ο παπάς και πήγε έτσι με ατρόμητος δίπλα στο δαίμονα και τον ρωτάει, τι καρτεράς, του λέει, και στέκεσαι όλο δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, τον ταλέπορο, τι περιμένεις? Γιατί δεν φεύγεις ποτέ από δίπλα σου? Και τι του απάντησε ο δαίμονας? Περιμένω, του λέει, εδώ και 14 χρόνια από όταν άρχισε τις κλεψιές και όλα τα άδικα που προξενεί στους άλλους, μια μέρα μόνο να ξεχάσει να πει τους χαιρετισμούς στην Παναγία.
1: Ναι, ναι.
4: Αλλά αυτός, λέει, κάθε πρωί που σηκώνεται λέει τους χαιρετισμούς, και έτσι δεν μπορώ να πάρω δικαίωμα πάνω του, να τον παρασύρω μαζί μου στο σκοτάδι. Παρόλο το ζητάω συνεχώς και τον διεκδικώ, έχει εκείνη, και το έλεγε έτσι υποτιμητικά για την Παναγία μας, έχει εκείνη συνέχεια να τον δικαιολογεί στον Υιό της και να του θυμίζει πως δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα που να μην την έχει χαιρετήσει. Λοιπόν, περιμένω αυτή τη μέρα, λέει, να ξεχαστεί, να έχω κι εγώ αφορμή καλή να προκαλέσω τη δικαιοσύνη του Θεού. Είναι συγκλονιστικό.
1: Μάλιστα,
4: αυτό το περιστατικό.
1: Το πόσο σημαντικό είναι να αφήνει τα πάντα στην Παναγία, και εκείνος κάθε μέρα προσευχότανε. Ένα άλλο προσωνύμιο που πρέπει οπωσδήποτε να το προσέξουμε, ίσως και όχι τόσο γνωστό, αλλά πρέπει να το ξέρουμε.
4: Παντάνασα.
1: Παντάνασα, ναι.
4: Κύριε καθηγητά, Παντάνασα. Να χαιρετήσω και τον έτερο καθηγητή εκεί.
1: Ο κ. Σαμουράκης είναι εδώ, ναι.
4: Τον κ. Σαμουράκη, ναι, βέβαια, αμέλησα πριν, να με συγχωρέσει. Είναι Παντάνασα, εγώ λέω καμιά φορά είναι άνασα και ανάσα.
1: Ναι.
4: Δηλαδή και θεραπεία και οξυγόνο. Mm. Κάθε οικεσία μας, κάθε Άγιο παρακαλετό, κάθε παράκληση προς την Παναγία μας, τη Βασίλισσα, τη Δέσποινα, τη μάνα όλου του κόσμου, μας δίνει, μας γεμίζει με ελπίδα εκείνη τη στιγμή. Ότι θα κατορθώσουμε ακόμα και αυτά που η λογική τα απορρίπτει, αυτά που οι άνθρωποι, η επιστήμη πολλές φορές μας καταδικάζει, για μια ασθένεια για παράδειγμα, έτσι, που ο πολλής κόσμος υποφέρει από αυτό, έρχεται η Παναγία μας με την ελπίδα, με την ελπίδα και την δροσιά που μεταφέρει η θύμησή της, έτσι, να μας προσφέρει αυτή την προσδοκία ότι αυτό που λέμε ότι όπου Θεός βούλεται νικάται φύσεως τάξης. Είναι η Παναγία που το ενσαρκώνει, που ενσαρκώνει αυτή την προσδοκία. Γι' αυτό και εγώ θα έλεγα ότι
1: πολύ κοντά σε αυτό.
4: Η προσωνυμή απαντάνασα είναι κάτι που γεμίζει τις ζωές μας με ελπίδα και μας ανεβάζει στα ουράνια να προγευόμαστε συνεχώς τα της άνω ζωής. Είναι σωστική λοιπόν η παρουσία, η μεσητεία της κυρίας Θεοτόκου, είναι λιμάνι, είναι καταφυγή, είναι σκέπη, πόσα και πόσα, Πάτερ Κωνσταντίνε, κύριοι καθηγητές, πόσα προσωνύμια δεν είναι ότι τα δίνουμε απλά τιμητικά, είναι γιατί τα έχουμε βιώσει.
1: Ουσιαστικά,
4: όλοι μας.
1: Βιωματικά.
4: Όλοι,
1: βέβαια,
4: μας, όλοι μας. Και αν εννοούσαμε έστω σε βάθος, έστω μια από αυτές τις προσφωνήσεις της, έστω ένα προσωνύμα από τα εκατοντάδες που της έχουν δοθεί, έτσι, δεν θα έπαβε συνεχώς, ευκαίρος ακαίρος, μαζί με τη μονολόγηστη ευχή του Κυρίου Ιησού, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, να επαναλαμβάνεται και το υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ναι.
4: Εν αλλάξει.
1: Ναι, ναι. Και υπάρχει αυτό στην Εκκλησία και το ένα βέβαια και το άλλο, γιατί και λόγω ιστορικών γεγονότων, μετά την Αγία Τριάδα, η Παναγία, χωρίς να είναι Θεός, ως άνθρωπος, είναι πολύ κοντά. Εμείς λέμε τη λέξη μεσήτρια, γέφυρα που μεσητεύει, το ακούει πολύ τακτικά ο κόσμος και είναι ίσως από τις πιο σημαντικές εκφράσεις. Ένα μέρος της Ελλάδας, να μας πείτε, που ιδιαίτερα εορτάζει την Παναγία μας.
4: Αχ, μα δεν υπάρχει μέρος, δεν υπάρχει γωνιά αυτού του τόπου του ευλογημένου που να μην έστω και ένα μικρό προσκυνητάρι, ξέρετε. Δεν είναι το μεγαλείο του οικίματος ή της αρχιτεκτονικής ή του στολισμού, ναι, το οποίο μπορεί να βιβάσει τις ψυχές μας, αυτό που λέγαμε πριν, να προγευτούν τα της άνω ζωής διά της κυρίας Θεοτόκου. Νομίζω ότι θα αδικούσαμε τον οποιονδήποτε τόπο, ας πούμε, αν λέγαμε ότι εκεί υπερβαλλόντως ή μάλλον
1: είναι
4: εκεί
1: παντού σε όλη την Ελλάδα.
4: Θα επιλέγαμε έτσι, αν μας ζητεί το, ας πούμε, έτσι, να ανθολογήσουμε κάποια, ναι, έτσι, προσκυνήματα, θα λέγαμε ότι η μεγαλόχαρη εκεί στην Τίνο, η σκιά αυτή, η λυτρωτική σκιά της μεγαλόχαρης, σκεπάζει όλων μας τις ψυχές, έτσι. Αλλά νομίζω ότι σε κάθε γωνιά...
1: Και πάρα, βέβαια, έχετε δει η Παναγία σου μελά. Παντού.
4: Και εκεί στην Κρήτη πόσο την αγαπάτε και πόσο την θυμάστε.
1: Βέβαια, αλλά και η Παντάνασα που αναφέρατε είναι πολύ γνωστή εδώ και την αγαπούμε πολύ.
4: Ναι,
1: κύριε Σκοπετέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Επειδή έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτό το θέμα και πολύ θεολογικά, αλλά και απλά αυτό μας ενδιαφέρει βιωματικά. Ευχαριστούμε θερμά.
4: Εγώ χαίρετε, σας ευχαριστώ την ευκαιρία.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σαμουράκη, να σας ρωτήσω, η Παναγία, εφόσον υπάρχει αυτός ο ιδιαίτερος τρόπος που γίνεται η σύλληψη και είναι θαυματουργικός, τι ακριβώς έδωσε στο Χριστό από τον εαυτό της?
3: Ουσιαστικά του δίνει τη δυνατότητα να γίνει άνθρωπος, παίρνοντας το τίμιο αίμα της Παναγίας και τη σάρκα της, τα κύτταρά της, θα λέγαμε. Του δίνει επίσης το γάλα με το οποίο τον αναθρέφει. Του δίνει την ανατροφή, τη γενικότερη και την προστασία της όσο είναι παιδί. Του δίνει τη φροντίδα του όσο είναι μεγάλος. Τον ακολουθεί πολλές φορές τη διδασκαλία του, έστω και αν σποραδικά τη συναντάμε στα Ευαγγέλια. Βλέπουμε να στέκεται συνεχώς διακριτικά και στη σκιά μεν, αλλά πάντοτε κοντά στο Χριστό, ακόμη και κάτω από τη σκιά του Σταυρού την τελευταία στιγμή της επίγειας ζωής. Αλλά και σύμφωνα με πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι από τις πρώτες που δέχεται και το άγγελμα της Αναστάσεως του γιού της. και σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες είναι παρούσα και στην ανάληψη αλλά και στην Πεντηκοστή, έστω και αν δεν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτά τα γεγονότα. Μάλιστα, η Παναγία είναι μάνα της... και της Εκκλησίας όλης εκτός από μάνα του Χριστού.
1: Και δίνει, είπατε, τη σάρκα της. Ο Χριστός είχε σώμα και ψυχή ανθρώπινο και ήταν και Θεός.
3: Ακριβώς. Υπήρξαν ολόκληρες αιρέσεις που προσπαθήσαν να κολοβώσουν κατά κάποιο τρόπο τον Χριστό. Άλλοι λέγανε ότι ήταν μόνο άνθρωπος, όπως οι Αριανοί. Άλλοι, όπως οι Απολλιναριστές, λέγανε ότι είχε σώμα ανθρώπου, αλλά όχι ψυχή ανθρώπου κτλ. Όλα αυτά τα έλυσε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος στην Έφεσο, ακολουθώντας τη διδασκαλία του Αγίου Πατριάρχου Αλεξανδρίου Κυρίλου, ναι, που τον εορτάζουμε μαζί με τον Άγιο Αθανάσιο 18 Ιανουαρίου, και τον Ιούλιο τώρα, 9 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά, είναι η μνήμη του. Ο μεγάλος αυτός Άγιος έχει διατυπώσει με πολύ καθαρό τρόπο τη διδασκαλία της Εκκλησίας για το πρόσωπο της Παναγίας και έγινε η βάση για όλες τις αποφάσεις της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου. Από εκεί και πέρα δεν υπήρξαν αμφισβητήσεις για το πρόσωπό της.
1: Ναι, λέμε, πολλές φορές ακούμε εμείς την Παναγία, την τιμούμε, δεν τη λατρεύουμε. Αυτό γιατί το λέμε.
3: Και για όλους τους Αγίους της Εκκλησίας. Η λατρεία ανήκει μόνο στον Τριαδικό Θεό, που είναι η απόλυτη προσκύνηση, θα λέγαμε, ενώ τους Αγίους και την Παναγία μεταξύ αυτών τιμητικά τους προσκυνούμε και ζητούμε τις πρεσβείες τους, γιατί, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι άνθρωποι που έχουν μεν πολύ ισχυρή την ευμένεια του Κυρίου μας και πολύ η μεσητεία τους μετράει, αλλά ωστόσο δεν είναι θεοί, όπως είπατε κι εσείς πολλές φορές. Είναι συνάνθρωποι μας που μπορούν γι' αυτό το λόγο να μας καταλάβουν και να μας νιώσουν και να είναι κοντά μας και εμείς να τους αισθανόμαστε πολύ δικούς μας. Όλα αυτά τα προσωνύμια της Παναγίας δείχνουν και την οικειότητα των ανθρώπων και την προσπάθεια να δημιουργήσουν μια ξεχωριστή σχέση με την Παναγία σε κάθε τόπο και έτσι την τιμητικά την προσκυνάμε την Παναγία και τις προσφέρουμε τις οικεσίες και τις δεήσεις μας, αλλά ποτέ τη λατρεία που ανήκει μόνο στον Τριαδικό Θεό.
1: Η Τρίτη Οικουμενική που αναφέρατε με τον κύριο Αλεξανδρίας, ουσιαστικά ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ο Νεστόριος δεν δεχόταν ότι είναι θεοτόκος. Δεν την πίστευε για Παναγία. Αυτό πώς μπορεί να συμβεί ο Πατριάρχης να μην την πίστευε για Χριστοτόκο την άλλη.
3: Ναι, διάφορα περιστατικά που αναφέρονται στα πατερικά έργα της εποχής εκείνης. Το πιο γνωστό είναι ότι κάποιος πρεσβύτερος σε ένα κήρυγμά του μέσα στον Πατριαρχικό Ναό της Κωνσταντινούπολης τότε αποκάλεσε την Παναγία Χριστοτόκο και ο παρόν Πατριάρχης Νεστόριος συμφώνησε με αυτή την έκφραση.
1: Ναι, ναι.
3: Αυτή η έκφραση ίσως θα μπορούσε να είναι σωστή αν θεωρήσουμε τον Χριστό ως Θεό και άνθρωπο, θεάνθρωπο δηλαδή, αλλά ο Νεστόριος δυστυχώς την εννοούσε ότι δεν ήταν Θεός και αρνούνταν να ονομάσει την Παναγία Θεοτόκο. Έλεγε ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να γεννήσει Θεό, επηρεασμένος και από την πλατωνική φιλοσοφία που έλεγε ότι ο Θεός
1: ουσιαστικά,
3: δεν
1: αρνούνται. Ουσιαστικά, να σας διακόψω, με αυτό αναιρούνται όλα όσα είπαμε, ότι είναι μεσήτρια κτλ.
3: Ναι.
1: Δηλαδή η Εκκλησία
3: αν δεν είναι πέρασε
1: πολλά.
3: Ακριβώς, η Παναγία
1: δεν τα διατύπωσε έτσι εύκολα, αλλά μέσα από δραματικά γεγονότα.
3: Ακριβώς, ναι, τώρα δεν μπορούμε όλα να.
1: Όχι, επειδή αναφέρατε την Τρίτη Οικουμενική και είπατε για το περιστατικό, νομίζω να το ακούσουν οι τηλεθεατές πόσο δύσκολα διατυπώθηκαν όλα αυτά, εσείς που γνωρίζετε τη θεολογία και την πατρολογία.
3: Μα η Εκκλησία, ξέρετε, κύριε Λίλη, που είστε και δογματολόγος, διατυπώνει τα δόγματα όταν προκαλείται από τους αιρετικούς ή από τις ανάγκες της.
1: Ναι. Σωστά.
3: Τα κάνει σαφέστερα. Η πίστη δεν αλλάζει, αλλά η διατύπωση μερικών πραγμάτων της διδασκαλίας της Εκκλησίας είναι αυτή που γίνεται αναργέστερη και σαφέστερη προς ωφέλεια ημών.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Κωνσταντίνε, έχουμε λίγα λεπτά για να κλείσουμε. Ένα, να μας πείτε κάποιο περιστατικό από το ποίμνιό σας, από το εκκλησίασμα, που έχει σχέση με την Παναγία και πρέπει να το υπογραμμίσουμε, μια και ο ναός είναι η κοίμηση της Θεοτόκου. Ο κόσμος πώς προσεγγίζει σήμερα την Παναγία μας?
5: Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν έτσι πολλά προβλήματα και δυσκολίες στη ζωή του και έρχονται στην Παναγία μας, καταφέρνουν, γιατί ξέρουν πόσο θα τους βοηθήσει, θα τους παρηγορήσει
2: και όντως πραγματικά είναι μεγάλη η ωφέλεια και γι' αυτό βλέπουμε έτσι αναρρύθμιτα τα τάματα των ανθρώπων να φέρνουν στην εικόνα της Παναγίας για να την ευχαριστήσουν. Και είναι μια απόδειξη πραγματικά έτσι, πόσο ζωντανή είναι η χάρη της. Και δόξα τω Θεώ πραγματικά που υπάρχει στη ζωή μας.
1: Καθώς μιλούμε σε όλη την εκπομπή, εμείς βλέπουμε εικόνα, οι τηλεθεατές μας.
2: Ναι.
1: Τάματα φαίνονται πάνω στην εικόνα.
2: Έτσι,
1: ο κόσμος κρεμάει κάτι, θέλει να τα αφιερώσει μόνος του. Χωρίς να τον πιέσει κανείς.
2: Ακριβώς.
1: Ίσως αυτό να τονίσουμε, ότι αυτή είναι η διαφορά του σωστού.
2: Βεβαίως.
1: Χωρίς φόβο πηγαίνει.
2: Ναι, ναι. Και επί ευκαιρίας θα ήθελα να διαβάσω κάτι, ένα λόγο, από ένα απόσπασμα από τους λόγους του Ηλία Μινιάτη, του επισκόπου Καλαβρίτων, που λέει τα εξής για την Παναγία μας. Έλεγε πολλά για την Παναγία. Και έλεγε λοιπόν: «Ορφανή που εστερήθητε από τους γονείς σας, ξένοι όπου εχάσατε την ευτυχία σας, άρρωστοι, τεθλιμμένοι, αμαρτωλοί, μη λυπήστε. Εσείς έχετε μητέρα, τη μητέρα του Θεού. Μητέρα όπου σας κυβερνάει στην ξενιτεία σας, όπου σας στρέφει στην πτωχία σας, όπου σας δίδει τα πάθη την ιατρία, εις τας λήψεις την παρηγορία, εις τας σκλαβίας την ελευθερία, εις τας αμαρτίας τη συγχώρηση. Μη λυπήστε, εσείς έχετε μητέρα, τη μητέρα του Θεού. Ναύτε όπου πλέετε την θάλασσα, την Παρθένο επικαλείστε, να έχετε λιμένα ανεμοζάλες. Πραγματευτέ όπου περιπατείτε την ξηρά, την Παρθένο επικαλείστε, να έχετε βοηθόν εις τους κινδύνους. Γεωργίο που δουλεύετε τη γη, την Παρθένο επικαλείστε, να έχετε ευλογία καρποφορίας εις τους κόπους σας. Νέοι όπου σπουδάζετε στα σχολεία, την Παρθένα επικαλείστε, να έχετε φως γνώσεων στη σπουδή σας. Ιερείς και λαϊκοί, άνδρες και γυναίκες, την Παρθένα επικαλείστε σε όλες τις ανάγκες, και σωματικάς και ψυχικάς, να την έχετε μπροστά την εις ταύτην τη ζωή, παραστά την εν ώρα θανάτου, μεσί την εν ημέρα κρίσεως. Χριστιανοί, μικροί και μεγάλοι, όσοι λατρεύετε και προσκυνείτε το όνομα του Ιησού, τιμάτε και ευλαβήστε και το όνομα της Παρθένου Μαρίας, μητρός του Ιησού και μητρός ημών. Ιησού και Μαρίας, ας είναι τυπωμένα μέσα στην καρδιά σας. Ιησούς και Μαρία, μη λείπει από το στόμα σας. Ιησούς και Μαρία, ας είναι η αρχή και το τέλος των προσευχών σας. Το όνομα Ιησούς και Μαρία, ας είναι τα πρώτα λόγια της αυγής, τα ύστερα της εσπέρας. Μετά αυτά ασφαλίζετε εισύπνον τα μάτια σας, μετά αυτά εμβαίνετε και βγαίνετε από την εκκλησία, μετά αυτά αρχινάτε και τελειώνετε πάσαν υπόθεση. Διεναξιωθείτε την ώρα όπου μένετε να παραδώσετε το πνεύμα, να έχετε από το ένα μέρος τον Ιησού, από το άλλο τη Μαρία, και όμως με τον Ιησού και με τη Μαρία να συνδοξάζεστε στην Βασιλεία των Ουρανών.
1: Ιησού και Μαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, και με αυτό να κλείσουμε το καλύτερο κλείσιμο. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Σαμουράκη. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχαριστήσουμε για τα τόσο σημαντικά θεολογικά μας είπατε.
3: Εγώ ευχαριστώ για την πνευματική ατμόσφαιρα και την τιμητική πρόσκληση.
1: Δική μας μεγάλη χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Κωνσταντίνη. Να, και τον κύριο Σκοπετέα, βέβαια, να ξαναπώ ευχαριστίες πολλές. Την ευχή σας ευχαριστούμε πολύ και για το κείμενο. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για το πρόσωπο της Παναγίας μας σε εορτές, προσωνύμια, πόσο σημαντική είναι για τη ζωή της Εκκλησίας μας. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Κρήτη TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.
0: Ορθόδοξος Λόγος. Μια εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής, Θεσσαλονίκης.

0: Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.
1: Πρώτο μέρος. Φιλαυτία, η μητέρα των παθών. Όποιος έχει φιλαυτία δεν μπορεί να έχει ανάπαυση, ειρήνη ψυχής, γιατί δεν είναι εσωτερικά ελεύθερος.

Κεφάλαιο πρώτο. Η φιλαυτία και οι συνέπειες της. Από τη φιλαυτία γεννιούνται όλα τα πάθη.

υγεία του. Άλλος ζητά να τον υπολογίζουν, να τον εκτιμούν, λίγο να μην του δώσουν σημασία, να μην κάνουν το θέλημά του. Αντιδράει. Σου λέει, γιατί δεν με υπολόγισαν, θα τους δείξω εγώ. Πάπα, φοβερό πράγμα η φιλαυτία. Γέροντα, πώς μπορεί να λέει κανείς, ενεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέραν. Αν θυσιάζει το θέλημά του για χάρη του άλλου. Το θέλημα έχει τον εαυτό μας μέσα. Έχει φιλαυτία. Όποιος δεν εξετάζει αν αυτό που αναπαύει τον εαυτό του αναπαύει και τον άλλον και αρχίζει με μια απέτηση «θέλω εκείνο, θέλω το άλλο» ή «γιατί δεν μου το έκανες εκείνο, γιατί δεν μου το έδωσες το άλλο», αυτός τελικά θα κανοναρχείται από τον διάβολο. Μερικοί γέροντα, όταν δεν γίνεται αυτό που θέλουν, δεν μπορούν να ησυχάσουν. Πώς να ησυχάσουν, αφού έχουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτό που θέλουν? Αν κανείς έχει τον εαυτό του σε ό,τι θέλει, μπορεί να έχει και το Χριστό. Όταν όμως δεν έχει τον εαυτό του και έχει το ένα, το κυριότερο, δηλαδή τον Χριστό, τότε τα έχει όλα. Όταν δεν έχει το Χριστό, τίποτε δεν έχει. Αν ο άνθρωπος πετάξει τον εαυτό του, ο Θεός του τα δίνει όλα κατά τρόπο θαυμαστό. Γέροντα, εγώ όταν μας μιλάτε για το πέταμα του εαυτού μας, αισθάνομαι έναν φόβο, μήπως δεν αντέξω. Τι πάθαμε. Είναι σαν να λες, αν πετάξω τα πάθη, τι θα έχω μετά? Γιατί όταν λέω να πετάξουμε τον εαυτό μας, εννοώ να πετάξουμε τα πάθη μας, να απεκδηθούμε τον παλαιό μας άνθρωπο. Για τον μεγάλο που έχει επίγνωση, είναι λιγάκι βαρύ να πει, δεν μπορώ να πετάξω τον εαυτό μου. Αν σου πουν, πάρε το βαριό και γκρέμισε αυτό τον τοίχο, και εσύ είσαι μαθημένη με την πένα, δικαιολογείται να πεις «δεν μπορώ». Αλλά για την απέκδηση του παλαιού ανθρώπου δεν χρειάζονται δυνάμεις σωματικές. Ταπείνωση χρειάζεται.

Από το άνοστο να γεύεστε Χριστό. Φιλαυτία είναι και η επιθυμία να φάει ή να ξεκουραστεί κανείς παραπάνω από όσο του είναι απαραίτητο. Κανονικά πρέπει να δίνουμε στο σώμα μόνον αυτό που έχει ανάγκη. Άλλο επιθυμία και άλλο ανάγκη. Άλλο είναι να θέλω να ευχαριστήσω το σώμα και άλλο να δώσω στο σώμα αυτό που έχει ανάγκη. Ας υποθέσουμε ότι έχω μπροστά μου δύο φαγητά ίδια σε βιταμίνες, αλλά το ένα είναι πιο νόστιμο από το άλλο.

πρημίσω το νοστιμότερο. Αυτό έχει φιλαυτία. Αν όμως έχω ανορεξία επειδή είμαι φιλάσθενος και προτιμήσω το νοστιμότερο για να μπορέσω να το φάω, αυτό έχει διάκριση. Μπορεί το σώμα, ο κακός τελώνης, όπως το λέει ο Αββάς Μακάριος, να ζητάει παραπάνω, γιατί και ο οργανισμός είναι όπως τον συνηθίσει κανείς. Όταν ο άνθρωπος έχει το στομάχι περιορισμένο, τότε εύκολα μπορεί να κάνει μια εγκράτεια. Διαφορετικά γίνεται δούλος στο στομάχι του, γιατί και το στομάχι μετά έχει ανάγκη να γεμίζει. Να, πάρε έναν που είναι πολύ χοντρός. Αυτός τόση αποθήκη που έχει κάνει, θέλει να βάλει τουλάχιστον μισό μοσχάρι μέσα για να χορτάσει και να πιει μετά και δυο μπετόνια νερό. Πάλια γέροντα, οι άνθρωποι είχαν πιο δυνατό οργανισμό ή βιέζαν τον εαυτό τους? Είχαν φυσικά και λίγο πιο δυνατό οργανισμό, αλλά βίαζαν και τον εαυτό τους. Ο Χατζηγεώργης στα καλογέρια του έδινε κάθε μέρα λίγο μέλι και καρύδια. Κι ήτανε παιδιά 15 χρονών πάνω στην ανάπτυξη, αλλά είχαν την πνευματική ανάπτυξη. Σήμερα μπαίνει μια κοσμική λογική. Να μην νηστέψουν τα παιδιά για να μην αρρωστήσουν. Να μην λείψει τίποτε από τα παιδιά για να μην δυσκολευτούν. Και τελικά ζουν κακομοιριασμένα και θέλουν μπριζόλες συνέχεια. Αλλά και αυτό πάλι δεν τα βοηθάει σε τίποτε. Αν χαίρεται κανείς όταν δεν τρώει για την αγάπη του Χριστού, τότε τρέφεται. Αν προτιμάει το άνοστο από το νόστιμο για την αγάπη του Χριστού, τότε από το άνοστο γεύεται Χριστό.

Η αγάπη του εαυτού μας νικά την αγάπη προς τον πλησίον μας. Γέροντα, σήμερα ένα γεροντάκι δυσκολευόταν να ανεβεί τις σκάλες της εκκλησίας και ενώ περνούσαν πολλοί από εκεί, κανένας δεν πήγαινε να το βοηθήσει. Και η ιερεύς ειδών αυτών αντιπαρήλθε και λεβίτης ειδών αυτών αντιπαρήλθεν. Έχουν δίκαιο, δεν ξέρουν, δεν άκουσαν ποτέ το Ευαγγέλιο του καλού Σαμαρίτη. Τι να πω, αγαπάμε τον εαυτό μας, δεν αγαπάμε τους άλλους. Η αγάπη του εαυτού μας νικά την αγάπη προς τον πλησίον μας. Γι' αυτό κινούμαστε έτσι. Όποιος όμως αγαπά τον εαυτό του περισσότερο από τους άλλους, δεν ζει σύμφωνα με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Και ο Χριστός αν σκεφτόταν τον εαυτό του, θα καθόταν στον ουρανό. Δεν θα ερχόταν στη γη να ταλαιπωρηθεί, να σταυρωθεί για να μας σώσει. Σήμερα, λίγο πολύ, στους περισσότερους ανθρώπους υπάρχει φιλαυτία. Δεν υπάρχει το πνεύμα της θυσίας. Έχει μπει το πνεύμα να μην πάθω εγώ κακό. Ξέρετε πόσο πονάω όταν βλέπω τι κόσμος υπάρχει. Τώρα που ήμουν στο νοσοκομείο, μια μέρα χρειάστηκε να σηκώσουν έναν άρρωστο κατάκητο για να τον μεταφέρουν σε άλλο θάλαμο. Ήταν ένας νοσοκόμος που, ενώ αυτή ήταν η δουλειά του, δεν πήγε να βοηθήσει καθόλου. «Δεν μπορώ, μου πονάει η μέση», είπε, με μία αδιαφορία. «Παπα, βλέπεις άνθρωπο απάνθρωπο». Και να δεις μια νοσοκόμα που είχε δύο παιδάκια και περίμενε και τρίτο, ζορίστηκε η καημένη μαζί με μια άλλη και τον σήκωσαν. Τον εαυτό της δεν τον σκέφτηκε καθόλου. Ξέχασε ότι ήταν σε τέτοια κατάσταση και έτρεξε να βοηθήσει τον άρρωστο. Όταν βλέπω έναν άνθρωπο να δυσκολεύεται, να μην έχει κουράγιο και να γίνεται θυσία για να εξυπηρετήσει τους άλλους, ξέρετε τι χαρά μου δίνει. Ω, μεγάλη χαρά. Η καρδιά μου σχυρτάει. Νιώθω να έχω συγγένεια μαζί του. Γιατί και αυτός έχει συγγένεια με τον Θεό.

τσιμέντο να γίνουν οι άλλοι. Γέροντα, σήμερα ενώ πολλοίς κόσμος περίμενε να σας δει, κάποιος νεαρός δεν περίμενε στη σειρά του. Τους προσπέρασε όλους. Ναι, ήρθε και μου είπε, είναι ανάγκη να σε δω. Πήγα στο Άγιον Όρος και δεν σε βρήκα και ήρθα εδώ. Καλά του λέω, δεν βλέπεις τι κόσμος περιμένει. Να σταματήσουν όλοι για να ασχοληθώ τώρα με σένα. Ναι, πάτερ, μου λέει. Ακούς κουβέντα? Και να είναι οι άλλοι στις σκάλες όρθιοι, στριμωγμένοι, μεγάλοι, άρρωστοι, γυναίκες με μικρά παιδιά. Και εκείνος να επιμένει. Και δεν ήταν ότι είχε κανένα σοβαρό θέμα. Χαζομάρες ήταν αυτά που ήθελε να μου πει. Κατάλαβες? Τσιμέντο να γίνουν οι άλλοι. Να σκεφτείτε, έρχονται μερικοί και μου λένε, «Πάτερ, σήμερα να κάνεις προσευχή μόνο για μένα, για κανέναν άλλον». Τέτοια απέτηση. Είναι σαν να λένε, με αυτή την αμαξοστοιχεία θα ταξιδέψω μόνον εγώ, να μην μπει μέσα κανένας άλλος. Αφού πάει και πάει το τρένο, γιατί να μην μπουν και άλλοι μέσα? Γέροντα, ποιο νόημα έχει αυτό που είπε ο Χριστός? Όσαν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Εννοεί να απολέσει ο άνθρωπος τη ζωή του με την καλή έννοια. Να μην υπολογίζει τη ζωή του, να θυσιάζει τη ζωή του για τον άλλον. Μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου έκαστος. Λέει ο Απόστολος Παύλος, όλη η βάση στην πνευματική ζωή εδώ είναι. Να ξεχνάω τον εαυτό μου με την καλή έννοια και να σκέφτομαι τον άλλον. Να συμμετέχω στον πόνο, στη δυσκολία του άλλου. Να μην κοιτάζω πώς να ξεφύγω την δυσκολία, αλλά πώς να βοηθήσω τον άλλον, πώς να τον αναπαύσω. Πώς θα καταλαβαίνω, γέροντα, τι αναπαύει τον άλλον για να το κάνω? Αν έρχεσαι στη θέση του άλλου, τότε θα καταλαβαίνεις τι αναπαύει τον άλλον. Αν όμως μένεις κλεισμένη στο καβούκι σου, πώς θα καταλάβεις τι αναπαύει τον άλλον? Στην εποχή μας, οι πιο πολλοί κοιτάζουν πώς να πάρουν τη θέση του άλλου και όχι πώς να έρθουν στη θέση του άλλου για να τον καταλάβουν. Παρατηρώ καμιά φορά πως μερικοί, ακόμη και όταν πάνε να κοινωνήσουν, δεν περιμένουν στη σειρά τους. Καθένας λέει, εγώ έχω δουλειά και βιάζομαι, και δεν σκέφτεται, άραγε είμαι άξιος να κοινωνήσω, ή μήπως ο άλλος είναι πιο βιαστικός από μένα? Τίποτε. Κοινωνούν και φεύγουν. Εδώ ακόμη και να στερηθείς την Θεία Κοινωνία για χάρη του άλλου, πρέπει να χαίρεσαι. Κι αν ο ιερεύς έχει μία μόνο μερίδα, μόνο έναν μαργαρίτη, και βρεθεί κάποιος άρρωστος που είναι έτοιμο θάνατος και χρειάζεται να κοινωνήσει, τότε πρέπει να χαρείς που δεν θα κοινωνήσεις εσύ για να κοινωνήσει ο άρρωστος. Αυτό θέλει ο Χριστός. Έτσι έρχεται ο Χριστός μέσα στην καρδιά και πλημμυρίζει κανείς από χαρά.

Το βάσανο του βολέματος. Γέροντα, με δυσκολεύει μια αδελφή. Ξέρεις τι γίνεται? Πολλοί βλέπουν σε τι τους δυσκολεύουν οι άλλοι και όχι σε τι δυσκολεύουν εκείνοι τους άλλους. Απαιτήσεις έχουν μόνον από τους άλλους, όχι από τον εαυτό τους. Η λογική όμως της πνευματικής ζωής είναι να εξετάζεις σε τι δυσκολεύεις εσύ τους άλλους και όχι σε τι σε δυσκολεύουν οι άλλοι. Να βλέπεις τι αναπαύει τον άλλον και όχι τι αναπαύει εσένα. Για ανάπαυση ήρθαμε σε αυτή τη ζωή. Για βόλεμα. Σε αυτόν τον κόσμο δεν ήρθαμε για να καλοπεράσουμε. Ήρθαμε να ξεσκονιστούμε και να ετοιμαστούμε για την άλλη ζωή. Αν σκεφτόμαστε μόνον τον εαυτό μας και κάνουμε μόνον αυτό που αναπαύει εμάς, θέλουμε μετά να μας σκέφτονται οι άλλοι. Θέλουμε όλοι να μας εξυπηρετούν. Θέλουμε όλοι να μας βοηθούν. Συνέχεια δηλαδή θέλουμε και καταλήγουμε στο βόλεμα του εαυτού μας. Εμένα έτσι με βολεύει ο ένας. Εμένα αλλιώς με βολεύει ο άλλος. Και τελικά ο καθένας αναπαύεται σε αυτό που τον βολεύει, αλλά ανάπαυση δεν βρίσκει. Γιατί η πραγματική ανάπαυση έρχεται από την ανάπαυση του άλλου. Στην κατοχή το 1941, επειδή οι Γερμανοί έμπαιναν στα χωριά, έβαζαν φωτιές και σκότωναν. Είχαμε φύγει από την Κόνιτσα και είχαμε ανεβεί στο βουνό. Την ημέρα που οι Γερμανοί μπήκαν στην Κόνιτσα, τα δύο αδέλφια μου είχαν πάει νωρίς το πρωί κάτω στον κάμπο, στο χωράφι που είχαμε καλαμπόκια, να σκαλίσουν. Μόλις άκουσα ότι έφτασαν οι Γερμανοί, λέω στη μητέρα μου, θα πάω στο χωράφι να τους ειδοποιήσω. Εκείνη δεν μ' άφηνε, γιατί όλοι της έλεγαν, οι άλλοι έτσι κι αλλιώς είναι χαμένοι, μην το αφήσεις κι αυτό να πάει, γιατί θα χαθεί κι αυτό. Πού να ακούσω εγώ? Φοράω τα άρβυλα και τρέχω κάτω στον κάμπο. Από τη βία μου όμως δεν τα έδεσα καλά και καθώς περνούσα μέσα από ένα ποτισμένο χωράφι, κόλλησαν τα άρβυλα στη λάσπη. Τα αφήνω και τρέχω ξυπόλυτος μέσα από την ποταμιά που ήταν γεμάτη τριβόλια. Περίπου μία ώρα, καλοκαίρι μέσα στην ζέστη, έτρεχα ξυπόλυτος πάνω στα τριβόλια, αλλά ούτε καν καταλάβαινα πόνο. Φθάνω στο χωράφι μας. Πάω κοντά στα αδέλφια μου, εκεί που σκάλιζαν. Ήρθαν οι Γερμανοί, τους λέω. Πάμε να κρυφτούμε. Οπότε βλέπουμε τους Γερμανούς να έρχονται με τα όπλα. Συνεχίστε, τους λέω, να σκαλίζετε με τις τσάπες και εγώ θα κάνω πως αραιώνω τα καλαμπόκια και ξεβοτανίζω. Πέρασαν λοιπόν οι Γερμανοί, δεν μας πείραξαν, δεν μας είπαν τίποτε. Ύστερα είδα ότι τα πόδια μου από τα τριβόλια είχαν γίνει όλο πληγές. Μέχρι τότε δεν είχα καταλάβει τίποτε. Εκείνο το τρέξιμο είχε χαρά. Είχε τη χαρά της θυσίας. Να άφηνα τα αδέλφια μου. Αν δεν έτρεχα και πάθαιναν κάτι, μετά θα ήταν για μένα βάσανο. Και ασυνείδητος να ήμουν, θα είχα μετά το βάσανο του βολέματος.

Τι φταίει γέροντα και δεν είμαι πάντοτε ειρηνική? Δεν ελευθερώθηκες από τον εαυτό σου. Είσαι σκλάβα στον παλαιό σου άνθρωπο. Κοίταξε να πετάξεις τον εαυτό σου, γιατί αν δεν πετάξεις τον εαυτό σου, θα σε πετάξει ο εαυτός σου. Όποιος έχει φιλαυτία, δεν μπορεί να έχει ανάπαυση, ειρήνη ψυχής, γιατί δεν είναι εσωτερικά ελεύθερος. Είναι σαν τη χελώνα και το περπάτημά του είναι σαν της χελώνας. Βγάζει ελεύθερα το κεφάλι της η χελώνα. Τον περισσότερο καιρό μένει κλεισμένη στο καβούκι της. Νομίζω, γέροντα, ότι θεωρητικά πιάνω τον εαυτό μου, στην πράξη όμως η εφαρμογή είναι δύσκολη. Εκεί ζορίζεται ο παλαιός άνθρωπος. Αν όμως δεν ζορίσουμε, φιλότιμα, τον παλαιό μας άνθρωπο, θα μας ανατινάξει την πνευματική μας οικοδομή. Γέροντα, πώς είναι η κόλαση? Θα σου πω μια ιστορία που είχα ακούσει. Κάποτε ένας απλός άνθρωπος παρακαλούσε τον Θεό να του δείξει πώς είναι ο παράδεισος και η κόλαση. Ένα βράδυ λοιπόν στον ύπνο του άκουσε μια φωνή να του λέει: «Έλα να σου δείξω την κόλαση». Βρέθηκε τότε σε ένα δωμάτιο όπου πολλοί άνθρωποι κάθονταν γύρω από ένα τραπέζι και στη μέση ήταν μια κατσαρόλα γεμάτη φαγητό. Όλοι όμως οι άνθρωποι ήταν πεινασμένοι, γιατί δεν μπορούσαν να φάνε. Στα χέρια τους κρατούσαν από μια πολύ μακριά κουτάλα. Έπαιρναν από την κατσαρόλα το φαγητό, αλλά δεν μπορούσαν να φέρουν την κουτάλα στο στόμα τους. Γι' αυτό άλλοι γκρίνιαζαν, άλλοι φώναζαν, άλλοι έκλαιγαν. Μετά άκουσε την ίδια φωνή να του λέει: «Έλα τώρα να σου δείξω και τον παράδεισο». Βρέθηκε τότε σε ένα άλλο δωμάτιο, όπου πολλοί άνθρωποι κάθονταν γύρω από ένα τραπέζι, ίδιο με το προηγούμενο. Και στη μέση ήταν πάλι μια κατσαρόλα με φαγητό και είχαν τις ίδιες μακριές κουτάλες. Όλοι όμως ήταν χορτάτοι και χαρούμενοι, γιατί ο καθένας έπαιρνε με την κουτάλα του φαγητό από την κατσαρόλα και τάιζε τον άλλον. Κατάλαβες τώρα κι εσύ πώς μπορείς να ζεις από αυτήν τη ζωή τον παράδεισο? Όποιος κάνει το καλό αγάλεται, διότι αμείβεται με θεϊκή παρηγοριά. Όποιος κάνει το κακό υποφέρει και κάνει τον επίγειο παράδεισο επίγεια κόλαση. Έχεις αγάπη, καλοσύνη? Είσαι άγγελος και όπου πας ή σταθείς μεταφέρεις τον παράδεισο. Έχεις πάθη, κακία? Έχεις μέσα σου τον διάβολο και όπου πας ή σταθείς μεταφέρεις την κόλαση. Από εδώ αρχίζουμε να ζούμε τον παράδεισο ή την κόλαση.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος, πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε και στην εκπομπή αυτή την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στην τέταρτη εκατοντάδα, διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Ο Κύριος ανέφερε το ποτήρι πριν από το βάπτισμα επειδή η αρετή είναι για την αλήθεια και όχι η αλήθεια για την αρετή. Γι' αυτό εκείνος που πράττει την αρετή για την αλήθεια είναι άτρωτος από τα βέλη της χινοδοξίας. Εκείνος όμως που ασκεί την αλήθεια ένεκα της αρετής έχει σύνικο της χινοδοξίας την ίηση. Αλήθεια, λέει, είναι η Θεία Γνώση. Αρετή οι αγώνες για χάρη της αλήθειας εκείνων που την επιθυμούν. Εκείνος λοιπόν που για χάρη της γνώσεως υποφέρει κόπους δεν κοινοδοξεί, γιατί γνωρίζει ότι από τη φύση της η αλήθεια δεν αποτελεί κατόρθωμα κόπων, επειδή εκ φύσεως το πρώτο δεν περιορίζεται από τα δεύτερα. Εκείνος όμως που εμφανίζεται να έχει γνώση επειδή αγωνίστηκε για αυτήν, είναι οπωσδήποτε καινόδοξος γιατί νομίζει ότι έλαβε τα στεφάνια πριν από τους ιδρώτες, μη γνωρίζοντας ότι οι κόποι είναι για τα στεφάνια, αλλά όχι τα στεφάνια για τους κόπους. Γιατί εκ φύσεως πάβει να ενεργείται κάθε μέθοδος, όταν ο σκοπός της κατορθωθεί ή νομιστεί ότι κατορθώθηκε. Εκείνος που καταγίνεται είτε με τη μορφή μόνο της γνώσεως που είναι ο απογυμνωμένος λόγος, είτε με την εικόνα της αρετής που είναι απογυμνωμένο ήθος, είναι Ιουδαίος και αυτός, υπερηφανευόμενος για τους τύπους της αλήθειας. Όποιος δεν βλέπει τη φαινόμενη λατρεία του νόμου με την αίσθησή του, αλλά αφού εξετάσει κάθε ορατό σύμβολο με το νου του διδασκόμενο στο θεϊκό λόγο που κρύβεται στο καθένα, βρίσκει μέσα στον νόμο το Θεό, ερευνώντας ορθά με την οαιρή δύναμή του μέσα στην ύλη των νομικών διατάξεων, σαν μέσα σε σωρό από άχρηστα, μήπως βρει κάπου κρυμμένο στη σάρκα του νόμου το μαργαριτάρι, δηλαδή το λόγο που διαφεύγει ολότελα την αίσθηση. Και εκείνος που δεν προσδιορίζει τη φύση των όντων μόνο με την αίσθηση, αλλά ερευνά σοφά με το νου το λόγο που υπάρχει σε κάθε χτίσμα, βρίσκει το Θεό διδασκόμενο στην αιτία των όντων από την μεγαλοπρέπεια που παρουσιάζουν τα όντα. Ιδίωμα αυτού που ερευνά είναι η διάκριση. Όποιος λοιπόν ερευνά με γνώση τα σύμβολα του νόμου και θεωρεί με επιστήμη τη φύση των όντων, διακρίνει τη γραφή, την χτίση και τον εαυτό του. Τη γραφή τη χωρίζει σε γράμμα και πνεύμα, την χτίσει σε λόγο και εξωτερικό φαινόμενο και τον εαυτό του σε νου και αίσθηση. Και αφού πάρει από τη γραφή το πνεύμα, από τη χτίση το λόγο και από τον εαυτό του το νου και αφού τα ενώσει αδιάρρηκτα βρήκε το Θεό. Τούτο γιατί γνώρισε όπως πρέπει και όσο είναι δυνατόν το Θεό που βρίσκεται ως νους και λόγος και πνεύμα. Απαλλάχθηκε έτσι από όλα όσα πλανούν και παρασέρνουν σε μύριες δοξασίες, εννοώ από το γράμμα, το φαινόμενο και την αίσθηση, όπου υπάρχουν οι διαφορές της ποσότητας και αποτελούν αντίθεση στη μονάδα. Αν όμως κάποιος συμπλέξει και ανακατώσει το γράμμα του νόμου, το εξωτερικό φαινόμενο των ορατών και την αίσθησή του, αυτός είναι τυφλός και βλέπει θαμπά όπως οι μύωπες και είναι άρρωστος από την άγνοια της αιτίας των όντων. Ο Θείος και Μέγας Απόστολος ορίζει την πίστη ως εξής. Πίστη σημαίνει πεποίθηση για αυτά που ελπίζουμε και βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπουμε. Αν τώρα κανείς την ορίσει και ως ένα εσωτερικό αγαθό της διαθέσεώς μας ή ως αληθινή γνώση που αποκαλύπτει τα απόρριτα αγαθά, δεν αστοχεί την αλήθεια. Η πίστη είναι μια δύναμη που φέρνει σε σχέση ή μια σχέση που πραγματοποιεί την υπερφύση άμεση και τέλεια ένωση του πιστεύοντος με τον πιστευόμενο Θεό. Επειδή ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα και ψυχή, υπόκειται σε δύο νόμους, τη σάρκα και του πνεύματος. Ο νόμος της σάρκας ενεργεί στις αισθήσεις, ενώ ο νόμος του πνεύματος στο νου. Ο νόμος της σάρκας όταν ενεργεί στην αίσθηση, συνήθως συνδέει με την ύλη, ενώ ο νόμος του πνεύματος όταν ενεργεί στο νου, προξενεί την άμεση ένωση με το Θεό. Εύλογα λοιπόν εκείνος που δεν θα διστάσει μέσα στην καρδιά του, που δεν θα κάνει δηλαδή διάκριση μέσα στο νου του και δεν θα διακόψει έτσι την άμεση ένωση με το Θεό που προκλήθηκε από την πίστη, καθώς είναι απαθής ή μάλλον καθώς έγινε ήδη Θεός με την ένωση μέσω της πίστεως,
θα πεις αυτό το βουνό να πάει αλλού και αυτό θα πάει. Με το παράδειγμα αυτό δηλώνεται το φρόνημα και ο νόμος της σάρκας που είναι πράγματι βαρύς και δυσκολομετακίνητος και όσο εξαρτάται από φυσική δύναμη τελείως ακίνητος και ασάλευτος. Τόσο πολύ έχει με την αίσθηση ριζώσει στην ανθρώπινη φύση η δύναμη της αλογίας, ώστε οι πολλοί να νομίζουν ότι δεν είναι τίποτε άλλο άνθρωπος παρά μόνο σάρκα που έχει την αίσθηση ως μέσο απολαύσεως της παρούσας ζωής. Όλα, λέει, είναι δυνατά σε όποιον πιστεύει και δεν διακρίνεται, δηλαδή δεν χωρίζεται από την οαιρή ένωση με το Θεό που έχει επιτευχθεί σε αυτόν με την πίστη εξαιτίας της σχέσεως της ψυχής με το σώμα μέσω της αισθήσεως. Όλα όσα αλωτριώνουν το νου από τον κόσμο και τη σάρκα και τον προσοικειώνουν στο Θεό τέλειο στα κατορθώματα, όλα αυτά εξυπακούονται με το λόγο «Όλα είναι δυνατά σε όποιον πιστεύει». Η πίστη είναι γνώση που δεν μπορεί να αποδειχθεί. Και αφού είναι γνώση που δεν δέχεται απόδειξη, άρα είναι μια υπερφυσική σχέση με την οποία ενωνόμαστε με τον Θεό με τρόπο άγνωστο και χωρίς αποδείξεις σε μια ένωση που ξεπερνά την νόηση. Όταν ο νους λάβει την άμεση ένωση με τον Θεό, τότε η δύναμή του να νοεί και να νοείται μένει ολότελα αργή. Όταν όμως ενεργοποιήσει αυτή τη δύναμη και σκεφτεί κάτι μετά το Θεό, τότε χωρίστηκε και διέκοψε την ένωση αυτή που ξεπερνά την νόηση. Όσο είναι έτσι ενωμένος με τον Θεό, επειδή έχει ξεπεράσει τη φύση και έγινε κατά μέθεξη Θεός, μεταθέτει από πάνω του σαν κάποιο βουνό αμετακίνητο τον νόμο της φύσεως. Ο Αρχάριος, στην ευσέβεια που διδάσκεται τα έργα της δικαιοσύνης, επιτελεί την πρακτική μόνο αρετή, με κάθε υπακοή και πίστη, τρώγοντας, σαν να ήταν σάρκες, τις εξωτερικές όψεις των αρετών, δηλαδή την ηθική παιδαγωγία. Τους λόγους όμως των εντολών στους οποίους βρίσκεται η γνώση των τελείων, τους αφήνει στο Θεό με την πίστη, γιατί δεν μπορεί ακόμη να απλωθεί σε όλο το μήκος της πίστεως. Ο τέλειος, αφού πέρασε όχι μόνο των αρχαρίων την τάξη, αλλά και εκείνων που προοδεύουν, δεν αγνοεί τους λόγους όσων πράττει τηρώντας τις εντολές, αλλά έχοντας πιει πρώτα αυτούς με το πνεύμα, τρώει με τα έργα όλη τη σάρκα των αρετών, ανεβάζοντας στην οαιρή γνώση την κατέστηση κίνηση όσων γίνονται. Ο Κύριος είπε «Να ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη Του, δηλαδή πριν από όλα την επίγνωση της αλήθειας και έπειτα την εξάσκηση όσων αρμόζουν σε αυτήν». Με αυτό έδειξε καθαρά ότι οι πιστοί πρέπει να επιζητούν μόνο τη Θεία Γνώση και την αρετή που τη στολίζει με τα έργα. Είναι πολλά εκείνα που ζητούνται από τους πιστούς για τη γνώση του Θεού και την αρετή, όπως απαλλαγή από τα πάθη, υπομονή στους πειρασμούς, λόγοι των αρετών, πραγματοποίηση των τρόπων σωτηρίας, αποσύνθεση της διαθέσεως της ψυχής προς τη σάρκα, αποξένωση της αισθήσεως από τη σχέση της με τα αισθητά, τέλεια αναχώρηση του νου από όλα τα δημιουργήματα και γενικώς χίλια δυο άλλα, τα οποία όλα συντελούν στην αποχή της κακίας και της άγνοιας και στην κατόρθωση της γνώσεως και της αρετής. Γι' αυτό ο Κύριος είπε «Όλα όσα θα ζητάτε με πίστη θα τα λάβετε», εννοώντας ότι οι ευσεβείς πρέπει να τα επιδιώκουν και να ζητούν μόνο όσα συντελούν στην επίγνωση του Θεού και την αρετή, με συνέστηση και πίστη. Γιατί αυτά όλα είναι για το συμφέρον μας και τα δίνει οπωσδήποτε ο Θεός σε εκείνους που τα ζητούν. Εκείνος λοιπόν που μόνο για την πίστη, δηλαδή για την άμεση ένωση με το Θεό, ζητεί όλα όσα οδηγούν στην ένωση, οπωσδήποτε θα τα λάβει. Εκείνος που ζητεί χωρίς την αιτία αυτή, είτε άλλα είτε τα προηγούμενα, δεν θα τα λάβει, γιατί δεν πιστεύει, αλλά ως άπιστος επιδιώκει διαμέσου των θείων τη δική του δόξα.

Εκείνος που με την προαίρεσή του διατηρείται καθαρός από τη φθορά της αμαρτίας, φθείρει τη φθορά εκείνων που εκφύσεως φθείρουν. Γιατί η αυθαρσία της προαιρέσεως από φυσικού της διατηρεί άφθαρτη τη φθαρτή φύση μας κατά θεία πρόνοια. Με τη χάρη του πνεύματος που έχει και δεν την αφήνει να διαφθείρεται με τις αντίθετες ιδιότητες. Επειδή ο λόγος της φύσεως και της χάρης δεν είναι ένας και ο αυτός, γι' αυτό δεν είναι άξιο απορίας πως μερικοί Άγιοι άλλοτε νικούσαν τα πάθη και άλλοτε μάλλον έπεφταν σε αυτά, αφού εμείς γνωρίζουμε ότι το θαύμα ανήκει στη χάρη, ενώ το πάθος στη φύση. Εκείνος που θυμάται τη ζωή των Αγίων με το να τους μιμείται, βγάζει από πάνω του την έκρωση των παθών και δέχεται τη ζωή των αρετών. Ο Θεός, ο οποίος όρισε πριν από τους αιώνες τη ζωή κάθε ανθρώπου, οδηγεί τον καθένα, είτε δίκαιο είτε άδικο, με τον τρόπο που θέλει, στο τέλος της ζωής που του αρμόζει. Η ολοσκότεινη κακοκαιρία που συνάντησε ο μακάριος Παύλος, συμπεραίνω πως είναι το βάρος των αθέλητων πειρασμών. Το νησί είναι η σταθερή και άσυστη κατοχή της θείας ελπίδας και η πειρά η έξι της γνώσεως. Τα φρήγανα είναι η φύση των ορατών που τη μάζεψε με το χέρι του, δηλαδή με την ερευνητική δύναμη του νου κατά τη θεωρία και με τα νοήματα που προέρχονται από αυτή τροφοδοτούσε σαν πειρά την έξι της γνώσεως, η οποία θεραπεύει τη σχηθροπότητα που προκάλεσε στο νου η κακοκαιρία των πειρασμών. Η έχιδ να είναι η πονηρή και καταστρεπτική δύναμη που κρύβεται αόρατη στα αισθητά. Αυτή του δάγκωσε το χέρι, δηλαδή την νοερή ερευνητική ενέργεια της θεωρίας. Δεν έβλαψε όμως τον διορατικό νου, γιατί με το φως της γνώσεως αμέσως σαν μέσα σε φωτιά την αφάνισε. Αυτή την καταστρεπτική δύναμη που η θεωρία των αισθητών είχε κολλήσει στην πρακτική κίνηση του νου. Ο Απόστολος ήταν ως μη που οδηγούσε από ζωή σε ζωή, γιατί με το παράδειγμά του έκανε τους πιστούς να κινούνται με την πράξη προς την ευωδία των αρετών, ή γιατί ο Κήρυκας μετέφερε όσους πείθονταν στο λόγο της χάρης από τη ζωή των αισθήσεων στην πνευματική ζωή. Και ήταν ως μη θανάτου που οδηγεί σε θάνατο για εκείνους οι οποίοι από το θάνατο της άγνοιας προχώρησαν στο θάνατο της απιστίας, με το να τους κάνει να αισθάνονται τη μέλουσα κατάκρισή τους. Ή πάλι ήταν ως μη από ζωή σε ζωή για εκείνους που ανεβαίνουν από την πράξη στη θεωρία και ως μη θανάτου που οδηγεί σε θάνατο για εκείνους οι οποίοι αφού με την αργία της αμαρτίας νεκρώσουν τα μέλη τους που επιθυμούν τα γήινα, φτάνουν και στην αξιέπαινη νέκρωση των εμπαθών νοημάτων και φαντασιών. Τρεις είναι οι δυνάμεις της ψυχής, το λογικό, ο θυμός και η επιθυμία. Με το λογικό ζητούμε, με την επιθυμία ποθούμε το αγαθό που ζητήσαμε, με το θυμό αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Όσοι αγαπούν τον Θεό με αυτές τις δυνάμεις παραμένουν κοντά στο θείο λόγο της αρετής και της γνώσεως. Με τη μια τον ζητούν, με την άλλη τον ποθούν και με την τρίτη αγωνίζονται γι' αυτόν. Έτσι δέχονται τροφή άφθαρτη που χορταίνει, το νου με τη γνώση των δημιουργημάτων. Την ανθρώπινη φύση που κενώθηκε από τη γνώση που της δόθηκε, όταν ο Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος, τη γέμισε πάλι με γνώση. Και αφού την ισχυροποίησε ώστε να είναι αμετάτρεπτη, τη θεοποίησε. Όχι κατά τη φύση, αλλά κατά την ιδιότητα. Και τη σφράγισε ολοκληρωτικά με το πνεύμα του, όπως μετέβαλε το νερό στη δυνατή φύση του κρασιού. Γιατί γι' αυτό έγινε αληθινά άνθρωπος, για να μας κάνει κατά χάρη Θεούς. Ο Θεός που δημιούργησε την ανθρώπινη φύση μόλις της έδωσε το είναι κατά τη θέλησή Του, συνένωσε με αυτή και τη δύναμη να κάνει όσα πρέπει. Δύναμη εννοώ την κίνηση που είναι ουσιωδώς παρμένη στην ανθρώπινη φύση για την ενέργεια των αρετών και η οποία εμφανίζεται στην πράξη σύμφωνη με τη γνώμη και τη βούληση αυτού που την έχει. Φυσικό κριτήριο έχουμε τον νόμο της φύσεως, ο οποίος μας διδάσκει ότι πριν από την κατάκτηση της σοφίας των όλων, πρέπει να κινεί την επιθυμία μας η μυσταγώγηση στη γνώση του Δημιουργού των όλων. Το πηγάδι του Ιακώβ είναι η γραφή. Το νερό είναι η θεία γνώση που περιέχει η γραφή. Το βάθος είναι το δυσκολοπλησίαστο νόημα των γραφικών ενιγμάτων. Το δοχείο για την άντληση είναι η μάθηση του θείου λόγου μέσω αναγνώσεως, την οποία δεν είχε ο Κύριος, γιατί Λόγος είναι ο ίδιος και δεν παρέχει σε όσους πιστεύουν τη γνώση που προέρχεται από μάθηση και μελέτη,
αλλά δωρίζεις τους άξιους τη σοφία που πηγάζει από την πνευματική χάρη και που ρέει ασταμάτητα και αστήρευτα. Γιατί το δοχείο της αντλήσεως, δηλαδή η μάθηση, παίρνει ένα ελάχιστο μέρος της γνώσεως και αφήνει το όλο που με κανένα λόγο δεν πιάνεται. Ενώ η κατά χάρη γνώση έχει το σύνολο και μάλιστα χωρίς μελέτη, της δυνατής για ανθρώπους σοφίας η οποία αναβλύζει ανάλογα με τις ανάγκες. Υπάρχει μεγάλη και απερίγραπτη διαφορά ανάμεσα στο δέντρο της ζωής και στο άλλο που δεν είναι τέτοιο, η οποία φαίνεται και μόνο από το ότι το ένα ονομάστηκε δέντρο της ζωής, ενώ το άλλο όχι της ζωής αλλά της γνώσεως του καλού και του κακού. Γιατί το δέντρο της ζωής οπωσδήποτε προξενεί ζωή, ενώ αυτό που δεν είναι της ζωής είναι φανερό ότι προξενεί θάνατο. Αυτό που δεν προξενεί ζωή, γιατί δεν ονομάστηκε δέντρο της ζωής, σαφώς προξενεί το θάνατο. Γιατί τίποτε άλλο δεν αντιδιαστέλλεται κατ' εναντίωση προς τη ζωή. Το δέντρο της ζωής και ως σοφία που είναι έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, το οποίο μήτε σοφία ήταν, μήτε ονομάστηκε έτσι. Γιατί ιδίωμα της σοφίας είναι ο νους και το λογικό, ενώ ιδίωμα της καταστάσεως της αντίθετης προς τη σοφία είναι η αλογία και η αίσθηση. Επειδή ο άνθρωπος δημιουργήθηκε αποτελούμενος από ψυχή νοερή και σώμα με αισθήσεις, ας δεχτούμε σύμφωνα με μια άποψη ότι δέντρο της ζωής είναι ο νους της ψυχής, όπου υπάρχει η σοφία, και δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού η σωματική αίσθηση, όπου υπάρχει ξεκάθαρη η κίνηση της αλογίας. Ο άνθρωπος έλαβε θεία εντολή να μην λάβει πείρα αυτής μέσω κάποιας ενέργειάς του, αλλά δεν την φύλαξε. Και τα δύο δέντρα που λέει η Γραφή, δηλαδή ο νους και η αίσθηση, έχουν την ικανότητα να χαρακτηρίζουν. Ο νους έχει τη δύναμη να διακρίνει τα νοητά από τα αισθητά, τα πρόχειρα από τα αιώνια, ή μάλλον επειδή είναι η διακριτική δύναμη της ψυχής, την πείθει σε άλλα να προσιλώνεται και άλλα να τα ξεπερνά. Η αίσθηση έχει τη δύναμη να διακρίνει την ειδονή των σωμάτων και την οδύνη, ή μάλλον επειδή είναι δύναμη σωμάτων έμψυχων και με αίσθηση τα πείθει να επιδιώκουν την ειδονή και να αποδιώχνουν την οδύνη. Αν ο άνθρωπος περιοριστεί στην ενέργεια της αισθήσεως να διακρίνει ανάμεσα στην ειδονή και την οδύνη των σωμάτων, τότε παραβαίνοντας τη θεία εντολή, τρώει από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, δηλαδή την αλογία της αισθήσεως. Και τούτο γιατί έχει μόνο τη διάκριση που φροντίζει για το σώμα, σύμφωνα με την οποία θεωρεί καλό την ειδονή και την επιδιώκει, ενώ θεωρεί κακό την οδύνη και την αποφεύγει. Αν όμως περιοριστεί τελείως την διάκριση του νου που διακρίνει τα πρόχειρα από τα αιώνια, τότε έχοντας φυλάξει τη θεία εντολή, τρώει από το δέντρο της ζωής, δηλαδή τη σοφία που έρχεται στο νου. Και τούτο γιατί έχει μόνο τη διάκριση που φροντίζει για την ψυχή, σύμφωνα με την οποία θεωρεί καλό τη δόξα των αιωνίων και την επιδιώκει, ενώ θεωρεί κακό τη φθορά των πρόχειρων και την αποφεύγει. Καλό του νου είναι η απαθής διάθεση προς το πνεύμα και κακό η εμπαθής σχέση προς την αίσθηση. Καλό για την αίσθηση είναι η ένεκα ειδονής εμπαθής κίνηση προς το σώμα και κακό η διάθεση που δημιουργείται όταν την στερηθεί. Εκείνος που έπεισε τη συνείδησή του να θεωρεί το κάκιστο που κάνει ότι είναι εκφύσεως καλό, αυτός αφού άπλωσε την πρακτική του σαν να ήταν χέρι, πήρε αξιοκατηγόρητα από το δέντρο της ζωής, νομίζοντας ότι το κάκιστο είναι από τη φύση του αθάνατο. Γι' αυτό ο Θεός, θέτοντας φυσικά στη συνείδηση του ανθρώπου την καταδίκη του κακού, τον ξεχώρισε από τη ζωή, γιατί έγινε κακός κατά την προαίρεση. Έτσι, αν κάνει το κακό, να μην μπορεί να πει στη συνείδησή του ότι το κάκιστο είναι εκφύσεως καλό. Το κλίμα κάνει το κρασί. Το κρασί τη μέθη, η μέθη την έκσταση. Λοιπόν, το καλοφυτεμένο λογικό που είναι το κλίμα όταν καλλιεργείται με τις αρετές, γεννά τη γνώση. Η γνώση γεννά την καλή έκσταση, η οποία αποσπά το νου από τη σχέση με την αίσθηση. Μέσα στα νοήματα των αισθητών, ο διάβολος συνηθίζει με κακουργία να συμπλέκει τις μορφές και τα σχήματα των αισθητών, με τα οποία δημιουργούνται τα πάθη γύρω από τα εξωτερικά φαινόμενα των ορατών. Σταματά τότε η λογική ενέργεια μέσα μας διαμέσου της αισθήσεως την άνοδό της προς τα νοητά. Γι' αυτό και υπερισχύοντας ο διάβολος, λαιλατεί την ψυχή και την σέρνει στη σύγχυση των παθών.

Ο λόγος του Θεού είναι λιχνάρι και συγχρόνος φως. Και γιατί φωτίζει τους καταφύς συλλογισμούς των παθών και γιατί καίει τους παραφύσει και γιατί διαλύει το σκοτάδι της ζωής των αισθήσεων για όσους βιάζονται μέσω των εντολών να προχωρούν στην ελπιζόμενη ζωή. Και γιατί τιμωρεί με το κάψιμο της κρίσεως εκείνους οι οποίοι είναι θεληματικά προσιλωμένοι στη σκοτεινή αυτή νύχτα του βίου από φιλία προς τη σάρκα. Όποιος δεν ανέβει και λέει προς τον εαυτό του πρώτα με την απόρριψη των παραφύσει παθών, δεν θα ανεβεί προς την αιτία του, δηλαδή το Θεό, μέσω της αποκτήσεως των υπερφυσικών αγαθών με τη βοήθεια της Θείας Χάρης. Γιατί πρέπει να χωριστεί κατά διάνοια από τα δημιουργήματα εκείνος που θέλει να ενωθεί αληθινά με τον Θεό. Έργο του γραπτού νόμου είναι η απαλλαγή από τα πάθη, ενώ του φυσικού η απόδοση ίσης τιμής προς όλους τους ανθρώπους σύμφωνα με το δίκαιο. Του πνευματικού νόμου ολοκλήρωση είναι η εξομοίωση με το Θεό όσο είναι δυνατό στον άνθρωπο. Τη γνώση των σωμάτων και ασωμάτων είναι ικανή από τη φύση της να τη δεχτεί η δύναμη του νου. Της Αγίας Τριάδος όμως μόνον κατά χάρη δέχεται τις φανερώσεις, πιστεύοντας μόνο ότι υπάρχει χωρίς να αυθαδιάζει για το τι είναι κατά την ουσία της, όπως ο δαιμονικός νους. Γιατί εκείνος που στερείται τη γνώση καθόλου δεν γνωρίζει τον τρόπο καθάρσεως από την κακία μέσω της αρετής. Εκείνος που αγαπά το ψεύδος παραδίνεται σε αυτό για να απολεστεί, ώστε παθαίνοντας να αντιληφθεί τι ήταν εκείνο που θεληματικά περιποιόταν και να μάθει με προσωπική πείρα ότι χωρίς να το καταλαβαίνει αγκάλιαζε αντί τη ζωή τον θάνατο. Ο Θεός έχει τη γνώση μόνο του καλού, γιατί είναι κατά την ουσία του φύση και γνώση του καλού. Το κακό το αγνοεί γιατί αδυνατεί να το πράξει. Γιατί για εκείνα που έχει εκφύσεως τη δύναμη, γι' αυτά έχει ουσιωδώς τη γνώση. Το στιθήνιο που αναφέρεται στο Λεβιτικό φανερώνει την καλύτερη και υψηλή θεωρία, ενώ ο βραχίων την πράξη, δηλαδή την έξι και την ενέργεια της διάνοιας ή τη γνώση και την αρετή. Γιατί η γνώση οδηγεί αμέσως το νου στον ίδιο το Θεό, ενώ η αρετή κατά την άσκησή της τον βγάζει μέσα από την επίδραση των όντων. Αυτά τα δύο ο λόγος τα ξεχώρισε για τους ιερείς, επειδή αυτοί το Θεό μόνον είχαν λάβει ως κληρονομιά και δεν είχαν τίποτε ολότελα το επίγειο. Εκείνοι που το πνεύμα τους έχει ολότελα διαμορφωθεί από τη γνώση και την αρετή, κάνουν με τη διδαχή τους τις καρδιές των άλλων ικανές να δεχτούν την ευσέβεια και την πίστη και απομακρύνοντας την πρακτική έξι από τη δύναμή τους από τις επιδιώξεις τις σχετικές με τη φθαρτή φύση, τις μεταφέρουν προς την ενέργεια των υπερφύση άφθαρτων αγαθών. Εύρωγα λοιπόν, ο λόγος πρόσταξε το στιθήνιο του σφαγίου, δηλαδή η καρδιά των προσφερωμένων να θυσιαστούν στο Θεό και ο βραχίωνας, δηλαδή η πράξη των ιδίων, να αφιερώνονται στους ιερείς. Όλη η εδώ δικαιοσύνη όταν συγκριθεί με τη μέλουσα είναι σαν καθρέφτης που περιέχει την εικόνα των αρχετύπων και όχι τα ίδια τα πράγματα όπως υπάρχει του καθένα. Και κάθε γνώση εδώ των ουρανίων όταν συγκριθεί με τη μέλουσα είναι ένα σκοτεινό ένιγμα που περιέχει μόνο εικόνα της αλήθειας, αλλά όχι την ίδια την πραγματική αλήθεια που μέλει να φανεί. Επειδή τα θεία συγκρατούνται με αρετή και γνώση, ο καθρέφτης δείχνει τα πρωτότυπα της αρετής, ενώ το ένιγμα θέλει να φανερώσει τα αρχέτυπα της γνώσεως. Εκείνος που με την πρακτική άσκηση ευαρέστησε στο Θεό, με τη θεωρία είναι φανερό ότι μεταθέτει το νου του στη χώρα των νοητών. Και αυτό για να μην υποστεί εξαιτίας κάποιες φαντασίες το θάνατο που προξενούν τα πάθη μέσω της αισθήσεως, καθώς δε θα βρίσκεται διόλου από καθένα από όσα θέλουν να το συλλάβουν. Εκείνος που με το καθαρό μάτι της πίστεως είδε την ωραιότητα των μελών των αγαθών, υπακούει στη διαταγή να βγει με προθυμία από τη γη του και τους συγγενείς του και το πατρικό του σπίτι, εγκαταλείποντας τη σάρκα, την αίσθηση και τα αισθητά, όπως και τη σχέση και την εμπαθή κλίση προς αυτά. Και σε καιρό πειρασμού και αγώνων είναι ανώτερος από τη φύση, προτιμώντας από τη φύση την αιτία της, όπως ο Μέγας Αβραάμ προτίμησε αντί τον Ισαάκ τον Θεό. Εκείνος που δεν επιδιώκει να ασκήσει την αρετή ή τη μελέτη των θεολόγων για δόξα ή ως κάλυμα της πλεονεξίας ή για κολακία και ανθρωπαρέσκεια και επίδειξη, αλλά για το Θεό κάνει και λέει και σκέφτεται τα πάντα, αυτός βαδίζει με γνώση τον δρόμο της αλήθειας.
Γιατί σε μη ίσιους δρόμους δεν συνηθίζει να περπατεί ο Θείος Λόγος, ακόμη και αν βρει σε μερικά σημεία έτοιμη την οδό. Νηστεύει κανείς και απέχει από δίαιτα που φλογίζει τα πάθη και πράττει όλα τα άλλα όσα βοηθούν να απαλλαχθεί από την κακία. Αυτός ετοίμασε εκείνο που λέγεται οδός. Αν όμως όλα αυτά τα κάνει από κοινοδοξία ή πλεονεξία ή κολακία ή άλλη αιτία και όχι για την ευαρέστηση του Θεού, τότε δεν έκανε ίσιους τους δρόμους του Κυρίου. Έτσι τον κόπο της ετοιμασίας της οδού τον υπέφερε, δεν είχε όμως το Θεό να περπατά στους δρόμους του. Κάθε χαράδρα θα γεμίσει, όχι όμως όλες οι χαράδρες γενικώς, ούτε όλων των ανθρώπων. Δηλαδή όχι και εκείνων που δεν ετοίμασαν την οδό του Κυρίου και δεν έκαναν ίσιους τους δρόμους του. Όταν λοιπόν η χαράδρα, δηλαδή η σάρκα ή η ψυχή εκείνων που ετοίμασαν όπως είπα την οδό του Κυρίου και έκαναν ίσιους τους δρόμους του, γεμίσει από γνώση και αρετή με την παρουσία του Θεού Λόγου που περπατά σε αυτούς δια των εντολών, τότε όλα τα πνεύματα της κύβδηλης γνώσεως και κακίας χαμηλώνουν καθώς τα πατεί ο Λόγος και τα υποτάσσει και σωριάζει το κράτος της κακίας που υψώνεται κατά της ανθρώπινης φύσεως και κατασκάπτει κατά κάποιο τρόπο το μέγεθος και το ύψος των ωραίων και των βουνών και γεμίζει με αυτό τις χαράδρες. Γιατί η αποβολή των παραφύσι παθών και η εγκατάσταση των καταφύσι αρετών εξομαλύνει τις χαραδρώσεις της ψυχής και ταπεινώνει την εξουσία των πονηρών πνευμάτων που υψώνεται σαν βουνό.

φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας.

0: το όνομά σου ελθέτω, η βασιλεία σου γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί τη γη των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμεί αφήμεν τι οφειλέτε ημών και μη είσαι να έγκυσαι μα πειρασμών, αλλά ρίσαι ημά από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κνεστέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες θελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι σε μη μήτρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και επερθιών ευχανθήσουμε. Ακουτείς μια γαλία συν και φροσύνη να γαλιάσουν διότι τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσουνε μη ο Θεός και πνεύμα ευθασυγγένισουν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη τη γαναγαλία συν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους στο σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσα με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγλιάς τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το στόμα μου να λύει την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησαν θυσιανέ εδώ κάνω λοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμας τετριμένων καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία του Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι το θυσιαστήριο σου μόσχους. Μακάρι άμμο μεν οδό, υπορευόμενη εν όμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξετίζουν συν αυτών. Ουγαρι εργαζόμενοι την ανομία εν της οδής αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήλωτας εντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμοι συνθώ, εν το επιβλέπειν επί πάσα τας εντολά σου. Εξομολογήσω με εν συνευθύτη καρδίας, εν το με μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη εγκαταλείψουμε ως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησάν σε, μη απόσες με από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μη αμαρτώνση. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου τέρθην, ως επί πάντη πλούτο. Εν τις εντολές σου αδολεσίσου και κατανοήσου τα σοδού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με το λόγον σου. Ανταπόδος των δούλων σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψω τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα ας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκλυγίνοντες επί των εντολών σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα και γάρε κάθισαν άρχοντες κατ' εμού. Κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσει εν της δικαιώμασή σου και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσί σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και των νόμων σου ελεησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου κεπελαθόμην. Εκολύθη της μαρτυρίης σου Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηναν την καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσου αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο.

0: σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν την τρίβο των εντολών σου, ό,τι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύριά σου, μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδόν σου ζήσον με. Στήσον τον δούλον σου, των λόγιών σου εις φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μου, όν υποπέτουσαν ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σέντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδιζούσεις μου το λόγον, ότι ήλπισαν επί της δουολόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φύλαξον τον νόμον μου διαπαντώ, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ουκ εισυνόμην. Και εμελέτων εν της εντολά σου, άση γάπησας φόδρα και ήρα τα σύρα σου προς τα σεντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσχων εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητε τ' λόγων σου των δούλων σου, όν επίλπισαν επ' εμέ. Αυτοί με παρεκάλεσαν την ταπεινωσή μου, ότι το λόγον σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα που δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη των κρυμάτων σου, απ' αιώνος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσει από των αμαρτωλών, των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστη εν νυχτή του ονόματός σου, Κύριε, και φύλαξα των νόμων σου. Αύτη γεννήθη μη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα τους φυλάξαστε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου, ελέησόν με κατά των λόγιών σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ου καταράχθην του φυλάξασε τα σέντολά σου. Συνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ουκ επιελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρών μη του εξομολογίστεση επί τα κρίματα της δικαιοσύνη σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σου και των φυλασσών του τα σέντολά σου. Το ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησάς με τα δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με, ότι τα σεντολά σου επίστευσα. Προς του με ταπεινωθήνε, εγώ επεπλήμησαν δια των τούτων το λόγον σου εφύλαξα. Χριστός η Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επλήνθη επ' εμέ δικία υπερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία με εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησαν. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του σώματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσον με τα σέντολά σου. Οι φοβούμενοι ειν σε όψονται με και εμφρανθίσονται, ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία η ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου των δούλων σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμήν σου και ζήσω με ό,τι νόμος ή εμελετή με εστίν. Εσυνθήτως αν υπερήφανη, ό,τι αδίκως η νόμισα είσαι με, εγώ δε εδωλεσχίσου εν τες εντολέν σου. Επιστρεψάτως αν με οι φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως μη εσυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκάλεσάς με. Ότι γεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση εισή η ημέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσίας. Αλλού ο νόμος σου, Κύριε, πάσε εντολές σου αληθεία, αδίκως και κατεδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκαταλείπω τα σέντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεά και γενεά η αληθεία σου εθερμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινεν την ταπείνωσή μου. Εις τον αιώνα ου μη επαλεθόμην των δικαιωμάτων σου εν της αυτής έζησάς με. Σώση μη εγώ σώσω με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση δος πέρας πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς σου εσώφησα σεν με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδούς πονηράς κόλλησα στους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμείς σας πάσα οδόν αδικίας. Λίχνων της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακέστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπείνωσα σε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τεσιασί σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη και εν το εντολόν σου καπελανήθην. Εκκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του πίσω τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου ζήσον με και μη κατεσύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσουν τις δικαιώμασεις σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα τα αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον του ενθυμήματος αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμην παρά τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσμε τις αδικούσεις με. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθών, μη συκοφαντήτως αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσόν με κατά τον δούλο σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσχέδασα τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα στα σεντολά σου υπερχρυσίων και τα πάζιων. Δια τούτο προσπάσαν τα σεντολά σου κατορθώμην πάσα οδύν άδικον εμίσησαν. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου δια τούτο εξερευνήσε τα αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτή και συνετή νηπής. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτου μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με προς σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί το δούλον σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου. Επίουκα φύλαξα τον νόμον σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σφόδρα. Εξεζήτηξε ο ζήλος μου ότι επελάθοντο των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιόν σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου εις τον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγκη ευρωσάν με και εντολέν σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκεί έκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκεί έκραξα άσεις όσων με και φύλαξον τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν ωρία και έκραξα εις τους λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς, έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με δι' των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηριότητα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκόντων με και εκθλιβόντων με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντα και εξετήκοντα τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησε, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγον σου αλήθεια εκεί στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σε δηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιασόμεθα επί τα λόγια σου, ως νευρίσκω σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσα και ευδελιξάμην το δε νόμον σου ηγάπησα. Επτάχιστες ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς των νόμων σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλον. Προσέδωκον των σωτήριών σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξα εν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου επάσε ο δήμου ενοντίον σου, Κύριε. Εγγυσάτου ιδεησίς μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου ρίσε με. Εξερεύσονται τα χείλη μου ύμνων, ό,τι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέγγετο η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με, ό,τι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησαν το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησον τον δούλων σου, ό,τι τα σεντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους ήδη τη μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντα και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροχυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας αγίαστείτε το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα αφιλήματα ημών. Όσχι εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρής γρηγορούντα, Ανάξιος δε πάλινον ευρύσιρα θυμούντα βλέπεων ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθεί και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζουσα Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελέω φεδρίνουσα. Ούγαρ είδας πότε προς επελεύσεται η φωνή σου η λέγουσα. Ιδού ανυμφίω σου βλέπεων ψυχή μου. Μείνεις τάξης και μείνεις έξω κρύουσα όσα οι πέντε παρθένοι. Αλεγρύπνος κατέρτισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό. Εν ελέω πίονη και δόηση των νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νύν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος του της σωτηρίας οχύρωμα Θεωτό και παρθένα οικετεύομεν. Τα στον εναντίον βουλάς διεσχέδασον. Του λαού σου την λύπην εις χαράν μετέβαλε. Τον κόσμο σου ανεκάλεσον. Τους ευσεβείς κρατέωσον υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεωτό και ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και ευγής προχυνούμενο και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελέον. Ο πάντας καλών προσωτηρίαν, η δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτό Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη. Τα σεντεύχηχε ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάσιμων αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον. Και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τίσον ημάς Αγίου Σου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτοφρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ. Την αδιαφθόρωση ο λόγο τεκούσα την όντω Θεοτόκο σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι κυρίου ευλόγησον πάτερ.
1: Ο Θεό εκτηρήσε ημά και ευλογήσε ημά. Επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημά και ελεήσε ημά. Κύριε και δέσποτα τη ζωή μου, πνεύμα αργία, περιεργία, φιλαρχία και αργολογία μη μηδό. Πνεύμα δε σοφροσύνη, ταπεινοφροσύνη, υπομονή και αγάπη χαρισέμι το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησέ μη του οράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφό μου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησό με τον αμαρτωλό και είσαι επίστασε κρίμαση, σώσω με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρχός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρόου κέστη παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία Σιμών. Ας κατά τον παρόντα καιρό της νυχτός το πλήθη το σώνει κτυρμών θαρούντες. Εκρυπαρών προσέχει ρέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργων και λόγων και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Ναούς ημάς ποιόν του Αγίου σου πνεύματος, και δόρισε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού ενή μεταδόξης επί της γης Κρητής των απάντων ελεύσετε εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού οι να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διακεκριμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στη χαρά και εις των θείων υφώναν της δόξης αυτού συνεσέλθαμεν. Ένθα, όταν εορτανζών τον ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σίγαρη το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα οι χτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Σε ευλογούμε, ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα να είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ονοκέστην αρθυμός, τον παρασκόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεση των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας είμαστε σαν ομοίες ημών. Αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμε την ανήκαστό σου αγαθότητα, φώτισον ημών του της διανοίας οφθαλμούς και τον ουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημίν το στόμα και πλήρεσον αυτόν της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλλην και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υποπάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια όθεν ήξη βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πίεσθεντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσε οφυλάσσον το Ισραήλ. Κύριος φυλάξει, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες ειδούλη Κυρίου. Η εστότε συνήκο Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξία πάρετε τες χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλόγησε Κύριος εξιών οποίησα ως των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρουσον τους ανεμίες ημίν, Άγιοι επίσεψε και έσατες ασθενίες ημών. Ένε και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσοι εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νύστη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή οδυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάση από νέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου εν σίγαρε την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου. Ένθα ουκέστη πόνο σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι εν σε πάση αγενέ Θεοτό και Παρθένε. Εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών. Χωρηθήνε ευδόκησε μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες. Ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύει υπέρ ημών κατά τα σχήπτρα της βασιλείας. Τεσές οικεσίες κρατείνονται. Διό ανυμνούντες βοόμενς η χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον.
1: Μνήστητη Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκουσιώτεν και ακούσιον, ελόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλοερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύν η λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνία σου αγαθών και τη εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρ ή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμβομαι, σύ τον άρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Υπεραένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τον Υιό σου και Θεό ημών και αίτησή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγίας Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξό μου υπό τη σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου, εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείται και πάντων σου των Αγίων, ημάς ελεήσει και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστό ημών αδελφότητος,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
0: Κύριε Λέησον,
1: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
0: Κύριε Λέησον,
1: και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
0: Κύριε Λέησον,
1: μακαρίσομεν τους ευσεβείς άρχοντας ημών, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους τίτορα ασπασόντε των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών Μονών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπερθόντας πατέρες και αδελφούς ημών, τους ενθάδε κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
0: Κύριε Λέησον,
1: είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιές τες ασθενείες ημών, ανέ και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντεσαν αυτοί. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέου την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης, τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι, τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσχυσης σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συν θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τα σανομίες μου πάρηδε Κύριε, ο εκπαρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή πυρ την χάνη. Θείον δε πίνουν αίμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο με τα τρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εις άκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επαπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών. Καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ειναν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί μένει καγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το ελαιό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλες σήμαν εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απεξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναργέστερον μη δέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γάρ πόρνην προσελθούσαν συ με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου δεν σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστη και σώματος και εις εξάλληψη και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρε σχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφεσμηθε των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, ή και τεύω του λαβίμεν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ούκ επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελέω συμπαθίας, του θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλείς αυτής πολλάκης, ως περφίλης σου γνησίης. ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, την είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εις άσης επνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύη σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάση τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σου σαχράν του πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλον το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθείν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Σύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή του αναξίου φλέγων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα το δε νουν τρέφει ξένο. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσε το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσο σε λέψομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνη στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος, Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη σκρίμαμε γέννητο τα Άγια ταύτα, διέ το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχίστη και σώματος, και η σαραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμή γάρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερο ο Ιούδας, αλλός σου ληστής ομολογός υμνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κύριε αντίληψέτε μου, Κύριε, μην το θυμώσω ελέξη με μηδέτηριος παιδεύση με τα βέλη σου ενεπαϊσάνε και πεστήξανε τη χείρα σου. Ο Καστινίας εν της ατύμω προσώπης οργής σου Καστινίριες ως θέσμα προσώπη των αματιών μου. Ότι ενωμή με περίεν κεφαλή μου σε φωτή βαρύ βαρύ σε έμπαιμε. Προσώσαν και εσάπησαν οι μολοπέσμα προσώπης αφροσύνη μου. Ταλαιπώρησα και κατεκάφηνε ως τέλους όλη την ημέρα στροπάζον επορευόμην. Ότι έψαμε πλήσαν παιγμάτων και ο Καστινίας εν της ατύμου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα οριόμην από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σπάσε επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Καρδία με ταράχτη εγκατέλειπε μη ισχύς μου και το φως των θαλμών και αυτό καστημέται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίες μου εξαναντίον μίντζησαν και έστησαν και εγκιστάμα που μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζοντα ζητούντα την ψυχή μου και ζητούντα τα κακά μου, αλλά οι σαρματιότητε και δολιότητε όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ο κρικών και ως η άλαλος που κάνει το στόμα αυτού και γινόμενος οι άνθρωπος που κακούν και έχουν το στόματι αυτού ελεγμούς ότι επί σε Κύριε ήλπισα εσείς ακούει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαρώσουν οι εχθροί μου και εντός αλευθύν επόδων με πέμε μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εισμάστηγα σε έτοιμο και αγγιδόμενο πέμε στη δία παντός ότι την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρημιώσω υπέρ της αματίας μου. Η δε εχθροί μου ζωή και κρατέντη πέρεμε και πληθύν σε μισούν τους νεαδίκους. Για να ποτεδόντες με κακάντη αγαθών εδίευολον με πήκατε δίκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψεις με Κύριε ο Θεός μου από σάπε μου πρόσχεσαι τη βοήθειά μου και η σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψεις με Κύριε ο Θεός μου από σάπε μου πρόσχεσαι τη βοήθειά μου και η σωτηρία μου. Ο Θεός μου προς εορθρίζω. Εδίψε σε ψυχή μου προς απροσάρξη με γύρημα και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώφθησε του δίνει τη δύναμη και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιός περ ζωάς τα χείλη με πενέσσεσαι. Ούτως ευλογήσε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορωτάς χείρας μου. Ως εξτέατο και ποιότος εμπλεστεί η ψυχή μου και η χείλη αγαλιάσεως εν στο στόμα μου. Η εμνημονευόσου εκ της τρομπής μου εν της όρσα μελέτωνησε και γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτε μου τερίγους αγαλιάσου μου. Κολλήθη ψυχή μου πίσω σου μου δεν αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί οι δεισμάτινε ζήτησαν ψυχήν μου. Εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη, παροθήσονται οι σύρια δροφέα μερίδε αλλοπεκονέσονται. Ο δε βασιλέ εφρανθίστε, το Θεό επενεθίστε πάσο μνιόν εν αυτό, ό,τι εν εφράγει στο μαλαλούν τον άδικα. Εν τη όρσε μελέτων σε ό,τι γίνει τη βοηθών και εν τη σκέπτο μου τερίγου σογαλιάσομαι. Ακολύθη ψυχή μου πίσω σου μου δεν αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και σωνάς τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και σωνάς τον αιώνα μην. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίο προσευχή μου κλείνουν το ούσο στη δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη μετά των καταπενωνών της λάκων εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος έρχνης ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθέντες εν τάφων ουκ εμνίστησε και αυτοί χτίσιρος σου απόστησαν. Εθενό με λάκο κατ' οτάτου εν σκοτεινής και αισχία θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός και ο πάντας με τους μους σου επηγές επεμέ. Εμάκνα στην αστούρμα απεμόθεν το με διάλειμμα αυτή. Παραδόθη του κοιού και ξεπορευόμενη φθαλμή μη στέιν σαν αποπτωχίε. Εκεί έκραξα προ εκείριο όλη την ημέρα, διεπέτασα προ τα σύρε μου. Μη τι νεκρέ πίσει αμάσια, ή ατρία να στήσω και εξομολογήσω τέση. Μη διηγήσετε τη εν τον τάπο το λαιό και την αλήθειά σου είναι η απολία. Μη γνωστή εν το σκότα θαμασιά σου και η δικαιοσύνη σου είναι η επιλεγμένη. Κάγω προσε Κύριε και έκραξα ή το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Είναι ατή Κύριε αποθεί την ψυχή μου αποστεύσει το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόψε κνότητός μου ψωθίζε ταπεινώθην και εξυπόδηθην. Επε με δήλθον οι οργές σου υποπερισμή σου εξετάραξαν με. Εκυκλώσαν με σίδωρον την ημέρα περιασχομένα μου. Εμάκρανσα απ' εμού φίλων και πλησίων και τον γνωστού μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας με μέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Σε αυτά τον οποίο προσευχή μου κλείνον το ούσο εις τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και με επιλανθάν πάστα σαν τα ποδόσεις αυτού.

0: Δηλατεύοντα πάσα ανομία στο νιωμένο πάσα στα νόσου. Το λειτουργούμενο εφθορά τη ζωή του στεφανούντα σε ελεήτη εκτιρμή. Τον επιπλάνο αναγαθεί στην επιθυμία σου να κινηστεί σε το εσάι του νεότη σου. Ποιον έλεγμο είναι σε κύριο και κρίμα πάση αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτιρμών και ελεήμων ο κύριο μακρόθυμο και πολύ έλεο. Ού και στέλο ο διστή του εδώ στον αιώνα μηνύει. Κατά τα σανομία ημών επίση ενημίν. Δεγά τη αμαρτία ημών ανταπέδω και ενημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού αποτρίζει σε κρατέωσε κύριο το έλεο αυτού επί του φοβμένου αυτών. Καθώ αν απέξω αν το λέω από δυσμόν εμάκρα φημών τα σανομία ημών. Καθώ εκτήρη πατήριου σε οκτήρη σε κύριο φοβμένου αυτών. Ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη του χουσεσμένου. Άνθρωπο ω χόρτο σε ημέρα αυτού ή άνθρωπο του αγρού του εξαντήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και έχει υπάρξει και επιγνώσεται τον τόπον αυτού. Το τέλος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος από τους φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίση όντως φυλάσσει την διαθήκη αυτού και με μνημένη στον τόλον αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή και πίνες των λόγων αυτού, το ακούσεις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, η λειτουργία αυτού, πίνες το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εμπαντή τόπος δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εμπαντή τόπος δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάξον της προσευχής με ενώτησε τη δύση με τη αληθεία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε της κρίση μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς το ενώπιο σπαζών. Ότι κατεδίωξε εκτός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν γίνει τη ζωή μου. Κάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνα και η κυρία ενεπέ με το πνεύμα μου είναι μηταράχτη καρδία μου. Εμνή στην μέρων αρχείων μελέτησα εμπάση σε αντζήσου μη μα το χειρό σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτα σύρα με ψυχή μου για εντρώση. Τα χεί άκουσαν μου κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωθήσου με τι καταβαίνουσε λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το λαιό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισε όμοι, Κύριε, εδώ να πορέψουμε ότι προσέρει την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών, Κύριε, που σε κατέφυγον. Δίδαξον με του πίνει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Ένε και εν το όνοματός, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει θλίψος ψυχή μου και εν το ελέσιο εξολοθρέψεις εχθρούς μου και απολύσεις πάντας λίγοντας ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον με κύριε τη δικαιοσύνη και μη σε κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον με κύριε τη δικαιοσύνη και μη σε κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αή και σώνα στον αναμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Η ελπίσιμον Κύριε δόξασι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και τσωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμιος τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικών των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και γερών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεόν των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και γερών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρίστινε ημάς από πάσης νύψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων ημών έψαντες σε αυτούς και αντίρους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παρεθόμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Γέννησή σου Θεοτό και χαράν εμήνη σε πάση τη οικουμένη. Εξού γαράν έτηλεν ο Ήλιος της δικαιοσύνης. Χριστός ο Θεός ημών. Και λύσας την κατάραν έδω και την ευλογίαν. Και καταργήσας τον θάνατον.

0: και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Τεχθήσα παραδόξας διερωτικών εξοδύνων, παρθενικών ελαγώνων, εκείσας υπερφύσιν. Ωραίος φανής αργάρ βλαστός, εξήνθησα στο κόσμο τη ζωήν. Δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών, δόμενση Θεοτόκε. Δόξα νυν πρόοδο σου σε μνή, δόξα την παρθενία σου, δόξα την κυοφορία σου, μόνη πανάχραντε.

Κρίσεων με Θεός κατά μεγαλαιός και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επί ποιον πλήνουμε της ανομίαν και της αματίαν καθαρισόν μου ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και αματία μου ενώπιον με στη δία παντός. Συμμόνω ήμαρτο είναι το πονηρό νόπιο σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης και εν το πνευστέσαι. Ιδούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αματία σε κύσε μη μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν γάψα στάδηλα ή τα κρυφία σοφία σου δηλωσάς μου. Ραντίς με σώπα και καθαριστήσω με πληνείς με εκεί περχείων αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλιάσιν και φροσύνη να αγαλιάσον διος θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα ανομίας με εξάλψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμέ ο Θεός και πνεύμα θες εγγέλισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψιμε από του προσώπου σου το πνεύμα στο Άγιον μη εντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλιάσιν της σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου άνοιξε και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησία να εδωκά όλο καυτώματο και ευδοκείς. Θυσία το Θεό πνεύμας τετριμένων, καρδίας τετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκίας την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσία στήριό σου μόσχους. Το συντρίψαντε πολέμου σε βραχίον ή αυτού το δια, και διαβιβάσαντε τον Ισραήλ εν ερήθρα θαλάσσια. Άσομεν αυτό λιθωτή ημών Θεό ότι δεν δόξαστε. Περαγία Θεότο και σώσον ημάς κορεβέτο πάσα κτίξε φρενέτο και Δαβίδη. Ότι εκ φυλής αυτού και εκ του σπέρματος αυτού προήλθε ράβδος άνθος φέρουσα τον Κύριον και λυτρωτήν του παντός. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς, η Αγία των Αγίων, εν Αγίο Ιερό βρέφος ανατίθεται, ανασταφίσεται κτηρός Αγγέλου, πάντες ουν πιστός εορτάσομεν εν τη γεννήση αυτής. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς, στήρα άγωνος η άναλο κάτεκνος Θεό, ήδη γάρ προόριστο εκ γενεών αγνής παρθένου μήτυρ, όταν ο της κτίσιος ευλάστησε ο κτίστης εν δούλου μορφή. Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς, σε την άσπυλον αμνάδα την τον αέριον Χριστό, μόνην εκ κοιλίας σου προσαγωγούσαν την ημών ουσίαν, πάντες εκ της άνης τυκτωμένης σε ύμνη γυρέρωμεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα Τρί, τρία άναρχα δοξάζω, τρία Άγια ημνώ, τρία συναίδια εν ουσιότητη, μία Κυρίτω. Εις γάρεν Πατρί, Υιό και Πνεύματι δοξολογείται Θεός. Και νύν και αίκη στου αιώνα στον αιώνα μην. Τι σε ώρα και πεδίον όπου κέπει πήρε πατήρ γάλακτη τρεφόμενον. Ήπου τε θέατε παρθένο μήτυρ, όντω υπερένια αναμφότερα για Θεογενή το ραγνή. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερμόν. Τη λαμπάδα τη των νοητών ήλιων να στράψασαν σωματικός εξ αυτής ανατήλαντα αρετής λαμπρότης οι διαπρέποντες εκτενήν ηξιώθησαν Άννα η Θεόφρον και Ιωακήμ ο Παναϊδίος. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερμόν. Λαμπρό, ολόλαμπρο, ολοτρόπο νεύση προς Θεόν όντως ο Θεόληπτος Ιωακήμ και η Άννα η ένθεος αληθώς προσέχοντες και επανάχαντων Θεοτόκων οικίσαν την υπερκειμένη κτίσεως απάσης αγιότητη. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών υπερτέραν έχοντε ζωήν βίουτε λαμπρότητα πάντων ομού γεννητόρων γεγόνατε γηγενών υπέρτερη των ακύρατων παρθένων όσο γεγινήσαντες του και Θεού πατέρες όντως δε ταύτης χρηματίσαντες. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών σωτηρίας πάσης αρχηγείου μακαριότατος Ιωακήμ και η Άννα η ένδοξο στην αγνήν και άμωμον και πανάχραντων Θεοτόκων εγέννησαν της Θεοσεβίας ταύτην ηλιφώτες στην αντίδοσιν. Μάρτυρα του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών εκράτη το δόγμα το δισεφές το θήν ειδόλος της αψύχιστε και κοφής ενίκα Χριστός δε των μαρτύρων τες κατερές και γενναίας εκτάσεσιν. Μάρτυρα του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών ελίτα λυσίας κατά Χριστού και πάντας ους εύρε σεβωμένους αυτόν Θεό παντίος κολλάζειν επί χέρι, αλλά εν τυχόν σοι Θεόφρονοι ισχύνετο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι εξέπληξας μάκαρ τον Θεοσεβή,
τον δισεβή γενναίος χωρίσας στο στάδιον των Θεών απείλαξας τούτου παρησία του ασθενές και καθαρών και ανίσχυρων και νύν και αίκης τους αιώνας τον να μην εχώρισας μόνη τον ουρανής αχώρητον κόρη εγαστρίσου Θεοπρεπός οικίσαντα τάφτην και την φύσην την εξευρωτών εξ αυτής προσλαμβανόμενων. Εστερεώθη η καρδία μου, Κυρίω, υψώθη κέρας μου, εν Θεό μου, επλατήθη επ' εχθρούς μου, το στόμα μου εφράνθη εν σωτηρίο μου. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς ευλογημένη, η κοιλία σου σόφρον άνα, καρπών γαρίνθης επαρθενίας, την άσπορος των τροφέα της κτήσεως τεκούσαν και λυτρωτινήσουν. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς εμακαρίζια υπάρθενε πάσα κτίς εκ της άνης ημέρων γεννηθήσαν την εκρίζηση εσέ ράβδον άχραντον το άνθος Χριστόν βλαστήσασαν. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς εανωτέραν πάση κτίσεως Θεοτόκε δεικνύον άχραντε ο Υιός σου την εξάνης μεγαλήνη σου γέννηση και πάντα σε φρένη σήμερον. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς ανατραφήσα εις τα Άγια των Αγίων Παρθένε άχραντε Θεοτόκε ανωτέρα ανεδείχτης της κτίσεως των κτίστην σαρκική ίσασα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα της έπροχινούμεν Πάτερ άχραντε τη ουσία υμνούμεν άχρονον τον Υιό σου και το Πνεύμα συναίδιον σέβομεν ως ένα τα τρία φύση Θεών. Και νύν και αίκης τους αιώνας των ονομήν των φωτοδότην και αρχίζων των ανθρώπων τεκούς άχραντε Θεοτόκε ανεδείχτης θησαυρός της ζωής ημών και πύλη του απροσούτου φωτός. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Στηρεύουσα των παιδων απορμένη και δάκρυση των κτίστην εκδισοπούσα τη μόνη νηξιώθης ευλογημένη τεκίν Θεόληπτε άνακρα βγάζουσα όσου και στην Άγιος πίσου Κύριε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών σύνικον πλουτίσας την Θεία Χάριν Ιωακήμ ο Θείος και Θεηγόρος την πρόξενον ανθρώπης της σωτηρίας τεκίν νηξιώτε προσύν κραυγάζομεν ου και στην άμεμπτος πλήσου Δέσποινα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσομεν υπέρ ημών μη μνήσομεν την πάσεμνον ξινορίδα διήσι μην εξέλαμψεν η παρθένωση πάντων ποιημάτων Αγιωτέρα. Θεό γαρτέτο και όν κραυγάζομεν όσου και στην Άγιος πλήσου Κύριε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών στερώσεως το όνειδον εκφυγούσα γεγέννη και νιάνα την Θεοτόκον το όνειδος της έβασαν παραδόξως εξαφανίσασαν προσύν κραυγάζομεν ουκ εστιν άμεμπτον πλήσου Δέσποινα. Μάρτυρα του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών έχερες τυπτώμενος υπέ Χριστού σοφέ μάρτυξην ανηλαιός είχες γάρ βεβαίαν την των πόνων αντίδρασιν. Μάρτυρα του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών νεύρης συγκοπτώμενος υπαλλαγή συχνή ένδοξε των δημίων ως υπεραλωτρία ουκ εισθάνουτεν σώματι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι έβρες την αντάμυψη παρα Χριστού σοφέ στέφανον απολαβών της δικαιοσύνης και χαράν τιμή λίγουσαν. Και νυν και αή και σώνα στον όναμεν έλλη η πλησίον μου καλή και άμωμος πέφηκε σε προωρών έφη Θεοτόκε Σολομών εις την άσμασιν.

0: ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κυρία ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Κύριε.
2: Πού είναι το άλλο τώρα.
1: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό.

0: Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Έτυχε την ειρήνη του Κυρίου δεϊθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθο. Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εφραίνεται νυν η Άννα της τυρώσεως λυθής αθεσμών και τρέφει την πανάχραντον συγκαλούσα άπαντας ανυμνήσε των δωρισάμενων εκ νηδίως αυτήν της βρωτής, τη μόνη μητέρα και απείρανδρον.
3: Μητέραν και απείρανδρον.
2: Ή των δεσμών της Σύπρινα τεκνίας διευχής λυθίσα προσκαλείται ημάς συνεορτάσε το θαύματι και δώρα προσάξε τη γεννηθήση λιτανεύοντας έμπροσθεν μεταπόθου διείς ποτέ η παρθένη εντάχει προέστρεχον και χορεύουσε και βοώσε. Ιδού ήλθεν η πάντων ανάκλησης, ιδού Αδάμ ηλευθέρωτε, ότι άνα καρπών ανεβλάστησε τη μόνη μητέρα και απείρανδρον.
3: Τη μόνη μητέρα και απείρανδρον.
2: Τη ενάτη του αυτού μηνός η σύναξη των δικαίων Ιωακήμ και Άνης. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Μάρτης Σεβυριανός λίθων παρά τους πόδας πέρων και επί του τείχους εις τον αέρα κρεμαστής τελείουται. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοφάνους του Ομολογητού του πρώτου Διοκλητιανού Ασκήσαντος. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Χαρίτων Ξύφη τελείουται. Μνήμη της Αγίας και Οικουμενικής Τρίτης Συνόδου των Αγίων Διακοσίων Θεοφόρων Πατέρων των επί της Βασιλείας Θεοδοσίου του Μικρού Ενεφέσου Συναχθέντων και των Θεοσεβήν Εστόριων Καθελόντων. Τες των Αγίων Σου Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Αμήν.
1: Επίση κράτος εμβραχίων οι αυτού διεσκόρπισαν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν.

αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένη εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθο, ότι σε

0: της γεννάται η Θεοτόκος. Συ δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αίγιος σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν ύψεις της Θεοκοί πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε, σε ευλογούμε, σε προκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, Επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αμνός Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την δέησιν ημών ο καθημένος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνο Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάς την ημέρα ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, κατά πηγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελεησόν με. Ήασε την ψυχή μου ότι μαρτώσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι πάρασι πηγή ζωής εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως. Παρά την όν το έλεος σου τη γινώσκους είσαι. Καταξίωσεν, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς καθά πυρηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πληρώσομεν την αιωθινή δέησιν ημών το Κυρίο.
0: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κύριε ελέησον.
2: Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Πάσχου, Κύριε.
2: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.

0: και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων.

0: την απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε.
0: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέος εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐν και εις τους αιώνας.

0: ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Χάριστο λυτρωτή και πάντων Κύριε μόνη το στήραν παρελπίδα τε

0: σου και κλείσει ο βασιλεύς του χάλου σου. Δεύτε την εκ Δαβίδ και Ιούδα φυσίσαν Θεοτόκον Μαρίαν. Εξής η σωτηρία πάυστος μεγαλύνομεν.
1: Το πρόσωπό σου ήταν εύσουσιν
0: η πλούση του λαού.
1: Σήμερον ευκλαιός εξάνηση η Παρθένος η φωτοφόρος πύλη. Γεννάται παραδόξος λαϊ.

0: Αγαθών το εξομολογήσει το Κύριο και ψάλλει το ματί σου, ύψτε τον Αγγέλη το πρωί, το ελεώσε την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χριστός, Άγιος Θάνατος, ελέησον εμάς, Άγιος Θεός, Άγιος Χριστός, Άγιος Θάνατος, ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χριστός, Άγιος Θάνατος, ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον εμάς, Κύριε λάσα αμαρτής ημών, δέσποτα της χώρας ανώμης ημών, Άγιε επίσκεψε οικείασε τα ασθενείας ημών, ανέ και εν το όνομα το, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των ων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άτον ημών των επιούσεων δώσουν εις σήμερον και άψιμην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ιδού οικούσαμεν αυτήν εν εφράνθα, εύρωμεν αυτήν εν της παιδής του δρυμού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.

Κύριο και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο μονογενήσιο και λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχον και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθεί είναι εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπή σας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτο, θάνατον πατή σας. Ίσον της Αγίας Τριάδος συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Άγιο Πνεύματι.

Χριστό, σώσον ημάς Ιε Θεό, ο εν αγίης θαυμαστός.

0: Σίμων.
1: Του Παύλου συνεκδημό και μαθητή γεγονός, την Κρήτην κατήβγα σαστείτε Απόστολε, τι έγκλει τον λόγο σου, όσουν ταυτήν εισήξας προς το φως του Κυρίου, ούτω καινήν τους ποθώς ετοιμώντας παμάκα, ως έχουν παρησία πολλήν φώτισωθεί.

Κανόν απίστευτο και εικόνα πραότητο. Εγκρατεία διδάσκαλο να ανέδειξε σε τη ποιήμνη σου ή των πραγμάτων αλήθεια. Δια τούτο εκτίσω τη ταπεινώση τα υψηλά, τη πτωχία τα πλούσια. Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε

0: Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτών, εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεόν.
1: Σοφία.
0: Προς Γαλάτας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομε.
0: Αδελφοί, Αβραάμ δύο Ιούς έσχεν, ένα εκ της παιδίχη και ένα εκ της ελευθέρας. Αλλωμέν εκ της παιδίχης κατά σάρκα γεγέννητε, ο δε εκ της ελευθέρας διά της επαγγελίας. Άτινα εστίν αλληγορούμενα, αύτεγαρ εισί δύο διαθήκε, μία μεν από όρουσινά, εις δουλείαν γενώσα, ή την εστίν άγαρ. Το γάρ άγαρ συνά όρος εστίν εν τη Αραβία, συστοιχεί δε την ίν Ιερουσαλήμ, δουλεύει δε μετά των τέκνων αυτής. Ιδέαν ο Ιερουσαλήμ ελευθέρα εστίν, ή της εστί η μήτυρ πάντων ημών. Γέγραπτε γάρ, εμφράνθη τη στήρα, Ιού τίκτουσα, ρίξον και βόησον, Ιού κοδίνουσα. Ότι πολλά τα τέκνα της ερήμων.

0: πες μετά. Δεν πάει ένα μικρόφωνο κανονικό, μόνο που πάει τα σύρματα.
1: Κύριε Ελέησον.
2: Πες παράσπου.
0: Κοίτα να μην πάει, σε βέβαια.

Πιστεύω σε ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ο ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Το δήμά σου ανθρώπου και την ημετέρα σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τα σγραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στα τέλος σου. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν για τον προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφηση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του

και αγιάζουν σε επισήπε πιθώτας. Σώσον ο λαός σου και ευλόγησον την κληρονομία στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξουν η θεϊκή σου δυνάμει και μην εγκαταλείψει ημάς σου ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου, τη ιερεύση της άρχουσιν ημών του στρατό και μαζί το λαό σου. Ότι πάσα δώσε καθή και πάντο ρήμα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνησιν αναπέμπομεν του Πατρί και του Υιό.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο ουράνιος άρτος, ο της βρόσεως, της μενούσης, εις τον αιώνα πλουσιοπάροχος χορηγός, ο το τύρτων αγαθών, διού ηλιού, τροφήν αγεώργη των πηγάσας, η ελπίς των απελπισμένων, η βοήθεια των αβοηθήτων και η σωτηρία των ψυχών ημών, ευλόγησον τα δώρα ταύτα και τους ταύτας υπροσκομίσαντας, ελένην τέκνων και μετά των εγγονών αυτής, εις δόξαν συν και τιμήν του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου, παράσκουδε αγαθέ, εις ευτρεπίσασι τους πλακούντας τούτους, πάντα τα εγκόσμια και υπερκόσμια καθάσου έφεραν αυτούς εν χαρά μετά του προσώπου σου, δείξον αυτοί εις οδούς προσωτηρίαν τα αιτήματα των καρδιών αυτών και πάσαν βουλήν αυτών ταχαίως πλήρωσον, οδηγών αυτούς προς εγκαργασίαν των εντολών σου. Εν αγαγιάς υμνώσει και δοξάζωση το πάντημο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, πρεσβείς περευλογημένης δεσποίνης ημών Θεοτόκου του Αγίου ενδόξου, μεγαλομάρτυρος Πανουρίου του Θαυματουργού και πάντως σου των Αγίων. Του Κυρίου δεηθόμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έρθει εφημάστη, αυτού διαχάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων ηγεσίες Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.

Του Αναγίου Πατρόσημων Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου. Ούτην θείαν μυσταγωγίαν επιτελέσαμε των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνισον, τη μνήμη επιτελούμε και πάντων Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: ότι φιλέ την πάντα σημάς καλημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλο.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Η σύναξη των δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης. Την επομένη του γενεθλίου της Θεοτόκου εορτάζομαι την μνήμη των δικαίων θεοπατώρων, διότι αυτοί έγιναν οι πρόξενοι της παγκοσμίου σωτηρίας με την γέννηση της Αγίας τους Θυγατρός και έλαβαν εγγύηση της συμφιλιώσεως του ανθρωπίνου γένους με το Θεό. Η μνήμη της κοιμήσεώς τους εορτάζεται στις 25 Ιουλίου.

και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σεβυριανού. Ο Άγιος Σεβυριανός ζούσε στην Σεβάστια της Μικρής Αρμενίας στην εποχή του βασιλέως Λικινίου 307-324 μετά Χριστόν. Ανήκε στην τάξη των βουλευτών και ήταν περιβόητος για την αρετή και την πίστη του στο Χριστό. Όταν ο Δούκας Λυσίας, διοικητής της Σεβαστίας, πληροφορήθηκε ότι ο Σεβυριανός με το λόγο του και το παράδειγμα του εναρέτου βίου του πολλούς ειδωλολάτρες οδηγούσε στο Χριστό και ότι αυτός ενεψύχωσε στο μαρτύριο και τους 400 μάρτυρας, έστειλε αμέσως στρατιώτες να του τον φέρουν. Ο Άγιος, χωρίς να τους περιμένει, παρουσιάστηκε μόνος του στο Δούκα, ομολόγησε την πίστη του και τον ήλεγξε για την ασέβειά του. Έκπληκτος ο Λυσίας από την ασυνήθιστη τόλμη του, διέταξε να τον μαστιγώσουν με ομά βούνευρα, να τον κρεμάσουν σε ξύλο και να του καταξεσχίζουν το σώμα με σιδερένια νύχια. Κατόπιν, καθώς τον έσυραν στη φυλακή διαμέσου της πόλεως, ο μάρτης, έχοντας ως καύχημα τις πληγές του, έλεγε στο πλήθος που τον ακολουθούσε ότι είναι άρρητες και ακατάληπτες οι αμοιβές που ο επουράνιος βασιλεύς δίδει σε όσο

ναυαγίου για να το ενταφιάσουν, η γυναίκα κάποιου δούλου του, ο οποίος μόλις είχε πεθάνει, μέσα στη θλίψη της στράφηκε προς τον νεκρό άνθρα της λέγοντας: «Σήκω, αγαπημένε μου, σήκω να προϋπαντήσουμε κι εμείς τον αφέντη μας». Και ο νεκρός σηκώθηκε, ευπρεπίστηκε και βιάστηκε να παρευρεθεί στην κηδεία του κυρίου του Σεβυριανού. Επειδή οι συναθρηστέντες χριστιανοί δεν ήξεραν πού να τον θάψουν, έπλεξαν στεφάνι από άνθη και το άφησαν επάνω στο λείψανο, περιμένοντας κάποιο θεϊκό σημάδι. Μεγάλος αετός εμφανίστηκε τότε στον ουρανό, πήρε το στεφάνι στα νύχια του και πετώντας αργά, το απέθεσε σε κοντινό δάσος. Έπειτα εξαφανίστηκε. Οι χριστιανοί ενεταφίασαν τον μάρτυρα στον τόπο εκείνο και ο νεκρέγερτος δούλος παρέμεινε εκεί μέχρι τέλους της ζωής του, φροντίζοντας με αφοσίωση επί 15 χρόνια τον τάφο του κυρίου του, που έγινε πηγή πολλών θαυμάτων.

Μνήμη των Αγίων 200 Θεοφόρων Πατέρων της Αγίας και Οικουμενικής Τρίτης Συνόδου της Ενεφέσο 431. Ονομαστός για την ευσέβειά του στην Αντιόχεια και ταλαντούχος ρήτορας ο Νεστόριος, κλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τον βασιλέα Θεοδόσιο Β' τον Μικρό και το 428 ανήλθε στον Πατριαρχικό Θρόνο. Καταρχάς από αφοσίωση στην Ορθόδοξη Διδασκαλία της Εκκλησίας, κατεδίωξε σφοδρότατα τους Αριανούς, τους Μακεδονιανούς και τους Νοβατιανούς. Χόλαινε όμως η δογματική του διδασκαλία, γι' αυτό και γρήγορα άρχισε να κηρύττει ότι εν το Χριστό δεν έχει γίνει τελεία ένωσης της θείας και της ανθρωπινής φύσεως, αλλά ότι ο Σωτήρ είναι απλώς ένας θεοποιημένος άνθρωπος. Επομένως η Παναγία δεν μπορεί να ονομάζεται Θεοτόκος, αλλά Χριστοτόκος. Με σκοπό την καταπολέμηση της αιρέσεως, ο βασιλεύς Θεοδόσιος Β' το 431 συνεκάλεσε την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο στον περίφημο ναό της Θεοτόκου στην Έφεσο. Χάρη στον Αποστολικό Ζήλο και στα θεόπνευστα συγγράμματα του Αγίου Κυρίλου Αλεξανδρίας, ο οποίος προείδρευε τη Συνόδου, οι συνελθόντες 200 θεοφόροι πατέρες αναθεμάτισαν τους αιρετικούς και τις μωρές διδασκαλίες τους, επεκύρωσαν την πίστη των δύο πρώτων συνόδων και απέδειξαν σαφώς ότι ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, αληθινά προσέλαβε την ανθρώπινη φύση κατά πάντα πλην της αμαρτίας, ώστε να δώσει στον εκπεσόντα άνθρωπο τη δυνατότητα της θεώσεως.

Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Θεοφάνους του Ομολογητού, του πρώτης βασιλείας του Διοκλητιανού Ασκήσαντος και Ομολογήσαντος. Ο Όσιος Θεοφάνης γεννήθηκε από γονείς ειδωλολάτρες κατά την περίοδο της συμβασιλείας Κάρου, Καρίνου και Νουμεριανού. Πολύ νέος ακόμη στην ηλικία, είδε κάποιο παιδί που κινδύνευε να πεθάνει από το ψύχος και του έδωσε τα ενδύματά του. Όταν επέστρεψε στο σπίτι του, τον ερώτησε ο πατέρας του τι έκανε τα ρούχα του και ο μακάριος Θεοφάνης με πολύ απλότητα απήντησε «Τον Χριστό έντυσα». Επειδή εκείνος του είπε ποιος είναι ο Χριστός, εμείς οι Έλληνες τον Ερμή και τον Απόλλωνα σεβόμαστε, ο Άγιος εγκατέλειψε τους γονείς του ως ασεβείς και ειδωλολάτρες. Τον παρέλαβε τότε άγγελος Κυρίου και τον ανέβασε στο όρο στο καλούμενο Διαβηνό. Εκεί τον παρέδωσε σε έναν ασκητή που ζούσε μόνος του 75 χρόνια. Κοντά του ο Όσιος διδάχθηκε την τέχνη της ασκήσεως και τα ιερά γράμματα. Οι δύο ασκητέ ετρέφοντο κατά τρόπον θαυμαστό από θείο άγγελο. 5 χρόνια αργότερα ο γέροντας εκοιμήθη εν ειρήνη και ο Θεοφάνης συνέχισε μόνος την ασκητική πολιτεία επί 58 χρόνια. Έπειτα, οδηγούμενος από τον άγγελο, βγήκε από το σπήλαιο και καθισμένος επάνω σε λιοντάρι εκήρυτε στην γύρω περιοχή πώς να ακολουθεί κανείς τον Χριστό για να βρει την αιώνια ζωή. Σύντομα όμως τον συνέλαβαν οι βασιλικοί στρατιώτες και του έδωσαν στο πρόσωπο 100 ραπίσματα. Τα θαύματα που επιτελούσε κατά τις διάφορες τιμωρίες οδήγησαν πολλούς εθνικούς στη χριστιανική πίστη και οι βασιλείς

δυσχυμένη, τον άφησαν ελεύθερο να πολιτευθεί όπως ήθελε. Ο Όσιος Θεοφάνης ανέβηκε πάλι στο σπήλαιό του και ύστερα από άλλα 17 χρόνια ασκητικού βίου απήλθε εν ειρήνη προς Κύριον.

Ο Άγιος Μάρτης Χαρίτων ξύφη τελειούται. Και τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωσήφ. Ο Όσιος Ιωσήφ κατά κόσμον Ιωάννης Σανίν γεννήθηκε στο Βολοκολάμσκ. Προήρχεται από ευγενή και ευλαβέστατη οικογένεια λιθουανικής καταγωγής, της οποίας περισσότερα από 10 μέλη έλαβαν το μοναχικό σχήμα. Σε ηλικία 20 ετών ο Ιωάννης εγκατέλειψε την ματαιότητα του κόσμου και μετέβη στη μονή Μπορόφσκ, 85 περίπου χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μόσχας, προς τον ηγούμενο Όσιο Παφνούτιο. Από αυτόν έλαβε το αγγελικό σχήμα με τον ομαστής Ιωσήφ. Στο νησάκι Λοβίο ήλκησε τον κατασάρκα πατέρα του, τη μητέρα και τον αδελφό του, ο οποίος αργότερα έγινε επίσκοπος Ροστόφ. Ο νεαρός Ιωσήφ, ζηλωτής και αυστηρός αγωνιστής, ζούσε με μεγάλη σκληραγωγία, συνεχή τήρηση του νου και προσευχή, υποτασσόμενος κατά πάντα στον Όσιο διδάσκαλό του. Το διακόνημά του ήταν στο νοσοκομείο της Μονής, όπου υπηρέτησε επί 15 χρόνια και τον παράλυτο πατέρα του, ενώ παράλληλα εκτελούσε με κάθε συνέπεια και το μοναχικό του κανόνα. Προτού κοιμηθεί ο ηγούμενος Παφνούτιος, όρισε ως διάδοχό του τον Ιωσήφ. Όταν ο Όσιος ανέλαβε τα καθήκοντά του, θέλησε να εισαγάγει στη Μονή αυστηρότερο τυπικό κοινοβιακής ζωής από το ήδη υπάρχον, αλλά οι μοναχοί αντέδρασαν. Αυτό έγινε αιτία να επιχειρήσει ένα μεγάλο προσκύνημα στα μοναστήρια της Ρωσίας με σκοπό να μελετήσει τα τυπικά τους. Αν και έδειξε ιδιαίτερη προτίμηση στη μονή του Οσίου Κυρίλου της Λευκής Λίμνης, δεν έμεινε εκεί, αλλά ούτε και επέστρεψε στο Μπορόφσκ. Ανεχώρησε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Βολοκολάμσκ, όπου μέσα σε δάσος ίδρυσε μονή την οποία αφιέρωσε στην κοίμηση της Θεοτόκου. Εκεί είχε τη δυνατότητα να ρυθμίσει τη ζωή των μοναχών βάσει του αυστηρού τυπικού που ο ίδιος θεσμοθέτησε, επηρεασμένος από το τυπικό της μονής του Δίου. Η ακριβής μοναχική ζωή στο νέο μοναστήρι ήλκησε πολλούς μαθητάς, οι οποίοι επιθυμούσαν να σηκώσουν τον σταυρό τους και να ακολουθήσουν τον Κύριο με καθημερινό θάνατο. Ο Ιωσήφ δεχόταν με απροσωπόληπτη πατρική στοργή πλούσιους και πτωχούς και παρέδιδε τις ίδιες αρχές κοινοβιακής ζωής τόσο στους ευγενείς που υπετάσσονται στην καθοδήγησή του όσο και στους υπηρέτες που τους ακολουθούσαν. Η άσκηση, η ευτελής ενδυμασία, τα διακονήματα, τα πάντα ήταν κοινά. Μολονό ότι όσοι ζούσαν με άκρα ακτιμοσύνη και ολοκληρωτική αυταπάρνηση και όλοι ζούσαν έτσι, τους ασθενείς και τους γέροντες τους μεταχειρίζονταν με πολλή διάκριση. Δίδασκε στους μοναχούς να αφήνουν ακόμη και το διακόνημά τους, προκειμένου να προσφέρουν κάποια βοήθεια σε ηλικιωμένον ή ασθενή αδελφό τους, διότι έλεγε «Η θεία εντολή της αγάπης είναι υπεράνω κάθε ανθρώπινης εντολής». Έζησε την δύσκολη εποχή κατά την οποία η Ρωσία αναγεννιόταν μέσα από την τέφρα που άφησε ο Ταταρικός ζυγός. Ο Όσιος Ιωσήφ, πολύ φιλάνθρωπος και ελεήμων, με κάθε τρόπο βοηθούσε τον πάμπτωχο λαό. Ξεχώρισε ένα τμήμα του κημητηρίου της Μονής για την ταφή των ξένων και δίδασκε στους ευγενείς και στους ισχυρούς να είναι ελεήμονες προς τους υπηκόους τους. Σε περίοδο μεγάλης πείνας εστέγασε και έθρεψε στη Μονή του 1000 περίπου παιδιά. Την ίδια εποχή ο νεαρός ηγεμόν του Βολοκολάμσκ, Ιωάννης, ανεχώρησε απροετοίμαστος για την άλλη ζωή. Ο Όσιος Ιωσήφ τον ανέστησε με την προσευχή του, τον εξομολόγησε, τον εκκοινώνησε και ο ηγεμόν εκοιμήθη πάλι για να αναπαυθεί αιωνίως. Προς το τέλος του 15ου αιώνος, ο Όσιος με την θεόπνευστη διδασκαλία και το παράδειγμα του ορθού ασκητικού φρονήματος που πρόσφερε η μονή του, εξαπέλυσε δρυμύτα το αγώνα εναντίον της αιρέσεως των Ιουδαϊζόντων, η οποία αναστάτωσε τον Νόβγκοροντ. Με τον επίσκοπο της πόλεως Άγιο Γενάδιο, ο Ιωσήφ επέτυχε την καταδίκη τους στις συνόδους που συνεκλήθηκαν το 1490 και 1504.

Με την άρθηση του μοναχισμού που παρατηρήθηκε στη Ρωσία κατά τον 14ο και 15ο αιώνα, οι μονές συγκέντρωναν πολλή περιουσία προερχομένη από δωρεές πιστών και ηγεμονικές χορηγήσεις. Και καθώς τεράστιες εκτάσεις γης περιήρχονται στην κυριότητά τους, το ζήτημα αν τα μοναστήρια μπορούσαν να διαχειρίζονται αυτές τις περιουσίες ως ιδιόκτητες έλαβε ιδιαίτερη οξύτητα. Μήπως αυτό ήταν αντίθετο προς την ευαγγελική πτωχία? Όσοι ο Ιωσήφ επενεύει στο θέμα υπερασπίζοντας το δικαίωμα των μονών να έχουν ακίνητη περιουσία, με το επιχείρημα ότι η προσωπική ακτιμοσύνη του κοινοβιάτου μοναχού δεν επηρεάζεται από την κοινή περιουσία της μονής. Επιπλέον οι μονές έχουν έτσι τη δυνατότητα να διακονήσουν την εκκλησία και τους πτωχούς. Ο πλούτος στην περίπτωση αυτή δεν είναι εγωιστική απόκτηση, αλλά αποβαίνει προς κοινόν όφελος της εκκλησίας. Η άποψή του, που επικυρώθηκε από τις συνόδους του 1503 και 1504, ουσιαστικά δεν εναντιονόταν στην αντίθετη θέση που υπερίσπιζε ο Όσιος Νίλος της Σόρα, κατά την οποία οι μοναχοί έπρεπε να ζουν με παντελή ακτιμοσύνη και πτωχία. Στην πραγματικότητα πρόκειται για δύο τάσεις του μοναχισμού που πρέπει να συνυπάρχουν μέσα στην Εκκλησία. Ο Όσιος Ιωσήφ εκοιμήθη στις 9 Σεπτεμβρίου 1515 και ενταφιάστηκε στο καθολικό της μονής του. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Η γέννησή σου, Παναγιά, Παρθένε Θεοτόκε, χαρά μεγάλη εμείνησε σ' όλη την οικουμένη. Γιατί από σένα ανέτειλε δικαιοσύνης ήλιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός μας. Και την κατάρα έλυσε και έδωσε ευλογία. Τον θάνατο κατήργησε και δώρησε σε όλους εκείνη την πραγματική ζωή που είναι αιώνια.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: Σαν σήμερα, το 1826, ο Μακρυγιάννης νικά τον Κιουταχή στην Αθήνα και κυριεύει τουρκική αμυντική Τάφρο.
1: Το 1846 εγκαινιάζεται το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Θησείο.
0: Το 1886 υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για όλες τις κατοπινές.
1: Σαν σήμερα, το 1901, πεθαίνει ο Ανρί Τουλούζ Λοτρέκ, Γάλλος ζωγράφος, χαράκτης, εικονογράφος και σχεδιαστής, του οποίου η εμβάθυνση στην πολύχρωμη και θεατρική παριζιάνικη ζωή στα τέλη του 19ου αιώνα έδωσε μια συλλογή από συναρπαστικές κομψές και προκλητικές εικόνες της σύγχρονης και μερικές φορές παρακμιακής ζωής εκείνης της εποχής.
0: Το 1917 ανακοινώνεται ότι ο Βασιλικός Κήπος, σήμερα Εθνικός Κήπος, στην Αθήνα θα αποδοθεί στη χρήση του κοινού.
1: Το 1971 εγκαινιάζεται το νέο Μουσείο της Μυτιλίνης που θα στεγάσει τα έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου.
0: Σαν σήμερα, το 1976, πεθαίνει στο Πεκίνο σε ηλικία 82 ετών ο Μάο Τσετούγκ, ηγέτης και ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
1: Το 1981 εκδίδεται προεδρικό διάταγμα βάσει του οποίου κανένα παιδί κάτω των 15 ετών δεν θα εργάζεται στην Ελλάδα.
0: Το 1982 η Άννα Βερούλη κατακτά την πρώτη θέση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Στίβου της Αθήνας με βολή στα 70,2 μέτρα. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που ξεκίνησε το 1934. Στο ίδιο αγώνισμα η Σοφία Σακοράφα κατατάσσεται τρίτη.
1: Σαν σήμερα, το 1984, ενοποιούνται η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η Ελλάς. Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Συγκεντρωθήκαμε απόψε, αγαπητοί αδελφοί μου, σε αυτό τον ιερό πανηγυρίζοντα ιερό ναό που είναι αφιερωμένο στη γέννηση της Παναγίας μας, για να τιμήσουμε το μέγιστο αυτό γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητος, που είναι η γέννηση της Παναγίας. Γιατί η γέννηση της Παναγίας εμήνυσε χαρά σε όλο τον κόσμο. Και η χαρά αυτή δεν είναι άλλη από αυτό που λέει στη συνέχεια το απολυτίκιο που έγραψε ο Ιερός Συνοδός της Εκκλησίας μας. Εξού γαραν έτλειν ο ήλιος της δικαιοσύνης. Γιατί από την Παναγία που γεννάται σήμερον ανατέλει ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, ο οποίος αφού έλυσε την κατάρα έδωκε την ευλογία και ζωή την αιώνιον. Ο Χριστός λοιπόν γεννάται εκ της Θεοτόκου και ήρθε να λύσει την κατάρα της απομακρύσεώς μας από το Θεό, την οποία κατορθώσαμε μόνοι μας οι άνθρωποι με τις επιλογές μας. Ήρθε να λύσει την κατάρα της αμαρτίας για να μας ελευθερώσει από αυτή. Ήρθε να λύσει την κατάρα της θωράς και του θανάτου, την κατάρα της καταδυναστείας μας από τον διάβολο, και να μας λυτρώσει από όλα αυτά και να μας καταστήσει ελευθέρους αδελφούς του. Και εφόσον είμαστε αδελφοί του Χριστού, κατ' επέκταση είμαστε παιδιά και του Πατέρα του, δηλαδή κατά χάρη τέκνα Θεού και ως εκ τούτου κληρονόμη της Βασιλείας του Πατρός. Είναι λοιπόν αιτία χαράς αυτό το γεγονός, γιατί η Παναγία είναι η κατανατολάς πύλη η οποία αναμένει την είσοδος του ιερέως του Μεγάλου. Ο ιερέας ο Μέγας της πίστεώς μας δεν είναι άλλος από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, όπου ξεκάθαρα το παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Είναι εκείνος λοιπόν ο ιερέας της χάριτος, της νέας διαθήκης, ο οποίος δεν προσφέρει όπως οι αρχιερείς του αρχαίου νόμου θυσίας ζώων, αλλά προσφέρει θυσία και λειτουργία ιερίων άμμων το ίδιο του το σώμα πάνω στο σταυρό, και εμφανίζεται εις τα Άγια των Αγίων, δηλαδή στον ουρανό, δηλαδή μπροστά στο θρόνο του Θεού Πατέρα, ως άνθρωπος ιερέας, ο οποίος φέρει το αίμα του υπέρ της συγχωρήσεως του κόσμου όλου, για να εξηλαιώσει την αμαρτία ολόκληρης της ανθρωπότητας. Προσφέρει το αίμα του για να εξηλωθεί η αμαρτία όσων είχαν γεννηθεί, όσων ζούσαν τότε και όσων ανθρώπων πρόκειται να γεννηθούν σε αιώνας αιώνων. Αυτό έκανε ο Χριστός για μας. Αυτό είναι που μας χάρισε ο Χριστός, δηλαδή την κοινωνία μετά του Πατρός ξανά και τη δυνατότητα της σωτηρίας. Πώς λοιπόν να μην είμαστε χαρούμενοι, πώς λοιπόν να μην είμαστε ευγνώμονες για την υπεραγία Θεοτόκο. Και όντως είναι η υπεραγία Θεοτόκος, είναι η πάνω από όλους τους Αγίους Παναγία, και εμείς έχουμε διδαχθεί ορθοδόξως να την ομολογούμε κυρίως Θεοτόκο, κυριολεκτικά Θεοτόκο, επειδή αύριο δεν τιμούμε τη γέννηση ενός ανθρώπου, αλλά τιμούμε τη γέννηση αυτής που εκειοφόρησε στη μήτρα της το Θεό και γίνεται κυριολεκτικά Θεοτόκος. Γι' αυτό λοιπόν είναι για μας Παναγία. Και όπως έχουμε διδαχτεί από τους Αγίους της Εκκλησίας μας, από τους Αποστόλους και τους Αγίους στη συνέχεια των αιώνων, εμείς δεν απορρίπτουμε την τιμή της Παναγίας. Δεν είναι για μας μια απλή γυναίκα, δεν είναι η Μαρία όπως λένε βλάσφημα οι προτεστάντες της Δύσεως. Για μας είναι η Παναγία, και υπάρχει, μας δείχνει ότι υπάρχει η δυνατότητα αγιότητας. Γι' αυτό δεν απορρίπτουμε την τιμή της Παναγίας ή των Αγίων μας. Όλοι μας μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Έφερε το Χριστό στον κόσμο, ο οποίος δημιούργησε την Εκκλησία του. Και τι κάνει η Εκκλησία, τι γίνεται στην Εκκλησία, θα ακούσουμε αύριο το πρωί στη Θεία Λειτουργία, προς το τέλος της λειτουργίας, όταν θα πλησιάσει η ώρα της κοινωνίας κληρικών και κατόπιν λαϊκών.
εκφωνεί ο διάκονος ή ελείψη διακόνου ιερεύς τα Άγια που κρατεί στα χέρια του το σώμα του Χριστού της Αγίης. Στους Αγίους δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί οι Άγιοι, εσείς, εμείς, όλοι, ως μέλη της Εκκλησίας, ως μέλη δηλαδή του σώματος του Χριστού, εφόσον η κεφαλή είναι ο Χριστός και είναι Άγιος ο Χριστός, όλοι γινόμαστε Άγιοι. Και όσο οικειούμεθα το Χριστό και όσο ενωνόμαστε με το Χριστό, τόσο πλησιάζουμε την αγιότητα. Προσέξτε, η αγιοσύνη δεν είναι αποτέλεσμα των κόπων, των μόχθων, των καλών πράξεων, των αγώνων μας, της ασκήσεώς μας. Όλα αυτά δεν αρκούν και δεν φτάνουν να μας κάνουν αγίους. Η αγιότητα είναι αποτέλεσμα της μετοχής μας στην αγιότητα του Χριστού. Όσο πλησιάζουμε τον Χριστό, τόσο συμμετέχουμε στην αγιότητά Του και τη λαμβάνουμε ως δωρεά, ως δώρο από Εκείνον. Άρα λοιπόν είναι κατορθωτή από κάθε άνθρωπο που το επιθυμεί και το θέλει και είναι αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού ως δώρο προς τον κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν αδελφοί μου είμαστε ευγνώμονες στην Παναγία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς επιμένουμε να είμαστε μέλη της Εκκλησίας και γνωρίζουμε πως όταν συμμετέχουμε στη ζωή και στα μυστήρια της Εκκλησίας αγιαζόμαστε και ο προσωπικός αγώνας του κάθε ενός μας φέρνει καρπό δια της χάριτος του Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν η αγιότητα κατορθώθηκε στον ανώτατο βαθμό από την Παναγία. Είπα πως εάν συμμετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας και δεις τη Θεία Κοινωνία, αγιαζόμαστε. Φανταστείτε τώρα η Παναγία που έγινε ένα σώμα με τον Χριστό και οφόρησε μέσα της τον ίδιο το Θεό ως θεάνθρωπο. Το σώμα δηλαδή του Ιησού εκειοφόρησε, η θεότητα είναι αγέννητη προπάντων των αιώνων, αλλά του χάρισε αίμα και σάρκα από τη σάρκα της και ενώθηκε όσο κανείς άλλος άνθρωπος μαζί του. Γι' αυτό λέω ότι έφτασε στον ανώτατο βαθμό αγιότητος η Παναγία και έγινε η τιμιωτέρατο χερουβίμ και δοξωτέρα συγκρίτως ο Σεραφείμ και είναι το αντικείμενο της χαράς, της ευλογίας, της τιμής, της υμνοδίας όλων των χριστιανών και την αισθανόμαστε το πιο οικείο μας πρόσωπο και στη χαρά μας και στη λύπη μας η πρώτη λέξη που έρχεται στα χείλη μας είναι «Παναγία μου». Εάν λοιπόν μας και στη λύπη μας η πρώτη λέξη που έρχεται στα χείλη μας είναι «Παναγία μου». Εάν λοιπόν η Παναγία με την ένωσή της με τον Χριστό έγινε η Παναγία, όσο και εμείς ακολουθούμε το παράδειγμά της, δηλαδή συνεχίζουμε παρά τα λάθη μας, τα πάθη μας, τις αμαρτίες μας, τις πτώσεις μας, κανείς δεν είναι Άγιος και τέλειος, μη μας πάρει τέτοια ιδέα προς Θεού. Όσο λοιπόν παρά αυτή την κατάστασή μας, έχοντας επίγνωση της αμαρτωλότητάς μας και ότι ως ασθενείς που είμαστε χρειαζόμαστε φάρμακον αθανασίας, δηλαδή το Χριστό, και συνεχίζουμε να κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού σε κάθε λειτουργία, τόσο ενωνόμαστε και εμείς μυστικά μαζί Του και έχουμε μια μυστική ελπίδα ότι όσο ενωνόμαστε με τον Χριστό, Εκείνος έρχεται, όπως το είπε, «Ο τρώγω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό». Θα μείνει μαζί μας ο Χριστός και θα μας αγιάσει και θα μας ευλογήσει και θα μας καθαρίζει και θα μας αξιώσει της μεγάλης χάριτος της αγιότητος και της πληρονομίας της βασιλείας Του. Εύχομαι λοιπόν, αδελφοί μου, να μην χάνουμε το θάρρο μας, να μην απογοητευόμαστε, αλλά να έχουμε εμπιστοσύνη στην Παναγία μας, να ακουμπάμε στο φόρεμά της, στο μαφόριό της, στο κάλυμά της και να αγωνιζόμαστε με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας την ισχύ, με όλη μας την καρδιά και ο Χριστός θα έρθει να ευλογήσει τον αγώνα μας. Έλεγε ο Άγιος των καιρών μας Παΐσιος ο Αγιορείτης, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μα να το κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς θα το κάνει ο Θεός. Και εύχομαι λοιπόν για όλους μας να το κάνει ο Θεός και να μας αξιώσει διαπερεζιών της υπεραγίας Θεοτόκου και μας της χάριτος της αγιότητος. Αμήν.

0: ευχαριστήσουμε την Παναγία που μας χάρισε απόψε αυτή την ωραία βραδιά να έρθουμε σε αυτό το ιστορικό, πατριαρχικό και σταυροπηγιακό μοναστήρι της. Ένα μοναστήρι που η ιστορία του χάνεται μέσα στα βάθη των αιώνων. Ένα μοναστήρι που το σημάδευσε ο Θεός, που το σημάδευσε η χάρη της Παναγίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτόν τον προάβλιο χώρο δίπλα από εμάς βρίσκεται μια στήλη, μια κολόνα που κατά την παράδοση ήρθε αλυσοδεμένη η Παναγία όταν πολλές φορές την έκλεψαν ανώσια χέρια. Την πήραν και ορφάνευσε ο τόπος, την πήραν από το σπίτι της. Αλλά η Παναγία ήθελε να κατοικεί εδώ, όδε κατοικήσω, ό,τι ερετισάμιν αυτήν. Και ήρθε η Παναγία αλυσοδεμένη. Γι' αυτό είναι αυτό το σύμβολο εδώ μπροστά. Γι' αυτό είναι οι αλυσίδες μέσα στην Εκκλησία. Η Παναγία η Κερά, δηλαδή η Κυρία. Δεν είναι τυχαίο πράγμα ότι ο ευλογημένος λαός μας και τον Χριστό και την Παναγία τους έχει δώσει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το Χριστό τον λέει Αφέντη Χριστό, Αφέντης. Ο Χριστός είναι ο Αφέντης μας και η Παναγία είναι η Κερά μας, δηλαδή η Κυρία μας. Αυτή είναι η Παναγία. Και εδώ η Παναγία δεν είναι μόνο Κυρία, αλλά είναι καρδιώτισσα Κυρία. Δηλαδή είναι η καρδιά μας, η καρδιά μας χτυπά στην Παναγία την Κερά, στην Παναγία την καρδιώτισσα. Τούτος ο χώρος είναι ευλογημένος από τον Θεό, πολύ ευλογημένος. Είναι ένας τόπος από τον οποίο πέρασαν δεκάδες πατέρων αγιασμένες μορφές. Είναι ένας τόπος ο οποίος έγινε καταφύγιο των προγόνων μας σε δίσεκτα χρόνια για το γένος μας. Γιατί μην ξεχνάτε ότι τα μοναστήρια στη δούλη περίοδο του γένους μας έπαιξαν ρόλο εθναρχικό, απελευθερωτικό. Και εδώ τούτη η περιοχή που ανέδειξε μεγάλους ηγέτες, μεγάλους άνδρες, τα χωριά δίπλα τα ευλογημένα, τούτη λέγω η περιοχή έχει καύχημα, της έχει καρδιά, της έχει στεφάνι της. Την Παναγία την καρδιώτησα. Γι' αυτό την ευλαβείται ο τόπος. Γι' αυτό συνέρευσαν απόψε εκατοντάδες άνθρωποι. Και αύριο και μεθαύριο και τις προσεχείς ημέρες θα περάσουν από εδώ οι χριστιανοί. Πολύ συγκινήθηκα όταν είδα στον δρόμο να έρχονται πεζοπορώντας άνθρωποι. Ξέρω ότι μερικοί θα πατούν στην πόρτα και κατεβαίνουν με τα γόνατα. Την ευλαβούνται την Παναγία την καρδιώτησα. Και νευραγούνται πολλοί, γι' αυτό υψώνονται τόσα δώρα της αγάπης, τόση άρτη, τόσα κεριά, τόσες βαπάδες, τόσα τιμιάματα, τόσα λουλούδια. Η καρδιά μας χτυπάει απόψε εδώ. Χτυπούμε την Παναγία και απόψε της απονέμουμε την αγάπη μας θεολογικά. Προσέξτε το, θεολογικά. Και μόνο το όνομα της Παναγίας να λέμε είναι αρκετό να μοιρώνεται η ζωή μας. Η Παναγία είναι αϊπάρθενος, είναι Θεοτόκος και μόνο το όνομά της φανερώνει ολόκληρο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Έτσι να την πιστεύετε, έτσι να την λατρεύετε, έτσι η ποιητική αδεία να την προσκυνείτε. Παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ, γονατίζω φιλό τα πόδια σας. Σας παρακαλώ πολύ, μη βλασφημείτε την Παναγία. Δεν μας έκανε κακό. Την Παναγία να την αγαπούμε και πάντοτε να επικαλούμαστε το γλυκύτατο όνομά της. Ένας μεγάλος γέροντας του Αγίου Όρους, ο αείμνηστος Γαβριήλ της Μονής του Διονυσίου, έγραφε κάτι. Έχεις το εικόνισμα της Παναγίας στο σπίτι σου, μη φοβάσαι. Έχεις μεγάλη ασφάλεια, έχεις μεγάλη ευλογία για τα παιδιά σου. Την Παναγία απόψε την τιμούμε θεολογικά και την λατρεύουμε όπως μας παρέδωσαν οι πατέρες της Εκκλησίας. Την Παναγία απόψε την εγκομιάζομαι με όλες εκείνες τις παραστάσεις και τους συμβολισμούς της Παλαιάς Διαθήκης, τα ωραία τροπάρια που ακούσατε, που τα έψαλαν θαυμάσια οι χωροί μας, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά. Τα ωραία τροπάρια αυτά φανερώνουν ότι όλος ο κόσμος έγινε για την Παναγία και η Παναγία για τον Χριστό. παλαιά θήκη βρήκε την πλήρωση και την ολοκλήρωσή της στο πρόσωπο της και χαριτωμένης Θεοτόκου. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης κάποια στιγμή σε μια έκρηξη της χαράς του και της αγάπης του προς την Παναγία λέγει: «Κι όλος ο κόσμος να χαθεί κάποτε, είναι δυνατόν να τον αναπληρώσει η χάρις και η ευλογία της Παναγίας». Παρομοιώσεις, μεταφορές, έχει επιστρατευθεί όλος ο λυρισμός της ανθρώπινης ψυχής για να ημνηθεί επάξια η ωραιότητα της παρθενίας της και το υπέρλαμβρο της αγνίας της. Τιμούμε την Παναγία θεολογικά, τιμούμε την Παναγία απόψε αγιογραφικά, τιμούμε απόψε την Παναγία λειτουργικά. Η Παναγία, αγαπητοί μου, προσέξτε το, είναι η δυνάμη Εκκλησία. Στο πρόσωπο της Παναγίας βλέπουμε ολόκληρη την ανθρωπότητα και γι' αυτό η Παναγία μας απόψε εγκομιάστηκε ότι είναι η παγκόσμια χαρά. Η παγκόσμια χαρά, δηλαδή, να το κάνω πιο λιανά να το καταλάβετε. Μην πιστεύετε στην άθεη παγκοσμιοποίηση που μας επιβάλλουν μερικοί και που αφανίζουν το ανθρώπινο πρόσωπο και που θα οδηγήσουν τις κοινωνίες σε μάζες, τους ανθρώπους σε κωδικούς αριθμούς. Θα χάσουμε το πρόσωπό μας, θα ξεχάσουμε την παράδοσή μας. Δεν είναι αυτή η αληθινή παγκοσμιότητα. Στην παγκοσμιοποίηση την άθεη του κόσμου έρχεται η Εκκλησία και προβάλλει την παγκοσμιότητα της Παναγίας, το ανθρώπινο πρόσωπο της Παναγίας. Δηλαδή, ναι, μπορεί η Εκκλησία να σημώσει το φύρωμα της κοινωνίας και να φτιάξει μια αληθινή κοινωνία, αλλά με ανθρώπινο πρόσωπο. Και αυτό που ζούμε απόψε δεν είναι τυχαίο. Ήρθατε στο πανηγύρι, ωραία λέξη. Ήρθατε στο πανηγύρι για να συγκροτήσουμε σύναξη, για να κάνουμε κοινωνία, για να κάνουμε κοινότητα, λέξεις που τις ξεχάσαμε. Ήρθαμε απόψε εδώ για να ακούσουμε το όνομά μας, για να φιλήσουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα, για να πλατείνουμε τις καρδιές μας, για να δώσουμε τα χέρια μας. Αυτή είναι η αληθινή παγκοσμιότητα, αυτή είναι η αληθινή κοινωνία, αυτή είναι η αληθινή αγάπη. Αυτή οραματίζεται η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί μου. Ήρθαμε απόψε εδώ να τιμήσουμε τη δυνάμη Εκκλησία. Όταν προσκυνάτε την Παναγία, να την προσκυνάτε στο χέρι. Το Χριστό τον ασπαζόμαστε στα πρόσωπα. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό. Την Παναγία την ασπαζόμαστε στο χέρι όπως φιλούμε το χέρι της μάνας μας. Είναι η μητέρα μας, είναι η ευλογημένη εγυναιξή που η στοργική αγκαλιά της χωράει τα σύμπαντα, χωράει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αυτή η Παναγία που γεμίζει τις ελπίδες μας, εκπληρώνει τα οράματά μας. Είναι αυτή η Παναγία, προσέξτε με, η Παναγία που μας δίδει απόψε χαρά. Όποιος και να σε, ό,τι και να σε, όσο μεγάλο σταυρό κι αν σηκώνεις, όσα βάσανα και πειρασμούς κι αν έχει το σπίτι σου και τα παιδιά σου, τούτη η βραδιά μας λέει ένα μήνυμα, ακούστε το, μη φοβάσαι, μην απελπίζεσαι, μην απογοητεύεσαι, γεννάτε η Παναγία. Και τι είναι η Παναγία? Η γέννησή σου Θεοτόκε χαράνε μείνει σε πάση τη οικουμένη. Να είμαστε δηλαδή χαρούμενα πρόσωπα, πρόσωπα της Αγίας μας Εκκλησίας, τα οποία να διακατέχει, να εμποτίζει, να εκφράζει αυτή η πεπληρωμένη χαρά του Ευαγγελίου. Αγαπητοί μου, εγώ αισθάνομαι απόψε ιδιαίτερα συγκινημένος. Τούτο τον τόπο τον έχω ζήσει πολλά χρόνια. Από νέος κληρικός ερχόμουν εδώ και συμμετείχα στα πανηγύρια τα παλαιότερα. Ερχόμουν με τον αείμνηστο γέροντά μου τον Ευγένιο που αγαπούσε πολύ την καιρά και που μαζί με τον Μπορμπουδάκη τον Μανώλη έφτιαξαν αυτή την εκκλησία και την αναπαλαίωσαν. Και θυμάμαι κι άλλα πράγματα, κι άλλα πρόσωπα, κι άλλες εποχές και πατέρες άλλους εδώ που εργάστηκαν που δούλεψαν σε αυτό το τόπο, ένα τόπο ευλογημένο και βιωμένο με τη χάρη του Θεού. Και θυμάμαι ακόμη και συγκινούμε βαθύτατα όταν μια μέρα μας έκλεψαν την Παναγία και τη φέραμε με τα πόδια από το Ηράκλειο. Είχαμε εδώ και την αποδώσαμε και πάλι στη θέση της, γιατί ήταν αδύνατο η Παναγία να φύγει από τη θέση της. Τα θυμάμαι πολύ. Είναι ένα μεγάλο προσκύνημα η Παναγία η Κερά. Να την αγαπάτε, να έρχεστε εδώ, να καταφεύγετε στη χάρη της. Όσα βάσανα κι αν έχετε, η Παναγία είναι δυνατή. Η σκέπη της αγκαλιάζει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Του τόσο τόπος, του τόσο μοναστήρι έχει δει θαύματα πολλά. Θα μπορούσαν να είχαν γραφεί τόμοι πολλοί και να παρουσιάζουν στον ευλογημένο λαό μας τα θαύματα της Παναγίας. Και τώρα θέλω να σας πω τούτο. Τώρα που συγκατατέθηκε ο Αρχιεπίσκοπος και με την αναπροσαρμογή των ορίων των Μητροπόλεων περιήλθε στη δικαιοδοσία της Μητροπόλεως μας, η οποία επεξετάθη εκκλησιαστικώς και προσέλαβε τον τίτλο της Παλαιάς Επισκοπής Χερονήσου, που αγαπητοί μου, κρίμα συνεισήρε Κύριος, διαλύθηκε το 1900 και που υπάρχουν καλές προοπτικές για το μέλλον. Αν βοηθήσετε και πάλι να ανασυσταθεί, τώρα λέγω που περιήλθε στη δικαιοδοσία της μητροπολιτικής μας περιφέρειας, θέλω να σας διαβεβαιώσω με όλη μου την αγάπη, σας γνωρίζω και με γνωρίζετε καλά, ότι αυτό το μοναστήρι είναι στην καρδιά μου. Αποτελεί, το ξαναλέγω, το μεγαλύτερο, θα μου πάρει το μεγαλύτερο μερίδιο της επισκοπικής μου διακονίας. Θέλω να αναπαλαιώσω τα κτίσματα γύρω, την παλιά φάμπρικα, το παλιό σχολείο, όλους τους χώρους θα το φτιάξω με το μοναστήρι. Ο βολός σας, η δραχμή που θα δώσετε εδώ, εδώ θα μείνει, εδώ θα αξιοποιηθεί για τούτο το μοναστήρι. Και δεν θέλω τίποτε άλλο, μόνο τις προσευχές σας και την αγάπη σας. Τούτο το μοναστήρι θα τιμήσει την περιοχή. Και καθώς η περιοχή μας είναι φήμος γνωστή σε όλο τον κόσμο, και θα έλεγα πως αυτός ο τόπος που ακραίως εξελίσσεται και χιλιάδες άνθρωποι από τα πέρατα της Οικουμένης έρχονται εδώ για να απολαύσουν τη θάλασσα, τον ήλιο, το οροπέδιό μας, αυτή τη μειωμένη πλάση, τούτο το μοναστήρι και πάλι θα παίξει ένα νέο ρόλο στην περιοχή μας και θα δίνει μια μαρτυρία ορθόδοξη σε όλους τους ετερόδοξους, σε όλους τους αλόθρησκους, σε όλους όμως τους ευλογημένους και αγαπημένους επισκέπτες μας που έρχονται στον τόπο μας. Ζητώ τις προσευχές σας, ζητώ την αγάπη σας, να βρούμε ανθρώπους, να στελεχώσουμε το μοναστήρι, να δίνει ένα δυναμικό παρόν στην εκκλησία μας και πάλι να ανατείλουν ημέρες δόξης, ημέρες τιμής για τούτο το μοναστήρι και για την ευρύτερη περιοχή. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Θέλω να ευχαριστήσω τους αγαπητούς μου ιερείς που ήρθαν και έλαβαν απόψε μέρος στην πανήγυρη, τους ψάλτες, όσους διακονούν, τη γερόντισσα, η οποία παραμένει εδώ αγραβλούσα και φυλάσσουσα φυλακάς στην πίμνη αυτή που της ανέθεσε η Εκκλησία και σε όλους εκείνους που εργάζονται. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, τους ευλογημένους χριστιανούς που ήρθατε απόψε, που γνωρίζω ότι καταβάλατε μεγάλο κόπο, που αφήσατε τα αυτοκίνητά σας χαμηλά, που ίσως ταλαιπωρηθήκατε, αλλά που έχετε πείσμα αγάπης, αγάπης και λατρείας προς την Παναγία. Να ξέρετε ότι απόψε θα γυρίσετε στα σπίτια σας και θα πάρετε την ευλογία της Παναγίας της Κεράς, της Παναγίας της Καρδιώτισσας. Η Παναγία η Κερά να είναι η Κυρία πάντων ημών
1: η Παναγία η καρδιώτισσα να πάρει την καρδιά μας αυτή την πέτρινη, να την πετάξει στα σκυλιά και να μας βάλει μια καρδιά σαρκική, ευαίσθητη, μια καρδιά που να αγαπά, μια καρδιά που να συγχωρεί, μια καρδιά που να φλέγεται από αγάπη και πόθο Χριστού. Εύχομαι και προσεύχομαι να έχετε την ευλογία του Θεού. Και θέλω τελειώνοντας να σας μεταφέρω τις πατριαρχικές ευχές του Οικουμενικού Πατριάρχου. Γιατί μην ξεχνάτε ούτε ότι τούτο το μοναστήρι είναι και πατριαρχικό και σταυροπηγιακό. Και εμείς άχρη καιρού έχουμε τη δικαιοδοσία σύμφωνα με το καταστατικό χάρτη. Και είναι τιμή για την περιοχή αυτή ότι μοναδικό μοναστήρι, πατριαρχικό και σταυροπηγιακό, είναι η Παναγία, η Καρδιώτισσα, η Κερά.

0: πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 και 4 το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου στο ξενοδοχείο Κάντια Μάρης στην Αμουδάρα.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: Κατά Λουκάν, κεφάλαιον 8. Και γένετο εν το καθεξής και αυτός διόδευε κατά πόλην και κόμην κηρύσσων και ευαγγελιζόμενος στην Βασιλείαν του Θεού. Και οι 12 συν αυτό. Και γυναίκες τινές έησαντε θεραπευμένε από νόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρών και ασθενειών. Μαρία η καλουμένη Μαγδαληνή, αφής δαιμόνια 7 εξελιλήθη. Και Ιωάννα γινή Χουζά επιτρόπου Ηρώδου. Και Σουσάνα και έτερε πολλέ, έτινες διεικόνουν αυτό από τον υπαρχόντων αυτές. Συνιώντος δε όχλου πολλού και των καταπόλυν επιπορευωμένων προς αυτόν, είπε δια παραβολής. Εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρου των σπόρων αυτού. Και εν το Σπύριν αυτόν, ο μεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό. Και έτερον έπεσεν επί την πέτραν, και φιένε ξηράνθη διατομία χινικμάδα. Και έτερον έπεσεν εν μέσω των ακανθών και συμφυσίσε άκανθε απέπνιξαν αυτό. Και έτερον έπεσεν εις την γην την αγαθήν και φιένε ποιήσεν καρπών εκατοναπλασίωνα. Ταύτα λέγονε φόνη. Ο έχων ότα ακούει να ακουέτω. Επιρώτων δε αυτόν οι μαθητέ αυτού λέγοντες. Τι σύ η παραβολή αυτή. Ο δε είπεν. Ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Τις δε λυπήσαν παραβολές. Ή να βλέποντες μη βλέποσι και ακούοντες μη συνιώσιν. Έστι δε αυτή η παραβολή, ως πόρος εστιν ο λόγος του Θεού. Ή δε παρά την οδόν εισήν οι ακούσαντες, ή τα έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από της καρδίας αυτών. Ή να μη πιστεύσαντες σωθώσιν. Ή δε επί της πέτρας, ή όταν ακούσωσι με τα χαράς δέχονται των λόγων και ούτη ρίζαν ούκ έχωσιν. Ή προς καιρόν πιστεύουσι και εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Το δε είσαι ακάνθας πεσών, ούτε οι σύνοι ακούσαντες και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου πορευόμενοι συμπνίγονται και ούτε λες φορούσι. Το δε εν τη καλή γη, ούτε οι σύνοι ήτινες εν καρδία καλή και αγαθή ακούσαντες των λόγων κατέχουσι και καρποφορούσιν εν υπομονή. Ουδείς δε λίχνον άψας καλύπτει αυτόν σκεύη υπό κάτω κλίνης τίθησιν, αλλά επί λιχνίας επιτίθησιν, ή να εις πορευόμενοι βλέποσι το φως. Ουγαρεστή κρυπτών, ο ου φανερών γεννήσεται, ουδέ απόκριφων, ο ου γνωστήσεται, και εις φανερών έλθει. Βλέπετε ουν πως ακούεται. Ως γαρε αν έχει, δοθήσετε αυτό, και ως αν μη έχει, και όδοκι έχει, ναρθήσετε απ' αυτού. Παραγένονται δε προς αυτόν η μήτυρ και οι αδελφοί αυτού, και ουκ δύναντο συντυχήν αυτό δια των όχλων, και απειγγέλει αυτό λεγόντων. Η μήτυρ σου και οι αδελφοί σου εστίκασιν έξω, ειδήν σε θέλοντες. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς. Μήτυρ μου και αδελφοί μου, ούτε οι σύνοι των λόγων του Θεού ακούοντες και ποιούντες αυτόν. Και γένετο εν μιά των ημερών και αυτός ενέβη εις πλοίον και οι μαθητέ αυτού. Και είπε προς αυτούς. Διέλθομεν στο πέρας της λίμνης και ανοίχθησαν. Πλέον τον δε αυτόν αφύπνωσε και κατέβη λέλαψαν έμου εις την λίμνην και συνεπληρούντο και κινδύνευουν. Προσεθώντες δε διήγηραν αυτόν λέγοντες «Επιστάτα, επιστάτα, απολύμεθα». Ο δε εγερθής επετίμησε το ανέμο και το κλείδωνι του ύδατος και επάυσαντο και εγένε το γαλήνι. Είπε δε αυτής «Πού έστιν η πίστης ημών». Φοβηθέντες δε θαύμασαν λέγοντες προς αλλήλους «Τι σαρα ούτως εστίν, ότι και της ανέμης επιτάσσει και το ύδατη και υπακούσιν αυτό». Και κατέπλευσεν εις την χώρα των Γαδαρινών ή της έστειν αντίπερα της Γαλιλαίας. Εξελθόντι δε αυτό επί την γήν υπήντησεν αυτό ανήρτης εκ της πόλεως. Ως είχε δαιμόνια εκ χρόνων ικανών και ημάτιων ούκαινε διδίσκετο και η νοικία ούκ έμεναν αλλεν της μνήμασιν. Ιδών δε τον Ιησούν και ανακράξας προσέπεσεν αυτό και φωνή μεγάλη είπε «Τι εμή και εσύ Ιησού Ιε του Θεού του Υψίστου, δε ο μέσου, μη με βασανίσεις». Παρήγγειλε γάρ το πνεύματι το ακαθάρτο εξελθήν από του ανθρώπου. Πολλής γάρ χρόνη συνυπάρκει αυτόν και δεσμοί το αλύσεσι και πέδες φυλασσόμενος και διαρίσουν τα δεσμά ηλάβνετο υπό του δαίμονος στα σερήμους. Επιρώτησε δε αυτόν ο Ιησούς λέγον «Τι σοι εστιν όνομα» Ο δε είπε «Λεγεών» ότι δαιμόνια πολλά εισήλθεν εις αυτόν και παρεκάλλει αυτόν ή να μη επιτάξει αυτής εις την άβυσσον απελθήν. Είναι δε εκεί αγέλη χείρων ικανών βοσκωμένων εν το όρι. Και παρακάλουν αυτόν ή να επιτρέψει αυτής εις εκείνους εισελθήν. Και επέτρεψεν αυτής. Εξερθόντα δε τα δαιμόνια από του ανθρώπου εισήλθον εις τους χείρους, και όρμησεν οι αγέλη κατά του κρυμνού εις την λίμνην και απεπνίγει. Ιδόντες δε οι βόσκοντες των γεγεννημένων έφυγων, και απήγγυλαν εις την πόλην και εις τους αγρούς. Εξήλθον δε ειδήν το γεγονός, και ήλθον προς τον Ιησούν και εύρων καθήμενων των άνθρωπων, εφού τα δαιμόνια εξελιλήθη, ηματισμένων και σοφρονούντα παρά τους πόδας του Ιησού και εφοβήθησαν. Απήγγυλαν δε αυτοίς οι ειδόντες πώς εσώθη ο δαιμονιστής. Και ερώτησαν αυτόν άπαντο πλήθος της περιχώρου των Γαδαρινών απελθύν από αυτόν, ότι φόβο μεγάλο συνήχοντο. Αυτός δε εμβάσει στο πλοίον υπέστρεψεν. Εδέετο δε αυτού ο ανήρ, εφού εξελιγήθη τα δαιμόνια είναι συν αυτό. Απέλυσε δε αυτόν ο Ιησούς λέγον, υπόστρεφε εις τον οίκον σου και διηγού όσα επίησε εσύ ο Θεός. Και απήλθε καθόλην την πόλη κηρύσσον όσα επίησεν αυτό ο Ιησούς. Εγένετο δε εν το υποστρέψε τον Ιησού να παιδέξα το αυτόν ο όχλος. Ήσαν γαρ πάντες προσδοκώντες αυτόν. Και ειδού ήλθεν ανήρ όνομα Ιάιρος, και αυτός άρχον της συναγωγής υπήρχε. Και πεσών παρά τους πόδας του Ιησού παρεκάλλει αυτόν εις ελθύνη στον οίκον αυτού, ότι θυγάτηρ μονογενής είναι αυτό ως ετών 12, και αυτοί απέθνησκεν. Εν δε το υπάγειν αυτόν, η όχλη συνέπνιγον αυτόν. Και γινίουσα εν ρίση αίματος από ετών 12, ή της ιατρής προς αναλώσασα όλων των βίων, ουκ ίσχυσεν υπουδενώστερα απευθύνε. Προσελθούσα όπισθεν ύψατο του κρασπέδου του ηματίου αυτού και παραχρήμα έστι η ρίση του αίματος αυτής. Και είπεν ο Ιησούς, τι σου αψαμενός μου. Αρνουμένον δε πάντων, είπεν ο Πέτρος και εισιν αυτό, επιστάτα, η όχλη συνέχους είσαι και αποθλίβουσι και λέγεις τι σου αψαμενός μου. Ο δε Ιησούς είπεν, ύψατό μου της, εγώ γαρέγνων δύναμην εξελθούσαν απ' εμού. Ιδούσα δε η γηνή ότι ουκ έλαθε. Τρέμουσα ήλθε και προσπεσούσα αυτό διήνε τι αν ύψατο αυτού απήγγειλεν αυτό ενώπιον παντός του λαού και όσοι άθη παραχρήμα. Ο δε είπεν αυτοί, θάρση θύγατερ, η πίστη σου σε σοκέσαι, πορεύου εις ειρήνην. Έτι αυτού λαλούντος έρχεται έτης παρά του αρχισυναγώγου λέγον αυτό, ότι τέθνη κι είναι η θυγάτηρ σου, μη σκύλε των διδάσκαλων. Ο δε Ιησούς ακούσας απεγρήθη αυτό λέγον, μη φοβού, μόνον πίστευε και σωθήσετε. Ελθόν δε εις την οικίαν, ού καφήκεν εις ελθήν ουδένα ημι Πέτρον και Ιωάννην και Ιάκωβον και τον πατέρα της παιδός και την μητέρα, έκλαιον δε πάντες και εκόπτον το αυτήν. Ο δε είπε, μη κλαίετε, ούκα πέθανεν, αλλά καθεύδι, και κατεγέλων αυτού, ειδότες ότι απέθανεν. Αυτός δε εκβαλών έξω πάντας και κρατήσας της χειρός αυτής, εφώνησε λέγον, υπές εγύρου. Και επέστρεψε το πνεύμα αυτής και ανέστη παρά χρήμα, και διέταξεν αυτή δοθήν εφαγήν, και εξέστησαν οι γονείς αυτής. Ο δε παρήγγειλεν αυτής μηδενή υπήν το γεγονός. Κεφάλαιο 8. Λίγον καιρό αργότερα ο Ιησούς περιόδευε από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό, κηρύττοντας και φέρνοντας το χαρμόσυνο άγγελμα της Βασιλείας του Θεού. Μαζί του ήταν και οι 12 μαθητές του, καθώς και μερικές γυναίκες που είχαν θεραπευτεί από αρρώστιες και βάσανα από δαιμονικά πνεύματα και ασθένειες. Αυτές ήταν η Μαρία, που ονομαζόταν Μαγδαληνή, από την οποία ο Ιησούς είχε βγάλει 7 δαιμόνια, η Ιωάννα, η γυναίκα του Χουζά, αξιωματούχου του Ηρώδη, η Σουσάνα και άλλες πολλές που χρησιμοποιούσαν τα υπάρχοντά τους για να υπηρετούν τον Ιησού. Όταν συγκεντρώθηκε κοντά στον Ιησού πολλής κόσμος που ερχόταν από διάφορες πόλεις, εκείνος του είπε μια παραβολή. Βγήκε ο σποριάς για να σπείρει το σπόρο του. Καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο όπου καταπατήθηκαν και τους έφαγαν τα πουλιά. Άλλοι έπεσαν στις πέτρες και όταν φύτρωσαν ξεράθηκαν γιατί δεν είχε υγρασία. Άλλοι σπόροι έπεσαν ανάμεσα στα αγκάθια και όταν αυτά φύτρωσαν μαζί τους, τους έπνιξαν. Άλλοι όμως έπεσαν στο γόνιμο έδαφος, φύτρωσαν και έδωσαν καρπό 100 φορές περισσότερο. Αφού τα είπε όλα αυτά, πρόσθεσε με έμφαση. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει. Οι μαθητές του τότε τον ρωτούσαν, τι σημαίνει η παραβολή αυτή. Εκείνος τους απάντησε, σε σας έδωσε ο Θεός να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας Του, ενώ στους υπολείπους αυτά δίνονται με παραβολές, ώστε να κοιτάζουν αλλά να μην βλέπουν και να ακούνε αλλά να μην καταλαβαίνουν. Η παραβολή αυτή σημαίνει το εξής. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οι σπόροι που έπεσαν στο δρόμο είναι εκείνοι που άκουσαν τον λόγο του Θεού. Έρχεται όμως ύστερα ο διάβολος και τον παίρνει από τις καρδιές τους για να μην πιστέψουν και σωθούν. Οι σπόροι που έπεσαν στο πετρώδες έδαφος είναι εκείνοι που όταν ακούσουν τον λόγο τον δέχονται με χαρά, δεν έχουν όμως ρίζα. Γι' αυτό πιστεύουν για λίγο διάστημα και όταν έρθει ο καιρός της δοκιμασίας απομακρύνονται. Αυτοί που έπεσαν στα αγκάθια είναι εκείνοι που άκουσαν τον λόγο, συμπορεύονται όμως με τις φροντίδες, με τον πλούτο και τις απολαύσεις της ζωής, πνίγονται από αυτά και δεν καρποφορούν. Με το σπόρο που έπεσε στο γόνιμο έδαφος, ευνοούνται όσοι άκουσαν τον λόγο με καλή και αγαθή καρδιά, τον φυλάνε μέσα τους και καρποφορούν με υπομονή. Κανένας όταν ανάβει το λιχνάρι δεν το καλύπτει με κάποιο σκεύος, ούτε το βάζει κάτω από το κρεβάτι. Το τοποθετεί πάνω στο λιχνοστάτι για να βλέπουν το φως όσοι μπαίνουν στο σπίτι. Δεν υπάρχει τίποτε κρυφό που δεν θα γίνει φανερό και τίποτε μυστικό που δεν θα μαθευτεί και δεν θα έρθει στο φως. Προσέξτε λοιπόν καλά αυτά που ακούτε. Γιατί όποιος έχει θα του δοθεί και όποιος δεν έχει και αυτό που νομίζει ότι έχει θα του αφαιρεθεί. Ήρθαν τότε να συναντήσουν τον Ιησού η μητέρα του και τα αδέλφια του. Δεν μπορούσαν όμως να τον πλησιάσουν από τον πολύ κόσμο. Τον ειδοποίησαν λοιπόν. Η μητέρα σου και τα αδέλφια σου στέκονται έξω και θέλουν να σε δουν. Εκείνος τους αποκρίθηκε και τους είπε: «Μητέρα μου και αδέλφια μου είναι αυτοί εδώ που ακούνε το λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν». Μια μέρα ο Ιησούς μπήκε μαζί με τους μαθητές του σε ένα πλοιάριο και τους είπε: «Ας πάμε στην απέναντι όχθη της λίμνης». Και τράβηξαν στα νυχτά. Ενώ έπλεαν, εκείνος αποκοιμήθηκε. Ξαφνικά ξέσπασε στη λίμνη ανεμοθύελα. Άρχισαν να μπαίνουν νερά στο πλοιάριο και κινδύνευαν. Τον πλησίασαν τότε οι μαθητές και τον ξύπνησαν λέγοντάς του: «Δάσκαλε, δάσκαλε, χανόμαστε». Εκείνος τότε ξύπνησε και επιτίμησε τον άνεμο και την τρικυμία. Σταμάτησαν και έγινε γαλήνη. Είπε τότε στους μαθητές του: «Πού είναι η πίστη σας?» Εκείνοι φοβήθηκαν και έλεγαν με κατάπληξη μεταξύ τους: «Ποιος λοιπόν είναι αυτός που διατάζει ακόμη και τους ανέμους και τα κύματα και τον υπακούν?» Ο Ιησούς κατέπλευσε στην εποχή των Γαδαρινών, που βρίσκεται στην απέναντι όχθη από τη Γαλιλαία. Όταν βγήκε στην ξηρά, τον συνάντησε κάποιος άντρας από την πόλη που είχε μέσα του δαιμόνια από πολύ καιρό. Ο ρούχο δεν ντυνόταν, ούτε έμενε σε σπίτι, αλλά ζούσε στα μνήματα. Όταν είδε τον Ιησού, έβγαλε μια κραυγή, έπεσε στα πόδια του και του είπε με δυνατή φωνή: «Τι δουλειά έχεις εσύ με μένα, Ιησού, Υιέ του ύψιστου Θεού? Σε παρακαλώ μη με βασανίσεις». Αυτά τα είπε γιατί ο Ιησούς είχε διατάξει το δαιμονικό πνεύμα να βγει από τον άνθρωπο. Από πολλά χρόνια τον είχε στην εξουσία του και για να τον συγκρατήσουν τον έδαιναν με αλυσίδες και του έβαζαν στα πόδια σιδερένια δεσμά. Εκείνος όμως έσπαζε τα δεσμά και το δαιμόνιο τον οδηγούσε στις ερημιές. Ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Εκείνος απάντησε: «Λεγεών», γιατί είχαν μπει μέσα του πολλά δαιμόνια. Τα δαιμόνια λοιπόν τον παρακαλούσαν να μην τα διατάξει να πάνε στην Άδησο. Εκεί κοντά ήταν ένα κοπάδι από πολλούς χείρους που έβοσκαν στο βουνό και τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού να τους επιτρέψει να μπουν στους χείρους και τους το επέτρεψε. Βγήκαν λοιπόν από τον άνθρωπο και μπήκαν στους χείρους. Τότε το κοπάδι όρμησε προς τον γκρεμό και πνίγηκε στη λίμνη. Μόλις οι βοσκοί είδαν τι έγινε, έφυγαν και το είπαν στην πόλη και στην ύπαιθρο. Βγήκαν οι άνθρωποι να δουν τι έγινε και ήρθαν κοντά στον Ιησού. Βρήκαν τον άνθρωπο από τον οποίο βγήκαν τα δαιμόνια να κάθεται δίπλα στον Ιησού, να φοράει ρούχα και να φέρεται λογικά και φοβήθηκαν. Όσοι είχαν δει τι έγινε, είπαν για το πόσο δαιμονισμένο σώθηκε. Τότε όλο το πλήθος από την περιοχή των Γαδάρων παρακαλούσαν τον Ιησού να φύγει από κοντά τους, γιατί τους είχε πιάσει μεγάλος φόβος. Εκείνος μπήκε στο πλοιάριο για να γυρίσει πίσω. Ο άνθρωπος από τον οποίο είχαν βγει τα δαιμόνια τον παρακαλούσε να τον πάρει μαζί του. Ο Ιησούς όμως του είπε να φύγει με τα παρακάτω λόγια: «Γύρισε στο σπίτι σου και διηγήσου όσα έκανε σε σένα ο Θεός». Εκείνος έφυγε διαλαλώντας όλη την πόλη όσα έκανε σε αυτόν ο Ιησούς. Όταν επέστρεψε ο Ιησούς, τον υποδέχθηκε το πλήθος, γιατί όλοι περίμεναν τον ερχομό του. Τότε ήρθε κάποιος που τον έλεγαν Ιάιρο και ήταν άρχοντας της συναγωγής. Αυτός έπεσε στα πόδια του Ιησού και τον παρακαλούσε να πάει στο σπίτι του, γιατί είχε μια μοναχοκόρη 12 χρονών που ήταν ετοιμοθάνατη. Την ώρα που ο Ιησούς βάδιζε προς το σπίτι, τα πλήθη τον περιέβαλαν ασφιχτικά. Κάποια γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία 12 χρόνια και είχε ξοδέψει όλη της την περιουσία στους γιατρούς, χωρίς κανένας να μπορέσει να την κάνει καλά, πήγε πίσω από τον Ιησού, άγγιξε την άκρη το ρούχο του και αμέσως η αιμορραγία της σταμάτησε. Τότε ο Ιησούς είπε: «Ποιος με άγγιξε?» Ενώ όλοι αρνιούνταν, ο Πέτρος και όσοι ήταν μαζί του έλεγαν: «Διδάσκαλε, οι όχλοι έχουν στριμωχτεί κοντά σου και σε πιέζουν, και εσύ λες ποιος με άγγιξε?» Ο Ιησούς όμως είπε: «Κάποιος με άγγιξε, γιατί εγώ ένιωσα να βγαίνει από μένα δύναμη». Μόλις η γυναίκα είδε ότι δεν ξέφυγε την προσοχή του, ήρθε τρέμοντας και έπεσε στα πόδια του και μπροστά σε όλο τον κόσμο του είπε για ποια αιτία τον άγγιξε και ότι είχε γιατρευτεί αμέσως. Εκείνος της είπε: «Θάρρος κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε. Πήγαινε στο καλό». Ενώ ο Ιησούς ακόμα μιλούσε, ήρθε κάποιος από το σπίτι του άρχοντα της συναγωγής και του λέει: «Η κόρη σου πέθανε. Μην ενοχλείς πια το δάσκαλο». Όταν το άκουσε ο Ιησούς του είπε: «Εσύ μη φοβάσαι, μόνον πίστευε και θα σωθεί». Φτάνοντας στο σπίτι, δεν άφησε κανένα να μπει μέσα μαζί του, εκτός από τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, καθώς και τον πατέρα και τη μητέρα του κοριτσιού. Όλοι έκλαιγαν και τη θρηνολογούσαν. Ο Ιησούς όμως τους είπε: «Μην κλαίτε. Δεν πέθανε, αλλά κοιμάται». Εκείνοι τον περιγελούσαν, βέβαιοι πως είχε πεθάνει. Ο Ιησούς, αφού τους έβγαλε όλους έξω, έπιασε το κορίτσι από το χέρι και του είπε δυνατά: «Κορίτσι, σήκω». Το πνεύμα της επέστρεψε και αυτή αμέσως σηκώθηκε. Ο Ιησούς τότε διέταξε να της δώσουν να φάει. Οι γονείς της έμειναν κατάπληκτοι. Εκείνος όμως τους είπε να μην πούν σε κανέναν τι είχε.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα. Διακριτικά, μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Άγιος Νικόλαος, της Γης και του Πελάγους. Διαβάζει η κυρία Μαρία Καραγιάννη. Αλυσμόνητες πατρίδες με την κυρία Φανή Δημητριάδου.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioyak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioyak.blogspot.com.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί ακροατές, αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή σε αυτό τον ωραίο ύμνο, σε αυτή την παράσταση για τη Θεοτόκο σχετικά με την Άμπελο. Στο Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη γίνεται επίσης λόγος «Εγώ είμαι η Άμπελος, είμαι στα κλίματα». Και βέβαια ξέρουμε όλοι ότι ο συμβολισμός της Αμπέλου έχει να κάνει ότι ο πατέρας του Αμπελιού, ο Αμπελουργός, είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι εκείνος που φροντίζει πραγματικά τη γονιμότητα του Αμπελιού και οι άνθρωποι, λέει, εμείς τα κλίματα, δηλαδή τα κλαδέματα όπως λέμε, γιατί εκείνο το κλίμα το οποίο θα μείνει θα καρποφορήσει και θα αποδώσει μεγάλους καρπούς. Βέβαια εδώ ο συμβολισμός είναι πολύ πιο πέρα από ό,τι διαβάζουμε. Τα κλίματα είναι εκείνα από τα οποία μένουν το ρήμα καλό, δηλαδή μένουν το ένα κολλημένο με το άλλο, που σημαίνει ότι και οι άνθρωποι μένοντας ενωμένοι θα αποδώσουν πνευματικούς καρπούς. Δηλαδή είναι ακριβώς οι μαθητές. Είναι εκείνοι που άκουσαν το Λόγο του Θεού. Είμαστε εμείς οι οποίοι προσέχουμε συμβολικά την εξέλιξη, ειδικά αυτή την εποχή της Άνοιξης. Κλαδεύουμε δηλαδή σωστά, περιποιούμαστε, αφήνουμε την εξέλιξη των βλαστών και φυσικά διατηρούμε τη λαχτάρα, την ελπίδα όταν έρθει η εποχή της συγκομιδής. Σε ένα άλλο απόσπασμα από την Αποκάλυψη του Ιωάννου, όπως είδα με πολύ ενδιαφέρον, γιατί σας είπα είναι ενδεικτικές οι αναφορές στο πώς παρουσιάζεται η φύση στην Αγία Γραφή και στην περίπτωσή μας στην Καινή Διαθήκη. Το απόσπασμα λοιπόν από την Αποκάλυψη του Ιωάννου λέγει «Και κοινάμωμον και άμωμον και θυάματα». Άμωμος, ένα θαυματουργό αρωματικό φυτικό προϊόν, το γνωστό κάρδαμον, που είναι βέβαια γνωστό από την αρχαία Ελλάδα, αλλά δεν είναι άγνωστο στην προφορική μας γλώσσα. Καρδαμόνο θα πούμε, επώνυμο Καρδαμάκης, ενθυμούμενος και το επώνυμο που έχει και ο Μητροπολίτης Αυστρίας, Αρσένιος, εκ της ιστορικής Γέργερης Ορμόμενος. Θα μου πείτε γιατί κάνω αυτές τις διασυνδέσεις, γιατί η λέξη κάρδαμον δηλώνει κάτι ισχυρό, κάτι που είναι πολύτιμο, είναι δηλαδή αυτό που λέμε σκέτος χρυσός. Είναι πλούσιο, είναι όμως και ακριβό προϊόν από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό το λόγο για εκείνη την εποχή ήταν προνόμιο πλουσίων οικογενειών να έχουν αυτό το υλικό, το κάρδαμον. Και φαίνεται πως σιγά σιγά έγινε εισαγόμενο. Έχει όμως την έννοια αυτού του ισχυρού συστατικού και φυσικά δεν θα μπορούσε να σημαίνει τίποτε άλλο παρά κάτι ισχυρό, ενωμένο, και μπορεί να είναι, μάλιστα δείχνει, όσοι ξέρουμε αυτό το χόρτο, μια λαμπρότητα ως προς την εμφάνιση και μια σκληρότητα ως προς την συγκρότηση και τις ιδιότητές του. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο διαβάζουμε επίσης ότι αποδεκατούται το ιδίωσμον και το άνηθον και το κείμινον. Για τον άνηθο ξέρουμε όλοι, ειδικά οι νοικοκυρές, ο άνηθος ουσιαστικά, γνωστό φαρμακευτικό φυτό από την αρχαιότητα. Θα κάνω μια παρένθεση εδώ να πω ότι ο κατάλογος των φυτών αυτών και με τις ιδιότητές τους είναι καταγεγραμμένος σε μια πολύ πολύ πολύ σημαντική εργασία του αγαπητού μου
φίλου κυρίου Βολονάκη, επιτήμου εφόρου αρχαιοτήτων, ο οποίος βρίσκεται στη Ρόδο. Πού αναφέρεται όμως η εργασία αυτή? Αναφέρεται στον Διοσκουρίδη, όπως αναφέρεται και στον Θεόφραστο. Μια πολύ σημαντική πραγματεία για την ιστορία των φυτών υπάρχει στον συγγραφέα του 3ου αιώνα, τον Θεόφραστο, με τίτλο «Ιστορίες φυτών». Εκεί βρίσκουμε στοιχεία που, αν τα δούμε συγκριτικά με τις αναφορές, βέβαια, στην βίβλο εμείς δεν κάνουμε φυσική ιστορία, αλλά προσπαθούμε να συνδέσουμε την ιστορία των φυτών με τους θεολογικούς συμβολισμούς και τις θεραπευτικές ιδιότητες. Ο άνηθος, όπως είναι γνωστό, ταιριάζει με πολλά φαγητά. Οι σπόροι, δε, κατά την παράδοση του άνηθου, αρωμάτιζαν τα φαγητά, και το λάδι, γιατί ο άνηθος έβγαζε και λάδι, έτσι, αυτό είχε θεραπευτικές ιδιότητες. Αναφέρεται όμως, και δύο ακόμη αναφορές έχουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όπου το φυτό αυτό συνυπάρχει στις τροφές μαζί με το δυόσμο και το κύμινο. Να πούμε ότι πρόκειται για δύο ή τρία συστατικά, ουσιαστικά τρία φυτά, που είχαν λειτουργία καρικεύματος, μικρής αξίας αλλά μεγάλης θρεπτικής ιδιότητας, που όπου γνωρίζετε σήμερα υπάρχει. Θέλω να πω ότι όλα αυτά, τα χόρτα που λέμε σήμερα ή τα αρωματικά φυτά, όλα έχουν μια ιστορία. Αλλά θα προσέξετε ότι η ιστορία τους γίνεται μεγαλύτερη, σημαντικότερη, όταν συνδέονται με την τροφή του ανθρώπου. Και όλα αυτά, βέβαια, τα βρίσκουμε στη γη. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσουμε μικρές ιστορίες μεγάλου ενδιαφέροντος, ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν τα μυστικά των φυτών αυτών, ανθρώπων οι οποίοι εμπορεύονται σήμερα αυτά τα φυτά, και αυτό είναι σημαντικό. Να ξέρουμε όμως ότι ο άνθρωπος από εκείνη την εποχή είχε ανακαλύψει πραγματικά, στους βιβλικούς χρόνους μιλάμε δηλαδή, αλλά και από την αρχαία Ελλάδα, είναι ένα θέμα που πάντα με απασχολούσε. Πώς δηλαδή, δεν είναι ο σκοπός μας να μιλήσουμε από πλευράς φαρμακευτικής, αλλά να δούμε γιατί, ας πούμε, για το δυόσμο που λέμε σήμερα, με αυτή την ιδιαίτερη οσμή την οποία έχει και που νοστίμιζε το φαγητό, ή αν θέλετε όπως είναι ο μαϊντανός, όπως είναι το κύμινο που δίνεται σήμερα σε αλεσμένη μορφή. Θα πάω τώρα σε μια άλλη εικόνα που δεν έχει να κάνει ή δεν είναι επίγεια, αλλά είναι υπέργεια, δηλαδή ουράνια. Νομίζω όλοι ξέρετε ότι εκτός από τις κανονικές μας παρατηρήσεις υπάρχουν και ορισμένες προληπτικές απόψεις. Για παράδειγμα, και πάλι στην Αποκάλυψη αναφερόμαστε στα αστέρια. Μεγάλη ιστορία αυτή, μια πανάρχια η αντίληψη που απασχόλησε ιδιαίτερα τους ανατολικούς πολιτισμούς αλλά και τους αρχαίους Έλληνες. Λέει σε ένα σημείο λοιπόν η Αποκάλυψη: «Και το όνομα του αστέρος λέγεται Άψινθος». Άψινθος. Ο Άψινθος στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα φυτό, έτσι, το οποίο μάλιστα και εκείνο έχει φαρμακευτικές ιδιότητες. Όμως εδώ πρόκειται, ακούστε πώς, η λαϊκή μας παράδοση όχι μόνο έχει αυτό το στοιχείο της αυθόρμητης ονομασίας, αλλά έχει αυτή την ποικιλότητα, λέξη που χρησιμοποιούμε σήμερα με άλλη σημασία. Δηλαδή σήμερα λέμε ότι είναι κακό πράγμα να βλέπουμε να πέφτει ένα αστέρι. Πεφτάστερο έγραφε σε ένα από τα πολύ όμορφα διηγήματά του ο έξοχος Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλος. Ο Άψινθος, και μάλιστα
η λέξη, να πω και γλωσσικά, η κατάληξη συνθός είναι προελληνική. Λίνδος και τα λοιπά και τα λοιπά. Θέλω να πω το εξής. Όπως το φυτό αυτό, το άψυνθος, είναι πολύ πικρό. Η φαντασία του λαού έπλασε ότι πέφτει ένα αστέρι, κάτι κακό θα συμβεί. Πράγματι, ας μην ξεχνάμε ότι οι αναφορές στα αστέρια είναι συχνές στην Αγία Γραφή, το αστέρι των μάγων. Και άλλες και άλλες αναφορές, όπως τις βρίσκουμε και στην εικονογραφία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό. Και όπως καταλάβατε όλοι, πέραν από τα φυτά, πέραν από τα δέντρα, συνοπτικά θα λέγαμε, εξέχουσα θέση έχει τελικά η ελιά, δηλαδή το λάδι. Σε ένα άλλο σημείο και πάλι στην επιστολή προς Ιάκωβο λέγει «Ενεδιδείς και το πορφύραν και βίσον». Η πορφύρα ήταν ένα είδος βασιλικής βαφής. Βαφή ωραία, αλλά πανάκριβη, ήταν χαρακτηριστικό των θεών και των βασιλιάδων. Θα μου πείτε βέβαια, αυτό η παραγωγή από ό,τι ξέρουμε γινόταν από τα όστρακα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ένα στοιχείο που ίσως δεν έχει ερευνηθεί, ποια ήταν άραγε η εμφάνιση, η εικόνα των ανθρώπων της εποχής. Ξέρουμε κάποια πράγματα για την ενδυμασία τους, αλλά το πρόσωπό τους, σίγουρα οι Φαρισαίοι και οι άλλοι είχανε, αν θέλετε, αυτή την βαφή, ιδιαίτερα δηλαδή τα πρόσωπα τα οποία, άλλωστε είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η βαφή αυτή που σήμερα είναι ένα βιομηχανικό προϊόν συντελούσε στην ωρεοποίηση περισσότερο του προσώπου. Ένα άλλο πάλι σημείο από την Αποκάλυψη, και γιατί την Αποκάλυψη, γιατί υπάρχει μια μίσια πραγματικά περιγραφή ενός σπουδαίου κόσμου που σήμερα τον περιφρονούμε, γιατί καταφεύγουμε με ευκολία σε έτοιμα σκευάσματα. Λέγει το εξής: «Φιάλας, χρυσάς, γεμούσας, θυμίαμάτων». Το θυμίαμα βέβαια, όπως ξέρετε, συμβολίζει την προσευχή, η οποία ανυψώνεται στον Κύριο. Η αναφορά εδώ είναι δειγματική, ότι πρόκειται για φιάλες γεμάτες θυμιάματα, που στην πραγματικότητα είναι οι επιμέρους προσευχές. Άλλωστε, θα μπορούσαμε να φανταστούμε τον ναό, ο οποίος να έχει 2-3 σημεία από όπου πηγάζει ο καπνός ως θυμίαμα, ως προσευχή προς το Θεό. Σε ένα άλλο σημείο, θα λέγαμε ότι να θυμίσουμε όταν ο στρατιώτης εμβάφτισε κάλαμον με σφουγγάρι και ξύδι και το έδωσε στον σταυρωμένο Χριστό. Σε ένα άλλο σημείο όμως, το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λέγει, και εκεί δείχνει αυτούς τους υπέροχους συμβολισμούς, το συμβολίζει σήμερα το καλάμι, κάτι ασταθές και χαλαρό. Λέγει η φράση «κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον». Αναφέρεται πολλές φορές στην Καινή Διαθήκη. Θέλουμε να πούμε ότι το καλάμι ενέπνευσε πολλούς, λόγω του ότι η συχνότητά του δίπλα στα ποτάμια, στη συστάδα, τη θαμνώδη συστάδα που δημιουργείται. Κατά τα άλλα όμως, εδώ συμβολίζει την αστάθεια και την αδυναμία. Συμβολίζει βέβαια το ότι το καλάμι, με πάμπολες χρήσεις, ακόμη και ως μουσικό όργανο, ακόμη και ως όργανο που ειδοποιούσε τους στρατιώτες, ακόμη και ως πρόχειρη διόπτρα, ακόμη και ένα σωρό φράσεις μπορεί να δει κανείς στο λεξικό,
Έχει όμως σημασία το ότι ένα, αν θέλετε, αφθονούν φυτό, το οποίο μάλιστα βγαίνει κατά πλεισμονήν στις όχθες των ποταμών ή σε περιοχές ερημώδεις, έχει πάμπολες συμβολικές, αν θέλετε, ερμηνείες. Σε ένα άλλο σημείο, και πάλι από το κάτι Ιωάννη Ευαγγέλιο, νομίζω θα το θυμόμαστε ως τελευταία φράση σε ένα από τα Ευαγγέλια της Μεγάλης Εβδομάδος, λέγει «Πέραν του χυμάρου των κέδρων». Ο κέδρος, ένα από τα πολύ στεναρά δέντρα, εφύετο στον Λίβανο, και εκεί που λέμε και όσοι κέδρος ή εν το Λιβάνο, ούτως πληθυνθήσετε. Είναι αυτά τα σκληρά δέντρα, όπως ο πρίνος, όπως η χαρουπιά, όπως και άλλα δέντρα που αντέχουν στις καιρικές μεταβολές, ακόμη και στην έλλειψη φροντίδας του ανθρώπου. Αλλά γιατί το λέει αυτό? Γιατί ο κέδρος χρησιμοποιούνταν και στους αρχαίους χρόνους στην αυπήγηση εμπορικών και πολεμικών πλοίων, όπως και στην στέγαση ναών και σπιτιών. Έχουμε αυτά τα μεσοδόκια, όπως λέμε, τα ξύλινα δηλαδή, που το σκληρό και ανθεντικό ξύλο, στο να μη σαπίσει δηλαδή, ήταν συνήθως από κέδρο. Επίσης, εδώ πέρα αναφέρεται τόσες φορές με την έννοια ότι αποτελούσε και ένα θύλακα, θα λέγαμε, γιατί εκτός του ότι ήταν ισχυρό ξύλο, παρήγαγε και ρητίνη, την οποία ρητίνη τη χρησιμοποιούσαν οι Αιγύπτιοι, δηλαδή πολλές χιλιάδες χρόνια π.Χ. για την θεραπεία της λέπρας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό. Είπαμε όμως στην αρχή της εκπομπής ότι ο άνθρωπος έμεινε, αν θέλετε, χωρίς να περιποιείται τη φύση. Και η φύση φυσικά δεν είναι μόνο δέντρα και φυτά, αλλά είναι και το γόνιμο έδαφος. Δηλαδή η μετατροπή του χέρσου εδάφους σε γόνιμο έδαφος. Σε ένα άλλο σημείο της Αποκάλυψης αναφέρεται στο τι καλλιεργούσαν. Κριθής δυναρίου. Αναφέρεται κυρίως στην καλλιέργεια του σταριού και του κριθαριού. Αυτό ήταν σημαντικό να ξέρουμε, γιατί το σιτάρι ήταν περισσότερο οικονομικό από ότι ήταν το κριθάρι. Έτσι, η θρεπτική αξία και των δύο έχει να κάνει με το χορτασμό των ανθρώπων. Νομίζω ξέρουμε όλοι και την ευλογία το σίτων, τον ίνων και το έλαιον. Ξέρουμε επίσης πως έχει παραχθεί ένας ολόκληρος εθιμικός κύκλος, αφού μετά το αλώνισμα και στο σωρό αυτού του καρπού, αφού έφτασε η ώρα της αποθήκευσης, σταυρώνεται αυτός ο λόφος του σπόρου, είτε σιτάρι είτε κριθάρι, και κατά την παράδοση σκύβει ο Γεωργός και φιλεί αυτό το προϊόν. Βέβαια, κατά την ευχή πληθυνθήσετε, γιατί πρόκειται να αποτελέσει την πρώτη ύλη για το χορτασμό των ανθρώπων του σπιτιού. Και όλα αυτά βέβαια είναι μικρές ενότητες, αφού επανέλθουμε στην ομορφιά της φύσης που αυτή την περίοδο, αγαπητοί μου ακροατές, διανύουμε, σκεπτόμενοι βέβαια ότι μετά την άνθηση, μετά αυτή την αυθόρμητη, πολυπρόσωπη εικόνα της φύσης, επέρχεται ο μαρασμός, καθότι μας περιμένει ο διάδοχος, δηλαδή το καλοκαίρι. Δεν θα μπορούσε κανείς να παραβλέψει αυτό που είπα στην αρχή, αυτή την αρμονία, αυτή την, ότι η φύση όλη είναι μια
μεγάλη και μια μικρή ταυτόχρονα ανθοδέσμη. Σε ένα σημείο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λέει «Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού». Μιλάει λοιπόν για τα κρίνα. Το κρίνο υπάρχει στους Ευαγγελιστές σε κάποιες μικρές αναφορές, αλλά για λόγους χρονικούς εμείς θα πούμε μόνο ενδεικτικά τη σκέψη μας αυτό. Τα κρίνα είναι ή ο κρίνος από τα πιο όμορφα λουλούδια τα οποία υπάρχουν στους αγρούς. Και μάλιστα βλέπουμε ότι το χρώμα τους, το εύρος τους, έτσι όπως φαντάζουν φυτεμένα, βρίσκονται μέσα σε μια φυσική αρμονία. Μεγαλώνει και η ομορφιά τους. Θέλουν όμως ιδιαίτερη φροντίδα. Είναι πολύ σημαντικό ότι ένα από τα λουλούδια που στολίζουν γενικά τις εκκλησίες αυτή την περίοδο, όπως είδαμε, ήταν η κρίνη. Ακόμη και τα στεφάνια, αλλά να θυμίσω λίγο ότι αυτό που είπα προηγουμένως, γιατί ξέρετε αγαπητοί μου, μπορεί να σας φαίνεται λίγο σχολαστικό, αλλά αυτές οι μικρές αναφορές, να σκεφτούμε λίγο τη θέση και τη θέα ταυτόχρονα των λουλουδιών μέσα στην εκκλησία. Δίπλα στις εικόνες, μια μικρή ανθοδέσμη, ένα ζευγάρι από κρίνους, δύο μεγάλα ανθοδοχεία κατά την μνημόσυνο τελετή του νεκρού, όλα αυτά, για φανταστείτε όπως είναι δεμένα μέσα στο ανθοδοχείο, πρόκειται για μια μικρή ενότητα η οποία μας δείχνει το μεγαλείο και την αδιάσπαστη, αν θέλετε, φυσική αρμονία. Όλα αυτά είναι σκέψεις που υπάρχουν μέσα στο Ευαγγέλιο. Άλλωστε, για σκεφτείτε αυτή την σπουδή που έχουμε σήμερα να στολίσουμε για να δούμε κάτι όμορφο. Όχι μόνο το γύρο της αυλής μας, αλλά την εικόνα του Θεού, την εικόνα του Αγίου που προσκυνούμε, τον περίγυρο της εκκλησίας, αλλά και τον εσωτερικό χώρο. Σε ένα άλλο σημείο, επειδή αναφερθήκαμε κάποιες φορές στην επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου, γίνεται αναφορά για ένα φυτό γενικά, που ήταν φυτό του ίδιου του λαού, το λάχανο. Λέει όμως ο ασθενών λάχανα εσθεί. Αυτός που είναι άρρωστος τρώει λάχανα. Τώρα εδώ δεν αναφέρεται γενικά στα λάχανα, αναφέρεται σε κάτι που ήταν κτήμα πολλών, που ήταν μια τροφή πολύ ισχυρή και που οι άνθρωποι μπορούσαν να καταναλώνουν λάχανα ακόμη και αν παρέβαιναν τους νόμους του Μωυσέως. Είναι δηλαδή μια προτροπή που έχει να κάνει ότι αυτοί οι άνθρωποι, ακόμη λέει και αν είναι άρρωστοι, μπορούν να φάνε. Εξάλλου το λάχανο ήταν μια φτηνή και επίγεια διαδεδομένη τροφή. Εννοεί φυσικά ότι και κάποιοι άλλοι όχι μόνο δεν έτρωγαν λάχανα, αλλά κατανάλωναν όπως και σήμερα γίνεται και έγινε κατά κόρον ζωικές τροφές. Είναι λοιπόν σημαντικό να το σχολιάσουμε και αυτό. Θα ολοκληρώσουμε την προσέγγισή μας σχετικά με την χλωρίδα στην Καινή Διαθήκη, αναφερόμενη σε μια φράση που ο ίδιος ο Χριστός είπε, αν έχεις, λέει, πίστην ως κόκκον συνάπεως, τότε θα κληρονομήσεις τη Βασιλεία των Ουρανών. Αναφέρεται στο συνάπι, είναι η παραβολή για το σπόρο και φυσικά τον καρπό του συναπιού. Πρόκειται, όπως μας λένε οι Ευαγγελιστές Ματθαίος
και Μάρκος για το μικρότερο από όλα τα σπέρματα, το οποίο μάλιστα κατά την Καινή Διαθήκη, το συνάπι δηλαδή, γίνεται δέντρο. Τώρα γιατί το λέει αυτό? Γιατί στα κλαδιά του δέντρου πήγαιναν να καθίσουν τα πουλιά. Και οι εικόνες αυτές της παραβολής συμβολίζουν το μέγεθος της πίστης. Ότι δηλαδή ο άνθρωπος, ακόμη και η μικρότερη πίστη του, μπορεί να είναι τόσο δυνατή από εκείνη που διακηρύττει ότι είναι μεγάλη, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι, εξάλλου για όλους είναι γνωστό, κάνοντας παρένθεση, η λεγόμενη παραβολή του σποραίος. Αντίστοιχα, όπου έπεσε ο σπόρος, ανάλογα με τη γη, κάρπισε ή δεν κάρπισε, χάθηκε κτλ. Κτλ. Εγώ θέλω να σταθώ περισσότερο, τελειώνοντας αυτό το διπορικό, και ελπίζω να τα πούμε και σε επόμενη εκπομπή σε παρόμοιες διαδρομές, ότι αυτές οι αναφορές σε αυτό τον ευρύτερο κόσμο των μικρών φυτών, των θάμνων, και πέρα από τις αναφορές στα δέντρα, δείχνουν ότι αυτός ο κόσμος, ο μικρός ωμέγας που έλεγε ο ποιητής, πραγματικά για λόγους αρμονίας έχει ενδιάθετα αυτούς τους μικρούς σπόρους, τους μικρούς θάμνους, και που αυτοί οι μικροί σπόροι, όταν ακούμε μία φράση που λέει, έλεγε και ο ίδιος ο Σολωμός, αρκετών σπόρων έσπειρα, ότι δηλαδή ακόμη και ο λίγος σπόρος, ο μικρός σπόρος στη ζωή μας, στην εργασία μας, στην επικοινωνία μας, έχει μεγάλο μέγεθος πίστης, αρκεί να είναι κατάλληλη στιγμή και να ριζώσει τον κατάλληλο χρόνο για να βγάλει ευλογημένους καρπούς. Πράγματι είναι σημαντικό, τελειώνοντας, να πω ότι όλα αυτά δείχνουν ένα άλλο μεγαλείο, θα έλεγα εγώ, ο μικρός ο αφανής σπόρος, όπου φυτρώνει, μεγαλώνει, και που ο άνθρωπος, όπως αντίστοιχα κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται ότι μεγάλωσε γυράσκι, το ίδιο ο Θεός τον κατευθύνει να χαρεί, όπως ακριβώς χάρηκε όταν πρωτοάνοιξε τα μάτια του και αυτό που είδε και αυτό που αγάπησε είναι η φύση, γιατί πέραν από τους γεννήτωρές του, η στοργική αγκαλιά, είτε φανερά είτε αθέατα, ήταν πάντοτε ο φυσικός κόσμος μέσα στον οποίον δημιουργικά πρωτοστατεί. Να είμαστε όλοι καλά.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

0: εν το φωτί σου, οψόμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Όρος ασύνορο. Ημερολόγιο άθωνος, μέρος τρίτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι το άδυτο φως, ο ανέσπερος ήλιος. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι πάσο, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Πάντα στο ξεκίνημά μας. Να μαρτυρούν το σκοπό αυτής εδώ της εκπομπής που δεν είναι άλλος. Από το να ρίχνει έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας με τις ελάχιστες δυνάμεις της. Στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Να ελεήσει ο Χριστός μας έστω και μια ψυχή από αυτές που τούτην εδώ τη στιγμή ακούν αυτήν την εκπομπή, να τον αγαπήσουν όπως μόνο σε εκείνον αξίζει.

και εκείνος να περιβάλλει τις ψυχές μας με τα όπλα του, τα όπλα του φωτός, να ανατείλει το φως του Χριστού μας, να τις λαμπρύνει, να τις απαλύνει σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα, να γίνουν οι ψυχές μας κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού.

Όπου φτάνει η φωνή αυτής της εκπομπής, στέλνουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας ιδίως στους ανθρώπους, τους μοναχικούς που κάνουν ακρόαση και τις νυχτερινές ώρες στα εκκλησιαστικά ραδιόφωνα της πατρίδας μας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε επανάληψη στα νυχτερινά προγράμματά τους. Αυτοί οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας, όπως λέει ο καθηγητής Κουσταλάκης, και μας αρέσει πολύ αυτός ο προσδιορισμός τους, είναι οι μπροστάριδές μας, είναι αυτοί που μας δείχνουν τον, ναι, ανηφορικό δρόμο, μα τον φωτεινό δρόμο αυτόν που καταλήγει

το ομότιτλο. Εκεί θα βρείτε ηχητικό αρχείο πολλών ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί όπως καταγράφονται και περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων των Αγγέλων εν σωμάτι.

Το τρίτο μέρος του φετινού αθωνικού μας ημερολογίου. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του. Ξανά πήρε μορφή ο άθωνας και σε αυτό το ταξίδι εν ποικίλες μορφές αποκαλύφθηκε μπροστά μας στην κάθε ελάχιστη συνταρακτική για τις ψυχές μας στιγμή αυτής της αξέχαστης συναλληλίας. Δεν είναι της αγάπης υπερβολή, δεν είναι ένα ακόμα εγκόμιο εμφατικό να μαρτυρήσει τα αθωνικά θαύματα και θαυμάσια, δεν είναι διαπίστωση και απόσταγμα εμπειριών, δεν είναι μια ευλογημένη έστω παρόρμηση, μόλις η νοσταλγία κατακυριεύσει το μέσα σου, σαν ξεμακρύνεις από την ιερή σκιά του όρους. Είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια πάντα αποκαλύπτεται, δεν ανακαλύπτεται.

ξεφυλίζοντας ένα προηγούμενο ημερολόγιο, κάναμε τον πρόλογο για το τρίτο μέρος αυτής της σειράς με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Παράπονο του Ιησού, οι στίχοι αφηγούνται, βρισκόμαστε στα μέρη της κήτης του προφήτου Ηλίου. Παράπονο του Ιησού, οι στίχοι αφηγούνται, των αιώνων οι αγνώμονες τους ύλους δεν θυμούνται. Πώς περιγράφει την χαρά όποιος την έχει ζήσει, πεπληρωμένη η ψυχή τους πάντες γύρω εκπλήσει. Καυχήματα αθωνικά με στέφη ιστορημένα, ύμνη και απολυτίκη από καιρό γραμμένα. Τον εβδομήκοντα ο χορός μπροστά μας ζωντανεύει, θεοκήρυκες συνεχιστές ο Κύριος κλητεύει. Διακόνημα με δάκρυα, ασκράταγε ακόμα, τα περιβόλια στις ψυχές και η ευχή στο στόμα. Η μνήμη του ησυχαστή γίνει και η γιορτή του. Προστάτη ακαταγόνιστο βρήκε η προσευχή του. Στα γραφτά ξεκινάει το πέμπτο κεφάλαιο και αυτή είναι η συνήθις στίχη σαν πρόλογος, σαν προήμιο που συνοδεύουν αυτή την καταγραφή. Εσπερινώ στην σκήτη του προφήτη Ηλία νέες αγιογραφίες του στίχους του μικρότερου Κυριακού του Αγίου Νικολάου. Οι κτήτορες Άγιοι Παΐσιος, Βελιτσκόφσκι και Γαβριήλ κρατώντας το άρμενο του κοινοβίου. Και ο προφήτης Ηλίας και ο πενταπόλεος Νεκτάριος που είχε σταθεί κάποτε μνημειωδώς εδώ λίγο να ησυχάσει. Και ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης και ο Άγιος Προφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Δεν χορταίνουν οι Αγιορείτες να φιλοτεχνούν τα αγλαίσματα, τα αθωνικά. Φυλαγμένη η έμπνευση για την ώρα την μεγάλη της επίσημης αγιοκατάταξης. Το ζήσαμε φέτος με τον σπηλαιώτιο Άγιο Ιωσήφ, τους κατουνακιώτες Αγίου Σεφρέμ και Δανιήλ, τον Σιμωνοπετρίτη Άγιο Ιερώνυμο, τον παντοτινά Αγιορείτη Όσιο Σοφρόνιο του Έσεξ. Μόλις ανακοινώθηκε το χαρμόσυνο άγγελμα, αστραπιαία ταξίδεψαν παντού τα πρώτα πολιτίκια και οι πρώτες αγιογραφημένες εικόνες τους. Ένας μεγάλος, μικρός προφήτης έχει από απόψε την τιμητική του. Ο προφήτης Ιωήλ, που έβλεπε αυτά που οι άνθρωποι σήμερα αποκαλούν φυσικά φαινόμενα ως προειδοποιήσεις και εκκλήσεις του δικαίου Θεού προς μετάνοια. Άγνωρη ημέρα εκείνη του Κυρίου, μα κρίμα η Χριστότητά του να μην μας οδηγεί σε μετάνοια. Αλίμονο να μείνει άγνωρος και ο Χριστός μας. Μετά το απολυτίκιο του Θεολύπτου Αγίου παρακαλούμε την δακρυρωούσα Παναγία να γίνεται συνεχώς ευήκοος ηλασμός. Μαζί με σελίδες του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου στο Εσπέρας της Πέμπτης από τον ατίμητο θησαυρό της λειτουργικής μας ζωής, το Θεοτοκάριο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Χαίρε Παρθένε,

η αένα ως πηγή του χρυσαυγεστάτου και θείου νάματος, χαίρε ανεξάντλητε γλυκία θάλασσα. Μαζί με τον Παναγιώτη στεκόμαστε στο δεξί αναλόγι. Τι λόγια αξιωνόμαστε να προφέρουμε? Μας κανοναρχεί ο πατήρ Σύλλας. Στο ιερό βήμα ο Παπαφιλίμων. Εναλλάξει αυτοί οι δύο διάγουν στον ευλογημένο ενιαυτό μέσα στο πανίερο θυσιαστήριο και στο ψαλτήρι. Και τα δυο μοναχικά ονόματά τους τα διάλεξε ο γέροντάς τους Ιωακήμ. Από την ίδια πηγή, την ίδια θεία συνέλευση, από τους εβδομήκοντα αποστόλους, τους θεηγόρους οικονόμους του Χριστού μας. Θαυμάσια η νέα μεγάλη αγιογράφησή τους στο κέντρο. Στο τέλος της ακολουθίας η αγαπημένη συνήθεια των προφητηλιατών. Το ρητορικό πανέβηχο ερώτημά τους προς τον Κύριο της δόξης. Το αναστασιματάριον σταθερά του την ώρα δείχνει ήχο βαρύ. Τι ανταποδώσομεν το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω και νημήν. Διημάστε ως εν ανθρώπης, δια την καταφθαρίσαν φύσιν ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημήν. Προς τους αχαρίστους ο ευεργέτης, προς τους εχμαλώτους ο ελευθερωτής, προς τους εν σκότη καθημένους ο ήλιος της δικαιοσύνης, επί των σταυρών ο απαθής, επί των άδειν το φως, επί των θάνατον η ζωή, η ανάστασιν δια τους πεσόντας. Προσόν βοήσομεν, ο Θεός ημών δόξαση.

Ακολουθεί η εδαφιαία μετάνοια. Έξω βρέχει ασταμάτητα. Ξανακαθόμαστε για λίγο στο αρχονταρίκι της αυλής μέχρι την βραδινή τράπεζα. Ο ψηφιακός δίσκος έχει προχωρήσει αρκετά. Ύμνοι της ακολουθίας των αχράντων παθών τώρα ακούγονται, σαν συνέχεια στον προηγούμενο αποχαιρετιστήριο ύμνο άλλης μιας μέρας που φτάνει στο τέλος της. Συναρμοσμένα νοήματα στην πολυδιασπασμένη ψυχή μας. «Τάδε λέγει Κύριος της Ιουδαίης, λαός μου τι επί Ισάσι, η τίση παρενόχλησα. Τους τυφλούς σου εφώτισα, τους λεπρούς σου εκαθάρισα, άντρα όντα επικλίνεις, είναι ορθοσάμιν. Λαός μου τι επί Ισάσι, και τίμη ανταπέδοκας, αντί του μάνα χωλήν, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάν με σταυρό με προσιλώσατε, που και τη στέγω λοιπόν καλέσω μου τα έθνη, κακή να με δοξάσουσι, συν το πατρί και το πνεύματι, καγώ αυτής δωρήσω με ζωήν την αιώνιον». Τώρα ο Κύριος απευθύνεται σε εμάς. Το παράπονο του Χριστού μας στους αχαρίστους όλων των αιώνων, στους σύγχρονους σταυρωτές Του. Σε όσους κοφεύουν, σε όσους επιμελώς αποφεύγουν. Αποφεύγουμε. Ναι. Να ακούσουμε εκείνο το «έως πότε ανέξομαι ημών». Ένα καντήλι καίει μπροστά στον εσταυρωμένο βασιλέα της δόξης, λίγο πριν τη σκάλα που οδηγεί στον πρώτο όροφο και στην παλιά τράπεζα. Στεκόμαστε για λίγο έξω από το παράθυρο και τον παρατηρούμε. Δεν μπορεί να σταθεί για πολύ η ματιά μας πάνω του. Χαμηλώνει το βλέμμα όλων ημών που συνεχίζουμε καθυλωμένος στον σταυρό να τον κρατάμε. Το παραπονεμένο πρόσωπό του φαίνεται τόσο καθαρά από το σκοτάδι που απλώνεται στην αυλή του προφήτη. Μα εκείνος συνεχώς μας φωνάζει. Μετανοείται, χαίρεται, ελπίζεται, ανάστηται. Στο διάδρομο του παλιού νοσοκομείου μια μικρή βιβλιοθήκη με βιβλία του γέροντος Ιωακήμ. Σε ένα κάδρο δίπλα στο δωμάτιό μας βρίσκουμε λόγια του γραμμένα για την αληθινή χαρά των χριστιανών. Διαβάζοντάς τα κατανοούμε γιατί εδώ πάντοτε την συναντάμε τόσο πλούσια και προσωποποιημένη.

Χαρά μου είναι ο Χριστός, η συντροφιά Του μου χαρίζει δύναμη και φως. Χαρά μου είναι η Παναγιά, χωράει όλο τον κόσμο η αγκαλιά της η πλατιά. Χαρά μου είναι η προσευχή που μ' ανεβάζει πάνω στα ουράνια, εκεί. Χαρά μου είναι η Γραφή, το μάνα που μου τρέφει την ψυχή. Χαρά μου είναι η Εκκλησία, όπου αξιώνομαι να παρακολουθώ την Θεία Λειτουργία. Χαρά μου είναι η νηστεία που δαμάζει κάθε σαρκική επιθυμία. Χαρά μου είναι η φιλανθρωπία, της αγάπης μου η ακτινοβολία. Χαρά μου είναι η μετάνοια που μου ελευθερώνει την καρδιά και την διάνοια. Χαρά μου είναι η Θεία Κοινωνία, νιώθω μέσα μου την Θεία Παρουσία. Χαρά μου είναι η ταπείνωση, έχω του αμαρτωλού εαυτού μου την επίγνωση. Χαρά μου είναι ο κάθε άνθρωπος, αυτός ο αδελφός μου, ο γνώριμος και ο άγνωστος. Χαρά μου είναι η εργασία, μου χαρίζει την πολύτιμη ψυχοσωματική ισορροπία. Χαρά μου είναι όλη η ωραία πλάση, μ' αγκαλιάζει, με θοπεύει, μ' οδηγεί στον πλάστη. Χαρά μου είναι όλες οι δοκιμασίες, τις δέχομαι σαν θείες ευλογίες. Χαρά μου είναι η αιώνια ζωή, εκεί στρέφονται όλοι μου οι κόποι και οι στοχασμοί. Χαίρομαι μαζί με τους Αγίους Αποστόλους που εχάρισαν ειδόντες τον Κύριον και είχαν πεπληρωμένην την χαρά. Χαίρομαι μαζί με τις Αγίες Μυροφόρες, πρώτες άκουσαν το μήνυμα της χαράς. Χαίρομαι μαζί με τους Αγγέλους και με όλους τους Αγίους που απολαμβάνουν την χαρά του Παραδείσου. Χαίρομαι μαζί με τον Απόστολο Παύλο που έχαιρεν εν τη παθήμασή του και ευχαριστούσε το Θεό για τα δεσμά του και έγραφε στα πνευματικά παιδιά του. Χαίρεται εν Κυρίω και πάλι νερό χαίρεται. Χαίρομαι μαζί με τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ που είχε την καρδιά πλημμυρισμένη από την χαρά της Αναστάσεως και έλεγε στους άλλους «Χριστός ανέστη χαρά μου». Χαίρομαι με όλους και με όλα, με το χθες, το σήμερα, το τώρα. Δεν φοβούμαι το διωγμό και την δύσκολη την ώρα.

ξημέρωμα μας βρίσκει στο θαλπερό ημίφος του Αγίου Νικολάου. Ο Κύριος αποκαλύπτεται κάθε φορά που μια φλόγα στέκεται οικετευτικά μπροστά στο πανίερο πρόσωπό του. Ανατολή των ατελευτήτων. Της αποκάλυψης τα λόγια ηχούν όποτε ένα αγνό κερί ξεκινά μέσα στο τέλειωμα της νύχτας. Να αιτείται τα αιώνια. Και δώσω αυτό τον αστέρα των πρωινών. Εικόνες έμψυχες, γεύση Χριστότητας. Ο πατήρ Σίλας μπροστά στην Αγία Τράπεζα γονατιστός όσο η ψυχή του επιτάσσει. Ο χρόνος συλλειτουργεί και εξαγιάζεται. Κινήσεις αρμονικές, φωνές γαλήνιες κάνουν τις μυστικές λέξεις να ισχωρούν βαθιά. Της θεογνωσίας το ακύρατο φως τρεμοπαίζει μπροστά μας. Κράτα Κύριε τα μάτια μας ανοιχτά. Διώξε των παθών το σκοτάδι. Ανένοχα και ακατάκριτα αξίωσέ μας να σταθούμε μπροστά στο φρικτό σου μυστήριο. Το Παναγιώτης καλείται από τους πατέρες να ξεκινήσει τον χερουβικό ύμνο. Τον έχω ακούσει αμέτρητες φορές να το κάνει στον έξω κόσμο. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή στιγμή και για εκείνον. Άδει στην ζωοποιό τριάδα, μυστικά εικονίζοντας τα χερουβίμ. Με δέος αληθινό και συστολή σταλμένη από ψηλά. Εύχομαι μέχρι τερμά των αιώνων, έτσι τον Τρισάγιο ύμνο να αξιώνεται να ψέλνει. Με μνημένη της εντολής σου και όλων όσων το σωτήριο σχέδιό σου, Κύριε, πραγμάτωσε και υποσχέθηκε. Μεγάλη είσοδος, συναπτή τιμίων δώρων, Αγία αναφορά, ύψωση και μελισμός, Θεία κοινωνία, όλα φαίνονται γνωστά. Τα προσπερνάμε τόσες φορές. Καμιά στιγμή δεν θα επιστρέψει να μας χαρίσει τα δάκρυα που έπρεπε να την θυμίζουν. Μην κυλήσει μια ολόκληρη ζωή χωρίς ένα δάκρυ αληθινό, μια ρανίδα ελάχιστη ίση με λουτρό βαπτίσματος. Μην μείνει άγνωρος ο Χριστός μας. Τελευταία εικόνα μετά την μεγάλη αποχαιρετιστήρια αγκαλιά με τον Παπαφιλίμωνα, η θέα της Κήτης σημά στο μνήμα του πατέρα Λουκά. Στο κημητήρι, στον λόφο. Λογιών χρυσάνθεμα φυτεμένα στο χώμα που τον σκεπάζει. Από αυτά στόλισαν χθες το εικόνισμα του Ευαγγελιστή στην μεγάλη μέρα της δικής του μνήμης. Στο φευγιό μας συναντάμε Θεσσαλονικείς και γιανιώτες αδελφούς που φεύγουν για να βοηθήσουν στο λιωμάζωμα. Έχουν μια χαρά φιλιμονική.

Επόμενος σταθμός μας η Παντοκράτορος. Η βροχή έχει χαμηλώσει, μα χθες έβρεξε πολύ. Περάσματα ψάχνουμε από το νερό που διασχίζει το δάσος. Πατήματα προσεκτικά στα γλιστερά, μονοπάτια, στοές, ξέφωτα και χαλάσματα ακόμα μιλούν για την άφταστη ωραιότητα του όρους. Πολλές φορές έχουμε επισκεφθεί την γερόντισσα, πρώτη φορά όμως θα μέναμε στο μοναστήρι της. Στην καταφυγή της, στην ακατάπαυστη δέησή της. Μας δίνουν δωμάτιο στον ημιόροφο δίπλα στην αυλή. Μαζί μας και οι τρεις Θεσσαλονικείς προσκυνητές που χθες συναντήσαμε στον προφήτη. Μόλις που τακτοποιηθήκαμε και ξεκίνησαν οι ευλογίες. Η μεγαλύτερη ευλογία στο όρος είναι το διακόνημα και η παγκινιά. Ο Αρχοντάρης φωνάζει. «Αδελφοί, όποιος μπορεί ας ανέβει πάνω στο μαγεριό για να βοηθήσει τους πατέρες στην προετοιμασία». Ανεβαίνουμε με τον Θεοδόση και τον Φώτη. Στο μπαλκόνι ήδη δύο αδελφοί έχουν ξεκινήσει να καθαρίζουν μεγάλα τελάρα με πατάτες, κρεμμύδια και σκόρδα. Δύο κριτικοί ηρακλιώτες. Ο Γιώργης και ο Νικόλας. Δεν είναι μόνοι τους στην Παντοκράτορος. Βρίσκονται μαζί με τον πνευματικό τους και ακόμα 18 πνευματικοπαίδια του και ενωρίτες του. Κάποια στιγμή έρχεται και ο παππούλης τους. Νέος ακόμα. Πατέρας 6 παιδιών. Μια σταλιά άνθρωπος, μα γίγαντας σαν σε θωρεί.

μια καρδιά ευρύχωρη και μια ματιά άδολη και ταπεινή. Ξέχυλη αγάπη του για τα παιδιά του, την αθωνική φετινή συντροφιά του. Ενώπιόν μας το ομοθυμαδόν, το ιναόσιεν, το ενενή στόματι και μια καρδία. Πόσο ξεχασμένα στις μέρες μας τούτα, σκεπασμένα από την καταχνιά της παραλυτικής εγωλατρίας μας, που ζητά συνέχεια πρωτεία και πρωτοκλησίες. Χαρούμενοι ξεφλουδίζουμε πατάτες και μιλάμε με τα παιδιά αυτά. Περιβόλια οι ψυχές τους. Εμάς που λέτε μας παροτρύνουν οι γυναίκες μας να έρθουμε στο όρος, ειδικά όταν έρχεται και ο παπάς μας. Το έχουμε ανάγκη και ερχόμαστε για αρκετές μέρες εδώ στην Παντοκράτορος, στην γερόντισά μας. Ζούμε ένα θαύμα κάθε φορά εδώ. Να είναι καλά ο πνευματικός μας και οι πατέρες εδώ, που μας φιλοξενούν με τέτοια ζεστασιά. Σπίτι μας είναι αυτό το μοναστήρι. Δάκρυα ξεκινούν να τρέχουν από τα μάτια όλων μας. Έχει ξεκινήσει το καθάρισμα των κρεμμυδιών. Έστω και με τεχνητό τρόπο, να στάξει ένα δάκρυ, και αυτό κάπου θα λογαριαστεί. Σιωπηλοί μένουμε αρκετά. Προσπαθούμε όλοι να λέμε την ευχή. Τρεις ώρες πέρασαν στην κουζίνα της Παντοκράτορος. Αλυσμόνητες. Ψάξαμε και για άλλη αφορμή παραμονής, αλλά δεν είχε μείνει τίποτα ακαθάριστο. Μόνο οι ρερυπωμένες μας ψυχές που πάντα θα αναζητούν εξαγνισμό. Κατεβαίνοντας συναντήσαμε και άλλα μέλη της κριτικής συναλληλίας. Στον εξονάρθικα του Καθολικού σημειώνουν αθόρυβα ονόματα για μνημόνευση. Κουβεντιάζουμε με τον αδελφό μας, το Φραγκίσκο. Μας μιλά με ευγνωμοσύνη για τον πνευματικό τους και εκείνους. Μα και για τον δεσπότη τους, τον απλό και πράο εργάτη του Ευαγγελικού Λόγου και της προσευχής. Της Κρήτης, της πάντερπνης των Ειρηναίων τους. «Ξέρεις, αδελφέ μου», μιλάει ο Φραγκίσκος, «αυτά τα χρόνια που με τη χάρη του Αγίου Θεού μας αξιωθήκαμε να έχουμε και τον παππούλη μας, τον πνευματικό μας οδηγό, και που αρχίσαν να πέφτουν λίγο-λίγο τα λέπια από τα μάτια μας, όλα αυτά τα χρόνια είχα κάτι που με βάραινε και κάπως με δυσκόλευε. Το όνομά μου. Δεν υπάρχει, βλέπεις, ορθόδοξος Άγιος Φραγκίσκος, να εορτάζω κι εγώ την ημέρα της μνήμης του, παρά μόνο εκείνος ο Άγιος των Παπικών». Το Άγιος εντός εισαγωγικών. Βέβαια, ένας γέροντας μου είχε πει πως θα έπρεπε να προσπαθώ ακόμη περισσότερο στα πνευματικά, να καταφέρω να ζήσω αυτή τη ζωή με τρόπο που να ευαρεστεί τον Θεό και να γίνω εγώ Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ώστε όλοι όσοι έχουν στο μέλλον αυτό το όνομα να εορτάζουν την ημέρα της δικής μου τελευτής. Δύσκολα μου έβαλε. Πολύ δύσκολα. Αλλά πρέπει να προσπαθήσω. Για να σου συνεχίσω όμως, αδελφέ μου, αναγκαστικά έως τώρα εόρταζα τον Αγίον Πάντων. Μεγάλη γιορτή. Η χάρη τους τεράστια. Αλλά εγώ έψαχνα να βρω έναν τρόπο να εορτάζω σε άλλη μέρα. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ με απασχολούσε αυτός ο λογισμός. Ζήλευα ίσως τους άλλους αδελφούς που είχαν όλοι τον προστάτη Άγιό τους. Έκανα προσευχή να στείλει ο Θεός ένα σημάδι να αναπαυθώ. Και φέτος, αδελφέ μου, πήρα μια χαρά. Μια χαρά ανίποτη. Μόλις αγιοκατατάχθηκε ο Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής και σπηλαιώτης, βρήκα τον Άγιό μου, επιτέλους. «Τι εννοείς?» τον ρωτήσαμε. «Πώς θα γιορτάζεις τη δική του ημέρα?» «Μα, αδελφέ μου, το κοσμικό όνομα του Αγίου ήταν Φραγκίσκος. Να, ένας Φραγκίσκος που αγίασε λοιπόν και αγιοκατατάχθηκε επίσημα. Κοιμήθηκε ανήμερα της Παναγίας μας στην κοίμησή της. Θα εορτάζεται την επομένη όπως συμβαίνει και με τον Άγιο Γεράσιμο. Τότε λοιπόν θα εορτάζω και εγώ. Πήρα ευλογία προς τούτο. Χίλιες και αμέτρητες ακόμα δόξες στον Χριστό μας. Τον νιώθω δίπλα μου συνέχεια τον Άγιο Ιωσήφ. Είναι ο προστάτης μου». Θαυμάσαμε την πρόνοια του Θεού μας, το ευμήχανο της φυλάγιας ψυχής του Ηρακλειώτη Φραγκίσκου.
Σε λίγο στο καθολικό της Παντοκράτορος θα ξεκινούσε ο εσπερινός της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Γερασίμου. Μαζί με τον Άγιο Ιωσήφ, τον ησυχαστή, θα μνημονεύονται πλέον την επαύριον της ένσωμης μεταστάσεως της μητέρας της ζωής.

Λίγο πριν ξεκινήσουμε με το επόμενο κεφάλαιο στα γραφτά μας, θα κάνουμε μια παρένθεση ευλογημένη εδώ και θα πάρουμε στα χέρια μας ένα εξαιρετικό βιβλίο, το γεροντικό του Αγίου Όρους, Ανδρέου Μοναχού Αγιορείτου, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Το κάναμε και πέρυσι αυτό. Βάλαμε εμβόλυμα και ευλογημένα κάποιες καταγραφές ιερές της μνήμης από άλλα αθωνικά ημερολόγια. Να θυμηθούμε το Άγιον Όρος όπως το γνώρισα, αυτό το αριστούργημα, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω έτσι, γιατί είναι βγαλμένο μέσα από ψυχή προσευχομένη και ποτισμένη με τα αθωνικά νάματα του κυρίου Νικολάου του Μπαζόνη. Να στείλουμε τις ευχές μας αυτόν τον ευλογημένο άνθρωπο. Το Άγιο Όρος όπως το γνώρισα ήταν η περσινή μας παρένθεση. Τώρα ο αδερφός μας ο Γεώργιος από την ευλογημένη Σκίδρα μας έστειλε αυτό το βιβλίο έχοντας ένα σελιδοδείκτη, λες και το γνώριζε, σε μνήμες ενός παντοκρατορινού επιγείου αγγέλου, του πατρός Κοσμά του παντοκρατορινού. Θα τον φέρουμε εδώ μπροστά μας λοιπόν, τον μακαριστό πατέρα Κοσμά, και να τον εντάξουμε στο φετινό μας αθωνικό οδηπορικό, να ευλογήσει και αυτός με την πλούσια χάρη που του ειδώθη εν ζωή και τη μεσητευτική δύναμη που έχει πλέον στον ουρανό. Ο πατήρ Κοσμάς ήταν απλός, ολιγογράμματος, αγαθός και λιγόλογος, και για να αντιστέκεται στον πολύ και μεγάλο πόλεμο της Σαρκός, σηκωνόταν τη νύχτα, άναβε το λαδοφάναρο, το οποίο έβανε μπροστά στο ακαλλιέργητο χωράφι, και έσκαβε μέρα νύχτα, ώσπου να υποχωρήσει τελείως ο ερεθισμός και η μανία του αουράτου και σκληρού αυτού πολέμου. Με τον τρόπο αυτό της πολύχρονης δηλαδή πάλης, δημιούργησε 250 στρέμματα αμπέλια και κήπους, από την καλλιέργεια των οποίων επί 40 και πλέον χρόνια προμήθευε την Παντοκράτορος, όχι μόνο από σταφύλια και κρασί που περνούσε τους 20 τόνους κάθε χρόνο, αλλά κατά τα χρόνια της κατοχής τροφοδοτούσε τους μοναχούς της Μονής με πατάτες, φασόλια και διάφορα άλλα κυπευτικά και φρούτα, τα οποία δεν έλειψαν όλο αυτό το διάστημα. Όμως παρόλη τη σκληρή αυτή και χειρονακτική εργασία, όπως φαίνεται από τα αγαθά τέλη της ζωής του, ο πατήρ Κοσμάς δεν παραμελούσε τα πνευματικά του καθήκοντα, τις ημερονύχτιες προσευχές, τον κανόνα του. Ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα που διδάσκει όλους τους ανθρώπους ότι αν υπάρχει αγαθή προαίρεση, μπορεί ο άνθρωπος με τη δύναμη και τη βοήθεια του Θεού να κάνει και να εκπληρεί όλες τις υποχρεώσεις του, και τις σωματικές και τις πνευματικές, κατά το ρητό της Αγίας Γραφής, και ταύτα εδιποιήσε κακίνα μη αφιέν. Δηλαδή και τις εργασίες για τη σωματική του συντήρηση να κάνει και στην οαιρά και καρδιακή προσευχή με τη μονολόγιστη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», να επιδοθεί και να προοδεύσει όπως ο αδελφός Κοσμάς που είχε φτάσει σε μεγάλα μέτρα αρετής και αγιότητας. Στα 70 του εξακολουθούσε να εργάζεται στο κτήμα της αμελικιάς πολύ σκληρά. Οι πατέρες της Μονής Παντοκράτορος έχουν τυπική διάταξη σύμφωνα με την οποία πρέπει όλοι οι διακονητές που βρίσκονται στις διάφορες υπηρεσίες εκτός της Μονής κατά τις Άγιες ημέρες από το Σάββατο του Λαζάρου να μαζεύονται στο μοναστήρι για να ψάλουν όλοι μαζί εκείνο το ωραίο τροπάριο του Εσπερινού των Βαΐων που λέει «Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε και πάντες έροντες των Σταυρών σου λέγομεν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης». Εφόσον είδαν ότι ο πατήρ Κοσμάς έλειπε, έστειλαν τον αδελφό Σπυρίδωνα από τη Μονή να δει τι συμβαίνει.
Ο πατήρ Σπυρίδων βρήκε τον πατέρα Κοσμά στην Αμπελικιά να είναι λίγο αδιάθετος. Έτσι παρέμεινε μαζί του να τον υπηρετεί. Δεν πέρασαν όμως πολλές ημέρες και παρόλη την αδιαθεσία του δεν έπεσε στο κρεβάτι, αλλά εξακολουθούσε να εργάζεται. Όταν πέρασε ολόκληρη μεγάλη εβδομάδα, ο πατήρ Κοσμάς είπε στον αδελφό Σπυρίδωνα να βγει λίγο έξω από το δωμάτιό του και τότε σχεδόν έγερε κάτω στο πάτωμα επάνω στην κουβέρτα που κοιμόταν πάντοτε. Ο πατήρ Σπυρίδων άκουσε απ' έξω τρεις φορές έναν ελαμφρύ ρόγχο και όταν μπήκε μέσα στο δωμάτιο βρήκε τον πατέρα Κοσμά να έχει παραδώσει το πνεύμα. Ο πατήρ Σπυρίδων έτρεξε στο μοναστήρι να ειδοποιήσει τους γέροντες και οι συντρέξαντες πατέρες μετέφεραν το νεκρό σώμα του στην εκκλησία της Αμπελικιάς. Οι παπαντοί του Κυρίου, όπου με ύμνους και θυμιάματα έψαλαν κατά την τάξη την νεκρόσιμη ακολουθία. Καθ' όλη τη διάρκεια της νεκρόσιμης, ο πατήρ Σπυρίδων έβλεπε δίπλα στο λείψανο να κάθεται ακίνητος ένας μοναχός με το επανοκαλή μαυχό του, που έμοιαζε καταπληκτικά με τον πατέρα Κοσμά. Όταν κατέβασαν το λείψανο στον τάφο και ο ιερέας έλεγε το γη χένουσα υπόδεξε των αδελφών Κοσμά μοναχών, ο πατήρ Σπυρίδων είδε ξέσιο θαύμα να συμβαίνει μπροστά του. Δηλαδή, είδε να κατεβαίνει και ο φαινόμενος μοναχός που καθόταν προηγουμένως δίπλα στο νεκρό λείψανο και να σχηματίζεται πάνω στο νεκρό σώμα εμφανώς η μορφή του πατρός Κοσμά.

Ο ίδιος αδελφός που κι αυτός φαίνεται να ήταν ενάρετος, μας βεβαίωσε ότι για 40 ημέρες μετά το θάνατο και την κηδεία έβλεπε τον πατέρα Κοσμά, τον παντοκρατορινό, αυτόν που όσο ζούσε παρίστανε τον αγράμματο, να συμψάλλει με τους άλλους πατέρες της Μονής Παντοκράτορος στους χορούς της Εκκλησίας και κυρίως όταν έψαλαν την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και άλλους ύμνους των ένων και δοξολογιών. Ο πατήρ Κοσμάς ο Παντοκρατορινός κοιμήθηκε τον αιώνιο ύπνο στις 13 Απριλίου του έτους 1970 και τον ενταφίασαν εκεί που έκανε τους σωματικούς και πνευματικούς του αγώνες περισσότερο από 40 ολόκληρα χρόνια, κατά την προεκφραστήσα επιθυμία του, δίπλα στην εκκλησία της Υπαπαντής, στην Αμπελικιά.

Ευχαριστούμε θερμά τον αδελφό μας τον Γεώργιο από την Καλή σε αυτά τα ευλογημένα μέρη. Να έχουμε την ευχή του μακαριστού Πατρός Κοσμάτου Παντοκρατορινού ένα απόσπασμα από το βιβλίο Ανδρέου Μοναχού Αγιορείτου, το γεροντικό του Αγίου Όρους, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Και επιστρέφουμε στο όρος ασύνορο, το φετινό ημερολόγιο όρους, στο έκτο κεφάλαιο αυτών που γράφτηκαν, στο τρίτο μέρος των ραδιοφωνικών εκπομπών της μεταφοράς αυτών των εικόνων στο ραδιόφωνο. Στολή ψυχής αλέρωτη παιδιού χιονοφεγγίζει, του τρούλου της αγγελικές δυνάμεις ατενίζει. Χρυσόστομος ασπάζεται λείψανο του προστάτη, εκείνον θα έχει στη ζωή παντοτινό ιχνηλάτη. Θεοφύλων η συνέχεια τιμά τον μυροβλήτη, το τέλος του το οσιακό ταπείνωση κηρύττει. Στο άγιο βήμα η ιερουργή το άνος σχόμεν νιώθει, λάμπουν τα πρόσωπα όλων τους Χριστός σαν τους εδόθη. Λέει την ευχή ολιμερής και όλα τα αγιάζει, τείχος στείνει στους δαίμονες, τους καίει και τους δαμάζει. Της νοεράς της προσευχής, φιλόθεο εργαστήρι, σπηλαιώτης ο καθηγητής, την νύψη έχει σπείρει. Στο καθολικό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην θαλασσόβρεχτη Παντοκράτορος, στεκόμαστε για λίγο εντυπωσιασμένοι μπροστά στο εκπληκτικό μαρμάρινο προσκυνητάρι της μεγάλης δεσποτικής εορτής, οπότε και η μονή πανηγυρίζει. Χαραγμένο πάνω του το όνομα του μοναχού Ακινδίνου, Εξάνδρου, ο οποίος το 1896 με ρίμνησε και δαπάνησε, ώστε να μνημονεύεται πάντοτε ως ευεργέτης στην Θεία Πρόθεση. Στον εσπερινό του Αγίου Γερασίμου μας συνεπέρνει η δυνατή και μελωδικότατη φωνή του Παπακοσταντίνου του Κρητικού, που στέκεται στο αριστερό ψαλτήρι. Τιμάται από απόψε ένας Άγιος της άσκησης, που αθλήθηκε υπερβαλλόντος και στο όρος, ποδηγετώντας όλους τους κατοπινούς οικιστές του Άθωνα. Το τροπάριο που ακούγεται ιστορεί κατορθώματα που αναζητούν πάντοτε μιμητές, ακόμα και στην θεοστηγή εποχή μας. Πάτερ Γεράσιμε, εσύ στάσεις ολονύκτιος και των δακρύων η έκβλησης πάσας κατέσβεσε σαρκικάς ορέξης, προς Θεόν πτερούμενος και νουν και της καρδίας τα όματα. Οι χαιρετισμοί του Αγίου Γερασίμου ενταγμένοι μέσα στο μικρό απόδειπνο εξυμνούν την ρωμαλαιότητα και την άγρυπνη προστασία του Τρισολβίου Πατρός, που δεν σταματά να κάνει το μεσητευτικό δρομολόγιο. Όλος είναι της κάτω τη σαρκή και τον άνω ουδόλο σαπίν τη ψυχή ο Γεράσιμος. Δίπλα μου ένας μικρούλης, γύρω στα 7, στέκεται όρθιος και περιεργάζεται συνεχώς στα άνω. Πάντα ένα παιδί κοιτάει ψηλά μόλις εισέρχεται σε έναν οίκο κυρίου. Είναι συνταρακτικό το τι μπορεί μια καθαρή ψυχή να ατενίζει. Την ένωση του ουρανού και της γης, τις αγγελικές ουράνιες δυνάμεις. Όσα μπορούν να βλέπουν εκείνοι που κρατούν αλέρωτο και χιονοφεγγύ τον χιτώνα, του αναβαλωμένου το φως ο σημάτιον δωρεοδότη Χριστού. Επισκοπούν τον παντεπίσκοπο. Πόσο χαριτωμένο είναι αυτό το μικρό παιδί που στέκει δίπλα μας. Τον ρωτάμε το όνομά του και εκείνο, χωρίς να σταματήσει ψηλά να κοιτά μας, απαντά: Χρυσόστομος. Με τον πατέρα του ήρθε από το Κιλκί στην Παντοκράτορος να συναντήσει τον Άγιό του. Το διαπιστώνουμε στην προσκύνηση των τιμίων λειψάνων και τόσο συγκινούμαστε όταν ακούμε τον γλυκύτατο καλογερό Παπαθεόφιλο να του δείχνει μια ασημωμένη λειψανοθήκη. Έλα Χρυσόστομέ μου να ασπαστείς τον προστάτη σου. Κρατώντας εκείνο τον πατέρα του από το χέρι, πλησιάζει και φυλά τον Άγιο Ιωάννη. Δεν ξέρω αν συναισθάνεται την σπουδαιότητα της ώρας αυτής. Το μόνο που είναι βέβαιο είναι ότι αυτό το παιδί θα πορεύεται στη ζήση του, έχοντας οδηγό τον οικουμενικό φωστήρα, έχοντας φτερά. Πάντα θα ακολουθεί το χρυσόλαλο αηδόνι της Ορθοδόξου πίστεως. Στεκόμαστε κι εμείς στη σειρά για να ασπαστούμε τα Άγια Λείψανα που ευχάριστος πατέρας Θεόφιλος μας παραθέτει.
Ένα διαρκές καλοσυνάτο χαμόγελο ζωγραφίζεται στο πρόσωπό του. Ο πιο πρόσφατος θεόφιλος της παντοκρατορινής ιστορίας. Μόνο τυχαίο δεν θεωρούμε το γεγονός ότι με ιδιαίτερη ευλάβεια μας καλεί να ασπαστούμε και το δεξί χέρι ενός μεγάλου αγιορείτη Αγίου. Του συνονόματού του, Μυροβλήτη Αγίου Θεοφίλου. Στο παντοκρατορινό κελίον του Αγίου Βασιλείου στην Καψάλα πέρασε τα τελευταία έτη της εισαγγελικής του πολιτείας. Λίγο πριν την οσιακή του κοίμηση, ο ταπεινότατος Θεόφιλος κάλεσε τον υποτακτικό του Ισαάκ και του είπε «Μόλις κοιμηθώ, δεν θα πεις σε κανέναν τίποτα. Δεν θα τελέσεις τίποτα από τα ιωθώτα αγιορείτη καταφικά. Θα δέσεις με ένα σκοινί τα πόδια μου και πήγαινε με σε ένα απόμερο μέρος του δάσους, να με φάνε τα άγρια ζώα. Όμως, κάμε σε παρακαλώ όσες περισσότερες λειτουργίες και μνημόσυ να μπορείς». Ο Κύριος όμως επέτρεψε να φανερωθεί έτη αργότερα το λείψανό του, το οποίο και μεταφέρθηκε στο κελί του, όπου και 5 αιώνες τώρα μυροβλίζει. Παρατηρούμε τον Παπαθεόφιλο με την ίδια ζεστασιά που αγκάλιασε τον μικρό Χρυσόστομο να υποδέχεται και έναν μεγάλο σε ηλικία λαϊκό άνθρωπο που κάτι θέλει να τον ρωτήσει για το πρόγραμμα του μοναστηριού. Αγάπη ανεξαίρετη και στον τρόπο του ταπεινού ηγουμένου γέροντος Γαβριήλ, με ξεχωριστή χάρη και χαρά ευλογεί τους προσκυνητές. Κάθε φορά που τον βλέπουμε φέρνουμε στη μνήμη μας και τον μακαριστό προκάτοχό του, το γέροντά του Βυσαρίων, δίκαιη εις τον αιώνα ζώσει. Ο τάφος εκείνου πίσω από το καθολικό, σημείο αναφοράς και προσκυνήματος για όλους μας. Το 1992 ήρθαν μαζί από την Ξενοφόντος και ξεκίνησαν τη νέα κοινοβιακή εποχή του μοναστηριού. Ξεκίνησε μια φωτεινή περίοδος κοινών αγώνων, συνδημιουργίας και άφατης χαράς. 10 χρόνια σχεδόν μετά ο πατήρ Βυσαρίων, μόλις στα 47 του, μετά από σύντομη ασθένεια που υπέμεινε με θαυμαστή ανδρεία, με χρυσή την ψυχή περασμένη από το χωνευτήρι του χρυσοχώου Θεού, εξεδίμησε προς αυτόν να λάβει πλέον τον μισθό μια σύντομης, αλλά τόσο καρποφόρας βιωτής. Τον διαδέχτηκε ο Γαβριήλ του, τέκνο της υπακοής και της ταπείνωσης. Ο Κρίς Γαβριήλ, ο κριτικός Γαβριήλ, πεδιώθεν ποθών την μοναστική ζωή, από τότε που σαν παιδί εισερχόταν στο ιερό του Αγίου Νεκταρίου στα Χανιά. Στις γερόντισας την ηκεσία καταφεύγει, υπό το όμα της μάνας, με ρημνά για τις ψυχές όσων εκείνη του εμπιστεύθηκε, να οδηγήσει στην πνευματική μάντρα της. Το ξημέρωμα μας βρίσκει στην λυτή. Το σκοτάδι διασχίζουν αθόρυβα οι φιγούρες των παντοκρατορινών μοναχών που κινούνται πάντα με αιτία δοξολογική. Ακούμε την γνώριμη πλέον φωνή του πατρός Κωνσταντίνου, του Ηρακλιώτη. Αυτή την φορά έρχεται όχι από το ψαλτήρι, όπως χθες, μα μέσα από το ιερό. Σήμερα ιερουργεί, αρμονικός και ειδής, ιεροπρεπής και ταπεινός. Νιώθουμε πόσο ξεχωριστές είναι τούτες οι στιγμές για εκείνον. Πόση τιμή και συγκίνηση πρέπει να αισθάνονται οι ιερείς του έξω κόσμου όταν οι αγιορείτες τους καλούν να εισέλθουν στους τόπους του υπερτάτου διακονήματος σε αθωνικό φοβερό βήμα, να κατεβάσουν τον Θεό στη γη και να ανυψώσουν τις καρδιές μας προς τον Κύριο. Το Άγιο Ποτήριο πλησιάζουν με δέος και μηδενός εξαιρουμένου τα πνευματικοπαίδια του Παπά. Το «Συν» εορτάζει μπροστά στην γερόντισσα. Σύναξη κριτικών, συναγωγή στο ένα, το ομοθυμαδόν και οι νέες σελίδες των Πραξαπόστολο. Μεταλαμβάνουν από τα χέρια του το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όλων τα πρόσωπα εκείνη την ώρα παίρνουν την μορφή του πνευματικού τους. Είναι λαμπερά και αλλοιωμένα, σε έκσταση απερίγραπτη και τρισευλογημένη. Το φως του κόσμου στα μάτια του. Είναι η τελευταία παντοκρατορινή εικόνα που χαράσει στις καρδιές μας την λέξη «ελπίδα». Ελπίδα Αθανασίας πλήρης, κατά τον σοφό Σολομώντα. Όσοι κάποιοι συνειδητοποιημένα θα πλησιάζουν τον άρτο της αιωνιζούσης ζωής, τόσο θα σμικρύνεται η απόσταση ανάμεσα σε ουρανό και γη. Όσο θα υπάρχουν πνευματικοί πατέρες που θα βιώνουν και θα εμπνέουν το «Η Ναός Ιεν»,
που θα νοιάζονται στην πράξη και θα γρυπνούν για τις ψυχές που ακουμπούν στο πετραχύλι τους, τόσο θα αυξάνεται η παρησία εκείνων των λίγων που εκλιπαρούν για παράταση στην παράταση του ελέους.

Ζωντανή ηχογράφηση από το καθολικό της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος στο Αγίου Όρους, από λαμπρή πανήγυρη της γεροντήσης κυρίας Θεοτόκου. Και εμείς συνεχίζουμε την περιπλάνησή μας στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας, όρος ασύνορο το τρίτο μέρος της φετινής ραδιοφωνικής μεταφοράς αυτών των εικόνων. Επόμενος σταθμός, η Ιερά Μονή Καρακάλου. Ό,τι μνήμες μας γεννά αυτό το μοναστήρι, το κάστρο της, το κημητήρι της, τα κατάφορτα περιβόλια και η πολύχρωμη κήπη της, οι πατέρες οι Παμφίλτατοι, ο Άγιος Γεδεών, ο γέροντάς της, ο βιβλικού παραστήματος Φιλόθεος. Πριν το μοναστήρι διαβαίνουμε το κατόφλι των Αγίων Αποστόλων. Ο εναγκαλισμός των πρωτοκορυφαίων ακολουθεί παντού γνώριμα βήματα. Να αξιωθούμε κάποτε να βρεθούμε εδώ το καλοκαίρι στην δωδεκάωρη αγρυπνία, στο ξαχουστό πανηγύρι των Καρακαλινών. Ωστότε εδώ θα μας φέρνουν λίγοι στίχοι από του μηνού Ιούνι την ψυχή. Από την Πνίκα ως τον Ισθμό και ως την Καρακάλου αχολογούν τα ρήματα εθνών του διδασκάλου. Σμίγουν ξανά πρωτόθρονοι κρατώντας εκκλησία. Κλειδιά βαστούν και επιστολές που ανοίγουν σωτηρία. Και πίσω τους οι πάνσοφοι όλοι οι μαθητάδες που τους υμνούν στο τέλος του οι διαλεχτοί οι ψαλτάδες. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Καρακάλου υπάρχει παράδοση σε αγγελόφωνους ψάλτες. Στο ίδιο δωμάτιο αρκετά χρόνια μετά, δίπλα στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονος, ο πατήρ Νεκτάριος με χαρά μας υποδέχεται. Με τον Φώτη στις λίγες ώρες που μένουν ως τον Εσπερινό, αποφασίζουμε να ανηφορήσουμε ως την Φιλοθέου. Διαδρομή που όσοι την έκαναν ένιωσαν Θεού παρουσία συνεχή. Τα φιδίσια υγρά ανηφόρια, ανήλιαγα από μινάρια από ησυχίας καλύβες, το ξαπόσταμα του Αηγιώργη, η ήχη των πουλιών και της ευχής που πρώτη καρδιά ακούει. Δεν άλλαξε τίποτα ο σεβαστικός χρόνος. Ούτε μια λέξη από τις παλιές δεν έχασε το χρώμα και το αρωμά της. Όπως 10 χρόνια πριν. Κι έπειτα ο ανήφορος ως τους φιλοθεήτες. Χνάρια αγιασμένα, αιώνια γενναίοι ερημίτες. Της Αριζόνας άγγελο είχαμε στο μυαλό και μέγα εθναπόστολο, κοσμάτων έτολο. Την ώρα που τούτες οι γραμμές γράφονταν στον ουρανό, στηνόταν πανηγύρι. Είχε υποδοχή Αγίου. Ο φιλοθεήτης άγγελος στη χώρα των ζώντων, συνόμιλος Αγίων. Έπειτα από μισή ώρα φτάσαμε στο πανέμορφο μοναστήρι. Και εδώ ο χρόνος σταματημένος. Το πράσινο χαλί που αγκαλιάζει το καθολικό, η χαμηλή είσοδος με την καμπάνα, το κοδωνοστάσι που αγγίζει ουρανό. Έξω από την πύλη συναντάμε μόνο κάποιους προσκυνητές. Κανέναν πατέρα δεν βλέπουμε. Ούτε θέλουμε να ενοχλήσουμε κανέναν. Στο καθολικό του Ευαγγελισμού μπαίνουμε να προσκυνήσουμε. Μας αρέσει η νέα ξύλινη και γυάλινη σκεπαστή κατασκευή που ενώνει την εκκλησία με την τράπεζα. Τα πάντα εμφορούνται από την πνευματική θρέψη. Όλα εκείνα στοχεύουν. Καθόλου να μην ξεχνιέσαι σαν το σώμα συντηρείς. Σαν να προσπαθούν οι πατέρες να εγκλωβίσουν τις ανεπανάληπτες λατρευτικές στιγμές. Να συνεχίσεις να υμνείς και να προσεύχεσαι και όταν τρως. Να αποζητάς την τρυφή του πνεύματος. Να υποτιμάς το μέτρο που σου είναι αναγκαία και μόνο την τροφή του σώματος. Βγαίνοντας συναντάμε έναν δόκιμο νεαρότατο μοναχό. Σαν να μην πατά στη γη. Με μια ζωντάνια εντυπωσιακή και την μονολόγιστη ευχή να ακούγεται καθαρά και συνεχώς από το στόμα του. Εγγονός Αγίου Παπά Εφραίμ, δυσέγγονος Αγίου Ιωσήφ. Τι άλλο θα μπορούσαμε να βρούμε μπροστά μας, εδώ, σε αυτό το εργαστήριο της νοεράς προσευχής. Μας μεταφέρει αυτό το ολόχαρο καλογεράκι στη μικρά Αγία Άννα, πριν από 70 ολόκληρα χρόνια, στο Πανεπιστήμιο της Αδολεσχίας και της Ευχής. Ο σπηλαιώτης Άγιος Ιωσήφ διδάσκει ένα κούτσικο καλογέρι, τον κατοπινό, μεγάλο ιεραπόστολο, γέροντα Εφραίμ. Παιδί μου, την ευχή. Θέλω να σ' ακούω να λες την ευχή και όχι να αργολογείς. Μη ζητάς τίποτε άλλο. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο πολύτιμος ουράνιος θησαυρός. Απόλαυσέ τον.
Από εσένα θέλω μέρα, νύχτα, σιωπή, ευχή, μετάνοια και κυρίως δάκρυα. Τίποτε άλλο δεν θέλω, μόνο βία στην προσευχή και δάκρυα, δάκρυα, μέρα, νύχτα. Μόλις ανοίξετε τα μάτια, αμέσως την ευχή. Μην αφήσετε το μυαλό σας να πετάει εδώ και εκεί και χάνετε την ώρα σας που είναι πολύτιμη για την ευχή. Όταν έτσι βιάσετε τον εαυτό σας, θα σας βοηθήσει και ο Θεός να γίνει μια άγια συνήθεια. Με το άνοιγμα των ματιών, η προσευχή να παίρνει την πρώτη θέση για όλη την ημέρα. Στη συνέχεια θα εργάζεστε και θα λέτε την ευχή. Ευλογείται η εργασία, αγιάζεται το στόμα, η γλώσσα, η καρδιά, ο χώρος, ο χρόνος και όλος ο άνθρωπος που προφέρει το όνομα του Χριστού. Ο μοναχός που λέει αδιαλείπτος την ευχούλα οπλίζεται με τέτοια θεϊκή δύναμη που καθίσταται απρόσβλητος από τους δαίμονες, αφού αυτή τους καίει και τους μαστιγώνει.

Δίπλα στην έκθεση της Μονής, που εκείνη την ώρα ήταν κλειστή, στη Φιλοθέου, ένα καλαθάκι με μια ταμπέλα. Ευλογίες. Μέσα πολύ ψηφιακοί δίσκοι με κηρύγματα συγχρόνων και θεοφωτίστων πατέρων. Ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεώνος Κραγιόπουλου, του υπέροχου πατέρα Θανασίου Μυτιλιναίου, του πεφιλημένου πνευματικού παιδιού του γέροντος Εφραίμ, πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου. Πολύ προσεκτικοί οι φιλοθεήτες στην ανθολόγησή τους. Πατρικές διδαχές από πατερικές και μόνο φωνές. Τις πήραμε με την ευχή να βοηθηθούμε κι εμείς και άλλοι αδελφοί μας τα πυκνά σκοτάδια να φωτιστούν. Επιστροφή στην Καρακάλου για εσπερινό αναστάσιμο. Πολλά τα χρόνια για τα οδηπορικά μας, μα πρώτη μας φορά αξιωνόμαστε να ψάλουμε στο όρος Αναστάσιμο από Λυτίκιο. Ο ήχος τρίτος, ένθερμος και διασταλτικός. Η μνήμη του φιλοθεήτη Αγγέλου παντού διάχυτη. Εφρενέστο και εφρεμέστο τα ουράνια.

Έτσι τελείωσε το έκτο κεφάλαιο. Στις γραμμένες, θύμισες. Και κάπως έτσι ξεκινά το έβδομο, επίλογο στη σημερινή τρίτη εκπομπή. Κάπως έτσι συνθεώθα ξεκινά η τέταρτη και τελευταία αυτής της σειράς. Σε ήχο τρίτο οι φωνές, Ανάστασης γιορτάσει, λέξεις σαν πέπλο απλώνονται όλους να μας σκεπάσει. Δεσμότες ελευθέρωσε, οι πάντες συνεορτάζουν, ο θάνατος νικήθηκε. Εκ βάθους το κραυγάζουν.

Περιπλάνηση ξανά στο όρος του Θεού και των ανθρώπων. 10 χρόνια με τη χάρη του Θεού συμπληρώθηκαν φέτος και ένας κύκλος άκλειστος. Μια ορθάνυχτη αθωνική αγκαλιά. Σύνορα δεν έχει τούτη η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας. Με τη χάρη του Θεού ξαναπερπατήσαμε και σήμερα στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας. Όρος ασύνορο.

Είπαμε και στο ξεκίνημα ότι η αλήθεια του Άθωνος αποκαλύπτεται. Όσο κι αν επίμονα την αναζητήσεις, όσα ελέησον και ευλόγησον μηχανικά ψελίσουν τα χείλη σου, όσα αναρρύθμιτα βήματα και πρόσωπα καταγραφούν στη θύμησή σου, αν δεν αποκαλύψει ο Άθωνος το πρόσωπό του, δεν πρόκειται ποτέ να νιώσεις την αλήθεια του.

Στην επόμενη Συνθεώ εκπομπή θα βρεθούμε σε ένα αναστάσιμο πανηγύρι εκεί στην Καρακάλου. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου μητέρας μας να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.

καημό. Που δε μπορείς θάλασσα μου, εσάπλε σου τα νερά.

με σένα κοκαϊνό που δεν μπορείς να χρειαστά μες τα βλέ σου τα μυαλά.

0: Ναι, ο Δία, το διάσημο. Ο Απόλλωνας έκανε παρέα του Δία. Του είπανε τη λίρα ο συνάδελφος.
1: Εν τω μεταξύ εμφανίστηκε και από εκεί που είχαμε αέρα, τώρα έχουν γίνει τα πάντα ιδανικά για να γράψουμε. Πείτε μου λίγο, εσείς κύριε Αντώνη είστε κουζουλός άνθρωπος ή κουζουλός μουσικός?
0: Νομίζω ότι είμαι και από τα δυο. Κουζουλός είμαι, πω ποιο με πας.
1: Γιατί πρέπει να ψαρεύει ένας νέος για να καταξιωθεί στο χώρο?
0: Λαρός, τι πνεύμα έχει, τι βλέπει, πώς το μιλεί, τι μπορεί να πάρει αυτό που βλέπει. Λαρός τον άνθρωπο. Πώς το βλέπει και πώς σκέφτεται.

0: καρδιά σου.
1: Για να πείτε κατάλληλες η καρδιά σου αρχίζει να χτυπάει για τη μουσική.
0: Σε πολύ μικρή ηλικία το κατάλαβα. Μένα ακόμα στο χωριό θα κάτω Καστελιανά. Και όταν άκουγα να παίζουν λιράρι τις λαουτιέριδες, τρέχαμε κοντά κι εγώ και τα άλλα τα παιδιά να τους ακούμε, να τους παρατηρούμε. Και φτιάχναμε μετά την επόμενη μέρα αυτοσχέδια όργανα και παίζαμε έτσι. Και είχαμε τα πρώτα ακούσματα και σαν να ξέρα από τότε ότι θα ασχοληθώ με τη μουσική.
1: Στην πορεία τώρα όμως ασχολήθηκες και με το μπουζούκι. Άκουγες κριτικά μικρός, μεγάλες με αυτά τα ακούσματα και πλέον οι μισοί σε χαρακτηρίζουν προς το ρεμπέτικο, οι άλλοι προς το κριτικό ρεμπέτικο. Εσύ τι θεωρείς, πού περπατάς?
0: Εγώ περπατάω ενδιάμεσα και στα δύο. Πιο πολύ μπορώ να πω στην πορεία μου έχω παίξει μπουζούκι και Βουλγαρί και λιγότερο λαούτο, αλλά και οι δύο είναι μεγάλες αγάπες, και το ρεμπέτικο, και το κριτικό, και το κριτικό ρεμπέτικο, και γενικότερα όλη η παράδοση της Ελλάδος μου αρέσει.

0: αν δεν κάνω λάθος, είσαι και από τους πρώτους που έχουν ηχογραφήσει με γυναικεία φωνή.
1: Ναι. Ένα ολόκληρο σχεδόν άλμπουμ. Δηλαδή, έχω τραγουδήσει εγώ ένα τραγούδι με την Ευγένεια Διντόλη. Κάναμε ένα δίσκο Play the Bulgari.
0: Τι είναι αυτό που σου δημιούργησε τον πόθο να δημιουργήσεις ένα σύντημα, να δώσεις όθηση σε μια γυναικεία φωνή και έχεις και πολλές συνεργασίες με γυναικείες φωνές.
1: Άκουσα πρώτα τη Λαβρεντία και μ' άρεσε πάρα πολύ και λέω γιατί να μην τραγουδάνε και γυναίκες στα κριτικά και πιστεύω ότι η φωνή της Ευγενίας τέριαξε με το Μπουλγαρί μου και με τα ηχοχρώματα, με τις τονικότητες και κάναμε αυτή την όμορφη συνεργασία. Με την Ήγη την Ξυλούρη, τη Μαρία τη Φασουλάκη, τη Βαγγελιώτη τη Φασουλάκη.
0: Θέλεις να μας μιλήσεις έτσι φωνητικά για την καθεμία, να μας περιγράψεις την Ήγη την Ξυλούρη, τη Βαγγελιώτη τη Φασουλάκη.
1: Λοιπόν, για την Ήγη την Ξυλούρη, έλεγα πριν ότι η φωνή της είναι ένα όργανο γεμάτο αρμονίες, μελωδίες και σε ταξιδεύει, παιδί μου, σε πιάνει και σε πάει. Η Ευγενία η Τόλη είναι μια πολύ σπουδαία φωνή στο παραδοσιακό, με γνώσεις, μιας και είναι από τα Χανιά και έχει και μουσικά ακούσματα, συρτά και άλλα χανιώτικα τραγούδια. Η Βαγγελιώ η Φασουλάκη είναι άλλη μια σπουδαία ερμηνεύτρια, η οποία έχει πάλι δική της πορεία, έτσι. Κάνει και πιο μοντέρνα πράγματα και πιο διαφορετικά και εξελίσσει πάλι τη μουσική με έναν δικό της τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή κάνοντας σχήματα όπως είναι η Άλαντ Άλλον, Γκανγκάν και άλλα.

0: Νομίζω ότι έχεις κάτι μαγικό και μπορείς να προσεγγίσεις και να φέρεις κοντά σου άτομα κάθε ηλικίας. Δηλαδή, βλέπεις μια σταθερή νεολαία η οποία σε ακολουθεί, βλέπεις έναν άνθρωπο καλλιεργημένο μουσικά και μεγαλύτερο, ο οποίος και πάλι είναι κοντά σου και θα δεχτεί και το μουσικό άκουσμα το παραδοσιακό από σένα, θα δεχτεί και κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Αυτό το έχεις, πιστεύω.
0: Ήταν ένα όνειρο αυτό, να δημιουργήσεις κάτι τέτοιο.
1: Αυτό, Βούλα, νομίζω έρχεται από μόνο του. Όταν έχεις μια αλήθεια μέσα σου και τη μπεις, κερδίζεις κάθε ηλικία, πιστεύω.
0: Mm-hmm. Σε όλη σου την πορεία, αυτά που είδες, αυτά που ανακάλυψες, σε κάνουν να πιστεύεις ότι αυτά που περίμενα από μικρός στα μουσικά δρόμενα, αυτά συνάντησα.
1: Εγώ δεν περίμενα, να σου πω την αλήθεια, ότι θα φτάσω εδώ που έχω φτάσει και θα φτιάξω δικά μου τραγούδια, θα παίξω με τόσους σπουδαίους μουσικούς. Μικρός έλεγα, ας πούμε, το όνειρό μου ήταν να μάθω ένα όργανο, να τραγουδάω, να παίζω σε παρέες, και αυτό εξελίχθηκε από μόνο του.
0: Mm-hmm. Και η πιο συγκλονιστική εμπειρία που έχεις αποκτήσει μέχρι τώρα?
1: Τι να σου πω, να σου πω μια συναυλία, ας πούμε, που είχαμε κάνει σε μια παραλία μπροστά και παίξαμε σε μια πανσέλινο. Αυτό για μένα ήταν πολύ σημαντική συναυλία, γιατί ήρθε λίγος κόσμος, αλλά παίξαμε χωρίς μηχανήματα και χωρίς φώτα, και ήταν κάτι που μας ένωσε με τη φύση και βγήκε κάτι μαγικό.
2: Γράφουμε.

0: η φύση και η γυναίκα δίνει beat στη μουσική.
1: Ναι. Όλα, ό,τι ωραίο βλέπεις, σου δίνει ήχο. Πώς να σου πω τώρα, παιδιά, αυτά... Όταν μου είπε ο Βασίλης ο Ξυλούρης, ο Μπάγκαλος, το στίχο, το Δία, εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ. Και λέω, θα πάω στο ιδέο άντρο να δω το... τον Ξυλουρίτη, γιατί πάω τακτικά και λέω, όταν θα πάω έτσι στο... Ξυλουρίτη, στο Σουβλί Ταρμί, στο τετραδωράκια που βλέπω στον Ξυλουρίτη. Να δω τι εικόνα θα μου δώσει. Και πήρε και μου και αυτή τον ήχο που έκανε. Από τη φύση παίρνεις, όταν τη δεις θα σου δώσει. Αυτή τα έχει όλα. Τον παρμό, τον ρυθμό, του στολίδια του κόσμου. Ο Θεός είναι αυτός, αυτή τη φύση.

0: Η αγάπη τελικά και ο έρωτας πάντα δίνουν μια δύναμη.
1: Ναι, η αγάπη, ο έρωτας και ο πόνος. Αυτά τα τρία πιστεύω είναι που δίνουν δύναμη σε ένα δημιουργό να συνθέσει και να γράψει.
0: Γιάννη, αν κάνεις, όλοι οι άνθρωποι κάνουμε αναδρομή, ταξιδεύουμε στο παρελθόν, σκεφτόμαστε καλές, δυσάρεστες στιγμές. Αν κάνεις εσύ έτσι μια αναδρομή στο παρελθόν, ποια στιγμή έντασης με συναισθήματα θα ήθελες να επιστρέψει και να σου ξαναδώσει πάλι την όθηση να γράψεις, να βιώσεις έτσι μια στιγμή της ζωής?
1: Πάρα πολύ δυνατή στιγμή ήταν ο πρώτος μου έρωτας, ας πούμε. Πολύ δυνατή στιγμή. Πολύ δυνατή στιγμή είναι για μας τους ανθρώπους όταν αποχωριζόμαστε έναν άνθρωπο, όταν χάνουμε ένα συγγενή μας, ένα δικό μας άνθρωπο, είτε είναι παππούς, είτε είναι γιαγιά, είτε ένας φίλος. Δηλαδή έχω νιώσει πολύ δυνατές στιγμές που μου έχουν σημαδέψει μέσα μου τον ψυχισμό μου και με κάνουν να τα φέρνω πάλι στο μυαλό και να γράφω και να εμπνέομαι από αυτά.
0: Θεωρείς ότι τα τραγούδια σου είναι το άλμπουμ της ζωής σου?
1: Κάπως έτσι. Και είναι σαν φωτογραφίες, δηλαδή που φωτογραφίζουν το παρόν πάντα τα τραγούδια.
0: Και υπάρχει κάποιο κομμάτι από τα δικά σου πάντα που όποτε το ακούς ή ακόμα και όταν δεν το ακούς επιθυμείς να το ακούσεις?
1: Θεωρούμε ότι όλα τα τραγούδια είναι κάτι ξεχωριστό για μας. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που παίξαμε τη νίκη, το όλος ο κόσμος να είναι πά. Μ' αρέσει η θάλασσα, η καστανή από αυτά που έχω γράψει με τον Μπουζούκι. Η χρυσή, ένα άλλο πάλι πιο λαϊκό τραγούδι.
0: Θέλω να μου πείτε πώς τον βλέπετε εσείς το Γιάννη.
2: Ένα καρούτσικο κοπέλι. Ηθικός είναι, γεννάει, έχει πνεύμα και νέος και έχει μέλλον.

0: φροντίζει να περνάτε καλά εσείς η μουσική, δηλαδή τις βόλτες που κάνετε, οι παρέες που κάνετε, μουσική. Έχετε περάσει καλά στη ζωή σας.
1: Ναι, η μουσική βοηθάει, είπες.
0: Ναι.
1: Σαν τη μουσική. Πιο ωραίο, καλό σύντροφο δεν υπάρχει. Παλικάρι, το καλύτερο παλικάρι, σε Ρίο. Και μας προστατεύει. Πώς να φερνόμαστε, πώς να σκεφτόμαστε και να δημιουργούμε. Να προχωράει η μουσική, να μην είναι στάσιμη, να βγάλουμε καινούργια πράγματα. Όπως είπε στο Γιάννης με την θάλασσά μου, με ο παιδί και έβγαινε ένα ωραίο τέτοιο τραγούδι. Και το τραγουδί το παιδί σου που είναι ένας κορονοϊός. Ευχαριστώ.
0: Ναι, το λατρεύει, αλήθεια είναι. Εσείς δεν λέτε όχι στους νέους. Κάθε βήμα που κάνει ένας νέος ακολουθείτε και βοηθάτε πάρα πολύ.
1: Στα νέα παιδιά, ναι, μα... Δεν υπάρχουν... Ποτέ δεν υπήρξαν τόσα πολλά παιδιά, εκατοντάδες, να παίζουν κριτικά, λύρωση, κριτικά. Αυτό είναι που με ευχαριστεί, γιατί ξυπνάνε, ακούνε, προσανατολίζουν και μαθαίνουν από πού είναι και τι μουσική έχουν. Είναι η αρχή του πλανήτη, εδώ η μουσική μας. Τα ζήτηκα, τα περιφτά, τον γουρίτο. Αυτές είναι οι πρώτες μουσικές στον πλανήτη.

0: Έχετε πάει σε πολλά φεστιβάλ στο εξωτερικό, αλλά και εδώ στην Ελλάδα. Ποια είναι η διαφορά στα φεστιβάλ της Ελλάδας με τα άλλα που είναι έτσι λίγο πιο μακριά?
1: Στην Ελλάδα δεν έχω κάνει πολλά φεστιβάλ, στο εξωτερικό. Τα καλά φεστιβάλ που γίνουν τα μεγάλα. Παίρνουν ένα από κάθε χώρα. Καλό. Το Τζινάζα τον καλό, το Ρώσο τον καλό. Ασπανό, από όλες τις χώρες τον καλό. Και παίζουμε και τσακούς. Όπου γεννάνε ο μουσικός και έχει φυσική ψυχή μέσα και παίζουμε όργανα και μουσική, τον ακούς, τον τραβάει. Αλλά αυτοί είναι ελάχιστοι, κατάλαβες. Και έτσι έτσι γνωρίζω και αγαπούν τη μουσική μας. Με βάλουν τελευταίο και παίζω. Και γίνεται χαμός στα φεστιβάλ. Και εκεί λένε την ιστορία μας. Γιατί δεν μας τη λένε εδώ. Δυστυχώς. Και δεν την ξέρουμε. Στη συνάντηση των πέντε Ηπείρων θα τα πω αυτά. Το έχω ξαναπεί. Τρεις μισή που κάθε Ηπείρο. Ολλανδοί, Ελβετοί, Γάλλοι, Γερμανοί. Το κάνανε. Ολλανδοί. Και παίζαμε δυο σε αυτά τα φεστιβάλ στο κάθε μέρο. Και γίνεται συνάντηση στα. Σήμερα Ελβετία και Γαλλία. Και έλεγε τώρα βγαίνει ο Τάδες και έβγαινε και έπαιζε ένα κομμάτι, έπαιρνε το μικρόφωνο και έλεγε κάποια πράγματα για αυτό τον αξιόλογο μουσικό, καλλιός. Και συνέχισε και έκανε το πρόγραμμά του, μισία, μισάωρο. Τελευταία να φτάνουμε. Ντρέκ, βγαίνω. Και δεν είχα γράψει το ξενορίτη ακόμα. Το είχα έτοιμο. Και μου ήρθε και έπαιξε αυτό. Και γίνεται ρε Γιάννη διαβολή.
2: Όπου το παίζουν γίνεται.
1: Και κάνει. Αυτή είναι η τέχνη της αρχαίας Ελλάδος. Αυτή είναι η κραυγή της Κρήτης που το νησί των Θεών. Που όλος ο κόσμος έχει να κάνει. Που εκεί ξεκίνησαν τώρα.
0: Εσύ που θέλεις να φτάσεις, τι ονειρεύεσαι?
2: Η μουσική δεν έχει αρχή και τέλος. Θέλω να βαδίζω, να δημιουργώ, να γράφω, να συνεργάζομαι. Αυτό στοχεύω.
0: Μεταξύ έχεις εσύ και τη δυνατότητα να κάνεις μαθήματα σε παιδιά. Και θέλω να μου πεις αυτή την αίσθησή σου με μικρότερα παιδιά, τα οποία εσύ τα οδηγείς σε μουσικά μονοπάτια.
2: Και από τους μαθητές ακόμα παίρνεις. Και από ένα παιδάκι που θα σου έρθει. Αυτό γεννιούνται τα ταλέντα περισσότεροι και τους βλέπεις δηλαδή. Και ο δάσκαλος απλά τους δείχνει το δρόμο και αυτά από μόνα τους μετά πάνε.
1: Εγώ έχω παρατηρήσει στη ζωή μου διάφορα. Τα παιδιά τα μικρά όταν ακούσουν κάποιον. Πάνε να ακούσουν και να μάθουν και αυτό σχεδιάζει και στολίζει και κάνει και τίποτα. Φεύγει γιατί του φαίνεται δύσκολο. Και πάει αυτιά που παίζουν τουκουτουκουτουκουτουκ και μπουνιάζουν για. Και αυτό γίνεται τώρα να τα ξέρετε αυτά. Και δεν υπάρχει. Αυτό δεν υπάρχει. Γιατί σου λέει, να, και αυτός παίζει δάσκολο, κάνει να πάμε εδώ πιο εύκολα κι άλλο. Γιατί μια μελωδία, ένα σκοπό που λέμε. Όσες φορές για το παίξει αυτός που αυτό σχεδιάζει και δημιουργεί εκείνη την ώρα. Είναι η ίδια μελωδία, τα μελωδία, αλλά έχει τόσο στολίδια, τρέλε, μόνο κατεβάσματα, κατεβάσματα. Ναι, από που δεν έχει άκρη. Δεν είναι μουσική που δεν έχει λύση, δεν τα μάθετε αυτά. Είναι ψεύτικο. Το συνέστημα του καλλιτέχνη δεν γράφει, δεν γράφει στο χαρτί. Ή το έχει, ή δεν το έχει και πώς.
2: Ναι.
1: Ένα και ένα, δύο. Τελείωσε.

0: Θέλω να σου πω τρεις λέξεις και να μου πεις τα τρία κομμάτια που θα έρθουν στο μυαλό ακούγοντας αυτές. Κριτική, αυθεντική, μουσική. Κριτικά, αυθεντικά τραγούδια.
1: Ναι. Ο σταφυδιανός σκοπός μου έρχεται πρώτος, όταν λέμε κριτική μουσική. Μου έρχεται στο μυαλό με τη λέξη αυθεντική ένας λιράρης που με έχει σημαδέψει, γιατί έχει αυθεντικότητα. Είναι ο Ψαραντώνης, ο Αντώνης Οξυλούρης, με το παίξιμό του και την ερμηνεία του. Και με τη λέξη μουσική στο τέλος μου έρχεται ένας μεγάλος συνθέτης, ο Βασίλης ο Τζιτσάνης.
0: Μιας και μιλάμε τώρα για τον Ψαραντώνη, θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας την πρώτη στιγμή που συναντηθήκατε, τα ταξίδια σας, την πιο μαγική στιγμή που έχεις ζήσει μαζί του?
1: Πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε ήταν πριν χρόνια, που έπαιζα σε ένα μαγαζί, άκουσα ένα τραγούδι που έπαιζα, ήταν κάτω Θαμώνας, ας πούμε, πέρασε τυχαία και ενθουσιάστηκε, μου λέει, πολύ ωραία τραγούδια έτσι που τα λέει ο Αντώνης, ξαναπαίξε το, μου λέει, το παίζω, ξαναπαίξε το, και έτσι πιάσαμε την κουβέντα και σιγά σιγά γνωριστήκαμε.
0: Mm-hmm. Έχετε κάνει πολλά ταξίδια.
1: Έχουμε κάνει πολλές συνεργασίες μαζί, έχει τραγουδήσει δικά μου τραγούδια, έχω την τιμή να παίζω κοντά του και να το συνοδεύουμε με το Λαούτο. Και έχουμε περάσει γενικά πάρα πολύ καλές στιγμές.
0: Θέλεις να μας πεις τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει, τα δικά σου?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ που έχει ερμηνεύσει τη θάλασσα μοναδικά, το Σύριο, ένα άλλο δικό μου τραγούδι. Το Σύριο, ένα άλλο δικό μου τραγούδι.

0: είναι τα καλά της ρεμπέτικης ζωής, της ρεμπέτικης μουσικής?
1: Τα καλά είναι ότι έχει ένα πολύ μεγάλο ρεπερτόριο που έχουν γράψει πολλοί συνθέτες και μπορεί να εκφράσεις πολλά συναισθήματα και να γνωρίσεις κόσμο, να κάνεις ωραίες παρέες, γλέντια, είναι μόνο καλά.

0: μουσική, ερμηνεία, αλλά αυτό που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον σε σένα είναι ότι γράφεις κιόλας.
1: Ασχολήθηκα πάλι από μικρός με τη σύνθεση. Γράφοντας τα πρώτα μου τραγούδια και ντρεπόμουν που τα έγραφα κοιτάκριβα κιόλας.
0: Γιατί?
1: Ήταν στιχά για την αρχή και μετά απλές μελωδιούλες και σιγά σιγά αυτό έβλεπα ότι άρεσε στον κόσμο και μου δίνει δύναμη να συνεχίσω και συνεχίζω μέχρι τώρα να συνθέτω.
0: Αυτό το πρώτο τραγουδάκι που έγραψες θυμάσαι ποιο είναι?
1: Ήταν ένα ερωτικό τραγούδι, δεν ήταν κάτι σπουδαίο, αλλά για μένα είναι σημαδιακό και ωραίο τραγούδι. Το παίζω καμιά φορά έτσι μόνος μου και θυμάμαι τα παλιά.

0: Ένας έρωτας βοηθάει στο να κάνεις μια δημιουργία. Να γράψεις ένα μουσικό κομμάτι, να παίξεις ένα μουσικό κομμάτι. Για πείτε μου λίγο για τις γυναίκες της ζωής σας. Έδωσαν όθηση στη μουσική και στα βήματά σας.
1: Όλη η λεβεδιά δίνει εικόνες. Η μικρό παιδί είναι η άντρας, η γυναίκα, η αητός που πετάει στα ύψη. Και παίρνεις ήχους από αυτά, εικόνες. Να στολίσεις με τη μουσική αυτό το βουνό που βλέπεις εκεί, ότι βλέπω τα μάτια σας ποτέ. Και θα άρεσε.
2: Ο Ψαραντώνης μιλάει για τον έρωτα γενικά, για τη φύση, για το κάθε τι.
0: Αγαπάτε περισσότερο τον αέρα και το βουνό ή τη θάλασσα?
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Το βουνά, τα βουνά τα βλέπω σαν βουνά και τη θάλασσα σαν θάλασσα. Είναι φύση όλη.
0: Γιάννη, εσύ?
2: Εγώ λίγο ξεχωρίζω τη θάλασσα, λίγο περισσότερο.
3: Όσο και αν τα χρόνια πέρασαν, είναι αδύνατο να ξεχαστεί η χαρούμενη ατμόσφαιρα από τα ευρωπαϊκά τραγούδια και τους χορούς στα καφενεία και τα γλέντια της Κρήτης. Ταγκό, φοξτρότ και βάλς. Ερωτισμός και ρομαντισμός σε μια εποχή που το φλερ έμοιαζε με παραμύθι.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Συνέχεια από το 8ο κεφάλαιο, κληρονόμος των ουρανίων σκηνομάτων. Ταπεινασμένα όρνεα.

Όταν έφτασαν στο Μπάρι, ύστερα από πολλές τάσεις στα νησιά και λιμάνια, τόσο για να αναπαυθούν όσο και για να παραλάβουν νερό και διάφορες προμήθειες, αλλά και λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν στα διάφορα πέλαγα, οι ευρισκόμενοι στα καράβια είπαν στους συμπολίτες τους: «Σας κάνουμε γνωστό, αδελφοί, ότι από τότε που πήραμε τα Άγια Λείψανα από τα Μοίρα, αποφασίσαμε με μία φωνή να ανοικοδομήσουμε ιδιαίτερο πάνσεπτο ναό στον Όσιο Πατέρα μας, εκεί όπου βρίσκεται το βασιλικό πρετόριό μας επάνω στο κάστρο. Γι' αυτό έχουμε την αξίωση να υπακούσετε και να συμμορφωθείτε προς την απόφασή μας και τις υπόσχεσεις που δώσαμε». Οι κάτοικοι του Μπάρι, από την πλευρά που έβλεπαν την άφιξη του Αγίου και για λόγους προσωπικού συμφέροντος, ημέν έλεγαν: «Να μην γίνει έτσι, αλλά ο Άγιος πρέπει να θησαυριστεί στον καθεδρικό ναό». Άλλοι έλεγαν ότι καλώς αποφάσισαν οι ναυτιλόμενοι. Η διαμάχη της εξουσίας επί του Ιερού Λειψάνου είχε αρχίσει. Τότε κάλεσαν τον καθηγούμενο Ηλία της Μονής του Αγίου Βενεδίκτου να ανέβει στο πλοίο όπου βρισκόταν το Ιερό Λείψανο και που με κανένα λόγο δεν το κατέβαζαν στο λιμάνι για να τους ειρηνεύσει. Ανέβηκε λοιπόν στο καράβι και είπε σε αυτούς που βρίσκονταν στα πλοία: «Ιδού, έφτασα κοντά σας. Σας οικετεύω να μου δώσετε τα τίμια λείψανα μέχρι να γαλινέψουν οι κάτοικοι της πόλης. Και τότε πάλι θα σας τα επιστρέψω σώα και ανηλυπή». Αμέσως όλοι υπάκουσαν στο αίτημά του. Αφού έβγαλαν το κυβότιο από το καράβι, το τοποθέτησαν εντός του θυσιαστηρίου του ναού του Αγίου Βενεδίκτου και έβαλαν φύλακες στις πύλες της Μονής ναυτικούς, μήπως κάποιοι αρπάξουν τα Ιερά Λείψανα. Ο Άγιος πάλι φυλακισμένος. Αμέσως έστειλαν μήνυμα στον αρχιεπίσκοπο του Μπάρι, ο οποίος ονομαζόταν Ούρσος και ήταν ο αρχιερέας του θρόνου του Μπάρι, να έρθει όσο γινόταν πιο γρήγορα, διότι πριν από λίγες μέρες είχε φύγει για το κάστρο του Κανουσίου. Όταν όμως ο Ούρσος άκουσε αυτά που γίνονταν στην πόλη του Μπάρι, έφτασε γρήγορα στην έδρα του. Στην πόλη έφτασε με όλη του την κουστοδία, με σκοπό να κρατήσει αυτά με πολύ ψυχική ευχαρίστηση. Αλλά άλλε μένε βουλέ των ανθρώπων, γιατί οι ναύτες και οι άνθρωποι του κάστρου, όταν πληροφορήθηκαν τις διαθέσεις του αρχιεπισκόπου, όλοι μαζί έτρεξαν για να διεκδικήσουν τα Θεία Λείψανα. Όταν ο αρχιερέας άκουσε τις κακές διαθέσεις του λαού, θορυβήθηκε και δεν ήξερε τι να κάνει. Τότε οι κάτοικοι του Μπάρι, όπως ήταν φυσικό, έστειλαν στον αρχιεπίσκοπο ανθρώπους ευλαβείς και συνετούς, οι οποίοι του είπαν: «Μην κρατήσετε τα Ιερά Λείψανα του Αγίου, αλλά μάλλον να σπεύσετε και να εκπληρώσετε την επιθυμία των παιδιών σας. Αν είσαστε πατέρας, καλόν είναι να κάνετε το θέλημα των πνευματικών σας τέκνων». Αυτός όμως, καθ' αρχιεπίσκοπος, δεν καταδέχθηκε να ακούσει τους συνετούς λόγους των απεσταλμένων, αλλά αφού συμβουλεύθηκε και αυτούς που τον συνόδευαν, οπλίστηκε με περισσότερη ισχυρογνωμοσύνη και σκέφτηκε αθέμητα και αυθαίρετα να πάρει τα τίμια λείψανα. Οι απεσταλμένοι, αφού επέστρεψαν άπρακτοι, γνωστοποίησαν στο λαό τις διαθέσεις και τις σκέψεις του αρχιερέα. Τότε ο κόσμος πήρε τα όπλα και άρχισε τον πόλεμο με το στρατό του αρχιερέα. Σε αυτή τη μάχη σκοτώθηκαν 2 στρατιώτες του αρχιερέα Ούρσου και ένας πολίτης. Ο δε πλήστοσης πόλεως Όχλος αμέσως σήκωσε τα τίμια λείψανα από τη Μονή του Αγίου Βενεδίκτου και αφού τα μετέφερε από την πύλη του λιμανιού, τα πήγε στο βασιλικό πρετόριο και τα εναπέθεσε στο ναό του μεγαλομάρτυρα Ευστρατείου. Αργότερα αυτός ο ναός και οι άλλοι ναοί που βρίσκονταν κοντά στο πρετόριο ανασκάφθηκαν για να ανοικοδομηθεί σε αυτό το χώρο ο θείος και ιερός ναός του Θεοφόρου Πατρός Νικολάου. Ο δε ηγούμενος, τον οποίον προαναφέραμε, τους είπε: «Με μεγάλη προσοχή να φυλαχθούν από δικούς σας ένοπλους τα Ιερά Λείψανα μέχρι να οικοδομηθεί ο πάνσεπτος αυτού και θείος ναός. Να γνωρίζουμε και τούτο, ότι ανεκομίσθη ο Άγιος Νικόλαος από μύρον της Λυκίας πρώτων καλανδών ημερών 11, κατάντησε δε εν τη Βάρη 9 Μαΐου ημέρα πρώτη εσπερινή ώρα. Ας σημειώσουμε ότι και οι Βενετοί διακηρύσουν πως κατέχουν το Ιερό Λείψανο του Αγίου Νικολάου, όπως επίσης και οι Γάλλοι.
Να τονίσουμε ακόμη πως το έργο της Μπρούνο Μαρία Τερέζα «Σαν Νίκολας Νελεφόντι Μαρατίβε Γκρέκε», Βιβλιοτέκα της Σαν Νίκολα, Κέντρο Στούντι Νικολαϊάννη, Στούντι Ετέστη, το οποίο έχουμε υπόψη μας, δεν αναφέρεται αυτή η διαφορετική διήγηση της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου. Πιθανολογούμε πως το χαρακτηρίζει ως εξιστόρηση της μετακομιδής με την πρόσθεση ξένων και φανταστικών στοιχείων, δηλαδή χωρίς ιστορική αξία.

Κεφάλαιο ένατο. Το κατ' εικόνα του Αγίου Νικολάου. Φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά. Τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του Αγίου Νικολάου επαναλαμβάνει σχεδόν σταθερά η Ορθόδοξη Βυζαντινή τέχνη, τόσο στην Κωνσταντινούπολη, όσο και στο Μικρασιατικό χώρο, στην Κρήτη και σε άλλα Βυζαντινά κέντρα. Αλλά και αυτή η απεικόνιση των εικονογραφικών κύκλων από τη ζωή και τα θαύματα του Αγίου επαναλαμβάνει σταθερά ή και με ελάχιστες παρεκκλήσεις τα χαρακτηριστικά του, που είναι σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δίνουν και καταγράφουν τα εκκλησιαστικά κείμενα και οι παραδόσεις της Εκκλησίας. Σύμφωνα με αυτά τα κείμενα, οι αγιογράφοι αποτύπωσαν με το χρωστήρα τους τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του Αγίου Νικολάου στις διάφορες εικόνες του. Η σχεδόν σταθερή παράδοση της Ανατολής

980 έως 1020, δηλαδή σχεδόν αμέσως μετά την ανάκτηση της Κρήτης το 961 από τους Βυζαντινούς. Ο Άγιος Νικόλαος διακρίνεται για τους μεγάλους εκφραστικούς οφθαλμούς και γενικά για το ωραίο και παραδοσιακό πρόσωπο. Μέτωπο, φρύδια, φαλάκρα, στρογγυλή γενιάδα και μουστάκι πλούσιο. Ομοιάζει με καλοδουλεμένο πορτρέτο. Στο ναό του Αγίου Στεφάνου Καστοριάς, 9ου 14ου αιώνα, ο Άγιος εικονίζεται σε τοιχογραφία του Νάρθικα, όπου το πρόσωπό του με τις μεγάλες εξόφθαλμες κόρες μοιάζει κάπως με τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά των Σταυροφόρων, αρχές 13ου αιώνα. Κατά αντίθεση προς την ανατολική χριστιανική τέχνη, η δυτική χριστιανική τέχνη ακολουθεί άλλους δρόμους και τρόπους απεικόνησης, τόσο της μορφής του Αγίου, όσο και των ποικίλων αγιολογικών σκηνών του Αγίου Νικολάου, ο οποίος παρίσταται συνήθως είτε ως επίσκοπος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ως προς την ποιματορική ράβδο με την ελικοειδή απόλυξη, το κάλυμα της κεφαλής με τιάρα, την ενδυμασία και την όλη μορφή, με χωρίς γένεια πολλές φορές και ξυρισμένος όπως ο Πάπας. Είτε ως Άι Βασίλης, Σάντα Κλάους, με βάση τις άπειρες κατά περιοχές λαϊκές δοξασίες. Η διαφορά αυτής της δυτικής τέχνης από την Βυζαντινή άρχισε να παρουσιάζεται από τον 13ο αιώνα και εξής, αφού στις προγενέστερες παραστάσεις του Αγίου Νικολάου η επίδραση της μακραίωνης βυζαντινής παράδοσης είναι ολοφάνερη και στη Δύση. Πριν από 50 περίπου χρόνια, η Μονή του Μπάρι ανέθεσε στον καθηγητή της ανατομίας του Πανεπιστημίου του Μπάρι, Μαρτίνο, και σε δύο ειδικούς ιατρούς να κάνουν αναγνώριση των λειψάνων του Αγίου Νικολάου, ανθρωπολογική διερεύνηση και κατά το δυνατόν ανάπλαση της φυσιογνωμίας του ατόμου στο οποίο ανήκουν. Το πόρισμα της έρευνας ήταν συνοπτικά το εξής. Όλα τα οστά που εξετάστηκαν ανήκαν σε ένα και το αυτό άτομο και μάλιστα σε άνδρα που είχε ύψος 1,67 μέτρα περίπου. Η μορφή που αναπλάστηκε δείχνει ένα πρόσωπο ασκητικό, ευγενικό, με αρμονικές αναλογίες, με ψηλό και πλατή φωτεινό μέτωπο, μεγάλα μάτια ελαφρά βαθουλωμένα, με ζυγωματικά κάπως έντονα, μύτη που δεν είναι ούτε λεπτή ούτε πλατιά, με μία ελαφριά απόκληση προς τα δεξιά, στην πάνω μοίρα, στόμα κάπως πλατή, με δόντια λίγο πλατιά που προεξέχουν, με σαγόνι που μάλλον προβάλλει ανάμεσα από την ελαφριά κεντρική χωρίστρα του πόγωνα, γναθικές γωνίες λίγο πλατιές, κεφάλι μέσου μεγέθους, υποδόλιχο και με καλοστρογγυλεμένο ηνίο.

Η απεικόνηση του Αγίου Νικολάου. Πολύ νωρίς έγινε η αναγνώριση του Αγίου Νικολάου ως Αγίου από τη λαϊκή συνείδηση και ευσέβεια στην αρχή. Ενώ βρισκόταν ακόμα στη ζωή, είχε δείξει σημεία και γεγονότα της αγιότητάς του και της θαυματουργίας του. Έτσι η Εκκλησία γρήγορα έκανε επίσημα την αναγνώριση της αγιότητάς του και καθόρισε την εορτή του την ημέρα της κοίμησής του, δηλαδή στις 6 Δεκεμβρίου, σε όλη την Ανατολή, ήδη από τον 6ο αιώνα. Στη Μεγάλη Εκκλησία της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης, ο Άγιος εορταζόταν με κάθε λαμπρότητα από μέρους της επίσημης Εκκλησίας και του Χριστεπώνυμου Πληρώματος. Γρήγορα άρχισε και η εικονογραφική παράσταση στην Ορθόδοξη Εκκλησία, που υιοθετείται σε κάποιο βαθμό και από τη Δυτική Εκκλησία, η οποία όμως προσθέτει και δικιά της τεχνοτροπία και παραστάσεις της. Ο ιεράρχης απεικονίζεται ως επίσκοπος, χωρίς να φέρει μήτρα, αλλά με την περιβολή των αρχιερέων της εποχής, φελώνιο στους ώμους και ομοφόριο γύρω από το λαιμό. Το φελώνιο ήταν πολυσταύριο, δηλαδή έφερε σχηματισμένους πολλούς σταυρούς επάνω του και ήταν κοινό άφιο για ιερείς και επισκόπους. Ο αρχιερατικός σάκος εμφανίστηκε πολύ αργότερα, τον οποίο έφερε μόνον ο Πατριάρχης. Ως άμφιο κοινό όλων των επισκόπων, ο Σάκος έκανε την εμφάνισή του στις αρχές του 18ου αιώνα. Όταν στις 28 Αυγούστου του 2000 βρεθήκαμε προσκυνητές του Περικαλούς και νεόδμη του Ναού του Σωτήρος Χριστού της Μεταμόρφωσης στη Μόσχα, επισκεφθήκαμε το Μουσείο του Ναού. Εκεί είδαμε τον Άγιο Νικόλαο ολόγλυφο σε ξύλο, σχεδόν σε φυσικό μέγεθος, να φέρει τη γνωστή αρχιερατική αμφίεση, ξύφο στο δεξιό χέρι και στο αριστερό ομοίωμα ναού, ως υπερασπιστής της Εκκλησίας του Χριστού, με την μάχαιρα του Πνεύματος, ο έστι ρήμα Θεού. Το άγαλμα αυτό ανήκε παλιά στην πόλη Μαζάισκη και είναι επιζωγραφισμένο με διάφορα χρώματα. Κανένας επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος δεν απεικονίστηκε τόσο πολύ όσο ο Άγιος Νικόλαος. Οι εικόνες παρουσιάζουν την αληθινή μορφή του Αγίου. Ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών Μάρκος Σιώτης γράφει: «Κατά κανόνα, όλες οι ιερές εικόνες παρουσιάζουν το εκτύπωμα της πραγματικής μορφής των επωνύμων εικονιζομένων Αγίων της Εκκλησίας, ως θέλει τούτο ο ίδιος ο Θεός, κατ' εικόνα και ομοίωσή του, υγειασμένο δηλαδή και θεάρεστον. Η εικόνα βοηθά να χειραγωγούνται οι πιστοί προς μνήμη της ενσαρκή πολιτείας του Αγίου κατά τον 82ο κανόνα της Πενθέκτης Συνόδου. Και ο Μέγας Βασίλειος λέγει: «Διεικόνος η γνώση του αρχετύπου γίνεται». Οι ιερές εικόνες των Αγίων είναι εκτυπώματα της τελείωσης αυτών μέσα στο δύσκολο κόσμο που ζούμε και λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο, ώστε όλη η ύπαρξη του ανθρώπου, ο νους, η καρδιά, η ψυχή, που προσέρχεται να προσκυνήσει τη σεπτή εικόνα του ανθρώπου Αγίου, να αναφέρονται με την εικόνα στην υπόσταση του εικονιζομένου Αγίου. Γι' αυτό διακήρυξε ο Μέγας Βασίλειος ότι η τιμή και η προσκύνηση των ιερών εικόνων επί το πρωτότυπον διαβαίνει. Δηλαδή, όταν προσκυνάμε την εικόνα του Αγίου, δεν προσκυνάμε τα χρώματα και το ξύλο της εικόνας, αλλά η σκέψη μας, ο νους και η καρδιά μας υψώνονται στους ουρανούς, εκεί που βρίσκεται ο Άγιος, και του απονέμουμε την αγάπη μας, το σεβασμό μας και την τιμητική προσκύνηση. Τα λειτουργικά κείμενα πάντα μας έδιναν πληροφορίες για το βίο και την πολιτεία του Αγίου Νικολάου και του κάθε Αγίου και θέματα στους αγιογράφους. Γράφει ο καθηγητής Γιώργος Σαντουράκης: «Τα προς τιμή του Αγίου Νικολάου λειτουργικά κείμενα, ύμνη, κοντάκια, πράξη, συναξάρια, εγκομιαστικοί λόγοι και άλλα, είναι πλούσια σε πληροφορίες που αναφέρονται στον Άγιο Νικόλαο ως ιεράρχη. Από τα κείμενα αυτά εμπνέονται οι παραδοσιακοί βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί αγιογράφοι στην απεικόνιση των σκηνών από τη ζωή και τα θαύματά του. Ο Μιχαήλ, ο Αγιότατος Αρχιμανδρίτης, στο βίο και την πολιτεία του εν Αγίης Πατρός ημών Νικολάου, μας δίνει κάποιες πληροφορίες σχετικές με τα γνωρίσματα του Αγίου Προσώπου του Ιεράρχη». Γράφει ο Αρχιμανδρίτης: «Όπως μου εξήγησε κάποιος από τους συνηθισμένους και ευλαβέστατους μοναχούς, από παλιά υπάρχει η φήμη και η πληροφορία, και αυτή από παράδοση υπάρχει, ότι ο Άγιος Νικόλαος έφερε αυτά τα χαρακτηριστικά.
Ήταν ιεροπρεπής, με μορφή αγγελική. Απέπεμπε πολλές πνευματικές ευωδίες η αγιότητά του και την έβλεπαν αυτοί που τυχαία τον συναντούσαν στο δρόμο. Αν δε περαστικός αιρετικός το συναντούσε σε κάποιο δρόμο συμπτωματικά, αμέσως έδιωχνε από πάνω του την ασθένεια της αίρεσης με την οποία πολλά χρόνια είχε αναματωθεί και είχε γίνει ένα. Τώρα αμέσως δεχόταν την γνήσια πίστη του δίκαιου ιεράρχη χωρίς φόβο και με ειλικρίνεια. Ο Σιμεών ο μεταφραστής έγραφε στο βίο και πολιτεία του Οσίου Πατρός Σιμών Νικολάου τα εξής. «Τι ούτως ήταν ο Άγιος αυτός εις την θεωρίαν, ώστε αν και δεν έτυχε να τον ειδεί ποτέ την ας, μόνο να τον έβλεπεν ανάμεσα εις πολλούς ανθρώπους, τον εγνώριζεν από το ήθος το αγγελικόν όπου είχε. Τόσον έλαμπε το πρόσωπό του, τόσον ήταν θεωρητικός άνθρωπος, αλλά και πολλές φορές, μόνον αν τον ήθελαν συναπαντήσει οι συστράταν αιρετικοί άνθρωποι, χωρίς να τους διδάξει, αυτοί παρευθείς επέστρεφαν εις θεογνωσίαν, μόνον από το ευλαβές του προσώπου του. Και λυπημένος δε αν επήγαινε την άς να υπεί το παράπονόν του εις τον Άγιον, μόνον να τον έβλεπε κατέναντι, έχανε τη λύπη του και γύριζεν εις χαράν. Πολύ πτωχοί παραπονεμένοι βλέποντες τον Άγιον εχαίροντο και εφραίνοντο. Ο Άγιος Νικόλαος, ως φαίνεται, δεν ήταν μέγας εις ύψος, αλλά μάλλον ήταν μετρίου αναστήματος, με τονισμένα και εξογκωμένα ζυγωματικά και με σχετική φαλακρίτσα, ίδιον των σοφών. Είχε όμως ήθος αγγελικό, το οποίο απεικονιζόταν στο γαλήνιο και ηλαρό πρόσωπό του, και μία ιδιαίτερη ακτινοβολία, που οι κτηνοβόλοι του ενικούντος εν αυτό θείου πνεύματος λαμπηδών. Ο Άγιος και σιωπών εδίδασκε δια της παρουσίας και θεωρίας του εαυτού τιμίου προσώπου, όπερα λιθώς υπήν ειν επιστολή Χριστού. Αυτά τα γνωρίσματα του προσώπου του Αγίου Νικολάου τα αποδίδουν θαυμάσια οι προσευχόμενοι αγιογράφοι, οι διακρινόμενοι για την ευσέβειά τους και την καθαρότητα της ζωής τους. Και τούτο γιατί η ορθόδοξη εικόνα δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο, ούτε κατά κύριο λόγο τέχνη ή καλλιτεχνική έκφραση. Ο εργάτης της εικόνας δεν ονομάζεται ως εκ τούτου ζωγράφος, αλλά αγιογράφος. Αναμφίβολα χρειάζεται η τέχνη και γι' αυτό δεν επιτρέπεται να αγιογραφούν το Θεό και τους Αγίους όσοι δεν έχουν ταλέντο. Φυσικά, ο κάθε μπογιατζής δεν είναι και αγιογράφος. Το μόνο που πετυχαίνει ότι ούτως καλλιτέχνης είναι να σκανδαλίζει με τις κακοτεχνίες του και να υβρίζει τα αγιογραφούμενα ιερά πρόσωπα με τον χρωστήρα του.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της ραδιοφωνικής εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα το οδηπορικό μας στη Μικρά Ασία. Και συγκεκριμένα θα συνεχίσουμε για την Σμύρνη. Και στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για τα σπίτια, για την κουζίνα της κάθε νοικοκυράς, για τα φαγητά που έφτιαχναν με το μεράκι και την αγάπη. Τα σπίτια της αστικής τάξης σχεδόν όλα ομοιόμορφα. Τα μαρμάρινα σκαλοπάτια, η βαριά δίφυλη σιδερένια πόρτα που τη νύχτα για πιότερη ασφάλεια βάζανε μεγάλη αμπάρα. Καθώς έμπαινες, βρισκόταν ένα μικρό αντρέ όπου άφηναν οι ξένοι τα καπέλα τους, τα πανοφόρια τους, τα μπαστούνια τους, τις ομπρέλες τους και τις γαλότσες τους. Όλοι φόραγαν το χειμώνα γαλότσες να προστατευθούν από τις λάσπες. Έπειτα ερχόταν το χολ στρωμένο με άσπρο μάρμαρο. Το στόλιζαν πολυθρόνες, γύψινα αγάλματα και η ζαρτινιέρα με τις γλάστρες, οι λεγόμενες φρουζέρες, τον τεράστιο καθρέφτη και τα πολύ φωτά της. Στο βάθος του χολ η σάλα που άνοιγε μονάχα στις γιορτές και στα απαραίτητα jour fixe. Κάθε κυρά είχε μια ορισμένη μέρα την εβδομάδα που δεχόταν όχι μονάχα τις φιλενάδες της αλλά και φίλους του σπιτιού. Αριστερά ή δεξιά ανάλογα ήταν το σαλόνι. Για θέρμαση είχανε τα τζάκια που τα ανάβανε με κοκ, καθώς και σαλαμάνδρες που τις γέμιζε με ανθρακίτη και η φωτιά τους κράταγε 24 ώρες. Στο μεγάλο τραπέζι του σαλονιού παίζανε με μπόλικη φασαρία και γέλια το παιχνίδι με τα χαρτιά που είχε τόσο μεγάλη πέραση που το λέγανε Μάους. Παραμέσα βρίσκονταν δύο δεσπέντζιες, η μία δίπλα στην τραπεζαρία που ήταν η πρόχειρη τραπεζαρία όπου ακουμπούσαν τα πιάτα και τις πιατέλες και η άλλη παράμεσα για το καλό σερβίτσιο τοποθετημένο σε ντουλάπες με τζάμια. Ύστερα ήταν η αποθήκη με τα ξυλοκάρβουνα για το μαγείρεμα, η κουζίνα και τέλος το πλυσταριό. Τα τελευταία είχανε πόρτες στον εσωτερικό κήπο. Δύο σκάλες σ' ανέβαζαν στο επάνω πάτωμα. Η φαρδιά που ξεκινούσε από το χολ και η στενή από την κουζίνα που οδηγούσε στο αντρέσολ. Σε αυτό το μπάνιο τα δωμάτια υπηρεσίας και μια καμάρα κατασκότεινη με ντουλάπια όπου βάζανε το καλοκαίρι τα χειμωνιάτικα ρούχα και τα χαλιά. Ακόμα ως φρένομε την άφθονη ναφθαλίνη που τα προστάτευε από το σκόρο. Στο πάνω πάτωμα το μεγάλο χολ με τη σαλαμάντρα του και τέσσερα δωμάτια. Το πιο μεγάλο έβλεπε στο δρόμο με σόμπα από πορσελάνη που άναβε με ξύλα. Σε αυτό βρισκόταν το καφασωτό μπαλκόνι με την τζαμαρία του και τα κουρτινάκια του. Εκεί κάθονταν τα απογεύματα οι κυράδες και έβλεπαν την κίνηση του δρόμου κετώντας και καρικώνοντας. Αν είχαν συντροφιά, τότε το ρίχνανε και στο κουτσομπολιό. Μα κι εγώ διασκέδαζα με τούτα τα μπαλκόνια, καθώς βέβαια διαφορετικά. Δύο λόγια ακόμη για την ημιπόγεια μεγάλη αποθήκη που βρισκόταν στο μπροστινό μέρος του σπιτιού. Ήταν χωρισμένη στα δύο. Στο ένα τα κάρβουνα και τα ξύλα και στο άλλο τα τρόφιμα της χρονιάς. Λάδι, βούτυρο, αλεύρι, σουσάμι,
κουσκουσές, πετιμέζι, ταχίνι, κρασιά, ζάχαρη σε σχήμα πυραμίδας και άλλα που τα παράκελαν στο μεγάλο μαγαζιά του Φραγκομαχαλά. Οι νοικοκυρές με τον αρμαθό τα κλειδιά να κρέμονται στη μέση τους άνοιγαν κάθε Δευτέρα πρωί την αποθήκη και έβγαζαν τα χρειαζόμενα για όλη την εβδομάδα. Η υφαντική και το κέντημα ήταν κυρίως οικιακή απασχόληση και μια από τις πρωταρχικές ασχολίες της Σμυρνιάς. Όλα τα σπίτια είχαν απτομηχανή, η οποία ήταν εργαλείο ζωής και γι' αυτό δεν έπρεπε να λείπει από κανένα σπίτι. Στο σημείο αυτό θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

Το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας δεν μπορούμε να μην δεν πούμε και μια όμορφη συνταγή από την περιοχή αυτή. Χαλβάς με νησεστέ. Υλικά. Δύο ποτήρια του νερού νησεστέ. Τρία ποτήρια ζάχαρη. Πέντε ποτήρια νερό. Έξι κουταλιές βούτυρο. Ένα ποτήρι αμύγδαλα χοντροκομμένα και ασπρισμένα. Σε μια μικρή λεκάνη διαλύουμε τον ησεστέ με το νερό. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και ανακατεύουμε καλά. Σε ένα μπρίκι ρίχνουμε δύο κουταλιές νερό και μισό φλιτζανάκι ζάχαρη. Και την αφήνουμε να λιώσει και να γίνει σαν καραμέλα. Θα πάρει ένα κοκκινοπό χρώμα. Σε κατσαρόλα λιώνουμε το βούτυρο και μόλις κάψει ρίχνουμε τον ησεστέ και ανακατεύουμε συνέχεια μέχρι να πήξει. Προσθέτουμε την καραμέλα και τα αμύγδαλα. Στρώνουμε το μείγμα σε ένα πυρέξ και το αφήνουμε σε δυνατή φωτιά να ψηθεί για 15 λεπτά. Μόλις πάρει χρώμα και σχηματιστεί μία κρούστα, είναι έτοιμο. Αμυγδαλωτά. Υλικά. Μισό κιλό αμύγδαλα ασπρισμένα. Δύο αυγά. Μία κουταλιά σιμιγδάλι ψηλό. Μισό φλιτζάνι ζάχαρη. Λίγες σταγόνες ανθόνερο. Και πάμε στην εκτέλεση. Αλέθουμε καλά τα αμύγδαλα. Χτυπάμε στο μίξερ τα αυγά. Ένα ολόκληρο και ένα μόνο τον κρόκο. Προσθέτουμε τη ζάχαρη, το σιμιγδάλι, το αλεσμένο αμύγδαλο και τέλος το ασπράδι του αυγού χτυπημένο καλά. Τα πλάθουμε στρογγυλά και τα στρώνουμε σε λαδόκολα. Ψήνουμε σε σιγανό προς μέτριο φούρνο μέχρι να ροδίσουν. Προαιρετικά όταν ψηθούν τα ραντίζουμε με ανθόνερο. Καλή σας επιτυχία!

0: Σε αυτό το σημείο φτάνουμε στο τέλος και στη σημερινή μας ραδιοφωνικής εκπομπής. Έως την επόμενη ραδιοφωνική εκπομπή, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωσης της λελαλή.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 και 4 το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου στο ξενοδοχείο Κάντια Μάρης στην Αμουδάρα.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα,

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Η γέννησή σου, Παναγιά, Παρθένε Θεοτόκε, χαρά μεγάλη εμήνησε σ' όλη την οικουμένη. Γιατί από σένα ανέτειλε δικαιοσύνης ήλιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός μας. Και την κατάρα έλυσε και έδωσε ευλογία. Τον θάνατο κατήργησε και δώρησε σε όλους εκείνη την πραγματική ζωή που είναι αιώνια.

ιερών ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτοκαλάς.

Ψαλμός 119. Προς Κύριον ενδοθλίβεστέ με και έκραξα και εισήκουσέ μου. Κύριε, ρίσε την ψυχή μου από σιλέων αδίκων και από γλώσσης δολίας. Τι δοθήσει και τι προσθεθήσει προς γλώσσαν δολίαν. Τα βέλη του δυνατού εικονημένα συν της άνθραξη της ερημικής. Ήμι, ότι η παρκία μου ημακρύνθη, κατεσκήνωσα μετά των σκηνωμάτων κυδάρ, πολλά παρόκησεν η ψυχή μου. Μετά των μισούντων την ειρήνη ήμην ειρηνικός, όταν ελάλουν αυτής, επολέμουν με δωρεάν.

Ψαλμός 120. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, πόθεν ήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών

και τη γη. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσουν σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσε οφυλάσσουν τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος κέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάψησε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος.

Ψαλμός 121. Εφράνθην επί της ηρικός ημίς οίκων Κυρίου πορεψόμεθα. Εστότες ήσαν υπόδες ημών εν τες αυλές σου Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ, οικοδομουμένη ως πόλης, η συμμετοχή αυτής επί το αυτό. Εκεί γαρανέβησαν οι φιλέφιλε Κυρίου μαρτύριον το Ισραήλ, του εξομολογήσαστε το ονόματι Κυρίου, ότι εκεί εκάθισαν θρόνι εις κρίση, θρόνι επί οίκων Δαβίδ. Ερωτήσατε δίτα εις ειρήνην την Ιερουσαλήμ και ευθυνίαν της αγαπώσισε. Γενέστο δι ειρήνην εν τη δυνάμι σου και ευθυνία εν της πυργοβάρεσή σου. Ένεκα των αδελφών μου και το πλησίο μου ελάλην. Ένεκα των αδελφών μου και των πλησίων μου ελάλουν δι ειρήνη περισσού. Ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεού ημών εξεζήτησα αγαθάνση.

Ψαλμός 122. Προσέειρα τους οφθαλμούς μου των κατοικούντα εν το ουρανό. Ιδού ως οφθαλμοί δούλων εις χείρας των Κυρίων αυτών. Ως οφθαλμοί παιδίσκης εις χείρας της Κυρίας αυτής. Ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών έως σου ικτηρίσαι ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστημεν εξουθενώσεως, επί πλοίον επλήστη ψυχή μον, το όνειδος της ευθυνούσι και η εξουδένωσις της υπερηφάνης.

Ψαλμός 123. Είμαι ότι Κύριος είναι ημίν, υπάτω δι Ισραήλ. Είμαι ότι Κύριος είναι ημίν, εν το επαναστήνει ανθρώπους εφ' ημάς, άρα ζώντας αν κατέπιον ημάς. Εν το οργιστήνει το θυμόν αυτόν εφ' ημάς, άρα το είδωρα αν κατεπώντησεν ημάς. Σήμαρον διήλθεν η ψυχή ημών, άρα διήλθεν η ψυχή ημών το είδωρ το ανυπόστατον. Ευλογητός Κύριος, όσου και έδωκεν ημάς εις θύραν της οδούς είναι αυτόν. Η ψυχή ημών ως τρυθείον ερίστη, εκ της παγίδος των θυρευόντων. Η παγής συνετρίβει και ημείς ερίστημεν. Η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γην.

Ψαλμός 124. Υπεπιθώτες επί Κύριον ως όρος Ιών, ους αλευθίσετε εις τον αιώνα ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Όρη κύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο το λαού αυτού από του νυν και έως του αιώνους. Ότι ουκ αφήσει Κύριος τυράβδων των αμαρτωλών επί των κλήρων των δικαίων, όπως αν μη εκτείνωσιν οι δίκαιοι εν ανομίες χείρας αυτών. Αγάθινον Κύριε της αγαθής και της ευθέση την καρδία, τους δε εκλίνοντας εις τα στραγγαλιάς απάξει Κύριος μετά των εργαζομένων την ανομίαν, ειρήνη επί των Ισραήλ.

Ψαλμός 125. Εν το επιστρέψε Κύριον την εχμαλωσία Σιών εγεννήθη με νοσή παρακεκλημένη. Τότε πλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεως. Τότε ερούσιν εν της έθνησιν. Εμεγάλινε Κύριος του ποιήσε με ταυτόν. Εμεγάλινε Κύριος του ποιήσε με θυμών. Εγεννήθη με νεφρενόμενη. Επίστρεψον Κύριε την εχμαλωσίαν ημώνους χυμάρους εν τον νότο. Εισπύροντες εν δάκρυση, εν αγαλιάσι θεριούσι. Πορευόμενοι επορεύοντο και έκλαιον, βάλλοντες τα σπέρματα αυτών. Ερχόμενοι δε ύξουσιν εν αγαλιάσι, έροντες τα δράγματα αυτών.

Ψαλμός 126. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκουν, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν οι γρύπνησεν οφυλάσσουν. Εις μάτιν ημίν εστί το ορθρίζειν, εγύρεστε μετά το καθίστε, οι εστίοντες άρτον οδύνης. Όταν δω της αγαπητής αυτού ύπνων, ειδού η κληρονομία Κυρίου, ιή, ο μισθός του καρπού της γαστρός. Όσοι βέλη εν χειρή δυνατού, ούτως ιή τον εκτετιναγμένουν. Μακάριος ως πληρώσει την επιθυμίαν αυτού εξ αυτών, ού κατεσκυνθήσονται όταν λαλώσει της εχθρής αυτών εν πύλες.

Ψαλμός 127. Μακάρι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, οι πορευόμενοι εν τες οδείς αυτού. Τους πόνους των καρπών σου φάγεστε, μακάριος ή και καλός σοι έστε. Υγιεινή σου ως άμπελος ευθυνούσα εν τες κλήτες της οικίας σου, υγιή σου ως νεόφυτα ελαιών, κύκλο της τραπέζης σου. Ιδού ούτως ευλογηθήσετε άνθρωπος, ο φοβούμενος των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών και είδη στα αγαθά Ιερουσαλήμ, πάσας τας ημέρας της ζωής σου. Και είδης Υιούς των Υιών σου, ειρήνη επί των Ισραήλ.

Ψαλμός 128. Πλεονάκησε πολέμησαν με εκ νεότητός μου, υπάτο δι Ισραήλ. Πλεονάκησε πολέμησαν με εκ νεότητός μου, και γάρουκ ειδηνήθησαν μη. Επί τον νότο μου ετέκτενον οι αμαρτωλοί, εμάκριναν την ανομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος συνέκοψεν αυχένας αμαρτωλών, εσχυνθήτωσαν και αποστραφήτωσαν εις τα οπίσου, πάντες ημισούνται σιών. Γεννηθήτωσαν ως η χόρτος δωμάτων, ως προς του εξπαστήνε εξηράνθη. Ου και πλήρωσε την χείραν αυτού οθερίζουν, και των κόλπων αυτού τα δράγματα ασυλλέγουν. Και ου κήπων οι παράγοντες, ευλογία Κυρίου εφημάς, ευλογήκαμεν ημάς εν ονόματι Κυρίου.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτοκαλάδης.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Βρισκόμαστε τώρα στη Νεκρά Θάλασσα. Η Νεκρά Θάλασσα βρίσκεται νότια της Ιεριχούς, ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ιορδανία. Είναι μια λίμνη που σταδιακά μικραίνει και σήμερα έχει μήκος 77 χιλιόμετρων περίπου και πλάτος περίπου 16 χιλιόμετρων. Στο φαρδύτερο σημείο της, ενώ το ύψος της επιφάνειας του νερού συνέχεια πέφτει, περίπου ένα μέτρο το χρόνο, κυρίως εξαιτίας της μειώσεως των απορροών του Ιορδάνη ποταμού, αλλά και της έντονης ανθρώπινης δραστηριότητας. Η επιφάνειά της βρίσκεται περίπου 400 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου, αρνητικό υψόμετρο, κάτι που την κάνει να είναι το χαμηλότερο μέρος στην επιφάνεια του πλανήτη. Στην Παλαιά Διαθήκη συναντούμε πολλά ονόματα της Νεκράς Θάλασσας, όπως Θάλασσα των Αλών, Θάλασσα Αραβά, Θάλασσα Αλός, Θάλασσα προς Ανατολάς, Θάλασσα η πρώτη, Μπάχρ Λούτ, δηλαδή Θάλασσα του Λότ. Το όνομα Νεκρά Θάλασσα δόθηκε από τους Έλληνες τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, κατά τους Αβραμιαίους χρόνους, η Νεκρά Θάλασσα ήταν έφορη πεδιάδα, όπου ο Αβραάμ και ο ανιψιός του Λότ έβοσκαν τα κοπάδια τους. Οι βοσκοί όμως, θείου και ανιψιού, δεν συμφωνούσαν και έτσι ο Αβραάμ είπε στο Λότ να διαλέξει που θέλει να κατοικήσει. Ο Λότ διάλεξε την έφορη αυτή περιοχή που πότιζε ο Ιορδάνης και ο Αβραάμ πήγε στην περιοχή της Χεβρώνας. Οι κάτοικοι των πέντε πόλεων που υπήρχαν στην έφορη κοιλάδα, Σόδομα, Γόμορα, Σιβοήμ, Ζόγαρα, Άδαμα, ζούσαν ανήθικα και ο Θεός κατέστρεψε την περιοχή βρέχοντας φωτιά και θυάφη. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι αρχαιολόγοι τοποθετούν την καταστροφή γύρω στα 2100 με 2000 π.Χ. Πάντως το γεγονός αυτό συνέβη προτού γεννηθεί ο Ισαάκ από τον Αβραάμ και τη Σάρα. Ο ήλιος εξήρθεν επί τη γην και Λότης ήρθεν εις Ηγόρ και Κύριος έβρεξε επί Σόδομα και Γόμορα και πυρ παρακυρίου εξ ουρανού και κατέστρεψε τας πόλης ταύτας και πάσαν την περίχωρον και πάντας τους κατοικούντας εν δεσπόλεση και τα ανατέλλοντα εκ της γης. Και επέβλεψεν η γηνή αυτού ισοπίσω και γένετο στήλη αλός. Σήμερα στα παράλια της Νεκράς Θάλασσας υπάρχουν κρυσταλλοειδείς σχηματισμοί ως απολιθωμένα σώματα ζώων και ανθρώπων, από μινάρια της βιβλικής καταστροφής, καθώς και πέτρινο ομοίωμα της γυναίκας του Λότ, της Εδίθ, που έγινε στήλη άλατος επειδή θέλησε να γυρίσει πίσω για να δει την καταστροφή, παραβαίνοντας έτσι τη θεϊκή εντολή. Το ομοίωμα αυτό οι προσκυνητές μπορούν να το δουν μέσα από το πούλμαν καθώς ταξιδεύουν προς το Σινά. Η ονομασία της λίμνης ως Νεκρά Θάλασσα οφείλεται στην υψηλότατη περιεκτικότητα αλατιού που έχει σαν αποτέλεσμα την παντελή έλλειψη ζωής. Τα νερά της Νεκράς Θάλασσας περιέχουν μεγάλη ποσότητα ασφάλτου, θείου, νατρίου, χλωρίου, μαγνησίου, καλίου και άλλων. Εδώ απαντώνται οι μεγαλύτερες ποσότητες αλάτων σε όλο τον κόσμο. Το κανονικό νερό περιέχει 4 με 6% αλάτων, ενώ της Νεκράς Θάλασσας γύρω στο 35%. Έτσι, δεν μπορεί να επιβιώσει κανένας μικροσκοπικός οργανισμός, φυτό ή ψάρι μέσα σε αυτήν. Ακόμη και τα ψάρια που έρχονται από τον Ιορδάνη ποταμό, φτάνοντας στη Νεκρά Θάλασσα, γυρίζουν πίσω. Το κράτος του Ισραήλ, όπως και η Ιορδανία, εκμεταλλεύεται όλες αυτές τις ύλες με σύγχρονα μέσα επεξεργασίας και κατασκευάζει πολλά καλλιντικά.
Όλες αυτές οι χιλιάδες τόνοι νερού και αλάτων μαζί παραμένουν στην νεκρά θάλασσα κάτω από την υπερβολική ζέστη του καυτού ήλιου. Έτσι τα νερά εξατμίζονται και αφήνουν μεγάλες ποσότητες αλάτων. Το νερό έχει αματικές ιδιότητες. Επίσης έχει πολύ μεγάλη άνοση. Στην παραλία της νεκράς θαλάσσης υπάρχουν αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες και μοτέλ. Σήμερα η στάθμη της νεκράς θάλασσας συνεχώς κατεβαίνει. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ιορδάνης ποταμός εκβάλλει εδώ μικρές ποσότητες νερού λόγω της ξηρασίας, αλλά και της αντλήσεως των νερών του, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην γεωργία και χτινοτροφία των χωρών που διαπερνά. Αυτό το γεγονός έχει προβληματίσει και το Ισραήλ και την Ιορδανία. Γι' αυτό σκέπτονται να φέρουν νερό από την Ερυθρά θάλασσα λόγω της υψομετρικής διαφοράς, αφού είναι 400 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης. Προς τα ανατολικά της νεκράς θάλασσας είναι το όρος Ναβί, από το οποίο ο Μωυσής είδε τη γη της Επαγγελίας.

Ο Λότ ήταν γιος του Αράν, του μικρότερου αδελφού του Αβραάμ. Το όνομά του δεν συναντάται στην Παλαιά Διαθήκη, παρά μόνο στους απογόνους του. Στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται από τον Χριστό όταν προβάλλει το αρνητικό παράδειγμα της συζύγου του Λότ. Για τον ίδιο λόγο αναφέρεται και στην δεύτερη επιστολή Πέτρου, τον οποίο αποκαλεί δίκαιο. Όταν ο Αβραάμ και η Σάρα έφυγαν από την Ούρ των Χαλδαίων για να πάνε στη Χαράν, ο Λότ του συνόδευσε και στη συνέχεια μαζί με τον Αβραάμ και την Σάρα πήγε στη γη Χαναάν. Από εκεί πήγε στην Αίγυπτο και πάλι επέστρεψε στη Χαναάν. Ο Λότ απέκτησε πολλά υπάρχοντα, πρόβατα, βόδια και σκηνές. Η περιοχή όμως δεν επαρκούσε για να κατοικήσει μαζί με τον θείο του Αβραάμ, με αποτέλεσμα οι βοσκοί τους να απαλώνουν μεταξύ τους. Όταν ο Αβραάμ είπε στο Λότ να διαλέξει που ήθελε να εγκατασταθεί, καθώς ο Λότ ήταν πλεονέκτης, διάλεξε την πιο έφορη πεδιάδα στον ποταμό Ιορδάνη. Η επιλογή του αυτή τον έφερε μεταξύ των αμαρτωλών κατοίκων των Σοδόμων, με αποτέλεσμα να συλληφθεί εχμάλωτος μαζί με την οικογένειά του. Ο Αβραάμ όμως τους ελευθέρωσε, παίρνοντας πίσω τα υπάρχοντά του. Όταν ο Θεός τιμώρησε τα Σόδομα και τα Γόμορα, ο Λότ μαζί με την οικογένειά του, τη γυναίκα του Εδίθ και τις δύο κόρες του, χωρίς τους γαμπρούς του, διασώθηκε μετά από ειδοποίηση δύο αγγέλων, τους οποίους είχε φιλοξενήσει στο σπίτι του. Η γυναίκα του όμως τιμωρήθηκε από το Θεό και έγινε στήλη άλατος, διότι παρέβη την εντολή του Θεού, που ήταν να μην κοιτάξει πίσω κανείς να δει τι συνέβαινε. Φεύγοντας από τα Σόδομα, κατέφυγε στη Σιγόρ, όπου κατοίκησε σε σπηλιά μαζί με τις κόρες του. Εκεί, αφού οι κόρες του τον μέθησαν, κοιμήθηκαν μαζί του και απέκτησαν παιδιά. Η μεγαλύτερη τον Μωάβ, πατέρα των Μωαβιτών, η δε μικρότερη τον Αμάν, πατέρα των Αμανιτών. Την αμαρτία του αυτή την εξομολογήθηκε στο θείο του Αβραάμ, ο οποίος αφού του έδωσε τα τρία ραβδιά που του είχαν αφήσει οι τρεις άγγελοι που τον επισκέφθηκαν στη Χεβρώνα, του είπε να τα φυτέψει και να παίρνει νερό από τον Ιορδάνη να τα ποτίζει. Αν του ζητούσε όμως κάποιος νερό στο δρόμο, θα έπρεπε να του δώσει και το υπόλοιπο να το χύσει και να ξαναγυρίσει στον Ιορδάνη να πάρει πάλι νερό. Ο Αβραάμ είπε στον ανιψιό του ότι σημάδι πως ο Θεός τον συγχώρεσε για την αμαρτία του θα ήταν αν βλάστεναν αυτά τα τρία ραβδιά που φύτεψε. Πράγματι, ο Θεός συγχώρεσε το Λότ και τα τρία ραβδιά βλάστησαν γινόμενα ένα δέντρο με τρία ξεχωριστά κλαδιά από πεύκο, κυπαρίσι και κέδρο. Αυτό ήταν το δέντρο από το οποίο έγινε ο Σταυρός του Χριστού.

Τα σπήλαια του Κουμράν. Στη βορειοδυτική πλευρά της νεκράς θαλάσσης βρίσκονται τα ονομαστά σπήλαια του Κουμράν. Εδώ το 1947 ένας 15χρονος Βεδουίνος βοσκός, αναζητώντας ένα χαμένο από το κοπάδι του ζώο στις άγονες ορεινές εκτάσεις που υψώνονται πέρα από τις δυτικές ακτές της νεκράς θάλασσας, έφτασε μπροστά σε μια μικρή οπή που υπήρχε στη βουνοπλαγιά. Το κατσίκι του είχε μπει μέσα στην σπηλιά και το μικρό τσοπανόπουλο πέταξε μια πέτρα μήπως φοβήσει το ζώο για να βγει έξω. Μόλις όμως πέταξε την πέτρα, ακούστηκε ένας παράξενος θόρυβος που έδινε την εντύπωση ότι προκλήθηκε από θράψη πύληνων δοχείων. Γεμάτος ταραχή, ο μικρός Βεδουίνος έτρεξε και ειδοποίησε τον εξάδελφό του που βρισκόταν στην ίδια περιοχή για να διαπιστώσουν μαζί τι ακριβώς είχε συμβεί. Οι δύο μαζί άνοιξαν λίγο ακόμη το στόμιο της οπής για να μπορέσουν να περάσουν. Έτσι βρέθηκαν μέσα σε ένα σπήλαιο με αρκετό βάθος, όπου εκτός από το σπασμένο πιθάρι βρήκαν τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο μια σειρά άθραυστα πιθάρια με πύληνα καλύματα. Η ανακάλυψη αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις του 20ου αιώνα και αφορά μια συλλογή περίπου 900 Ιουδαϊκών χειρογράφων σε πάπυρο και περγαμηνί γραμμένα στην Ιουδαϊκή, Αραμαϊκή και Ελληνική γλώσσα. Τα περίφημα χειρόγραφα της νεκράς θάλασσας, που το περιεχόμενό τους εξετάζεται μέχρι σήμερα από ιστορικούς, αρχαιολόγους και θεολόγους, είναι τα αρχαιότερα χειρόγραφα που υπάρχουν και η ανακάλυψή τους αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα ιστορικά και θρησκευτικά γεγονότα του τελευταίου αιώνα. Σήμερα φυλάσσονται σε ειδικό αντιπυρηνικό μουσείο στα Ιεροσόλυμα, που είναι γνωστό ως Ναός της Βίβλου. Σύμφωνα με τα χειρόγραφα, στην περιοχή αυτή του Κουμράν ζούσε μια ιδιότυπη μοναχική κοινότητα, οι Εσέοι. Αυτή την εποχή του Χριστού αριθμούσαν τις 4.000. Οι Εσέοι ήταν μια ομάδα Ιουδαίων ζηλωτών που ζούσαν απομονωμένοι σε κοινότητες έχοντας κοινοκτημοσύνη. Δεν συμμετείχαν στη δημόσια ζωή των Ιουδαίων και αποτελούσαν αίρεση. Είναι το αρχαιότερο μοντέλο κοινοβιακής ζωής που έχει ιστορία από τον 3ο αιώνα π.Χ. μέχρι το 68 μετά Χριστόν. Χωρίζονταν σε δόκιμους και τέλεια μέλη. Απέρριπταν τις θυσίες. Η ζωή τους ήταν ασκητική. Απέφευγαν το κρέας και ζούσαν με την σιωπή, την προσευχή, τη λιτότητα, την πτωχία και την τέλεια αφοσίωση στον ύπατο διδάσκαλο. Είχαν στα χέρια τους πολλά χειρόγραφα της Παλαιάς Διαθήκης. Τα ερείπια που ήρθαν στο φως το 1947 μετά Χριστόν μαρτυρούν μια πλήρως οργανωμένη μοναστική πολιτεία. Σε μικρή απόσταση από τα σπήλαια του Κουμράν υπήρχε μια έφορη περιοχή με το όνομα Εγκαδί Ιν Γκεντί, που σημαίνει τόπος αγρίων εγών, αγριοκάτσικων δηλαδή. Παλιότερα λέγονταν Ασασάν Θαμάρ. Ήταν μια όαση μέσα στην έρημο. Δόθηκε στη φυλή του Ιούδα. Είχε πολλά βαθιά σπήλαια. Σε ένα από αυτά κρύφθηκε ο Δαβίδ όταν τον κυνηγούσε ο Σαούλ. Στο ίδιο κατέφυγε και κοιμήθηκε και ο Σαούλ. Τότε οι σύντροφοι του Δαβίδ θεώρησαν ευκαιρία να φωνεύσουν τον Σαούλ. Ο Δαβίδ αρνήθηκε όμως να φωνεύσει αυτόν που ο Θεός είχε χρήσει βασιλιά. Έκοψε μέρος από το ρούχο του Σαούλ και του το έδειξε για να αποδείξει ότι δεν είχε κακές προθέσεις, όπως του κατελόγιζαν οι εχθροί του. Τότε ο Σαούλ πίστηκε και έγινε ειρήνη ανάμεσά του.

Στο σημείο που χύνεται ο Ιορδάνης στην Νεκρά Θάλασσα, στα ανατολικά, βρίσκεται το βουνό Ναβί. Από αυτό το βουνό, ο Μωυσής αντίκρισε τη γη της Επαγγελίας, αλλά δεν την πάτησε. Ο Ισραηλιτικός λαός πλησίαζε να περάσει στη γη της Επαγγελίας, την οποία είχε υποσχεθεί ο Θεός στους Πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Πλησίαζε όμως και το τέλος της ζωής του Μωυσή, διότι ο ίδιος ο Θεός είχε πει στον Μωυσή ότι κανείς από τους παραβάτες του νόμου δεν θα πατήσει τη γη της Επαγγελίας χωρίς να εξαιρείται και ο ίδιος ο Μωυσής και ο αδελφός του Ααρών. Ο μεν Ααρών, γιατί ανέχθηκε την κατασκευή ειδόλου, χρυσού μόσχου και τη λατρεία του ως Θεού που έσωσε τους Εβραίους, ο δε Μωυσής, επειδή από ολιγοπιστία χτύπησε 2 φορές την πέτρα για να βγάλει νερό. Ο Ααρών πέθανε σε ηλικία 123 ετών στο όρος Ορ. Ο λαός έφυγε από το όρος Ορ και ήρθε στην περιοχή Μωάβ, που βρίσκεται στην σημερινή Μαδάβα, απέναντι από την Ιεριχώ και ανήκει στην Ιορδανία. Ο Θεός έδωσε εντολή στον Μωυσή προτού πεθάνει να συνθέσει οδή. Αυτή η οδή είναι η δεύτερη οδή που ψάλεται μόνο την Μεγάλη Σαρακοστή και στην Εκρόσιμο Ακολουθία, ενώ οι άλλες 8 οδές ψάλλονται καθημερινά. Αφού δίδαξε στους Ισραηλίτες την οδή, διατάσσεται από το Θεό να ανέβει στην κορυφή Βασγά του όρους Ναβί της περιοχής Μωάβ απέναντι από την Ιεριχώ. Από εκεί ο Θεός του έδειξε τη γη της Επαγγελίας που δεν αξιώθηκε να πατήσει. Εκεί πέθανε ο Μωυσής σε ηλικία 120 ετών. Ο λαός τον έκλαψε για 30 ημέρες, όπως και τον αδελφό του Ααρών. Είναι όμως άγνωστος ο τόπος ταφής του. Στην ταφή του διακόνησαν άγγελοι. Ο διάβολος προσπάθησε να αρπάξει το σώμα του Μωυσή. Σύμφωνα με τους ερμηνευτές, ο διάβολος διεκδικούσε το σώμα του Μωυσή για να θεοποιήσει τον Μωυσή και να κάνει θαύματα με το σώμα του και να παρασύρει τους Εβραίους σε ειδωλολατρεία. Όμως ο αρχάγγελος Μιχαήλ αντέδρασε, όπως αναφέρει ο Ιούδας στην επιστολή του. Ο δε Μιχαήλ ο αρχάγγελος, ότε το διαβόλο διακρινόμενος, διελέγεται περί του Μωυσαίου σώματος, ούκ ετόλμησε κρίσιν επενεγκίν βλαστημίας, αλείπεν, επιτιμήσεσαι Κύριος, που σημαίνει ότι ο αρχάγγελος Μιχαήλ, όταν φιλονίκησε με τον διάβολο για το σώμα του Μωυσή, δεν τόλμησε να επιφέρει εναντίον του βλάσφημη κατηγορία, αλλά είπε «Ο Κύριος να σε επιτιμήσει». Όπως γνωρίζουμε, ο Μωυσής μαζί με τον προφήτη Ηλία παρουσιάστηκαν στη μεταμόρφωση του Κυρίου.

Το φρούριο της Μασάντα. Διασχίζοντας την πορεία κατά μήκος της νεκράς θάλασσας και πορευόμενη προς Ειλάτ, αντικρίζουμε μέσα στην ερημιά το φρούριο της Μασάντα. Αυτό διαχωρίζεται από τα γύρω βουνά με βαθύ φαράγγι. Το φρούριο της Μασάντα πρωτοχτίστηκε στα μέσα του 2ου π.Χ. αιώνα από τον Ιωνάθαν. Στον τόπο αυτό είχε πιθανόν ζητήσει καταφύγιο ο Δαβίδ. Το 42 π.Χ. κατέφυγε εκεί ο Ηρώδης ο Μέγας μαζί με 800 άτομα εκτός των γυναικών. Το 40 π.Χ. έχτισε εκεί ένα μεγαλοπεπέστατο φρούριο και το οχύρωσε επειδή φοβόταν τις εξεγέρσεις των Εβραίων και ήθελε να προστατεύσει τον εαυτό του. Αυτό το φρούριο το προόριζε για κατοικία σε περίπτωση που ο Μάρκος Αντώνιος θα τον εκθρόνιζε. Το φρούριο είχε τείχος 18 πόδια ύψος και είχε 38 πύργους. Μέσα υπήρχαν αποθήκες, οπλισμός, μεγάλες δεξαμενές νερού και βασιλικά δωμάτια. Η Μασάντα είναι μνημείο εθνικής σημασίας για τους Εβραίους, γιατί εδώ έγινε ένα από τα μεγαλύτερα δράματα της ιστορίας τους. Εδώ συγκεντρώθηκαν οι ζηλωτές Εβραίοι και εξεγέρθηκαν κατά των Ρωμαίων. Η εξέγερση κράτησε 3 χρόνια. Αρχικά στη Μασάντα ήταν εγκατεστημένη η ρωμαϊκή φρουρά που είχε μεγάλα αποθέματα όπλων. Όταν η κατακραυγή εναντίον του ρωμαϊκού κατοχικού στρατού της Παλαιστίνης έφτασε στο αποκορύφωμά της, τα όπλα έπεσαν στα χέρια των Ιουδαίων επαναστατών. Μια ομάδα ξυφοφόρων Ιουδαίων κατέλαβε το φρούριο της Μασάντα, εξολόθρευσε τη ρωμαϊκή φρουρά που ήταν εκεί και την αντικατέστησε με δική της φρουρά. Στο ναό δε, παρά τις εκκλήσεις των αρχιερέων και των εξεχών των πολιτών, έπαυσαν να κάνουν προσφορές στη Ρώμη και στον Κέσαρα. Οι εξεγερμένοι Ιουδαίοι με τα νεοαποκτηθέντα όπλα τους βάδισαν προς την Ιερουσαλήμ για να υποστηρίξουν την εξέγερση κατά της ρωμαϊκής κυριαρχίας. Η σφαγή όμως των ρωμαϊκών φρουρών στη Μασάντα και στην Ιερουσαλήμ από τους Ιουδαίους επαναστάτες επέφερε την οργή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας κατά των Ισραηλιτών. Έτσι η Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την προφητεία του Χριστού, καταστράφηκε το 70 μετά Χριστόν. Η Μασάντα όμως έμεινε περισσότερο χρόνο στα χέρια των Ιουδαίων. Αποφασισμένοι να κατασυντρίψουν αυτόν τον τελευταίο θύλακα αντιστάσεως, οι Ρωμαίοι διάλεξαν τους καλύτερους στρατιώτες τους, τη φημισμένη 10η Ρωμαϊκή Λεγεώνα και αρκετούς σκλάβους που μετέφεραν νερό και τα απαραίτητα εφόδια. Προετοιμάστηκαν για μακροχρόνια πολιορκία και περικύκλωσαν το φρούριο της Μασάντα με ένα παχύ πέτρινο τείχος απομονώνοντάς του. Επίσης, σε κέρια σημεία δημιούργησαν 8 στρατόπεδα, τα ερείπια των οποίων υπάρχουν μέχρι σήμερα. Η πολιορκία ήταν ολοκληρωτική, χωρίς να αφήνει χώρο διαφυγής για τους κλεισμένους στη Μασάντα Ιουδαίους. Για αρκετούς μήνες οι Ρωμαίοι προσπάθησαν να κυριέψουν το φρούριο, χωρίς όμως να το καταφέρουν λόγω της ισχυρής αμυντικής θωράκισής του. Τελικά οι Ρωμαίοι κατασκεύασαν ένα τροχοφόρο άρμα πάνω στο οποίο έβαλαν μια πολιορκητική μηχανή. Πολεμώντας με αυτόν τον τρόπο, κατάφεραν να σπάσουν το τείχος. Ο ρωμαιουδαϊκός ιστορικός Ιώσιπος καταγράφει τι έκαναν οι Εβραίοι κλεισμένοι μέσα στο φρούριο της Μασάντα πριν πετύχει η επίθεση της Ρώμης εναντίον τους. Όλοι θανάτωσαν τις οικογένειές τους. Κατόπιν, αφού διάλεξαν με κλήρο 10 άντρες ως εκτελεστές των υπολείπων, ο καθένας ξάπλωσε δίπλα στη γυναίκα του και στα παιδιά του, άπλωσε τα χέρια του γύρω τους και άφησε ακάλυπτο το λαρύγγι του για εκείνους που έπρεπε να φέρουν σε πέρας αυτόν τον οδυνηρό διορισμό. Οι τελευταίοι τους έσφαξαν όλους χωρίς δισταγμό και στη συνέχεια ακολούθησαν την ίδια διαδικασία σφάζοντας ο ένας τον άλλον. Μόνο μια ηλικιωμένη γυναίκα
μαζί με κάποια άλλη και 5 παιδιά είχαν κρυφτεί σε στέρνα και κατάφεραν να σωθούν. Τα θύματα, στα οποία περιλαμβάνονταν γυναίκες και παιδιά, ανήλθαν στα 960 άτομα. Ο Ιώσυπος κατέγραψε την απελπισμένη ομιλία του Ελεάζαρ στους υπερασπιστές της Μασάντα. Καταγράφηκε στο έργο του ο Ιουδαϊκός πόλεμος. «Εδώ και πολύ καιρό, γενναίοι, σύντροφοί μου, έχουμε πάρει την απόφαση να μην υπηρετήσουμε τους Ρωμαίους, ούτε κανέναν άλλον, αλλά μόνο τον Θεό. Ελάτε όσο είναι ελεύθερα τα χέρια μας για να κρατήσουν το σπαθί. Καλύτερα να πεθάνουμε παρά να γίνουμε δούλοι των εχθρών μας και ας φύγουμε από αυτή τη ζωή ελεύθεροι μαζί με τα παιδιά και τις γυναίκες μας». Ήταν η ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα 74 μετά Χριστόν. Η Μασάντα ήταν μια τοποθεσία καθοριστική για την ιστορική εξέλιξη του Ισραήλ, επειδή έδωσε την αφορμή για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και για την εκπλήρωση της προφητείας του Ιησού Χριστού. Στην Μασάντα επίσης, παρόλο που ήταν απομονωμένο μέρος, ο Ηρώδης ο Μέγας είχε οικοδομήσει υπέροχο χειμερινό ανάκτορο με ένα σπουδαίο σύστημα ίδρευσης, έτσι ώστε να υπάρχουν ακόμη και θερμά λουτρά. Τον 5ο αιώνα μοναχοί κατοικούσαν σε μικρά κελιά στο Φρούριο και σώζονται τα θεμέλια ενός μικρού ναού.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Σας χαιρετώ, φίλοι μου. Σήμερα συνεχίζουμε την όμορφη ιστορία, έργο του Νικολάου Ανδρουλιδάκη, καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, με τίτλο «Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει η καμπάνα». Με δύο λόγια, οι προηγούμενες συνέχειες, για να μπορέσετε, αγαπητοί μας ακροατές, να συνδέσετε και να καταλάβετε τη σημερινή συνέχεια. Ένας δάσκαλος υπηρετεί σε ένα ορεινό χωριό της Ηπείρου. Ανακαλύπτουν με την έγκυο σύζυγό του το δράμα μιας άρρωστης χείρας, μητέρας με παιδιά, από την προσευχή, την σπαρακτική προσευχή που κάνει το παιδί της μέσα σε ένα εκκλησάκι στο βουνό. Η έγκυος σύζυγος του δασκάλου, γεμάτη από συναισθήματα ανθρωπιάς, συμπόνιας, αγάπης και ταπείνωσης, αποφασίζει με σύμφωνο το σύζυγό της τα χρήματα που αφορούσαν τη γέννα της σε ιδιωτική κλινική να δοθούν στην άρρωστη για τη θεραπεία της. Στο σανατόριο που εισάγεται η άρρωστη Μαρία, την υποδέχεται μια πανέμορφη και ευγενική νοσηλεύτρια, εθελόντρια, και με το γλυκό λόγο της προσπαθεί να απαλύνει τον πόνο της. Η Χριστίνα λοιπόν συνεχίζει να καταπραίνει την αγωνία της Μαρίας, η οποία έχει φτάσει στην απελπισία, λέγοντάς της πολλά και ωφέλιμα και απαντώντας με λεπτεπίλεπτο τρόπο στα ερωτηματικά της. Συνεχίζει πολύ προσεκτικά να ενθαρρύνει την Μαρία. Την προτρέπει να έχει υπομονή.

Την υγιεινή αξία της υπομονής γνωρίζουν και εκτιμούν όλοι ανεξαιρέτως οι γιατροί. Ο διάσημος μάλιστα γιατρός του Πανεπιστημίου Βιέννης, Φόιχ Στέρλεμπεν, την εξυμνεί ως εξής. Υπομονή. Το σωτήριον βάλσαμον που ιατρεύει την ψυχή. Η θαυμασία ημιχιετά τη δύναμη της βουλήσεως. Ποιος ασθενής δεν αισθάνθη εις ευτυχή στιγμή την γοητεία σου? Ποιος ιατρός αγνοεί ότι οι παροξισμοί του πυρετού υποχωρούν ενώπιόν σου? Διπλασιάζονται δε όταν σύ απομακρύνεσαι από το κρεβάτι του αρρώστου? Ότι σύ βοηθείς να δαμάζονται οι δρυμύτεροι πόνοι και επιταχύνεις τις δυσκολότερες θεραπείες? Μόνη σύ είσαι ισχυρή μέσα στον αδύνατον άνθρωπο. Μόνη σύ είσαι η τελειωτάτη, η αυρωτάτη, η ωραιοτάτη αποκάλυψη της ψυχής, ως περικλειούσης δύναμη ικανήν να ιατρεύσει το σώμα. Αντίθετα, ο ανυπόμονος ασθενής δηλητηριάζει την ψυχή του με το δηλητήριο της απελπισίας και σκοτίζει το νου του με τα μαύρα νέφη της απαισιοδοξίας. Φοβάται το μέλλον. Τη θεραπεία φαντάζεται επώδυνη, δύσκολη και αμφιβάλλει για το αποτέλεσμά της. Νομίζει ότι όλες οι ελπίδες για θεραπεία έχουν σβήσει. Αναστενάζει και διαλαλεί. Τα δικά μου βάσανα δεν τα έχει κανείς. Είναι ανυπόφορα. Η αρρώστια μου είναι αθεράπευτη. Δεν αντέχω πλέον. Η ανυπομονησία του δημιουργεί εκνευρισμό, αγωνία, ακαταστασία, άγχος. Οι πίκρες όμως και οι στεναχώριες που περνά επιδρούν ολέθρια στο νευρικό του σύστημα. Δημιουργούν δηλητηριώδεις τοξίνες στον οργανισμό του σώματος και αναγκαστικά η θεραπεία καθυστερεί. Η ανάρρωση γίνεται προβληματική και όχι σπάνια επιδεινώνεται. Κανείς δειλός και ανυπόμονος δεν συνέβαλε στην θεραπεία του. Αυθόρμητα η κυρία Μαρία ρωτά: «Πώς μπορώ να αποκτήσω τη σωτήρια αυτή αρετή?» Όσο ο πιστός άνθρωπος πλησιάζει τον Θεό, τόσο μεγαλώνει η υπομονή του, και όσο μεγαλώνει η υπομονή του, τόσο το άτομο γαλινεύει, ηρεμεί, ελπίζει, γίνεται θαραλέο και αισιόδοξο. Αφήνεται στα χέρια του Θεού. Τότε η υπομονή και στην καταπολέμηση της αρρώστιας γίνεται καλός σύμμαχος και στην επίσπευση της θεραπείας συντελεί. Όσο δε ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό, τόσο η υπομονή μικραίνει και μαραίνεται και η ψυχή ταράσεται, δηλητηριάζεται, εξασθενεί και χάνει τη δύναμή της και ο οργανισμός του σώματος δυσκολεύεται να δεχτεί τη φαρμακευτική αγωγή και η θεραπεία καθυστερεί απίστευτα, πολλές φορές δε καταντά και επικίνδυνη. Η κυρία Μαρία ρίχνει ένα βλέμμα
συμπάθεια στην αδελφή Χριστίνα και στη συνέχεια άρχισε να μονολογεί, ώστε παράλληλα με την πίστη στο Θεό και την απεριόριστη ελπίδα στη βοήθειά Του, μου υποδεικνύεται και την υπομονή. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Η αδελφή Χριστίνα πρέπει να φύγει. Ο χρόνος που διέθεσε ήταν εκτός υπηρεσίας. Ήταν ο χρόνος που διέθετε για να υπηρετεί τον αδελφό του Χριστού. Εφόσον επίησατε τούτο ενί των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επίησατε. Η κυρία Μαρία ήταν μια ασθενής, μια αδελφή του Χριστού. Βρίσκεται σε μια άσχημη ψυχολογική κατάσταση που ενδέχεται να την κυριεύσουν οδυνηρές, αρνητικές σκέψεις τώρα που θα μείνει μόνη και η συντόμευση της θεραπείας θέλει αισιόδοξες, γαλήνιες, ελπιδοφόρες και ευχάριστες σκέψεις. Χωρίς να χάσει καιρό, λέει στην κυρία Μαρία,

να γίνεις ακριβώς σαν αυτόν που συνηθίζεις να φαντάζεσαι πως είσαι. Και ο Έμερσον διακήρυξε ότι ο άνθρωπος είναι ό,τι αυτός νομίζει πως είναι όλη την ημέρα. Βέβαια, φυσικό είναι ευλαβερές σκέψεις να περνούν από το μυαλό μας, αλλά το μυστικό είναι να τις διώχνουμε αμέσως και να μην τις αφήνουμε να εγκαθίστανται επάνω μας. Όπως τα πουλιά δεν μπορείς να τα εμποδίσεις να πετούν πάνω από το κεφάλι σου, μπορείς όμως να μην τα αφήσεις να κάνουν φωλιά στα μαλλιά σου. Φρόντισε, κυρία Μαρία, να είσαι ψύχρεμη και σε καλή ψυχική κατάσταση τώρα που αρχίζουμε τη θεραπεία. Μην αφήσεις να σε κυριεύσει ο φόβος, η ένταση, ο εκνευρισμός, η ανυπομονησία, η απεσιοδοξία, το άγχος και η δειλία. Είναι σκέψεις καταστρεπτικές που υπονομεύουν κατά τρόπο καταστρεπτικό τη θεραπεία που αύριο αρχίζουμε. Πάντα να θυμάσαι ότι συγκινήσεις, στεναχώριες, αγωνίες, γενικά φαρμακερές σκέψεις δυσκολεύουν και τη θεραπεία και την ανάρρωση. Έχεις μπροστά σου ένα αγώνα και θα σου σύστηνα να μιμηθείς το στρίδι που με την υπομονή και την επιμονή του κατασκευάζει το πολύτιμο και πανάκριβο μαργαριτάρι. Το μαργαριτάρι το γνωρίζω. Ξέρω ότι είναι πανάκριβο κόσμημα, αλλά πώς γίνεται ομολογώ ότι δεν το γνωρίζω. Θα ήθελα να μάθω. Η αδελφή Χριστίνα χαμογέλασε ήσυχα και γλυκά και άρχισε τη διήγηση. Το στρίδι και το μαργαριτάρι. Ένας μικρός κοκοσάμου πέφτει επάνω στο όστρακο που φέρνει το στρίδι. Ο ανεπιθύμητος αυτός κόκκος αρχίζει να γίνεται ενοχλητικός. Αγκιστρώνεται πάνω στο όστρακο, το πληγώνει, το τσούζει, το στρίδι υποφέρει, πονάει, προσπαθεί να το ξεχωρίσει, να το διώξει και τότε αρχίζει ένα αγώνα για να απαλλαγεί από αυτό. Ξεκινά να χύνει το αίμα του για να το διώξει, αλλά ο κόκκος επιμένει και δεν ξεκολλάει. Το στρίδι, πρικισμένο με την αρετή της υπομονής, δεν αποθαρρύνεται, αλλά συνεχίζει τον αγώνα. Βγάζει υδρότα αγωνίας, μα χωρίς αποτέλεσμα. Ο κόκκος άμμου δεν ξεκολλάει. Αρχίζει όμως να αλλοιώνεται, να γίνεται λίος, γυαλιστερός, βελούδινος. Το στρίδι δεν απογοητεύεται, αλλά οπλίζεται με μεγαλύτερη υπομονή και επιμονή. Συνεχίζει να βγάζει τοξίνες που περικυκλώνουν το βελούδινο κόκκο και τελειοποιούν την αλλίωσή του, και έτσι ο κόκκος γίνεται το πολύτιμο πανά.

άκριβο μαργαριτάρι. Τότε το στρίδι γίνεται ευτυχισμένο και λέει: «Α, νίκησα μια μεγάλη δυσκολία. Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Χιλιάδες χρόνια, κυρία Μαρία, το στρίδι διδάσκει τους ανθρώπους ότι αν ποτέ ο άνθρωπος βρεθεί μπροστά σε ένα οδυνηρό γεγονός της ζωής του, αν βρεθεί μπροστά σε ένα ανυπόφορο πρόσωπο, αν βρεθεί σε οποιαδήποτε αθλειότητα και κακότητα της ζωής, αντί να βασανίζεται, να παραπονείται και να απελπίζεται, πρέπει να αρχίσει ένα διαρκή και πολύπλευρο αγώνα, ώστε να μεταβάλει τον κάθε πόνο, την κάθε δοκιμασία σε ψυχική ωφέλεια και να έχει τη δύναμη να λέει: «Να ένας ακόμα κόκοσά μου, να η προοπτική για ένα καινούριο πολύτιμο μαργαριτάρι. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου». Το ίδιο συμβαίνει και με σένα. Κόκοσά μου πάνω στη ζωή σου είναι η δοκιμασία της ασθένειας που περνάς και που τόσο σε βασανίζει. Από την υπομονή και την καρτερία που θα δείξεις, από την ποιότητα του ιδρώτα σου και την πνευματική σου αγωνία, την υπομονή και ελπίδα, θα εξαρτηθεί όχι μόνο ο χρόνος της εδώ παραμονής σου και θεραπείας, αλλά και κάτι άλλο πιο σημαντικό: η ωφέλεια της ψυχής σου, το αιώνιο στέμα του Χριστού. Η αδελφή Χριστίνα, με την τρυφερή ψυχή και τη χριστιανική συνείδηση, έριξε μια απαλή ματιά στην κυρία Μαρία, της έσφιξε θερμά το χέρι και έφυγε βιαστική να συνεχίσει κάπου αλλού να σκορπά δροσιά. Η κυρία Μαρία, η κουρασμένη αυτή ψυχή, άρχισε σιγά σιγά να αισθάνεται μέσα της μια ανακούφιση και μια παρηγοριά. Καθημερινά ειρηνικές σκέψεις άφηνε να στριφογυρίζουν στο μυαλό της: ο Πανάγαθος Θεός θα φροντίσει για αυτήν και τα παιδιά της, θα της δώσει δύναμη και αντοχή να διευκολύνει τη θεραπεία της, και ένα κύμα αισιοδοξίας άρχισε να τη λούζει. Όσο περνούσαν οι μέρες, αντιμετώπιζε τη θεραπεία της με ψυχραιμία και θάρρος, χωρίς να καταβάλλεται. Πίστη στο Θεό, ελπίδα στη βοήθειά Του, υπομονή και προσευχή κυριαρχούσαν στην καθημερινή ζωή της. Έτσι άρχισε και χαιρόταν με την ομαλή θεραπεία και αισθανόταν άνοιξη γύρω της και μέσα της ειρήνη, ό,τι ακριβώς θέλει ένας ασθενής οργανισμός για να λειτουργήσει ομαλά και να βοηθήσει στην θεραπεία του. Πότε πέρασε ο χρόνος παραμονής στο σανατόριο, η κυρία Μαρία δεν το κατάλαβε. Με την καθημερινή παρουσία της θεόσταλτης αδελφής Χριστίνας και την φροντίδα των αφοσιωμένων στο καθήκον τους ιατρών, πέρασαν οι δύσκολες στιγμές
Και ήλθε η ευλογημένη μέρα που η γέστατη πια πήρε το εξιτήριο μαζί με την έμπρακτη αγάπη. Η δασκάλισσα μαζί με μια θεία των παιδιών που διέμενε σε άλλο χωριό αναλαμβάνουν την περιποίηση των παιδιών την πρώτη μέρα μετά την αναχώρηση της μητέρας για το σανατόριο. Η καθυστέρηση της θείας να έρθει από το χωριό που διέμενε ανάγκασαν τη δασκάλισσα το μεσημέρι από το κανονικό φαγητό που είχε ετοιμάσει να αφαιρέσει ένα βαθύ πιάτο και να το προσφέρει στα προστατευόμενα παιδιά της. Θεώρησε δε καλό η ίδια να ταΐσει τα παιδιά δίδοντας το καθένα με σειρά ηλικίας από μια μπουκιά. Ο Τάσος, όταν το φαγητό έφτασε στη μέση του πιάτου, σταμάτησε και δεν έτρωγε άλλο. Η δασκάλισσα παραξενεύτηκε και στην ερώτησή της πήρε την εξής απάντηση. «Ας χορτάσει πρώτο ο αδελφός μου, γιατί όταν πεινάει κλαίει και δεν μπορούμε να τον ησυχάσουμε». Πολλές φορές με το κλάμα του μας έχει ξενυχτήσει και έκλαιγε και η μητέρα μου κάθε φορά. Έκπληξη, συγκίνηση και θαυμασμός για τη δασκάλισσα που μονολόγησε. Υπάρχουν παιδιά στην εποχή μας που κλαίνε γιατί πεινούν. Υπάρχουν αδέλφια που στερούνται την τροφή για να χορτάσει ο αδελφός τους. Παρατήρησε όμως ότι τα παιδιά το σημείο του σταυρού το έκαναν λανθασμένα και με λεπτότητα και χωρίς να προσβάλλει τους είπε «Το σημείο του σταυρού, παιδιά μου, πρέπει να τον κάνουμε πριν αρχίσουμε το φαγητό και μετά από αυτό. Αλλά πρέπει να τον κάνουμε σωστά, κανονικά, με προσοχή, όχι πρόχειρα, όχι βιαστικά, όχι μηχανικά, αλλά ήρεμα και με ευλάβεια. Το σημείο του σταυρού το κάνουμε με το δεξί μας χέρι. Ενώνουμε το μεγάλο δάχτυλο αντίχειρα με τα δύο πρώτα δάκτυλα. Τα τρία αυτά δάκτυλα συμβολίζουν την Αγία Τριάδα και όπως τα δάχτυλα είναι τρία, είναι ξεχωριστά, είναι και μαζί, έτσι και η Αγία Τριάδα είναι τρία πρόσωπα, αλλά ένας Θεός. Αρχίζουμε δε το σημείο του σταυρού και λέμε «Εις το όνομα του Πατρός» και πηγαίνουμε το χέρι μας στο μέτωπο και του Υιού και το πηγαίνουμε στην κοιλιά και του Αγίου Πνεύματος και το πηγαίνουμε στον δεξιό ώμο. Αμήν και το πηγαίνουμε στον αριστερό ώμο. Δηλαδή η κίνηση του χεριού μας πηγαίνει προς τα τέσσερα σημεία του σώματος και το αγιάζει ολόκληρο. Έτσι προσφέρουμε στον Κύριο όλη μας την ύπαρξη, όλη μας τη ζωή και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας. Η θεία των παιδιών που βρισκόταν στην κουζίνα διακόπτει απότομα και ρωτά τι σημαίνει η κάθε κίνηση του χεριού. Η κυρία Ευτυχία της απάντησε ότι υπάρχουν διάφορες θεολογικές ερμηνείες. Μια από αυτές είναι και τούτη.
Όταν ανεβάζω το χέρι μου στο μέτωπο, δοξάζω και προσκυνώ το Θεό, όπως κάνουν οι άγγελοι στον ουρανό, και τον παρακαλώ να φωτίζει το νου και να κατευθύνει τη σκέψη μου στην αρετή και αγιότητα. Όταν κατεβάζω το χέρι μου λίγο πιο πάνω από την κοιλιά μου, σημαίνει ότι προσκυνώ και λατρεύω τον Κύριο, ότι καταδέχτηκε να ενσαρκωθεί στην κοιλιά της Θεοτόκου για να με σώσει από την πλάνη και την αμαρτία. Γι' αυτό του αφιερώνω την καρδιά, την αγάπη και τα αισθήματά μου. Όταν ανεβάζω το δεξί μου χέρι στον ώμο, τον παρακαλώ να μας αξιώσει να σταθούμε κι εμείς στη δεξιά μεριά με τους δικαίους, τους αγίους και μετανοημένους, και υπόσχομαι ότι θα εκτελέσω τις εντολές του. Όταν βάζω το χέρι μου στον αριστερό ώμο, τον παρακαλώ να μη με βάλει στα αριστερά με τους αμαρτωλούς και αμετανόητους, και να πάρει από πάνω μου όλες τις θλίψεις και στεναχώριες. Έπειτα κλείνω ελαφρά το σώμα μου προς τα κάτω, προς τη γη. Σε δοξάζω, Θεέ μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω. Όπως βάλθηκε στον τάφο, έτσι θα βαλθώ κι εγώ, και όταν σηκώνομαι όρθιος, φανερώνει την Ανάσταση και λέω: «Σε δοξάζω και σε προσκυνώ, Κύριέ μου». Τα παιδιά έκαναν κανονικά το σταυρό τους και η δασκάλισσα τα επένεσε και τα ενθάρρυνε να τον κάνουν πάντα όπως πρέπει. Το βράδυ πριν κοιμηθούν και αφού έκαναν μια σύντομη προσευχή, τα έβαλε να ξαπλώσουν το καθένα στο κρεβάτι του. Θεώρησε καλό και ωφέλιμο να μάθουν τα παιδιά να σταυρώνουν το μαξιλάρι τους και να λένε: «Πέφτω κάνω το σταυρό μου και άρμα έχω στο πλευρό μου. Άγιο Πνεύμα στην ψυχή μου και σταυρό στην κεφαλή μου. Δούλος του Θεού λογούμε και κανένα δεν φοβούμε». Η προσευχούλα αυτή άρεσε πάρα πολύ στα παιδιά. Την είπαν, την ξαναείπαν, ρώτησαν λέξεις που δεν καταλάβαιναν και με πρόσωπα γελαστά και χαρούμενα κοιμήθηκαν. «Θεέ μου, πόση δύναμη έχει η προσευχή! Τι ασφάλεια ένιωσαν τα παιδιά!» μονολόγησε η δασκάλισσα, που περίμενε η απουσία της μητέρας να δημιουργήσει στα παιδιά πρόβλημα στον ύπνο τους. Το πρώτο που έκανε την επόμενη μέρα ήταν να καλέσει την υγειονομική υπηρεσία για να κάνει γενική απολύμανση. Έκαψε ό,τι αντικείμενα κατά τη γνώμη της ήταν μολυσμένα και τα αντικατέστησε με καινούρια. Η θεία φρόντιζε με επιμέλεια ό,τι αφορούσε την παρασκευή φαγητών και την κάθε είδους καθαριότητα, ενώ η δασκάλισσα φρόντιζε την προμήθεια της καθημερινής διατροφής και ό,τι αφορούσε τη μάθηση και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών. Η δασκάλισσα, όσο φρόντιζε τα παιδιά, τόσο ξεχνούσε τους φόβους και τις ανομαλίες της εγκυμοσύνης. Πόσο δίκιο είχε εκείνος που έλεγε ότι ο άνθρωπος ξεχνάει τα προβλήματά του όταν βοηθά τους άλλους να ξεχνούν τα δικά τους. Αυτό κράτησε 4 εβδομάδες.
Έπρεπε όμως η δασκάλισσα να παρακολουθεί την πορεία της εγκυμοσύνης. Χαρούμενη και ευδιάθετη, ξεκίνησε με προορισμό τη Θεσσαλονίκη και αφού έκανε διαδρομή 3 ώρες περίπου με άλογο και άλλαξε 2 φορές λεωφορείο, έφτασε στον προορισμό της.

Ο χρόνος μας όμως τέλειωσε, αγαπητοί ακροατές, όπως και η εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα, όπως και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που επιμελήθηκε τον ήχο της εκπομπής. Να έχετε όμορφο απόγευμα. Χαίρετε.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Ερέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, και στον ήχο είναι ο Παντελής Καλογεράκης. Στα πλαίσια των εκπομπών που θα αφιερώσουμε γύρω από τη θρησκευτική ομάδα των μαρτύρων του Ιεχωβά, σήμερα έχουμε τη χαρά να εγκαινιάσουμε μία σύντομη αλλά πολύτιμη συνεργασία με τον κύριο Νικόλαο Μαυρομάγουλο, ως τον πλέον ειδικό για να μας μιλήσει γύρω από το θέμα που μας ενδιαφέρει. Ο κύριος Μαυρομάγουλος γεννήθηκε μέσα σε πιστή οικογένεια μαρτύρων του Ιεχωβά, αφού ενηλικιώθηκε όμως επέλεξε να αναγεννηθεί και να βαπτιστεί ορθόδοξος χριστιανός. Έχει συγγράψει δύο πολύ σημαντικά βιβλία γύρω από την οργάνωση της Σκοπιάς, το «Αναζητώντας την αλήθεια» και το «Παρατηρώντας τη Σκοπιά των μαρτύρων του Ιεχωβά». Βιβλία που έχουν εκδοθεί από την Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Μαχαιρά στην Κύπρο. Έχει επίσης γράψει πλήθος άρθρων αντιαιρετικών, απολογητικών και κατηχητικών και έχει έντονη παρουσία στο διαδίκτυο. Αγαπητέ Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ που δέχτηκες να βρεθείς κοντά μας μέσω από τη ραδιοσυχνότητα του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Καλημέρα, Πάτερ Ευλόγησον.
0: Ο Κύριος. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας ακούγοντας μια πολύ ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική ομιλία που είχε στο παρελθόν δώσει και είχε την καλοσύνη να μας παραχωρήσεις. Η ομιλία σου αυτή έχει τίτλο «Η εμπειρία μου με τους μάρτυρες του Ιεχωβά». Θέλεις να μας πεις δύο εισαγωγικά λόγια για το πού και πότε δόθηκε η ομιλία αυτή?
1: Ναι, βέβαια έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι και πάρα πολλά από τις λεπτομέρειες αυτής της ομιλίας. Mm-hmm. Αλλά είχε γίνει στο πνευματικό κέντρο του Ασκληπιείου Βούλας. Mm-hmm. Στα πλαίσια του αντιαιρετικού σεμιναρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας. Ήταν Δευτέρα, 22 Δευτέρου του 2010. Mm-hmm. Και με είχαν καλέσει τότε για να με ρωτήσουν κάποια πράγματα σχετικά με την οργάνωση.
0: Ας την ακούσουμε λοιπόν.
2: Σεβασμιότατε αδελφοί και πατέρες, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα να πω κάποια πράγματα από την εμπειρία μου, τα οποία ελπίζω ότι θα είναι χρήσιμα για κάποιους ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν κάποια πράγματα ή που χρειάζονται κάποιες πληροφορίες για το πώς θα αντιμετωπίσουν κάποιες δύσκολες καταστάσεις εξαιτίας αυτής της αίρεσης που ονομάζονται μάρτυρες του Ιεχωβά. Συνήθως όταν ακούμε για αιρέσεις, εμείς οι Ορθόδοξοι σκεφτόμαστε κάτι έτσι άσχημο, κάτι δυσάρεστο. Όμως δεν μπορώ να πω ότι ήταν αυτή η εμπειρία που είχα από την αρχή της γνωριμίας μου μαζί τους, γιατί εγώ γεννήθηκα σε αυτή την αίρεση. Πρώτος παρασύρθηκε σε αυτή την αίρεση ο παππούς μου, στις αρχές του 20ου αιώνα, σε ένα χωριό της Ρόδου. Ο πατέρας μου γεννήθηκε εκεί πέρα και εγώ τρίτη γενιά γεννήθηκα επίσης στην ίδια αίρεση. Οπότε για μένα ήταν το φυσικό μου περιβάλλον. Οι γονείς μου προσπαθούσαν φιλότιμα να με διδάξουν αυτά τα οποία πίστευαν ότι ήταν η οδός της σωτηρίας. Φυσικά την Ορθοδοξία δεν την γνώριζαν. Η μητέρα μου παρασύρθηκε πολύ μικρή για να τη μάθει. Ο πατέρας μου δεν την γνώρισε ποτέ. Και καθώς μεγάλωνα, φρόντιζαν η μεν μητέρα μου να με διδάσκει από τα βιβλία αυτής της οργάνωσης, σε σημείο που κάποια να μου δείχνει όλες τις εικόνες και να ξέρω να τις εξηγώ απ' έξω σε προσχολική ηλικία τι ακριβώς σήμαινε η κάθε μία. Ο πατέρας μου, όποτε είχε διάλειμμα από τη δουλειά του και καθόταν στο σπίτι, έτρεχα δίπλα του να μου λέει ιστορίες της Αγίας Γραφής. Χρήσιμο, βέβαια με λίγο διαστρεβλωμένα με τις προϋποθέσεις της οργάνωσης, αλλά πάνω κάτω ήταν οι σωστές ιστορίες που γνωρίζουμε όλοι από την Αγία Γραφή. Και ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και κάθε μέρα φρόντιζα να του ζητάω και να μου λέει τέτοιου είδους ιστορίες. Αυτό με έκανε να μεγαλώσω σε ένα περιβάλλον πίστης στο Θεό, στον Θεό όπως τον γνώριζα τότε, και ας μην ήταν ο ίδιος με τον Θεό που πιστεύουμε εμείς. Από την άλλη πλευρά, στο σχολείο υπήρχε σεβασμός απέναντί μου από τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν υπήρχε αυτό που λένε σήμερα μερικοί και κατηγορούν τους χριστιανούς και λένε ότι δήθεν τα παιδιά τους βρίσκονται σε δυσάρεστη θέση στο σχολείο και ότι πρέπει να μην υπάρχουν θρησκευτικά σύμβολα και τέτοια πράγματα. Δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Όλα τα παιδιά, παρά το ότι υπήρχαν και θρησκευτικά σύμβολα, υπήρχαν τα πάντα στο σχολείο, διδασκαλία θρησκευτικών κανονικά, δεν μου δημιουργούσαν κανένα πρόβλημα. Μόνο ένας καθηγητής, θυμάμαι, θεολόγος στο γυμνάσιο, μου είχε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, αλλά κατά τα άλλα ήταν μια εξαίρεση στον κανόνα. Οι φίλοι μου δεν με κοροϊδεύαν για αυτό το οποίο πίστευα, δεν με έβριζαν, μπορώ να πω ότι έδειχναν και ενδιαφέρον και εγώ έβρισκα ευκαιρίες για τις προσιλητιστικές μου δραστηριότητες που είχαν φροντίσει από πολύ μικρό να με διδάξουν πώς να πείθω τους άλλους στην θρησκεία στην οποία είχα γεννηθεί και θεωρούσα ότι ήταν αληθινή. Πέραν αυτού, στην οικογένειά μου, στο σπίτι μας, είχαμε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα σεβασμού, αγάπης. Ερχόντουσαν άνθρωποι από διάφορα σημεία της χώρας. Τους φιλοξενούσαμε στο σπίτι, είχαμε παρέες, είχαμε τραπέζια, είχαμε κοινωνικές εκδηλώσεις, πάντοτε περιστρεφόμενες γύρω από την πίστη μας. Κάθε τρεις φορές την εβδομάδα είχαμε συναθρήσεις όπου παρευρισκόμασταν ανελιπώς. Βγαίναμε να κηρύττουμε. Ήταν πάντως μια ζωή που δεν μπορώ να πω ότι ήταν άσχημη, ήταν πολύ όμορφη. Όταν κηρύταμε έξω, είχαμε θάρρος προς τους απέναντί μας. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα να μιλήσουμε σε έναν ιερέα, σε έναν άνθρωπο ο οποίος ξέραμε ότι γνωρίζει την πίστη του, σε έναν θεολόγο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μας είχε τύχει και κάποιος που να ξέρει να μας πει κάποια πράγματα για την Ορθόδοξη πίστη στα τόσα χρόνια. Με όσους είχαμε μιλήσει, δεν ξέρανε να μας πούνε κάτι παραπάνω από απλά τετριμένα πράγματα που και εμείς φανταζόμασταν ότι πίστευαν και που και εκείνοι πάνω κάτω δεν ήξεραν καλά-καλά τι πίστευαν. Πέραν αυτού, όταν ήμουνα σε μια παιδική ηλικία, είχαμε εκείνο τον καιρό και τη δικτατορία. Η θρησκεία η δικιά μας θεωρεί το κατά κάποιο τρόπο υποδιωγμόν, γιατί δεν μας επέτρεπαν να συγκεντρωνόμαστε. Κάναμε κρυφά τις συναθρήσεις μας για κάποια χρόνια. Κάναμε κρυφά κάποιες συνελεύσεις, δήθεν ότι πηγαίναμε για ταξίδια, για βόλτες. Όλα αυτά με μάθαιναν ότι πρέπει για το Θεό να είμαστε έτοιμοι να ρισκάρουμε για αυτό το οποίο πιστεύαμε. Πάνω κάτω, κάπως έτσι έφτασε η ηλικία μου μέχρι την εποχή που πήγα στο Λύκειο. Όλα φαινόντουσαν καλά και αγνά εκεί μέσα. Παρ' όλα αυτά υπήρχε κάτι αρρωστημένο που εκ πρώτης όψεως δεν φαινόταν. Και εκείνο το καιρό μάλιστα άρχισε να φαίνεται όλο και περισσότερο στην ίδια αυτή την οργάνωση. Αλλά για να καταλάβουμε τι συνέβαινε σε αυτή την οργάνωση, πέρα από τις δικές μου παιδικές εντυπώσεις από αυτή τη θρησκεία στην οποία γεννήθηκα, νομίζω είναι χρήσιμο να πούμε κάποια πράγματα για την ίδια την οργάνωση, για το πώς ξεκίνησε και για το πώς εξελίχθηκε στην πορεία της. Και αυτό θα μας δώσει όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειαζόμαστε για να δούμε γιατί λέω ότι υπήρχε κάτι αρρωστημένο το οποίο αργότερα εξελίχθηκε και φανερώθηκε. Υπάρχει μια ομάδα θρησκειών, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, από όπου μας έρχονται αυτές οι περισσότερες ακραίες αιρέσεις, που λέγονται Αδβεντιστές της 7ης ημέρας, Αδβεντιστές, έτσι είναι διάφορες θρησκείες, πολλές. Αυτοί είχαν το χαρακτηριστικό να βάζουν ημερομηνίες για το τέλος του κόσμου. Όμως κάθε τόσο διαψεύδονταν. Και κάθε τόσο έβαζαν καινούριες ημερομηνίες, περνούσαν ημερομηνίες, βρίσκανε δικαιολογίες, χαλάγανε τη μία ομάδα, φτιάχναν άλλη. Και πήγαινε αυτή η ιστορία στο 18ο, στο 19ο αιώνα, κυρίως στον 19ο. Στον 19ο αιώνα λοιπόν υπήρξε κάποιος νεαρός ονόματι Κάρολος Τέιτς Ρόσελ, ο οποίος προσιλητίστηκε από έναν Αδβεντιστή. Ο Αδβεντιστής αυτός ήταν ο Νέλσον Μπάρμπουρ, ο οποίος είχε κάνει μια καινούρια δικιά του συνταγή στο ανακάτεμα των χρονολογιών και πίστευε πάλι ότι εκείνο τον καιρό, κατά το τέλος του 19ου αιώνα, ήταν το τέλος, το οποίο όμως τέλος ποτέ δεν ήρθε. Ο νεαρός Ρόσελ προσιλητίστηκε και προσιλήτησε μαζί και την ομάδα που ήδη είχε στην Πενσιλβανία εκεί και σαν αποτέλεσμα δημιούργησε και αυτός μετά τον Νέλσον Μπάρμπουρ ένα δικό του περιοδικό με το όνομα «Η Σκοπιά της Ιών», το οποίο έμελε να είναι το κεντρικό περιοδικό, το κεντρικό βοήθημα αυτής της οργάνωσης στην εξάπλωσή της. Σήμερα όλοι θα έχουμε ακούσει ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά πιστεύουν ότι ο Χριστός ήρθε το 1914 αόρατα και ότι η Ανάσταση των νεκρών έγινε επίσης αόρατα το 1918 και αυτό μας το κηρύττουν ως μια σίγουρη αλήθεια που την ξέρανε και όλα αυτά. Όμως δεν πίστευαν αυτά τα πράγματα από την αρχή. Συγκεκριμένα πίστευαν εκείνο τον καιρό ότι το 1779 άρχισαν οι έσχατες ημέρες και όχι το 1914. Πίστευαν ότι ο θερισμός και η αόρατη παρουσία του Χριστού και τα 6.000 χρόνια από την αρχή του ανθρώπου τελείωσαν το 1874. Επίσης πίστευαν ότι το 1878 θα καταστρεφόταν η Βαβυλώνα, που ήταν οι άλλες θρησκείες κατά αυτούς. Και ότι το 1881 έγινε πάλι αόρατα η Ανάσταση των Αγίων. Και το 1914 που σήμερα λένε ότι έγινε η παρουσία του Χριστού, τότε έλεγαν ότι θα γίνει το τέλος του κόσμου. Ότι εκεί τελειώνουν όλα και αρχίζει πια η Βασιλεία του Θεού. Βέβαια το τέλος όπως ξέρετε δεν ήρθε το 1914 και έτσι χρειάστηκε να κάνουν μια μετάθεση όλων αυτών των χρονολογιών που κάποτε έλεγαν ότι λήγουν το 1874, το 79, το 78, το 81, τα μετέθεσαν όλα αυτά στο 1914 και στο 1918. Είπανε λοιπόν, αντί να παραδεχτούν το λάθος τους και να πούνε ναι συγγνώμη κάναμε λάθος και δεν ξαναβάζουμε ημερομηνία, όπως είχε πει ο κύριος ότι ο λαός του δεν θα έπρεπε να βάζει ημερομηνίες, αλλά ότι δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς, που είπε ο κύριος. Αυτοί είπανε όχι, είχαμε δίκιο. Αυτό που είπαμε έγινε. Το 1914 ήρθε το τέλος του παρόντος κόσμου, αλλά έγινε αόρατα. Δεν το κατάλαβε κανένας. Μόνο εμείς το καταλάβαμε. Έτσι λοιπόν λένε ότι από το 1914 για μια φορά ακόμα αόρατα ο Χριστός ήταν παρόν και για μια φορά ακόμα το 1918 έγινε αόρατα ή 19, δεν θυμάμαι, η Ανάσταση των νεκρών. Εκείνο τον καιρό ο Ρόσελ πίστευε σε πολύ παράξενα πράγματα. Εκτός από αυτά τα οποία είχαν σχέση με χρονολογίες, πίστευε ότι η πυραμίδα της Γκίζας ήταν ένα σημείο από το Θεό και μάλιστα μετρώντας τις διαστάσεις της έβγαζε την ίδια αυτή χρονολογία το 1914 ως το τέλος του κόσμου. Πίστευε επίσης κάτι που ίσως σας φανεί γνώριμο από κάποιους σύγχρονους νεοπαγανιστές που ακούμε, που μιλάνε για δρακονιανούς και για ότι είμαστε εξωγήινοι από το γαλαξία της Ανδρομέδας και όλα αυτά. Εκείνο τον καιρό έλεγε λοιπόν ο Ρόσελ ότι ο θρόνος του Θεού είναι κάπου στο γαλαξία της Ανδρομέδας και ότι ο θρόνος του διαβόλου είναι κάπου στον αστερισμό του Δράκοντα και κάτι παρόμοια πράγματα. Όλα αυτά οι περισσότεροι μάρτυρες του Ιεχωβά, ό,τι σας έχω πει μέχρι τώρα για την πίστη της οργάνωσης εκείνο τον καιρό, δεν τα γνωρίζουν. Αυτοί έχουν έρθει πολύ μετά σε αυτή την πίστη και πιστεύουν πάνω κάτω ότι τα ίδια όπως τώρα κάπως έτσι ήταν και τότε, ίσως με κάποιες μικροαλλαγές. Όμως όπως καταλαβαίνετε οι αλλαγές αυτές είναι τεράστιες και έχουν μεγάλη σχέση με το κατά πόσον μπορούμε να πούμε ότι αυτή η οργάνωση θα μπορούσε να είναι από το Πνεύμα του Θεού μια οργάνωση Θεού. Και μια που μιλάμε για το Πνεύμα του Θεού πρέπει να ξέρουμε ότι εκείνο τον καιρό οι μάρτυρες του Ιεχωβά και μέχρι την δεκαετία του 1920 τουλάχιστον πίστευαν ότι ο πιστός και φρόνιμος δούλος της παραβολής του Χριστού που είπε ότι ποιος είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος τον οποίο ο Κύριος διόρισε επί των υπαρχόντων του και που σήμερα λένε ότι είναι οι Άγιοι των Μαρτύρων του Ιεχωβά, τότε λέγανε ότι είναι ο Κάρολος Ρόσελ. Και αυτό το πίστευαν ότι ήταν αυτό το πρόσωπο, το συγκεκριμένο. Σήμερα, αν το πεις αυτό στους μάρτυρες, θα σου πούνε όχι, εμείς δεν πιστεύαμε τέτοιο πράγμα. Και όμως αυτά είναι όλα τεκμηριωμένα μέσα από τα δικά τους έγγραφα, τα δικά τους έντυπα και θα σας δείξω και πού βρίσκονται όλα αυτά τα στοιχεία στην πορεία. Επίσης κάτι άλλο που ξέρουμε ήταν ότι ο Κάρολος Ρόσελ ήταν μασόνος. Γι' αυτό κιόλας σήμερα είναι θαμμένος στο μασονικό κημητήριο. Και στον τάφο του υπάρχει ένα μνημείο εκεί κοντά με μια πυραμίδα που θυμίζει την πυραμίδα της Γκίζας στην οποία πίστευε. Πάνω έχει και τα σύμβολα της μασονίας. Ο Ρόσελ λοιπόν πέθανε το 1916 διαψευσμένος στις προρήσεις του ως πιστός και φρόνιμος δούλος του Θεού, όπως ισχυριζόταν και νόμιζε ότι ήταν, και στη θέση του άφησε 10 περίπου ανθρώπους, 5 διευθυντές και 5 αναπληρωματικούς μέσα στη διαθήκη του που έπρεπε να αναλάβουν τη δική του θέση και να φροντίσουν με πλειοψηφία να βγάζουν τα άρθρα του περιοδικού Σκοπιά, το οποίο είχε μέχρι τότε στη δική του εξουσία. Ένας από αυτούς ήταν ο δικηγόρος Ιωσήφ Ρόδερφορντ, ο οποίος μια φορά είχε αντικαταστήσει κάποιον δικαστή σε μια δίκη και έτσι από τότε κράτησε την προσωνυμία δικαστής Ρόδερφορντ. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε ότι ήταν ένας άνθρωπος υπερήφανος, κοιτούσε να αναδειχθεί, να φαίνεται και ήταν και άνθρωπος που είχε τάσεις εξουσίας απέναντι στους άλλους. Ενώ λοιπόν η διαθήκη του Ρόσελ έλεγε ότι έπρεπε η εξουσία της Σκοπιάς του περιοδικού αυτού να περάσει στους διευθυντές, τότε ο Ρόδερφορντ, ο άνθρωπος αυτός που ήταν ένας από τους 10 αυτούς και μάλιστα στους αναπληρωματικούς, όχι στους άμεσους, στους 5, με διάφορα νομικά τερτύπια σαν δικηγόρος, κατάφερε να βγάλει απ' έξω τους υπόλοιπους και να πάρει την απόλυτη εξουσία της οργάνωσης της Σκοπιάς και μάλιστα από τους 7 διευθυντές που ήταν εκείνο τον καιρό εκτός από αυτόν μέσα στη Σκοπιά, να πετάξει έξω τους 4 και να τους χαρακτηρίσει πονηρό δούλο. Ότι δίθεν αυτοί ήταν οι οποίοι εκπληρώναν την προφητεία του Χριστού για κάποιον πονηρό δούλο που θα υπήρχε στην παρουσία του. Και μετά από αυτό, για αρκετά χρόνια ακόμα, αναρωτιόντουσαν τι έγινε το 1914. Δεν είχαν ακόμα φτιάξει το δόγμα το οποίο έχουν σήμερα, ότι δίθεν ο Χριστός ήρθε αόρατα το 1914. Αυτό το έκαναν μετά από αρκετά χρόνια. Και το έκανε συγκεκριμένο ο ίδιος ο Ιωσήφ Ρόδερφορντ, ο οποίος για μια φορά ακόμα μετέθεσε τις ημερομηνίες, τις έβαλε σε πιο μπροστινές εποχές, είπε ότι το 1914 ο Χριστός ήρθε αόρατα, φυσικά αφού κανένας δεν τον είχε δει, παρά το ότι η Αγία Γραφή έλεγε ότι θα έρθει σαν την αστραπή που φαίνεται από Ανατολή μέχρι τη Δύση και ότι θα τον έβλεπε πάσο οφθαλμός και αυτοί που τον εξεκέτησαν. Όλα αυτά ήταν σαν να μην υπήρχαν στην Αγία Γραφή προκειμένου να μην παραδεχτούν το λάθος τους αυτοί οι άνθρωποι. Με τη σειρά του άρχισε να δίνει και αυτός ένα σωρό ψευδοπροφητείες για το τέλος, για το 1918, για το 1920, για το 1925. Μάλιστα έφτασε στο σημείο να λέει ότι εκατομμύρια άνθρωποι που ζούσαν εκείνο τον καιρό δεν θα πέθαιναν ποτέ και σε αυτό διαψεύστηκε. Μία ιστορία δηλαδή ψευδοπροφητείων και αποτυχημένων προφητείων. Παρ' όλα αυτά εξακολουθούσαν να λένε ότι όλα αυτά ήταν από το Πνεύμα του Θεού και αυτή ήταν ο αγωγός του Θεού που τους έδινε την εν καιρό τροφή. Μα αλίμονο, αν ο Θεός έδινε εν καιρό τροφή σε αυτούς τους ανθρώπους, ήταν δυνατόν ποτέ να αποτυγχάνουν στις προφητείες τη μία πίσω από την άλλη, να μην παραδέχονται ποτέ τα λάθη τους, ο ένας να αρπάζει την περιουσία του άλλου? Επίσης, λησμόνησα να σας πω και το εξής, ότι και σαν άνθρωποι είχαν προβλήματα χαρακτήρα. Δεν ήταν δηλαδή αυτό το οποίο οι μάρτυρες του Ιεχωβά σήμερα χαρακτηρίζουν ως άγιοι. Γιατί για αυτούς άγιος είναι ένας καλός άνθρωπος. Δεν είναι αυτό που εμείς πιστεύουμε για το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και τη θέωση. Ο Μεν Κάρολος Ρόσελ ήταν άνθρωπος μοιχός. Είχε μια κοπελίτσα στο σπίτι του με την οποία είχε σχέσεις. Αυτό φάνηκε μάλιστα είναι τεκμηριωμένο στο δικαστήριο με το διαζύγιο που πήρε με τη γυναίκα του, όπου φαίνεται ότι πράγματι είχε σχέση με αυτή την κοπελίτσα και επιπλέον είχε και με την υπηρέτρια. Ο δε Ρόδερφορντ μπορεί να μην είχε τέτοια προβλήματα ίσως μοιχείας και πορνείας, αλλά είχε προβλήματα ποτού. Ήτανε μέθυσος σε σημείο που για να μπορέσουν οι υπόλοιποι να μην δημιουργεί πρόβλημα σε αυτούς οι οποίοι τον έβλεπαν, του έφτιαξαν ένα κτίριο ονομαζόμενο Beth Sharim, όπου είπαν ότι εκεί πέρα θα ερχόντουσαν αυτοί που θα ανασταίνονταν, οι άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, και έτσι τους είχαν ετοιμάσει ένα κτίριο να τους περιμένει για να ζήσουν εκεί. Έτσι λοιπόν τον μάντρωσαν κατά κάποιο τρόπο εκεί για να μην βλέπει ο κόσμος ότι μεθάει κάθε μέρα και μπεκροπίνει και δημιουργεί πρόβλημα. Μέχρι το θάνατό του που πέθανε σε αυτό ακριβώς το κτίριο, οπότε και μετά πουλήθηκε, μια και δεν χρειαζόταν πλέον να λένε ότι θα γίνει ανάσταση, είχαν αλλάξει όλα τα δόγματά τους ως τότε πάνω σε αυτό το ζήτημα. Όσον αφορά λοιπόν τις προφητείες, αντιλαμβανόμαστε ένα πράγμα. Ότι βλέποντας από την πρώτη μέχρι και την τελευταία προφητεία που έχει κάνει αυτή η οργάνωση, όχι μόνο τότε, μέχρι και σήμερα, ούτε μία, κυριολεκτικά ούτε μία, δεν πέτυχε. Δηλαδή ακόμα και στην τύχη να προφητεύαμε, εμείς οι άσχετοι, κάτι θα τύχαινε. Για να είμαστε ειλικρινείς, δύο προφητείες πετύχανε. Η μία που πέτυχε ήταν αυτή που είπε ο Ρόσελ, ότι όταν εγώ πεθάνω θα βρεθούν κάποιοι άνθρωποι κατευθυνόμενοι από τον διάβολο και θα καταργήσουν αυτά τα οποία πιστεύουμε σήμερα για την πυραμίδα. Πράγμα το οποίο το έκανε ο διάδοχος, ο Ρόδερφορντ, ο οποίος είπε ότι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στις πυραμίδες είναι από τον διάβολο. Έτσι λοιπόν ο ένας δαιμονοποιούσε τον άλλον, παρόλα αυτά και οι δύο έλεγαν ο μεν στον δε ότι είναι από το Πνεύμα του Θεού. Και η δεύτερη προφητεία, την οποία πέτυχαν αλλά δεν τη χάρηκαν, ήταν μια προφητεία που έλεγαν ότι το Ισραήλ θα κάνει κράτος. Πράγματι το Ισραήλ έκανε κράτος, αλλά μέχρι να κάνει κράτος το Ισραήλ, αυτοί είχαν ακυρώσει αυτή την προφητεία και την είχαν αποσύρει ως παλαιό φως που ήταν λάθος και δεν θα γινόταν ποτέ. Έτσι λοιπόν και πάλι απέτυχαν και στη μοναδική αυτή προφητεία την οποία είχαν πει ότι θα γινόταν και έγινε. Ο Ρόδερφορντ λοιπόν, έχοντας πάρει την εξουσία με τέτοιο άσχημο τρόπο, πετώντας έξω από την οργάνωση τους υπολείπους τους διευθυντές, έπρεπε με κάποιο τρόπο να ισχυροποιήσει τώρα την εξουσία του. Και αυτό τον οδήγησε να δημιουργήσει μια πολυταρχία σε αυτή την οργάνωση. Ενώ μέχρι τον καιρό του Ρόσελ υπήρχε σχετική ελευθερία, όχι σχετική, υπήρχε ελευθερία. Μπορούσε δηλαδή κάποιος να έχει τις αμφιβολίες του, να έχει τις αμφισβητήσεις του, αν ήθελε να ανήκει παράλληλα και σε άλλες ομάδες θρησκευτικές. Ο Ρόδερφορντ θέλησε αυτά να τα σταματήσει. Ήθελε να είναι ο αδιαφυσβήτητος ηγέτης αυτής της οργάνωσης. Και άρχισε να σφίγγει τα πράγματα. Άρχισε να δημιουργεί συστήματα ελέγχου της σκέψης, συστήματα αποπομπής ανθρώπων οι οποίοι διαφωνούσαν με αυτόν και με τις διδασκαλίες του. Και έτσι μπόρεσε να κρατήσει με σιδερένια πυγμή, θα λέγαμε, αυτή την οργάνωση και την κάνει πλέον μια κλειστή κοινωνία, όπου δεν ήταν δυνατόν κάποιος να φύγει εύκολα και με το κεφάλι ψηλά. Φεύγοντας, θα θεωρείται πονηρός δούλος. Δεν θα κάνουμε ανάλυση στα δόγματα τα υπόλοιπα, πώς τα άλλαξαν εντελώς, πώς έβαλαν μια δεύτερη τάξη, τη δίθεν πολυόχλο που θα έμενε στη γη, γιατί τότε και ο Ρόσελ και ο Ρόδερφορντ πίστευαν ότι θα ζουν στον ουρανό. Αλλά από τον καιρό του Ρόδερφορντ και μετά προσθέθηκε ένα δόγμα που λέει ότι λίγοι μόνο θα πάνε στον ουρανό, μόνο 144.000 και όλοι οι υπόλοιποι θα μείνουν στη γη. Αυτά δεν θα τα αναλύσουμε. Το λέω απλά γιατί έχει σχέση με αυτά που θα πούμε μετά. Ο Ρόδεσπορ λοιπόν πέθανε το 1942 και τον διαδέχτηκε ο Νόρ, που ήταν ο τρίτος μονάρχης αυτής της οργάνωσης, ο οποίος ήταν κυρίως άνθρωπος των επιχειρήσεων. Δεν είχε πολλές γνώσεις δογματικές, αλλά ήταν αυτός που πήρε την οργάνωση με 108.000 μάρτυρες του Ιεχωβά και την έφτασε σε πάνω από 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό το έκανε με έναν τρόπο προφητιών και τάσης να τους έχει συνέχεια σε εγρήγορση, να έρχεται το τέλος και τώρα τελειώνουμε και να όπου να είναι έρχεται το τέλος και δεν χρειάζεται να παντρεύεστε, δεν χρειάζεται να μορφώνεστε, κηρύξτε να σώσουμε τον κόσμο, να σώσουμε ανθρώπους. Έτσι λοιπόν αυξανόταν η οργάνωση, αποτυχαίνανε οι διάφορες διδασκαλίες και προφητείες, βρίσκανε μια δικαιολογία, τις μετέθεταν το τέλος για μετά, συνέχιζαν. Αυτοί που είχαν μπει μέσα είχαν ήδη εγκλωβιστεί. Έτσι λοιπόν, όταν έφτασαν να γίνουν αρκετοί οι μάρτυρες του Ιεχωβά, κάπου στη δεκαετία του 60 και 70 που τους γνώρισα και εγώ που γεννήθηκα σε αυτή την οργάνωση, ήταν πια αρκετοί. Και υπήρξε μια χαλάρωση αυτής της αυταρχικότητας. Τα πράγματα άρχισαν να είναι πιο ωραία. Ήταν ο καιρός που τους γνώρισα εγώ. Για ένα μικρό διάστημα, δηλαδή 20 περίπου ετών, ήταν μια οργάνωση που δεν μπορούσες να πεις ότι είναι τόσο αυταρχική όσο αυτά τα οποία περιγράφουμε όλη αυτή την ώρα. Και κάπως έτσι τους γνώρισα και εγώ και κάπως έτσι μεγάλωσα και πίστευα ότι ήταν αληθινή. Εκείνο τον καιρό, γύρω στο τέλος της δεκαετίας του 1960 όμως, κάτι συνέβαινε κρυφά υπόγεια που ακόμα δεν είχε φανεί το που θα οδηγούσε αυτό. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν κάποιες ομάδες τις οποίες ονομάζουν σκαπανείς. Αυτοί οι άνθρωποι κηρύττουν πολλές ώρες. Κάθε μέρα, με το μήνα. Ένας ολοχρόνιος σκαπανέας λοιπόν, που σημαίνει ένας άνθρωπος που αφιέρωνε κάθε μέρα πάρα πολλές ώρες στο να κηρύττει τα δόγματα της Σκοπιάς, από τη Σουηδία, ονόματι Όλαφ Γιόνσον, μίλησε σε έναν άνθρωπο και άρχισε να του λέει αυτά που πίστευαν οι μάρτυρες για το 1914, για την αόρατη παρουσία του Χριστού, και λέγοντας ότι το 1914, όπως το υπολογίζουν, βγαίνει, υπολογίζοντας κάποια χρόνια από το 607 π.Χ. που οι μάρτυρες του Ιεχώβα λένε ότι έπεσε η Ιερουσαλήμ. Όμως έτυχε σε άνθρωπο διαβασμένο, ο οποίος του είπε το εξής. Λέει, εγώ βλέπω σε όλες τις εγκυκλοπαίδειες ότι η Ιερουσαλήμ δεν καταστράφηκε το 607 π.Χ. που λέτε εσείς, αλλά το 587. Αν λοιπόν μου αποδείξεις ότι όντως καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ το 607 που λέτε, τότε το συζητάμε. Αλλιώς τι να συζητάμε, του λέει, για πράγματα τα οποία οι ιστορικοί λένε ότι δεν είναι αληθινά. Ο γιος, ον άνθρωπος ειλικρινής, μπήκε λοιπόν σε μια διαδικασία η οποία κράτησε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70, του 1970, για να τεκμηριώσει αυτό το οποίο έλεγε η οργάνωση. Ότι δηλαδή ήταν σωστό το 607 και όχι το 587 που έλεγαν οι ιστορικοί. Όμως αυτό που κατάφερε στο τέλος ήταν να αποδείξει ότι οι ιστορικοί είχαν δίκιο. Και να το αποδείξει όχι μόνο από ιστορικές πηγές, αλλά και από την ίδια την Αγία Γραφή. Βρήκε ακόμα και στην ίδια την Αγία Γραφή αποδείξεις για το 587 που έλεγαν ιστορικοί. Πιστός και αυτός το κυβερνών σώμα των μαρτύρων του Ιεχωβά, που μέχρι τότε είχε διαμορφωθεί και είχε γίνει πλέον κυβερνών σώμα και όχι ένας άνθρωπος που κυβερνούσε μέχρι τότε και έκανε κουμάντο, γιατί από το 1975 και μετά άρχισαν να παίρνουν τις αποφάσεις ως σώμα και όχι ατομικά όπως έκαναν μέχρι τότε οι αρχηγοί τους, μάζεψε όλη αυτή την έρευνά του και την ταχυδρόμησε στο κυβερνών σώμα των μαρτύρων του Ιεχωβά, στο Μπρούκλιν. Την έρευνα αυτή την δώσανε κατευθείαν στον Ρέιμοντ Φρανς, έναν άνθρωπο από το κυβερνών σώμα, που είχε δαπανίσει όλη τη ζωή στην ιεραποστολή της οργάνωσης, πιστό στην οργάνωση, και ανιψιό του προέδρου της εταιρείας τότε, που λεγόταν Φρέντ Φρανς, ο θείος του. Σε αυτόν τη δώσανε γιατί είχε αναλάβει τότε τη σχετική έρευνα για μια εγκυκλοπαίδεια που φτιάχνανε με το όνομα Βοήθημα για κατανόηση της Βίβλου. Εφόσον λοιπόν είχε αναλάβει το συγκεκριμένο κομμάτι, του έδωσαν και την έρευνα που είχε σχέση με αυτό το οποίο ασχολιόταν ο ίδιος. Ο άνθρωπος, διαβάζοντας λοιπόν αυτή την έρευνα, έπεσε από τα σύννεφα. Γιατί αντιλήφθηκε ότι αυτό το οποίο πίστευαν οι μάρτυρες του Ιεχωβά ήταν η βάση της πίστης τους, ότι δηλαδή ο Χριστός ήρθε το 1914 και ότι το 1919 τους κατέστησε ως τον πιστό και φρόνιμο δούλο του, ως τη μοναδική αληθινή θρησκεία, πλέον καταρριπτότανε με αγιογραφικές και ιστορικές αποδείξεις ξεκάθαρες. Έκανε αντίγραφα, τις μοίρασε στο υπόλοιπο κυβερνών σώμα για να τους δώσει αυτές τις πληροφορίες, οι οποίοι όμως θεώρησαν ότι μια τέτοια αλλαγή θα κατέστρεφε εντελώς την οργάνωση και η αλλαγή στην ημερομηνία δεν πέρασε. Αυτό λοιπόν έκανε αναγκαίο να επανέλθει σε αυτή την οργάνωση αυτό το κλίμα τρομοκρατίας και απολυταρχίας που είχε δημιουργήσει αρχικά ο Ρόδερφος στη δική του εποχή σε μια ακόμα χειρότερη κατάσταση. Αυτά συνέβησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Γιατί πήρανε κάποια χρόνια από το 1975 που συνέβησαν όλα αυτά που έλαβε το κυβερνόν σώμα τις πληροφορίες μέχρι να γίνουν οι αναγκαίες ζυμώσεις, να αρχίσει να φαίνεται όλη αυτή η διαφοροποίηση που γινόταν και να συνειδητοποιούν τι συνέβαινε. Πέρασαν κάπου 5 χρόνια. Έτσι λοιπόν γύρω στο 1980 ξεκίνησε ένα κύμα διώξεων μέσα σε αυτή την οργάνωση εναντίον όποιων ανθρώπων ήθελαν να δούνε ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι η πραγματικότητα όλων των ερευνητών. Γιατί και εκεί μέσα και σε κάθε θρησκεία υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ψάχνουν, θέλουν να βρίσκουν την αλήθεια, ασχέτως αν έχουν πλανηθεί. Το αποτέλεσμα ήταν να διώξουν τον Γιόνσον, να διώξουν τον ίδιο τον Φρανς που ήταν μέλος του κυβερνώντος σώματος, τον δάσκαλο της Ιεραποστολικής του σχολής, ένα σωρό επισκόπους περιοχής δικούς τους, δηλαδή ένα ξεκαθάρισμα να διώξουν κάθε άνθρωπο που αγαπούσε την αλήθεια. Και να κρατήσουν το ψέμα του 1914, εν γνώση τους πλέον ότι είναι ψέμα, επειδή γνώριζαν ότι έτσι θα καταστραφεί η οργάνωση.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το πρώτο μέρος της ομιλίας του κυρίου Νίκου Μαυρομάγουλου, με τίτλο «Η εμπειρία μου με τους μάρτυρες του Ιεχωβά». Το δεύτερο μέρος, Θεού θέλοντος, θα το ακούσουμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και την ίδια ώρα. Ευχαριστούμε όσους ήσασταν μαζί μας.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Ο Γέροντας Θεόφιλος Παραϊάν» σε μετάφραση επιμέλεια πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη. Έπειτα, όταν ήταν η ώρα να αποχωριστούμε, ο πατήρ με αγκάλιασε. Ακόμα και τώρα δεν ήξερα σε τι να πιστέψω. Στο αγκάλιασμα ή στην επιτίμηση. Και μέχρι τελευταία έλεγα στον εαυτό μου, «Κύριε, εγώ πρέπει να πιστεύω και στα δύο, και στον αγκαλισμό και στην επιτίμηση». Αυτή ήταν η τελευταία συνάντηση με τον πατέρα Αρσένιο. Το 1987 επιχείρησα να κάνω άλλη μια συνάντηση. Ο πατήρ βρισκόταν στη Μονή Πρισλόπ όταν πήγα εκεί, αλλά δεν επιτρεπόταν να το πούν. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα έβλαπτε σε τίποτε να γνωρίζω και εγώ κάτι από τον ίδιο, όπως γνώριζαν όσοι ήταν στη Μονή Πρισλόπ. Εγώ πήγα εκεί γι' αυτό το λόγο και ήθελα πολύ να το συναντήσω. Πίστευα ότι θα με καλούσε να μου πει κάτι. Δεν με κάλεσε και δεν μου είπε τίποτα. Έτσι τελείωσε η σχέση με τον πατέρα, καθότι μετά από δύο χρόνια, το 1989, ο πατήρ αναχώρησε για τα αιώνια. Εμάς στο μοναστήρι δεν μας ειδοποίησε κανένας για την κοίμηση του πατέρα. Όμως το μάθαμε. Κάποιος μας τηλεφώνησε και ρώτησε αν θα ενταφιαστεί ο πατήρ εδώ στα Σύμπατα. Μόλις το έμαθα, το είπα στον ηγούμενο Βενιαμίν, αυτός ήταν τότε ηγούμενος, και εκείνος μου είπε να τηλεφωνήσω όπου νομίζω για να μάθουμε. Τηλεφώνησε στη Μονή Πρισλόπ και μου έδωσαν μια ασαφή απάντηση ότι δηλαδή δεν τον είχαν μεταφέρει ακόμα εκεί και ότι δεν ήξεραν για την ημέρα της ταφής του. Τηλεφώνησε στην αρχιερατική περιφέρεια του Χάτζεκ. Δεν ήξεραν ούτε αυτοί. Τελικά την Κυριακή το πρωί ο πατήρ Βενιαμίν ανεχώρησε για την κηδεία και είχε μια θέση και για μένα στο αυτοκίνητο. Εγώ όμως δεν είχα εκφράσει την επιθυμία να πάω. Ούτε και ο πατήρ με κάλεσε, γι' αυτό δεν παρευρέθηκα στην εξόδιο ακολουθία του. Κάπως έτσι έχουν όσα θα ήθελα να πω για την προσωπική μου σχέση με τον πατέρα Μπόκα. Όμως όσο μπορούσα πάντοτε ενδιαφερόμουν να μάθω για αυτά που είπε ο πατήρ στους ανθρώπους που τον αναζητούσαν, στους νέους που πήγαιναν να το συναντήσουν. Μεταξύ των άλλων, κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ είναι μια συμβουλή που έδωσε σε ένα νέο που ήθελε να σπουδάσει ιατρική και ο οποίος τελικά σπούδασε ιατρική. Τώρα έμαθα ότι είναι γιατρός στο Βουκουρέστι. Πέρασε κάποτε από μένα, μου είπε ότι ήταν στον πατέρα και τον ρώτησα «Τι σου είπε ο πατέρας?» Αυτός είπε ότι ο πατήρ του είπε τα εξής: «Οξυγόνο, γλυκόζι, ύπνος, να διατηρείς τις ορμόνες σου και να έχεις αρχές, χριστιανικές αρχές». Μου άρεσε πολύ αυτή η συμβουλή για τη ζωή και εγώ την πρόσθεσα συμβουλές μου για τη ζωή κοντά στις 5 συμβουλές που εγώ έδινα, που ήταν άλλης φύσεως, αλλά που κατά κάποιο τρόπο τέριαζαν, δηλαδή οι δικές μου και του πατέρα μπορούσαν να συνυπάρχουν. Είναι 10 σημεία, 5 δικά μου και 5 του πατέρα. Ακόμη, ένας νέος που είναι ιερέας τώρα και μάλιστα στο Ντρακανέσκου πήγε στον πατέρα και μου διηγήθηκε ότι πήγε με γυμνό το κεφάλι. Ήταν κρύο και ο πατήρ του είπε «Μα να προσέχεις το κεφάλι σου από το κρύο και την ανοησία». Σε άλλο νέο είπε «Όποιος κάνει ερωτοδουλειές δεν κάνει μελέτη». Δηλαδή υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία ίσως όταν τα ακούς να τα λέει κάποιος άλλος αισθάνεσαι ότι είναι σημαντικότερα από το αν τα έλεγες εσύ ο ίδιος. Όμως θα ήθελα να αναφερθώ κατά κάποιο τρόπο στην επίδραση του πατρός Αρσενίου στη ζωή και τη σκέψη μου. Η ζωή του πατρός Αρσενίου δεν είχε επάνω μου καμιά επίδραση. Εγώ όντως δεν ήμουν ένας θαυμαστής του πατρός Αρσενίου. Ούτε και τώρα είμαι ένας θαυμαστής του. Διαπίστωσα όμως ότι από όλους τους εργάτες της Εκκλησίας που γνώρισα μέχρι σήμερα, αυτός ήταν η πιο ισχυρή προσωπικότητα, η πιο διακεκριμένη και είχε κάποια χαρίσματα τα οποία δεν συνάντησα σε κανέναν
όπως τα είχε ο πατήρ Αρσένιος, όντας πρικισμένος εκ γενετής. Πάντοτε μου άρεσαν οι ιδέες του πατρός. Μου άρεσαν οι αναφορές του, η σύνθεση που έκανε, διότι ο πατήρ ήταν μια ισχυρή προσωπικότητα. Όχι μόνο στην Εκκλησία, αλλά και εκτός αυτής υπάρχουν άνθρωποι με ισχυρή προσωπικότητα, με ιδιαίτερα χαρίσματα, άνθρωποι που σήμαιναν κάτι και για αυτή τη χώρα. Ο πατήρ Αρσένιος δεν με εντυπωσιάζει όπως θα με εντυπωσίαζε ο Κορνίλιος Ζέλεα Κοτρεάνου, ο οποίος συγκίνησε μια ολόκληρη χώρα. Και ο πατήρ συγκινούσε τα πλήθη, όχι όμως ολόκληρη τη χώρα. Συγκίνησε ανθρώπους του άμεσου περιβάλλοντος του, αυτούς που ήταν γύρω από το μοναστήρι, ίσως αυτούς που ήταν γύρω από το Πρεσλόπ, οι οποίοι πηγαίνουν τώρα στον τάφο του πατέρα και στα μνημόσυνα που γίνονται.

ότι ο συγκεκριμένος ιερέας, ο πατήρ Ιουστίνος Βασιλέσκου, πήγε στη Μονή Πρεσλόπ και ο πατήρ δεν θέλησε να συνομιλήσει μαζί του. Αυτό δεν με ανέπαυσε ποτέ. Και σκέφτομαι ότι αν παρενέβαινε, ίσως δεν θα έφταναν τα πράγματα εκεί που έφτασαν. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω πιο συστηματικά για τις επιδράσεις που δέχθηκα στο διάβα των χρόνων. Αρχίζω από τα παιδικά μου χρόνια. Ήδη έκανα και προηγουμένως λόγο πάνω στο θέμα που θα τιτλοφορούσα «Η Ορθοδοξία των παιδικών μου χρόνων». Γεννήθηκα σε ένα χωριό, το οποίο ακόμη και σήμερα θα το ονόμαζα γκρεμισμένο χωριό. Δεν γκρεμίστηκε φυσικά με μια μπουλντόζα, αλλά γκρεμίστηκε ηθικά. Δεν υπάρχει πλέον ηθικά εκεί, όπως το γνώρισα εγώ στα παιδικά μου χρόνια. Το χωριό μου, με τη γεωγραφική του θέση και τον τρόπο που είναι απλωμένο, έχει στο κέντρο ένα λόφο πάνω στον οποίο βρίσκεται η εκκλησία. Από οποιοδήποτε σημείο του χωριού φαίνεται η εκκλησία. Και από το λόφο της εκκλησίας πάλι βλέπεις οποιοδήποτε σημείο του χωριού. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως ένα σύμβολο. Όλα κινούνταν σε σχέση με την εκκλησία, έχοντας την στο κέντρο. Οι γονείς μου κληρονόμησαν την πίστη από τους γονείς τους. Ο πατέρας μου είχε γονείς αγράμματους, οι οποίοι όμως προσευχόταν, νίστευαν, ήξεραν από εκκλησία, από εορτές και κυριακές. Θυμάμαι ήμουν παιδί και καθόμουν στο κοτόφλι του δωματίου όπου έμεναν οι παππούδες μου και έλεγαν ψιθυριστά τις βραδινές τους προσευχές πρώτου ύπνου. Έλεγε ο παππούς «Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα κλπ». Και σκέφτομαι πολλές φορές ότι σήμερα τόσοι άνθρωποι έχουν τη διάθεσή τους βιβλία με προσευχές και δεν γνωρίζουν απ' έξω το πιστεύω. Και ο παππούς, ένας αγράμματος, γνώριζε το πιστεύω. Σίγουρα το άκουσε στην εκκλησία. Ίσως κάποιος του το έμαθε, δεν ξέρω. Ήταν όμως αρκετό ότι ο παππούς προσευχόταν το βράδυ πρώτου ύπνου. Αυτό βέβαια το κάνουμε κι εμείς, ολόκληρη η οικογένειά μου, γιατί ζούσαμε μαζί με τους γονείς του πατέρα μου. Η γιαγιά, ο Θεός να της χωρέσει, πέθανε το 1936 καλοκαίρι, ενώ ο παππούς το 1939. Δεν παρευρέθηκα στην κηδεία γιατί ήμουν στο σχολείο στο Κλούζ. Και εμάς τα παιδιά μας έμαθε η μητέρα μας από τα παιδικά χρόνια στις προσευχές. Θυμάμαι πως προσευχόμασταν όλα τα παιδιά το βράδυ. Έλεγε η μητέρα «Σταυρώστε το μαξιλάρι» και εμείς σταυρώναμε το μαξιλάρι και λέγαμε μια παιδική προσευχή την οποία με τον καιρό εγκατέλειψα. Αλλά βέβαια έμεινε μέσα στη συνείδησή μου. Την αναφέρω όπως την έμαθα, παρότι πιστεύω ότι την έμαθα λάθος, επειδή και οι γονείς μου την ήξεραν λάθος. «Τίμιες σταυρέ, κοίμησέ με, πνεύμα ξύπνησέ με, ιέ σκέπασέ με, φύλακα φύλαξέ με. Το σταυρό μου κάνω και κοιμάμαι τη νύχτα ευχάριστα. Τον κάνω πάνω στο σώμα, στο όνομα του Θεού. Εκκλησία ουράνια, ύμνος αγγελικός. Ο Άγιος Θεός να μας προστατέψει από την αρρώστια και να μας σώσει». Και πρόσθετα «Σταυρός στον ουρανό, σταυρός στη γη, σταυρός στον τόπο που κοιμάμαι. Σταυρός στο σπίτι, στο τραπέζι, άγγελοι γύρω από το σπίτι, ο Θεός μαζί μας στο τραπέζι». Ακόμη πολλοί με εντυπωσίαζαν τα λόγια «Άγγελοι γύρω από το σπίτι, ο Θεός μαζί μας στο τραπέζι» ή ακόμη «Ο Τίμιος Σταυρός, ο προγλυκό, να είσαι μαζί μου, με έναν άνθρωπο που βόχει πρόβατα». Σίγουρα κοντά σε αυτές τις προσευχές ήταν και το Πάτερ Ημών και η προσευχή στο φύλακα Άγγελο. Γνώριζα από μικρός τις νηστείες, παρότι μπήκε και μια αμφιβολία με την έννοια ότι ένας αδελφός του πατέρα μου που ήταν στην Αμερική και επέστρεψε είπε στους δικούς μου «Έλα τώρα, εσείς νηστεύετε εδώ, εκεί στην Αμερική δεν νηστεύει κανένας». Αυτό κάπως τους έκανε να αμφιβάλλουν. Σε γενικές γραμμές όμως τηρούνταν οι νηστείες, τηρούνταν και ο εκκλησιασμός. Την Κυριακή προετοιμαζόμασταν και πηγαίναμε στην εκκλησία. Αυτό το έμαθα από τα παιδικά μου χρόνια και το τήρησα μια ζωή. Ήμουν φοιτητής,
ή μαθητής

και με προετοίμαζε η μητέρα μου με ρούχα καθαρά και σιδερωμένα. Και τούτο γιατί ήξερε η μητέρα μου ότι εγώ ήμουν η βιτρίνα της. Έλεγε: «Έχεις μαντήλι?» Απαντούσα: «Έχω». «Δείξ' το μου». Και μερικές φορές έλεγε: «Δεν είναι καλό». Άλλοτε έλεγε: «Δώσ' το εδώ», και μου έδινε άλλο, δηλαδή επρόκειτο για κάποιο τυπικό. Θυμάμαι ότι η δική μου ήταν καλή απέναντι στους εργάτες που δούλευαν σε μας, ώστε να μην γίνουν σχόλια για μας στο χωριό. Όλα ήταν βαλμένα σε μια τάξη. Μια τάξη κληρωμένη από τις γενιές της πριν από μας. Εγώ, ως προς τους προγόνους των γονιών μου, γνώρισα από την πλευρά του πατέρα μόνο τους παππούδες, ενώ από την πλευρά της μητέρας γνώρισα μέχρι την προγιαγιά μου, που έζησε πολλά χρόνια και είχε το νου της στην προσευχή. Έκανε τις προσευχές της ξαπλωμένη στο κρεβάτι, χρησιμοποιώντας την κουρελού που σκεπαζόταν. Όσες ρίγες είχε, τόσες προσευχές έκανε. Έζησα σε μια ατμόσφαιρα που είχε επίγνωση Θεού.

Λεγόταν τότε ότι στο σιτάρι υπάρχει το πρόσωπο του Θεού. Πολύ θα ήθελα και εγώ να γνωρίσω πώς είναι το πρόσωπο του Θεού. Πίστευα ότι οι άνθρωποι που βλέπουν πράγματι βλέπουν το πρόσωπο του Θεού. Και ρωτούσα την καλή μου γιαγιά που βρίσκεται το πρόσωπο του Θεού στο σπόρο του σιταριού που βρίσκεται. Και μου έδειχνε το σημείο εκείνο της φύτρας από τον κόκο του σιταριού και έλεγε «Δεν το βλέπεις, εδώ είναι το πρόσωπο του Θεού». Αυτό ήταν μια σκέπη που κυκλοφορούσε. Η μητέρα έλεγε «Μα παιδιά, κάνετε ψίχουλα, μην πατάτε το ψωμί, γιατί πάνω στο σπόρο του σιταριού υπάρχει το πρόσωπο του Θεού». Θυμάμαι ότι ζήμωναν μόνοι τους και μάλιστα το πόσο δύσκολο ήταν να έχεις στο σπίτι σου ψωμί. Ο καθένας έκανε το ψωμί του και όταν το έβαζαν στο φούρνο το σταύρωναν. Όταν το έβγαζαν από το φούρνο το σκέπαζαν με μια πετσέτα και έλεγαν ότι το σκεπάζουν για να πάει στο Θεό. Ήταν μια ζωή διαποτισμένη με τις σκέψεις του Θεού. Η μητέρα της μητέρας μου. Όταν σκεφτόταν κάτι ιδιαίτερο έλεγε «Ο Θεός μου έστειλε αυτή τη σκέψη. Υπάρχουν κάποια πράγματα που τα έζησα και τα ξαναζώ και τα οποία χαράχτηκαν μέσα στην ύπαρξή μου. Μια ζωή πέρασα με αυτά». Όταν έφευγα για το σχολείο, η μητέρα μου έλεγε «Να μην ξεχάσεις το Θεό, να μην λησμονήσεις την προσευχή». Αργότερα, όταν γνώρισα τη φιλοκαλία και ιδιαίτερα τα λόγια του Μάρκου του ασκητή, αμέσως μου εντυπώθηκαν στο νου τα λόγια «Όταν ενθυμίσεις το Θεό, αυξάνει η προσευχή, προκειμένου όταν θα την ξεχάσεις, ο Κύριος να σε θυμηθεί». Είπα τότε αυτά τα λόγια ταιριάζουν με τα λόγια της μητέρας μου. Μην ξεχνάς το Θεό, μην λησμονείς την προσευχή. Την εποχή των παιδικών μου χρόνων συστήθηκε στο χωριό μου ο στρατός του Κυρίου. Είχε ιδρυθεί στο Συμπίου με την ευλογία του Μητροπολίτη Νικολάου Μπαλάν και είχε σκοπό την αναγέννηση της χριστιανικής και εκκλησιαστικής ζωής. Η οργάνωση έφτασε και στο χωριό μου. Έκανε τη συνάξη της στο σχολείο, δίπλα στην εκκλησία. Στο χωριό μου υπήρχε σχολείο. Εκκλησία και σχολείο, δύο κτίρια, το ένα δίπλα στο άλλο. Οι άνθρωποι πήγαιναν στον Εσπερινό πάντως λίγοι. Στη λειτουργία πήγαιναν αρκετοί. Μετά το τέλος του Εσπερινού, ο ιερέας μαζί με τους χριστιανούς, όσοι ήθελαν, ιδιαίτερα γυναίκες, πήγαιναν στο σχολείο σε μια αίθουσα και καθόταν στα θρανία. Πήγαινα κι εγώ με τη γιαγιά μου. Καθόμουν κι εγώ δίπλα της και άκουγα. Μου άρεσαν τα τραγούδια, παρότι δεν καταλάβαινα το κείμενο, μου άρεσε που τραγουδούσαν. Όταν γινόταν αγιογραφικό ανάγνωσμα από τον ιερέα, εγώ δεν είχα τις προϋποθέσεις να καταλάβω και δεν καταλάβαινα, δεν τα συγκρατούσα. Και κάποτε μου είπε η γιαγιά μου να πω στη συμπεθέρα της, μητέρα του πατέρα μου, να έρθει και αυτή στη σύναξη στο σχολείο. Εγώ αμέσως το είπα όπως μου παρήγγειλε. «Γιαγιά, έλα κι εσύ στη σύναξη στο σχολείο». Δεν κατάλαβα αυτό που μου απάντησε η γιαγιά, αλλά θυμάμαι την έκφραση «Αγάπη μου, δεν εγκαταλείπω τον νόμο μου». Εμείς πηγαίναμε. Δεν ξέρω αν εγκαταλείψαμε ή όχι τον νόμο, αλλά πηγαίναμε με την άλλη γιαγιά στο σχολείο. Πήγαμε πολλές φορές, ακόμη και όταν δεν πήγαιναν άλλοι, ούτε ο ιερέας μαζί με τους πιστούς. Έπειτα αναχώρησα για το σχολείο στο Κλούζ και επέστρεψα στις διακοπές. Στις διακοπές δεν τηρήθηκε η συνήθεια. Πολλές φορές σκέφτηκα τα λόγια της αγράμματης γιαγιάς μου. «Αγάπη μου, δεν εγκαταλείπω τον νόμο μου». Ήταν ένας νεωτερισμός που δεν είχε τη δυνατότητα να το γνωρίζει. Ήταν κάτι εντελώς καινούριο, εντελώς διαφορετικό από την παράδοση της Εκκλησίας. Και αυτή γνώριζε τον νόμο της Εκκλησίας με ιερέα, ακολουθία, και δεν ήξερε άλλο τυπικό, έστω και με ιερέα, αλλά βέβαια χωρίς ακολουθία, όχι στην Εκκλησία, αλλά στο σχολείο. Και τότε σκέφτηκε ότι το να πάει εκεί ήταν κάτι σαν να παρέβαινε τον νόμο. Πάρα πολύ σκέφτηκα αυτά τα λόγια και αναλογίστηκα πόσο καλό θα ήταν αν οι άνθρωποι είχαν μπροστά τους την παράδοση της Εκκλησίας και δεν ήταν ανοιχτοί, δεκτικοί σε οτιδήποτε νέο το οποίο δεν συμφωνεί με την παράδοση της Εκκλησίας. Όσο μου ήταν δυνατόν, διέδωσα και εγώ αυτή τη στάση της γιαγιάς μου. Δεν εγκαταλείπω τον νόμο μου. Αργότερα, μερικοί στο χωριό μας, που ανήκαν στο στρατό του Κυρίου, έγιναν βαπτιστές, αντβεντιστές, ευαγγελικοί. Παρέκλειναν από την Ορθοδοξία
γιατί προτίμησαν κάτι άλλο από την παράδοση της Εκκλησίας με ακολουθία, προσευχές και θεία λειτουργία. Ίσως σε αυτό συνετέλεσε και το ότι δεν είχαν θεολογικές βάσεις. Δεν είχαν προσδεθεί με την παράδοση της Εκκλησίας όπως είχε κάνει η γιαγιά μου, η οποία επίσης δεν είχε θεολογική κατάρτιση. Για παράδειγμα, όταν εγώ ρωτούσα κάποτε, θυμάμαι ότι αυτό έγινε μια φορά, «Παππού, μα γιατί πρέπει να νηστεύουμε?» Ο παππούς απάντησε, «Μα παιδάκι μου, πώς δεν θα νηστέψουμε? Όταν είναι νηστεία πρέπει να νηστεύεις». Και στην ερώτηση, «Γιατί πρέπει να πηγαίνουμε την Κυριακή στην Εκκλησία?» μου είπε, «Μα πώς είναι δυνατόν να μην πηγαίνεις Κυριακή στην Εκκλησία? Τι θα κάνεις αν δεν πας στην Εκκλησία?» Υπήρχε δηλαδή μια παράδοση η οποία κρατούσε τους ανθρώπους κοντά στην Εκκλησία, στις εκκλησιαστικές παραδόσεις, χωρίς καμία ουσιαστικά θεολογική παιδεία. Τώρα υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους μια κάποια θεολογική παιδεία, αλλά δεν υπάρχει μια συμπεριφορά που να βασίζεται σε σταθερή θεολογική βάση. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν στο χωριό μας αιρετικοί. Πήγα και στη συνάξη των αιρετικών. Οι γονείς μου δεν πήγαν γιατί δεν τους ενδιέφεραν και πολύ τα θρησκευτικά ζητήματα. Στο βαθμό που τους ενδιέφεραν, τόσα έπραταν και στο σπίτι και στην εκκλησία. Δεν τους ενδιέφερε αν ήλθε κάποιος από το Συμπίου ή από άλλη περιοχή και κάνει κάποιες ομιλίες σε ένα σπίτι ή σε οποιοδήποτε στεγασμένο ή ανοιχτό χώρο. Κοντά σε μας ζούσε ένας γείτονας που είχε ένα τέτοιο χώρο, πιο πλατή, και εκεί συγκεντρώνονταν. Ερχόταν ένας ευαγγελικός από το Αμνάς. Παρακολούθησα κάπως τις ομιλίες του. Ήταν ένας απλός σαγκάρης. Δεν πρόσφερε κάποια ιδιαίτερη διδασκαλία, ώστε να πεις ότι μπορείς να μάθεις κάτι από αυτόν. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση. Όταν ήμουν φοιτητής στη θεολογική σχολή, ήταν εκεί εργαζόμενος ως σερβιτόρος κάποιος από το χωριό μου και ο πνευματικός της σχολής, ο πατήρ Μπέλεα, τον παρουσίασε τότε στον Μητροπολίτη Νικόλο Μπαλάν. Τον είδε στην αυλή ο Μητροπολίτη και ο Μπέλεα είπε, «Αυτός είναι ο Βασίλειος, ένας υπάλληλος εδώ σε εμάς, στη θεολογική σχολή. Έξυπνο παιδί, έκανε και μια ομιλία στο συνδικάτο». Και ο Μητροπολίτης είπε, «Αλίμονό σας, φτάσατε στο σημείο να σας διαφωτίζει ο Βασίλειος». Έτσι ήταν τότε οι συνθήκες. Δηλαδή ακόμα και οι απλοί άνθρωποι έπρεπε να συμμετέχουν στις συνδικαλιστικές συγκεντρώσεις και μάλιστα να γνωρίζουν κάτι. Έτσι κι εγώ δεν σκεφτόμουν την ικανότητα ή την ανικανότητα. Αν κάποιος ήταν καλός, μιλούσε όμορφα και μπορούσα να πάρω κάτι από αυτόν, αυτό μου άρεσε. Ξέρω ότι ήμουν και από ένα χωριό το οποίο γειτόνευε με το στρατό του κυρίου, οι οποίοι δεν έκαναν πλέον συνάξεις, αλλά επισκέπτονταν κάπου-κάπου τα γύρω χωριά. Ακόμα πήγα και στο Αλαμόρ και εκεί ήταν κάποιος πολύ έξυπνος και μίλησε σε κάποια ομιλία του για κάποια λεπτά ζητήματα τα οποία εμείς ποτέ δεν παρουσιάζαμε στους χριστιανούς. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στα κεφάλαια 7 και 8 της προς Ρωμαίους επιστολής και στο κεφάλαιο 4 της προς Γαλάτες επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Έκανε κάποιους συνδυασμούς, κάποιες κατατάξεις τις οποίες δεν είχα ξανασυναντήσει. Μπήκαν μέσα στην ψυχή μου και σκεφτόμουν ότι θα ήταν εξαίσιο να μπορέσω και εγώ κάποτε να κάνω τέτοιους συσχετισμούς. Επιθυμούσα να ήμουν κάποιος. Ήμουν από τη φύση μου άνθρωπος που ήθελα να μαθαίνει τι συμβαίνει. Θα ήθελα να ελέγχω κάποιες καταστάσεις, να βγάλω κάποια συμπεράσματα, να πω στους ανθρώπους μερικά πράγματα που έμαθα από άλλους και για τα οποία χαίρομαι που τα έμαθα, άσχετα από πού τα έμαθα. Κάποια μέρα μου είπε κάποιος ότι στο λόφο των Αμπελώνων, σε έναν δρόμο κοντά σε μας, ήρθε κάποιος και μιλούσε στους ανθρώπους. Συναντήθηκα με μια ομάδα ανθρώπων εκεί και τους μιλούσε. Πήγα κι εγώ αργότερα εκεί. Αυτός κατευθυνόταν προς το Συμπίου. Φαίνεται ότι ήταν σε μια σύναξη σε γειτονικό χωριό στο Λούντος και από αυτόν έμαθα για πρώτη φορά ότι στο κεφάλαιο 58 του βιβλίου του Εσαΐα γίνεται λόγος για την νηστεία, δηλαδή για την αληθινή νηστεία. Πολύ μου άρεσαν τα λόγια που ανέφερε από το βιβλίο του προφήτη και αυτά με απασχόλησαν ολόκληρη ζωή. Έπειτα πέρασαν τόσοι άλλοι, αλλά πάντοτε είχα έναν δισταγμό.
Αυτό το συνειδητοποίησα και κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορούσα να κάνω την διάκριση μεταξύ ειδόλου και εικόνας, παρότι μερικοί αιρετικοί έθεταν το θέμα, ότι δηλαδή όπως το είδωλο δεν μιλάει, το ίδιο και η εικόνα δεν μιλάει. Όπως το είδωλο δεν βλέπει, το ίδιο και η εικόνα δεν βλέπει. Παρά τα αυτά μου φαινόταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Όμως εγώ ήμουν συνδεδεμένος άριχτα με την εκκλησία, την τάξη, τη διδασκαλία της, όσο βέβαια ήξερα. Τη διδασκαλία δηλαδή που ακόμα τη μάθαινα. Κάποτε ήλθε από το Κισινάου στο χωριό μου ένας νέος, απόφυτος θεολογίας, που καταγόταν από την πλευρά του πατέρα του από την όκρα του Συμπίου και ζούσε στο Συμπίου. Αυτός έγινε ιερέας στο χωριό μου, ο πατήρ Ιωάννης ο Πρής. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν τέριαζε στο χωριό μας. Είχε μια πολύ καλή θεολογική παιδεία. Περισσότερο έκανε για μια πόλη ή κάποιο σχολείο. Μαζί του από την αρχή έγινα φίλος και αυτός με πρόσεξε. Ήλθε σε εμάς το 1940. Μου άρεσε ο τρόπος που μιλούσε. Μιλούσε ωραία, αλλά πάνω από το επίπεδο των χριστιανών. Είχε μερικά προβλήματα με τον άλλο ιερέα, μερικές διαφωνίες. Οι άνθρωποι το ήξεραν αυτό. Ο παλαιότερος ιερέας του δημιουργούσε προβλήματα για να τον αναγκάσει να φύγει και τελικά τα κατάφερε. Το 1942 μετατέθηκε σε άλλο χωριό. Πάρα πολύ τα βρήκαμε με αυτόν τον ιερέα. Μου διάβασε το βίο του Αγίου Αλεξίου του ανθρώπου του Θεού. Πολύ μου άρεσε η ζωή του Αγίου Αλεξίου. Έκλαψα κιόλας όταν μου διάβαζε ο πατήρ. Αυτό το πράγμα δεν το ξανά έκανα αργότερα, αλλά ακόμη περισσότερο δεν το κάνω ούτε τώρα. Αλλά γιατί? Διότι βρήκα κάποιες ιδέες, έφτασα σε μια άλλη κατανόηση. Είχα τότε έντονη τη σκέψη ότι αλίμονο πόσο υπέφερε ο Άγιος Αλέξιος, ο άνθρωπος του Θεού, από τους υπηρέτες του, από τους ανθρώπους του σπιτιού του, οι οποίοι δεν τον γνώρισαν και τον αντιμετώπιζαν σαν ένα υπηρέτη, σαν ένα ξενομερίτη. Και μόνο κατά το θάνατό του κατάλαβαν ότι ήταν το παιδί των γονιών του και έκλαιγα από ντύπηση γι' αυτόν. Αργότερα σκέφτηκα διαφορετικά. Τι γύρευε δηλαδή με το να μη φανερωθεί? Καλά έκαναν και τον ταλαιπώρησαν, αφού αυτός επιθύμησε για τον εαυτό του να ζήσει σε μια τέτοια κατάσταση. Ή πάλι, όταν έμαθα για κάποιες γυναίκες που έζησαν σε ανδρικά μοναστήρια και έζησαν σαν ευνούχοι και ότι πέφεραν στη συνέχεια διότι θεωρήθηκαν ένοχοι ως άνδρες οι οποίοι έφεραν στον κόσμο παιδιά με γυναίκες από τους κύκλους των μοναστηριών και άλλα. Τότε όταν άκουγα κάτι τέτοιο, αληθινά με πόσο θαυμασμό τα έβλεπα αυτά. Έπειτα όμως είπα, «Κύριε, τι δουλειά είχε να πάει εκεί και να ζήσει ανάμεσα στους άνδρες αφού ήταν γυναίκα? Γιατί δεν πήγε εκεί που ήταν γυναίκες?» Ο πατήρ ο Πρής μου σύστησε ένα βιβλίο το οποίο το βρήκα αργότερα. «Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς» που το έγραψε η Ελέανορ Πόρτερ και μεταφράστηκε στα ρουμανικά. Μου άρεσε αυτό το βιβλίο όταν το πρωτοδιάβασα. Μου άρεσε και όταν το ξαναδιάβασα, αλλά δεν είχα την ψυχική ανάταση που είχα όταν το διάβασα πριν από 40 χρόνια. Αυτό το βιβλίο είναι που μου έδωσε μια σημαντική ιδέα για τη ζωή μου και συγκεκριμένα την ιδέα ότι ένας χριστιανός πρέπει πάντοτε να είναι ευχαριστημένος. Αν δεν είναι ευχαριστημένος, δεν είναι χριστιανός. Σε αυτό το βιβλίο γινόταν λόγος για ένα κοριτσάκι που οι γονείς του και ο πατέρας και η μητέρα της, οι οποίοι πέθαναν όταν ακόμη ήταν πολύ μικρή, της έμαθαν το παιχνίδι της χαράς. Να βρίσκει δηλαδή για τον εαυτό της τη χαρά μέσα από οποιαδήποτε συνθήκη της ζωής. Να ψάχνει τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Το κοριτσάκι πήγε να ζήσει στο σπίτι μιας θείας της. Είχε και εκεί δυσκολίες, ταλαιπωρίες, θλίψεις, τις οποίες πάντοτε τις αντιμετώπιζε με θετικό τρόπο. Έβρισκε πάντοτε ένα λόγο να χαίρεται. Και αυτό το βιβλίο, με αυτή την κεντρική του ιδέα, με ωφέλησε πάρα πολύ στη ζωή μου. Προσπάθησα κι εγώ να είμαι χαρούμενος και ήμουν χαρούμενος με τις συνθήκες της ζωής μου. Υπήρχαν και μερικές περιστάσεις που ήμουν λυπημένος, αλλά γενικά η χαρά ήταν σταθερή και βασίστηκε αρκετά σε αυτό το βιβλίο. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη
που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Οι ακολουθίες της Εκκλησίας είναι λόγια που συζητάμε, που μιλάμε στον Θεό με τη λατρεία μας, με την αγάπη μας. Μέσα στην Εκκλησία, με όλους τους αδελφούς που παρακολουθούμε τη Θεία Μυσταγωγία, που ψάλλουμε, που μεταλαμβάνομαι, αυτές είναι οι πιο παραδοσιακές μας ώρες. Όταν όλοι μαζί παρακολουθούμε τις ιερές ακολουθίες, τα λόγια του Κυρίου με τα Ευαγγέλια, τον Απόστολο, τους κανόνες και τα τροπάρια της παρακλητικής, του Τριωδίου, των Μηναίων, επιτυγχάνουμε την ένωσή μας με τον Χριστό. Αλλά οι παγίδες του Σατανά είναι πολλές για τους ανθρώπους που λατρεύουν τον Θεό. Ο πειρασμός μας κανονίζει σε αυτό το σημείο να μην δίνουμε καθόλου προσοχή. Πάμε στην Εκκλησία συχνά για να συνεχίσουμε τον ύπνο μας και μόλις ακούσουμε τα λόγια, τα ψάλματα, κλείνουν τα μάτια μας. Ερχόμαστε σε μια κατάσταση χαυνότητος και δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα γράμματα, τα τροπάρια, τους ύμνους. Ένα σατανικό πράγμα. Το βλέπει κανείς ολοφάνερο με αυτή την υπνηλία. Τι χάνουμε βρισκόμενοι απερίσκεπτα μέσα στην Εκκλησία. Ενώ απ' έξω λέεις, θα προσέχω, δεν θα το ξανακάνω, θα προσπαθήσω, δεν τα καταφέρνεις. Αυτά τα θα προσέχω κλπ. Είναι όλα πιεστικά πράγματα που εξοργίζουν τον εαυτό μας, δηλαδή τον κάνουν αντιδρά. Δεν γίνεται τίποτα με την πίεση. Αντίθετα, μας βουτάει η κακή κατάσταση και μας εξευτελίζει. Σφίξου, συγκεντρώσου, κάνω ό,τι νομίζεις. Εγώ, ο παλαιός άνθρωπος, σε έχω στο χέρι μου. Θα σε σφίγγω και αν μπορείς, προχώρα. Ό,τι κάνει σαγκάρια και κλωτσάει η ψυχή σου μέσα σου, βλάπτεσαι. Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Έχω δει και μοναχούς και ανθρώπους κάθε ηλικίας να φεύγουν εντελώς από την Εκκλησία και από τον Θεό, μη αντέχοντας την εσωτερική πίεση αλλά και την πίεση από άλλα πρόσωπα. Απ' την πίεση όχι μόνο αντιδρά κανείς εναντίον της Εκκλησίας, αλλά δεν τη θέλει καν. Δεν τον επηρεάζει θετικά. Δεν καρπούται. Το κάνει πιεστικά βέβαια, γιατί το είπε ο γέροντας, το είπε ο πνευματικός και λέει, τώρα πρέπει να πάω, παραδείγματος χάριν, στο απόδειπνο. Ναι, όλα γίνονται, αλλά όταν γίνονται τυπικά, βλάπτουν, δεν ωφελούν. Αναγκάζεσαι πολλές φορές να κάνεις το καλό, αλλά δεν πρέπει να γίνεται με σφίξιμο. Δεν ωφελεί, δεν οικοδομεί. Παράδειγμα, αυτό που λέμε για το «Κύριε Ιησού Χριστέ», αν βιάσεις τον εαυτό σου να τον κάνει, σε λίγο θα στενοχωρηθείς, θα το πετάξεις μακριά και ύστερα τι γίνεται. Αν το κάνεις αγκάρια, πιέζεσαι και σου ξεσπάει σε κακό. Μπορεί κιόλας μια τέτοια πίεση να σε κάνει να μην θέλεις να πάεις ούτε στην εκκλησία. Με άλλο τρόπο να πάεις στην εκκλησία, όχι με σφιξίματα και με σπροξίματα κλπ, αλλά με ευχαρίστηση. Για να γίνει αυτό, πρέπει να προσέχεις και να απολαμβάνεις και να χαίρεσαι τις ακολουθίες, τα τροπάρια, τα αναγνώσματα, τις ευχές. Να προσεύχεις την κάθε λέξη, να παρακολουθείς τα νοήματα. Καταλάβατε, από εκεί ξεκινάει η εφροσύνη. Υπάρχει όμως και ένας άλλος μεγάλος κίνδυνος. Αν δεν προσέξουμε, μπορεί όλα αυτά να τα ακούμε και να τα ψάλλουμε τυπικά, να τα λέμε και να τα ακούμε επειδή πρέπει. Ο μοναχός πηγαίνει, παραδείγματος χάρη, στον Εσπερινό και ακούει. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Τ' άκουσε σήμερα, τ' άκουσε αύριο. Τ' άκουσε μεθαύριο, όλο το χρόνο. Τώρα τι άλλο, τα ίδια και τα ίδια. Όταν τα ακούει χωρίς να συμμετέχει, κουράζεται, κοιμάται, δεν εμβαθύνει. Παθαίνει κορεσμό και μετά έρχεται η αντίδραση. Μετά καμία ωφέλεια, καμία χαρά. Αρχίζει η απελπισία και ο διάβολος δεν χάνει την ευκαιρία να κάνει το κακό. Οι ακολουθίες είναι μεγάλη υπόθεση. Οι ακολουθίες είναι το παν. Το έχω ζήσει αυτό. Αρκεί πάντα να γίνονται με έρωτα, με ενδιαφέρον, με ακρεφνή λατρευτική διάθεση προς τον Χριστό. Όχι αγκάρια και μηχανικά. Θέλει έρωτα, θείο ενθουσιασμό. Αν δεν αισθανόμαστε έτσι, δεν έχουν αξία. Όχι μόνο δεν έχουν αξία, αλλά κάνουν και κακό. Θα μου πείτε, τότε να μην τις κάνουμε? Όχι βέβαια, όμως όσο μπορεί κανείς να φεύγει από τον τύπο και να κοιτάζει την ουσία, δηλαδή να το θέλει, να το ρέγεται, να ευχαριστείτε με την προσευχή, με τη συνομιλία, μετά του Θεού, είναι καταστροφή για τον μοναχό ο κορεσμός. Εγώ τι να σας πω, αυτό δεν το ξέρω. Τις ακολουθίες τις έχω απολαύσει. Δεν πίεζα τον εαυτό μου. Δεν ήξερα να κάνω κάτι αγκάρια. Αντίθετα, αν είναι δυνατόν, κάθε μέρα να ακούω τα ίδια. Σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Όλο τα ίδια. Αλλά αυτό έχει αξία. Δεν χορταίνω να τα λέω όλη την ημέρα.
και πιστεύω ότι πολλοί μας ωφελούν όλα αυτά. Έχουν τόσους χυμούς που δροσίζουν την ψυχή και την τρέφουν. Και εσείς έτσι να δίνεστε με την καρδιά σας στον Χριστό. Όταν στην Πολυκλινική τη Μεγάλη Παρασκευή έλεγα την ευχή «Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μακροθυμής σας», μπροστά στον εσταυρωμένο τη διάβαζα και τη ζούσα. Την άλλη μέρα στο χειρουργείο, ο καθηγητής μπροστά στα παιδιά, δηλαδή στους φοιτητές, μου λέει «Πάτερ, τι ωραία ήταν η ευχή! Εσύ πρέπει να είσαι Άγιος». «Δεν είμαι Άγιος», του λέω, «αλλά επειδή θέλω να γίνω Άγιος, ζητούσα το έλεος του Θεού να με κάνει Άγιο και η ψυχή μου συγκινήθηκε. Εγώ είμαι πολύ αμαρτωλός και αυτό ήταν μία νεύση του Χριστού. Αυτή η ευχή είναι καλλιτέχνημα, δεν είναι? Γι' αυτό σας λέω να τη διαβάζετε πάλι και πάλι. Οι λειτουργικές προσευχές, οι οποίες φαίνονται τυπικές, όταν λέγονται με νόημα και προσοχή, γίνονται δικές σας. Την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, όταν τη διαβάσει και ο πιο αμαρτωλός, αγιάζεται πολύ. Έτσι γίνεται η καλλιέργεια χωρίς να το καταλαβαίνουμε, ανέμακτα. Δηλαδή, αχριστεύει ο άνθρωπος τον παλαιό εαυτό του. Τον αχριστεύει χωρίς πόλεμο. Δεν τον εξοργίζει, αλλά τον αχριστεύει και αναπτύσσει τον κενό άνθρωπο μέσα του.

Να διαλέγετε την κούραση τη σωματική. Να το επιδιώκετε για να γυμνάζετε σώμα και ψυχή. Η ζωή μας εξαρτάται από το θέλημά μας. Ό,τι θέλουμε και όπως το θέλουμε, μπορούμε να το ζήσουμε. Αυτός που κάνει κόπο για τον Χριστό μεγαλύτερο, και αυτό γίνεται βέβαια από θείο έρωτα, προσελκύει περισσότερη χάρη. Και όταν λέμε κόπο, εννοούμε εκτός των άλλων και την προσευχή της νύχτας. Πολύ ωφελεί να σηκώνεστε τη νύχτα για προσευχή. Καλύτερη είναι η προσευχή της νύχτας. Ακούμε και τον Ισαΐα να λέγει: «Εκνυκτός ορθρίζει το πνεύμα μου, προσέ ο Θεός». Και τον Δαβίδ: «Υγρύπνησα και γενόμην ως τρουθείων μονάζων επιδόματος. Το πρωί σ' άκουσον της φωνής μου. Το πρωί σ' ακούσει της φωνής μου. Το πρωί παραστήσω μέση και υπόψη με. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω». Πόσο ωραία τα λέει ο Δαβίδ. Δεν τα λέει. Τα ζει. Τα χαίρεται. Έχει την χάρη του Θεού, το Άγιον Πνεύμα. Πολλοί στο Άγιον Όρος προσεύχονται μέρα νύχτα. Συμβαίνει να προσεύχεται κανείς από το βράδυ ως το πρωί και να μην καταλαβαίνει το χρόνο που περνάει. Στην αγάπη του Θεού οι ώρες φεύγουν με άλλη ταχύτητα. Ό,τι γίνεται στο Άγιον Όρος τη νύχτα, ευωδία, λιβάνι, άγγελοι, προσευχές. Οι άγγελοι παίρνουν τις προσευχές των Αγίων και τις πηγαίνουν στο Θεό, μυστήριο. Εμείς στο Άγιον Όρος ξυπνούσαμε χωρίς ρολόι. Όταν ερχόταν η ώρα, αμέσως σηκωνόμασταν. Και κουρασμένος να ήσουν από το βράδυ και άμα αργούσες να κοιμηθείς, όταν ερχόταν η ώρα, πεταγόσουν απάνω. Είναι μια συνήθεια, μόλις ξυπνήσεις, να πεταχθείς αμέσως όρθιος. Μπορεί βέβαια να γυρίσεις από την άλλη μεριά και να σε πάρει ο ύπνος μέχρι το μεσημέρι. Πολύ κακό. Γι' αυτό μόλις ξυπνήσεις, αμέσως να σηκωθείς. Να διαλέγεις τις ώρες της νύχτας. Μπαίνεις ευκολότερα στην προσευχή. Ακόμη και τυχαία να ξυπνήσεις τη νύχτα, μην ξανακοιμηθείς αμέσως. Είναι μια ευκαιρία που σου δίνει ο Θεός να προσευχηθείς όσο μπορείς μέσα στην ησυχία. Εκτός από την ησυχία, συμβαίνει τη νύχτα και κάτι άλλο. Έχω εξακριβώσει ένα περίεργο πράγμα. Μέσα στο 24ωρο υπάρχει διαφορά στις ώρες και στην επίδραση που έχουν στον ανθρώπινο οργανισμό. Βλέπετε, για παράδειγμα, ενώ ένα τραύμα παραμένει στην ίδια κατάσταση, ο πυρετός κυμαίνεται. Το πρωί πέφτει. Το μεσημέρι ανεβαίνει. Το απόγευμα και το βράδυ ανεβαίνει πιο πολύ. Τα μεσάνυχτα αλλάζει. Αυτό εξαρτάται από την κίνηση της γης. Όπως επηρεάζεται το σώμα από τις ώρες, έτσι επηρεάζεται και η ψυχή. Αυτός που αγρυπνεί τη νύχτα στην προσευχή, την άλλη μέρα μπορεί να εργαστεί πιο καλά, διότι τον χαριτώνει ο Θεός και ανανεώνεται ψυχικά. Αντίθετα, όποιος δεν έχει διάθεση να κάνει θυσίες για την αγάπη του Χριστού, ο ίδιος αποκλεί τον εαυτό του από την χάρη.

Ο σωματικός κόπος κάνει το σώμα να παραπονιέται και να γκρινιάζει και να αντιδρά. Δεν μπορεί όμως να κάνει ράθυμη την ψυχή στην προσευχή. Απλά βάζεις το ραδιόφωνο πιο δυνατά. Ακούεις τη μουσική, την απολαμβάνεις και δεν ακούεις πια τις γκρίνιες. Ενώ ότι δυναμώνοντας η προσευχή εξουδετερώνει τον κόπο. Πριν γκρινιάξεις για το σωματικό κόπο, άρχισε την ευχή. Γιατί όταν γκρινιάξεις, φεύγει χάρης και μένεις με τη δύναμή σου. Αν πεις τρεις φορές το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, προχωράεις με χαρά. Σε βλέπει ο Θεός και απλώνει το χέρι και σε πιάνει. Από εκεί και πέρα θα αρχίσει η αληθινή κοινωνία με εκείνον. Όταν ο σωματικός κόπος, μετάνοιες, αγρυπνίες, θυσίες, γίνεται με αγάπη, με έρωτα, δεν βλάπτει το σώμα. Όταν γίνεται ελεύθερα και με αγάπη προς το αγαπόμενο πρόσωπο, τον Χριστό, δείχνει πόσο κανείς τον αγαπάει. Κανείς δεν λογαριάζει κόπο για αυτόν που αγαπάει. Ανεβαίνει παραδείγματος χάριν ένα στο βουνό, κοπιάζει, μοχθεί, υδρώνει. Γιατί το έκανες, τον ρωτούν. Για αυτόν που αγαπάω, απαντάει, γιατί καταλάβαινα πως θα τον ευχαριστήσω. Ο άνθρωπος ο πιστός δείχνει και με αισθητά μέσα την αγάπη του, την αφοσίωσή του, τη λατρεία του στον Χριστό. Να γιατί ο σωματικός κόπος, να γιατί οι μετάνοιες. Όχι για να κερδίσεις κάτι, αλλά γιατί δεν σ' αφήνει η αγάπη, ο έρωτας προς τον Χριστό να κάνεις αλλιώς. Θα πει ίσως κάποιος, την αγάπη την έχω στην καρδιά μου. Ναι, αλλά οι μετάνοιες και όλες οι ασκήσεις χρειάζονται, διότι είναι μεν τύποι, αλλά μέσω αυτών των τύπων κατορθώνουμε να μπαίνουμε στην ουσία. Αν δεν μπούμε εκεί, όλα αυτά είναι μηδέν. Έτσι είναι. Να κάνω τώρα τούμπες, να βλέπει ο Θεός, να ευχαριστηθεί. Δεν ευχαριστιέται ο Θεός από αυτά. Ούτε προσθέτουμε τίποτα στον Χριστό με την λατρεία που του κάνουμε. Εμείς καρπούμεθα. Εμείς έχουμε αυτή την ανάγκη. Τώρα έχουν βγει εδώ 1000 αιρέσεις. Και είδατε τι παιδεμό κάνουνε. Φθάνουνε σε γυμναστικές ασκήσεις που τα πόδια να στέκουν όρθια κατά πάνω και το κεφάλι κάτω. Κατορθώνουνε φοβερές σωματικές ασκήσεις και προσπαθούν με αυτές να επιβληθούν και να επιδράσουν στην ψυχή. Εμείς δεν λέμε έτσι. Αλλά όταν οι μετάνοιες γίνονται για τον Χριστό, απευθείας επιδρά στην ψυχή η χάρης και φέρνει τη μετάνοια και φέρνει τη γαλήνη και την ειρήνη και τη χαρά. Αλλά αυτά έρχονται με τη Θεία Χάρη και μετά ωφελείται και το σώμα. Κάποτε υπήρχαν άρχοντες και δούλοι. Για να δείξουν την υποταγή τους και το σεβασμό τους απέναντί τους, οι δούλοι γονάτιζαν μπροστά στους άρχοντες. Έτσι και εμείς με τις μετάνοιες δείχνουμε ότι είμαστε ταπεινοί δούλοι του Θεού. Δείχνουμε τη μικρότητά μας και το σεβασμό μας με έναν αισθητό τρόπο. Με τις μετάνοιες κάτι γίνεται. Ταπεινώνεται ο χριστιανός και αυτό βοηθάει ώστε να έρθει η χάρη του Θεού μέσα του. Όταν έρθει η χάρη, τότε η καρδιά του γίνεται φωτιά. Η φωτιά της αγάπης κάνει θυσίες. Θυσία και προσφορά είναι οι μετάνοιες. Θυσία αγάπης, λατρεία. Και στη λατρεία συμμετέχει όλος ο άνθρωπος, ψυχή και σώμα. Να μην λυπάστε το σώμα, να το παιδεύετε. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι είναι η φωτιά της αγάπης. Πρέπει να κάνετε θυσία, άσκηση. Άσκηση πνευματική και σωματική. Χωρίς άσκηση δεν γίνεται τίποτα. Να κάνετε υπακοή στο πνευματικό πρόγραμμα, επί παραδείγματι, κανόνα, ακολουθίες κλπ. Και να μην το αμελείτε. Να μην αναβάλλετε για αύριο. Ούτε αρρώστια να το χαλάει. Μόνο αρρώστια προς θάνατο. Εγώ μικρός έκανα 3.000 μετάνοιες την ημέρα και δεν κουραζόμουν. Ήμουνα πολύ σκληραγωγημένος. Πέδευα τον εαυτό μου. Περιφρονούσα τον κόπο. Ενώ γύριζα κατάκοπος από το βουνό που κουβαλούσα τα ξύλα στο Άγιον Όρος, οι γέροντες με έβαζαν να σκάψω τον κήπο. Πέδευα και περιφρονούσα το σώμα. Κι όμως ήμουνα πολύ γερός. Αλλά είχα και τόση φωτιά μέσα μου. Τόση φωτιά. Να σας δείξω πως τις έκανα τις μετάνοιες. Τις έκανα στρωτές και γρήγορα, χωρίς να κουμπώ τα γόνατα στο έδαφος. Πρώτα έκανα το σταυρό χτυπώντας τα δάχτυλα με δύναμη στο μέτωπο. Έπειτα στο γόνατο και μετά ψηλά στους ώμους συμμετρικά. Μετά ακουμπούσα τα χέρια στο έδαφος και σηκωνόμουν γρήγορα. Τότε πατούσα λίγο τα γόνατα. Είδατε πως συμμετέχουν σώμα και ψυχή στη λατρεία του Θεού. Ο νους, η καρδιά στον Χριστό και το σώμα στον Χριστό. Να κάνετε τις μετάνοιες με βλάβεια και αγάπη και να μην τις μετράτε. Καλύτερα να κάνετε 10 και καλές παρά πολλές και χωρίς ζήλο, χωρίς λατρεία και θείο έρωτα. Κάνετε όσες μπορείτε, ανάλογα με τη διάθεση. Αλλά όχι ψευτομετάνοιες και ψευτοπροσευχές. Όχι τυπικά πράγματα στον Θεό.
Ο Θεός ζητάει ό,τι κάνουμε για εκείνον να γίνεται εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της καρδίας. Η προσευχή να γίνεται όλη την ημέρα με αγάπη, ευχή, τροπάρια, μετάνοιες εν αλλάξ. Και οι μετάνοιες που κάνουμε στην Παναγία απευθύνονται στον Χριστό, γιατί η Παναγία μας το Χριστό φέρει μέσα της. Ο Χριστός είναι ο σωτήρ των ψυχών μας και η Παναγία η μητέρα μας, η μεγάλη μεσήτριά μας. Οι μετάνοιες είναι και γυμναστική και αν και αυτό δεν πρέπει καθόλου να το σκεπτόμαστε, δεν υπάρχει καλύτερη γυμναστική από αυτή για το στομάχι, τα έντερα, το στήθος, την καρδιά, τη σπονδυλική στήλη. Είναι πάρα πολύ ωφέλιμη. Γιατί να μην την κάνουμε? Όταν αυτή η άσκηση γίνεται στη λατρεία του Θεού και κατορθώνει η ψυχή αυτή τη λατρεία, γεμίζει χαρά, γαλινεύει και ειρηνεύει. Αυτό είναι το παν. Οπότε βέβαια και το άλλο, το σώμα, το ωφελεί. Έπεται και ακολουθεί και ωφελείται και αυτό. Καταλάβατε? Στην ψυχή έρχεται ειρήνη και γαλήνη και στο σώμα η καλή λειτουργία όλων των συστημάτων του οργανισμού μας, όπως είναι το κυκλοφορικό, το πεπτικό, το αναπνευστικό, το ενδοκρινολογικό, τα οποία άμεση έχουν σχέση με την ψυχή μας.

Όταν μπαίνετε μέσα στο μοναστήρι, να ανοίγει η ψυχούλα σας στην αγάπη του Θεού. Εκεί είναι όλα αγιασμένα. Τόσες ψυχές που προσεύχονται, που ασκούνται, που ζουν τη ζωή του Θεού. Οι αγιασμένες ψυχές είναι το μεγαλείο του μοναστηριού. Η ψυχή έχει φοβερές δυνάμεις που τις αντανακλά στο περιβάλλον. Έτσι και οι αγιασμένοι τόποι μας επηρεάζουν και μας ανεβάζουν. Όταν βρίσκομαι σε τέτοιους τόπους, πριν προλάβω να προσευχηθώ, αμέσως ο αγιασμένος τόπος με ανεβάζει στα ουράνια. Όπως για παράδειγμα η Πάτμος, το Άγιον Όρος και άλλοι. Ο μοναχός φαίνεται απόκοσμος και ακοινώνητος για πολλούς. Φαίνεται ότι κοιτάζει μόνο την ψυχή του. Ότι δεν προσφέρει τίποτα στην Εκκλησία, στον κόσμο. Αυτό δεν είναι έτσι. Τόσα χρόνια, αν διατηρήθηκε η Εκκλησία, οφείλεται στο μοναχισμό. Αυτός που μπαίνει στο μοναστήρι και τα δίνει όλα στο Χριστό, μπαίνει στην Εκκλησία. Ίσως να πει κάποιος, αυτοί που ζουν μόνοι τους σε μια σπηλιά, βοηθούν την Εκκλησία. Ναι, οι σπηλαιώτες βοηθούν την Εκκλησία μυστικά. Ένας που ζει στη σπηλιά μπορεί να μην φτιάχνει δέντρα και κήπους, συγγράμματα και άλλα που βοηθούν στη ζωή ή στην πρόοδο, αλλά εκεί μέσα δημιουργεί και εξελίσσεται και θεούται. Οι ασκητές μένουν στη σπηλιά για να μην τους αποσπά κανείς από την πνευματική ζωή. Με τη θερμή και καθαρή ζωή τους και κυρίως με την προσευχή τους βοηθούν την Εκκλησία. Θα σας πω κάτι που θα σας φανεί υπερβολικό, αλλά παιδιά μου, θέλω να με πιστέψετε. Πρόκειται για την προσφορά της προσευχής του μοναχού. Ακούστε με προσοχή. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε 7 ιεροκήρυκες θεολόγους, οι οποίοι είναι άγιοι στη ζωή τους. Η ρητορία τους άφθαστη. Ο καθένας έχει την ενορία του, που αποτελείται από 10.000 ενορίτες. Κάθε μέρα ακούνε το λόγο τους 70.000 άνθρωποι. Συγκλονίζονται χιλιάδες που τους ακούνε. Μετανοούν, επιστρέφουν στον Χριστό. Σώζονται ολόκληρες οικογένειες. Ένας όμως μοναχός που δεν τον βλέπει κανείς, καθισμένος σε κάποια σπηλιά, με την ταπεινή του προσευχή, επιδρά πολύ περισσότερο. Ένας έναντι 7 έχει μεγαλύτερα αποτελέσματα. Αυτό βλέπω. Είμαι σίγουρος. Να ποια είναι η σημασία της προσευχής του μοναχού. Είναι στο κελί του μόνος, αλλά τα κύματα της προσευχής του φθάνουν σε όλους τους ανθρώπους, έστω και αν είναι μακριά. Με την προσευχή ο μοναχός συμμετέχει σε όλα τα προβλήματα των ανθρώπων και κάνει θαύματα. Η προσφορά του επομένως είναι πιο μεγάλη και από του πιο άξιου ιεροκήρυκα.

να προσεύχεστε για τους συγγενείς σας χωρίς να αγχώνεστε για την σωτηρία τους, γιατί έτσι χάνετε την επικοινωνία σας με τον Χριστό και δείχνετε ολιγοπιστία. Να τα αναθέτετε όλα με εμπιστοσύνη στην αγάπη και την πρόνοια του Θεού. Το καλύτερο είναι να δοθείτε στην αγάπη του Θεού και να αποκοπείτε από τον κόσμο και από τους συγγενείς και από τους γονείς και από τα αδέλφια. Όλα αυτά που ζουν οι ασκητές είναι γραμμένα στον κανόνα της μοναχικής κουράς. Λέγει: «Οι θέλοντες έρχεστε φυσήν ο πίσω μου, προθύμως αρνήσαστε τας κοσμικάς αφορμάς, γονείς τους γεννήσαντας, τέκνατε και γυναίκας, αδελφούστε και φίλος, χρήματα και οικίας, συγγενείστε και δούλους και δέξαστε αξίωμα των Αποστόλων μου». Ακούστε τι έγινε με έναν ασχετή στο γεροντικό. Ένας μοναχογιός και πολύ πλούσιος επήγε στην έρημο της Νητρίας. Εκεί πολύ προόδευσε. Πέρασαν χρόνια. Οι γονείς του πέθαναν. Δεν υπήρχε κληρονόμος και ήρθαν να τον βρουν κάποιοι συμπολίτες του. Η περιουσία ήταν πολύ μεγάλη. Του λένε: «Ήρθαμε να σου πούμε να έλθεις αν θέλεις να πάρεις την περιουσία των γονέων σου που πέθαναν». Τότε εκείνος έσκυψε κάτω το κεφάλι του και σε λίγο είπε: «Εγώ προαυτό να πέθανον τον κόσμο, και πώς δύναται νεκρός νεκρόν κληρονομήσε? Αν δεν νεκρωθούμε δεν γίνεται τίποτα. Να αγαπήσουμε τον Χριστό και θα μας αγαπήσει και εκείνος. Όλοι οι πόνοι θα περάσουν, θα νικηθούν, θα μεταποιηθούν». Μεταξύ των άλλων και ο Άγιος Σημειών ο νέος θεολόγος έχει πει κάτι πολύ ωραίο: «Τέκνα Θεού ως γέγραπτε, θεείτε κατά χάριν τέκνα φωτός, όσοι κόσμων αρνήσονται των μάτεων και πλάνων, όσοι γονείς και αδελφούς μισήσουσιν αμίσως». Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Το μεγάλο μυστικό είναι το έξοδο. Υπάρχει το μητρικό, το πατρικό φίλτρο και για το μοναχό. Αν δεν προσέξει, γίνεται ένα έξοδο εκεί. Αν τρόπον τεινά έχεις μέσα σου 5 βαθμούς αγάπης και εξοδεύεις τους 2 στους γονείς, τους άλλους 2 στα αδέλφια, τι μένει για τον Θεό? Ενώ εν το Θεό υπάρχουν όλες οι αγάπες του κόσμου. Αν αγαπήσεις τον Θεό, τα πάντα αγαπάεις, διότι μέσα στον Θεό υπάρχουν όλα και ο Θεός έτσι θέλει να τον αγαπάεις. Αυτός ο ίδιος λέγει: «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου». Αυτά είναι τα ανώτερα μαθηματικά της χριστιανικής θρησκείας. Καμία άλλη θρησκεία δεν τα έχει συλλάβει αυτά τα νοήματα, διότι δεν είναι ανθρώπινα επινοήματα. Ο Θεός μας τα φανέρωσε.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν στο το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό στο το βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μεγάλη της φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενεδύσον αβαλόμενος φώσος σημάτιον. Εκείνο τον ουρανόν ως σιδέρι, ως τεγάλωνον είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θύσιν έχει την επίβαση αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια ναυτής, που κλείνεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον των περιβόλιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται είδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βρομπής σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόλοι και καταβαίνουν σε παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθνου ου παρελέσονται, ουδέ επιστρέψους η καλύψε την γην, ο εξαμποστέρων πηγάς εν φάραξιν, ανάμεσα των ωραίων διενέσονται είδατα. Ποτιούς η πάντα θηρία του άγρου, προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσει φωνήν. Ότι σλόγει των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου παστεί η γη. Το εξυνατέρων φώτων της κτηνήσει και χλώει και δουλειά των ανθρώπων. Το εξαγαγίνα των εκ της γης, και είδος εφραίνει καρδία ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπο εν ελαίου, και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Κόρτασε το ξύλο του πεδίου εκείρε του λιβάνου ασεφίτουσας. Εκεί στο θύενος έσους υπεροδίου η κατοικία Αιγύπτου αυτών. Όριτε ψηλά τες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνης καιρούς, ο ίδιος έγνε δύσιν αυτού. Έθους σκότος και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελέσουν για πάντα θρία του δρυμού. Σκήνε ο λιόμιν το αρπάς εκεί της παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέπιλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάδας αυτών κοιταστήσονται. Εξελέχεται άνθρωπος επί των έργων αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύτη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Επληρώθη γη της θυσιώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί επετάνουν και έστειν αριθμός. Ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκον τους ανέχω σε μέζιν αυτοί. Πάντα προσέχω ο φως της νησερφήν αυτών εις εύκαιρον. Λόγος σου αυτή συνέξουσιν. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Από αυτού που δεν παραφύσονται. Απενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσιν και εις τον πουν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εξεκινοκαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κύριε εις τους αιώνας, έφτασε Κύριος επί της αιρής αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο αυτόμενος των ουρέων και καπνίζονται. Ας το Κύριον την ζωή μου ξαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν. Η δυθή αυτό η διαλογή μου εγώ δε έφρασουν το Κύριο. Εκλείπεν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχουν αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έχουν τη δύση αυτού. Έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσε μεγαλύτε τα έργα σου Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου Κύριε.

μου, εις ακούσον μου, Κύριε, Κύριε, και έκραξα προς εις ακούσον μου, πρόσχε στη φωνή της δε εισεώς μου, έντο και κραγιά.

Χριστός, εν εκείν το ονόματός υπεμεινάσαι, Κύριε. Υπέμεινεν η ψυχή μου εις τον λόγον σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κυρίων. Ποια πνευματικά άσματα νυν προσάξω.

0: Φως ηλαρών Αγίας δόξας, αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ έλθοντες επί του ήλιου δύσης. Είδα τους φως σας περνούν, υμνούμε Πατέραν Υιό και Άγιο Πνεύμα Θεών. Άξιος εμπάσχων του καιρού, υμνήσεις εφωνές Ασίας, Υιέ Θεού ζωής, ο Δίδους. Διού κόσμος σε δοξάζει.
1: Θεσπέρα,

αμαρτίζω σπηλά αυτήν εμάς. Ευλογητός ο Κύριος Θεός, ο Πατέρας ημών, και ένεδοτο και δοξασμένο το όνομά Σου, εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος, εις ημάς κατά το ελπίσαμε, ελπισέ. Ευλογητός ο Κύριος, διδαξώνουν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητές οι δέσποτες, συνεδρισώνουν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός οι Άγιοι, φορεσώνουν τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος, εις τον αιώνα, τέρω το χειρό Σου. Μη βαρύδεις. Τι πρέπει η ένωση, πρέπει η γύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα Του, και νύν και αιν και ψώνας των αιώνων. Αμήν.

Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και

έβαινε από τους μόνους και από την προμονία σου, ήταν από τον του ανθρώπου, γιατί εσύ που υπέρταξε να χαλάσει. Τους έβαινε αυτό υπέρταξε να πηγαίνεις ότι είναι ξαρτό από τον άνθρωπο ο ίδιος. Αλλά τόσο πέρα να είμαστε έλεγες για τις άκρες από την σωτηρία. Μπορείς να επιλέξω το τι καιρό έχει και βάρος ένα σπέρα για την προσούσα νύχτα. Ο οπαδός έχει προβάσει την κοινή συνεργή της γεωργικής και διαρρευστών ανθρώπων που μίσουν το βιό. Είναι το κράτος, βασιλείο σου, ευλογημένο και δεδοξασμένο, ο πατρός και το Υιό.

0: την απολύ σου δούλου σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριό σου ο ετοίμασες κατά πρόσωπο πάνω του λαού φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος σας, αθάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος σας, αθάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος σας, αθάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και έν και σώμα σου αμήν. Παναγία Τριά ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς. Δέσποτος χώσον ημίας ημίν, άγιε και επίσκεψε κίνησε σε μια σημών. Ένα και το όνομα τόσο, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και έν και σώμα σου αμήν. Πάτερ ημών ο έντες ουρανής ευγεσίς το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου γεννηθεί το θέλημά σου όσον ουρανών και την πληγής, τον άρτον ημών την επιλού σου, δώσε μη σήμερα και άφησε με τα πλήματα ημών. Ως και μη σε φέρνουν σου φυλέκες ημών και μη σε ανέγγεις μας φεύγουν, αλλά ρίσε μας από τον πολιτικό.

0: Κύριε Πάσχα, Χριστό, ημών αδελφότητο,
1: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμήμητον πίστην εσεβών και λοδόξων χριστιανών, σ' ίδια Αγία Εκκλησία τάχτης αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σε Χριστός ο αληθινός θεσμών, τις πρεσβείες του Αρχάγγελου Παναγιού Αγίας από την Τρόση των Αγίων και Νικηρών και Πατώρων του Αγίου Διάρη, των Αγίων Εγώξων Μαρτύρων. Μιωδόρας, Κυκλοδόρας, Κυκλοδόρας, τις Αγίες Εγώξων Παρθενομάχος του Ιγερίας, των Αγίων Εγώξων Αποστόλων Απεδούν Οκάκη Κλίνοντος εκ των Εγωρίων. Ό,τι κύριε Μητρό και πάνω των Αγίων Ρίσιν και Σώσιν, Μάσο, Αφός και Τράπεδος και Λίμον Θεός. Διευκόλων Αγίων Αντέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέξου και σώσου την
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ο Σύλλογος Αλατσατιανών Ηρακλείου ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας μεγάλης παρέας που κρατά ζωντανή την παράδοση και τον πολιτισμό. Παραδοσιακοί χοροί, θεατρικές ομάδες και θεατρικό παιχνίδι για παιδιά, χοροδία και μουσικά όργανα, γυναίκες σε κίνηση, παραδοσιακή κουζίνα, κέντημα και πλέξιμο, ρομποτική και πολλές ακόμη δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Οι εγγραφές ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Κλείστε εγκαίρως τη θέση σας, καλώντας μας στο 6953-02-0916 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 9 το απόγευμα. Τα μαθήματα ξεκινούν από 1 Οκτωβρίου.
2: Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, εορτή της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας της Ενβάστα Αρκαδίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενωρίας Ευγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της 5ης 10 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 και 4 το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου στο ξενοδοχείο Κάντια Μάρης στην Αμουδάρα.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, και ώρα 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Στις 10:30 το βράδυ της Κυριακής θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου. Στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση προς τον Τίμιο Σταυρό. Οι αρτοκλασίες θα ευλογούνται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από ώρας 12 το μεσημέρι έως 11 το βράδυ. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Ο μικρός ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Φορτέτσα Ηρακλείου. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Προεόρτιος Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιωακήμ Βενιανάκη. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί σε προσκύνηση απότμημα Τιμίου Ξύλου.
2: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στα Δαμάνια Μονοφατσίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας θα ψαλούν η Ιερά Παράκληση και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού.
3: Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει το Καθολικό της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βοσάκου της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Στις 10 το βράδυ της Κυριακής θα ψαλεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αγκύρας κύριος Γρηγόριος, εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο.

Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Ψώσους του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Σάρχου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Ευζώπιου Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Δεμάτι Μονοφατσίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Φιλοθέου Πηγιάκη, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Στις 9 το βράδυ, στο προάβλιο της Εκκλησίας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Αλυσμόνητες πατρίδες, κριτικές ρίζες» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού, η Αρτεμισία. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ζαχαρίου Δαρούκα, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Μονής Βιάνου. Στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστεί ο παρακλητικός κανόνας του Τιμίου Σταυρού και κτητορικό μνημόσυνο.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ευζώπιου Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην κορυφή του βουνού Στρούμπουλας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χαρασού Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Νικήτα Ευγενίου και Χριστοφόρου στις Μεσαμπεγές Ηρακλείου, οδός Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.

Η γέννησή σου, Παναγιά, Παρθένε Θεοτόκε, χαρά μεγάλη εμείνησε σ' όλη την οικουμένη. Γιατί από σένα ανέτειλε δικαιοσύνης ήλιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός μας, και την κατάρα έλυσε και έδωσε ευλογία, τον θάνατο κατήργησε και δώρησε σε όλους εκείνη την πραγματική ζωή που είναι αιώνια.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: Σαν σήμερα, το 1826, ο Μακρυγιάννης νικά τον Κιουταχή στην Αθήνα και κυριεύει τουρκική αμυντική Τάφρο.
1: Το 1846 εγκαινιάζεται το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Θησείο.
0: Το 1886 υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για όλες τις κατοπινές.
1: Σαν σήμερα, το 1901, πεθαίνει ο Ανρί Τουλούζ Λοτρέκ, Γάλλος ζωγράφος, χαράκτης, εικονογράφος και σχεδιαστής, του οποίου η εμβάθυνση στην πολύχρωμη και θεατρική παριζιάνικη ζωή στα τέλη του 19ου αιώνα έδωσε μια συλλογή από συναρπαστικές κομψές και προκλητικές εικόνες της σύγχρονης και μερικές φορές παρακμιακής ζωής εκείνης της εποχής.
0: Το 1917 ανακοινώνεται ότι ο Βασιλικός Κήπος, σήμερα Εθνικός Κήπος, στην Αθήνα θα αποδοθεί στη χρήση του κοινού.
1: Το 1971 εγκαινιάζεται το νέο Μουσείο της Μυτιλίνης που θα στεγάσει τα έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου.
0: Σαν σήμερα, το 1976, πεθαίνει στο Πεκίνο σε ηλικία 82 ετών ο Μάο Τσετούγκ, ηγέτης και ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
1: Το 1981 εκδίδεται προεδρικό διάταγμα βάσει του οποίου κανένα παιδί κάτω των 15 ετών δεν θα εργάζεται στην Ελλάδα.
0: Το 1982 η Άννα Βερούλη κατακτά την πρώτη θέση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Στίβου της Αθήνας με βολή στα 70,2 μέτρα. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που ξεκίνησε το 1934. Στο ίδιο αγώνισμα η Σοφία Σακοράφα κατατάσσεται τρίτη.
1: Σαν σήμερα, το 1984, ενοποιούνται η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η Ελλάς. Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα, σας χαιρετούμε και πάλι από την εκπομπή Ιατρική Διάλογη. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή, και το λέω έτσι με τα λόγου γνώσεως, να φιλοξενούμε στο στούντιο και να μας αναλύσει με την επιστημονική του κατάρτιση τον καρδιολόγο, όχι απλώς όμως καρδιολόγο, αλλά τον κύριο Μπουγιούκα Γεώργιο, ομότιμο καθηγητή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης. Όπως γνωρίζουμε όλοι, ο κύριος Μπουγιούκας δεν είναι μόνο καρδιολόγος και καρδιοχειρουργός, αλλά είναι η καρδιά και ο καρδιοκατακτητής, θα έλεγα, του νοσοκομείου, αφού ο ίδιος έκτισε, ίδρυσε και λειτουργήσε μία ιδιαίτερη κλινική, η οποία έκανε γνωστή την πόλη μας και το Πανεπιστήμιο, την Χειρουργική Κλινική Καρδιάς και Θώρακος, έκανε γνωστή λοιπόν την περιοχή μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε στο Ράδιο Ελπίδα της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάτερ Ρινέ, για την πρόσκληση, αλλά και για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είμαι πάντα στη διάθεσή σας, στη διάθεση της Μητροπόλεως.
1: Σας ευχαριστούμε και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Σήμερα λοιπόν, αφού είναι ο κύριος Μπουγιούκας εδώ, γιατί άλλο θα μπορέσουμε να μιλήσουμε παρά για την καρδιά μας, για το όργανο αυτό που μας δίνει την ζωή. Πριν όμως αναφερθούμε στο ιατρικό μέρος, που είναι και το σπουδαιότερο, θα ήθελα να κάνω μία αναφορά στη διδασκαλία της Εκκλησίας για την καρδιά, η οποία λέει ότι η καρδιά, η οποία κινεί στην ουσία το αίμα, είναι ο Θεός μέσα στο σώμα μας. Θεωρείται πως η καρδιά αρχίζει και παίρνει ζωή επειδή είναι η πνοή του Θεού μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Το αίμα ρέει παντού, όπως και ο Χριστός ρέει και ζει από αυτό το αίμα μέσα στο πνευματικό σώμα του καθενός μας. Είναι δε τόσο σημαντική και η θεολογική της θέση και σημασία μέσα στο σώμα, όπου ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έχει ένα έργο γράψει για την καρδιά και λέει πως εάν θέλουμε να παραλληλήσουμε τον ανθρώπινο νου και την καρδιά με τον πνευματικό, τότε θα πούμε πως ο νους είναι ο ιερέας που λειτουργεί και η καρδιά είναι η Αγία Τράπεζα, εκεί όπου θυσιάζεται ο Χριστός για να ζήσει όλος ο κόσμος. Άρα λοιπόν, με αυτόν τον παραλληλισμό που δίνει ο Άγιος, θα προχωρήσουμε εμείς σήμερα για να δούμε στην ουσία το όργανο που δίνει η καρδιά στον άνθρωπο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία της Eurostat για την περίοδο αναφοράς του 2013, τα τελευταία κατ' εκτίμηση στοιχεία για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις αιτίες θανάτου δείχνουν ότι οι παθήσεις του κυκλοφοριακού συστήματος και ο καρκίνος ήταν με μεγάλη διαφορά οι πρώτες αιτίες θανάτου στην Ευρώπη. Αλλά και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει σε πρόσφατες στατιστικές αναλύσεις ότι οι καρδιοπάθειες και κυρίως η στεφανιαία νόσος αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτων και νοσηρότητας σε όλον τον πλανήτη. Τα στοιχεία αυτά όθησαν και εμάς στην εκπομπή που κάνουμε σήμερα τους ιατρικούς διαλόγους να ασχοληθούμε με τις καρδιοπάθειες και τα προβλήματα της καρδιές. Σήμερα λοιπόν θα αναφερθούμε σε βασικά στοιχεία γύρω από την ανατομία της καρδιάς και τη λειτουργία. Το έργο της, δηλαδή το τι ακριβώς κάνει αυτό το πολύτιμο για τη ζωή όργανο, γιατί δίχως τη λειτουργία του εξυπακούεται ότι δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς καρδιά. Και έχουμε, θεωρώ, τον πιο ειδικό άνθρωπο και επιστήμονα στο στούντιό μας. Κύριε καθηγητά, να αρχίσουμε με την πρώτη ερώτηση. Δώστε μας περιληπτικά μερικά στοιχεία για την ανατομία της καρδιάς και την θέση της κατά το δυνατόν απλά.
2: Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Θα προσπαθήσω όσο το δυνατόν πιο απλά για να καταλάβουν οι ακροατές μας αυτές τις έννοιες που θα αναφέρω. Η καρδιά είναι ένας μυς ουσιαστικά, αλλά κύλος μυς, γιατί γεμίζει με αίμα. Και αυτό το αίμα που γεμίζει το στέλνει προς διάφορες κατευθύνσεις. Η καρδιά είναι, όπως προείπατε, βασικό όργανο για τη ζωή μας. Χωρίς τη λειτουργία της καρδιάς δεν υπάρχει ζωή. Είναι, θα λέγαμε, και είναι το κέντρο της κυκλοφορίας του αίματος. Είναι το κέντρο του κυκλοφορικού συστήματος. Ουσιαστικά, η καρδιά είναι δύο αντλίες. Μια αντλία είναι η δεξιά και μία η αριστερή. Κεντρική αντλία είναι η αριστερή. Δηλαδή, η αριστερή κοιλία είναι αυτή που στέλνει το καθαρό αίμα. Αυτό το αίμα που έχει άφθονο οξυγόνο, που έχει θρεπτικές ουσίες, το στέλνει σε όλο το σώμα, σε όλα τα όργανα, διαμοιράζεται εκεί, θρέφονται τα κύτταρα και υπάρχει ζωή. Η άλλη αντλία είναι η δεξιά κοιλία. Δηλαδή, είναι αυτή η αντλία που στέλνει το φλεβικό αίμα, το αίμα που έχει πολύ διοξίδιο του άνθρακος. Το στέλνει πού? Στους πνεύμονες. Γιατί πάει το αίμα στους πνεύμονες? Για να καθαριστεί, να φύγει το διοξίδιο που υπάρχει σε αυθονία, να έρθει οξυγόνο μέσα στο αίμα, να φιλτραριστεί, να φύγουν οι άχρηστες ουσίες που όταν συσσωρεύονται στον οργανισμό είναι και επικίνδυνες, να μπουν νέες θρεπτικές ουσίες για όλο τον οργανισμό. Αυτή είναι η δεξιά κοιλία, είναι μια αντλία. Βέβαια, η βασική αντλία είναι η αριστερή κοιλία. Και βέβαια, αυτές οι δύο κοιλότητες έχουν, θα λέγαμε, για να το καταλάβουν οι ακροατές μας, που δεν είναι γιατροί, δύο προθαλάμους. Η μεν δεξιά κοιλία έχει τον δεξιό κόλπο, είναι ένας χώρος όπου έρχεται το αίμα, το ακάθαρτο, το φλεβικό, από όλο το σώμα, και εν συνεχεία αυτό πάει στη δεξιά κοιλία και μετά στέλνεται στα πνευμόνια. Παρόμοιος προθάλαμος υπάρχει και στην αριστερή κοιλία που είναι ο αριστερός κόλπος, όπου δέχεται το καθαρό αίμα, το αρτηριακό αίμα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, από πόσες κοιλότητες αποτελείται μια φυσιολογική καρδιά?
2: Ανθρώπινη.
1: Ανθρώπινη.
2: Ανθρώπινη.
1: Μάλιστα.
2: Η φυσιολογική ανθρώπινη καρδιά, με τα βάση όσα σας είπα, αποτελείται από 4 κοιλότητες. Οι 2 κοιλότητες βρίσκονται δεξιά και έχουν να κάνουν με το φλεβικό αίμα, και άλλες 2 κοιλότητες βρίσκονται αριστερά και έχουν να κάνουν με το αρτηριακό αίμα, το καθαρό αίμα, το αίμα το πλούσιο σε οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες, το αίμα που διαχέεται σε ολόκληρο το σώμα και δίνει τη ζωή. Επομένως, έχουμε 4 κοιλότητες. 2 δεξιά.
1: Μάλιστα.
2: Και 2 αριστερά.
1: Οι 2 δηλαδή μαζεύουν και οι άλλες 2
2: στέλνουν.
1: Αφού πρώτα φιλτράρετε και καθαρίζετε.
2: Βεβαίως,
1: μάλιστα.
2: Βεβαίως.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να σας ρωτήσω, αυτές οι κοιλότητες, οι 4 όπως μας τις είπατε, χωρίζονται μεταξύ τους ή υπάρχει, είναι συγκοινωνούντα, ας πούμε, ή υπάρχει επικοινωνία μεταξύ τους? Υπάρχει ή δεν υπάρχει?
2: Ναι, πολύ σωστή η ερώτησή σας. Κοιτάξτε, εάν πούμε ότι οι 2 κόλποι είχαν επικοινωνία, τότε τι θα γινότανε. Θα γινόταν μία μίξη, ένα ανακάτεμα αίματος ακάθαρτου, φλεβικού με αρτηριακό. Αυτό είναι παθολογική κατάσταση. Άρα, στο φυσιολογικό άνθρωπο υπάρχει ένας τείχος, ένα διάφραγμα όπως το λέμε στη γλώσσα μας, το καλούμενο μεσοκολπικό, είναι στη μέση των δύο κόλπων. Γι' αυτό λέγεται μεσοκολπικό διάφραγμα, το οποίο είναι ακέραιο και χωρίζει τους δύο αυτούς κόλπους. Μια τρυπούλα υπάρχει μόνο κατά την ευρυϊκή ζωή, η οποία μετά την γέννηση κλείνει.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις δύο κοιλίες. Και αυτές έχουν ένα τείχο, ένα διάφραγμα, το μεσοκοιλιακό διάφραγμα, το οποίο είναι ακέραιο και χωρίζει αυτές τις δύο κοιλίες. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει στη φυσιολογική καρδιά ανακάτεμα, μίξη αίματος φλεβικού με αρτηριακού. Οι κοιλότητες, η κάθε μία από την άλλη, δύο κόλποι και δύο κοιλίες, είναι ανεξάρτητες. Βέβαια, ο δεξιός κόλπος με τη δεξιά κοιλία επικοινωνεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Τα μέρη, δεν, το αριστερό ναι. με το δεξί δεν επικοινωνεί ποτέ ναι. σε υγιή καρδιά.
2: Σε υγιή καρδιά.
1: Πολύ ωραία. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να ρωτήσω, αυτές οι τέσσερις κοιλότητες, δύο κόλποι και δύο κοιλίες, και ομιλώ πάντα για την φυσιολογική καρδιά, έτσι όπως εσείς το θέσατε δηλαδή, πώς λειτουργούν σωστά και εξασφαλίζεται μία φυσιολογική ροή του αίματος σε όλο το ανθρώπινο σώμα?
2: Σημαντική ερώτησή σας, πολύ σημαντική. Κοιτάξτε, υπάρχουν τέσσερις κοιλότητες. Αυτές οι κοιλότητες για να λειτουργήσουν υπόκειται σε ορισμένους νόμους, σε ορισμένους κανόνες. Δηλαδή, το αίμα, παραδείγματος χάρη, που είπαμε, από το φλεβικό κόλπο θα πάει, τον δεξιό κόλπο, συγγνώμη, θα πάει στη δεξιά κοιλία. Για να περάσει υπάρχει μία βαλβίδα εκεί που λέγεται τριγλόχινα, γιατί έχει τρεις γλοχίνες, τρία καπάκια για να καταλάβει ο κόσμος. Λοιπόν, το αίμα λοιπόν από όλο το σώμα, είπαμε, μαζεύεται στο δεξιό κόλπο, μετά πάει στην δεξιά κοιλία, περνάει μέσα αυτή τη βαλβίδα. Όταν λοιπόν η δεξιά, όταν το αίμα περνάει από το δεξιό κόλπο στη δεξιά κοιλία, αυτή η βαλβίδα είναι ανοιχτή και περνάει το αίμα ελεύθερα, απρόσκοπτα. Όταν τώρα η δεξιά κοιλία συστέλλεται, συσπάται για να διώξει το αίμα προς τα πνευμόνια, αυτή η βαλβίδα, η τριγλόχινα, κλείνει. Και κλείνει στεγανά, ερμητικά, γιατί τι θέλουμε? Όλο αυτό το αίμα από τη δεξιά κοιλία να πάει στα πνευμόνια. Διότι αν δεν κλείνει ερμητικά και στεγανά δηλαδή, τότε μία ποσότητα αίματος θα γυρίσει πίσω στο δεξιό κόλπο. Τότε μιλούμε για ανεπάρκεια της τριγλόχινος και θα ξέρουν οι ακροατές ότι ο άρρωστος αυτός είχε ανεπάρκεια της τριγλόχινης βαλβίδας και υποβλήθηκε σε εγχείρηση. Οι άρρωστοι παρουσιάζουν ειδήματα, πρίζονται τα πόδια, καμιά φορά το σηκώτι, πρίζονται οι φλέβες στον τράχυλο και ούτω καθεξής. Φεύγοντας το αίμα από τη δεξιά κοιλία, με ένα αγγείο το οποίο λέγεται πνευμονική αρτηρία, έτσι τη λέμε στη γλώσσα μας, πάει στα πνευμόνια. Και εκεί υπάρχει βαλβίδα. Όταν η δεξιά κοιλία συσπάται για να στείλει το αίμα στα πνευμόνια, αυτή η βαλβίδα ανοίγει.
1: Ανοίγει, ναι. Να ρωτήσω τώρα εδώ που το λέτε, το πρώτο όργανο που παίρνει αίμα από την καρδιά είναι οι πνεύμονες?
2: Το πρώτο έτσι, αίμα κεντρικό... που παίρνει από τη δεξιά καρδιά
1: ναι.
2: είναι οι πνεύμονες,
1: είναι πνεύμονες
2: βεβαίως.
1: Ναι.
2: Και το πρώτο όργανο που παίρνει αίμα από την αριστερή καρδιά είναι η ίδια η καρδιά. Δεν είναι εγωιστικό αυτό, θα σε εξηγήσω γιατί. Διότι οι αρτηρίες, έτσι θα το πούμε, ναι, παρακάτω αυτό, ναι, ναι. είναι οι πρώτες που εκφύονται στην αορτή και πάνε το αίμα στην καρδιά. Και μετά παίρνει όλο το υπόλοιπο
1: σώμα. Πρέπει για να δώσει
2: βέβαια.
1: Η μηχανή αίμα να δουλεύει
2: βέβαια.
1: Η ίδια.
2: Να πάρει την ενέργειά της.
1: Να πάρει την ενέργεια, ναι.
2: Να πάρει την ενέργεια.
1: Ωραία. Οπότε αρχίζει
2: λοιπόν,
1: η πορεία, ας πούμε,
2: η πορεία του αίματος, ναι. ο Γολγοθάς πηγαίνει ναι. το αίμα αυτό το ακάρι στους πνεύμονες. Και αυτή η βαλβίδα λέγεται πνευμονική βαλβίδα. Εκεί στους πνεύμονες το αίμα καθαρίζεται, φιλτράρεται, οξυγονώνεται, ενισχύεται με θρεπτικές ουσίες, αποβάλλονται τα άχρηστα προϊόντα του μεταβολισμού, ό,τι δεν θέλει ο οργανισμός να κρατήσει, και αφού το αίμα τακτοποιηθεί και γίνει καθαρό αίμα αρτηριακό, εμπλουτισμένο σε οξυγόνο, γυρίζει με κάτι φλέβες που στη γλώσσα μας λέγονται πνευμονικές φλέβες, γιατί ξεκινούν από τους πνεύμονες. Ναι. Και πάνε σε έναν άλλο, σε μια άλλη κοιλότητα, σε ένα άλλο προθάλαμο, όπως την είπα, στον αριστερό κόλπο. Και από εκεί, από τον αριστερό κόλπο, πάνε στην αριστερή κοιλία, περνώντας από μια μητροειδή βαλβίδα. Πολλοί κόσμος γνωρίζει αυτήν τη διαβόητη μητροειδή βαλβίδα, διότι υποβλήθη άλλο σε αντικατάσταση, άλλο σε διόρθωση, εγχειρήσεις τις οποίες έχουμε κάνει σε πολύ μεγάλο αριθμό εδώ σε αυτή την ευλογημένη καρδιοχειρουργική κλινική της Αλεξανδρούπολης, με πολύ καλά αποτελέσματα. Από πού πάει λοιπόν στην αριστερή κοιλία? Και αυτή η βαλβίδα πρέπει να είναι
1: στέγη. Να κάνουμε λόγο, να μην το προσπεράσουμε, μόλις ολοκληρώσουμε την ανατομία της καρδιάς, να πάμε και στην καρδιά του νοσοκομείου για να μιλήσουμε για την κλινική αυτή που είναι το καμάρι όλων. Οπότε
2: βεβαίως,
1: να μας...
2: Και αυτή με κάνει και υπερήφανο βέβαια, και διότι ξέρετε εσείς, με τους συνεργάτες μου την ίδρυσα.
1: Ο πατέρας είναι υπερήφανος για το παιδί του.
2: Είναι το παιδί μου, είναι πραγματικά το παιδί μου. Είναι το παιδί μου. Και βέβαια από την αριστερή κοιλία φεύγει το αίμα και υπάρχει και μπαίνει μέσα στην αορτή καθαρό. Παίρνει καρδιά πρώτη το αίμα της και το δικαιούται άλλωστε και μετά παίρνει όλα τα άλλα όργανα. Και εκεί υπάρχει άλλη μια βαλβίδα που λέγεται αορτική. Εκείνο όμως το οποίο είναι το θαυμαστό στην όλη ιστορία που ο δημιουργός έκανε, ο Θεός μας, είναι το εξής. Πρέπει να υπάρχει μια αρμονία στις κινήσεις των τεσσάρων αυτών κοιλοτήτων. Λέμε, οι βαλβίδες να είναι στεγανές φυσιολογικές. Το δεχόμαστε. Δεν φτάνει όμως. Ο Δημιουργός, ο Θεός μας, έκανε μία ειδική ομάδα κυττάρων, τα οποία βρίσκονται στο δεξιό κόλπο, ψηλά, που λέγονται φλεβόκομβος. Είναι ο κόμβος της ζωής. Αυτός λοιπόν παράγει ηλεκτρικά ερεθίσματα. Είναι μία ειδική κατηγορία κυττάρων, νευρικών κυττάρων. Και αυτά τα ηλεκτρικά ερεθίσματα διασπείρονται σε όλη την καρδιά και προκαλούν τη σύσπαση. Δηλαδή οι κόλποι στέλνουν το αίμα στις κοιλίες συσπόμενοι. Πώς συσπόμενοι? Με ηλεκτρικό ερέθισμα που δίνει αυτό ο φλεβόκομβος. Οι κοιλίες συσπώνται. Πώς συσπώνται οι κοιλίες? Με ηλεκτρικό ερέθισμα που δίνουν αυτά τα κύτταρα μέσω ενός ειδικού συστήματος αγωγής. Αυτό είναι πραγματικά το δημιούργημα. Μόνο ο Θεός θα μπορούσε να το κάνει.
1: Ναι,
2: είναι πραγματικά. Και ξέρετε, να σας πω και κάτι άλλο, συγγνώμη, ότι όταν ο φλεβόκομβος δεν λειτουργεί καλά και δεν δίνει τις καλές φύξεις, τότε καταλήγουν οι ασθενείς να παίρνουν τον καλούμενο βηματοδότη της καρδιάς. Όλοι θα ακούσανε ότι αυτός έβαλε βηματοδότη. Δεν είναι τίποτα τραγικό, για όνομα του Θεού. Άλλωστε, οι θαυμάσιες, οι εξαίρετες καρδιολογικές κλινικές του νοσοκομείου μας, τόσο η πανεπιστημιακή όσο και η κρατική του ΕΣΥ, διαθέτουν τεράστια εμπειρία και θα πρέπει ο κόσμος να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στους εξαίρετους αυτούς συναδέλφους μας.
1: Μάλιστα, ωραία. Έτσι δημιουργείται και ο θόρυβος που ακούμε όταν κάνουμε υπέρηχο και ακούμε τον ήχο της,
2: βεβαίως,
1: της καρδιάς.
2: Βεβαίως.
1: Οπότε, εάν ερεθιστεί περισσότερο, ας πούμε, έχουμε περισσότερους χτύπους.
2: Βεβαίως.
1: Και όταν υπολειτουργήσει ή έχουμε τους λιγότερους χτύπους και στέλνει στην ουσία περισσότερο ή λιγότερο αίμα.
2: Οπότε ναι,
1: είναι
2: όμως να πούμε το εξής. Όταν οι χτύποι είναι πάρα πολύ, τότε σε κάθε συστολή, σε κάθε εξώθηση που κάνει η καρδιά, δεν θα στέλνει τη φυσιολογική ποσότητα, γιατί δεν προλαβαίνει να γεμίσει.
1: Ναι.
2: Καταλάβατε. Και βέβαια οι ταχυκαρδίες είναι αυτές που κουράζουν.
1: Ναι, βέβαια, και στον οργανισμό. Ωραία, να τα εμπεδώσουμε και να τα ξαναθυμηθούμε αυτά που λέτε, γιατί είναι πολύ σοβαρά. Να δώσουμε στον εαυτό μας χρόνο με ένα μουσικό διάλειμμα,
2: ναι,
1: και θα συνεχίσουμε εμείς αμέσως την κουβέντα μας.

0: Κυρίες και κύριοι, μετά το μουσικό διάλειμμα επιστρέφουμε στο στούντιο του Ράδιο Ελπίδα και στην εκπομπή Ιατρική Διάλογη και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον καθηγητή καρδιοχειρουργικής, τον κύριο Γεώργιο Μπουγιούκα. Κύριε καθηγητά, μέχρι στιγμής είδαμε τα μέρη της καρδιάς, τα δύο μέρη όπως μας τα είπατε, τις κοιλίες και τις βαλβίδες. Θα ήθελα τώρα να προχωρήσουμε τη συζήτησή μας πηγαίνοντας έτσι στα αυτά που γνωρίζουμε όλοι και λέμε τα αγγεία μας και τα μεγάλα αγγεία, οι αρτηρίες, και να κάνω την εξής ερώτηση. Να ρωτήσω σχετικά με τα μεγάλα αγγεία που καταλήγουν στην καρδιά και που ξεκινούν από την καρδιά. Ποια είναι αυτά και τι κάνουν, ποια είναι η αποστολή τους, το έργο τους?
1: Ναι, κοιτάξτε, για να μην ζαλίσουμε τον κόσμο, τους ακροατές μας, έχουμε δύο.
0: Μας ακούν για να ζαλιστούν πάντως.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Αλλά
1: να μείνουν.
0: Ναι, ναι, για την καταλαβαίνω πώς το λέτε.
1: Ναι. Υπάρχουν δύο μεγάλα αγγεία τα οποία φέρνουν στην καρδιά από όλο το σώμα το φλεβικό, το ακάθαρτο αίμα. Αυτό που πρέπει να ξανακαθαριστεί, φιλτραριστεί και να οξυγονωθεί. Αυτά είναι δύο μεγάλες φλέβες του οργανισμού, του σώματος. Είναι η άνω κύλη φλέβα που φέρνει το αίμα από το κεφάλι, από τον τράχυλο, από τα χέρια, από το άνω ίμιση του θώρακος, και η κάτω κύλη φλέβα η οποία φέρνει το αίμα από το κάτω ίμιση του θώρακος, κοιλιά, κάτω άκρα, έτσι. Λοιπόν, αυτές είναι οι φλέβες. Υπάρχουν τώρα δύο αρτηρίες. Οι δύο αρτηρίες είναι η πνευμονική αρτηρία, η οποία στέλνει από τη δεξιά κοιλία το αίμα στους πνεύμονες, και η αορτή, η οποία στέλνει από την αριστερή κοιλία το αίμα σε ολόκληρο το σώμα. Εδώ θα πρέπει να πούμε όμως στους ακροατές μας το εξής. Λέγεται πνευμονική.

0: κεντρική αρτηρία. Κανονικά η λέξη αρτηρία είναι συνδεδεμένη, έτσι, είναι συνδεδεμένη με το αρτηριακό αίμα. Η πνευμονική αρτηρία στέλνει αρτηριακό αίμα στους πνεύμονες? Όχι, στέλνει φλεβικό. Αυτό είναι μία εξαίρεση στην ονοματολογία της ανατομίας.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Όπως λέμε επίσης, οι πνευμονικές φλέβες που γυρίζουν το αίμα από τους πνεύμονες στην αριστερή καρδιά είναι φλέβες δηλαδή, άρα θα φέρουν φλεβικό αίμα? Όχι. Φέρνουν, επιστρέφουν το καθαρό αίμα στους πνεύμονες. Αυτές είναι δύο εξαιρέσεις για να μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, και αυτά είναι τα μεγάλα υγεία.
1: Να ρωτήσω πρακτικά η διαφορά φλέβας από αρτηρία.
0: Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Λειτουργικά η φλέβα τι κάνει? Χρησιμοποιείται για τη ροή αίματος διαμέσου αυτής, φλεβικού αίματος. Δηλαδή αίματος με λίγο οξυγόνο και με άχρηστα συστατικά. Η αρτηρία τι είναι λειτουργικά? Είναι το αγγείο εκείνο το οποίο μεταφέρει το καθαρό αίμα, το οξυγονωμένο αίμα, το αίμα το οποίο είναι πλούσιο σε θρεπτικά υλικά. Αυτή είναι η πρώτη λειτουργική διαφορά. Αλλά υπάρχουν και διαφορές στη δομή τους. Η φλέβα έχει λεπτό τείχωμα. Η αρτηρία έχει πιο χοντρό τείχωμα. Η φλέβα δεν συσπάται. Η αρτηρία όμως συσπάται και μεταφέρει σφιγμικό κύμα. Δηλαδή, αυτό που μετράμε αρτηριακή πίεση, τι είναι?
1: Επηρεάζεται από το χτύπο της καρδιάς.
0: Βεβαίως.
1: Όλη τη διαδρομή πρακτικά.
0: Ναι. Μεταφέρει το χτύπο της καρδιάς, τον παλμό της καρδιάς, το μεταφέρει.
1: Γι' αυτό και παίρνουμε από τον καρπό, ας πούμε.
0: Από την κερκιδική αρτηρία, ναι, από τον καρπό.
1: Έτσι.
0: Ή πιο από τον αγκώνα, από τη βραχιόνη αρτηρία.
1: Ναι.
0: Αυτές είναι οι διαφορές.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια, αν θα μας δοθεί ευκαιρία, Στεφανία χειρουργική, εκεί είναι το πρόβλημα όταν παίρνουμε και κάνουμε bypass με φλέβες. Τι παρουσιάζουν αυτές οι φλέβες? Ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη τη φλέβα την κάνουμε αρτηρία. Αυτό είναι ανώδυνο? Θα δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Ας αφήσουν τους ακροατές σε απορία.
1: Πολύ ωραία, ναι. Είναι πρακτικές σε απορίες, αλλά
0: βεβαίως,
1: ότι είναι σωστό να τις μάθουμε και να τις ξέρει και ο κόσμος, διότι όλους μας ανησυχεί η λειτουργία της καρδιάς μας, γιατί αφορά τη ζωή μας στην ουσία. Όλα τα άλλα όργανα νομίζω πως θεραπεύονται ή μας δίνουν χρόνο. Η καρδιά είναι ίσως το πρώτο όργανο που ο θάνατος είναι ακαριαίος και χωρίς προειδοποίηση, και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα.
0: Ευνίδιος,
1: ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τη θέση της καρδιάς. Πού ακριβώς βρίσκεται?
0: Ναι. Αυτό για να ξέρει όλος ο κόσμος βέβαια. Βρίσκεται μέσα στο θώρακα, στη μέση του θώρακα, μεταξύ των δύο πνευμόνων. Γι' αυτό και λέγεται μεσοθωράκιο. Στη μέση του θώρακα, στο μεσοθωράκιο είναι ιατρικός όρος. Και η καρδιά βρίσκεται ακριβώς πίσω από το στέρνο, το κόκκολο αυτό που έχουμε μπροστά.
1: Μάλιστα,
0: και είναι αυτό που την προφυλάσσει. Κάθεται δε επάνω στο διάφραγμα. Το διάφραγμα είναι αυτό που χωρίζει το θώρακα από την κοιλιά. Και βέβαια πίσω από την καρδιά πορεύονται ευγενή όργανα, όπως η τραχεία με το διχασμό της στους δύο βρόγχους που πηγαίνει το οξυγόνο στους πνεύμονες και αποβάλλει το διοξίδιο, και βέβαια το ευγενέστατο κατά την άποψή μου όργανο, ο ισοφάγος, το οποίο μας εξασφαλίζει τον επιούσιο.
1: Τον επιούσιο και τη λειτουργία βέβαια.
0: Και τη λειτουργία, ναι.
1: Να ρωτήσω τώρα, μας δώσατε ακριβώς τη θέση και σκέφτομαι τώρα ότι εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές κινούμαστε, κάνουμε λαθεμένη κίνηση. Δηλαδή, όταν μας πονάει η καρδιά, πιάνουμε το στήθος και λίγο ίσως παραπάνω ή κάτω, αριστερά.
0: Ναι.
1: Γιατί πιάνουμε, πώς έμεινε, τι υπάρχει, κάποια αντανάκλαση υπάρχει
0: ναι,
1: που ο πόνος χτυπάει? Γιατί θεωρητικά θα έπρεπε να γι' αυτό και σε, να το πω αλλιώς,
0: σωστό,
1: όταν
0: σωστό
1: υποφέρουμε ή έχουμε κάποιο πρόβλημα, πονάει το στέρνο. Αλλά εμείς νομίζουμε ότι η καρδιά μας είναι πάνω, αριστερά.
0: Ναι.
1: Εσείς τώρα μας λέτε την
0: ναι,
1: πραγματική της θέση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά για ποιο λόγο?
0: Κοιτάξτε, αυτό όμως ξεφεύγει από την εκπομπή, γιατί μόνο ο γιατρούς μπορεί να είναι οι καλούμενες ζώνες του head. Δηλαδή είναι η αντανακλάση του πόνου.
1: Αντανακλά δηλαδή, ο πόνος.
0: Πονάει η χολή. Πού αισθάνεται κανείς τον πόνο? Στο δεξιό μου επάνω.
1: Ναι, αλλά εδώ βλέπω ναι. εγώ και λάθος ανατομικής γνώσης της καρδιάς. Διότι αν πούμε πού είναι η καρδιά μας, θα δείξουμε αριστερά
0: ναι,
1: το...
0: γιατί ο πόνος, ναι. ο πόνος της καρδιάς φεύγει, πάει στο κεντρικό νευρικό σύστημα και ξαναγυρίζει σε μια συγκεκριμένη περιοχή.
1: Ναι.
0: Όλα ελέγχονται πάνω από τον εγκέφαλο. Καταλάβατε.
1: Άρα η καρδιά μας είναι στο κέντρο.
0: Στο κέντρο στο είναι. Κέντρο. Δεν πάει ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Είναι αχρωμάτιστη πολιτικά.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Αν και τώρα χρωματίζεται και το κέντρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ας δούμε όμως. Η καρδιά, είπατε προηγουμένως, ότι είναι ένα σμις. Ένα Μάλιστα. εργαλείο που δουλεύει.
0: Ναι.
1: Και δουλεύει μέρα και νύχτα σε όλη μας τη ζωή. Άλλωστε, η διακοπή της σημαίνει και τη διακοπή της ζωής. Γι' αυτό απαιτείται ενέργεια για να δουλέψει. Πού βρίσκει αυτή την ενέργεια και πώς λειτουργεί η καρδιά μέχρι και 80, 90, 100 χρόνια...
0: 120.
1: 100, ναι, αλλά εγώ να πω ένα φυσιολογικό, ας πούμε, όριο ηλικίας, σήμερα θα έλεγα το 80, το 85, 85 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Μέρα νύχτα, ένα εργαλείο, ένα μηχάνημα, ένα σμις λειτουργεί και όχι με απλή λειτουργία, είναι ένα εργοστάσιο στην ουσία.
0: Βεβαίως.
1: Που παίρνει, καθαρίζει, φιλτράρει.
0: Βεβαίως.
1: Πώς γίνεται και από πού παίρνει αυτή την ενέργεια?
0: Χθες λοιπόν θα σας απαντήσω, αλλά θα αρχίσω με μία μικρή εισαγωγή. Καθόμουν και υπολόγιζα πόσες σφίξεις κάνει αυτή η καρδιά, πόσους παλμούς. Εγώ έβαλα κατά μέσο όρο 75 έτη. Είναι λογικός χρόνος επιβίωσης. Αν και έχει ξεπεραστεί και αυτό. Αλλά έβαλα σε αυτό. Λοιπόν, για να δούμε για την ενέργεια. Έστω λοιπόν έχουμε μία καρδιά που πάλεται, που συσπάται με 70 σφίξεις. Το λεπτό. 70 φορές συσπάται και στέλνει το αίμα και στα πνευμόνια και σε ολόκληρο το σώμα. Σε μία ώρα πόσα είναι αυτά? Είναι επί 60, αν τα πολλαπλασιάζεται, 4.200 σφίξεις παλμή.
1: Ναι.
0: Ωραία. Σε μία μέρα, να το πολλαπλασιάσουμε από το 24, γίνονται εδώ, λέω, 100.800 σφίξεις ή παλμοί. Σε ένα χρόνο, αν το βάλω, το έβαλα με 365 μέρες, φτάνουμε στα 36.792 παλμούς. Και στα 75 χρόνια, ακούστε το εκπληκτικό νούμερο, των 2.760 εκατομμυρίων παλμών.
1: Ασύλληπτο.
0: Νούμερο ασύλληπτο.
1: Ασύλληπτο.
0: Τι κάνει αυτή, δεν κουράζεται η έρμη αυτή η καρδιά? Πού βρίσκει αυτή την ενέργεια? Διότι ξέρετε, κάθε φορά που γίνεται μια σύσπαση της καρδιάς, χρειάζεται η καρδιά ενέργεια. Από πού τη βρίσκει αυτή την ενέργεια? Σας είπα ότι φεύγοντας από την αορτή, το πρώτο όργανο που παίρνει αίμα, και δεν είναι εγωιστικό αυτό, είναι η καρδιά. Αριστερά και δεξιά υπάρχουν δύο τρυπούλες, δύο στόμια. Όπου ξεκινάνε, θα πούμε πιο κάτω για αυτές, οι αρτηρίες. Αυτές πάνε το αίμα στην καρδιά. Αυτό το αίμα έχει και οξυγόνο, έχει και θρεπτικές ουσίες. Τι κάνει τώρα? Το οξυγόνο, μόλις πάει στα κύτταρα της καρδιάς, πυροδοτεί διάφορους μηχανισμούς, οι οποίοι σε τελική ανάλυση, αερόβιους μηχανισμούς, παρέχουν ένζυμα υψηλής ενεργειακής στάθμης. Παραδείγματος χάρη, να πω ένα ένζυμο, δεν πειράζει, ας το ακούσουν μια φορά οι ακροατές. Παραγωγή αδένο-τρίφωσφορικού οξέως, το καλούμενο ATP. Αυτό λοιπόν έχει 3 μόρια φωσφόρου. Κάθε φορά που σπάζει ένα μόριο φωσφόρου, δίνει στην καρδιά 7.000 καλωρί, θερμίδες. Από ένα μόριο λοιπόν βγαίνουν 3 μόρια φωσφόρου, 3-7, 21.000 καλωρί. Να λοιπόν ένα. Γλυκόζι, άλλος παράγοντας και ούτω καθεξής.
1: Ναι.
0: Αυτά τώρα είναι θέματα βιοχημίας. Και αυτά είναι που δίνουν την ενέργεια στην καρδιά. Και βέβαια, για να σας προλάβω, δεν ξεκουράζεται καθόλου αυτή η έρμη καρδιά. Βεβαίως ξεκουράζεται. Πότε? Όταν οι αριστερή και δεξιά κοιλία στείλουν, συσπαστούν και στείλουν το αίμα τους, μετά χαλαρώνουν και αρχίζουν σιγά σιγά να γεμίζουν με αίμα που έρχεται από τους κόλπους. εκείνη η περίοδος της χάλασης, της χαλάρωσης, του ξεκουράσματος της καρδιάς. Τότε λοιπόν κοιμούνται για λίγο, για κάτι κλάσμα του δευτερολέπτου, ξεκουράζονται και παίρνουν δύναμη και με τη βοήθεια του Θεού για να δώσουν
1: επόμενη ιστορία. Οι απαιτήσεις, οι λειτουργικές απαιτήσεις είναι ίδιες. Πάω σε, σκέφτομαι και μια άλλη μορφή ξεκούρασης ίσως. Όταν ο άνθρωπος εργάζεται ή κοιμάται. Όταν
0: όχι, προς Θεού.
1: Οπότε και εκεί ας πούμε κάπως. Ναι.
0: Όταν ο άρρωστος βρίσκεται σε κόπωση, σε εργασία δηλαδή, βρίσκεται ένα στρες. Έτσι. Αυτό σημαίνει δαπάνη μεγάλη, μεγάλο έργο και σημαίνει δαπάνη μεγάλης ενέργειας. Άλλο όταν κοιμάται. Να άλλη ιστορία εκεί.
1: Ναι, άρα έχει και άλλες μορφές πρακτικά, ας πούμε, ξεκούρασης, όπως ίσως και ηλικιακές. Αλλιώς είναι που...
0: Βεβαίως, διότι
1: οι απαιτήσεις...
0: ο κανόνας ότι ναι, με την πάροδο της ηλικίας, έτσι, ο αριθμός των σφίξεων πέφτει. Δηλαδή το παιδάκι όταν γεννιέται, γεννιέται με 120-130 σφίξεις, το νεογνώ. Αυτές με την πρόοδο φεύγουν οι σφίξεις. Και εμείς οι γέροντες, εγώ δηλαδή, το φτάνει αυτό τώρα να έχουμε γύρω στις 65 σφίξεις. Πριν από 10 χρόνια οι σφίξεις ήταν 85. Καταλάβατε.
1: Οπότε έχει τα διαλύματα.
0: Υπάρχουν αυτά. Πάντα εν σοφία επίησε.
1: Πάντα, δόξα τω Θεώ. Θα ήθελα να ρωτήσω με ποιο τρόπο παρέχεται το αίμα στην καρδιά ή άλλος πώς... αιματώνεται η καρδιά.
0: Σας είπα πριν.
1: Ακριβώς, ναι, μας είπατε.
0: Σας είπα πριν από λίγο ότι υπάρχουν δύο τρυπούλες, δύο στόμια. Από εκεί ξεκινάν δύο ευλογημένα αγγεία που λέγονται αρτηρίες της καρδιάς, στεφανίες. Γιατί πήραν το όνομα στεφανίες, από πού, πόθεν προήλθε αυτό? Κοιτάξτε, αυτές οι αρτηρίες είναι δύο βασικά, μία δεξιά και μία αριστερά. Αυτές οι αρτηρίες με τους κλάδους της περιβάλλουν την καρδιά σαν ένα στεφάνι. Γι' αυτό ονομάζονται στεφανιές αρτηρίες.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχει και το εξής, ότι η αριστερή αμέσως μετά την τρυπούλα που εκφύεται χωρίζεται σε δύο επιμέρους αρτηρίες πολύ μεγάλες, μία που πάει μπρος και μία που πάει πίσω στην αριστερή καρδιά. Και μάλιστα αυτή η μπροστινή που λέγεται αριστερός πρόστιος κατιώντας κλάδος, έτσι, είναι το βασικό, η βασική αρτηρία της ζωής. Και αυτή όταν φράσεται και παθαίνει εμφράγματα και τα λοιπά, οι καταστροφές είναι μεγάλες. Αν δεν προλάβεις να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, την αγιοπλαστική του χειρουργείου.
1: Μάλιστα, οπότε η επόμενη ερώτηση θα ήταν για τις ποιες είναι οι βασικές αυτές αρτηρίες, οι στεφανιές. Αλλά μας δώσατε την απάντηση δηλαδή αμέσως. Οπότε
0: αυτές,
1: είναι
0: ναι,
1: δύο.
0: Δύο, και από αυτές εξαρτάται η ζωή μας.
1: Μάλιστα.
0: Ακούτε ευνίδιος θάνατος. Από τι? Μα ήταν καλά, λέει ο άλλος. Ακούτε με τους ποδοσφαιριστές. Απεβίωσε στο γήπεδο να έπαιζε μπάλα. Τι, πώς, τι? Οξύενθραγμα. Τις περισσότερες φορές. Δηλαδή γι' αυτό λοιπόν πρέπει πάντα αυτές τις αρτηρίες να τις ελέγχουμε. Να τις ελέγχουμε, διότι από αυτές εξαρτάται η λειτουργία της καρδιάς, δηλαδή η ζωή μας.
1: Ακριβώς όπως το λέτε και ακούσαμε και προχθές, ας πούμε, ευνίδιο θάνατο και ανθρώπου που είχε και όλες τις δυνατότητες να...
0: Ναι.
1: Και ο ίδιος να
0: μέσα
1: πάει σε ένα
0: σε
1: νοσοκομείο.
0: Ιατρικό περιβάλλον,
1: μέσα
0: ήτανε...
1: έτσι. Αλλά πώς υπάρχουν και πώς γίνονται, πώς μάλλον να το πω άλλο, πώς μπορούμε να προλάβουμε τους ευνίδιους θανάτους από την καρδιά? Ποιος είναι ο τρόπος ελέγχου, τι εξετάσεις πρέπει να γίνουν, πώς θα νιώσει ένας ασθενής? Να μας πείτε μερικά πράγματα, κύριε καθηγητά, έτσι για να...
0: Ναι, θα πω δύο γενικότητες, γιατί αυτό περισσότερο θα άρμοζε να λεχθεί στο κεφάλαιο περί στεφανίας νόσου.
1: Ωραία,
0: αλλά,
1: εσείς το κρίνετε. Αλλά,
0: αλλά το δίδαγμα είναι ότι πρέπει όλα τα άτομα μετά την ηλικία των 30 ετών να υποβάλλονται σε έλεγχο των στεφανίων. Και γι' αυτό υπάρχουν διάφορες τεχνικές.
1: Ωραία. Πριν μας πείτε τον απλό έλεγχο, αν και μιλούμε για ανατομία, αλλά να κλείσουμε με κάποιες συμβουλές για το πώς πρέπει οι άνθρωποι να ακούμε την καρδιά μας, Και δεν εννοώ συναισθηματικά.
0: Όχι βέβαια.
1: Ναι. Λοιπόν, πριν λοιπόν πούμε μερικά πράγματα για να προλάβουμε προβλήματα καρδιακά, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το μουσικό μας διάλειμμα στο στούντιο του Ράδιο Ελπίδα και στην εκπομπή Ιατρική Διάλογη και φιλοξενούμε όπως ήδη ακούτε αρκετή ώρα και με τόσο σημαντικά πράγματα που λέγονται τον καθηγητή καρδιοχειρουργικής κύριο Γιώργιο Μπουγιούκα. Κύριε καθηγητά, μιλήσαμε για τις δύο στεφανιές μεγάλες αρτηρίες που δίνουν τη ζωή στην ουσία όπως μας είπατε στον άνθρωπο και επειδή είναι πολύ σημαντική η λειτουργία της, θα ήθελα να μας πείτε πώς ελέγχουμε τον τρόπο και την ποιότητα που πρέπει να έχουν οι αρτηρίες αυτές ως προς τη λειτουργία τους για να μην βρεθούμε ευνίδια στην άλλη ζωή.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, Πάτερ Ρινέο, όπως το θέτετε το ερώτημα. Δυστυχώς δεν υπάρχει ένας συστηματικός προληπτικός έλεγχος, ο οποίος επιβάλλεται, ο οποίος σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ρουτίνα, είναι κανόνας. Δηλαδή, θα αναφέρουμε βέβαια και στο κεφάλαιο στη συνέντευξη περί στεφανίας νόσου μερικές λεπτομέρειες, αλλά η στεφανία νόσος, έτσι, που οφείλεται σε βλάβη αυτών των Αγίων, δεν έχει πάντα μία σταθερή εικόνα. Θα ήταν καλά να είχε πόνο, ξέρω εγώ, πάντα.
0: Δεν έχουμε οχλήσεις.
1: Οπότε θα χτυπούσε το καμπανάκι και θα έλεγε «Οπ, τρέχα στον καρδιολόγο». Δεν γίνεται αυτό. Δεν θα κουράσω όμως αυτό το θέμα. Γι' αυτό λοιπόν μεγάλες μελέτες από όλο τον κόσμο, πολυκεντρικές μελέτες, με χιλιάδες ασθενείς από διάφορες χώρες, αυτές οι μελέτες Αμερικής και Ευρώπης έδειξαν ότι ειδικά στα άτομα της ηλικίας από 35 ετών, 33-35 ετών και άνω μέχρι 45-50 πρέπει να υπάρχει προληπτικός έλεγχος. Τι σημαίνει αυτός? Πας στον καρδιολόγο σου μια φορά το χρόνο, εφόσον δεν έχεις ενοχλήμα, του λες «Είμαι ο τάδε, θέλω να κάνω ένα έλεγχο». Ο καρδιολόγος οφείλει να σου πάρει ένα ιστορικό, να ρωτήσεις τι ενοχλήματα έχεις, πότε τα έχεις, πώς φεύγουν αυτά τα ενοχλήματα. Είναι το νούμερο ένα, η λήψη ενός λεπτομερού ιστορικού. Και από εκεί και πέρα αρχίζει ένα φάσμα εξετάσεων, αρχίζοντας από το απλό καρδιογράφημα, το οποίο να σας πω ότι δεν είναι και ό,τι πιο σημαντικό στη διάγνωση. Παίζει ρόλο όταν κάποιος έχει ένα περάσει κάποιο έμφραγμα ή όταν έχει μία έκδηλη ισχυμία, θα δείξει τις αλλοιώσεις, τις μεταβολές στο καρδιογράφημα. Αλλά η αξιοπιστία αυτής της τεχνικής είναι στο 65%. Δηλαδή, αν πάρουμε 100 αρρώστους με αποδεδειγμένες βλάβες στα στεφανία αγγεία, μόνο οι 65 θα δώσουν ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα. Κατά συνέπεια, δεν φτάνει αυτό. Θα πρέπει να γίνει και ένα τεστ κόπωσης. Είτε το απλό τεστ κόπωσης, το οποίο γίνεται ακόμα και στα ιδιωτικά καρδιολογικά ιατρία, είτε αυτό το τεστ κόπωσης σε συνδυασμό με θάλιο, που είναι το σπινθυρογράφημα του μυοκαρδίου. Χορηγείται το ραδιενεργό θάλιο και βλέπουμε κατά πόσον το μυοκάρδιο ισχυμεί. Εκεί η αξιοπιστία είναι ακόμα καλύτερη, ακόμα περισσότερη, γύρω στο 92%. Και βέβαια μια άλλη μέθοδος είναι και με τους υπερήχους. Αυτό το υπέρηχο καρδιογράφημα που θα ακούτε περισσότερο να λένε «Ναι κύριε καθηγητά, έκανα υπέρηχο, μου είπε ότι μια περιοχή της καρδιάς μου δεν λειτουργεί καλά, δεν κινείται καλά». Γιατί δεν κινείται καλά? Γιατί είναι παραπονεμένη, γιατί δεν τρώει, γιατί δεν παίρνει ενέργεια, άρα δεν πάει αίμα. Άρα κάτι σημαίνει ότι αυτή η περιοχή, η αρτηρία που πηγαίνει, το κλάδος της αρτηρίας που πηγαίνει το αίμα σε αυτή την περιοχή, κάτι έχει, έχει μια στένωση, δεν πάει επαρκής ποσότητα. Λοιπόν, αυτά είναι έμεσα στοιχεία, όπως και η βιοχημική εξέταση του αίματος. Να δεις τα λιπίδια, να δεις τη χοληστερίνη, να δεις τα κλάσματα της χοληστερίνης, την καλή και ευλογημένη χοληστερίνη, τη HDL όπως λέμε, που είναι ο φύλακας του οργανισμού, την κακή που είναι η LDL, τον αθερωματικό δείκτη, να δεις αν έχει ζάχαρο, να δεις αν έχει τριγλυκερίδια, να δεις αν έχεις ουρικό οξύ, το οποίο και αυτό παίζει κάποιο ρόλο. Αυτές είναι οι βιοχημικές εξετάσεις του αίματος, που είναι απαραίτητες να γίνονται. Και βέβαια φτάνουμε στο τέλος, στην εκλεκτική στεφανιογραφία, τη συμβατική. Πας, τώρα έχουν απλοποιηθεί τα πράγματα.
0: Να μείνουμε, επειδή μας υποσχεθήκατε ότι θα κάνουμε μια εκπομπή για την Στεφανία Νόσο, να μείνουμε στα απλά εδώ. Δηλαδή, στο να πείσουμε τους ακροατές μας και τις ακροάτριες ότι για οποιοδήποτε πρόβλημα πρέπει να εμπιστευθούμε έναν καρδιολόγο.
1: Βεβαίως.
0: Όπου εκείνος με την ιατρική του γνώση και κατάρτιση θα μας καθοδηγήσει για το τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά και να δώσουμε συγχρόνως και ένα μήνυμα που πρέπει να δώσουμε, ότι να φοβόμαστε τις ασθένειες και όχι τους γιατρούς.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί υπάρχει μια μεγάλη μερίδα, και θα το έλεγα νέων ανθρώπων, οι μεγάλοι έτσι πηγαίνουν πιο εύκολα, που δεν πηγαίνουν στους γιατρούς, που φοβούνται τι θα βγει, και θα έλεγα ότι υπάρχει, ας πούμε, μια φοβία.
1: Αυτό είναι λάθος.
0: Είναι λάθος, γιατί είναι λάθος. Ο μεγαλύτερος φόβος είναι ο θάνατος.
1: Αλλά βεβαίως, και εγώ να συμπληρώσω και να πω ότι όλοι οι κάτοικοι του Εύρου, οι ευρύτες μας, όλοι, οι συντοπίτες μου πλέον, ότι πρέπει να είναι υπερήφανοι, διότι έχουμε υψηλού επίπεδου ιατρικό προσωπικό εδώ. Δηλαδή, όχι μόνο στο νοσοκομείο, στην πανεπιστημιακή και κρατική κλινική, αλλά έχουμε υψηλού επίπεδου προσωπικό ιατρικό, καρδιολόγους και στην πόλη μας. Εξαίρετους και εκλεκτούς συναδέλφους. Μία επίσκεψη επιβάλλεται να γίνεται.
0: Έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο, και θα ήθελα στο σημείο αυτό, επειδή έχουμε και την χαρά πρώτη φορά να σας έχουμε στην εκπομπή, να κάνουμε, αφού ολοκληρώσαμε την ανατομία της καρδιάς, να κάνουμε μία αναφορά στην οικογένειά σας, και εννοώ στο παιδί σας, στην καρδιοχειρουργική κλινική, θώρακος και καρδιάς του Πανεπιστημίου μας και του νοσοκομείου μας, από την κλινική αυτή και από το Πανεπιστήμιο, μέσα από την παρουσία σας, γεννιέται αυτή η εμπιστοσύνη που είπατε στους καρδιολόγους. Πείτε μας δύο λόγια, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που γνωρίζουν, και δεν εννοώ μόνο τα μέλη του Γαλινού, τα μέλη δηλαδή των φίλων της κλινικής, αλλά εννοώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που καμαρώνουν για σας και για την κλινική. Πείτε μας, θα ήθελα λίγα στοιχεία ιστορικά, για να μείνουν κιόλας, και στα Ερτζιανά, να μείνουν εννοώ, για την κλινική αυτή και για όλων αυτών των αγών, αν μπορείτε να το κάνετε σε 5 λεπτά, αν μπορείτε. Ναι.
1: Εν συντομία θα πω το εξής, ότι το 1996 δέχθηκαν 2 τηλέφωνα, το ένα από τον τότε πρόεδρο Νίκο Γκότση της Ιατρικής Σχολής και από τον τότε επίσκοπο εδώ της πόλης μας, τον νυν Θεσσαλονίκης, κύριο Άνθιμο, και μου είπανε: σταμάτα τη Θεσσαλονίκη και έλα εδώ, θα στηρίξουμε να κάνουμε την κλινική. Βασιζόμενος κυρίως στην προσωπικότητα του πατριώτη μου, συμπατριώτη μου Ανθίμου, διότι είμαι και εγώ από την Πελοπόννησο.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Τα παράτησα μια καριέρα και ήρθα εδώ. Και ήρθα από το μηδέν και παλέψαμε για να δημιουργήσουμε αυτή την κλινική. Και τότε είχα βασικό συνεργάτη, άμυστο, τον Βασίλη το Διδύλη. Καλή του ώρα εκεί που βρίσκεται. Αγωνιστήκαμε. Παλέψαμε το κατεστημένο. Παλέψαμε τη γραφειοκρατία. Αγώνα σκληρός. Τα καταφέραμε. Και φτιάξαμε τότε μία κλινική, το 2000 λειτουργήσε, η πρώτη επέμβαση έγινε 20 Μαΐου του 2000, αλλάξαμε μία, χειρούργησα μία γυναίκα από τις Σφαίρες, άλλαξα τη Μητροειδή Βαλβίδα, πήγε πάρα πολύ καλά και ζει ακόμα σήμερα. Ήταν δύσκολος αγώνας, βέβαια μετά από την πρώτη εγχείρηση αυτή η κλινική πήρε το δρόμο της, μπήκε το νερό στα βλάκι, τίποτε δεν μπορούσε να τη σταματήσει, και έφτασε στις 31 Αυγούστου του 2015 να διενεργήσουμε με ιδιοτέλεια 5.300 επεμβάσεις καρδιάς και θώρακα, και επαναλαμβάνω, με ιδιοτέλεια, και είναι αυτό που αγάπησε ο κόσμος.
0: Αυτό, ναι, έτσι. Άνοιξε ο κόσμος.
1: Και με άριστα αποτελέσματα. Ο κόσμος άνοιξε την καρδιά του.
0: Την καρδιά του άνοιξε. Αφού είχε βγει η δική σας πρώτα για όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά
1: βέβαια,
0: έτσι γίνεται.
1: Και
0: έτσι
1: βέβαια
0: γίνεται.
1: Αυτοί οι άνθρωποι με έκαναν να παραμείνω στην Αλεξανδρούπολη παρά την αφιπηρέτησή μου. Και μένω εδώ και θα μείνω εδώ.
0: Έτσι, είναι όφελος για μας και για το Πανεπιστήμιο.
1: Πήγε καλά αυτή η κλινική, καθιερώθηκε στο Διεθνές Επιστημονικό Στερέωμα. Τώρα διευθυντής είναι ο Δημήτρης Ομικρούλης, εξαίρετος συνάδελφος. Πάνε πολύ καλά.
0: Έχει μέλλον.
1: Μέλλον πάρα πολύ καλό, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν προβλήματα υλικών και όμως τα καταφέρουν. Ενδεχομένως βοηθάει και ο διοικητής του νοσοκομείου, εντάξει. Και οι άνθρωποι πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Έχουμε τον κύριο Μικρούλη, έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνου, συντοπίτη μας. Είναι το καμάρι μου, διότι αυτός ειδικεύτηκε εδώ και έγινε άριστος χειρουργός. Έχουμε τον κύριο Λαουάλ, έναν θαυμάσιο χειρουργό στα πνευμόνια. Έχουμε τον Παναγιώτη τον Χαρό, θαυμάσιο χειρουργό στα πνευμόνια. Δεν έχει κανείς να φοβηθεί τίποτα. Η μονάδα είναι άριστη, τα παιδιά δουλεύουν. Και έχουμε και νεότερους που βγάλαμε από την κλινική, τον κύριο Γεροντίδη και δύο ειδικευόμενους, τον κύριο Χριστίδη και τον κύριο Σίμογλου. Πάει καλά, να μην τη ματιάξουμε. Μακάρι. Δόξα τον Άγιο Θεό. Δόξα τον Θεό και εύχομαι ο Θεός ο Παντοδύναμος να τους δίνει δύναμη και υγεία για να συνεχίσουν το θεάρεστο έργο. Πιστέψτε μου, το έργο είναι θεάριστο. Αν κάτι συμβεί σε ένα συντοπίτη, δεν προλαβαίνει να φτάσει στη Θεσσαλονίκη.
0: Βέβαια, ναι, έχετε δίκιο. Γιατί για την καρδιά οι 2,5 ώρες και οι 3.
1: Δηλαδή, οι κλινικές όπως η καρδιοχειρουργική, η αγγιοχειρουργική, η νευροχειρουργική είναι μοναδικές από τη Θεσσαλονίκη μέχρι εδώ.
0: Μάλιστα, ναι. Γι' αυτό και καλύπτει και όλη την περιφέρεια.
1: Βέβαια. Ουσία,
0: το νοσοκομείο μας δεν είναι νοσοκομείο Αλεξανδρουπόλεως, αλλά Θράκης πλέον και Ανατολικής Μακεδονίας. Και Θράκης, εννοώντας ότι καλύπτει όλη αυτή την περιοχή και
1: εμείς,
0: είναι ήρωες οι γιατροί.
1: Ήταν τέτοια φήμη της κλινικής. Θυμάμαι τον πρώτο καιρό δεχόμουν ασθενείς από όλη την Ελλάδα. Αλλά και από το εξωτερικό ήρθαν. Και λέγοντας εξωτερικό, τους γείτονες Τούρκους.
0: Στη γειτονιά μας.
1: Στη γειτονιά μας, αυτούς. Κύπρος. Είναι καταγεγραμμένα. Έχω ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο κάνει, σε στίκι είναι αυτό, για την ιστορία της ίδρυσης καρδιοχειρουργικής κλινικής. Εύχομαι σύντομα να αποκτήσουμε και τηλεοπτικό σταθμό σαν Ιερά Μητρόπολης για να το δείξουμε.
0: Να εύχεστε. Εμείς, κύριε καθηγητά, στο σημείο αυτό, ολοκληρώνοντας τη σημερινή εκπομπή που είχε αναφορά στην ανατομία της καρδιάς, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Είναι τιμή μας και ευχαρίστησή μας. Και σε ό,τι αφορά όσα μας είπατε, το κυριότερο για την καρδιά μας, αλλά και για την ιστορία που πρέπει να ακούγεται αυτής της μεγάλης κλινικής, θα θέλαμε μόνο να μας υποσχεθείτε να κάνουμε τουλάχιστον άλλες 2 εκπομπές και στον αέρα να υποσχεθείτε ότι η επόμενη θα είναι η εκπομπή που αφορά τη στεφανιαία νόσο και που υποφέρουν και χάνονται άδικα τόσοι άνθρωποι.
1: Εγώ δεν υπόσχομαι για 2, εγώ υπόσχομαι για 1,002.
0: Ακόμη καλύτερα. Για μας είναι ευχάριστο αυτό, αλλά και για τους ακροατές
1: μας. Στη διάθεσή σας. Είμαι στη διάθεσή σας.
0: Ωραία. Κύριε καθηγητά, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ για την ώρα που μείνατε μαζί μας και ακούσατε τόσα πράγματα για την καρδιά μας. Εμείς να ευχηθούμε προς όλους, πρώτον, να έχουμε μια καθαρή καρδιά για να είναι και δυνατή, και δεύτερον, ο Χριστός να μας ευλογεί και να μας αξιώνει να ζούμε μέχρι την επόμενη συνάντησή μας στο Ράδιο Ελπίδα. Ο Χριστός να είναι μαζί μας.
2: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

Προβλήματα αγωγής. Επιμελείται και παρουσιάζει η φιλόλογος Φωτεινή Δερμεντζοπούλου. Μία παραγωγή του Ράδιο Μαρτυρία. Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μια ακόμα φορά στη ραδιοφωνική μας συντροφιά μέσα από τη συχνότητα του σταθμού Μαρτυρία, του σταθμού της τοπικής μας εκκλησίας, στους 95 και 5 στα ραδιοκύματα ή διαδικτυακά στην διεύθυνση www.imca.gr. Όπως είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη μας εκπομπή, κλείσαμε έναν κύκλο 14 εκπομπών μέσα από το βιβλίο του Φίλιππου Μαμαλάκη «Μεγαλώνοντας παιδιά για τη Βασιλεία του Θεού». Στη σημερινή εκπομπή θα ξεκινήσουμε ένα νέο κύκλο εκπομπών που προέρχονται μέσα από το βιβλίο με τίτλο «Μία στάλα ουρανός» της συγγραφέως Νίκης Κατσιάπη, των εκδόσεων ΕΑΡ, ενώ περιλαμβάνει το έργο αυτό μικρές ιστορίες του χθες και του σήμερα. Πριν όμως ξεκινήσουμε την ανάγνωση των κεφαλαίων, ας διαβάσουμε το οπισθόφυλλο. Ο ουρανός δεν είναι μονάχα εκεί πάνω. Ο ουρανός μπαίνει στη ζωή μας απροειδοποίητα, σαν μια πόρτα που ανοίγει σε ένα κατασκότεινο δωμάτιο, σαν τη λύση ενός ενίγματος που προκύπτει στα ξαφνικά όταν έχεις παραδεχτεί την ήττα σου. Ο ουρανός, σαν μια σταγόνα από τις δισεκατομμύρια αποχρώσεις του γαλάζιου, κόντρα στη φυσική ροή των πραγμάτων, κόντρα στη γνώση σου, μπορεί να ξανοίξει το μαύρο ενός ωκεανού πόνου, θλίψεων, θανάτου. Μια στάλα ουρανός, λοιπόν, μοιρασμένη σε μικρές ιστορίες του χθες και του σήμερα. Το έργο, είπαμε ότι υπογράφει η συγγραφέας Νίκη Κατσιάπη, η οποία είναι εκπαιδευτικός και έχει δουλέψει για πολλά χρόνια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τώρα υπηρετεί μια άλλη μεγάλη της αγάπη, τα βιβλία, και είναι πολύ ευτυχισμένη που εργάζεται ανάμεσα σε δεκάδες χιλιάδες από αυτά. Ζει μακριά από το θόρυβο και τα φώτα της πόλης, σε ένα χωριό που τον ανουρίζει τα βράδια η ομίχλη του Αλφιού ποταμού. Γράφει ιστορίες εδώ και πολλά χρόνια. Είναι εκείνες που άκουσε από τη μικρασιά της αγιαγιά της και τις κουβαλά μέσα της σαν πολύτιμο θησαυρό. Άλλοτε πάλι γράφει ιστορίες που τις έζησε κοντά στα εκατοντάδες παιδιά της στο σχολείο. Και επειδή μένει για πάντα δασκάλα, δεν μπορεί παρά να θέλει να διηγείται ιστορίες και στους άλλους. Αυτές είναι οι ιστορίες που θα ήθελε να σας πει αν καθόσασταν απέναντί της με μια ζεστή σοκολάτα στο χέρι. Το βιβλίο αυτό έχει εκδοθεί αρκετά πρόσφατα, καθώς η πρώτη του έκδοση, την οποία και έχουμε στα χέρια μας, είναι του Μαρτίου του 2021. Ενώ το έργο αυτό αφιερώνεται ως εξής: αντίδωρο ελάχιστο σε εκείνους που μου έδειξαν μια στάλα ουρανό μέσα από τα μυστήρια. Ας προχωρήσουμε λοιπόν, κάνοντας ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, στα κεφάλαια αυτού του βιβλίου.

Ο Σιδερής της Μαργίτσας. Ήταν 25 χρονών ο Σιδερής από το Βροντάδο όταν γνώρισε τη Μαργίτσα. Ήταν δεν ήταν 20 χρονών εκείνη. Κανείς όμως δεν την ήθελε και ας είχε πανέμορφα πράσινα μάτια. «Πρόσφυγες, πρόστιγες», λέγανε περιφρονητικά οι ντόπιοι για τις προσφυγοπούλες που είχαν έρθει το 22 από τη Μικρασία. Τα έλεγε και ο Σιδερής αυτά μέχρι που γνώρισε τη Μαργίτσα. Μετά δεν είχε μάτια για άλλη. Τη ζήτησε από τον αδελφό της και σε 2 μήνες έγινε ο γάμος. Ύστερα έρθαν τα παιδιά, χρόνος και παιδί. Σε 4 χρόνια γέμισε το σπίτι από τις φωνές και τα γέλια 4 παιδιών. Ένα βράδυ ο Σιδερής, γυρνώντας από τον καφενέ, της είπε κοφτά: «Θα μπαρκάρω, Μαργίτσα μου, να καλυτερέψει η ζωή μας». «Ό,τι πεις εσύ, Σιδερή μου», είπε εκείνη. Ο Σιδερής μπάρκαρε ένα μουντό πρωινό του Νοέμβρη. Έκανε απανωτά 3 ταξίδια με ένα καράβι του λαιμού από την Εγνούσα και της έστελνε τακτικά τα χρήματα. Πριν από το 4ο ταξίδι και ενώ εκείνη έλπιζε να γυρίσει στοιχείο, της έγραψε πως βρήκε τυχαία στη Νέα Υόρκη ένα μακρινό ξαδελφό του και πως θα δοκίμαζε την τύχη του στην Αμερική. Ύστερα, λέει, θα της έκανε πρόσκληση να έρθει και εκείνη με τα παιδιά. Τα παιδιά. Τα παιδιά δεν θυμόντουσαν καλά-καλά πως είναι η εικόνα του πατέρα τους. Η Σεμίρα, η μεγάλη, ήταν πια 10 χρονών και το τελευταίο, η Αναστασό, 6 χρονών, δεν τον είχε δει ποτέ. Ήταν αγέννητη όταν μπάρκαρε ο Σιδερής. Ο Σιδερής της Μαργίτσας, όπως τον έλεγαν οι Βρονταδούσοι. Άλλοι από περιφρόνηση, αφού τον κατάφερε μια προσφυγοπούλα, και άλλοι αναγνωρίζοντας την αξιοσύνη της μικροσκοπικής προσφυγοπούλας που ήταν ο καπετάνιος του σπιτιού. Τον πρώτο καιρό ήρθαν από την Αμερική αρκετά γράμματα και μπόλικα δολάρια. Ύστερα, μήνα με το μήνα, τα γράμματα αραιώνανε και τα δολάρια επίσης. Κάθε φορά που άνοιγε το φάκελο η Μαργίτσα, μια ψύχρα την έλουζε από πάνω σκάτω και η καρδιά της φυγκόταν. Ένα πρωί η Μαρκέλα, η γειτόνισσα, της πέταξε δίθεν αδιάφορα: «Ε, Μαργίτσα, σου δω και διαζύγιο Σιδερής. Είντε έμαθε ο Δημητρός της Κανέλας, έκαμε άλλη οικογένεια στην Αμερική». «Ούρια πράγματα, λες, Μαρκέλα», πετάχτηκε η Μαργίτσα. «Πιστεύεις τα ψέματα του κόσμου? Προχτές μου γράψε ο Σιδερής μου. Έχετε όλοι χαιρετίσματα και...» Δεν αποτελείωσε τη φράση. Η Μαρκέλα είχε ήδη φύγει. Μα και η Μαργίτσα δεν ήταν έτοιμη να αποτελειώσει το ψέμα που είχε αρχίσει. Δάγκωσε τα χείλη της και μπήκε στο σπίτι. Και όταν ήταν πια τελείως μόνη, έκλαψε. Έκλαψε ώσπου δεν είχε πια άλλα δάκρυα. Το ίδιο απόγευμα πήγε να βρει τον πατέρα Άνθιμο, τον πνευματικό της, στην Παναγία τη Βοήθεια. Κάθε φορά που έμπαινε στο μοναστήρι ένιωθε πως ήταν πιο σπίτι και από το σπίτι της. Με τις μοναχές ήταν σαν αδελφοί. Οι περισσότερες ήταν πρόσφυγες που είχαν γλιτώσει από του Τούρκου το μαχαίρι και μετά από πολλές περιπέτειες βρήκαν ευλογημένο καταφύγιο στο μοναστηράκι που έχτισε ο γέροντας με πολλές δυσκολίες, πόνο και δάκρυα. «Κόρη μου, δεν χρειάζονται τα ψέματα», της είπε εκείνος. «Μην ξεσυνερίζεσαι τις γειτόνισσες και θα βρουν άλλο να ασχοληθούν». Το ίδιο απόγευμα βρέθηκε η Μαργίτσα γονατιστή μπροστά στη λειψανοθήκη του Αγίου στη χώρα. «Άγιε μου Μάρκο», είπε μέσα στα αναφιλητά της, «εσύ που ξέρεις από παραστρατήματα, εσένα μόνο θα ακούσει. Άμε στην Αμέρικα και φέρε μου τον πίσω». Δεν πέρασε ούτε μήνας και η Μαργίτσα διάβηκε αναστατωμένη την αυλόπορτα του μοναστηριού. «Έχει, λένε, και μωρό», είπε στον Άγιο Γέροντα και ξέσπασε σε κλάμα. «Κι αν έχει, σώπαινε, κόρη μου, και μη δίνεις χαρά στον εξ από εδώ». Της μίλησε πολλή ώρα και όταν γαλήνεψε πήγε ξανά στον Άγιο. «Άγιε μου Μάρκο, γιατί δεν μ' ακούς», του είπε με παράπονο. «Φέρε το σιδεράκι μου πίσω». Και ο Άγιος της το έκαμε το χατήρι. Ένα πρωί ήρθε ένα τηλεγράφημα που έλεγε ότι ο Σιδερής ήταν στην Ελλάδα. Μόνο που δεν ήρθε κατευθείαν στοιχείο. Είχε, λέει, εργατικό ατύχημα. Έκατσε μήνες ολόκληρους στα ξένα νοσοκομεία, μόνος και βοήθητος, και όταν οι Αμερικανοί έκριναν πως μπορεί να ταξιδέψει, τον έστειλαν στην Ελλάδα για να ολοκληρωθεί η αποκατάστασή του. Άφησε τα 4 παιδιά στην Ανέζα, τη γυναίκα του αδελφού της, και πήρε το παπόρι για τον Περέα. Βρήκε στο Τζάνιο έναν σιδερή αλλιώτικο, χλωμό, αδυνατισμένο. Έκατσε μαζί του μέχρι να τη βεβαιώσουν οι γιατροί ότι μπορούσε να φύγει μαζί του για τυχείο. Δεν του είκαμε ποτέ κουβέντα για το πώς πέρασε στην Αμερική. Ούτε απαντούσε όταν οι γειτόνισσες τη ρωτούσαν με νόημα. Μόνος του γύρισε, Μαργίτσα, ο Σιδερής. Ένα απόγευμα ετοιμάστηκε για να πάει ως την Παναγία τη Βοήθεια.
Ήθελε να δώσει στο γέροντα βότανα για τις αλυφές των αρρώστων που έφτιαχνε ο ίδιος. «Μαργίτσα, θα έρθω κι εγώ», είπε ο Σιδερής. Από εκείνο το απόγευμα ο Σιδερής διάβαινε συχνά το κατόφλι του μοναστηριού και ο Άγιος Γέροντας έλεγε πως είχε ανοίξει πια ο περάντης της καρδιάς του. Σε ένα χρόνο ο Σιδερής ξαναμπήκε στο νοσοκομείο για να βγάλουν όλα τα σίδερα που του είχαν φυτέψει οι χειρουργοί στα πόδια του. Τότε ήταν που ήρθε στο ίδιο δωμάτιο ένα παλικάρι ίσα με 25 χρονών. Ο Αντώνης είχε κάτι παράξενο πάνω του, αλλά δεν το πρόσεξε από την αρχή ο Σιδερής. Μέχρι που λόγο με το λόγο, κουβέντα με την κουβέντα, ο Αντώνης του είπε το φοβερό μυστικό του. Συνέχισε όμως ο Σιδερής που είχε ανοίξει πια για τα καλά ο περάντης της καρδιάς του. Η ψυχή του, μια άβουλη ψυχή δαρμένη από τα πελάι, όπως λέει ο ποιητής, χωρούσε τώρα όλα τα αδέλφια που ο Θεός του βάζε στο δρόμο του και του μίλησε από καρδιάς. Του είπε και για τα δικά του παραστρατήματα και το βραδάκι τα είπε με τον Άγιό του και τον παρακάλεσε για το παλικάρι. Λίγες μέρες αργότερα ετοιμάστηκε να φύγει για τη Χίο. Ο Αντώνης έμεινε πίσω μαζί με τα πάθια του συλλογισμένος. Όταν μετά από χρόνια χτύπησε η πόρτα, η Μαργίτσα απόρρισε βλέποντας έναν άγνωστο άνδρα να της χαμογελά μαζί με μια νέα κοπέλα που κρατούσε ένα μωρό στην αγκαλιά της. «Ο κύριος Ισίδωρος μένει εδώ?» «Ναι», είπε διστακτικά εκείνη και... «Αντώνη, Σιδερή?» Έπεσαν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου και έμειναν κάμποση ώρα έτσι, άλλοτε γελώντας και άλλοτε κλαίγοντας. «Ήρθα να σου πω και να χαρείς. Άλλαξα, Σιδερή, άλλαξα, σου λέω. Βρήκα τη Βιβί που με λατρεύει και κάναμε οικογένεια. Να και το μωρό μας». Πέρασαν χρόνια. Ένα ήσυχο βράδυ του Φεβρουαρίου του 1960, ο Άγιος Γέροντας Άνθιμος έκλεισε τα μάτια στο μάταιο κόσμο και πέταξε για την αιωνιότητα. Ο Σιδερής βρισκόταν στην Αθήνα. Άργησε να το μάθει. Έκλαψε πολύ που δεν κατάφερε ούτε στην εξόδιο ακολουθία να βρίσκεται. 20 χρόνια μετά, ανήμερα του Αγίου Μάρκου, ο Σιδερής βρέθηκε ξανά στο τζάνιο με βαρύ εγκεφαλικό. Χέρια, πόδια, στόμα, κεφάλι δεν υπάκουαν σε καμιά εντολή του εγκεφάλου. Δίπλα του και τα τέσσερα παιδιά, οι νύφες, οι γαμπροί και τα εγγόνια. Η Μαργίτσα σιωπηλή στο προσκεφαλό του. Πέρασε το πρώτο κρίσιμο 24ωρο. Ο ασθενής δεν έδειξε καμιά βελτίωση. Μόνο το απόγευμα άνοιξε τα μάτια και κοίταξε επίμονα το ταβάνι του θαλάμου. «Η εκκλησία», είπε καθαρά. Η Μαργίτσα την άχτηκε και ήρθε δίπλα του. Εκείνος συνέχιζε να κοιτάει ψηλά. Ύστερα ένωσε τα τρία δάχτυλα του δεξιού χεριού και τα έφερε με κόπο στο μέτωπο. «Κύριε ημών», συνέχισε. Κατέβασε αργά το χέρι. «Ιησού Χριστέ». Προσπάθησε να φέρει το χέρι στον ώμο. Δεν τα κατάφερε. Προσπάθησε ξανά τίποτα. «Ελέησόν με», είπε η Μαργίτσα. Της έγνεψε καταφατικά. Ύστερα έγειρε. Ο περάντης του ουρανού είχε ανοίξει.

Ο διορισμός που δεν έγινε ποτέ. Είχε 5 κόρες, 7 τσούπες σε ένα σπίτι, έλεγε στους φίλους του γελώντας. Λογάριαζε μαζί και τη γυναίκα του με την ηλικιωμένη μητέρα της. Όταν επέστρεφε το μεσημέρι από το σχολείο ήταν η καλύτερη του. Η μικρότερη κόρη έτρεχε να τον αγκαλιάσει, η πρώτη ετοίμαζε το τραπέζι και οι άλλες του έκαναν αστεία, η μάνα της μάλωνε και η γιαγιά καμάρωνε. Το απογευματάκι ξεκινούσε από νωρίς το διάβασμα, τις διορθώσεις των εργασιών, την προετοιμασία για την άλλη μέρα και τελείωνε αργά τη νύχτα. Και τον κορόιδευαν οι φίλοι και οι γνωστοί. «Ακόμα δεν τα άμαθες απ' έξω, 20 χρόνια διδάσκεις, δεν είναι δα και λύκειο, παιδιά δημοτικού θα σε ακούσουν. Και αν πεις κάτι λάθος, ακόμα κι αν ξεχάσεις κάτι δεν τρέχει τίποτα». Εκείνος δεν μιλούσε. Μόνο καμιά φορά όταν ερχόταν η κουβέντα για το πόσους μήνες κάθονται οι εκπαιδευτικοί και πόσες ώρες δουλεύουν τη μέρα, έκανε μια αδιόρατη σύσπαση στο πρόσωπό του. Μια φορά τη βδομάδα πήγαινε σε έναν εκκλησιαστικό σταθμό και μιλούσε, συνήθως για τα παιδιά, για τις αγωνίες και τις λαχτάρες τους. Και ο κόσμος άκουγε και ήταν πολλοί που τηλεφωνούσαν για να πούνε ένα μπράβο στο δάσκαλο που άγγιζε τις ψυχές τους. Ένα βράδυ μετά τα μεσάνυχτα χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν από τα επίγοντα ενός επαρχιακού νοσοκομείου. Η οικογένεια του κουνιάδου του είχε ένα φοβερό τροχαίο. Οι δύο γονείς έχασαν τη ζωή τους. Τα παιδιά 13 και 15 ετών σώθηκαν με μικροτραύματα. Τον καλούσαν να παραλάβει τα αγόρια και να αναγνωρίσει τις δύο σωρούς. Μέσα σε ένα βράδυ άλλαξε η ζωή του. Όταν συνήλθε μετά την κηδεία, μάζεψε τα δύο ορφανά παιδιά στο σπίτι του. Η γυναίκα του δεν είπε τίποτα όταν της το πρότεινε. Αναστέναξε όμως με νόημα. Κι ας ήταν αίμα της τα παιδιά. Είχαν στενέψει πολύ τα πράγματα τελευταία. Κάθε φορά που πληρωνόταν, τα χρήματα έφταναν μόνο για μια εβδομάδα. Είχαν βέβαια δικό του σπίτι, μα το πώς θα χωρούσαν 10 ψυχές στο τριάρι του πρώτου ορόφου, κοντά στα προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας, ένας Θεός το ήξερε. Τα παιδιά όταν ήρθαν στο νέο του σπίτι ήταν αρκετά μουδιασμένα. Μέρα με τη μέρα όμως έδειχναν πως ξαναβρήκαν την ηρεμία τους και τη γαλήνη. Αυτή η ηρεμία ωστόσο δεν κράτησε για πολύ. Ο μεγάλος ύστερα από λίγο καιρό παρουσίασε σημάδια μελαγχολίας που όλο ένα και χειροτέρευαν μέχρι που αναγκάστηκαν να τρέξουν σε γιατρούς. Η διάγνωση ήταν από όλους ίδια. Κατάθλιψη βαριάς μορφής που χρήζει νοσηλείας. Το παιδί μπήκε σπευσμένα στο εγινήτιο και εκείνος δίπλα του. Για 6 μήνες το καθημερινό πρόγραμμα ήταν σχολείο στο μεσημέρι, μετά νοσοκομείο σοργά το βράδυ και ύστερα σπίτι. Μόνο τα Σαββατοκύριακα άλλαζε το πρόγραμμα αφού είχε πιο πολλές ώρες στη διάθεσή του για να πηγαίνει στο εγινήτιο. Πέρασαν έτσι 6 μήνες με πολύ πόνο, πολύ δάκρυ και πολύ προσευχή. Και όταν ήρθε η διαβεβαίωση των γιατρών ότι ο πληγωμένος αητός μπορούσε να βγει από το σιδερένιο κλουβί, ήρθε το δεύτερο χαστούκι. Και αυτή τη φορά πόνεσε πιο πολύ. Ένα απόγευμα βγαίνοντας από το στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού, δεν άφησε την αγαπημένη του εκπομπή ούτε και τις δύσκολες ώρες της ασθένειας του παιδιού, είδε στον προθάλαμο ένα γνωστό του κληρικό συνεργάτη του σταθμού. «Ευλογημένε, τι έμαθα από την...» «Μάζεψες 2 ξένα αγόρια στο σπίτι, έχεις 5 κορίτσια, πάει φωτιά με τάχυρα». Η ευσεβής κυρία του φιλοπτώχου που φρόντιζε πάντα για την ηθική ζωή των μελών της ενορίας είχε προλάβει τα νέα και δεν σταμάτησε εκεί. Όταν άκουγε να επαινούν το δάσκαλο με τα μεγάλα προβλήματα και την ακόμα μεγαλύτερη καρδιά, έλεγε με νόημα: «Δεν φτάνει να φαινόμαστε καλοί, πρέπει και να είμαστε». Πήγε να πει κάτι, αλλά ο πατήρ μπήκε βιαστικά στο θάλαμο των ηχογραφήσεων. Τον επόμενο χρόνο τα οικονομικά ζόρισαν ακόμα πιο πολύ. Η μεγάλη του κόρη δεν κατάφερε να περάσει στη σχολή που ήθελε και σχεδίασε να ξαναδώσει. Οι δίδυμες ήταν και εκείνες υποψήφιες, μαζί στην ίδια τάξη και ο ανιψιός του. 4 φροντιστήρια, 4 απλά έξοδα. Η μεγάλη κόρη δεν ήθελε να τον επιβαρύνει. Έψαχνε δουλειά για να μπορεί να καλύπτει τα έξοδα του φροντιστηρίου, αλλά δεν ήταν εύκολο. Και εκείνος όλο έγραφε, μουτζούρωνε και γέμιζε χαρτιά με νούμερα, αλλά δεν κατάφερνε να μειώσει τα έξοδα. Πάνω στο γραφείο του υπήρχε ένα υπόλευκο πλακουτσό βοτσαλάκι που είχε πάνω γραμμένη τη φράση: «Ε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό ημών παραθώμεθα. Ενθύμιο όμορφων στιγμών μιας φοιτητικής κατασκήνωσης». Του άρεσε πολύ να το βλέπει αυτό το ενθύμιο, του άρεσε να λέει αυτή τη φράση στις εκπομπές του. Μα τώρα ήταν σαν να τον ηρωνευόταν αυτό το υπόλευκο πλακουτσόβο τσαλάκι. Έσφιξε το κομποσκινάκι στα χέρια του και έκλεισε τα μάτια.
«Σε ζητούν στο τηλέφωνο», τον διέκοψε η γυναίκα του. «Ήταν ένας φίλος του, πολύτεκνος κι εκείνος. Του πήρε για να του πει τα νέα. Ψηφίστηκε, λέει, νόμος που ευνοεί τις οικογένειες των πολυτέκνων, των αναπήρων και της εθνικής αντίστασης. Μπορούσε να διοριστεί ένα μέλος της οικογένειας σε υπουργείο, τράπεζα ή δημόσιο οργανισμό. Ήταν ο καιρός των παχιών αγελάδων, των αθρώων διορισμών και της πλαστής ευμάρειας. Αργότερα το συνειδητοποίησε αυτό και αυτός και όλοι. Σε μια εβδομάδα είχε μαζέψει όλα τα δικαιολογητικά και πήγε σε ένα παλιό και καταθλιπτικό κτίριο κοντά στην Ομόνοια για να τα καταθέσει στο όνομα της μεγάλης κόρης. Το γραφείο των αιτήσεων ήταν στο δεύτερο όροφο, αλλά η ουρά έφτανε στο ισόγειο. Δεν θυμάται πόση ώρα περίμενε υπομονετικά για να ανέβει μισό όροφο. Κουράγιο, έλεγε μέσα του και συνέχιζε. Αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό ημών παραθώμεθα. «Εσείς εδώ?» τον διέκοψε μια γνώριμη φωνή. Ήταν η κοπέλα που έκανε κατηχητικό στην ενορία του. Ήξερε καλά την οικογένειά του. «Ναι, έμαθα

υποψήφια με το κόμμα της αντιπολίτευσης. Ποιος από εσάς θα αρνιόταν διορισμό στο άνεργο παιδί του, στα λόγια είμαστε όλοι καλοί. Και ύστερα γύρισε σε εκείνον και συνέχισε φανερά εκνευρισμένη. Δεν έχω δίκιο, συνάδελφε. Εκείνος ήταν αλλού. Προσπάθησε να καταλάβει στην αρχή τι γίνεται. Όταν το συνειδητοποίησε, έμεινε σιωπηλός για μερικά δευτερόλεπτα και μετά είπε ήσυχα: «Έχεις δίκιο, καλή μου». Και συνέχισε να εκπέμπει αλλού. 30 χρόνια μετά, το μικρό διαμέρισμα κοντά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας παραμένει όπως ήταν. Μόνο οι ένικοι μειώθηκαν. Έμειναν εκείνος και η γυναίκα του. Η γιαγιά πριν από πολλά χρόνια, μια Κυριακή πρωί μετά την εκκλησία, έφυγε για την αγκαλιά του Θεού. Τα δύο αγόρια εργάζονται ως πολιτικό προσωπικό στο στρατό. Η υγεία του είναι πλήρως αποκαταστημένη. Ευτυχώς η γενεσιουργός αιτία ήταν περιβαλλοντική και όχι γενετική, είπε χαρακτηριστικά ο διευθυντής της κλινικής του Αιγινήτιο για το μεγάλο αγόρι, που είναι παντρεμένος και έχει 3 χαριτωμένα παιδιά. Και ο μικρός έχει άλλα 2. Η μεγάλη κόρη διευθύνει μια τράπεζα στην Κύπρο. Οι δίδυμες είναι εκπαιδευτικοί. Η μικρή σπούδασε οικονομικά, αλλά δεν εργάζεται. Της αρέσει να μεγαλώνει τα 7 παιδιά της. Η πρώτη τελευταία έγινε μοναχή στο μοναστήρι που ήταν η νονά της και στο οποίο της άρεσε πολύ να περνά τα καλοκαίρια. Στο μικρό γραφειάκι του όλα άλλαξαν. Δεν υπάρχουν πια στίβες με τετράδια και αδιόρθωτα τεστ, μόνο κάνα 2 βιβλία, τα φάρμακα της πίεσης και της χοληστερίνης και το υπόλευκο πλακουτσό βοτσαλάκι με τη φράση «Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό ημών παραθώμεθα».

Το κρίμα του παπά. Ήτανε παραμονή του Σταυρού όταν ο Νικολής ο Κουτσουδάκης, ο έμπορας από το μελί της Ερυθρέας, ήρθε να αγοράσει σταφίδα από τον Μποϊνάκη. Καβάλα στο άλογο, ηλιοψημένος και αγέροχος, μπήκε στο χωριό και κατευθύνθηκε στο σπίτι του Τζανί του Χατζηπαυλή. Δεν πρόλαβε να ξεκαβαλικέψει όταν άνοιξε η αυλόπορτα και φάνηκε ο νοικοκύρης. «Χος γκελντί, Νικολή, έτοιμος είμαι, πάμε». «Για βάς, για βάς, δεν βιάζομαι, Τζανί». Εκείνη την ώρα πρόβαλε από το παραθύρι του πάνω ρόφου ένα μελαχρινό κοριτσίστικο προσωπάκι. Με ξέπλεκα μακριά μαλλιά, μα κοιτώντας τον ξένο, βιάστηκε να κρυφτεί πίσω από τις δαντελένιες κουρτίνες. «Ωραίο σπίτι έχεις, Τζανί», είπε αμήχανα ο Νικολής. «Πάμε, μη χάνουμε χρόνο», απάντησε εκείνος. Πήγαν στο χωράφι, είδε ο Νικολής τη σταφίδα, κανονίσανε την τιμή και τη μέρα της παραλαβής και πήραν το δρόμο του γυρισμού. Γύρισε στο σπίτι του ο Τζανής, βγήκε από το χωριό ο Νικολής, μα ύστερα από μερικά μέτρα άλλαξε πορεία και έφτασε στην πίσω μεριά του αρχοντικού του Τζανί. Περίμενε κάμποση ώρα με τα μάτια κολλημένα στα ασφαλιστά παραθύρια. Μια όμορφη και λαριστή φωνή τον έκανε να τεντώσει τα αυτιά. «Μπεγκλεντίμ ντεγκελντεμίν». Έμεινε εκεί ούτε ξέρει πόση ώρα για να ακούσει αυτήν την αγγελική φωνή και να δει πίσω από το φράχτη το μελαχρινό προσωπάκι με τα σγουρά μαύρα μαλλιά και την ελιά στο μάγουλο. Ξημέρωσε η άλλη μέρα του Σταυρού. Κανείς δεν πήγαινε στα χωράφια τούτη τη μέρα ούτε στα ζώα. Μόνο στην εκκλησιά το πρωί πήγαιναν για να λειτουργηθούνε και να πάρουνε βασιλικό για να πιάσουν προζύμι οι κυράδες. Κατά το μεσημέρι ο Νικολής φάνηκε ξανά στον Μποϊνάκη. Πήγε κατευθείαν στο σπίτι του Χατζηπαυλή και χτύπησε την πόρτα. Δεν περίμενε τέτοια τύχη. Του άνοιξε το αγγελικό προσωπάκι και του είπε χαμογελώντας. «Τον πατέρα θέτε, μια στιγμούλα να τον εφωνάξω». Παραξενεύτηκε ο Τζανής αν τον είδε, μα δεν έβαλε κακό με το νου του όταν του είπε ο Νικολής πως μπέρδεψε τη μέρα. «Μερσίνα, άμε τράταρε τον ξένο». Έφυγε το μερσινιό και γύρισε με ένα πιατελάκι με γλυκό τζάνερο και ένα ποτήρι κρυστάλλινο με νερό πάνω στον ασημένιο δίσκο. Της χαμογέλασε αμήχανα και εκείνη του γέλασε αθώα πριν γυρίσει στον

Ντάτης. «Πόσα παιδιά έχεις, Τζανή?» «Τρία κορίτσια και ένα γόρι. Το Μερσινιό είναι η μεγαλύτερη, έκλεισε τα 12. Από κοντά πάνε και τ' άλλα». «Να σου ζήσουν», είπε με κρυφή χαρά ο Τζανής, αφού ο Νικολής του δόκει άθελά τόσες πληροφορίες ήθελε να μάθει. Την άλλη μέρα, τη συμφωνημένη ώρα, ξανάρθε στον Μποϊνάκι ο Νικολής με το κάρο για να παραλάβει τη σταφίδα. Δεν ήρθε όμως μόνος του, μαζί του ήταν όλη η παρέα του με άλογα. Την ώρα που οι δύο άντρες έκαναν την αγοραπολισία, δύο γεροδεμένα παλικάρια από την παρέα του Νικολή πήδηξαν το μαντρότυχο του σπιτιού. Χωρίς να το καταλάβει, η Μερσινιό βρέθηκε μακριά από τους δικούς της, παρέα με τον άγνωστο ξένο που είχε δει χθες και δύο φίλους του με τις πιστόλες στα χέρια καβάλα στα άλογα. Τα πράγματα όμως δεν γίνηκαν όπως τα υπολόγιζε ο Νικολής. Τα νέα διαδόθηκαν αμέσως στα γύρω χωριά. Γίνηκε μεγάλο σούσουρο. Δεν έφτανε που ο Νικολής ήταν 17 χρόνια μεγαλύτερος από το Μερσινιό, ήταν και αραβωνιασμένος με τη συγχωριανή του τη Στάσα, μια πλούσια μεγαλοκοπέλα που του έκαμε προξενιό ο θείος του ο Δημητρός. Όχι μόνο το χωριό του, αλλά όλα τα γύρω χωριά του μήνυσαν πως δεν ήθελαν να στεφανωθεί στον τόπο τους. Κι ας είχαν την ανάγκη του, κι ας έμεναν οι σταφίδες απόλυτες στα λόνια. Ύστερα από δύο μερών περιπλάνηση έφτασε στη Σκάλα, το παραθαλάσσιο χωριό της μάνας του. Πήγαν σε ένα παλιό έρημο σπίτι στην άκρη του χωριού που ήταν πρίκα της θείας του της Αγλαΐας. Έμειναν εκεί μερικές μέρες. Έπρεπε όμως κάποια στιγμή να φύγει, να μπαρκάρει για την πόλη, να πουλήσει τη σταφίδα που είχε μαζέψει. Απόμεινε μόνη Μερσινιό στο έρημο σπίτι. Στη βδομάδα γύρισε ο Νικολής, με έπρεπε να ξαναφύγει. Τον κοίταξε με τα μεγάλα μαύρα μάτια της και δεν είχε κουράγιο πια ούτε να του μιλήσει. Έτσι πέρασαν οι μέρες, οι βδομάδες, ο Νικολής πήγαινε ερχόταν στην πόλη και το Μερσινιό μαράζωνε μόνο στο έρημο σπίτι. Εφημέριος στη Σκάλα ήταν ένας αγαθός ιερέας ο Παπασταύρος. Έμαθε για το κλέψιμο της Μερσινιός και μέρες τον τυρανούσε η σκέψη τι θα απογίνει με το ζευγάρι. Ένα βράδυ χτύπησε την πόρτα του Νικολή και της Μερσίνας. «Είναι κακό του το που έκαμες, Νικολή, μα τώρα πια ούτε να γυρίσεις πίσω μπορείς, ούτε και να ζείτε έτσι», είπε. Και χωρίς περιστροφές και μισόλογα τους πρότεινε να τους παντρέψει. «Παπά μου, θα έχεις κόντρα όλο το χωριό», είπε ο Νικολής. «Να μην έχω κόντρα το Θεό, γιέ μου, μόνο αυτό φοβούμαι. Οι άνθρωποι γρήγορα ξεχνούν», είπε ο παπάς. Μια βδομάδα μετά στο σπίτι του Παπασταύρου έγινε το μυστήριο. Πέντε άνθρωποι όλοι και όλοι ήταν εκεί. Ο Παπασταύρος, ο Νικολής με τη Μερσινιό, η παπαδιά η Καλουδιό που ήταν η κουμπάρα και η θυγατέρα της η Πινέλα που όλο τούτο τον καιρό πήγαινε να κάνει παρέα στη Μερσινιό και όλο δώρα της έφερνε από την παπαδιά. Η Μερσινιό, όμορφη και μελαγχολική, φορούσε ένα δαντελένιο φουστανάκι και ένα γιορτάνι για το λαιμό. Όλα δώρα της παπαδιάς. «Πρέπει να είσαι έμορφη στο γάμο σου», της είπε στολίζοντάς την. Έπειτα έκατσαν για να φάνε και να πιούνε στην υγεία των αιώνυμφων. Σύμφωνα με το έθιμο, έπρεπε ένα φαγητό να το έχει φτιάξει η νύφη με τα χεράκια της για να δείξει την οικοκυροσύνη της. Μα εκείνη ως τα χθες πήγαινε σχολείο και από δουλειές δεν ήξερε πολλές. Στο πατρικό της είχαν δύο θιάδες ανήπαντρες που έκαναν όλη τη λάτρα. Ντρεπόταν να ρωτήσει την παπαδιά για το φαγητό και ζήτησε τη γνώμη της Πινέλας. «Ου, πανεύκολο», είπε εκείνη χωρίς να το σκεφτεί πολύ, «να κάνουμε ντολμάδες για λαντζή». Την παραμονή του γάμου ρίχτηκαν και οι δυο στη δουλειά. Ζεμάτισαν τα κλιματόφυλλα, έφτιαξαν τη γέμιση και ξεκίνησαν να τα τυλίγουν. Μα τούτη συνταγή ήθελε έμπειρα χέρια και όχι τα λεπτοκαμωμένα και άπειρα χεράκια της Μερσινιός. Έτσι, όταν άνοιξε το χαρανί για να καμαρώσει τους κόπους της, είδε με απογοήτευση όχι ντολμαδάκια, μα ένα πιλάφι ανακατεμένο με κλιματόφυλλα. «Πινέλα», φώναξε τρομαγμένη, «οι ντολμάδες άνοιξαν. Τι θα κάμω με τώρα?» «Ου», την καθησύχασε η Πινέλα. «Η γιαγιά μου, η Δεσπινιό, έλεγε πως άμα ανοίξεις το χαρανί, πρέπει να πεις το πιστεύω τρεις φορές και τότε είναι ώρα να τους κατεβάσει από τη φωτιά». «Τι να κάνει, Μερσινιό», είπε με ευλάβεια τρεις φορές το πιστεύω και με αγωνία, κοίταξε ξανά το χαρανί. Το πιλάφι είχε πλέον απλωθεί για τα καλά. «Μάλλον πρέπει να ξαναπούμε το πιστεύω», πρότεινε η Πινέλα. Το κάναν κι αυτό, αλλά το ρύζι με τα μυρωδικά κόντευε να γίνει λαπάς. Είχε βραδιάσει. Άλλα υλικά δεν είχαν και έτσι θέλοντας και μη έβαλαν το χαρανί στο φανάρι που διατηρούσαν τα φαγητά. Την άλλη μέρα όταν ήρθε η ώρα να στρώσουν το γαμήλιο τραπέζι, η Μερσινιό παρακολουθούσε την Πινέλα να σερβίρει στην πορσελάνινη πιατέλα τον νηφιάτικο φαγητό. «Ω», φώναξε ενθουσιασμένος ο Παπασταύρος, «το φαγητό της νύφης, δώσε μου κόρη να δοκιμάσω». Και μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων γέμισε το πιάτο του και με την πρώτη μπουκιά είπε γελαστός. «Μπράβο κόρη μου για την οστιμιά του.
Τα δύο κορίτσια κοιτάχτηκαν, αλλά δεν τόλμησε καμιά να δοκιμάσει. Αρκέστηκαν στις άλλες λιχουδιές που η αγάπη της παπαδιάς είχε ετοιμάσει. Πιλάφι με κουραντί, ρόστο, σουρά και μπουρέκι. Ήρθε η ώρα του γλυκού. «Παπά, βάλε στο πιάτο σου κανταΐφι», είπε η παπαδιά. «Σε λίγο», απάντησε τάχα ανόρεχτα εκείνος. «Μόνο λίγους ντολμάδες ακόμα θα ήθελα». Και δεν δοκίμασε κανένα άλλο φαγητό ή γλυκό εκείνη τη μέρα για να γλυκάνει την καρδιά του νιόπαντρου κοριτσιού. Στο χρόνο πάνω ήρθε το μωρό. Σαν εμαθεύτηκε πως θα το βγάζανε τζανί, λύγησε ο πεθερός και τους μήνυσε να έρθουν να μείνουν στον Μποϊνάκι. Σβήστηκαν με μιας οι έχθρες, ξεχάστηκαν τα πικρά λόγια που είχαν υποθεί. Τώρα έμεναν στο πατρικό της και τίποτα πια δεν έλειπε από τη Μερσίνα. Τίποτα μέχρι εκείνο το ζεστό μεσημέρι του Αυγούστου. Ήτανε μόνη στο σπίτι με το μικρό, όταν μπήκαν αλαφιασμένοι οι γονείς της με τον Νικολή και τα παιδιά. «Οι τσέτες, έρχονται οι τσέτες». Ο Τελώνης ο Αχμέτ, ο μοναδικός Τούρκος που ζούσε στη Σκάλα, μόλις είχε γυρίσει από τη Σμύρνη και είδε με τα μάτια του το μεγάλο κακό. «Φύγετε να γλιτώσετε. Οι τσέτες έκαψαν τη Σμύρνη. Πάει η Γκιουζέλη Σμύρ. Δεν θα αργήσουν να φτάσουν και εδώ», τους είπε με την αγωνία ζωγραφισμένη στα μάτια του. Ο Αχμέτ δεν ξεχώριζε από Ρωμιούς. Ούτε στα φερσίματα ούτε σε τίποτα. Ήταν Τούρκος, αλλά αυτό δεν τον εμπόδιζε κάθε χρόνο του Αΐ Γεωργιού να έρχεται στο εκκλησάκι και να ανάβει μια λαμπάδα ίσα με τον πόη του. Ούτε που κατάλαβε η Μερσινιό πότε ετοίμασαν τους μπόγους με τα εικονίσματα, τα σημικά, τα ρούχα, κατέβηκαν στη Σκάλα και μπήκαν όλοι μαζί στην πλατσέρα του Νικολή. Σε μιαν ώρα βγήκαν στη Χίο. Ο Νικολής γύρισε αμέσως πίσω. Στην προκυμαία εκατοντάδες άνθρωποι είχαν φτάσει από τα πιο μακρινά χωριά και με τον τρόμο στα μάτια περίμεναν τη σωτηρία από τη θάλασσα. Μπροστά, μπροστά, ο Παπασταύρος. «Γιέ μου, παπά μου, πού είναι η παπαδιά με την πινέλα? Μπείτε γρήγορα μέσα να βγούμε απέναντι». «Όχι, γιέ μας, μπουν οι άλλοι, εγώ θα κάτσω εδώ δά, μέχρι να φύγει και ο τελευταίος χριστιανός και μετά θα φύγω». «Μα παπά μου, όλοι αυτοί δεν είναι από την ενορία σου». «Είναι από τη μεγάλη ενορία του Χριστού, παιδί μου, μην επιμένεις, θα μείνω». Τρία μερόνυχτα ο Νικολής με την πλατσέρα πήγαινε και έφερνε κόσμο. Κι όλο έφταναν χριστιανοί τρομαγμένοι σαν τα κυνηγημένα πουλάκια. Ο Παπασταύρος εκεί βράχος. Στήριζε, προσευχόταν, καθοδηγούσε. Την τρίτη μέρα το απόγευμα δεν υπήρχε πια κανείς χριστιανός στην προκυμαία. Ήταν έτοιμος να μπει ο Παπασταύρος στην πλατσέρα. Στην προκυμαία είχαν μείνει μόνο ο Αχμέτ, η Αϊσέ, η γυναίκα του και τα δύο παιδιά τους. Έκλεγαν. «Θα μας σκοτώσουν οι τσέτες», έλεγε μέσα στα αναφιλητά της η Αϊσέ. «Ξέρουν πως συμπαθάμε τους Ρωμιούς». «Παπασταύρο, πάρε μας μαζί σου να γλιτώσουμε», είπε ικετευτικά ο Αχμέτ. «Πάρε μας», είπαν τα δυο μικρά. «Τι θα απογίνουν τέσσερις Τούρκοι στην Ελλάδα», συλλογίστηκε προς στιγμήν ο παπάς, αλλά δεν είχε καιρό για άλλες σκέψεις. «Αμέτε», είπε αποφασιστικά και τους έγνεψε να πάνε στο πλοίο. Μπήκαν μέσα μόνο με τα ρούχα τους και την ελπίδα της σωτηρίας. Στοιχεία ο κόσμος πολλής από τη Σμύρνη και τα γύρω χωριά περίμενε στο λιμάνι. Άλλοι έκλεγαν, άλλοι σταυροκοπιόντουσαν, άλλοι ήταν αμίλητοι. Μικρά παιδιά τρομαγμένα πιάνονταν σφιχτά από το φουστάνι της μάνας τους. Παντού πόνος και θλίψη. «Ένας Τούρκος», φώναξε κάποιος δείχνοντας τον Αχμέτ. Μονομιά στο πονεμένο πλήθος γίνηκε αγριεμένος όχλος που ζητούσε εκδίκηση για τις απίστευτες φρικαλαιότητες που είχε ζήσει. «Αδέλφια μου, για το Θεό», φώναξε τρομαγμένος ο Παπασταύρος. Έκανε το σώμα του ασπίδα για να προστατέψει τον έρημο τον Αχμέτ, που νόμισε πως ήρθε το τέλος του. Το βραδάκι, όταν ηρέμησαν τα πράγματα, έσμιξαν στο σπίτι ενός εμπόρου, γνωστού του Νικολή, η οικογένεια του Χατζηπαυλή, η Μερσινιό με τον Νικολή και το μωρό και η οικογένεια του Παπασταύρου. Εκεί βρήκε καταφύγιο και η οικογένεια του Αχμέτ. «Παπά μου», είπε ο Αχμέτ κάποια στιγμή, «ο πόλεμος κάνει θεριά τους ανθρώπους. Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Εκεί που ήμασταν κινδύνευα από τους τσέτες. Μα και εδώ φοβούμαι. Θα γυρίσω πίσω και ο Γιώργης θα μας φυλάξει». Δύσκολες ώρες για όλους. Άλλα προστάζει ο νους και άλλα θέλει καρδιά. Μίλησαν όλοι, τελευταίος ο Παπασταύρος. Συμφώνησαν να τους φυγαδεύσουν τα ξημερώματα. Αποχαιρετίστηκαν με δάκρυα και πριν ανατείλει ο ήλιος, ο Νικολής με την πλατσέρα τους πήγε στα νότια παράλια της Ιωνίας μακριά από τη Σμύρνη και τους άφησε σε μια έρημη ακτή. 40 χρόνια μετά, ένα κυριακάτικο πρωινό, ένα παλικάρι φτάνει βιαστικά στα σκαλιά του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά στη χώρα. Κάνει το σταυρό του και χωρίς να ανάψει κερί, πάει κατευθείαν στη βορεινή πόρτα του ιερού και ανοίγει διστακτικά. Ο παπαγαπητός του κάνει νεύμα να μπει. «Πού είναι ο δεσπότης?», ρωτά με αγωνία. «Σε λίγο έρχεται», απαντά ο παπάς.
Πείτε του, τον ζητά ο παππούς μου ο Παπασταύρος. Είναι ανήσυχος από χθες βράδυ. Όταν τελείωσε η λειτουργία, δεν έκατσε ο Δεσπότης για καφέ όπως συνήθιζε. Μπήκε στο αυτοκίνητο και πήγε κατευθείαν στο σπίτι του Παπασταύρου. Τον βρήκε ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Δέσποτα, συγχώρεσέ με που σε ενοχλώ και πάλι. Μανά, τις προάλλες που εξομολογήθηκα, ξέχασα τούτο να σε ρωτήσω. Είναι αμαρτία που μνημονεύω Τούρκους. Απόρρισε ο Δεσπότης, αλλά δεν μίλησε. Στην αρχή τους έβαζα στους ζωντανούς, μα δεν ήξερα αν ζήσανε. Και τους είχα και στα δυο χαρτιά μετά των τέκνων. Ούτε που θυμούμαι πώς τα λέγαν τα μικράκια. Ο Άι Γιώργης να τους έχει κοντά του. Ούτε τώρα μίλησε ο Δεσπότης. Μόνο πήρε αργά-αργά τα λιπόσαρκα χέρια του Παπασταύρου και τα φίλησε με περισσή συγκίνηση και αγάπη.

Και προχωράμε στο τελευταίο μας κεφάλαιο για σήμερα με τίτλο «Όλου του κόσμου τα παιδιά και τελευταία τα δικά μου». Είναι εύκολο να ξεριζωθείς από το σπίτι σου, από τη βολή σου με γυναίκα και τρία κουτσούβελα και να πας σε έναν ξένο τόπο για τουλάχιστον ένα χρόνο άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Ας είναι καλά το Υπουργείο Παιδείας που εκπονεί για μας, χωρίς εμάς το πρόγραμμα για αναπληρωτές και ορομίσθιους καθηγητές «Γνωρίζω την Ελλάδα». Τη μια χρονιά βρίσκεσαι στη Θηρασιά. Εσείς την έχετε ματακούσει? Ούτε κι εγώ, μέχρι που πήγα εκεί για να μαζέψω μόρια, μόνος, εντελώς μόνος, και η γυναίκα μου στην Αθήνα, έγκυος στο τρίτο παιδί. Τη δεύτερη χρονιά σε καλύτερη θέση, στη Σύφνο. Δεν λέω, πέρασα πολύ ωραία, αλλά με τεράστιο τίμημα. Την οικονομική αιμορραγία από το πηγενέλα κάθε δύο εβδομάδες. Και η γυναίκα μου, πάλι μόνη της, με τρία πλέον παιδιά. Την τρίτη χρονιά μου έκατσε το τζόκερ των αναπληρωτών. Για πρώτη φορά διορίστηκα σε στεριά. Τώρα θα μπορούσαμε να είμαστε όλοι μαζί. Με απόσπαση η γυναίκα μου λόγω συνυπηρέτησης που ήταν δημόσιος υπάλληλος και από κοντά και τα παιδιά. Η χαρά μου μετριαζόταν βέβαια αφού με είχαν τοποθετήσει στα άγια χώματα. Όποιος λέει άκουγε το όνομα της περιοχής έκανε το σταυρό του. Τώρα που το ξανασκέφτομαι έχοντας μεγάλη χρονική απόσταση που με κάνει να βλέπω πιο καθαρά όλα όσα έζησα εκεί, μπορώ να πω σχεδόν με βεβαιότητα ότι δεν ζούσα κάτι διαφορετικό από ό,τι έζησα στις άλλες επαρχίες. Παντού η κλειστή κοινωνία με τα καλά και τα σχημά της, μακριά από το καλό και ταυτόχρονα μακριά από το κακό. Με τους συναδέλφους και το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου δεν είχα πολλά πολλά. Ούτε ήθελα, μα ήταν και ανώφελο να χτίζεις μια φιλία με ημερομηνία λήξεως. Απέφευγα να παίρνω μέρος σε συζητήσεις που γίνονταν στο γραφείο την ώρα των διαλυμάτων, παράλληλοι μονόλογοι που ο καθένας προσπαθούσε να μεταβάλει τους άλλους σε ακροατήριο. Ιδιαίτερα όταν ερχόταν η συζήτηση για θέματα που απαιτούσαν βαθιά γνώση και όχι επιπόλαιη αντιμετώπιση καφενιακού τύπου, τότε προτιμούσα να μην μιλώ καθόλου. Έφευγα διακριτικά από το γραφείο ή έκανα πως ήμουν απασχολημένος με κάτι. Γενικά δεν είμαι των αντιπαραθέσεων, είμαι low profile, όπως λένε οι μαθητές. Τώρα, μετά από χρόνια, αναρωτιέμαι πού σταματούσε η σύνεση και πού ξεκινούσε η δειλία μου στο να αντιμετωπίσω ιδεολειψίες και βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις για πράγματα που αγγίζουν κοσμοθεωρίες και θρησκευτικά πιστεύω, και φοβάμαι πως δεν θα βρω την απάντηση. Έκανα εξαίρεση και μίλησα για πρώτη φορά όταν συζητήσαμε σε μια κουβέντα στο μεγάλο διάλειμμα για το πώς θα γιορτάζαμε την 25η Μαρτίου, αν θα πηγαίναμε τα παιδιά για εκκλησιασμό και διάφορα άλλα. Τότε λοιπόν πήρα το λόγο εντελώς αυθόρμητα. Δεν τους είπα τσιτάτα ούτε χιλιοϊπωμένα συνθήματα. Μίλησα απλώς για το πώς το αισθάνομαι και πώς το σκέφτομαι, χωρίς να κουνάω το δάχτυλο σε κανέναν και χωρίς να θέλω να πείσω. Παραξενεύτηκα όταν κανείς δεν αντέδρασε, τουλάχιστον φανερά. Η απόφαση που πάρθηκε, όχι απλώς με πλειοψηφία αλλά ομόφωνα, δεν με ικανοποίησε, μόνο με ενθουσίασε. Την άλλη μέρα στο διάλειμμα με πλησίασε σχεδόν συνωμοτικά η Μαριάνθη, η καθαρίστρια του σχολείου μας. «Κύρ Σωτήρη, να σου πω, ποιο από τα δύο βιβλιαράκια διαβάζουν τώρα στους χαιρετισμούς?» Και πάλι συνωμοτικά έβγαλε από μια σακούλα το βιβλιαράκι του ακαθίστου ύμνου και ένα βιβλιαράκι με την παράκληση. «Όλο τα μπερδεύω», συνέχισε ντροπαλά. Και εγώ τα μπέρδευα, της είπε ενθαρρυντικά και της έδειξα το βιβλιαράκι με τον ακάθιστο ύμνο. «Δεν λένε από λίγο κάθε φορά, ε? Βάλε μου σημάδι τι θα πούνε τώρα στους πρώτους χαιρετισμούς», είπε χωρίς να πάρει αναπνοή η Μαριάνθη. Της έβαλε ένα συνδετήρα στην πρώτη στάση και άλλον ένα στο τέλος της δέλτα στάσης για να ξέρει τι θα πούν μετά την πρώτη στάση. Με τη Μαριάνθη ένιωθα πιο κοντά από όσο με τους συναδέλφους μου. Όχι γιατί μια ζωή με πάντα με την ομάδα που χάνει, μια ζωή κόντρα στις ταξικότητες και στη διανοητική νομενκλατούρα, αλλά να γιατί αυτή η γυναικούλα που μιλούσε σε όλους τον ενικό, κυρ Βασίλη μου, κυρατασία μου, και ας ήταν απέναντί της ο διευθυντής ή υποδιευθύντρια, είχε μια αυθεντικότητα σπάνια και μια καλοσύνη έμφυτη. Από τότε λέγαμε 2-3 κουβέντες παραπάνω με τη Μαριάνθη και κάθε μέρα που περνούσε την εκτιμούσα όλο και περισσότερο. Μια φορά κάναμε λόγο για τα παιδιά. Εκείνη είχε καταφέρει μετά από πάρα πολλά χρόνια να κάνει δίδυμα. Μιλούσε γι' αυτά και γελούσε ολόκληρη. «Να σου ζήσουν, Μαριάνθη», της είπα. «Όλου του κόσμου τα παιδιά», μου απάντησε σχεδόν ένοχα. Αργότερα παρατήρησα πως κάθε φορά που κάποιος της ευχόταν κάτι για τα παιδιά της, η απάντηση ήταν ίδια και απαράλλαχτη. «Όλου του κόσμου τα παιδιά». Ίδιος ήταν πάντα και ο τόνος της φωνής της, σαν να αισθανόταν άσχημα αν ευτυχήσουν μόνο τα δικά της παιδιά και όχι μαζί με εκείνα και όλου του κόσμου.
Η έκπληξή μου και ο θαυμασμός μου για τη Μαριάνθη μεγάλωσαν όταν εντελώς τυχαία έμαθα από ένα συνάδελφο πως όχι μόνο η Μαριάνθη, μα πολλές πάμπολες μανάδες του τόπου είχαν την ίδια απάντηση όταν κάποιος τους ευχόταν κάτι για τα παιδιά τους. «Μόνο που η καθαρίστρια του σχολείου σας δεν τη λέει ολόκληρη την απάντηση», μου είπε με νόημα. Και συνέχισε. «Όλου του κόσμου τα παιδιά και τελευταία τα δικά μου», έλεγε η μάνα μου συγχωρεμένη. «Ναι, αλλά το λένε με την καρδιά τους ή μιμούνται αυτούς που επικαλούνται την Παναγία όταν φρενάρει απότομα το λεωφορείο και στην επόμενη στιγμή βλαστημούν τη μεγάλη μάνα». Σκέφτηκα και ευθύς έδωσα την απάντηση μόνος μου. Ας το έλεγα κι εγώ και ας μην το εννοούσα. «Όταν θέλεις να αποκτήσεις κάτι, να κάνεις παρέα με ανθρώπους που το έχουν», έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Είχα ελπίδα δηλαδή εγώ που έκανα παρέα με τη Μαριάνθη. Και τελευταία τα δικά μου. Ένιωσα τόση ντροπή. Δεν το είχα ποτέ ζητήσει από το Θεό. Δεν το είχα ποτέ σκεφτεί εγώ που ήξερα απίστευτες λεπτομέρειες από τη ζωή κάθε Αγίου. Εγώ που έλεγα απ' έξω ολόκληρα χωρία από το Ευαγγέλιο. Εγώ που μπορούσα να κάνω κύκλο μελέτης Αγίας Γραφής απροετοίμαστος. Έτσι μου είχε πει κάποτε κάποιος και είχα καμαρώσει ο ταλέπορος. Βρέθηκε μια Μαριάνθη από τα Άγια Χώματα να με προσγειώσει, γιατί εγώ ήξερα το Ευαγγέλιο στα λόγια, ενώ εκείνη το ήξερε στην πράξη. «Μαριάνθη, μισή τη λες τη φράση», της είπα την άλλη μέρα γελώντας. «Δεν τη λέω μισή, τη λέω από μέσα μου», είπε σχεδόν απολογητικά και μετά χαμογέλασε. Με τη Μαριάνθη χαθήκαμε όταν την άλλη χρονιά διορίστηκα αλλού, με την ελπίδα πάντα πως θα έρθω κάποια στιγμή στην Αθήνα. Όταν χαιρετηθήκαμε ανταλλάξαμε ενθύμια σαν να ήμασταν έφηβοι. Εκείνη κράτησε τρισευτυχισμένη όλα τα θρησκευτικά βιβλία που είχα κουβαλήσει εκείνη τη χρονιά μαζί μου. Εγώ κράτησα ένα πλεχτό σεμεδάκι που κοσμεί από τότε το κομωδίνο δίπλα στο κρεβάτι μου. Μάρτις του 2020, με ανάμεικτα συναισθήματα δέχτηκα να συνοδεύσω τη γυναίκα μου που συμμετείχε σε μια επιτροπή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα πήγαινε στα Άγια Χώματα, εκεί που ζήσαμε πριν από 25 χρόνια μαζί με τα 3 από τα 5 παιδιά μας για μερικούς μήνες. Εκεί που έμαθα το Ευαγγέλιο στην πράξη από μια καθαρίστρια που μπέρδευε τον ακάθιστο ύμνο με την παράκληση. Η τύχη μου χαμογέλασε σχεδόν προκλητικά με το που πρωτομπήκαμε στο ξενοδοχείο που θα μέναμε. Ο πρώτος άνθρωπος που αντικρίσαμε ήταν η Μαριάνθη. Ακολούθησαν αγκαλιές, σφιχτές αγκαλιές και δάκρυα αυθόρμητα. Είχε πιάσει πλέον μόνιμη δουλειά σε ξενοδοχείο, αφού στο σχολείο δεν της ανανέωσαν τη σύμβαση. «Τι κάνουν τα παιδιά σας?», ρώτησε με έκδηλο ενδιαφέρον. «Δόξα τω Θεώ, έχουμε 5 παιδιά πια. Όλα έχουν τις δικές τους οικογένειες. Να είναι καλά όπου να είναι. Όλου του κόσμου τα παιδιά, Μαριάνθη», της απάντησα. «Τόσα χρόνια μετά σχεδόν συνήθισα να το λέω και προσπαθώ να το εννοώ. Και τα δικά μας τελευταία», συμπλήρωσε η Μαριάνθη με νόημα. «Αλήθεια, τα δικά σου είναι εδώ, θα τα δούμε?», ρώτησα. «Όχι, το κορίτσι τέλειωσε την ιατρική και κάνει μεταπτυχιακό. Ο γιος τελείωσε πολιτικό της νομικής, έκανε και κάτι, να δεις πώς το λένε, που μπορείς να διδάξεις μετά. Και τώρα κάνει το στρατιωτικό του. Μας είπε κι άλλα που έκαναν την καρδιά μου να φτερουγήσει. Πως εδώ και πολλά χρόνια πάει σε έναν πνευματικό και αναπαύεται πολύ. Πριν φύγουμε ανταλλάξαμε τηλέφωνα για να μην χαθούμε ξανά. Την επόμενη μέρα συνοδεύσαμε ένα ζευγάρι μέχρι το κτέλ. Κουβέντα στην κουβέντα είπαμε για τη Μαριάνθη. «Η καημένη», είπε ο άντρας. «Μας είπε η κυρία στη ρεσεψιόν πως η κόρη της είναι εγκλωβισμένη στην Ιταλία σε ένα νοσοκομείο με αρρώστους από τον ιό. Και ο γιος της είναι στα σύνορα στο Νεύρο. Δύσκολα, πολύ δύσκολα και για τα δύο παιδιά. Όλοι θαυμάζουν το κουράγιο της. Η μόνη φορά που λύγησε ήταν όταν έδειξε στην τηλεόραση ένα παλικάρι αποκαμωμένο να είναι σοργιασμένο σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου. Μόνο τότε δάκρυσε και είπε η ευχή της μανούλας του να τον σκεπάζει. Δεν μπόρεσε ούτε μια λέξη να αρθρώσω στο άκουσμα των νέων που μάθαμε. Δεν είχα το κουράγιο ούτε όταν γυρίσαμε στην Αθήνα να σηκώσω το τηλέφωνο και να της πω δύο λόγια. Δεν ήξερα τι να της πω. Διπλή γιορτή σήμερα, της Παναγίας και της Πατρίδας, μα όχι σαν άλλες χρονιές. Κλεισμένος και αποκλεισμένος ένα διαμέρισμα 52 τετραγωνικών μέτρων, βλέπω από τον υπολογιστή τη λειτουργία και με πιάνει το παράπονο. Να, τώρα βλέπω τον ιερέα να θυμιατίζει το στασιδάκι που καθόμουν πριν από μερικές μέρες, το βράδυ της δεύτερης Κυριακής των Νηστιών, στον υπέροχο κατανυκτικό Εσπερινό. Ποιος θα μου έλεγε πως θα ήταν ο τελευταίος για φέτος? Αναρωτιέμαι πότε θα ξανανοίξει η αυλόπορτα του μοναστηριού για να ζήσουμε όλα αυτά που μέχρι πριν από μερικές μέρες ζούσαμε και που δεν υποψιαζόμασταν πόσο πλούσιοι ήμασταν.
Μοναδική ελπίδα μας είναι τώρα πως εκεί, στην αριστερή κόγχη του ιερού, ο γέροντας θα βγάλει από το πρόσφορο ένα ψυχουλάκι για τον καθέναν από μας, για να κουμπίσουμε στο Χριστό, στην Παναγία μας, στους αγγέλους μας, στους Αγίους, όλοι οι αδελφοί της στρατευωμένης και της τριαμβεύουσας εκκλησίας, όλοι μαζί πάνω στο Άγιο Δισκάριο. Μεγαλυνεύει που να τώρα που θα τελειώσει η λειτουργία ο γέροντας θα ενώσει τις μερίδες μας το Άγιο Ποτήριο και θα οικετεύσει. Απόπλενον Κύριε τα αμαρτήματα των ενθάδε μνημονευθέντων δούλων σου το αίμα τί σου το Αγίο. Δεν μπορώ να κάνω κάτι για τις ψυχούλες που παλεύουν με το θάνατο σε κάποια μεθ, ούτε για τους ήρωες με τις λευκές στολές. Ούτε. Αυτό που θα κάνω είναι κάθε βράδυ στις 10 να γονατίζω και να λέω με λαχτάρα «Κύριε ημώνη σου Χριστέ ελέησον τον κόσμο σου», όπως μας προέτρεψαν εκείνοι που έχουν την ευθύνη των αποφάσεων σε τούτες τις δύσκολες ώρες. Και θα συμπληρώνω από μόνος μου. Παναγιά μου και τα παιδιά της Μαριάνθης και όλα τα παιδιά του κόσμου και τελευταία τα δικά μου.

Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή, πρώτη από το νέο κύκλο εκπομπών, μέσα από το έργο «Μια στάλα ουρανός» της κυρίας Νίκης Κατσιάπη, των εκδόσεων ΕΑΡ, και θα ήταν παράληψή μου να μην αναφέρω τις ευχαριστίες μου και την ευγνωμοσύνη μου στη συγγραφέα του βιβλίου για την ευγενική της παραχώρηση να διαβάσουμε αυτό το βιβλίο στην εκπομπή μας. Μέχρι την ερχόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετούμε με αγάπη. Ακούσατε την εκπομπή «Προβλήματα αγωγής». Την εκπομπή παρουσίασε η φιλόλογος Φωτεινή Δερμεντζοπούλου.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Προς Γαλάτας, κεφάλαιον τρίτον. Ω ανόητη Γαλάτε, τι σημάσαι βάσκανε τη αληθεία, μη πείθεστε, εις κατοφθαλμούς Ιησούς Χριστός προεγράφει εν εμήνη σταυρωμένος. Τούτο μόνον θέλω μαθήν αφημών. Εξέργω νόμου το πνεύμα ελάβετε ή εξακοής πίστεως. Ούτως ανόητη εστέ. Εναρξάμενη πνεύμα την ίν σαρκή επιτελείστε. Το σάφτα επάθετε εκεί, ήγε και εκεί. Οούν επιχορηγών ημίν το πνεύμα και ενεργών δυνάμεις εν ημίν, εξέργου νόμου ή εξακοής πίστεως. Καθώς Αβραάμ επίστευσε το Θεό και ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνην. Γινώσκεται άρα ότι η εκπίστεως ούτε εις είναι η Αβραάμ. Προειδούσα δε η γραφή ότι εκπίστεως δικαιεί τα έθνη ο Θεός, προευγγελίσατε το Αβραάμ ότι ενευλογηθήσονται εν σύ πάντα τα έθνη, ώστε οι εκπίστεως ευλογούνται συν το πιστό Αβραάμ. Όσοι γάρ, εξέργω νόμου εισήν υποκατάραν εισή. Γέγραπτε γάρ, επικατάρατος πάσος ούκ εμένει εν πάση της γεγραμμένης εν το βιβλίο του νόμου του ποιήσε αυτά. Ότι δε εν νόμο ουδείς δικαιούται παρά το Θεό δήλων, ότι ο δίκαιος εκπίστεως ζήσετε. Ο δε νόμος ούκ έστην εκπίστεως, αλλοποιήσας αυτά άνθρωπος ζήσετε εν αυτής. Χριστός ημάς εξηγόρασεν εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος υπέρ ημών κατάρα. Γέγραπτε γάρ, επικατάρατος πάσο κρεμάμενος επί ξύλου. Είναι εις τα έθνη η ευλογία του Αβραάμ γέννητε εν Χριστώ Ιησού, είναι την επαγγελίαν του πνεύματος λάβομεν δια της πίστεως. Αδελφοί, κατά άνθρωπον λέγω, όμως ανθρώπου και κυρωμένην διαθήκην, ουδείς αθετή ή επιδιατάσσεται. Το δε Αβραάμ ερέθησανε επαγγελία για το σπέρματι αυτού. Ού λέγει και τη σπέρμασιν ως επί πολλών, αλλά ως εφενός και το σπέρματί σου, ως έστι Χριστός. Τούτο δε λέγω, διαθήκην προκεκυρωμένην υπό του Θεού εις Χριστόν, ο μεταέτη 430 γεγονός νόμος ού κακηρή, εις το καταργήσε την επαγγελίαν. Ήγαρ εκ νόμου η κληρονομία ουκέτη εξ επαγγελίας. Το δε Αβραάμ δι' επαγγελίας και χάριστε ο Θεός. Τι ούν ο νόμος, τον παραβάσεων χάριν προσετέθη, άχρησου έλθει το σπέρμα ο επίγγελτε διαταγής δι' αγγέλων εν χειρή μεσίτου. Ο δε μεσίτης, ενός ουκ έστην, ο δε Θεός εις έστην. Ο ούν νόμος κατά των επαγγελιών του Θεού, μη γέννητο. Ήγαρε δόθη νόμος ο δυνάμενος ζωοποιήσε, όντως αν εκ νόμου είναι η δικαιοσύνη. Αλλά συνέκλεισεν η γραφή τα πάντα υπό αμαρτίαν, ή να η επαγγελία εκ πίστεως Ιησού Χριστού δοθεί της πιστεύουση. Πρόδε του ελθύν την πίστην υπό νόμον εφρουρούμεθα συγκεκλεισμένη στην μέλουσαν πίστην αποκαλυφθήνε. Ώστε ο νόμος, παιδαγωγός ημών γέγον εις Χριστών, ή να εκ πίστεως δικαιωθώμεν. Ελθούσις δε της πίστεως σου και τι υπό παιδαγωγώνες μεν. Πάντες γαριή Θεού εστέδια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Όσοι γάρις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Ουκ ένι Ιουδαίος, ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος, ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλη, πάντες γαριμείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Είδε ημείς Χριστού, άρα το Αβραάμ σπέρμα εστέ και κατ' επαγγελίαν κληρονόμη. Κεφάλαιο τρίτο. Ανόητοι Γαλάτες, ποιος σας μάτιασε και δεν πιστεύετε στην αλήθεια? Εσείς, μπροστά στα μάτια των οποίων ζωγράφισα με το κήρυγμά μου τόσο ζωντανά τον Ιησού Χριστό σταυρωμένο. Αυτό θέλω μόνο να μου πείτε. Τηρώντας τον νόμο δεχτήκατε το πνεύμα ή ακούγοντας το κήρυγμα και πιστεύοντας? Τόσο ανόητοι είστε. Αρχίσατε με την εμπειρία του πνεύματος, πώς τώρα καταλήγετε να εμπιστεύεστε στις ανθρώπινες δυνάμεις? Όλες οι εμπειρίες σας πήγαν χαμένες? Ελπίζω να μην πήγαν χαμένες. Το Θεό, ο οποίος σας χορηγεί το πνεύμα και κάνει θαύματα στις συνάξεις σας, τον ξέρετε από την τήρηση του νόμου ή από το κήρυγμα που πιστέψατε? Το ίδιο και ο Αβραάμ, σύμφωνα με τη Γραφή, πίστεψε στο Θεό και για αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο. Μάθετε λοιπόν ποιοι είναι γνήσιοι απόγονοι του Αβραάμ. Είναι όσοι εμπιστεύονται στο Θεό όπως εκείνος. Και η Γραφή, προβλέποντας πως ο Θεός θα σώσει τα έθνη με την πίστη, έδωσε από πριν στον Αβραάμ
το ελπιδοφόρο μήνυμα ότι θα ευλογηθούν στο πρόσωπό του όλα τα έθνη. Συνεπώς, όσοι εμπιστεύονται στο Θεό, ευλογούνται μαζί με τον πιστό Αβραάμ. Αντίθετα, όσοι στηρίζουν την ελπίδα τους στην τήρηση του νόμου, βρίσκονται κάτω από την κατάρα. Γιατί αναφέρεται στη Γραφή. Καταραμένος όποιος δεν μένει πιστός σ' όλα όσα είναι γραμμένα στο βιβλίο του νόμου και δεν τα τηρεί. Κι είναι ολοφάνερο πως με τον νόμο κανένας δεν πετυχαίνει τη σωτηρία από το Θεό, αφού, σύμφωνα με τη Γραφή, ο δίκαιος εξαιτίας της πίστεώς του θα ζήσει. Ο νόμος όμως δεν δέχεται ότι σώζεται κανείς από την πίστη. Παρότι ο άνθρωπος που τηρεί τις εντολές, αυτός θα ζήσει από αυτές. Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, αφού έγινε αυτός κατάρα για χάρη μας. Γιατί είναι γραμμένο, καταραμένος όποιος κρεμιέται πάνω σε ξύλο. Η ευλογία λοιπόν του Αβραάμ έρχεται με τον Ιησού Χριστό στα έθνη. Κι έτσι με την πίστη αποκτούμε το πνεύμα που υποσχέθηκε ο Θεός. Θα χρησιμοποιήσω ένα ανθρώπινο παράδειγμα, αδελφοί μου. Κανένας βέβαια δεν μπορεί να ακυρώσει μια έγκυρη ανθρώπινη διαθήκη ή να προσθέσει κάτι σε αυτήν. Οι επαγγελίες λοιπόν δόθηκαν ως διαθήκη στον Αβραάμ και στον απόγονό του. Η Γραφή δεν λέει και στους απογόνους όπως θα έκανε αν εννοούσε πολλούς, αλλά μιλάει για έναν. Και στον απόγονό σου. Αυτός ο απόγονος είναι ο Χριστός. Να τι θέλω να πω. Αυτή τη διαθήκη που την επικύρωσε προηγουμένως ο Θεός και αναφερόταν στο πρόσωπο του Χριστού, δεν μπορεί ο νόμος που ήρθε ύστερα από 430 χρόνια να την ακυρώσει, καταργώντας έτσι τις υποσχέσεις του Θεού. Γιατί φυσικά η κληρονομία δεν σχετίζεται πια με την επαγγελία, αν μπορεί να αποκτηθεί με την τήρηση του νόμου. Είναι όμως βέβαιο πως ο Θεός έδωσε τη χάρη του στον Αβραάμ με την επαγγελία. Τότε γιατί δόθηκε ο νόμος? Προστέθηκε για να φανεί πόσο πολύ παραβαίνουν οι άνθρωποι το θέλημα του Θεού. Ίσχυσε όμως ως ότου να έρθει ο απόγονος του Αβραάμ, για τον οποίο μιλούσε η υπόσχεση του Θεού. Ο νόμος δόθηκε με τη μεσολάβηση αγγέλων με το χέρι ενός μεσίτη. Ο μεσίτης όμως είναι περιττός όταν υπάρχει ένα μόνο πρόσωπο. Και το ένα αυτό πρόσωπο είναι ο Θεός. Είναι λοιπόν αντίθετος ο νόμος προς τις υποσχέσεις του Θεού? Καθόλου. Πάντως, αν ο νόμος που δόθηκε στους ανθρώπους είχε τη δύναμη να δίνει ζωή, η σωτηρία θα προερχόταν πραγματικά από τον νόμο. Η Γραφή όμως διακηρύττει πως όλοι οι άνθρωποι είναι υπόδουλοι στην αμαρτία. Αυτό σημαίνει πως η υπόσχεση για σωτηρία δόθηκε σε όσους πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Πραγματικά, πριν έρθει ο Χριστός, μας φρουρούσε ο νόμος. Ήμασταν φυλακισμένοι, ώσπου να φανερωθεί ο μελλοντικός σωτήρας μας. Ο νόμος λοιπόν ήταν σκληρός παιδονόμος για μας, ώσπου εμφανίστηκε ο Χριστός, οπότε η πίστη μας αυτόν μας χάρισε τη σωτηρία. Τώρα όμως που ήρθε ο Χριστός, δεν είμαστε πια υπόδουλοι στον νόμο. Είστε λοιπόν όλοι παιδιά του Θεού, αφού πιστεύετε στον Ιησού Χριστό. Και αυτό γιατί όσοι βαφτιστήκατε στο όνομα του Χριστού, έχετε ντυθεί το Χριστό. Δεν υπάρχει πια Ιουδαίος και ειδωλολάτρης. Δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος. Δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα. Όλοι σας είστε ένας χάρη στον Ιησού Χριστό. Και αφού ανήκετε στο Χριστό, είστε απόγονοι του Αβραάμ και κληρονόμοι της ζωής, όπως την υποσχέθηκε ο Θεός. Προς Γαλάτας, κεφάλαιον τέταρτον. Λέγω δε, εφόσον χρόνον ο κληρονόμος νήπιος εστίν, ουδέν διαφέρει δούλου, κύριος πάντονον, αλλά υπό επιτρόπους εστί και οικονόμους άχρη της προθεσμίας του πατρός. Ούτω και εμείς, ότε είμεν νήπιοι, υπό τα στοιχεία του κόσμου είμεν δεδουλωμένοι. Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσία να απολάβομεν. Ότι δε έστε ιή, εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών κράζων. Αβά ο Πατήρ,
ώστε ουκέτι η δούλος αλλιώς, είδε Υιός και κληρονόμος Θεού δια Χριστού. Αλλά τότε μεν ουκ ειδότες Θεών εδουλεύσατε της μη φύσιους οι θεείς. Νυν δε γνώντες Θεών, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού, πώς επιστρέφετε πάλιν επί τα ασθενή και πτωχά στοιχεία, εις πάλιν άνωθεν δουλεύειν θέλετε. Ημέρας παρατηρήστε και μήνας και καιρούς και ενί αυτούς. Φοβούμε ημάς, μήποτε οικεί και κοπία καείς ημάς. Γίνεστε ως εγώ, ότι καγώ ως ημείς αδελφοί δέομαι ημών. Ουδέν με ειδικήσατε. Είδατε δε ότι διασθένειαν της αρκός ευγγελισάμην ημίν το πρώτερον. Και των πειρασμών μου το εν της αρκή μου ουκ εξουθενήσατε. Ουδέ εξεπτήσατε, αλλός άγγελον Θεού εδέξαστέ με, ως Χριστόν Ιησού. Τι σου είναι ο μακαρισμός ημών? Μαρτυρώγαν ημίν, ότι ή δυνατόν τους οφθαλμούς ημών εξορίσαντε σαν εδώ κατέμι. Ώστε εχθρός ημών γέγονα αληθεύων ημίν. Ζηλούσιν ημάς ου καλός, αλλά εκλείσε ημάς θέλουσιν, ή να αυτούς ζηλούτε. Καλόν δε το ζηλούστε εν καλό πάντοτε και μη μόνον εν το παρήνε με προς ημάς. Τεκνία μου, ους πάλιν οδύνο, άχρησού μορφωθεί Χριστός εν ημίν. Ήθελον δε παρήνε προς ημάς, άρτη και αλλάξε την φωνή μου, ότι απορούμε εν ημίν. Λέγετε μη υπό νόμων θέλοντες είναι. Το νόμον ουκ ακούετε. Γέγραπτε γάρ, ότι Αβραάμ δύο Υιούς έσχεν. Ένα εκ της παιδίσκης και ένα εκ της ελευθέρας. Αλλωμέν εκ της παιδίσκης κατά σάρκα γεγέννητε, ο δε εκ της ελευθέρας δια της επαγγελίας. Άτι να έστεινα λιγορούμενα. Άφτε γάρ εισι δύο διαθήκε. Μία μεν από όρους Σινά εις δουλείαν γενώσα, ήτης εστιν άγαρ. Το γαράγαρ Σινά όρος εστίν εν τη Αραβία. Συστοιχή δε την είναι Ιερουσαλήμ δουλεύει δε μετά των τέκνων αυτής. Ιδεάνο Ιερουσαλήμ, ελευθέρα εστίν, ήτης εστί μήτυρ πάντων ημών. Γέγραπτε γάρ, εφράνθη τη στήρα Ιού τίκτουσα, ρίξον και βόησον Ιού κοδίνουσα, ότι πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον ήτης εχούσι στον άνδρα. Ημείς δε αδελφοί, κατά Ισαάκ επαγγελίας τέκνα εσμέν, αλλώς περ τότε ο κατασάρκα γεννηθεί σε δύο και τον καταπνεύμα, ούτω και νυν. Αλλά τι λέγει η γραφή? Έκβαλε την παιδίσκην και τον ιόν αυτής. Ου μη γαρ κληρονομήσει ο ιός της παιδίσκης μετά του ιού της ελευθέρας. Άρα αδελφοί, ουκ εσμέν παιδίσκης τέκνα, αλλά της ελευθέρας. Κεφάλαιο τέταρτο. Να τι θέλω να πω. Όσον καιρό ο κληρονόμος είναι ανήλικος, δεν διαφέρει σε τίποτε από ένα δούλο. Είναι βέβαια ιδιοκτήτης των πάντων, εξαρτάται όμως από επιτρόπους και διαχειριστές, ως την προθεσμία που καθόρισε ο πατέρας. Έτσι κι εμείς, όταν ήμασταν ανήλικοι, ήμασταν υπόδουλοι στα στοιχεία του κόσμου. Όταν όμως έφτασε η ώρα που είχε καθορίσει ο Θεός, απέστειλε το γιο του. Γεννήθηκε από μια γυναίκα και υποτάχθηκε στον νόμο για να εξαγοράσει αυτούς που ήταν υπόδουλοι στον νόμο για να γίνουμε παιδιά του Θεού. Και επειδή πραγματικά είστε παιδιά του, ο Θεός απέστειλε το πνεύμα του Υιού στις καρδιές μας και αυτό φωνάζει «Αβά, πατέρα μου». Συνεπώς δεν είσαι πια δούλος, αλλά παιδί του Θεού. Και ως παιδί του που είσαι, θα γίνεις κληρονόμος του δια του Χριστού. Παλιότερα βέβαια δεν γνωρίζατε το Θεό και είχατε υποδουλθεί σε είδωλα, σε ψεύτικες θεότητες. Τώρα όμως που γνωρίσατε το Θεό, ή σωστότερα τώρα που σας γνώρισε ο Θεός, γιατί ξαναγυρίζετε στα ασθενικά και ανίσχυρα στοιχεία? Γιατί θέλετε να υποδουλθείτε πάλι σε αυτά? Γιατί δίνετε ξεχωριστή σημασία σε ορισμένες μέρες, μήνες, εποχές και χρόνια? Φοβάμαι πως μάταια κοπίασα για σας. Σας παρακαλώ, αδερφοί μου, γίνετε σαν και εμένα, γιατί κι εγώ κάποτε ήμουν σαν εσάς. Ποτέ ως τώρα δεν μου δώσατε αφορμή για παράπονα. Θυμάστε πως πρωτοκήρυξα στον τόπο σας. Αναγκάστηκα από μια αρρώστια να μείνω κοντά σας. Δεν έγινε όμως αφορμή αυτή η σωματική μου δοκιμασία να με περιφρονήσετε ή να με συγχαθείτε. Αντίθετα, με δεχτήκατε σαν άγγελο Θεού, σαν τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Πού είναι όμως τώρα εκείνος ο ενθουσιασμός σας? Μπορώ να το βεβαιώσω πως τότε, αν μπορούσατε, θα βγάζατε και τα μάτια σας να μου τα δώσετε.
Δηλαδή τώρα έγινα εχθρός σας επειδή σας λέω την αλήθεια? Οι ταραξίες δείχνουν ζήλο για σας, όχι όμως με καλό σκοπό. Θέλουν να σας απομακρύνουν από μένα για να προσκοληθείτε σε αυτούς. Καλό όμως θα ήταν να δείχνετε το ζήλο σας για το καλό πάντοτε. Και όχι μόνο όταν είμαι κοντά σας. Παιδιά μου, για σας πάλι περνώ τους πόνους της γένας, ώσπου να διαμορφωθεί μέσα σας ο Χριστός. Πολύ θα ήθελα τώρα να ήμουν κοντά σας και να αλλάξω τον τόνο μου, γιατί με έχετε φέρει σε δύσκολη θέση. Και πέστε μου, εσείς που θέλετε να ζείτε υπόδουλοι στον νόμο, δεν ακούτε τι διακηρύττει ο ίδιος ο νόμος? Λέει δηλαδή η Γραφή πως ο Αβραάμ απέκτησε δύο γιους, έναν από τη δούλη και έναν από την ελεύθερη γυναίκα του. Ο γιος της δούλης όμως γεννήθηκε σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους, ενώ ο γιος της ελεύθερης σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού. Αυτά πρέπει να τα καταλάβουμε σαν μια εικόνα. Οι γυναίκες δηλαδή είναι οι δύο διαθήκες. Η μία στο όρος Σινά που γεννάει δούλους και αυτή είναι η Άγαρ. Η Άγαρ συμβολίζει το όρος Σινά στην Αραβία και αντιστοιχεί στην τωρινή Ιερουσαλήμ, που πραγματικά είναι υπόδουλη, αυτή και τα παιδιά της. Αντίθετα, η ουράνια Ιερουσαλήμ είναι ελεύθερη και αυτή είναι μητέρα όλων μας. Λέει σχετικά η Γραφή: «Να χαίρεσαι στήρα, εσύ που δεν γεννάς. Φώναξε και κράξε με χαρά, εσύ που δεν κυλοπονάς. Γιατί είναι περισσότερα της διωγμένης τα παιδιά παρά εκείνης που έχει τον άντρα. Εμείς, αδερφοί μου, είμαστε παιδιά της υποσχέσεως του Θεού, όπως ο Ισαάκ. Όπως όμως τότε ο γεννημένος σύμφωνα με τη φυσική τάξη καταδίω και τον γεννημένο σύμφωνα με την πνευματική τάξη, έτσι γίνεται και τώρα. Αλλά τι λέει η Γραφή? Διώξε τη δούλη και το γιο της, γιατί δεν θα γίνει κληρονόμος ο γιος της δούλης μαζί με το γιο της ελεύθερης. Δεν είμαστε λοιπόν, αδερφοί μου, παιδιά δούλης, αλλά της ελεύθερης γυναίκας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκτη το πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικριμών σου εξάλληψον τα νόμιμά μου. Επιπλείον πλήνω με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμων ο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις εμ ημίτηρ μου. Η δουγάρ αλήθην ηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτίείς μια αγαλία συγκέφρωσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σουδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Ότι ή θέλησας θυσία έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσομαι της κατεβαίνουσης λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσε κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένα και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτών σοι. Κύριε προσε κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σοι ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γηνός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθάπερι λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σέτη Θεοτόκον, την αη μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσή που δι' επέστη ο ασώματο λέω τα πυρογά μου. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού κορίντα λιώτο όλο εν σίω και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δουλ μορφήν. Εξίσταμε κραυγάζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αυτά χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις το βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνω των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς ρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξό σου της φωνής δυσπαράδεκτόμ την ψυχή φαίνεται, ασπόρουγα συλλήψεως την κύση, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνη παρθένο ζητούσα, ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνουν αγνών ιών, πώς αισθείται εκθήνε δυνατό λέξον μη. Προσύνε εκείνος έφυσε, με φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.

0: Χαίρε ό,τι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ό,τι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αμφιβόλων οσόφων Ιωσήφε ταράχθη, πως να γαμών σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε μαθώδες του σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων, την έσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώνες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων νεκρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θηρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερό της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος νόρισμα, χαίρε διείς εγινώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθη με δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτοι κολούθησαν έγλοι, και ως λίγνο κρατούνες αυτών δι' αυτού ηρεύουν κατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαρδαίων εχαίρεστη της Παρθέν τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέδος αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάς την κάμνος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραν απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε ή του βαρβόρου ιωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι πέστεψαν στη Βαβυλών, εκτελέσαντες το χρησμόν και κηρύξαντες σε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο, φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδου στο σκότος. Τα γαρίδουλα ταύτη σωτήρ μη ενεγκατάστου νησχή πέπτο κέν, ή τούτο δεριστέντε σεβόν προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτ στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του ζυψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγό της εν σκότη, χαίρε σκέπτου του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγης του Νάρη των Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσεις, νεφανείς οκτήσεις, η μύτης παυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περί ναύθωρον, είναι το θαύμα βλέποντες, υμνήσωμεν αυτιβώοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στεύς εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευκοιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε οικειοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα ρήτρωτην εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεώνων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντες, ξενοθόμη του κόσμου, τον νουν εις ουράνο μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός επηγείς εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ερκείσαι προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνου δόλων απείνα περίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκίου, μετάβασης δε τοπική γέγονε,

0: Και τόκος εκ παρθένου Θεού λείπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιο του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλήστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πας προς των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκουσος ηχθείας αφώνους ορών πίση Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέει το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν, χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόβ ζυκνίουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εγνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς το θελόντος οθήνε, χαίρε λιμήν το του βιπλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμον, ο τον όλο κοσμήτωρ, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήρθε, και επιμείνει πάχνος Θεός. Διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γατόμιου καλέσα, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας, χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσκρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αχνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόνιν φεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφαστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος απασιτάτε στην εκτείνεστε σπέβδο το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου, εις θα ρίθμους γάρ τη ψάμωδας, αν προσφέρω μέση βασιλεύα Άγιου, δεν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάς ημίν της ιβώς, είναι αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα της εν σκότη φανής, αν ορώ με την Αγία Παρθένων, το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόση θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφο των ανατέλης φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα το ρήπον. Χαίρε λουτήρε πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατή κοινών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρίος συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ Χριστοθήσα το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρον τετρόπαια, χαίρε διείς εχρή καταπίπτουση, Χαίρε χρωτώστε μου θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, τεκούσα των πάντων Αγίων, Αγιώτατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, τεκούσα των πάντων Αγίων, Αγιώτατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, τεκούσα των πάντων Αγίων, Αγιώτατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης ρίτλωσε κολάσεως του συμβόοντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγόταν κητήρια, ως λυτρωθήσα το δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έκουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιεμέν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποίον αεί με θυμών κατά της ίνεπι οικίαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών, τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύρα εν και δύσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτριμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και εστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών ημφεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρης λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεουμήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι δύο θερμοί προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσι μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψουν τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον ούν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμην τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίζεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ σύν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύν γαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσετο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δόεις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου τη καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος. Πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν σκέπασόν με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την είπα αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα Συ Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμ του τιμή και ζώπιου σταυρού προστασίες των τιμίων υπουρανίου δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμή ενδόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών οίκονος μετανοείται, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των τυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενίες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης.
1: Κύριε ελέησον, αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Υπό την σύνευς πλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκεν.

Η γέννησή σου, Παναγιά, Παρθένε Θεοτόκε, χαρά μεγάλη εμείνησε σ' όλη την οικουμένη. Γιατί από σένα ανέτειλε δικαιοσύνης ήλιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός μας. Και την κατάρα έλυσε και έδωσε ευλογία. Τον θάνατο κατήργησε και δώρησε σε όλους εκείνη την πραγματική ζωή που είναι αιώνια.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, εορτή της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας της Ενβάστα Αρκαδίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Ευγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της 5ης 10 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 και 4 το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου στο ξενοδοχείο Κάντια Μάρης στην Αμουδάρα.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, και ώρα 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Στις 10:30 το βράδυ της Κυριακής θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου. Στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση προς τον Τίμιο Σταυρό. Οι αρτοκλασίες θα ευλογούνται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από ώρας 12 το μεσημέρι έως 11 το βράδυ. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Ο μικρός ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Φορτέτσα Ηρακλείου. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Προεόρτιος Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιωακήμ Βενιανάκη. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί σε προσκύνηση απότμημα τιμίου ξύλου.
2: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στα Δαμάνια Μονοφατσίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας θα ψαλούν η Ιερά Παράκληση και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού.
3: Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει το Καθολικό της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βοσάκου της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Στις 10 το βράδυ της Κυριακής θα ψαλεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αγκύρας κύριος Γρηγόριος, εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο.

0: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Ψώσεως του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Σάρχου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην κορυφή του βουνού Στρούμπουλας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Χαρασού Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χουδετσίου Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσήφη. Στις 8.30 θα ψαλεί η παράκληση του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Ευζώπιου Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Δεμάτι Μονοφατσίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Παρνοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Φιλοθέου Πηγιάκη, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Στις 9 το βράδυ, στο προάβλιο της Εκκλησίας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Αλυσμόνητες πατρίδες, κριτικές ρίζες» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού, η Αρτεμισία. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ζαχαρίου Δαρούκα, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Μονής Βιάνου. Στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστεί ο παρακλητικός κανόνας του Τιμίου Σταυρού και κτητορικό μνημόσυνο.

Την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Νικήτα Ευγενίου και Χριστοφόρου στις Μεσαμπεγές Ηρακλείου, οδός Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, θα φιλέστατε.
0: Καλησπέρα, Σπύρο.
1: Ευχή σας να έχουμε πάντα.
0: Ευχή του Κυρίου. Καλώς ανταμώσαμε και πάλι εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για μία ακόμη εκπομπή μας, για μία ακόμη εκπομπή συζητώντας. Διανύουμε ήδη το Σεπτέμβριο μήνα, τον πρώτο μήνα του λεγόμενου εκκλησιαστικού έτους, έτσι, βέβαια πρωτοχρονιά για τα κοσμικά δεδομένα είναι η 1η Ιανουαρίου, έτσι, μην νομίζουμε ότι εμείς είμαστε κάτι που πέσαμε από τον ουρανό και έχουμε πρωτοχρονιά τώρα, απλά είναι η αρχή του εκκλησιαστικού έτους, από τα παλιά, από τα βεσδενά χρόνια που ήταν η αρχή της Ινδίκτου, κάτι που είχαν εφαρμόσει οι Λατίνοι, ναι, ναι. Έτσι, οι αρχαίοι Ρωμαίοι δηλαδή, και είχε να κάνει με τις φορολογίες που επέβαλε το Ρωμαϊκό κράτος στους υπηκόους, από τη λέξη ίντικο, και σιγά σιγά εξελινήσει και αυτό η δικτύων. Η αρχή λοιπόν της Ινδίκτου ήταν η αρχή του οικονομικού έτους, ας το πω έτσι, για τους αρχαίους Ρωμαίους. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν η διαδοχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, είναι η Νέα Ρώμη, είναι η Χριστιανική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, για να το πω καλύτερα, και γι' αυτό φυσικά υπάρχουν τόσα πράγματα που πέρασαν από την Παλαιά στη Νέα Ρώμη και από το Ανατολικό στο Δυτικό κράτος, που υπήρξαν και εποχές που ήταν και ενιαίο, όπως ξέρουμε. Λοιπόν, βρισκόμαστε λοιπόν στο Σεπτέμβριο, τον πρώτο εκκλησιαστικό μήνα, μάλλον τον πρώτο μήνα του εκκλησιαστικού έτους, το πω καλύτερα, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι δύο γιορτές χαρακτηρίζουν αυτό το μήνα. Η μία είναι η γέννηση της Θεοτόκου, την οποία ήδη γιορτάσαμε, και η άλλη γιορτή είναι αυτή της παγκοσμίου υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Υπάρχουν δύο υψώσεις, βέβαια, όπως το ξέρουμε. Η μία ήταν αυτή που έγινε επί των ημερών της Αγίας Ελένης, όταν ανεβρέθη ο Τίμιος Σταυρός, και η δεύτερη ύψωσης ήταν επί Πατριάρχου Ιεροσολύμων Αγίου Μακαρίου, ο οποίος υπεδέχθη τον Τίμιο Σταυρό, τον οποίο έφερε πίσω ο αυτοκράτορας Ηράκλειος. Τον είχαν κλέψει, όπως ξέρουμε, τον είχαν λαϊλατίσει οι Πέρσες, που ναι, εξαπέλυαν επιδρομές από την περιοχή τους προς τα δυτικά, σε όλη τη Μέση Ανατολή. Οι Πέρσες δεν ήταν τότε χριστιανοί. Για αρκετό διάστημα πριν εξισλαμιστούν, είχαν πολλοί εξ αυτών εκχριστιανιστεί, και έχουμε και μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας Πέρσες, όπως ο Ιάκωβος ο Πέρσης, ο Αναστάσιος ο Πέρσης, και άλλοι λοιπόν μάρτυρες και μεγάλο μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Αυτοί λοιπόν εκστράτευαν προς τα δυτικά, και οι εκστρατείες αυτές των Περσών έδωσαν και πλήθος μαρτύρων στην Εκκλησία μας. Γνωστές είναι οι σφαγές και οι ελεηλασίες που είχαν κάνει στη Λάβρα του Αγίου Σάβα, για παράδειγμα, ή στη Λάβρα του Αγίου Θεοδοσίου, και άλλα έτσι μεγάλα μοναστικά κέντρα της Ανατολής, τα οποία δέχτηκαν τη μανία και το σπαθί των Περσών, οι οποίοι ήταν ζωροάστρες, ήταν ειδωλολάτρες δηλαδή, ναι, τότε. Και σε μια από αυτές τις επιδρομές είχαν λαϊλατίσει την πόλη των Ιεροσολύμων και πήραν το Τίμιο Σταυρό. Όταν λοιπόν για δεύτερη φορά επέστρεψε, όταν μάλλον τον έφερε πίσω ο αυτοκράτορας Ηράκλειος, έγινε η δεύτερη ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Λοιπόν, αυτές οι δύο γιορτές, το γενέσιο της Θεοτόκου και η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, χαρακτηρίζουν το μήνα Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα, για την γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, η Εκκλησία προετοιμάζει πριν, αλλά και συνεχίζει και μετά την εορτή, να διατηρεί τη διδασκαλία περί Τιμίου Σταυρού και περί του τρόπου ζωής των χριστιανών, ο Σταυρικού. Γι' αυτό λοιπόν, εκτός από την κυριώνυμο ημέρα της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, υπάρχει η Κυριακή πρώτης υψώσεως, αλλά και η Κυριακή μετά την ύψωση, που έχουν κατάλληλα ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώσματα, που είναι σχετικά με το Σταυρό, με τη σημασία του Σταυρού στη ζωή μας, με με την έννοια του Σταυρού ως όπλου και ως συμβόλου και ως τρόπου ζωής, όπως διδάσκει η Εκκλησία μας. Εξαιτίας λοιπόν αυτού του μεγάλου εορταστικού γεγονότος που πλησιάζει σιγά σιγά και εφόσον θα συναντήσουμε πρωτίστως την Κυριακή πρώτης υψώσεως Τιμίου Σταυρού, σκέφτηκα με αφορμή το ευαγγελικό ανάγνωσμα εκείνης της ημέρας να κάνουμε έτσι την απόψινή μας εκπομπή προσεγγίζοντας το κείμενο αυτό του Ιερού Ευαγγελίου και προσπαθώντας να αποκομίσουμε τα μέγιστα δυνατά ωφέλη πνευματικά μέσα από αυτό. Να πούμε ότι το ευαγγελικό ανάγνωσμα εκείνης της ημέρας, δηλαδή της Κυριακής πρώτης υψώσεως Τιμίου Σταυρού, είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το τρίτο κεφάλαιο και είναι η στίχη 13 έως και 17. Μας εισάγει λοιπόν η Εκκλησία σε κλίμα σταυρικό με αυτό το ανάγνωσμα. Επειδή θα γιορτάσουμε μετά από λίγο την εορτή της υψώσεως Τιμίου Σταυρού και ήδη από την προηγούμενη Κυριακή τα βιβλικά αναγνώσματα έχουν ως θέμα τους το Σταυρό του Χριστού. Ένα θέμα που συνήθως θέλουμε να ξεχνάμε, καθώς ο Σταυρός δεν φέρνει τους πλέον ευχάριστους συνειρμούς. Σηκώνει μεγάλο Σταυρό, λέμε, όταν θέλουμε να περιγράψουμε ένα άνθρωπο που οι συγκυρίες της ζωής τον έχουν τσακίσει. Όμως ο Απόστολος Παύλος μας λέει κάτι που βρίσκεται στον αντίποδα αυτής της τοποθέτησης. Όσο για μένα, γράφει στην επιστολή του προς τους Γαλάτες, δεν θέλω άλλη αφορμή για κάφηση εκτός από το Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ενιδενή, λέει, δύνατε κακό, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτές τις αντιφατικές εκτιμήσεις σχετικά με το ποιο είναι το νόημα του Σταυρού θα προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε. Στη συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή που αναφέραμε γίνεται αναφορά σε ένα περιστατικό της Παλαιάς Διαθήκης. Ένα μάλλον ενιγματικό και ταυτόχρονα τρομακτικό επεισόδιο από τη ζωή του εκλεκτού λαού του Θεού, όπως ονομάζονταν οι Ισραηλίτες, βρίσκονται στην έρημο. Είναι τα χρόνια που ήταν περιπλανόμενοι στην έρημο της Χερσονήσου του Σινά. Είχανε απομακρυνθεί από τη δουλεία των Φαραώ, είχανε διασχίσει θαυματουργικά την Ερυθρά, βρεθήκανε λοιπόν στη Χερσόνησο του Σινά, στην οποία περιπλανήθηκαν 40 ολόκληρα χρόνια, όχι γιατί έχαναν τον δρόμο τους, αλλά ήταν αυτή η θέληση του Θεού με χρυσότου εξαλειφθούν πλήρως όλοι εκείνοι οι οποίοι, ενώ τους είχε εφιστεί στην προσοχή ο Μωυσής να προσδοκούν και να καρτερούν με προσευχή και με νηστεία και με προετοιμασία τον νόμο του Θεού, αυτοί έφτιαξαν ένα είδωλο και άρχισαν να το προσκυνούν. Γι' αυτό ο Θεός επέτρεψε και εξαλείφθηκαν όλοι τους. Αυτοί που διάβηκαν τον Ιορδάνη και μπήκαν στη γη της Ευαγγελίας ήταν τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Κανείς από εκείνη τη γενιά. Γι' αυτό το επέτρεψε ο Θεός αυτό. Λοιπόν, βρίσκονται λοιπόν στην έρημο και όπως τόσο συχνά κάνουν αρχίζουν τα παράπονα για τη ζωή τους. Την διαβάζουμε λοιπόν στο βιβλίο της Εξόδου. «Έτιους λέει της βρόσεως εντοστόματι αυτών εγόγγιζον. Ακόμη λέει είχαν το φαγητό στο στόμα τους και γόγγιζον κατά του Θεού και κατά του πιστού δούλου του Θεού, δηλαδή του Μωυσέως, του προφήτου Μωυσέως».
1: Εκεί που μιλάει για τον Ιούδα ο Ιμνός και λέει όντως τέκνον αυτόν τον
0: πατέρα. Ναι, γνήσιος απόγονος.
1: Γνήσιος απόγονος, ναι. Γιατί έφυγε ήδη με τη Θεία Κοινωνία στο στόμα του για να κάνει την προδοσία.
0: Κάνει παραλληλισμό ο Ιερός Συνόδος. Όπως οι πρόγονοι του, που είχαν ακόμη το μάνα ή τα ορτίκια ή όλα αυτά που τους έστελνε ο Θεός, είχαν ακόμη το φαγητό και όμως γόγγιζαν αιτιούς στις βρόσεως εν το στόματι αυτών. Ναι. Και ο άλλος είχε λάβει, ας πούμε, μοίραζε ο Χριστός τον άρτο που του είπε τούτο εστί, και με τον άρτο στο στόμα κατά του Χριστού εστράφηκε. Λοιπόν, για να επανέλθουμε σε αυτό που ξεκίνησα να λέω. Και όπως είχαν μάθει να κάνουν αυτό που έκαναν πάντοτε, αρχίζουν τα παράπονα για τη ζωή τους. Πόσο καλά περνούσαμε στην Αίγυπτο, τουλάχιστον δεν μας έλειπε το φαγητό. Είχαμε σίγουρη λοιπόν τροφή και ασφάλεια. Τι γυρεύουμε εδώ στην έρημο, πού είναι αυτή η περιβόητη γη της επαγγελίας. Εδώ θα αφήσουμε τα κόκαλά μας, όπως και έγινε βέβαια. Λέει, οι πατέρες ημών άφησαν τα κόλλα μόνο εν τη ερήμο. Οι πατέρες μας, λέει, τους είπε ο Χριστός, το διαβάζουμε στο κατά, άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο. Γιατί? Εξαιτίας αυτού του γογγισμού και της έλλειψης εμπιστοσύνης προς το Θεό, ο οποίος τους παρήγει τα πάντα. Όμως αυτοί εκεί, σκληροταράχυλοι και απερίθμητοι την καρδία. Λοιπόν, εδώ θα αφήσουμε τα κόκαλά μας και άλλα παρόμοια. Και αυτή τη φορά οι γογγισμοί δεν έχουν ως αποδέκτη μόνο το Μωυσή, τον αρχηγό και οδηγό τους σε αυτή την πορεία. Οι γογγισμοί αναφέρονται στον ίδιο το Θεό. Αμφισβητείται δηλαδή το σχέδιό του, η ασφλαχνία του και η προνοιά του. Και τότε ο Θεός στέλνει μια παιδαγωγική δοκιμασία. Η έρημος, καταρχάς γενικά στις έρημους υπάρχουν δηλητηριώδη φίδια, αλλά επιτρέπει ο Θεός η έρημος να γεμίσει φαρμακερά φίδια που δαγκώνουν τους Εβραίους, οι οποίοι κινδυνεύουν να πεθάνουν.
1: Και πεθαίνουν κιόλας.
0: Και πολλοί εξ αυτών πεθαίνουν. Στην απελπισία τους θα απευθυνθούν και πάλι στο Μωυσή. Θα του ζητήσουν να μεσολαβήσει, να ζητήσει τη σωτηρία από το Θεό. Μέχρι πριν λίγο εγόγγιζαν εναντίον του Θεού, και τώρα του λένε κάνε κάτι, βοήθησέ μας. Πόσο τους μοιάζομαι στα δύσκολα και εμείς θυμόμαστε το Θεό και τρέχουμε σε εκκλησίες, σε μοναστήρια, σε εικόνες και γονατίζουμε και κάνουμε τα σήματα. Και ο Θεός θα μας θέλει τίποτα από όλα αυτά, τίποτα από την καρδιά μας θέλει. Λοιπόν, το ζητούν να μεσολαβήσει λοιπόν και να ζητήσει σωτηρία από το Θεό. Και ο Μωυσής όντως θα προσευχηθεί και ο Θεός θα παρέμβει. Θα παρέμβει με έναν τρόπο περίεργο, αναπάντεχο, ενιγματικό. Θα μπορούσε απλώς να κάνει τα φύτια να εξαφανιστούν τόσο γρήγορα και ξαφνικά, όσο γρήγορα και ξαφνικά εμφανίστηκαν. Όμως δεν το κάνει. Κάνει κάτι άλλο. Τι κάνει? Δίνει εντολή να φτιάξουν ένα χάλκινο φίδι, να το στερεώσουν σε ένα ψηλό κοντάρι και να το υψώσουν σε ένα σημείο από όπου θα μπορούν να το βλέπουν όλοι οι Ισραηλίτες. όποιος δεχόταν δάγκωμα από το φίδι, από φίδι, και ατένιζε το ομοίωμα του χάλκινου Όφεως,
1: σωζόταν.
0: Σώζεται. Ναι. Πόσο παράδοξο να χρησιμοποιούνται τα φίδια από το Θεό ως εξ

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, στην σημερινή μας εκπομπή με αφορμή την μεγάλη ορθή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, ασχολούμαστε με το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, που είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και είχαμε πει λοιπόν ότι δέχτηκαν, όπως παρουσιάζεται στο Ευαγγέλιο, οι αρχαίοι Ισραηλίτες όντες στην έρημο του Σινά περιπλανόμενοι, δέχτηκαν ένα πολύ μεγάλο πειρασμό, ας το πούμε έτσι, λόγω της σκληροκαρδίας τους για τους γονισμούς τους, του γονισμού τους, δέχτηκαν επιθέσεις από δηλητηριώδη φίδια, και είδαμε ότι ενώ γόγγιζαν κατά του Θεού και του Μωυσή, τελικά του λένε προσευχή σου για μας, να επέμβει ο Θεός. Και είδαμε ότι ο Θεός επεμβαίνει με ένα πολύ περίεργο τρόπο. Αντί, ας πούμε, να μέσα στην παντοδυναμία του να εξαφανίσει, να δώσει εντολή, ας το πω, να εξαφανιστούν τα δηλητηριώδη φίδια, κάνει κάτι περίεργο, αναπάντεχο, ναι. Δίνει εντολή να φτιάξουν ένα ομοίωμα φιδιού χάλκινο, να το αναρτήσουν πάνω σε ένα κοντάρι, και αυτό πάνω σε ένα πολύ υψηλό σημείο, και όποιος δεχόταν επίθεση από φίδια, ταινίζοντας το ομοίωμα του φιδιού του χάλκινου, σώζεται.
1: Έχουν σημασία όλα αυτά, έχουν την ερμηνευτική τους, θα τα δούμε σε λίγο.
0: Πες μας πολύ. Λοιπόν, έτσι, να επεκτείνουμε λίγο τη σκέψη μας, την προσέγγιση μας όλο αυτό.
1: Να πούμε ότι τα φίδια ανήκουν στα πλάσματα, εκείνα που ο άνθρωπος φοβάται περισσότερο από όλα τα άλλα ζώα. Μας αηδιάζουν.
0: Αλήθεια το... είναι, ναι, αυτό, μέχρι, ναι, και σήμερα. Ας πούμε, το φίδι είναι κάτι πολύ...
1: Δεν αντέχουν οι περισσότεροι να τα δουν, πόσο μάλλον συγκεντρώσουν την προσοχή τους σε αυτά. Και στην περίπτωση των Εβραίων, τα φίδια δεν συμβολίζουν απλώς, αλλά προκαλούν το θάνατο. Αυτόν που κατά εξοχήν δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε, πόσο μάλλον να ταινίζουμε. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι διατύπωναν την άποψη πως μια ζωή πραγματικά φιλοσοφημένη δίνει τη δυνατότητα να μελετάμε το θάνατο, να έχουμε τη μελέτη θανάτου δηλαδή. Και σίγουρα η ύψωση του χάλκινου φιδιού αποσκοπεί σε αυτό. Αλλά μας δείχνει βέβαια και κάτι ακόμη πιο βαθύ. Μας λέει κάτι σχετικό με το τι σημαίνει να είσαι εκλεγμένος από το Θεό. Μας λέει πως αυτό είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, μια υπόθεση ζωής.

0: αγάπης και θανάτου. Το να ζήσεις σε ένα κόσμο δηλαδή γεμάτο δηλητηριώδη κάθε λογής, έτσι, φίδια, γίνεται ένα θέμα πίστης και εμπιστοσύνης στο Θεό. Όταν ο λαός του Θεού χάνει την εμπιστοσύνη του στο Θεό, τότε πεθαίνει. Η ιστορία όμως του λαού του Θεού δεν είναι μια τελειωμένη ιστορία που απλώς τη θυμόμαστε ιστορικά, νοσταλγικά ίσως, θρησκευτικά. Είναι μια ιστορία που συνεχίζεται. Στο Ευαγγέλιο της Κυριακής πρώτης υψώσεως βλέπουμε τον Κύριο να μιλά στο μαθητή τον Νικόδημο και να του λέει πως ο Μωυσής, όπως ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει και ο Υιός του ανθρώπου να υψωθεί.
1: Mm-hmm. Καθώς λοιπόν, ακριβώς,
0: για ποιο λόγο,
1: καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφεντη έρημο, ούτως και ο Υιός του ανθρώπου διψωθεί είναι.
0: Ο σκοπός είναι ο ίδιος. Και ποιος είναι ο σκοπός? Είναι η ζωή.
1: Η ζωή.
0: Όποιος πιστεύει σε Αυτόν δεν θα χαθεί, αλλά θα έχει ζωή αιώνια. Είναι δηλαδή μια υπόθεση ζωής και θανάτου.
1: Όχι, και μας θυμίζει, μου ήρθε τώρα στο μυαλό, τη Μεγάλη Πέμπτο βράδυ, που ψάλλουμε την ακολουθία των Αγίων Παθών, δηλαδή τον όρθρο της Μεγάλης Παρασκευής. Ναι, αν θυμάμαι καλά, είναι στα Απόστοιχα, που τελειώνει το κοινό των Αποστοίχων, που λέει «Ζωή».
0: Ήρθες Παρασκήν Κύριε και ουθάνατον.
1: Αυτό. Ζωή ήρθες Παρασκήν Κύριε και ουθάνατον. Κύριε, αναβαίνοντα το σταυρό. Ναι. Έτσι ξεκινάει αυτό. Δηλαδή με το που ανεβαίνει πάνω στο σταυρό, τι κάνει αυτό ακριβώς που λέει, που είχε προειπεί στον Νικόδημο Χριστός. Παρασχή, παρέσει, παρέχει ζωή. Ζωή ήλθες παρασχήν και ουθάνατον. Να δώσει λοιπόν στο λαό του, σε όσους τον πιστέψουν, όχι μόνο στους Εβραίους, σε όλους τους ανθρώπους δηλαδή, να δώσει ζωή και όχι θάνατο. Το θάνατο που έρχεται από τον ιό της αμαρτίας δηλαδή, γιατί τα φίδια αυτό συμβόλιζαν και το δηλητήριο, δηλαδή το δηλητήριο της αμαρτίας που έχει περάσει στο τη ζωή των ανθρώπων.
0: Μας εξηγεί ο ύμνος, έτσι, ότι πρόκειται περί του Θεού.
1: Περί του
0: φόβος
1: Θεού.
0: Και το τρόμος επέπεσε την κτήση, λέει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν είναι απλά πράγματα, δεν ανεβαίνει ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος πάνω στο σταυρό. Φυσικά η ύψωση του Υιού του ανθρώπου δεν είναι τίποτα άλλο από τη σταύρωση του Χριστού.
1: Έτσι. Είναι τώρα... Γι' αυτό ακριβώς ήρθε και στο μυαλό μου ο συγκεκριμένος ύμνος.
0: Οπότε τώρα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο πρόσωπο του Χριστού. Στο πρόσωπο του Χριστού επάνω στο Σταυρό. Η εύκολη λύση είναι να θεωρήσουμε πως ο Χριστός έκανε ό,τι χρειαζόταν με το να ανέβει πάνω στο Σταυρό. Δηλαδή ξεφορτώθηκε όλα τα δηλητηριώδη φίδια για μας. Εμείς αρκούμαστε να ρίξουμε μια επιπόλαιη βιαστική ματιά και να ζούμε όπως πριν.
1: Γιατί βλέποντας βέβαια το Σταυρό, θα τον δούμε αυτές τις ημέρες όσοι πάνε στην εκκλησία, είτε την ημέρα του Τιμίου Σταυρού, είτε τις μεθέωρτες ημέρες μέχρι την θα δούμε το Σταυρό, αλλά βλέποντας το Σταυρό τι βλέπουμε? Βλέπουμε τον ίδιο Χριστό, τον εναυτό τα νηστέντα.
0: Βέβαια εμένα με προβληματίζει, γιατί τη Μεγάλη Εβδομάδα, όταν βγαίνει στην ακολουθία των Αγίων Παθών, όταν βγαίνει ο Σταυρωμένος, όταν γίνεται μετά το Πέμπτο Ευαγγέλιο, βλέπεις από τα μάτια πολλών πιστών, έτσι, να τρέχουν δάκρυα, αλλά όχι δάκρυα κατά ανοίξεως. Σαν να λυπούνται.
1: Είναι
0: ο καημένος ο Χριστούλης,
1: ναι,
0: που
1: είναι,
0: ανέβηκε στο Σταυρό.
1: Εγώ θα έλεγα ότι είναι συνήθως συναισθηματικά δάκρυα.
0: Δεν είναι αυτό το οποίο
1: είναι
0: θέλει
1: συναισθηματικά. Ουσιαστικά, αν κλαίμε εκείνη την ημέρα, εκείνη την ώρα, για ποιον πρέπει να κλαίμε?
0: Για τους εαυτούς μας.
1: Για μας.
0: Αυτό το είπε ο ίδιος ο Κύριος.
1: Για μας να κλαίμε. Για μας, για την πνευματική μας κατάσταση. Γιατί,
0: μα το έχει πει, μην κλαίτε επ' εμέ.
1: Ναι. Δηλαδή, εάν πραγματικά πρέπει να κλάψουμε, πρέπει να κλάψουμε μόνο για μας. Και όταν ατενίσουμε το Σταυρό την ημέρα της υψώσεως, να τον δούμε, όχι να βλέπουμε αυτόν που υψώθηκε πάνω στο Σταυρό, το Χριστό. Ναι. Να ελεγχθούμε εμείς και να κλάψουμε για τα πάντα.
0: Χωρίς να δικαιολογηθούμε.
1: Όχι,
0: για αυτά που πράξαμε.
1: Και να αποκομίσουμε, να κατανοήσουμε το μήνυμα του Χριστού, ότι ήρθε να δώσει ζωή.
0: Να πούμε με ποια ματιά πρέπει να δούμε τον Χριστό πάνω στο Σταυρό. Με τη ματιά του ευγνώμενου ληστού. Ο ευγνώμενος ληστής ενατένισε τον Χριστό πάνω στο Σταυρό, όπως πρέπει να τον ενατενίζουμε εμείς. Με πίστη ότι είναι ο αληθινός Θεός που πήρε σάρκα για μας και μετανοούμε για τις αμαρτίες μας χωρίς καμία δικαιολογία. Εμείς μεν άξια πάσχουμε για όσα πράξαμε. Αυτός δε ουδέν άτοπον έπραξε.
1: Έτσι. Και να ομολογήσουμε κι εμείς με τα δικά μας χείλη μαζί με το ληστή, το μνήστητι και ημών σωτήρα τη βασιλεία σου.
0: Οπότε δεν υπάρχει δικαιολογία. Ναι, ότι είμαστε οι εκλεκτοί, οι αποδέκτες του δωρεάς του Θεού, ναι. Ότι ο Θεός είναι αγάπη, ναι. Αυτός ο Θεός της αγάπης μας υπόσχεται σήμερα αιώνια ζωή. Θα πρέπει όμως και εμείς να συγκατατεθούμε σε αυτό, ζώντας σταυρικά. Ο Χριστός σε ένα άλλο σημείο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, στο οποίο τίθεται πάλι το θέμα της ύψωσης του Χριστού, μας λέει: «Όταν θα υψωθώ από τις γης, όλους τους ανθρώπους θα τους τραβήξω κοντά μου».
1: Προς εμ' αυτόν ελκύσω.
0: Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Η εύκολη και η ανώδυνη απάντηση θα ήταν να μας οδηγήσει στον Παράδεισο. Η πραγματική απάντηση όμως είναι ναι στον Παράδεισο, αφού πρώτα όμως θα μας έχει ανεβάσει στο Σταυρό. Αυτό μας λέει και ο Απόστολος Παύλος σήμερα. Πάνω στο Σταυρό πέθανε ο κόσμος για μένα και εγώ για τον κόσμο. Εμείς έχουμε αυτό το φρόνημα.
1: Και είπες προηγουμένως ότι πρέπει να κατανοήσουμε το σταυρικό φρόνημα, πώς το είπες εκεί, δεν θυμάμαι. Αυτό πάντως εννοούσες. Ναι. Λοιπόν, τι σημαίνει σταυρικό φρόνημα? Τι σημαίνει? Δεν είναι για μας απλά ένα σύμβολο σταυρός. Αλλά βλέποντας το σταυρό, βλέπουμε αυτόν που υψώθηκε πάνω στο σταυρό. Δηλαδή, αυτόν ο οποίος σήκωσε το σταυρό του, ενώ μπορούσε να τον αποφύγει. Μπορούσε να αποφύγει. Ήταν ο μόνος αναμάρτητος. Μπορούσε να παραστήσει 12 ή και περισσότερες λεγιώνες αγγέλων. Ναι. Και ο ίδιος δεν ωφελήθηκε τίποτα από τη θυσία του αυτή στο σταυρό. Μόνο εμείς ωφελήθηκαμε. Λοιπόν, αυτό είναι το βαθύτερο νόημα. Ότι δηλαδή, ναι, καλούμαστε να σηκώσουμε το σταυρούς, ανεργία, ασθένεια, δύσκολος σύζυγος ή σύζυγος, όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε οι άνθρωποι στην καθημερινότητά μας. Ναι. Εδώ όμως μας δείχνει ο Χριστός ότι ακόμη και σταυρούς που μπορούμε να αποφύγουμε, να τους σηκώνουμε. Αυτό μας λέει ουσιαστικά. Αυτό είναι το σταυρικό φρόνημα.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι. Όπως εκείνος μπορούσε να το αποφύγει ως μόνος αναμάρτητος, ουδέν άτοπον έπραξε, έτσι και εμείς, εάν προτιμήσουμε άρση σταυρών των οποίων δεν είναι δικός μας, δική μας, και μπορούμε να τις αποφύγουμε, ομοιάζομαι ουσιαστικά καταπληκτικά με τον Χριστό, ο οποίος είπε: «Ως τις θέλει ο πίσω μου ελθεί, να παρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού». Αυτό είναι το σταυρικό φρόνημα.
0: Και επίσης πάνω στο σταυρό συντρίβεται το εγώ μας. Συντρίβεται η ασθένεια. Μόνο τότε έρχεται η Ανάσταση. Βέβαια αυτό είναι ένα θέμα το οποίο επεκτείνεται από το σταυρό. Και σήμερα πρέπει να δούμε πρώτο σταυρό την Κυριακή. Και να δούμε πώς ο Χριστός μας οδηγεί σε αυτά τα υψηλά νοήματα.
1: Και να σκεφτούμε και την αγάπη και φροντίδα της Εκκλησίας μας για τα παιδιά της. Μας προετοιμάζει, μας προετοιμάζει για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε σωστά τα μεγάλα μηνύματα από την εορτή του Σταυρού.
0: Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ότι ο Χριστός δίνοντάς μας αιώνια ζωή δεν σημαίνει ότι βιολογικά δεν θα αφήσουμε το σώμα μας. Δεν σημαίνει ότι...
1: Άλλο γι' αυτό,
0: Ναι.
1: η αγωνία του ανθρώπου σήμερα μην τυχόν και δεν πεθάνει, να πούμε. Πώς θα μπορέσει να παρατείνει τη βιολογική του ζωή. Ναι. Τις περισσότερες φορές αυτή η βιολογική ζωή είναι και εντελώς ανούσια.
0: Είναι εδώ, δεν έχει,
1: δεν... Όχι, την έχουμε κάνει έτσι τη ζωή μας που δεν έχει κανένα νόημα.
0: Ναι.
1: Και παρόλα αυτά θέλουμε να ζήσουμε για πάντα. Και νομίζουμε ότι θα ζήσουμε μέσα από την εξουσία, μέσα από τα χρήματα, μέσα από...
0: Το οποίο ουσιαστικά μας απομακρύνει από το Θεό.
1: Τρέλες. Φτάνει οι άλλοι να καταψύξετε το σώμα μου, τον εγκέφαλό μου. Ακούμε διάφορα πράγματα.
0: Επίσης δεν σημαίνει η υπόσχεση του Χριστού ότι δεν θα μας δαγκώσουν φαρμακερά φίδια σε αυτή τη ζωή. Δεν θα δοκιμαστούμε δηλαδή σε αυτή τη ζωή.
1: Αδύνατον. Έτσι, εφόσον ο ίδιος ο Χριστός δέχτηκε δοκιμασίες και πειρασμούς που, εντάξει, δεν ξέρω αν πολλών εξημών μπορούν να συγκριθούν με αυτά που υπέστη ο Χριστός.
0: Ναι,
1: είναι λοιπόν
0: ακραία πράγματα.
1: Ναι, είναι λοιπόν
0: προδοσίες.
1: Είναι ηλίου φαϊνότερον ότι
0: ξενιτεμούς
1: και εμείς θα
0: απίστευτα πράγματα.
1: Θα δεχθούμε παρόμοια.
0: Ναι. Αυτό βέβαια πρέπει να μας δίνει την ελπίδα ότι δεν θα νιώσουμε ποτέ την εγκατάλειψη, γιατί θα τον έχουμε πάντα δίπλα μας, τον Χριστό. Ο Χριστός θα μας κοιτάζει πάνω από το Σταυρό και θα μας οδηγήσει στην Ανάσταση. Πολλές φορές νομίζουμε λαθεμένα για την Εκκλησία μας ή λαθεμένα για τη θεολογία μας πως η νίκη του Σταυρού σημαίνει πως θα συντριβούν οι εχθροί μας. Ενώ ο Χριστός μας ζητά να τους συγχωρήσουμε, να τους αγαπήσουμε, γιατί δεν ξέρουν πραγματικά τι κάνουν. Μας καλεί δηλαδή να κάνουμε ό,τι έκανε πρώτος αυτός. Και όπως είπαμε στην αρχή, η ιστορία του λαού του Θεού συνεχίζεται. Πρώτα βρέθηκαν οι Εβραίοι αντιμέτωποι με τα φίδια στην έρημο, μετά ο Χριστός καρφώθηκε πάνω στο Σταυρό, αντιμέτωπος με το θάνατο. Αντιμέτωπος με όλες εκείνες τις δυνάμεις που δηλητηριάζουν τη ζωή μας. Μίσος, δίψα για εξουσία και δύναμη, φόβος θανάτου, εγκατάλειψη, προδοσία, θάνατος. Και μετά έρχομαστε εμείς, οι χριστιανοί, κάθε γενιάς. Οι λεγόμενοι μαθητές του Χριστού. Και είμαστε μαθητές του Χριστού. Το Ευαγγέλιο μας καλεί να κοιτάξουμε το χάλκινο φίδι. Να κοιτάξουμε τον εσταυρωμένο Χριστό. Αλλά να μην αρκεστούμε μόνο σε αυτό. Το Ευαγγέλιο μας ζητά να επικεντρώσουμε το βλέμμα μας στο Χριστό και να τον ακολουθήσουμε σε αυτό που μας καλεί να κάνουμε. Δηλαδή να ανεβούμε κι εμείς στο Σταυρό και να γίνουμε μέτοχοι της ζωής του, αφού θα έχουμε γίνει πρώτα μέτοχοι στο Σταυρό του.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εμείς θέλουμε να περάσουμε...
0: Ευκολία,
1: ναι. Να γίνουμε μέτοχοι της ζωής, δηλαδή των απολαύσεων, αν μπορώ να το πω έτσι, το θέσω έτσι. Αλλά...
0: Είναι αυτό που λέει ο λόγος, αβρόχης ποσή.
1: Δεν γίνεται.
0: Να περάσουμε τη θάλασσα.
1: Πρώτα υπάρχει ο Σταυρός και μετά η Ανάσταση. Και ο Σταυρός μπορεί να ταυτίζεται με την έννοια της δυσκολίας, αλλά... Η δούγαρη ήλθε διά του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Και στη δική μας ζωή θα έρθει χαρά μέσα από το δικό μας Σταυρό. Αρκεί να μην τον αρνηθούμε. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι αρνούνται το Σταυρό τους. Γίνονται ρυψάσπιδες, δηλαδή αρνούνται το καθήκον και την υποχρέωσή τους. Μπορούμε, αδερφοί μου, να παρατηθούμε από το δικαίωμά μας, αλλά από το καθήκον μας δεν μας επιτρέπεται.
0: Γιατί
1: γινόμαστε τότε προδότες.
0: Ναι.
1: Μην παρασυρώμαστε λοιπόν από την αντίληψη του σύγχρονου κόσμου, των τρυφών και των απολαύσεων, μια ζωή η οποία θέλουμε να είναι, όπως είπες, στρωμένη με ροδοπέτα, λαυρόχης ποσή, να διέλθουμε. Και εμείς θεωρούμε ότι έτσι θα φτάσουμε στη χαρά την πραγματική. Δεν είναι αυτή η χαρά. Είναι ψευδέστηση η χαρά αυτή. Η χαρά λοιπόν είναι εάν αγκαλιάσουμε καθήον τρόπον αγκάλιασε και ο Χριστός ο Σταυρό του για τον Ισήκωσε και εμείς ο καθένας το δικό του Σταυρό. Και στο κάτω-κάτω μην ξεχνάμε ότι αυτό που μας διαλύει, δηλαδή ο Σταυρός μας, είναι αυτό που μας σώζει.
0: Το έχουμε καταλάβει όμως γιατί, πώς μας σώζει. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε κτίσματα. Δεν έχουμε ζωή από τον εαυτό μας. Ζωή μας δίνει ο Χριστός. Το εγωκεντρικό φρόνημα που μας χωρίζει από τον Χριστό μας οδηγεί στο θάνατο. Εάν αυτό το πράγμα δεν πεθάνει, δεν προσιλωθεί πάνω στο Σταυρό, δεν μπορούμε να ενωθούμε με τον Θεό. Όταν θα πεθάνει αυτό το πράγμα μέσα μας, πεθάνει ο παλαιός άνθρωπος, τότε θα γεμίσουμε την Ανάσταση. Θα γεμίσουμε τον Θεό. Τότε θα οδηγηθούμε στην καινούργια ζωή.
1: Να κάνουμε εδώ το δεύτερο διάλειμμά μας και
0: θα συνεχίσουμε σε λίγο.
1: Ναι.

0: Να συνεχίσουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της απόψινης εκπομπής. Είμαστε στα προεόρτια της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Είπαμε πως η Εκκλησία μας προετοιμάζει για αυτή τη μεγάλη εορτή και την κατανόηση, τη σωστή κατανόηση των σπουδαίων μηνυμάτων που διδάσκει αυτή η γιορτή. Και με αφορμή την ευαγγελική περικοπή της Κυριακής πρώτης Υψώσεως, μιλούσαμε για αυτό που έγινε, που περιγράφει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο εκείνη την ημέρα, δηλαδή τη συζήτησή του με τον μαθητή του τον Νικόδημο, και ότι όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου, και ότι όταν υψωθεί θα ελκύσει όλους μαζί του. Και μιλήσαμε τι σημαίνει αυτό, δηλαδή τι σημαίνει σταυρός, τι σημαίνει ανύψωση στο σταυρό του Χριστού, και τι νόημα έχει στη ζωή μας ο σταυρός, πώς πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε, τι σημαίνει σταυρική ζωή, σταυρικό φρόνημα, και τελικά τι ευεργεσίες έχει αυτό για μας, τι μας προσφέρει η άρση του δικού μας σταυρού.
1: Λοιπόν, πάνω στο σταυρό, όπως είπαμε, ανεβαίνει ολόκληρη η Εκκλησία και υψώνεται για να γίνει μάρτυρας μιας αλήθειας που ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει από μόνος του. Πάνω από το σταυρό, ο Χριστός και όσοι τον ακολουθούν λένε στον κόσμο πως όλα όσα μας χώριζαν μέχρι τώρα, έθνος, κοινωνική τάξη, φύλο, δεν έχουν σημασία τώρα που ο Χριστός πέθανε για μας. Πάνω στο σταυρό μαρτυρείται μια αλήθεια που μεταμορφώνει, που σώζει, μια αλήθεια πιο δυνατή από κάθε δηλητηριώδες φίδι. Μπορούμε να την κοιτάξουμε βιαστικά και να την προσπεράσουμε αδιάφοροι. Μπορούμε όμως να την αφήσουμε να μας αλλάξει ολόκληρη τη ζωή, να μας ανεβάσει πάνω στο σταυρό και να μας κάνει μετόχους της ζωής του Χριστού, να μας δώσει δηλαδή την αιώνια ζωή.
0: Και ποια είναι η αιώνια ζωή, αυτή εστί η αιώνια ζωή? Είναι να γινώσκος είσαι το μόνο αληθινόν Θεό και να πέστηλα εσύ Ιησού.
1: Νομίζω ότι η πορεία του Χριστού πάνω στο σταυρό δείχνει ακριβώς τη δική μας σωτηρία. Δηλαδή ο Χριστός αποτυπώνει πάνω του αυτό που θα συμβεί σε εμάς, εάν τον ακολουθήσουμε. Ο σταυρός και μετά η δόξα, η Ανάσταση και η Ανάληψη.
0: Ναι. Ο σταυρός και η Ανάσταση. Είναι χαρακτηριστικό πως η Εκκλησία επιλέγει για την ημέρα του Σταυρού ένα κομμάτι να διαβαστεί, δηλαδή Ευαγγέλιο, όχι με θριαμβευτικό χαρακτήρα, αλλά την περικοπή, τη σταύρωση του θανάτου του Χριστού, αυτό που είπες. Εκεί όμως που οι άνθρωποι βλέπουν αποτυχία και ήττα του Χριστού, ο Θεός φανερώνει τη δύναμη και το θρίαμβό του. Τρεις φράσεις κλειδιά της περικοπής το φανερώνουν. Η πρώτη φράση είναι αυτή που αναγράφεται πάνω στο σταυρό του Χριστού ως αιτία της θανάτωσής του. Τι έγραψε? Ιησούς Ναζωραίος, βασιλεύς των Ιουδαίων. Οι Ιουδαίοι θα διαμαρτυρηθούν και θα πούν στον Πιλάτο πως θα έπρεπε να γράψει ότι ο Ιησούς είναι αυτός που ισχυρίστηκε πως είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Απρόθυμα όμως ο Πιλάτος θα απαντήσει ότι έγραψα, έγραψα. Γράφοντας αυτά τα λόγια πάνω στο σταυρό, ο Πιλάτος γίνεται ακούσιος προφήτης. Άθελά του, χωρίς να το συνειδητοποιεί, αναγγέλει τη βαθιά θεολογική αλήθεια. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο πραγματικός βασιλιάς του κόσμου, ο Κύριος της ιστορίας. Όσο...
1: Εμείς βέβαια γράφουμε στην Εκκλησία ο Κύριος της δόξης, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί
0: βλέπουμε... Εμείς λέμε τι γράψαν τότε, πραγματικά.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά για μας δεν είναι ο περιπαικτικά όπως το έγραψαν αυτοί. Για μας είναι ο Κύριος της δόξης. Τι έχει δοξάστη ο Υιός του ανθρώπου. Ναι. Λοιπόν, όσο και αν οι βασιλείς και αυτοκράτορες πολεμούν ο ένας ενάντια στον άλλο σαν λιοντάρια που βρυχώνται, όσο και αν οι άνθρωποι παλεύουν για δύναμη και δόξα, εκείνος που είναι πραγματικός βασιλιάς είναι αυτός που φαινομενικά πεθαίνει ιτημένος πάνω στο σταυρό, έχοντας σηκώσει το βάρος των αμαρτιών όλων των ανθρώπων, έχοντας εκτελέσει μέχρι και το τέλος το θέλημα του Πατέρα. Και θα είναι αυτός που τρεις μέρες μετά θα αναστηθεί και θα καθίσει στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Η δεύτερη φράση που συνοψίζεται στη λέξη «τετέλεστε», την τελευταία λέξη που θα προφέρει ο Ιησούς πριν από το θάνατό του. Συνοψίζεται λοιπόν στο «τετέλεστε». Μια συνήθις επιφανειακή ερμηνεία είναι πως η φράση αυτή αναφέρεται ακριβώς στο τέλος που έρχεται, στο θάνατο δηλαδή του Χριστού. Όμως η βαθύτερη θεολογική ερμηνεία δείχνει προς άλλη κατεύθυνση. Η φράση σημαίνει πως το έργο του Χριστού έχει ολοκληρωθεί. Πάνω στο σταυρό ο Χριστός ολοκληρώνει το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να γίνει ως απαραίτητο συμπλήρωμα από τη μεριά των ανθρώπων. Ο Χριστός και μόνον ο Χριστός φέρνει τη σωτηρία. Αν διαβάσουμε όμως προσεκτικά το κείμενο, θα διαπιστώσουμε πως υπάρχει κάτι που καλούμαστε να κάνουμε όλοι εμείς. Όχι για να συμπληρώσουμε το έργο του Χριστού, αλλά για να μπορέσουμε να αποδεχθούμε το μέγεθος της δωρεάς του. Η τρίτη φράση της περικοπής, επαναλαμβάνω, όχι της προς της υψώσεως, αλλά της κυριονίμου ημέρας της υψώσεως, στην οποία αξίζει τον κόπο να εστιάσουμε, είναι η εξής. «Και ο εωρακός με μαρτύρηκε και αληθινή αυτού εστίνει μαρτυρία, κακίνος είδεν ότι αληθή λέγει, είναι και εμείς πιστεύσετε». Η μαρτυρία του Ευαγγελιστή είναι αληθινή και ως τέτοια μας καλεί στην πίστη. Απέναντι στο σταυρωθέντα Χριστό δεν πρέπει να παραμείνουμε απαθείς, όπως είπες και εσύ, κοιτάζουμε φευγαλέα και φεύγουμε. Ή επηρεάζει τη ζωή μας.
1: Καθόλου,
0: δεν πρέπει να μείνουμε απαθείς θεατές, αλλά να ανταποκριθούμε με πίστη, με τη βαθιά βεβαιότητα ότι από το ξύλο του Σταυρού και όχι από τα έργα των μεγάλων ηγεμόνων του κόσμου πηγάζει η σωτηρία των ανθρώπων. Πώς όμως διαμορφώνεται η ζωή ενός ανθρώπου που θα πιστέψει πως η λύτρωση πηγάζει από το ξύλο του Σταυρού? Αντί για μια θεωρητική απάντηση, θα προτιμούσα να αφηγηθώ μια παραδειγματική ιστορία. Τη ζωή μιας γυναίκας της Ράντεγκουτ από το Πουατιέ της Γαλατίας, μιας Αγίας που ζει τον 6ο αιώνα, την εποχή δηλαδή της αδιάσπαστης της ενιαίας εκκλησίας, στη Δύση. Την ίδια δηλαδή εποχή που οι Βυζαντινοί και οι Πέρσες μάχονται, όπως είπαμε, στην Ανατολή. Το αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής μας αυτό. Η Ράντεγκουτ ήταν μια Γερμανίδα πριγκίπισσα. Και στη Δύση, όπως και στην Ανατολή, όπως και παντού και πάντα, οι αυτοκράτορες, οι βασιλιάδες, οι αυτοκρατορίες αντιμάχονται η μία την άλλη. Η Ράντεγκουτ θα βρεθεί ως εχμάλωτη να είναι η έκτη σύζυγος ενός Φράγκου βασιλιά που είχε νικήσει στον πόλεμο τους συγγενείς της. Η Ράντεγκουτ δεν θα κάνει παιδιά. Δεν θα προσφέρει διαδόχους για το θρόνο του επίγειου βασιλιά. Όπως όμως γράφει ο βιογράφος της, επέδειξε αφοσίωση στον ουράνιο βασιλιά. Επέδειξε δηλαδή από νωρίς μια πρωτόγνωρη ευσέβεια, αφιερώνοντας τη ζωή της την προσευχή και τις αγαθοεργίες προς τους φτωχούς. Προσέφερε τα κοσμήματά της σε ναούς για να στολιστούν τα θυσιαστήρια του Θεού. Έπλαινε με τα χέρια της φτωχές γυναίκες με πρόσωπα παραμορφωμένα από αρρώστια. Συγκέντρωσε δίπλα της μια ομάδα γυναικών και συγκρότησαν μια κοινότητα αφιερωμένη στη δοξολογία του Θεού. Τελικά, μέσα από μια σειρά περιπετειών και θαυμαστών καταστάσεων, ο βασιλιάς σύζυγός της αποδέχτηκε πρόθυμα την επιθυμία της να αποτραβηχτεί από τον κόσμο και τη ζωή της εστεμένης βασίλισσας για να αφιερωθεί στο Θεό, παίρνοντας το μοναχικό σχήμα. Έγινε καλόγρια δηλαδή. Η Ράντεγκουτ θα γίνει η ιδρύτρια της μονής του Τιμίου Σταυρού στο Πουατιέ. Αργότερα θα στείλει μια επιστολή στον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης, ζητώντας του ένα μικρό τεμάχιο από το Σταυρό του Χριστού ως ευλογία για το μοναστήρι της. Ο αυτοκράτορας δεν θα αρνηθεί ένα αίτημα από ένα τόσο προβεβλημένο πρόσωπο. Έτσι, αυτό που η Αγία Ελένη έκανε για την Ανατολή, η Ράντεγκουτ το έκανε για τη Δύση, βάζοντας τον Τίμιο Σταυρό στο κέντρο της λατρείας των χριστιανών. Και η πράξη της αυτή είχε μια βαθιά θεολογική σημασία. Το αποξηραμένο κομμάτι του Τιμίου Σταυρού που στάλθηκε στη Γαλατεία ήταν το πιο γόνιμο αντικείμενο του κόσμου. Ήταν το πραγματικό δέντρο της ζωής. Οι άτεχνοι Ράντεγκουτ που ξέρανε το σώμα της με την άσκηση και δεν υπήρξε γόνιμη, μια που δεν απέκτησε βασιλικούς διαδόχους, ήταν πολύ πιο καρποφόρα, καθώς μέσα της γεννήθηκε ο ίδιος ο βασιλιάς Χριστός και γύρω της γεννήθηκαν με το χρόνο χριστιανικές κοινότητες εμπνευσμένες από τη δική της πνευματική στάση. Η γιορτή λοιπόν του Τιμίου Σταυρού και τα αναγνώσματα τα σχετικά θέτουν στο κέντρο της προσοχής μας στο Σταυρό του Χριστού και μας καλούν να πιστέψουμε τη δύναμή του. Σήμερα όμως, όπως και στα χρόνια του αυτοκράτορα Ηρακλείου, όπως και στα χρόνια της Ράντεγκουτ, οι άνθρωποι πιστεύουν πρωτίστως στη δύναμη των όπλων. Ε? Βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο. Βλέπουμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ουκρανία και σε τόσα άλλα μέρη.
1: Συνέχεια.
0: Στη δύναμη των όπλων. Στη δύναμη του χρήματος. Όλοι προσπαθούν να συγκεντρώσουν χρήμα, γιατί το χρήμα έχει, σου λέει, δύναμη. Άλλωστε οι πόλεμοι γι' αυτό γίνονται, για το ποιος θα ελέγξει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές του κόσμου τούτου. Πιστεύω λοιπόν στη δύναμη του χρήματος, στη δύναμη της εξουσίας. Βλέπουμε, κονταροχτυπιούνται. Η Δύση, Αμερική, η Ρωσία, η Κίνα, οι μεγάλες δυνάμεις. Ποιος θα εξουσιάσει τον κόσμο τούτο. Δεν πιστεύουν πως αυτό που γράφτηκε πάνω στο Σταυρό είναι η αλήθεια, πως ο Χριστός είναι ο πραγματικός βασιλιάς. Δεν πιστεύουν πως αυτό που έκανε η γυναίκα αυτή, η Αγία της αδιέρετης εκκλησίας η Ράντεγκουτ, άξιζε να ήταν απείρως πιο γόνιμο από το να παραμείνει μια από τις συζύγους ενός εφήμερου βασιλιά. Ποιος τους θυμάται, ποιος τους ξέρει? Κανείς. Μόνο ίσως αυτοί που είναι ιστορικοί και ασχολούνται, και αυτοί είναι πόσοι, μετρημένοι στα δάχτυλα. Ναι. Ούτε καν οι άνθρωποι των περιοχών που έζησαν. Γι' αυτό και η ανθρώπινη ιστορία είναι μια κοιλάδα δακρύων και αίματος. Και η ζωή μας, του καθενός προσωπικά. Το Ευαγγέλιο μας λέει όλα όσα χρειαζόμαστε να ξέρουμε. Ο Θεός είναι ο βασιλιάς του κόσμου, ο Κύριος της ιστορίας, αυτός που ήλθε να δώσει ζωή. Ζωή. Το έργο του έχει ολοκληρωθεί. Σε μας απομένει να πιστέψουμε, όχι μόνο με τα λόγια, αλλά ζώντας ζωές που να φανερώνουν ότι η πηγή της ζωής είναι ο Σταυρός, το σταυρικό φρόνημα. Ζώντας δηλαδή ζωές θυσιαστικής αγάπης, ζωές αμοιβαίας συγχώρησης, ζωές απλότητας και δοξολογίας προς το Θεό. Με δύο λόγια, ζωές χριστιανικές. Έχουμε φτάσει κάπου εδώ, αγαπητοί φίλοι, και στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Εύχομαι λοιπόν και εμείς, εμπνεώμενοι από τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Κυρίου μας που γιορτάζουμε αυτές τις ημέρες, εμπνεώμενοι από το σταυρικό φρόνημα και τι σημαίνει αυτό πραγματικά για τη ζωή μας, να ακολουθήσουμε κι εμείς μια ζωή σταυρική που θα μας δώσει και την Ανάσταση για την απόλαυση των αιωνίων αγαθών που ήρθε ο Χριστός να δώσει, ζώντας από τώρα μια ζωή χριστιανική αγάπης, συγχώρησης, κατανόησης, φιλαδελφίας και υπομονής στους καθημέραν σταυρούς μας. Εύχομαι η χάρη του Τιμίου και του Οποίου Σταυρού να σκεπάζει και να αγιάζει όλους μας και να είναι όπλο για τον καθένα από μας κατά ορατών και αοράτων εχθρών. Καλό βράδυ, καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή.
1: Καλή αντάμωση.
0: Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Παιδιά καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που σας βλέπω και σήμερα και ιδιαίτερα πραγματικά το χαίρομαι γιατί έρχεστε εδώ επειδή αγαπάτε το Λόγο του Θεού. Αγαπάτε το Θεό και αγαπάτε και το Λόγο Του. Ο Θεός, ο Χριστός με την ενανθρώπισή Του στον κόσμο δύο πράγματα έκανε. Το ένα είναι έδωσε ένα ωραίο λόγο, ένα σωτήριο λόγο, κήρυξε. Έναν λόγο που δεν είχε ακουστεί ποτέ και το δεύτερο, ότι έδωσε το αίμα του για μας, για τα αμαρτήματά μας. Αυτά τα δύο βρίσκονται πάνω στην Αγία Τράπεζα. Στο Ιερό Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα και το Άγιο Ποτήριο. Στο ένα πηγαίνουμε για να τον συναντήσουμε με το λόγο, δηλαδή τι μας είπε εκείνος, τι θέλει από μας, μας το έχει πει, τι ζητάει από τον άνθρωπο. Και το δεύτερο είναι να βάλουμε, κάποιος το είπε, τα δόντια μας στη σάρκα του. Και το δεύτερο είναι να κοινωνήσουμε αυτά τα δύο. Και νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι και το βασικό μέλημα του κάθε κληρικού. Ο κάθε κληρικός θα πρέπει να ασχολείται με αυτά τα δύο. Να διαβάζει το Ευαγγέλιο, να ερμηνεύει το Ευαγγέλιο, όπως το έχουν ερμηνεύσει οι πατέρες της Εκκλησίας και έχουμε πολλά συγγράμματα πλέον. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα κάποιος, αν ενδιαφέρεται, να βρει πάρα πολλά πράγματα. Άρα ασχολείται όλη την εβδομάδα με το δεκάλεπτο κήρυγμα που θα κάνει την Κυριακή πάνω στο Ευαγγέλιο. Θα ακουστεί το Ευαγγέλιο και μετά εκείνος θα ερμηνεύσει το Ευαγγέλιο. Αλλά για να ερμηνεύσει 10 λεπτά θα πρέπει να έχει κάνει μια προετοιμασία πολλών ωρών πριν. Και το δεκάλεπτο να είναι το καπόσταγμα, να είναι το καταστάλαγμα, έτσι, αυτού που διάβασε. Αυτό θα το μεταφέρει στον κόσμο. Αυτό θέλει από μας ο κόσμος. Αυτό θα ζητάτε εσείς από μας. Να σας ερμηνεύουμε το Ευαγγέλιο και μας ζητάτε να κάνουμε προσευχή για εσάς. Λέτε, Πάτερ, την ευχή σας. Δηλαδή, την προσευχή σας. Αυτό ζητάτε. Και καλά το ζητάτε. Αυτά τα δύο πρέπει να ζητάτε από μας. Καμιά φορά ο κληρικός μπλέκεται με πολλά πράγματα και μπορεί να χάσει και αυτήν την βαρύτητα στα πράγματα που ασχολείται. Το βασικό είναι να ασχολείται με τα του οίκου του, που λέμε. Να μην μπαίνει σε δουλειές άλλων. Κατά βάση να ασχολείται με αυτά τα δύο που σας είπα. Και αυτά τα δύο υπάρχουν μέσα στη Θεία Λειτουργία, την οποία εμείς προσπαθούμε για την λειτουργία να μιλήσουμε, να πούμε κάποια πράγματα. Και θα είναι γόνιμο αν από ό,τι λέμε εμείς εδώ, όταν πηγαίνετε στη Θεία Λειτουργία, όταν βρίσκεστε, κάτι να θυμάστε από αυτά που λέμε και να πείτε το γνωρίζω αυτό. Α, αυτό σημαίνει αυτό που ακούω τώρα, ή σε αυτό το σημείο στη Θεία Λειτουργία είμαστε τώρα. Πάει κάποιος, λέει, πότε τελειώνει η λειτουργία. Σημαίνει ότι δεν έχει καθόλου, ούτε καν στη δομή της δεν έχει ενταχθεί, δεν έχει γνώση. Να ξέρει δηλαδή πώς ξεκινάει η λειτουργία, πώς τελειώνει. Και βέβαια δεν θα πρέπει να ρωτάει πότε τελειώνει. Τι θα πρέπει να λέει, να μην τελειώσει ποτέ. Αυτό θα είναι και η Βασιλεία του Θεού. Μία ατελεύτητη Θεία Λειτουργία. Αυτό θα ζούμε μετά το θάνατο. Μία λειτουργία στο διηνεκές. Λοιπόν, σε αυτή την πορεία που κάνουμε, τη συμπόρευση που κάνουμε, έχουμε φτάσει σε ένα πολύ κεντρικό σημείο. Είχαμε πει, αν θυμάστε την προηγούμενη φορά, ότι ο ιερέας βρίσκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα, έχει μπροστά του τι, τον Άρτο και τον Ίνο, το οποίο με τη βοήθεια, όχι, με την έλευση
του Αγίου Πνεύματος μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού. Είναι πολύ σημαντικό να το λέτε αυτό. Και στα εγγόνια σας και στα παιδιά σας και στους μαθητές σας, ανάλογα με την ηλικία σας, να το λέτε. Δηλαδή να λέτε, πάμε να κοινωνήσουμε σώμα και αίμα. Και ακόμα και στα μικρά παιδάκια που νομίζετε ότι δεν καταλαβαίνουν, το ίδιο να λέτε. Θα κοινωνήσεις, παιδί μου, σήμερα το Χριστούλη. Θα κοινωνήσεις το Θεό. Έτσι να του λέτε. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν το σημείο είμαστε. Ο ιερέας έχει γίνει η μεταβολή. Ο ιερέας βρίσκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Έχουμε εκεί την ευχή αυτή της αναφοράς, στο τέλος της οποίας διαβάζουμε, την προηγούμενη φορά είπαμε σε τι μας ωφελεί η Θεία Κοινωνία, αν θυμάστε, στο τι μας βοηθάει, τι δώρο μας δίνει η Θεία Κοινωνία. Είχαμε πει για την άφεση των αμαρτιών μας, είχαμε πει, αν θυμάστε, ότι κοινωνάμε για να συγχωρεθούμε. Δεν κοινωνάμε επειδή είμαστε άξιοι. Ποτέ δεν θα είμαστε άξιοι να κοινωνήσουμε. Πάντοτε θα είμαστε οφειλέτες απέναντι στο Θεό. Κοινωνάω για να συγχωρεθώ. Μετά λοιπόν από αυτό έχουμε μία παράγραφο η οποία λέει, τι μας λέει, για ποιον τελείται η Θεία Λειτουργία. Για ποιον τελείται. Κοιτάξτε, στη Θεία Λειτουργία υπάρχει μία ενότητα ζώντων και κεκοιμημένων. Υπάρχει μία ενότητα. Οι κεκοιμημένοι και οι ζωντανοί, οι ζωντανοί και οι κεκοιμημένοι είναι ένα πράγμα. Αν δείτε το δισκάριο, εκεί που βγάζουμε μερίδες, αυτό είναι όλοι, είναι ο Χριστός στο κέντρο και εμείς, ξέρετε, βγάζουμε μερίδες στην προσκομιδή ζώντων και κεκοιμημένων και όλοι μαζί αποτελούμε μία ενότητα. Το λέω αυτό γιατί είχα ένα περιστατικό πριν από χρόνια. Ήταν μία κυρία η οποία έδωσε αυτά τα χαρτάκια που δίνει ο κόσμος για να μνημονεύονται και δεν έγραψε από πάνω, γράφουμε ή υπεργίας ή υπεραναπαύσεως. Δεν έγραψε λοιπόν. Και εγώ τα μνημόνευσα υπεραναπαύσεως. Ενώ αυτή τα είχε δώσει υπεργίας. Όταν λοιπόν της είπα ότι τα μνημόνευσα υπεραναπαύσεως, σχεδόν λιποθύμησε από την στενοχώρια της. Και λέει, τι θα πάθω, μου λέει τώρα, τι θα πάθουν οι άνθρωποι αυτοί. Λέω, είναι δυνατόν, λέω, να το πιστεύετε έτσι. Τίποτα δεν θα πάθουν. Δεν ξέρει ο Θεός τις ανάγκες που έχει ο καθένας. Και πραγματικά στεναχωρήθηκα μέχρι να τις συνεφέρω και να τις εξηγήσω ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού από αυτό που έγινε. Η ευθύνη είναι δικιά σου βέβαια, διότι δεν έγραψε από πάνω τι υπεργίας. Αλλά δεν χρειάζεται πανικός. Γνωρίζει ο Θεός. Και προτού καν δώσεις τα χαρτάκια αυτά, τι χρειάζεται και η κάθε ψυχή, ή αν είναι στους ζώντες ή στους κεκοιμημένους. Έχουμε λοιπόν μία ενότητα ζώντων και κεκοιμημένων. Μνημονεύουμε ζώντες, μνημονεύουμε και κεκοιμημένους. Τώρα ακούστε, λέει εδώ, είπαμε, για ποιους τελείται η Θεία Λειτουργία. Έτι προσφέρω μέση τη λογική ταύτη λατρείαν. Προσφέρουμε τη λατρεία για ποιους, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου. Δηλαδή εδώ λέει ότι τη Θεία Λειτουργία την τελούμε από τον πρώτο, για τον πρώτο άνθρωπο, από τον πρωτόπλαστο Αδάμ, μέχρι και όσους είμαστε σήμερα στη ζωή. Και ενώ έχουμε μία ενότητα, διότι όλοι αυτοί, τι είναι, όλες αυτές είναι κατηγορίες, θα τις λέγαμε, Αγίων, της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και της Καινής Διαθήκης. Όλους αυτούς τους ενώνει κάτι. Τους ενώνει η πίστη στο Θεό,
η κοινή πίστη, όλοι αυτοί τι είχαν, μια κοινή πίστη στο Θεό είχαν. Αλλά έχουμε και μια διαφοροποίηση ανάλογα με τα χαρίσματα που έλαβαν από το Θεό. Υπάρχουν διάφορα χαρίσματα. Ένας έχει το χάρισμα του λόγου. Άλλος έχει το του προφορικού λόγου. Άλλος έχει το χάρισμα του γραπτού λόγου. Άλλος έχει το χάρισμα της ψαλμοδίας. Ανάλογα. Και αυτό συμβαίνει και με τους ιερείς μέχρι και σήμερα. Και είναι ωραίο να μην λέμε «Α, ο Α έχει αυτό αλλά δεν έχει το άλλο». Ναι, αλλά έχει το χάρισμά του ο καθένας. Το οποίο πρέπει να το ανακαλύψει το χάρισμα αυτό. Το οποίο τι είναι, ένα δώρο είναι από το Θεό. Και βέβαια να το αντιπροσφέρει το χάρισμα αυτό στο Θεό. Θυμάμαι κάποτε βρεθήκαμε με ένα κληρικό ευλαβή σε μια εκδήλωση που ήταν ένας πολύ γνωστός τραγουδιστής και έλεγε κάποια ωραία τραγούδια. Επενέθηκε πάρα πολύ, χειροκροτήθηκε πάρα πολύ για την παρουσία του και τη φωνή του. Ήτανε κάμποση ώρα και αναρωτήθηκε ο κληρικός που ήμασταν μαζί. Λέει, είδες λέει τι ωραία φωνή που έχει. Ναι. Άραγε να ευχαρίστησε κάποτε το Θεό γι' αυτό. Δηλαδή, τον επενούσαν όλοι για τη φωνή του, αλλά ουσιαστικά ο έπαινος αλλού έπρεπε να πάει. Σε αυτόν που του τη χάρισε. Και του έγραψε ένα μικρό χαρτάκι, εκεί όπως καθόμασταν στα καθίσματα, και του είπε, έχετε πολύ ωραία φωνή, συγχαρητήρια για την αυτήν. Άραγε, έχετε ευχαριστήσει το Θεό για το δώρο που σας έκανε. Και του το έστειλε το χαρτί αυτό. Πολλές φορές έχουμε πράγματα τα οποία θεωρούμε δεδομένα εμείς ότι έχουμε, αλλά είναι άνωθεν δοσμένα. Είναι δώρα Θεού αυτά. Τα οποία τι κάνουμε, τα αντιπροσφέρουμε. Άρα λοιπόν το πρώτο τραγούδι, θα λέγαμε, που πρέπει να πει αυτός ο τραγουδιστής, είναι ένα τραγούδι στον δημιουργό του και αυτόν δηλαδή που του έχει κάνει το δώρο να έχει αυτή τη φωνή και ο καθένας στα δικά του χαρίσματα. Αυτό το είπα διότι υπάρχουν διάφορα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που ορίζουν και ξεχωριστές κατηγορίες ακόμα και Αγίων. Έτσι έχουμε τους προφήτες, τους Αποστόλους, τους κήρυκες, τους Ευαγγελιστές, τους Μάρτυρες, τους Ομολογητές, όπως εδώ τους αναφέρει η ευχή. Και θα μου επιτρέψετε σήμερα να κάνω μία αναφορά σε αυτό. Δηλαδή να σας πω λίγα λόγια για την κάθε μία από αυτή, πολύ σύντομα, από αυτές τις κατηγορίες των Αγίων. Και να το κάνουμε και διαλογικά, να ζητάω και τη δική σας συνδρομή σε αυτό. Λέει, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων. Ποιοι είναι οι προπάτορες? Ποιοι είναι οι προπάτορές μας? Από πού ξεκινάει το ανθρώπινο γένος? Η πρωτόπλαστη είναι, Γιώργο, ακριβώς. Η πρωτόπλαστη είναι. Αυτοί είναι οι προπάτορές μας. Από εκεί ξεκινάει το ανθρώπινο γένος, όπως το αναφέρει η Αγία Γραφή. Των προπατώρων λοιπόν, η πρώτη λέξη που στεκόμαστε. Είναι όλοι λοιπόν οι κατασάρκα πρόγονοί μας. Και κατασάρκα πρόγονοι και του Χριστού. Γιατί ο Χριστός έγινε άνθρωπος σαν εμάς. Άρα και εκείνος έχει τους ίδιους προπάτορες, αφού πήρε από το δικό μας γένος. Μάλιστα υπάρχει και Κυριακή αφιερωμένη στους προπάτορες. Τη λένε Κυριακή των προπατώρων, πριν από τα Χριστούγεννα. Τη θυμάστε που λέει Αβραάμ, γέννησε Ισάκ, Ισάκ. Είναι μια σειρά ολόκληρη από... Ναι, Γενές 14 και τα λοιπά. Όλοι αυτοί ονομάζονται οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Αδάμ, η Εύα, ο Νόε, ο Αβραάμ. Ο Αδάμ, η Εύα, ο Νόε, Αβραάμ, ο Μωυσής. Οι προφήτες, μέχρι και ο πρόδρομος Ιωάννης, ο τελευταίος εκ των προφητών.
Αξίζει να σας πω μία επισήμανση που κάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σχετικά με

0: Δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε ό,τι έχει γίνει πάνω στη γη έχει ξεκινήσει από τους Έλληνες. Στην περίπτωση της Βίβλου, όπως το διαβάζουμε, ο Θεός διάλεξε αυτό το γένος, το γένος των Ισραηλιτών, για να ξεκινήσει και να δώσει τον νόμο. Όχι βέβαια για να μείνει εκεί το μήνυμα του Ευαγγελίου, σε καμία περίπτωση. Από εκεί να ξεκινήσει και μέσα από τη λεκάνη της Μεσογείου να προκύψει, να πάει παντού, έτσι, να πάει στην Ευρώπη, όπως και έγινε. Δόθηκε το μήνυμα και μετά μεταλαμπαδεύτηκε αυτό το μήνυμα παντού. Λέει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, έχει μια ωραία επισήμανση, ότι περισσότεροι, λέει, από αυτούς που μνημονεύονται εδώ, οι προπάτορες που λέμε, είναι Ισραηλίτες. Γιατί? Για να καταφανεί από το Θεό ότι οι Ιουδαίοι δεν αποκηρύχθηκαν αδίκως, ούτε παραλόγως, ούτε αναξίως από το Θεό. Δηλαδή, ενώ έλαβαν τον νόμο εκείνοι και θα έπρεπε να είναι το παράδειγμα, οι ίδιοι είναι που προδίδουν τον Χριστό, οι ίδιοι είναι που απομακρύνονται από αυτό, το σταυρώνουν. Δεν έχουν δηλαδή καμία δικαιολογία οι ίδιοι, έτσι. Και τελικά το μήνυμα τι λέει? Ακούστε, δεν έχει ο Χριστός συγγενείς με αυτή την έννοια. Συγγενείς του Χριστού είναι όποιος ακολουθεί τον νόμο του. Είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Ισραηλίτης, είτε όπου βρίσκεται πάνω στη γη. Αυτό είναι το μήνυμα που μας δίνει ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς. Θυμάστε που έχασαν το παιδί τον Ιησού, το Χριστό, οι γονείς του, και το έψαγναν να σας βρουν, και λέει ο πατέρας σου, η μητέρα σου, αγωνιούσαμε. Πού είναι? Μητέρα μου και πατέρα, πού ήτανε? Στο ναό ήτανε. Πατέρας και μητέρα μου είναι όποιοι τηρούν τον νόμο. Αυτήν. Θέλεις να συγγενέψεις με το Θεό? Ακούστε ωραία έκφραση. Θέλεις να συγγενέψεις με το Θεό? Τήρησε τον νόμο του. Και τότε γίνεσαι πατέρας, σε υιοθετεί ο Θεός. Ποια ανώτερη υιοθεσία από αυτή? Να σε υιοθετήσει ο Θεός. Το μεγαλύτερο. Να σε πάρει ο Θεός την προστασία του. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα και κανέναν. Αυτό που λένε κάποιοι, έχω το Θεό μου και δεν φοβάμαι. Είμαι μόνος μου. Έχουν φύγει όλοι στο σπίτι. Δεν φοβάμαι. Αισθάνομαι μία παρουσία. Αισθάνομαι κάποιος να με φυλάει. Δεν χρειάζεται να ανοίξω την τηλεόραση για να μην αισθάνομαι μόνος μου. Η ίδια η ψυχή μου έχει την αίσθηση ότι κάποιος είναι δίπλα μου. Είναι μεγάλο πράγμα να το έχεις αυτό. Μεγάλο πράγμα. Λοιπόν, όταν λέμε λοιπόν ότι η Θεία Λειτουργία προσφέρεται υπέρ των προπατώρων, το μυαλό σας που θα πηγαίνει? Στον πρώτο άνθρωπο από τους πρωτόπλαστους, έτσι. Αυτοί είναι οι προπάτορές μας, που είπαμε είναι και προπάτορες του Χριστού. Πατέρων, το ίδιο. Οι πατέρες μας είναι αυτοί. Προπατώρων, πατέρων. Το ίδιο λέμε. Πατριαρχών. Θέλω να σας πω και να σταθώ λίγο σε αυτό, για το τι είναι η... Πατριαρχών είπα, πατριαρχών. Οι πατριάρχες είναι αυτοί που γνωρίζουμε, Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, έτσι. Αυτοί που μνημονεύονται και από τον Χριστό, γιατί λέγουν ό,τι έκαναν οι πατέρες σας. Οι πατέρες, συνεχώς λέγεται αυτό, οι πατέρες είναι αυτοί που έλαβαν τον νόμο. Είναι αυτοί που ξεκίνησαν και ετοίμασαν το έδαφος για να έρθει ο Χριστός. Αλήθεια, γιατί δίνεται σε αυτό το λαό το μήνυμα? Γιατί πρώτοι αυτοί λαμβάνουν το μήνυμα? Γιατί οι Ισραηλίτες έπρεπε να λάβουν το μήνυμα? Έχετε σκεφτεί κάτι πάνω σε αυτό?
1: Ίσως γιατί θα διασπαρθούν πολύ σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, ίσως θα διασπαρθούν σε όλο τον κόσμο. Αλλά θα έλεγε κάποιος ότι μπορούσε να γίνει και στους Έλληνες αυτό. Ότι μπορούσαν και αυτοί να απλωθούν και να μεταδώσουν το μήνυμα. Μήπως είναι κάτι άλλο που έχει ιδιαίτερο

0: αυτός ο λαός που ήταν πιο κοντά στο Θεό, στο σχέδιο του Θεού για να τους επιλέξει, να δώσει εκεί το μήνυμα πρώτα. Να σας πω μια ιδέα. Επειδή έχουν μονοθεϊσμό, ένας Θεός, παντού στη γη υπάρχει ειδωλολατρία. Όταν λοιπόν θα έρθει ο Χριστός, είναι πιο εύκολο να εισέλθει στον κόσμο μέσα από ένα λαό που είναι ετοιμασμένο στη μονοθεία. Καταλάβατε τι είπα? Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ξεκινάει λοιπόν σε αυτό το λαό, επειδή είναι, πιστεύουν στον ένα Θεό. Στον ένα Θεό. Φανταστείτε ότι οι Έλληνες, όταν ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην Αθήνα για να μιλήσει στο Θεό, για το Χριστό, μίλησε για το Χριστό και την Ανάσταση. Και τότε οι πρόγονοί μας θεώρησαν ότι αυτοί οι δύο ήταν θεοί. Ζευγάρωναν τους θεούς. Ζευγάρωναν τους θεούς. Και λέει Χριστός και Ανάσταση. Είναι αυτό που λένε μερικοί. Σήμερα πια τι γιορτάζουμε? Τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Μεγάλη χάρη της Αγίας. Δεν γνωρίζει καν ότι πρόκειται για γιορτή του Χριστού. Έτσι. Λοιπόν. Και της αναλήψεως και άλλες. Αυτό βέβαια είναι για να στενοχωριόμαστε και είναι για να μπαίνουμε σε αγώνα κατήχησης μεγαλύτερης των ανθρώπων. Λοιπόν, είπα λοιπόν ότι είμαι στους Πατριάρχες, έτσι. Αυτοί, μάλλον είπα πριν, ότι για ποιο λόγο επιλέγεται ο λαός αυτός για να δοθεί το πρώτο μήνυμα. Και είπαμε ότι ο λόγος είναι η μονοθεία. Η μονοθεία. Ήταν ευκολότερο να γίνει αποδεκτό αυτό το μήνυμα. Βέβαια, εκ των πραγμάτων, το είπαμε και πριν, ότι οι ίδιοι δεν αποδέχθηκαν για άλλους λόγους την παρουσία του Χριστού. Περίμεναν άλλο από το Μεσσία και άλλο μήνυμα ήρθε να φέρει. Τι έχω πει μέχρι τώρα? Υπέρ των εν πίστε αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών. Εκεί είμαι. Τώρα το επόμενο είναι προφητών. Όταν ακούτε τη λέξη προφήτης, τι έρχεται στο μυαλό σας? Ποιος είναι ο προφήτης? Μιλήστε ελεύθερα. Αυτό που σκέφτεστε. Ποιος είναι ο προφήτης?
1: Αυτό που βλέπει κάτι πριν το δει η μάζα.
0: Ακριβώς. Προ και φημί. Προ και φημί. Προλέγω. Είναι αυτός που προλέγει. Θα σας πω λοιπόν σήμερα ότι ο προφήτης δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό. Προ και φημί. Το προ και φημί δεν είναι προ και λέγω. Είναι λέγω αντί κάποιου άλλου. Ο Θεός θέλει να πει... Ο Θεός θέλει να μιλήσει στο λαό, αλλά ο Θεός δεν έχει στόμα και χρησιμοποιεί κάποιους ανθρώπους για να δώσει τον νόμο του. Αυτοί είναι οι προφήτες. Είναι το στόμα του Θεού στη γη. Επιλέχθηκαν αυτοί για κάποιους λόγους. Ήταν ικανοί να το κάνουν αυτό το έργο και τους διάλεξε ο Θεός. Όπως είναι και ο κληρικός. Γιατί τον λέμε κληρικό τον ιερέα? Γιατί του έπεσε ο κλήρος. Από την πόλη μας που έχει 10.000 κατοίκους, 2-3 ανθρώπους τους διάλεξε ο Θεός και τους λέει εσείς ελάτε εδώ γιατί θέλω να κάνετε ένα ειδικό έργο, μια ειδική αποστολή. Αυτό έγινε και με τους προφήτες. Τους διαλέγει λοιπόν ο Θεός. Και είπαμε ότι ο προφήτης δεν είναι αυτός που προλέγει μόνο, αλλά αυτός που λέγει αντί κάποιου άλλου. Είναι ο ανταυτού. Εκπροσωπεί το Θεό στη γη. Αυτός είναι ο προφήτης. Είναι το στόμα του Θεού, είναι η φωνή του Θεού στη γη.

0: ένα πολύ ωραίο κείμενο. Και ουσιαστικά και κάτι άλλο κάνει ο προφήτης, και θέλω να σας το πω αυτό. Κάνει και κάτι άλλο σημαντικό ο προφήτης. Ξέρετε τι κάνει? Η κάθε κοινωνία, η κάθε εποχή, η κάθε κοινωνία σε κάθε εποχή έχει ένα πρόβλημα. Στις παλαιότερες, στα πρώτα χριστιανικά χρόνια είχαμε αιρέσεις πολλές, πρωτογενείς. Και σήμερα έχουμε πολλές. Έχουμε πολλά πράγματα. Υπάρχει και σε πολλά θέματα ένα ομιχλώδες τοπίο. Χρειάζεται λοιπόν ο προφήτης για να βρει το φάρμακο για την κοινωνία που πάσχει. Αυτό είναι ο προφήτης. Βυθίζει το μάτι του, το οποίο είναι πολύ δυνατό μάτι, ισχυρό μάτι, το έχει κάνει ο Θεός να είναι έτσι, και εντοπίζει πού είναι το πρόβλημα της κοινωνίας και μας δίνει τις λύσεις. Πέστε μου έναν προφήτη, πέστε μου 2-3 προφήτες που έζησαν στα χρόνια μας. Ο Όσιος Παΐσιος, ο Όσιος Πορφύριος και ο Άγιος Ιάκωβος, ο Τσαλίκης, είναι σύγχρονοι προφήτες. Είναι σύγχρονοι προφήτες. Είναι αυτοί που εντοπίσανε το τι χρειαζόταν η κάθε κοινωνία και μας το προσέφεραν. Και εμάς η μέρημνά μας είναι να προσευχόμαστε ο Θεός να αναδεικνύει συνεχώς προφήτες. Και να σας πω, δεν θα σταματήσει ποτέ ο Θεός να δίνει προφήτες. Γιατί η Εκκλησία έχει το Άγιο Πνεύμα. Και η Εκκλησία πάντοτε θα έχει το Άγιο Πνεύμα. Και αφού το Άγιο Πνεύμα θα είναι πάντοτε στην Εκκλησία, πάντοτε θα έχουμε Αγίους και πάντοτε θα έχουμε προφήτες. Άρα λοιπόν ο προφήτης είναι και αυτό. Είναι αυτός, επαναλαμβάνω, που βρίσκει, που πάσχει αυτό το σώμα που λέγεται κοινωνία. Που πάσχει, που κρύβεται η αρρώστια. Το εντοπίζει με την χάρη του Θεού που έχει και σιγά σιγά θεραπεύει το σώμα εκεί που πάσχει. Προφητών. Μετά τους προφήτες είναι οι Απόστολοι. Τώρα θέλω να σας πω κάτι πολύ ωραίο, θέλω την προσοχή σας. Θα σας πω κάτι που θέλω να μείνει μέσα σας και να πείτε όταν ακούω Αποστόλους, ποιοι είναι οι Απόστολοι. Γιατί είπαμε, τι λέμε τώρα, τις κατηγορίες για τις οποίες τελείται η Θεία Λειτουργία, έτσι. Τελείται και για τους Αποστόλους. Οι Απόστολοι ποιοι είναι, πώς είναι οι Απόστολοι. Ακούστε, υπήρχανε ομάδες Αποστόλων. Υπάρχει ένας στενός κύκλος, ένας μεγαλύτερος και ένας ευρύτερος κύκλος. Θυμηθείτε στα χρόνια του Χριστού. Στα χρόνια του Χριστού έχουμε τον πολύ κοντινό κύκλο που είναι ο Χριστός και ποιος μαθητής. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος λέγεται και αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Γιατί τον λένε αγαπημένο ή αγαπημένο μαθητή? Επειδή έκανε εξαίρεση ο Θεός και αγαπούσε κάποιον πιο πολύ? Κάποιοι λένε επειδή ήταν ο μικρότερος, ήταν 17 ετών. Οι άλλοι ήταν μεγαλύτεροι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο Χριστός έδινε ανάλογα με το πόσο ήθελες να λάβεις και πόσο χωρούσες να λάβεις. Έτσι, λέει, στην μεταμόρφωση παίρνει 3 μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Μεταμορφώνεται μπροστά τους, δείχνει τη θεότητά του. Και τι έκαναν αυτοί? Έπεσαν κάτω. Ενώ αυτοί ήταν οι πιο προετοιμασμένοι από τους άλλους 12, γι' αυτό και τους επιλέγει, και όμως αυτοί ακόμα δεν αντέχουν. Άρα έχουμε τον Ιωάννη, ο οποίος είναι ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, γιατί ο ίδιος αγαπούσε πιο πολύ τον Χριστό. Ο ένας κύκλος. Δεύτερος κύκλος, οι 3 μαθητές, τους είπα πριν. Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης. Η ομάδα των 3. Πέστε εσείς την επόμενη ομάδα. Είναι οι 12 Απόστολοι. Η επόμενη ομάδα είναι οι 70. Οι 70. Ευρύτερος κύκλος μαθητών που έχει ο Χριστός. Και η επόμενη ομάδα είναι ο όχλος. Όλοι αυτοί που τον ακολουθούσαν. Όπου πήγαινε ο κόσμος ακολουθούσε. Δεν ακούσαμε ποτέ κάποιον να μιλάει όπως μιλάει αυτός. Ποτέ δεν ακούσαμε άνθρωπο να μιλάει όπως μιλάει αυτός. Και οι ειδωλολάτρες και άνθρωποι μακριά από την πίστη αισθανόντουσαν κάτι ιδιαίτερο όταν μιλούσε εκείνος, ο Ζακχαίος. Θυμηθείτε αυτόν τον σημερινό, τη σημερινή, τον άνθρωπο που ακούσαμε στο Ευαγγέλιο. Τι έκανε εκείνος? Ανέβηκε πάνω σε ένα δέντρο για να δει τον Χριστό. Προσέξτε, πολύ σημαντικό αυτό. Ανέβηκε ένας αξιωματούχος. Ανεβαίνει πάνω σε ένα δέντρο που κάνει κάτι παιδικό, κάτι που θα κάνει ένα παιδάκι. Μα έτσι δεν πρέπει, έτσι δεν μας θέλει ο Θεός? Δεν μας θέλει με την αξιοπρέπειά μας και και τον εγωισμό μας. Θέλει να βγάλουμε από πάνω μας αυτά και να τον ακολουθήσουμε με απλότητα και ταπεινότητα. Κοιτάξτε τι κάνει αυτός ο αξιωματούχος. Τα πετάει όλα στην άκρη αυτά και ανεβαίνει πάνω σε ένα δέντρο για να τον δει. Για να τον δει. Δίνει μηνύματα πολλά το Ευαγγέλιο. Μία απλή περικοπή. Αυτός είναι ο ευρύτερος κύκλος. Είναι ο όχλος, όλοι αυτοί που τον ακολουθούσαν. Άρα πόσες ομάδες αποστόλων είπα? Τον έναν, τον Ιωάννη, τους τρεις, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη, τους δώδεκα, τους εβδομήκοντα και τον όχλο, όλους δηλαδή που ακολουθούσαν και ήταν μαθητές και αυτοί του Χριστού σε έναν ευρύτερο κύκλο. Σήμερα Απόστολοι είναι όποιοι έχουν πάρει, όσοι βρίσκονται στην Αποστολική Διαδοχή. Οι Απόστολοι είχαν δικούς τους μαθητές, οι μαθητές δικούς τους, και έτσι φτάνουμε μέχρι και το σήμερα με μία αλυσίδα η οποία δεν διακόπτεται. Αν θα δείτε έναν κληρικό και θα του πείτε, ρωτάμε ποιος σε χειροτώνησε, με χειροτώνησε ο τάδε επίσκοπος. Πάμε πίσω. Εκείνος ποιος τον χειροτώνησε? Η τάδε επίσκοπη, η ιεραρχία αυτή, ή ο πατριάρχης και τα λοιπά. Αν πάμε όλα προς τα πίσω, αν ελέγξουμε αυτή τη σειρά, φτάνουμε μέχρι το Χριστό. Φτάνουμε μέχρι το Χριστό και για φανταστείτε. Δηλαδή, ήταν ο πρώτος αρχιερέας ο Χριστός. Ο πρώτος επίσκοπος, ο πρώτος δεσπότης ήταν ο Χριστός. Και μετά από αυτόν έχουμε αυτή τη λεγόμενη Αποστολική Διαδοχή. Όλοι αυτοί είναι Απόστολοι και οι σημερινοί κληρικοί. Και Απόστολος, θα σας πω και κάτι άλλο, δεν είναι μόνο κάποιος που είναι κληρικός. Απόστολος μπορεί να είναι και ένας μοναχός, και Απόστολος μπορεί να είναι και ένας χριστιανός ο οποίος έχει αυτή την αγαθή διάθεση να μιλάει για τον Χριστό και στους άλλους. Όταν βέβαια είναι βέβαιος μέσα του για το ότι γνωρίζει την πίστη και έχει και αυτή τη διάθεση, είναι και αυτός ένας Απόστολος. Και οι γονείς μας μπορούν να είναι Απόστολοι. Αν μας μιλάνε για τον Χριστό, και αυτοί Απόστολοι είναι στη ζωή μας. Πολλές φορές όμως δεν μας μιλάνε για τον Χριστό. Και είναι τυχεροί αυτοί που έχουν γονείς που τους μίλησαν για τον Χριστό. Και είναι τυχεροί αυτοί οι οποίοι, και αν δεν άκουσαν από τους γονείς τους για τον Χριστό, βρέθηκε ένας ιερέας στο δρόμο τους, ένας άλλος άνθρωπος, και τους είπε για τον Χριστό. Μακάριοι αυτοί, ευτυχισμένοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ξέρουν γιατί ζουν. Ξέρουν γιατί ζουν. Με συγκινεί πάρα πολύ, ας το δείτε αυτό σε μια παρένθεση, αυτό που γίνεται με εκείνον το μαθητή του μαθητή του Χριστού, ο οποίος πάει και του λέει του Χριστού στην επίγεια παρουσία του: Κύριε, μπορώ να πάω να θάψω τον πατέρα μου? Μπορώ να πάω να θάψω τον πατέρα μου? Και ο Χριστός λέει: Να τον θάψεις, μα ο πατέρας σου νεκρός ήταν. Όποιος είναι μακριά από το Θεό είναι νεκρός. Είναι νεκρός. Και του απαντάει με ένα λόγο που φαίνεται σκληρός, αλλά δεν είναι. Άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτό νεκρούς. Άσε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς. Αν θες να πας να θάψεις το σώμα του, σπήγαινε. Αλλά ήταν ήδη νεκρός. Προσέξτε, να μην αφήσουμε ανθρώπους να μείνουν νεκροί. χωρίς να κάνουμε τους διδάσκαλους και τους κήρυκες, με πιο πολύ προσευχή και λιγότερα λόγια, να προσευχόμαστε κανένας άνθρωπος από τους συγγενείς μας, από τους φίλους μας, να μην χαθεί. Να προσευχόμαστε για αυτούς. Για κάθε μία ψυχή και μετά να μην μένουμε μόνο στους δικούς μας, αλλά να απλώνουμε το δίχτυ της μέρημνάς μας και της προσευχής για όλους τους ανθρώπους. Κανένας άνθρωπος να μην χαθεί. Όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Αυτό να λέμε. Μιλάμε για τις κατηγορίες των Αγίων για τους οποίους γίνεται η Θεία Λειτουργία και είπα για τους Αποστόλους. Λέω για τους Αποστόλους κάτι. Ποιοι είναι οι Απόστολοι, είπαμε. Ποιο είναι το έργο των Αποστόλων. Το έργο των Αποστόλων αλήθεια ποιο είναι. Του το είπε ο Χριστός το έργο των Αποστόλων. Να πάτε και να διαδώσετε παντού το μήνυμα του Χριστού. Ποιο είναι το μήνυμα. Ότι ο θάνατος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο μήνυμα. Ο θάνατος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ο θάνατος. Έχει τελειώσει. Με την Ανάσταση του Χριστού ο θάνατος δεν υπάρχει. Και όποιος πεθαίνει δεν πεθαίνει. Και αν πεθάνεις, πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Είναι σαφής ο λόγος. Έτσι. Ο θάνατος δεν υπάρχει. Αυτό πηγαίνετε να πείτε. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Τι να τους κάνετε, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και να τους λέτε να τηρούν τον νόμο του Θεού. Αυτό είναι το έργο. Λοιπόν, ακούστε τώρα οι Απόστολοι σαν εικόνα, σκεφτείτε το αυτό. Οι Απόστολοι τι καταθέτουν. Στείνεται ένα δικαστήριο και λένε κάποιοι, ο Χριστός είναι Θεός, ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Θέλουμε μάρτυρες να έρθουν να καταθέσουν. Και πάνε οι Απόστολοι. Και λένε, εμείς μαρτυρούμε ότι έγινε. Ότι ήταν άνθρωπος. Και ότι ήταν Θεός. Στο δικαστήριο δεν καλούμε μάρτυρες. Αυτοί είναι οι μάρτυρες. Οι Απόστολοι είναι οι μάρτυρες. Λέει, πού το ξέρετε. Μα τα μάτια μας τον είδαν. Τα χέρια μας τον ψηλάφισαν, τον ακουμπήσαμε, είδαμε τα θαύματά του, είδαμε τον παράλυτο, είδαμε ότι μετά από τη δικιά του προσευχή σηκώθηκε. Ομολογούμε λοιπόν ότι πράγματι είναι ο Υιός του Θεού. Καταλάβατε τι κάνουν οι Απόστολοι? Αυτή τη μαρτυρία δίνουν. Κηρύκων, μια άλλη κατηγορία. Ποιοι είναι οι κήρυκες? Οι κήρυκες είναι αυτοί που μιλούν για το Θεό. Οι ιεροκήρυκες μιλάνε για το Θεό. Έχουν γνώση, έχουν βίωμα και μπορούν να μιλάνε για το Θεό. Πολλές φορές ιεροκήρυκας μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος να λέει μία μόνο λέξη. Πολλές φορές παλεύουμε να πούμε πολλά στο κήρυγμα και ο κόσμος δεν θυμάται τίποτα στο τέλος. Πολλές φορές όμως ακούς έναν άνθρωπο που έχει μία έτσι πνευματικότητα, σου λέει δύο πράγματα και δεν χρειάζεται να πει τίποτα περισσότερο. Πήγανε στο Άγιον Όρος σε κάποιον γέροντα φωτισμένον άνθρωπο και τον βρήκαν σε ένα κελί και αρχίζαν όλοι να ρωτάνε, γέροντα αυτό, γέροντα το άλλο, ο καθένας ρώτησε για τα δικά του και είχε μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είπε τίποτα. Και του λέει ο γέροντας, εσύ δεν θα ρωτήσεις κάτι? Και απαντάει εκείνος, όχι γέροντα, αρκεί που σε βλέπω. Το ίδιο το πρόσωπό του δηλαδή ήταν κήρυγμα. Δύναμης, ισχύς, κουράγιου. Παράδειγμα. Μετά από τους κήρυκες έχουμε τους ευαγγελιστές. Ποιοι είναι οι Ευαγγελιστές? Είναι τέσσερις οι Ευαγγελιστές, όπως το βλέπουμε στα κείμενα των Ευαγγελίων. Γνωρίζουμε ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης. Αλλά Ευαγγελιστές δεν είναι μόνο αυτοί. Ευαγγελιστές είναι όλοι οι άνθρωποι που δίνουν το καλό μήνυμα. Ευαγγελία, καλή αγγελία. Όποιος δίνει την αγγελία αυτή για την ύπαρξη του Θεού Και για τη νίκη του, αυτή που έλεγα πριν, επί του θανάτου, είναι ευαγγελιστής. Και μπορεί να τον έλεγε ο καθηγητής, πώς λέγονταν ο καθηγητής του, ο καθηγητής της ιατρικής, ο γιατρός του Γέροντα Πορφύριου, του Οσίου Παρφυρίου, ο Παπαζάχος, έλεγε στο Γέροντα, μα εγώ κάνω μάθημα στο Πανεπιστήμιο, δεν θέλεις Γέροντα να, πώς να πω στους φοιτητές κάτι, πώς να πω στους φοιτητές κάτι, κάτι να τους πω για το Θεό, και του λέει, δεν κοινωνάς την Κυριακή, κοινωνάω, δεν κοινωνάς κάθε Κυριακή, κοινωνάω συχνά, δεν χρειάζεται να τους πεις τίποτα. Και μόνο που θα κυκλοφορείς μέσα στο πανεπιστήμιο έχοντας μέσα το Χριστό που έχεις κοινωνήσει, μόνο αυτό θα μεταδίδει τη χάρη παντού. Δεν χρειάζονται λόγια. Δεν χρειάζονται λόγια. Θυμάμαι κάτι άλλο. Συγγνώμη, επανέρχομαι για τους Αποστόλους. Που λέω δεν χρειάζονται λόγια. Ξέρετε τι λέει το κείμενο, το ιερό κείμενο για τους Αποστόλους. Ότι θεράπευαν πώς. Με τον ίσκιο του. Με τη σκιά τους. Από όπου πέρναγαν, η σκιά τους έπεφτε πάνω στους ανθρώπους και γινόντουσαν θαύματα. Φοβερό, φοβερό. Καμιά φορά μας πιάνει αυτό το αίσθημα να πούμε πράγματα για να πείσουμε. Αλλά πολλές φορές δεν είναι τα πολλά λόγια που πείθουν.
1: Ακόμα και μια εικόνα. Μια
0: στιγμή είναι μια έκφραση που μπορεί να δει σε κάποιον άνθρωπο και να μην το ξεχάσει ποτέ. Και να σας πω κάτι, τον ταπεινό άνθρωπο δεν τον ξεχνάς ποτέ. Αυτός που έχει πραγματική ταπείνωση. Δεν τον ξεχνάς, γιατί γίνεται χαριτωμένος άνθρωπος. Μετά από τους ευαγγελιστές μαρτύρων, τι λέει μετά, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών. Οι μάρτυρες ποιοι είναι? Έχουμε πολλούς μάρτυρες. Θα σας πω ότι έχουμε μάρτυρες και στην Παλαιά Διαθήκη. Άνθρωποι οι οποίοι μαρτύρησαν για τον Θεό. Αλλά πολύ περισσότερο έχουμε στην Καινή Διαθήκη. Μάρτυρες. Τι τους ενώνει όλους αυτούς τους μάρτυρες που τους χωρίζουμε σε κατηγορίες? Μεγαλομάρτυρες, ιερομάρτυρες, οσιομάρτυρες, νεομάρτυρες και τόσες άλλες κατηγορίες. Τι τους ενώνει όλους αυτούς? Το μαρτύριο, το κοινό μαρτύριο, η κοινή αγάπη για τον Θεό που φτάνει μέχρι και τη θυσία. Μέχρι και τη θυσία φτάνει. Κάποτε, θυμηθείτε το αυτό καμιά φορά, ένας άνθρωπος είχε ένα λογισμό αν υπάρχει ο Θεός. Το άκουσα από έναν εφωτισμένον άνθρωπο. Αν υπάρχει ο Θεός. Λέει, με ταλαιπωρούν λογισμοί αν υπάρχει ο Θεός. Και αν όλο αυτό που έχουν στην εκκλησία είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα που το έχουν βρει κάποιοι άνθρωποι και το έχουν φτιάξει. Και του λέει, το απαντάει αυτός ο εφωτισμένος άνθρωπος, του λέει, άκου, αν ενώναμε το αίμα των μαρτύρων που έχουν θυσιαστεί για αυτό που λες εσύ ότι έχει φτιαχτεί, θα κάναμε ποταμούς ολόκληρους από παιδάκια. Θυμηθείτε τα βρέφη επί του Ηρώδη και άλλα παιδάκια μικρά μάρτυρες μέχρι γέροντες στην ηλικία. Δεν θα δίναν τη ζωή. Κοπέλες νέες που έδωσαν τη ζωή τους για τον Χριστό. Δεν θα το έδιναν αν δεν ήταν αληθινή η πίστη. Καταλάβατε, αυτό να σας στηρίζει και εσάς. Δεν είναι ανθρώπινο το κατασκεύασμα. Και δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα η Εκκλησία. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Αν ήταν ανθρώπινο κατασκεύασμα, θα είχε καταστραφεί. Ακριβώς επειδή τόσους αιώνες ο Χριστός είναι στο τιμόνι, θα λέγαμε, του πλοίου αυτού, ναύς, είναι η Εκκλησία, ακριβώς γι' αυτό ζει και υπάρχει και θα υπάρχει μέχρι τους ατελέφτους αιώνες. Και για τους μάρτυρες λοιπόν γίνεται η Θεία Λειτουργία. Και υπάρχουν και μάρτυρες οι οποίοι δεν έδωσαν το αίμα τους, αλλά είναι μάρτυρες συνείδησης. Ποιοι είναι αυτοί? Εσύ, η οποία στο γραφείο σου έχεις βάλει μια μικρή εικονίτσα της Παναγίας. Γιατί τι πιστεύεις, γιατί το θέλεις να είναι εκεί. Και περνάει ο συνάδελφος ή ο προϊστάμενος και σε κοιτάει με ένα ταπεινωτικό ύφος. με ένα υποτιμητικό ύφος επειδή σε βλέπει έτσι, αυτό είναι ένα μαρτύριο. Είναι μαρτύριο συνείδησης. Και πολλές φορές λογαριάζεται ίδιο με το μαρτύριο του αίματος. Άλλοι χρειάστηκαν να δώσουν το αίμα τους και άλλοι δίνουν το αίμα τους καθημερινά στο γραφείο, στη δουλειά, στην οικογένεια.
1: Ακόμα και στο δρόμο
0: όταν κάνεις το σταυρό σου. Και στην οικογένειά σου βλέπεις ότι ο άντρας, ας πούμε, δεν πιστεύει. Η γυναίκα μπορεί να πιστεύει στο Θεό και δίνει έναν αγώνα εκείνη. Έναν αγώνα ζωής κάθε μέρα για να μην βλαστημάει εκείνος. Για να μπορέσει να βάλει μια σειρά στο σπίτι της. Να πει ότι, ας πούμε, δύο μέρες, Τετάρτη, Παρασκευή, θέλω να είναι μια νηστεία για το σπίτι μας και για τα παιδιά. Και βλέπει μια αντίδραση εκεί πέρα σαν έναν άνθρωπο. Αυτό είναι ένα μαρτύριο καθημερινό. Ένα μαρτύριο καθημερινό. Και ζητάμε ενίσχυση από το Θεό και ο Θεός τη δίνει αυτή την ενίσχυση. Μάρτυρες. Και για ποιους άλλους γίνεται η Θεία Λειτουργία? Για τους ομολογητές. Ποιοι είναι οι ομολογητές? Είναι αυτοί που ομολόγησαν την πίστη. Και στους Αγίους το έχουμε δώσει και σαν επώνυμο. Μάξιμος ομολογητής, λέμε. Γιατί ομολόγησε την πίστη, ομολόγησε την ορθή πίστη. Υπήρχαν και αιρέσεις που έλεγαν αλότρια πράγματα για την πίστη και βρίσκεται ο άλλος και ομολογεί. Και αυτό το κάνει, επαναλαμβάνω, και ο καθένας σήμερα. Και η τελευταία κατηγορία είναι των ομολογητών εγκρατευτών. Αυτοί που εγκρατεύονται, αυτοί που έχουν την εγκράτεια σε μεγάλη μέρημνα. Η εγκράτεια σε όλα τα πράγματα, σε όλα τα θέλω. Υπάρχει εγκράτεια. Οι ασκητές, οι μοναχοί είναι πρότυπα εγκράτειας. Αλλά όχι μόνο εκείνοι, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να βαδίζουν στον δρόμο της εγκράτειας, όποιο δρόμο και αν έχουν μέσα στη ζωή τους. Και τέλος τελειώνει εδώ η ευχή με το «και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου». Και για κάθε μία ψυχή η οποία έχει πεθάνει, έχει κοιμηθεί με και ξέραμε ότι είναι πιστή στο Θεό. Ξέρετε, λέει κάπου ο γέροντας Όσιος Παΐσιος ότι δεν θα σωθούν αυτοί που δεν θέλουν τον Χριστό στη ζωή τους. Ένας άνθρωπος δεν θα σωθεί επειδή δεν τον θέλει τον Χριστό στη ζωή του. Ο Χριστός, πώς να το πω, σαν να τον πλησιάζει και να του λέει «θέλω να έρθω, θέλω να έρθω μες στην καρδιά σου». Αλλά εσύ πρέπει να ανοίξεις από μέσα. Έχει μόνο από μέσα τρόπο για να ανοίξει η καρδιά. Δεν μπορεί να παραβιάσει ο Θεός. Δεν παραβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου. Θέλει ο ίδιος να τον αναζητήσει. Και είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Θυμηθείτε εκεί όταν έγινε, που αναφέρει η γένεση των πρωτοπλάστων, το αμάρτημα, όταν η Εύα πιάνει τον απαγορευμένο καρπό, δεν πάει ο Χριστός να τη χτυπήσει με το χέρι απάνω και να της πει τι είναι αυτό που πάει να κάνεις. Τους λέει από πριν, αν θα φάτε θα πεθάνετε. Και τον αφήνει ελεύθερο τον άνθρωπο. Okay. Και πόσους τέτοιους έχουμε δει, ανθρώπους, οι οποίοι ήταν διώκτες του χριστιανισμού. Όχι μόνο δεν πίστευαν, διώκτες του χριστιανισμού. Αυτός ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος λέει ο Απόστολος Παύλος, μάζευε πέτρες για το λιθοβολισμό του Στεφάνου. Δεν έριξε αυτό. Και άλλοι, οι οποίοι, τι έκαναν όλοι αυτοί, ήταν ή τους αναρνητές και άλλαξαν με τη βοήθεια του Θεού και έγιναν μετά ομολογητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Μιλήσαμε σήμερα για όλες αυτές τις κατηγορίες των Αγίων. Σας αναμένω την επόμενη φορά για να μιλήσουμε για ποιαν, για την Παναγία. Για αυτήν που ακούμε κάθε φορά, εξαιρέτως της Παναγίας Αχράτου. Ευχαριστώ που ήρθατε.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Όπι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Βρισκόμαστε τώρα στη Νεκρά Θάλασσα. Η Νεκρά Θάλασσα βρίσκεται νότια της Ιεριχούς, ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ιορδανία. Είναι μια λίμνη που σταδιακά μικραίνει και σήμερα έχει μήκος 77 χιλιόμετρων περίπου και πλάτος περίπου 16 χιλιόμετρων. Στο φαρδύτερο σημείο της, ενώ το ύψος της επιφάνειας του νερού συνέχεια πέφτει, περίπου ένα μέτρο το χρόνο, κυρίως εξαιτίας της μειώσεως των απορροών του Ιορδάνη ποταμού, αλλά και της έντονης ανθρώπινης δραστηριότητας. Η επιφάνειά της βρίσκεται περίπου 400 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου, αρνητικό υψόμετρο, κάτι που την κάνει να είναι το χαμηλότερο μέρος στην επιφάνεια του πλανήτη. Στην Παλαιά Διαθήκη συναντούμε πολλά ονόματα της Νεκράς Θάλασσας, όπως Θάλασσα των Αλών, Θάλασσα Αραβά, Θάλασσα Αλός, Θάλασσα Προσανατολάς, Θάλασσα η Πρώτη, Μπάχρ Λούτ, δηλαδή Θάλασσα του Λότ. Το όνομα Νεκρά Θάλασσα δόθηκε από τους Έλληνες τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, κατά τους Αβραμιαίους χρόνους, η Νεκρά Θάλασσα ήταν έφορη πεδιάδα, όπου ο Αβραάμ και ο ανιψιός του Λότ έβοσκαν τα κοπάδια τους. Οι βοσκοί όμως, θείου και ανιψιού, δεν συμφωνούσαν και έτσι ο Αβραάμ είπε στο Λότ να διαλέξει που θέλει να κατοικήσει. Ο Λότ διάλεξε την έφορη αυτή περιοχή που πότιζε ο Ιορδάνης και ο Αβραάμ πήγε στην περιοχή της Χεβρώνας. Οι κάτοικοι των πέντε πόλεων που υπήρχαν στην έφορη κοιλάδα, Σόδομα, Γόμορα, Σιβοήμ, Ζόγαρα, Άδαμα, ζούσαν ανήθικα και ο Θεός κατέστρεψε την περιοχή βρέχοντας φωτιά και θυάφη. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι αρχαιολόγοι τοποθετούν την καταστροφή γύρω στα 2100 με 2000 π.Χ. Πάντως το γεγονός αυτό συνέβη προτού γεννηθεί ο Ισαάκ από τον Αβραάμ και τη Σάρα. Ο ήλιος εξήρθεν επί τη γην και Λότης ήρθεν εις Σιγόρ και Κύριος έβρεξε επί Σόδομα και Γόμορα και πυρ παρακυρίου εξ ουρανού και κατέστρεψε τας πόλεις ταύτας και πάσαν την περίχωρον και πάντας τους κατοικούντας εν δεσπόλεση και τα ανατέλλοντα εκ της γης. Και επέβλεψεν η γηνή αυτού ισοπίσω και γένετο στήλη αλός. Σήμερα στα παράλια της Νεκράς Θάλασσας υπάρχουν κρυσταλλοειδή σχηματισμοί ως απολιθωμένα σώματα ζώων και ανθρώπων, από μινάρια της βιβλικής καταστροφής, καθώς και πέτρινο ομοίωμα της γυναίκας του Λότ, της Εδίθ, που έγινε στήλη άλατος επειδή θέλησε να γυρίσει πίσω για να δει την καταστροφή, παραβαίνοντας έτσι τη θεϊκή εντολή. Το ομοίωμα αυτό οι προσκυνητές μπορούν να το δουν μέσα από το πούλμαν καθώς ταξιδεύουν προς το Σινά. Η ονομασία της λίμνης ως Νεκρά Θάλασσα οφείλεται στην υψηλότατη περιεκτικότητα αλατιού που έχει σαν αποτέλεσμα την παντελή έλλειψη ζωής. Τα νερά της Νεκράς Θάλασσας περιέχουν μεγάλη ποσότητα ασφάλτου, θείου, νατρίου, χλωρίου, μαγνησίου, καλίου και άλλων. Εδώ απαντώνται οι μεγαλύτερες ποσότητες αλάτων σε όλο τον κόσμο. Το κανονικό νερό περιέχει 4 με 6% αλάτων, ενώ της Νεκράς Θάλασσας γύρω στο 35%. Έτσι, δεν μπορεί να επιβιώσει κανένας μικροσκοπικός οργανισμός, φυτό ή ψάρι μέσα σε αυτήν. Ακόμη και τα ψάρια που έρχονται από τον Ιορδάνη ποταμό, φτάνοντας στην Νεκρά Θάλασσα, γυρίζουν πίσω. Το κράτος του Ισραήλ, όπως και η Ιορδανία, εκμεταλλεύεται όλες αυτές τις ύλες με σύγχρονα μέσα επεξεργασίας και κατασκευάζει πολλά καλλιντικά.
Όλες αυτές οι χιλιάδες τόνοι νερού και αλάτων μαζί παραμένουν στην νεκρά θάλασσα κάτω από την υπερβολική ζέστη του καυτού ήλιου. Έτσι τα νερά εξατμίζονται και αφήνουν μεγάλες ποσότητες αλάτων. Το νερό έχει αματικές ιδιότητες. Επίσης έχει πολύ μεγάλη άνοση. Στην παραλία της νεκράς θαλάσσης υπάρχουν αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες και μοτέλ. Σήμερα η στάθμη της νεκράς θάλασσας συνεχώς κατεβαίνει. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ιορδάνης ποταμός εκβάλλει εδώ μικρές ποσότητες νερού λόγω της ξηρασίας, αλλά και της αντλήσεως των νερών του, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην γεωργία και χτινοτροφία των χωρών που διαπερνά. Αυτό το γεγονός έχει προβληματίσει και το Ισραήλ και την Ιορδανία. Γι' αυτό σκέπτονται να φέρουν νερό από την Ερυθρά θάλασσα λόγω της υψομετρικής διαφοράς, αφού είναι 400 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης. Προς τα ανατολικά της νεκράς θάλασσας είναι το όρος Ναβί, από το οποίο ο Μωυσής είδε τη γη της επαγγελίας.

Ο Λότ ήταν γιος του Αράν, του μικρότερου αδελφού του Αβραάμ. Το όνομά του δεν συναντάται στην Παλαιά Διαθήκη παρά μόνο στους απογόνους του. Στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται από τον Χριστό όταν προβάλλει το αρνητικό παράδειγμα της συζύγου του Λότ. Για τον ίδιο λόγο αναφέρεται και στην δεύτερη επιστολή Πέτρου, τον οποίο αποκαλεί δίκαιο. Όταν ο Αβραάμ και η Σάρα έφυγαν από την Ούρ των Χαλδαίων για να πάνε στη Χαράν, ο Λότ του συνόδευσε και στη συνέχεια μαζί με τον Αβραάμ και την Σάρα πήγε στη γη Χαναάν. Από εκεί πήγε στην Αίγυπτο και πάλι επέστρεψε στη Χαναάν. Ο Λότ απέκτησε πολλά υπάρχοντα, πρόβατα, βόδια και σκηνές. Η περιοχή όμως δεν επαρκούσε για να κατοικήσει μαζί με τον θείο του Αβραάμ, με αποτέλεσμα οι βοσκοί τους να απαλώνουν μεταξύ τους. Όταν ο Αβραάμ είπε στο Λότ να διαλέξει που ήθελε να εγκατασταθεί, καθώς ο Λότ ήταν πλεονέκτης, διάλεξε την πιο έφορη πεδιάδα στον ποταμό Ιορδάνη. Η επιλογή του αυτή τον έφερε μεταξύ των αμαρτωλών κατοίκων των Σοδόμων, με αποτέλεσμα να συλληφθεί εχμάλωτος μαζί με την οικογένειά του. Ο Αβραάμ όμως τους ελευθέρωσε, παίρνοντας πίσω τα υπάρχοντά του. Όταν ο Θεός τιμώρησε τα Σόδομα και τα Γόμορα, ο Λότ μαζί με την οικογένειά του, τη γυναίκα του Εδίθ και τις δύο κόρες του, χωρίς τους γαμπρούς του, διασώθηκε μετά από ειδοποίηση δύο αγγέλων, τους οποίους είχε φιλοξενήσει στο σπίτι του. Η γυναίκα του όμως τιμωρήθηκε από το Θεό και έγινε στήλη άλατος, διότι παρέβη την εντολή του Θεού, που ήταν να μην κοιτάξει πίσω κανείς να δει τι συνέβαινε. Φεύγοντας από τα Σόδομα, κατέφυγε στη Σιγόρ, όπου κατοίκησε σε σπηλιά μαζί με τις κόρες του. Εκεί, αφού οι κόρες του τον μέθησαν, κοιμήθηκαν μαζί του και απέκτησαν παιδιά. Η μεγαλύτερη τον Μωάβ, πατέρα των Μωαβιτών, η δε μικρότερη τον Αμάν, πατέρα των Αμανιτών. Την αμαρτία του αυτή την εξομολογήθηκε στο θείο του Αβραάμ, ο οποίος, αφού του έδωσε τα τρία ραβδιά που του είχαν αφήσει οι τρεις άγγελοι που τον επισκέφτηκαν στη Χεβρώνα, του είπε να τα φυτέψει και να παίρνει νερό από τον Ιορδάνη να τα ποτίζει. Αν του ζητούσε όμως κάποιος νερό στο δρόμο, θα έπρεπε να του δώσει και το υπόλοιπο να το χύσει και να ξαναγυρίσει στον Ιορδάνη να πάρει πάλι νερό. Ο Αβραάμ είπε στον ανιψιό του ότι

βρίσκονται τα ονομαστά σπήλαια του Κουμράν. Εδώ το 1947 ένας 15χρονος Βεδουίνος βοσκός, αναζητώντας ένα χαμένο από το κοπάδι του ζώο στις άγονες ορεινές εκτάσεις που υψώνονται πέρα από τις δυτικές ακτές της νεκράς θάλασσας, έφτασε μπροστά σε μια μικρή οπή που υπήρχε στη βουνοπλαγιά. Το κατσίκι του είχε μπει μέσα στην σπηλιά και το μικρό τσοπανόπουλο πέταξε μια πέτρα μήπως φοβήσει το ζώο για να βγει έξω. Μόλις όμως πέταξε την πέτρα, ακούστηκε ένας παράξενος θόρυβος που έδινε την εντύπωση ότι προκλήθηκε από θράψη πύληνων δοχείων. Γεμάτος ταραχή ο μικρός Βεδουίνος έτρεξε και ειδοποίησε τον εξάδελφό του που βρισκόταν στην ίδια περιοχή για να διαπιστώσουν μαζί τι ακριβώς είχε συμβεί. Οι δύο μαζί άνοιξαν λίγο ακόμη το στόμιο της οπής για να μπορέσουν να περάσουν. Έτσι βρέθηκαν μέσα σε ένα σπήλαιο με αρκετό βάθος, όπου εκτός από το σπασμένο πιθάρι βρήκαν τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο μια σειρά άθραυστα πιθάρια με πύληνα καλύματα. Η ανακάλυψη αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις του 20ου αιώνα και αφορά μια συλλογή περίπου 900 Ιουδαϊκών χειρογράφων σε πάπυρο και περγαμηνή γραμμένα στην Ιουδαϊκή, Αραμαϊκή και Ελληνική γλώσσα. Τα περίφημα χειρόγραφα της νεκράς θάλασσας, που το περιεχόμενό τους εξετάζεται μέχρι σήμερα από ιστορικούς, αρχαιολόγους και θεολόγους, είναι τα αρχαιότερα χειρόγραφα που υπάρχουν και η ανακάλυψή τους αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα ιστορικά και θρησκευτικά γεγονότα του τελευταίου αιώνα. Σήμερα φυλάσσονται σε ειδικό αντιπυρηνικό μουσείο στα Ιεροσόλυμα, που είναι γνωστό ως Ναός της Βίβλου. Σύμφωνα με τα χειρόγραφα, στην περιοχή αυτή του Κουμράν ζούσε μια ιδιότυπη μοναχική κοινότητα, οι Εσέοι. Αυτοί την εποχή του Χριστού αριθμούσαν τις 4.000. Οι Εσέοι ήταν μια ομάδα Ιουδαίων ζηλωτών που ζούσαν απομονωμένοι σε κοινότητες έχοντας κοινοκτημοσύνη. Δεν συμμετείχαν στη δημόσια ζωή των Ιουδαίων και αποτελούσαν αίρεση. Είναι το αρχαιότερο μοντέλο κοινοβιακής ζωής που έχει ιστορία από τον 3ο αιώνα π.Χ. μέχρι το 68 μετά Χριστόν. Χωρίζονταν σε δόκιμους και τέλεια μέλη. Απέρριπταν τις θυσίες. Η ζωή τους ήταν ασκητική. Απέφευγαν το κρέας και ζούσαν με την σιωπή, την προσευχή, τη λιτότητα, την πτωχία και την τέλεια αφοσίωση στον ύπατο διδάσκαλο. Είχαν στα χέρια τους πολλά χειρόγραφα της Παλαιάς Διαθήκης. Τα ερείπια που ήρθαν στο φως το 1947 μετά Χριστόν μαρτυρούν μια πλήρως οργανωμένη μοναστική πολιτεία. Σε μικρή απόσταση από τα σπήλαια του Κουμράν υπήρχε μια έφορη περιοχή με το όνομα Εγκαδί Ιν Γκεντί, που σημαίνει τόπος αγρίων εγών, αγριοκάτσικων δηλαδή. Παλιότερα λέγονταν Ασασάν Θαμάρ. Ήταν μια όαση μέσα στην έρημο. Δόθηκε στη φυλή του Ιούδα. Είχε πολλά βαθιά σπήλαια. Σε ένα από αυτά κρύφθηκε ο Δαβίδ όταν τον κυνηγούσε ο Σαούλ. Στο ίδιο κατέφυγε και κοιμήθηκε και ο Σαούλ. Τότε οι σύντροφοι του Δαβίδ θεώρησαν ευκαιρία να φωνεύσουν τον Σαούλ. Ο Δαβίδ αρνήθηκε όμως να φωνεύσει αυτόν που ο Θεός είχε χρήσει βασιλιά. Έκοψε μέρος από το ρούχο του Σαούλ και του το έδειξε για να αποδείξει ότι δεν είχε κακές προθέσεις, όπως του κατελόγιζαν οι εχθροί του. Τότε ο Σαούλ πίστηκε και έγινε ειρήνη ανάμεσά τους.

Στο σημείο που χύνεται ο Ιορδάνης στην Εκρά θάλασσα, στα ανατολικά, βρίσκεται το βουνό Ναβί. Από αυτό το βουνό ο Μωυσής αντίκρισε τη γη της επαγγελίας, αλλά δεν την πάτησε. Ο Ισραηλιτικός λαός πλησίαζε να περάσει στη γη της επαγγελίας, την οποία είχε υποσχεθεί ο Θεός στους πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Πλησίαζε όμως και το τέλος της ζωής του Μωυσή, διότι ο ίδιος ο Θεός είχε πει στον Μωυσή ότι κανείς από τους παραβάτες του νόμου δεν θα πατήσει τη γη της επαγγελίας χωρίς να εξαιρείται και ο ίδιος ο Μωυσής και ο αδελφός του Ααρών. Ο μεν Ααρών, γιατί ανέχθηκε την κατασκευή ειδόλου, χρυσού μόσχου και τη λατρεία του ως Θεού που έσωσε τους Εβραίους, ο δε Μωυσής, επειδή από ολιγοπιστία χτύπησε δύο φορές την πέτρα για να βγάλει νερό. Ο Ααρών πέθανε σε ηλικία 123 ετών στο όρος Ορ. Ο λαός έφυγε από το όρος Ορ και ήρθε στην περιοχή Μωάβ, που βρίσκεται στην σημερινή Μαδάβα, απέναντι από την Ιεριχώ και ανήκει στην Ιορδανία. Ο Θεός έδωσε εντολή στον Μωυσή προτού πεθάνει να συνθέσει οδή. Αυτή η οδή είναι η δεύτερη οδή που ψάλεται μόνο την Μεγάλη Σαρακοστή και στην Εκρόσημο Ακολουθία, ενώ οι άλλες οκτώ οδές ψάλλονται καθημερινά. Αφού δίδαξε στους Ισραηλίτες την οδή, διατάσσεται από το Θεό να ανέβει στην κορυφή Βασγά του όρους Ναβί της περιοχής Μωάβ απέναντι από την Ιεριχώ. Από εκεί ο Θεός του έδειξε τη γη της επαγγελίας που δεν αξιώθηκε να πατήσει. Εκεί πέθανε ο Μωυσής σε ηλικία 120 ετών. Ο λαός τον έκλαψε για 30 ημέρες, όπως και τον αδελφό του Ααρών. Είναι όμως άγνωστος ο τόπος ταφής του. Στην ταφή του διακόνησαν άγγελοι. Ο διάβολος προσπάθησε να αρπάξει το σώμα του Μωυσή. Σύμφωνα με τους ερμηνευτές, ο διάβολος διεκδικούσε το σώμα του Μωυσή για να θεοποιήσει τον Μωυσή και να κάνει θαύματα με το σώμα του και να παρασύρει τους Εβραίους σε ειδωλολατρία. Όμως ο αρχάγγελος Μιχαήλ αντέδρασε, όπως αναφέρει ο Ιούδας στην επιστολή του. Ο δε Μιχαήλ ο αρχάγγελος, ότε το διαβόλο διακρινόμενος, διελέγεται περί του Μωυσαίου σώματος, ούκε τόλμησε κρίσιν επενεγκίν βλαστημίας, αλείπεν, επιτιμήσε εσύ Κύριος, που σημαίνει ότι ο αρχάγγελος Μιχαήλ, όταν φιλονίκησε με τον διάβολο για το σώμα του Μωυσή, δεν τόλμησε να επιφέρει εναντίον του βλάστημη κατηγορία, αλλά είπε «Ο Κύριος να σε επιτιμήσει». Όπως γνωρίζουμε, ο Μωυσής μαζί με τον προφήτη Ηλία παρουσιάστηκαν στη μεταμόρφωση του Κυρίου.

Το φρούριο της Μασάντα. Διασχίζοντας την πορεία κατά μήκος της νεκράς θάλασσας και πορευόμενοι προς Ειλάτ, αντικρίζουμε μέσα στην ερημιά το φρούριο της Μασάντα. Αυτό διαχωρίζεται από τα γύρω βουνά με βαθύ φαράγγι. Το φρούριο της Μασάντα πρωτοχτίστηκε στα μέσα του Δευτέρου π.Χ. αιώνα από τον Ιωνάθαν. Στον τόπο αυτό είχε πιθανόν ζητήσει καταφύγιο ο Δαβίδ. Το 42 π.Χ. κατέφυγε εκεί ο Ηρώδης ο Μέγας μαζί με 800 άτομα εκτός των γυναικών. Το 40 π.Χ. έχτισε εκεί ένα μεγαλοπεπέστατο φρούριο και το οχύρωσε επειδή φοβόταν τις εξεγέρσεις των Εβραίων και ήθελε να προστατεύσει τον εαυτό του. Αυτό το φρούριο το προόριζε για κατοικία σε περίπτωση που ο Μάρκος Αντώνιος θα τον εκθρόνιζε. Το φρούριο είχε τείχος 18 πόδια ύψος και είχε 38 πύργους. Μέσα υπήρχαν αποθήκες, οπλισμός, μεγάλες δεξαμενές νερού και βασιλικά δωμάτια. Η Μασάντα είναι μνημείο εθνικής σημασίας για τους Εβραίους, γιατί εδώ έγινε ένα από τα μεγαλύτερα δράματα της ιστορίας τους. Εδώ συγκεντρώθηκαν οι ζηλωτές Εβραίοι και εξεγέρθηκαν κατά των Ρωμαίων. Η εξέγερση κράτησε 3 χρόνια. Αρχικά στη Μασάντα ήταν εγκατεστημένη η ρωμαϊκή φρουρά που είχε μεγάλα αποθέματα όπλων. Όταν η κατακραυγή εναντίον του ρωμαϊκού κατοχικού στρατού της Παλαιστίνης έφτασε στο αποκορύφωμά της, τα όπλα έπεσαν στα χέρια των Ιουδαίων επαναστατών. Μια ομάδα ξυφοφόρων Ιουδαίων κατέλαβε το φρούριο της Μασάντα, εξολόθρευσε τη ρωμαϊκή φρουρά που ήταν εκεί και την εργατέστησε με δική της φρουρά. Στο ναό δε, παρά τις εκκλήσεις των αρχιερέων και των εξεχών των πολιτών, έπαυσαν να κάνουν προσφορές στη Ρώμη και στον Κέσαρα. Οι εξεγερμένοι Ιουδαίοι με τα νεοποκτηθέντα όπλα τους βάδισαν προς την Ιερουσαλήμ για να υποστηρίξουν την εξέγερση κατά της ρωμαϊκής κυριαρχίας. Η σφαγή όμως των ρωμαϊκών φρουρών στη Μασάντα και στην Ιερουσαλήμ από τους Ιουδαίους επαναστάτες επέφερε την οργή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας κατά των Ισραηλιτών. Έτσι η Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την προφητεία του Χριστού, καταστράφηκε το 70 μετά Χριστόν. Η Μασάντα όμως έμεινε περισσότερο χρόνο στα χέρια των Ιουδαίων. Αποφασισμένοι να κατασυντρίψουν αυτόν τον τελευταίο θύλακα αντιστάσεως, οι Ρωμαίοι διάλεξαν τους καλύτερους στρατιώτες τους, τη φημισμένη 10η Ρωμαϊκή Λεγεώνα και αρκετούς κλάβους που μετέφεραν νερό και τα απαραίτητα εφόδια. Προετοιμάστηκαν για μακροχρόνια πολιορκία και περικύκλωσαν το φρούριο της Μασάντα με ένα παχύ πέτρινο τείχος απομονώνοντάς του. Επίσης, σε κέρια σημεία δημιούργησαν 8 στρατόπεδα, τα ερείπια των οποίων υπάρχουν μέχρι σήμερα. Η πολιορκία ήταν ολοκληρωτική, χωρίς να αφήνει χώρο διαφυγής για τους κλεισμένους στη Μασάντα Ιουδαίους. Για αρκετούς μήνες οι Ρωμαίοι προσπάθησαν να κυριέψουν το φρούριο, χωρίς όμως να το καταφέρουν λόγω της ισχυρής αμυντικής θωράκισής του. Τελικά οι Ρωμαίοι κατασκεύασαν ένα τροχοφόρο άρμα πάνω στο οποίο έβαλαν μια πολιορκητική μηχανή. Πολεμώντας με αυτόν τον τρόπο, κατάφεραν να σπάσουν το τείχος. Ο ρωμαιουδαϊκός ιστορικός Ιώσιπος καταγράφει τι έκαναν οι Εβραίοι κλεισμένοι μέσα στο φρούριο της Μασάντα πριν πετύχει η επίθεση της Ρώμης εναντίον τους. Όλοι θανάτωσαν τις οικογένειές τους. Κατόπιν, αφού διάλεξαν με κλήρο 10 άντρες ως εκτελεστές των υπολείπων, ο καθένας ξάπλωσε δίπλα στη γυναίκα του και στα παιδιά του, άπλωσε τα χέρια του γύρω τους και άφησε ακάλυπτο το λαρίνγκι του για εκείνους που έπρεπε να φέρουν σε πέρας αυτόν τον οδυνηρό διορισμό. Οι τελευταίοι τους έσφαξαν όλους χωρίς δισταγμό και στη συνέχεια ακολούθησαν την ίδια διαδικασία σφάζοντας ο ένας τον άλλον. Μόνο μια ηλικιωμένη γυναίκα
μαζί με κάποια άλλη και 5 παιδιά είχαν κρυφτεί σε στέρνα και κατάφεραν να σωθούν. Τα θύματα, στα οποία περιλαμβάνονταν γυναίκες και παιδιά, ανήλθαν στα 960 άτομα. Ο Ιώσυπος κατέγραψε την απελπισμένη ομιλία του Ελεάζαρ στους υπερασπιστές της Μασάντα. Καταγράφηκε στο έργο του «Ο Ιουδαϊκός Πόλεμος». «Εδώ και πολύ καιρό, γενναίοι, σύντροφοί μου, έχουμε πάρει την απόφαση να μην υπηρετήσουμε τους Ρωμαίους, ούτε κανέναν άλλον, αλλά μόνο τον Θεό. Ελάτε όσο είναι ελεύθερα τα χέρια μας για να κρατήσουν το σπαθί. Καλύτερα να πεθάνουμε παρά να γίνουμε δούλοι των εχθρών μας και ας φύγουμε από αυτή τη ζωή ελεύθεροι μαζί με τα παιδιά και τις γυναίκες μας». Ήταν η ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα 74 μετά Χριστόν. Η Μασάντα ήταν μια τοποθεσία καθοριστική για την ιστορική εξέλιξη του Ισραήλ, επειδή έδωσε την αφορμή για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και για την εκπλήρωση της προφητείας του Ιησού Χριστού. Στην Μασάντα επίσης, παρόλο που ήταν απομονωμένο μέρος, ο Ηρώδης ο Μέγας είχε οικοδομήσει υπέροχο χειμερινό ανάκτορο με ένα σπουδαίο σύστημα ίδρευσης, έτσι ώστε να υπάρχουν ακόμη και θερμά λουτρά. Τον 5ο αιώνα μοναχοί κατοικούσαν σε μικρά κελιά στο Φρούριο και σώζονται τα θεμέλια ενός μικρού ναού.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

0: ευχαριστήσουμε την Παναγία που μας χάρισε απόψε αυτή την ωραία βραδιά να έρθουμε σε αυτό το ιστορικό, πατριαρχικό και σταυροπηγιακό μοναστήρι της. Ένα μοναστήρι που η ιστορία του χάνεται μέσα στα βάθη των αιώνων. Ένα μοναστήρι που το σημάδευσε ο Θεός, που το σημάδευσε η χάρη της Παναγίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτόν τον προάβλιο χώρο δίπλα από εμάς βρίσκεται μια στήλη, μια κολόνα που κατά την παράδοση ήρθε αλυσοδεμένη η Παναγία όταν πολλές φορές την έκλεψαν ανώσια χέρια. Την πήραν και ορφάνευσε ο τόπος, την πήραν από το σπίτι της. Αλλά η Παναγία ήθελε να κατοικεί εδώ, όδε κατοικήσω, ό,τι ερετισάμιν αυτήν. Και ήρθε η Παναγία αλυσοδεμένη. Γι' αυτό είναι αυτό το σύμβολο εδώ μπροστά. Γι' αυτό είναι οι αλυσίδες μέσα στην Εκκλησία. Η Παναγία η Κερά, δηλαδή η Κυρία. Δεν είναι τυχαίο πράγμα ότι ο ευλογημένος λαός μας και τον Χριστό και την Παναγία τους έχει δώσει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το Χριστό τον λέει Αφέντη Χριστό, Αφέντης. Ο Χριστός είναι ο Αφέντης μας και η Παναγία είναι η Κερά μας, δηλαδή η Κυρία μας. Αυτή είναι η Παναγία. Και εδώ η Παναγία δεν είναι μόνο Κυρία, αλλά είναι καρδιώτισσα Κυρία. Δηλαδή είναι η καρδιά μας, η καρδιά μας χτυπά στην Παναγία την Κερά, στην Παναγία την καρδιώτισσα. Τούτος ο χώρος είναι ευλογημένος από τον Θεό, πολύ ευλογημένος. Είναι ένας τόπος από τον οποίο πέρασαν δεκάδες πατέρων, αγιασμένες μορφές. Είναι ένας τόπος ο οποίος έγινε καταφύγιο των προγόνων μας σε δίσεκτα χρόνια για το γένος μας. Γιατί μην ξεχνάτε ότι τα μοναστήρια στη δούλη περίοδο του γένους μας έπαιξαν ρόλο εθναρχικό, απελευθερωτικό. Και εδώ τούτη η περιοχή που ανέδειξε μεγάλους ηγέτες, μεγάλους άνδρες, τα χωριά δίπλα τα ευλογημένα, τούτη λέγω η περιοχή έχει κάφημα, της έχει καρδιά, της έχει στεφάνι της, την Παναγία την καρδιώτησα. Γι' αυτό την ευλαβείται ο τόπος. Γι' αυτό συνέρευσαν απόψε εκατοντάδες άνθρωποι. Και αύριο και μεθαύριο και τις προσεχείς ημέρες θα περάσουν από εδώ οι χριστιανοί. Πολύ συγκινήθηκα όταν είδα στον δρόμο να έρχονται πεζοπορώντας άνθρωποι. Ξέρω ότι μερικοί θα πατούν στην πόρτα και κατεβαίνουν με τα γόνατα. Την ευλαβούνται την Παναγία την καρδιώτησα. Και ευλαβούνται πολλοί, γι' αυτό υψώνονται τόσα δώρα της αγάπης, τόση άρτη, τόσα κεριά, τόσες λαμπάδες, τόσα τιμιάματα, τόσα λουλούδια. Η καρδιά μας χτυπάει απόψε εδώ. Τιμούμε την Παναγία και απόψε της απονέμουμε την αγάπη μας θεολογικά. Προσέξτε το, θεολογικά. Και μόνο το όνομα της Παναγίας να λέμε είναι αρκετό να μοιρώνεται η ζωή μας. Η Παναγία είναι αϊπάρθενος, είναι Θεοτόκος και μόνο το όνομά της φανερώνει ολόκληρο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Έτσι να την πιστεύετε, έτσι να την λατρεύετε, έτσι η ποιητική αδεία να την προσκυνείτε. Παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ, γονατίζω φιλώ τα πόδια σας. Σας παρακαλώ πολύ, μη βλασφημείτε την Παναγία, δεν μας έκανε κακό. Την Παναγία να την αγαπούμε και πάντοτε να επικαλούμαστε το γλυκύτατο όνομά της. Ένας μεγάλος γέροντας του Αγίου Όρους, ο αείμνηστος Γαβριήλ της Μονής του Διονυσίου έγραφε κάτι. Έχεις το εικόνισμα της Παναγίας στο σπίτι σου, μη φοβάσαι. Έχεις μεγάλη ασφάλεια, έχεις μεγάλη ευλογία για τα παιδιά σου. Την Παναγία απόψε την τιμούμε θεολογικά και την λατρεύουμε όπως μας παρέδωσαν οι πατέρες της Εκκλησίας. Την Παναγία απόψε την εγκομιάζομαι με όλες εκείνες τις παραστάσεις και τους συμβολισμούς της Παλαιάς Διαθήκης, τα ωραία τροπάρια που ακούσατε, που τα έψαλαν θαυμάσια οι χωροί μας, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά. Τα ωραία τροπάρια αυτά φανερώνουν ότι όλος ο κόσμος έγινε για την Παναγία και η Παναγία για τον Χριστό. παλαιάδη εθήκη βρήκε την πλήρωση και την ολοκλήρωσή της στο πρόσωπο της και χαριτωμένης Θεοτόκου. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης κάποια στιγμή σε μια έκρηξη της χαράς του και της αγάπης του προς την Παναγία λέγει «Κι όλος ο κόσμος να χαθεί κάποτε είναι δυνατόν να τον αναπληρώσει η χάρις και η ευλογία της Παναγίας». Παρομοιώσεις, μεταφορές, έχει επιστρατευθεί όλος ο λυρισμός της ανθρώπινης ψυχής για να ημνηθεί επάξια η ωραιότητα της παρθενίας της και το υπέρλαμβρο της αγνίας της. Τιμούμε την Παναγία θεολογικά, τιμούμε την Παναγία απόψε αγιογραφικά, τιμούμε απόψε την Παναγία λειτουργικά. Η Παναγία, αγαπητοί μου, προσέξτε το, είναι η δυνάμη Εκκλησία. Στο πρόσωπο της Παναγίας βλέπουμε ολόκληρη την ανθρωπότητα και γι' αυτό η Παναγία μας απόψε εγκομιάστηκε ότι είναι η παγκόσμιας χαρά. Η παγκόσμιας χαρά, δηλαδή, να το κάνω πιο λιανά να το καταλάβετε. Μην πιστεύετε στην άθεη παγκοσμιοποίηση που μας επιβάλλουν μερικοί και που αφανίζουν το ανθρώπινο πρόσωπο και που θα οδηγήσουν τις κοινωνίες σε μάζες, τους ανθρώπους σε κωδικούς αριθμούς. Θα χάσουμε το πρόσωπό μας, θα ξεχάσουμε την παράδοσή μας. Δεν είναι αυτή, δεν είναι αυτή η αληθινή παγκοσμιότητα. Στην παγκοσμιοποίηση την άθεη του κόσμου έρχεται η Εκκλησία και προβάλλει την παγκοσμιότητα της Παναγίας, το ανθρώπινο πρόσωπο της Παναγίας. Δηλαδή, ναι, μπορεί η Εκκλησία να ζυμώσει το φύρωμα της κοινωνίας και να φτιάξει μια αληθινή κοινωνία, αλλά με ανθρώπινο πρόσωπο. Και αυτό που ζούμε απόψε δεν είναι τυχαίο. Ήρθατε στο πανηγύρι, ωραία λέξη. Ήρθατε στο πανηγύρι για να συγκροτήσουμε σύναξη, για να κάνουμε κοινωνία, για να κάνουμε κοινότητα, λέξεις που τις ξεχάσαμε. Ήρθαμε απόψε εδώ για να ακούσουμε το όνομά μας, για να φιλήσουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα, για να πλατείνουμε τις καρδιές μας, για να δώσουμε τα χέρια μας. Αυτή είναι η αληθινή παγκοσμιότητα, αυτή είναι η αληθινή κοινωνία, αυτή είναι η αληθινή αγάπη. Αυτή οραματίζεται η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί μου. Ήρθαμε απόψε εδώ να τιμήσουμε τη δυνάμη Εκκλησία. Όταν προσκυνάτε την Παναγία, να την προσκυνάτε στο χέρι. Το Χριστό τον ασπαζόμαστε στα πρόσωπα. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό. Την Παναγία την ασπαζόμαστε στο χέρι, όπως φιλούμε το χέρι της μάνας μας. Είναι η μητέρα μας, είναι η ευλογημένη εγυναιξή που η ιστορική αγκαλιά της χωράει τα σύμπαντα, χωράει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αυτή η Παναγία που γεμίζει τις ελπίδες μας, εκπληρώνει τα οράματά μας. Είναι αυτή η Παναγία, προσέξτε με, η Παναγία που μας δίδει απόψε χαρά. Όποιος και να είσαι, ό,τι και να είσαι, όσο μεγάλο σταυρό κι αν σηκώνεις, όσα βάζανα και πειρασμούς και έχει το σπίτι σου και τα παιδιά σου, τούτη η βραδιά μας λέει ένα μήνυμα, ακούστε το, μη φοβάσαι, μην απελπίζεσαι, μην απογοητεύεσαι, γεννάτε η Παναγία. Και τι είναι η Παναγία? Η γέννησή σου Θεοτόκε χαρά μείνησε πάση τη οικουμένη. Να είμαστε δηλαδή χαρούμενα πρόσωπα, πρόσωπα της Αγίας μας Εκκλησίας, τα οποία να διακατέχει, να εμποτίζει, να εκφράζει αυτή η υπερπληρωμένη χαρά του Ευαγγελίου. Αγαπητοί μου, εγώ αισθάνομαι απόψε ιδιαίτερα συγκινημένος. Τούτο τον τόπο τον έχω ζήσει πολλά χρόνια. Από νέος κληρικός ερχόμουν εδώ και συμμετείχα στα πανηγύρια τα παλαιότερα. Ερχόμουν με τον αείμνηστο γέροντά μου τον Ευγένιο που αγαπούσε πολύ την κερά και που μαζί με τον Μπορμπουδάκη τον Μανώλη έφτιαξαν αυτή την εκκλησία και την αναπαλαίωσαν. Και θυμάμαι κι άλλα πράγματα, κι άλλα πρόσωπα, κι άλλες εποχές και πατέρες άλλους εδώ
1: που εργάστηκαν, που δούλεψαν σε αυτό το τόπο, ένα τόπο ευλογημένο και μοιρωμένο με τη χάρη του Θεού. Και θυμάμαι ακόμη και συγκινούμε βαθύτατα όταν μια μέρα μας έκλεψαν την Παναγία και τη φέραμε με τα πόδια από το Ηράκλειο. Ήρθαμε εδώ και την αποδώσαμε και πάλι στη θέση της, γιατί ήταν αδύνατο η Παναγία να φύγει από τη θέση της. Τα θυμάμαι πολύ. Είναι ένα μεγάλο προσκύνημα η Παναγία η Κερά. Να την αγαπάτε, να έρχεστε εδώ, να καταφεύγετε στη χάρη της. Όσα βάσανα κι αν έχετε, η Παναγία είναι δυνατή. Η σκέπη της αγκαλιάζει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Του τόσο τόπος, του τόσο μοναστήρι έχει δει θαύματα πολλά. Θα μπορούσα να είχαν γραφεί τόμοι πολλοί και να παρουσιάζουν στον ευλογημένο λαό μας τα θαύματα της Παναγίας. Και τώρα θέλω να σας πω τούτο. Τώρα που συγκατατέθηκε ο Αρχιεπίσκοπος και με την αναπροσαρμογή των ορίων των Μητροπόλεων περιήλθε στη δικαιοδοσία της Μητροπόλεως μας, η οποία επεξετάθη εκκλησιαστικώς και προσέλαβε τον τίτλο της Παλαιάς Επισκοπής Χερονήσου, που αγαπητοί μου, κρίμα συνεισήρε Κύριος, διαλύθηκε το 1900 και που υπάρχουν καλές προοπτικές για το μέλλον. Αν βοηθήσετε και πάλι να ανασυσταθεί, τώρα λέγω που περιήλθε στη δικαιοδοσία της μητροπολιτικής μας περιφέρειας, θέλω να σας διαβεβαιώσω με όλη μου την αγάπη, σας γνωρίζω και με γνωρίζετε καλά, ότι αυτό το μοναστήρι είναι στην καρδιά μου. Αποτελεί, το ξαναλέγω, το μεγαλύτερο, θα μου πάρει το μεγαλύτερο μερίδιο της επισκοπικής μου διακονίας. Θέλω να αναπαλαιώσω τα κτίσματα γύρω, την παλιά φάμπρικα, το παλιό σχολείο, όλους τους χώρους θα το φτιάξω με το μοναστήρι. Ο βολός σας, η δραχμή που θα δώσετε εδώ, εδώ θα μείνει, εδώ θα αξιοποιηθεί για τούτο το μοναστήρι. Και δεν θέλω τίποτε άλλο, μόνο τις προσευχές σας και την αγάπη σας. Τούτο το μοναστήρι θα τιμήσει την περιοχή. Και καθώς η περιοχή μας είναι ευφύμως γνωστή σε όλο τον κόσμο, και θα έλεγα πως αυτός ο τόπος που ακραίως εξελίσσεται και χιλιάδες άνθρωποι από τα πέρατα της Οικουμένης έρχονται εδώ για να απολαύσουν τη θάλασσα, τον ήλιο, το οροπέδιό μας, αυτή τη μοιρωμένη πλάση, τούτο το μοναστήρι και πάλι θα παίξει ένα νέο ρόλο στην περιοχή μας και θα δίνει μια μαρτυρία ορθόδοξη σε όλους τους ετερόδοξους, σε όλους τους αλόθρησκους, σε όλους όμως τους ευλογημένους και αγαπημένους επισκέπτες μας που έρχονται στον τόπο μας. Ζητώ τις προσευχές σας, ζητώ την αγάπη σας, να βρούμε ανθρώπους, να στελεχώσουν το μοναστήρι, να δίνει ένα δυναμικό παρόν στην εκκλησία μας και πάλι να ανατείλουν ημέρες δόξης, ημέρες τιμής για τούτο το μοναστήρι και για την ευρύτερη περιοχή. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Θέλω να ευχαριστήσω τους αγαπητούς μου ιερείς που ήρθαν και έλαβαν απόψε μέρος στην πανήγυρη, τους ψάλτες, όσους διακονούν, τη γερόντισσα, η οποία παραμένει εδώ αγραβλούσα και φυλάσσουσα φυλακάς, στην πίμνη αυτή που της ανέθεσε η Εκκλησία και σε όλους εκείνους που εργάζονται. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, τους ευλογημένους χριστιανούς που ήρθατε απόψε, που γνωρίζω ότι καταβάλατε μεγάλο κόπο, που αφήσατε τα αυτοκίνητά σας χαμηλά, που ίσως ταλαιπωρηθήκατε, αλλά που έχετε πείσμα αγάπης, αγάπης και λατρείας προς την Παναγία. Να ξέρετε ότι απόψε θα γυρίσετε στα σπίτια σας και θα πάρετε την ευλογία της Παναγίας της Κεράς, της Παναγίας της Καρδιώτισσας. Η Παναγία η Κερά να είναι η Κυρία πάντων ημών, η Παναγία η Καρδιώτισσα. ίσα να πάρει την καρδιά μας αυτή την πέτρινη, να την πετάξει στα σκυλιά και να μας βάλει μια καρδιά σαρκική, ευαίσθητη, μια καρδιά που να αγαπά, μια καρδιά που να συγχωρεί, μια καρδιά που να φλέγεται από αγάπη και πόθο Χριστού. Εύχομαι και προσεύχομαι να έχετε την ευλογία του Θεού. Και θέλω τελειώνοντας να σας μεταφέρω τις πατριαρχικές ευχές του Οικουμενικού Πατριάρχου. Γιατί μην ξεχνάτε ούτε ότι τούτο το μοναστήρι είναι και πατριαρχικό και σταυροπηγιακό. Και εμείς άχρη καιρού έχουμε τη δικαιοδοσία σύμφωνα με το καταστατικό χάρτη. Και είναι τιμή για την περιοχή αυτή ότι μοναδικό μοναστήρι, πατριαρχικό και σταυροπηγιακό, είναι η Παναγία, η Καρδιώτισσα, η Κερά.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί ακροατές, αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή σε αυτό τον ωραίο ύμνο, σε αυτή την παράσταση για τη Θεοτόκο σχετικά με την Άμπελο. Στο Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη γίνεται επίσης λόγος «Εγώ είμαι η Άμπελος, είμαι στα κλίματα». Και βέβαια ξέρουμε όλοι ότι ο συμβολισμός της Αμπέλου έχει να κάνει ότι ο πατέρας του Αμπελιού, ο Αμπελουργός, είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι εκείνος που φροντίζει πραγματικά τη γονιμότητα του Αμπελιού και οι άνθρωποι, λέει, εμείς τα κλίματα, δηλαδή τα κλαδέματα όπως λέμε, γιατί εκείνο το κλίμα το οποίο θα μείνει θα καρποφορήσει και θα αποδώσει μεγάλους καρπούς. Βέβαια εδώ ο συμβολισμός είναι πολύ πιο πέρα από ό,τι διαβάζουμε. Τα κλίματα είναι εκείνα από τα οποία μένουν το ρήμα καλό, δηλαδή μένουν το ένα κολλημένο με το άλλο, που σημαίνει ότι και οι άνθρωποι μένοντας ενωμένοι θα αποδώσουν πνευματικούς καρπούς. Δηλαδή είναι ακριβώς οι μαθητές. Είναι εκείνοι που άκουσαν το Λόγο του Θεού. Είμαστε εμείς οι οποίοι προσέχουμε συμβολικά την εξέλιξη, ειδικά αυτή την εποχή της Άνοιξης. Κλαδεύουμε δηλαδή σωστά, περιποιούμαστε, αφήνουμε την εξέλιξη των βλαστών και φυσικά διατηρούμε τη λαχτάρα, την ελπίδα όταν έρθει η εποχή της συγκομιδής. Σε ένα άλλο απόσπασμα από την Αποκάλυψη του Ιωάννου, όπως είδα με πολύ ενδιαφέρον, γιατί σας είπα είναι ενδεικτικές οι αναφορές στο πώς παρουσιάζεται η φύση στην Αγία Γραφή και στην περίπτωσή μας στην Καινή Διαθήκη. Το απόσπασμα λοιπόν από την Αποκάλυψη του Ιωάννου λέγει «Και κοινάμωμον και άμωμον και θυάματα». Άμωμος, ένα θαυματουργό αρωματικό φυτικό προϊόν, το γνωστό κάρδαμον, που είναι βέβαια γνωστό από την αρχαία Ελλάδα, αλλά δεν είναι άγνωστο στην προφορική μας γλώσσα. Καρδαμόνο θα πούμε, επώνυμο Καρδαμάκης, ενθυμούμενος και το επώνυμο που έχει και ο Μητροπολίτης Αυστρίας, Αρσένιος, εκ της ιστορικής Γέργερης Ορμόμενος. Θα μου πείτε γιατί κάνω αυτές τις διασυνδέσεις, γιατί η λέξη κάρδαμον δηλώνει κάτι ισχυρό, κάτι που είναι πολύτιμο, είναι δηλαδή αυτό που λέμε σκέτος χρυσός. Είναι πλούσιο, είναι όμως και ακριβό προϊόν από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό το λόγο για εκείνη την εποχή ήταν προνόμιο πλουσίων οικογενειών να έχουν αυτό το υλικό, το κάρδαμον. Και φαίνεται πως σιγά σιγά έγινε εισαγόμενο. Έχει όμως την έννοια αυτού του ισχυρού συστατικού και φυσικά δεν θα μπορούσε να σημαίνει τίποτε άλλο παρά κάτι ισχυρό, ενωμένο, και μπορεί να είναι, μάλιστα δείχνει, όσοι ξέρουμε αυτό το χόρτο, μια λαμπρότητα ως προς την εμφάνιση και μια σκληρότητα ως προς την συγκρότηση και τις ιδιότητές του. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο διαβάζουμε επίσης ότι αποδεκατούτε το ιδίωσμον και το άνηθον και το κείμινον. Για τον άνηθο ξέρουμε όλοι, ειδικά οι νοικοκυρές, ο άνηθος ουσιαστικά, γνωστό φαρμακευτικό φυτό από την αρχαιότητα. Θα κάνω μια παρένθεση εδώ να πω ότι ο κατάλογος των φυτών αυτών και με τις ιδιότητές τους είναι καταγεγραμμένος σε μια πολύ πολύ πολύ σημαντική εργασία του αγαπητού μου
φίλου κυρίου Βολονάκη, επιτίμου εφόρου αρχαιοτήτων, ο οποίος βρίσκεται στη Ρόδο. Πού αναφέρεται όμως η εργασία αυτή? Αναφέρεται στον Διοσκουρίδη, όπως αναφέρεται και στον Θεόφραστο. Μια πολύ σημαντική πραγματεία για την ιστορία των φυτών υπάρχει στον συγγραφέα του 3ου αιώνα, τον Θεόφραστο, με τίτλο «Ιστορίες φυτών». Εκεί βρίσκουμε στοιχεία που, αν τα δούμε συγκριτικά με τις αναφορές, βέβαια, στην βίβλο εμείς δεν κάνουμε φυσική ιστορία, αλλά προσπαθούμε να συνδέσουμε την ιστορία των φυτών με τους θεολογικούς συμβολισμούς και τις θεραπευτικές ιδιότητες. Ο άνηθος, όπως είναι γνωστό, ταιριάζει με πολλά φαγητά. Οι σπόροι δε, κατά την παράδοση του άνηθου, αρωμάτιζαν τα φαγητά, και το λάδι, γιατί ο άνηθος έβγαζε και λάδι, έτσι, αυτό είχε θεραπευτικές ιδιότητες. Αναφέρεται όμως, και δύο ακόμη αναφορές έχουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όπου το φυτό αυτό συνυπάρχει στις τροφές μαζί με το δυόσμο και το κύμινο. Να πούμε ότι πρόκειται για δύο ή τρία συστατικά, ουσιαστικά τρία φυτά, που είχαν λειτουργία καρικεύματος, μικρής αξίας αλλά μεγάλης θρεπτικής ιδιότητας, που όπου γνωρίζετε σήμερα υπάρχει. Θέλω να πω ότι όλα αυτά, τα χόρτα που λέμε σήμερα ή τα αρωματικά φυτά, όλα έχουν μια ιστορία. Αλλά θα προσέξετε ότι η ιστορία τους γίνεται μεγαλύτερη, σημαντικότερη, όταν συνδέονται με την τροφή του ανθρώπου. Και όλα αυτά βέβαια τα βρίσκουμε στη γη. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσουμε μικρές ιστορίες μεγάλου ενδιαφέροντος ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν τα μυστικά των φυτών αυτών, ανθρώπων οι οποίοι εμπορεύονται σήμερα αυτά τα φυτά, και αυτό είναι σημαντικό. Να ξέρουμε όμως ότι ο άνθρωπος από εκείνη την εποχή είχε ανακαλύψει πραγματικά, στους βιβλικούς χρόνους μιλάμε δηλαδή, αλλά και από την αρχαία Ελλάδα, είναι ένα θέμα που πάντα με απασχολούσε. Πώς δηλαδή, δεν είναι ο σκοπός μας να μιλήσουμε από πλευράς φαρμακευτικής, αλλά να δούμε γιατί, ας πούμε, για το δυόσμο που λέμε σήμερα, με αυτή την ιδιαίτερη οσμή την οποία έχει και που νοστίμιζε το φαγητό, ή αν θέλετε όπως είναι ο μαϊντανός, όπως είναι το κύμινο που δίνεται σήμερα σε αλεσμένη μορφή. Θα πάω τώρα σε μια άλλη εικόνα που δεν έχει να κάνει ή δεν είναι επίγεια, αλλά είναι υπέργεια, δηλαδή ουράνια. Νομίζω όλοι ξέρετε ότι εκτός από τις κανονικές μας παρατηρήσεις υπάρχουν και ορισμένες προληπτικές απόψεις. Για παράδειγμα, και πάλι στην Αποκάλυψη αναφερόμαστε στα αστέρια. Μεγάλη ιστορία αυτή, μια πανάρχια η αντίληψη που απασχόλησε ιδιαίτερα τους ανατολικούς πολιτισμούς αλλά και τους αρχαίους Έλληνες. Λέει σε ένα σημείο λοιπόν η Αποκάλυψη, και το όνομα του αστέρος λέγεται Άψινθος. Άψινθος. Ο Άψινθος στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα φυτό, έτσι, το οποίο μάλιστα και εκείνο έχει φαρμακευτικές ιδιότητες. Όμως εδώ πρόκειται, ακούστε πως η λαϊκή μας παράδοση όχι μόνο έχει αυτό το στοιχείο της αυθόρμητης ονομασίας, αλλά έχει αυτή την ποικιλότητα, λέξη που χρησιμοποιούμε σήμερα με άλλη σημασία. Δηλαδή σήμερα λέμε ότι είναι κακό πράγμα να βλέπουμε να πέφτει ένα αστέρι. Πεφτάστερο έγραφε σε ένα από τα πολύ όμορφα διηγήματά του ο έξοχος Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλος. Ο Άψινθος, και μάλιστα
η λέξη, να πω και γλωσσικά, η κατάληξη συνθός είναι προελληνική. Λίνδος και τα λοιπά και τα λοιπά. Θέλω να πω το εξής. Όπως το φυτό αυτό, το άψυνθος, είναι πολύ πικρό. Η φαντασία του λαού έπλασε ότι πέφτει ένα αστέρι, κάτι κακό θα συμβεί. Πράγματι, ας μην ξεχνάμε ότι οι αναφορές στα αστέρια είναι συχνές στην Αγία Γραφή, το αστέρι των μάγων. Και άλλες και άλλες αναφορές, όπως τις βρίσκουμε και στην εικονογραφία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό. Και όπως καταλάβατε όλοι, πέραν από τα φυτά, πέραν από τα δέντρα, συνοπτικά θα λέγαμε, εξέχουσα θέση έχει τελικά η ελιά, δηλαδή το λάδι. Σε ένα άλλο σημείο και πάλι στην επιστολή προς Ιάκωβο λέγει «Ενεδιδίσκετο πορφύραν και βίσον». Η πορφύρα ήταν ένα είδος βασιλικής βαφής. Βαφή ωραία, αλλά πανάκριβη, ήταν χαρακτηριστικό των θεών και των βασιλιάδων. Θα μου πείτε βέβαια, αυτό η παραγωγή από ό,τι ξέρουμε γινόταν από τα όστρακα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ένα στοιχείο που ίσως δεν έχει ερευνηθεί, ποια ήταν άραγε η εμφάνιση, η εικόνα των ανθρώπων της εποχής. Ξέρουμε κάποια πράγματα για την ενδυμασία τους, αλλά το πρόσωπό τους σίγουρα οι Φαρισαίοι και οι άλλοι είχανε αν θέλετε αυτή την βαφή, ιδιαίτερα δηλαδή τα πρόσωπα τα οποία άλλωστε είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η βαφή αυτή που σήμερα είναι ένα βιομηχανικό προϊόν συντελούσε στην ωρεοποίηση περισσότερο του προσώπου. Ένα άλλο πάλι σημείο από την Αποκάλυψη, και γιατί την Αποκάλυψη, γιατί υπάρχει μια μίσια πραγματικά περιγραφή ενός σπουδαίου κόσμου που σήμερα τον περιφρονούμε, γιατί καταφεύγουμε με ευκολία σε έτοιμα σκευάσματα. Λέγει το εξής: «Φιάλας, χρυσάς, γεμούσας, θυμίαμάτων». Το θυμίαμα βέβαια, όπως ξέρετε, συμβολίζει την προσευχή, η οποία ανυψώνεται στον Κύριο. Η αναφορά εδώ είναι δειγματική, ότι πρόκειται για φιάλες γεμάτες θυμιάματα, που στην πραγματικότητα είναι οι επιμέρους προσευχές. Άλλωστε, θα μπορούσαμε να φανταστούμε τον ναό, ο οποίος να έχει 2-3 σημεία από όπου πηγάζει ο καπνός ως θυμίαμα, ως προσευχή προς το Θεό. Σε ένα άλλο σημείο θα λέγαμε ότι να θυμίσουμε όταν ο στρατιώτης εμβάφτισε κάλαμον με σφουγγάρι και ξύδι και το έδωσε στον σταυρωμένο Χριστό. Σε ένα άλλο σημείο όμως το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λέγει, και εκεί δείχνει αυτούς τους υπέροχους συμβολισμούς, το συμβολίζει σήμερα το καλάμι, κάτι ασταθές και χαλαρό. Λέγει η φράση «κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον». Αναφέρεται πολλές φορές στην Καινή Διαθήκη. Θέλουμε να πούμε ότι το καλάμι ενέπνευσε πολλούς λόγω του ότι η συχνότητά του δίπλα στα ποτάμια, στη συστάδα, τη θαμνώδη συστάδα που δημιουργείται. Κατά τα άλλα όμως, εδώ συμβολίζει την αστάθεια και την αδυναμία. Συμβολίζει βέβαια το ότι το καλάμι με πάμπολες χρήσεις, ακόμη και ως μουσικό όργανο, ακόμη και ως όργανο που ειδοποιούσε τους στρατιώτες, ακόμη και ως πρόχειρη διόπτρα, ακόμη και ένα σωρό φράσεις μπορεί να δει κανείς στο λεξικό,
Έχει όμως σημασία το ότι ένα, αν θέλετε, αφθονούν φυτό, το οποίο μάλιστα βγαίνει κατά πλεισμονήν στις όχθες των ποταμών ή σε περιοχές ερημώδεις, έχει πάμπολες συμβολικές, αν θέλετε, ερμηνείες. Σε ένα άλλο σημείο, και πάλι από το κάτι Ιωάννη Ευαγγέλιο, νομίζω θα το θυμόμαστε ως τελευταία φράση σε ένα από τα Ευαγγέλια της Μεγάλης Εβδομάδος, λέγει «Πέραν του χυμάρου των κέδρων». Ο κέδρος, ένα από τα πολύ στεναρά δέντρα, εφύετο στον Λίβανο και εκεί που λέμε και όσοι κέδρος ή εν το Λιβάνο, ούτως πληθυνθήσετε. Είναι αυτά τα σκληρά δέντρα όπως ο πρίνος, όπως η χαρουπιά, όπως και άλλα δέντρα που αντέχουν στις καιρικές μεταβολές, ακόμη και στην έλλειψη φροντίδας του ανθρώπου. Αλλά γιατί το λέει αυτό? Γιατί ο κέδρος χρησιμοποιούνταν και στους αρχαίους χρόνους στην αυπήγηση εμπορικών και πολεμικών πλοίων, όπως και στην στέγαση ναών και σπιτιών. Έχουμε αυτά τα μεσοδόκια, όπως λέμε, τα ξύλινα δηλαδή, που το σκληρό και ανθεντικό ξύλο, στο να μη σαπίσει δηλαδή, ήταν συνήθως από κέδρο. Επίσης, εδώ πέρα αναφέρεται τόσες φορές με την έννοια ότι αποτελούσε και ένα θύλακα, θα λέγαμε, γιατί εκτός του ότι ήταν ισχυρό ξύλο, παρήγαγε και ρητίνη, την οποία ρητίνη τη χρησιμοποιούσαν οι Αιγύπτιοι, δηλαδή πολλές χιλιάδες χρόνια π.Χ. για την θεραπεία της λέπρας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό. Είπαμε όμως στην αρχή της εκπομπής ότι ο άνθρωπος έμεινε, αν θέλετε, χωρίς να περιποιείται τη φύση. Και η φύση φυσικά δεν είναι μόνο δέντρα και φυτά, αλλά είναι και το γόνιμο έδαφος. Δηλαδή η μετατροπή του χέρσου εδάφους σε γόνιμο έδαφος. Σε ένα άλλο σημείο της Αποκάλυψης αναφέρεται στο τι καλλιεργούσαν. Κριθής δυναρίου. Αναφέρεται κυρίως στην καλλιέργεια του σταριού και του κριθαριού. Αυτό ήταν σημαντικό να ξέρουμε, γιατί το σιτάρι ήταν περισσότερο οικονομικό από ότι ήταν το κριθάρι. Έτσι, η θρεπτική αξία και των δύο έχει να κάνει με το χορτασμό των ανθρώπων. Νομίζω ξέρουμε όλοι και την ευλογία των σίτων, των ίνων και των έλαιων. Ξέρουμε επίσης πως έχει παραχθεί ένας ολόκληρος εθιμικός κύκλος, αφού μετά το αλώνισμα και στο σωρό αυτού του καρπού, αφού έφτασε η ώρα της αποθήκευσης, σταυρώνεται αυτός ο λόφος του σπόρου, είτε σιτάρι είτε κριθάρι, και κατά την παράδοση σκύβει ο Γεωργός και φιλεί αυτό το προϊόν. Βέβαια, κατά την ευχή πληθυνθήσετε, γιατί πρόκειται να αποτελέσει την πρώτη ύλη για το χορτασμό των ανθρώπων του σπιτιού. Και όλα αυτά βέβαια είναι μικρές ενότητες. Αφού επανέλθουμε στην ομορφιά της φύσης, που αυτή την περίοδο, αγαπητοί μου ακροατές, διανύουμε, σκεπτόμενοι βέβαια ότι μετά την άνθηση, μετά αυτή την αυθόρμητη, πολυπρόσωπη εικόνα της φύσης, επέρχεται ο μαρασμός, καθότι μας περιμένει ο διάδοχος, δηλαδή το καλοκαίρι. Δεν θα μπορούσε κανείς να παραβλέψει αυτό που είπα στην αρχή, αυτή την αρμονία, αυτή την, ότι η φύση όλη είναι μια
μεγάλη και μια μικρή ταυτόχρονα ανθοδέσμη. Σε ένα σημείο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λέει «καταμάθετε τα κρίνα του αγρού». Μιλάει λοιπόν για τα κρίνα. Το κρίνο υπάρχει στους Ευαγγελιστές σε κάποιες μικρές αναφορές, αλλά για λόγους χρονικούς εμείς θα πούμε μόνο ενδεικτικά τη σκέψη μας αυτό. Τα κρίνα είναι ή ο κρίνος από τα πιο όμορφα λουλούδια τα οποία υπάρχουν στους αγρούς. Και μάλιστα βλέπουμε ότι το χρώμα τους, το εύρος τους, έτσι όπως φαντάζουν φυτεμένα, βρίσκονται μέσα σε μια φυσική αρμονία. Μεγαλώνουν, μεγαλώνει και η ομορφιά τους. Θέλουν όμως ιδιαίτερη φροντίδα. Είναι πολύ σημαντικό ότι ένα από τα λουλούδια που στολίζουν γενικά τις εκκλησίες αυτή την περίοδο, όπως είδαμε, ήταν η κρίνη. Ακόμη και τα στεφάνια, αλλά να θυμίσω λίγο ότι αυτό που είπα προηγουμένως, γιατί ξέρετε αγαπητοί μου, μπορεί να σας φαίνεται λίγο σχολαστικό, αλλά αυτές οι μικρές αναφορές, να σκεφτούμε λίγο τη θέση και τη θέα ταυτόχρονα των λουλουδιών μέσα στην εκκλησία. Δίπλα στις εικόνες, μια μικρή ανθοδέσμη, ένα ζευγάρι από κρίνους, δύο μεγάλα ανθοδοχεία κατά την

προσκυνούμε, τον περίγυρο της εκκλησίας, αλλά και τον εσωτερικό χώρο. Σε ένα άλλο σημείο, επειδή αναφερθήκαμε κάποιες φορές στην επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου, γίνεται αναφορά για ένα φυτό γενικά, που ήταν φυτό του ίδιου του λαού, το λάχανο. Λέει όμως ο ασθενών λάχανα εσθεί, αυτός που είναι άρρωστος τρώει λάχανα. Τώρα εδώ δεν αναφέρεται γενικά στα λάχανα, αναφέρεται σε κάτι που ήταν κτήμα πολλών, που ήταν μια τροφή πολύ ισχυρή και που οι άνθρωποι μπορούσαν να καταναλώνουν λάχανα ακόμη και αν παρέβαιναν τους νόμους του Μωυσέως. Είναι δηλαδή μια προτροπή που έχει να κάνει ότι αυτοί οι άνθρωποι, ακόμη λέει και αν είναι άρρωστοι, μπορούν να φάνε. Εξάλλου το λάχανο ήταν μια φτηνή και επίγεια διαδεδομένη τροφή. Εννοεί φυσικά ότι και κάποιοι άλλοι όχι μόνο δεν έτρωγαν λάχανα, αλλά κατανάλωναν όπως και σήμερα γίνεται και έγινε κατά κόρον ζωικές τροφές. Είναι λοιπόν σημαντικό να το σχολιάσουμε και αυτό. Θα ολοκληρώσουμε την, αν θέλετε, την προσέγγισή μας σχετικά με την χλωρίδα στην Καινή Διαθήκη, αναφερόμενη σε μια φράση που ο ίδιος ο Χριστός είπε, αν έχεις, λέει, πίστην ως κόκκον συνάπεως, τότε θα κληρονομήσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Αναφέρεται στο συνάπι, είναι η παραβολή για το σπόρο και φυσικά τον καρπό του συναπιού. Πρόκειται, όπως μας λένε οι Ευαγγελιστές Μαθαίος και Μάρκος, για το μικρότερο από όλα τα σπέρματα, το οποίο μάλιστα κατά την Καινή Διαθήκη, το συνάπι δηλαδή, γίνεται δέντρο. Τώρα γιατί το λέει αυτό? Γιατί στα κλαδιά του δέντρου πήγαιναν να καθίσουν τα πουλιά. Και οι εικόνες αυτές της παραβολής συμβολίζουν το μέγεθος της πίστης. Ότι δηλαδή ο άνθρωπος, ακόμη και η μικρότερη πίστη του, μπορεί να είναι τόσο δυνατή από εκείνη που διακηρύττει ότι είναι μεγάλη, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι, εξάλλου για όλους είναι γνωστό, κάνοντας παρένθεση, η λεγόμενη παραβολή του σποραίος. Αντίστοιχα, όπου έπεσε ο σπόρος, ανάλογα με τη γη, κάρπισε ή δεν κάρπισε, χάθηκε κτλ. Κτλ. Εγώ θέλω να σταθώ περισσότερο, τελειώνοντας αυτό το διπορικό, και ελπίζω να τα πούμε και σε επόμενη εκπομπή σε παρόμοιες διαδρομές, ότι αυτές οι αναφορές σε αυτό τον ευρύτερο κόσμο των μικρών φυτών, των θάμνων, και πέρα από τις αναφορές στα δέντρα, δείχνουν ότι αυτός ο κόσμος, ο μικρός ωμέγας που έλεγε ο ποιητής, πραγματικά για λόγους αρμονίας έχει ενδιάθετα αυτούς τους μικρούς σπόρους, τους μικρούς θάμνους, και που αυτοί οι μικροί σπόροι, όταν ακούμε μία φράση που λέει, έλεγε και ο ίδιος ο Σολωμός, αρκετών σπόρων έσπειρα, ότι δηλαδή ακόμη και ο λίγος σπόρος, ο μικρός σπόρος στη ζωή μας, στην εργασία μας, στην επικοινωνία μας, έχει μεγάλο μέγεθος πίστης, αρκεί να είναι κατάλληλη στιγμή και να ριζώσει τον κατάλληλο χρόνο για να βγάλει ευλογημένους καρπούς. Πράγματι είναι σημαντικό, τελειώνοντας, να πω ότι όλα αυτά δείχνουν ένα άλλο μεγαλείο, θα έλεγα εγώ, ο μικρός ο αφανής σπόρος, όπου φυτρώνει, μεγαλώνει και που ο άνθρωπος, όπως αντίστοιχα κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται ότι μεγάλωσε γυράσκι, το ίδιο ο Θεός τον κατευθύνει.

ευθύνη να χαρεί όπως ακριβώς χάρηκε όταν πρωτοάνοιξε τα μάτια του και αυτό που είδε και αυτό που αγάπησε είναι η φύση, γιατί πέραν από τους γεννήτωρές του η στοργική αγκαλιά είτε φανερά είτε αθέατα ήταν πάντοτε ο φυσικός κόσμος μέσα στον οποίον δημιουργικά πρωτοστατεί. Να είμαστε όλοι καλά.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

0: Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Όρος ασύνορο. Ημερολόγιο Άθωνος, μέρος τρίτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου οψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι το άδυτο φως, ο ανέσπερος ήλιος. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι πάσο, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Πάντα στο ξεκίνημά μας να μαρτυρούν το σκοπό αυτής εδώ της εκπομπής που δεν είναι άλλος. Από το να ρίχνει έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας με τις ελάχιστες δυνάμεις της. Στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Να ελεήσει ο Χριστός μας έστω και μια ψυχή από αυτές που τούτην εδώ τη στιγμή ακούν αυτήν την εκπομπή, να τον αγαπήσουν όπως μόνο σε εκείνον αξίζει.

και εκείνος να περιβάλλει τις ψυχές μας με τα όπλα του, τα όπλα του φωτός, να ανατείλει το φως του Χριστού μας, να τις λαμπρύνει, να τις απαλύνει σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα, να γίνουν οι ψυχές μας κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού.

Όπου φτάνει η φωνή αυτής της εκπομπής, στέλνουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας ιδίως στους ανθρώπους, τους μοναχικούς που κάνουν ακρόαση και τις νυχτερινές ώρες στα εκκλησιαστικά ραδιόφωνα της πατρίδας μας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε επανάληψη στα νυχτερινά προγράμματά τους. Αυτοί οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας, όπως λέει ο καθηγητής Κουσταλάκης, και μας αρέσει πολύ αυτός ο προσδιορισμός τους, είναι οι μπροστάριδές μας, είναι αυτοί που μας δείχνουν τον, ναι, ανηφορικό δρόμο, μα τον φωτεινό δρόμο αυτόν που καταλήγει στο κενό μνήμα του Ναζαρινού αρχηγού μας, του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αυτοί οι άνθρωποι βαπτίζουν τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και τον αγιάζουν. Τους στέλνουμε την αγάπη μας, όπως και σε εκείνους που μοχθούν όλο ένα και περισσότερο να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στη πατρίδα μας, οι άνθρωποι που διακονούν στα RGNA του Θεού, στα ουράνια ραδιοκύματα, και οι συντελεστές αυτής εδώ της εκπομπής, οι συνεργάτες της, που μας βοηθούν τα μέγιστα, ώστε να υπάρχουν και πολλές παράμετροι και στο ιστολόγιο της εκπομπής, στο ομότιτλο. Εκεί θα βρείτε ηχητικό αρχείο πολλών ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί όπως καταγράφονται και περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων των Αγγέλων εν σωμάτι.

στο τρίτο μέρος του φετινού αθωνικού μας ημερολογίου. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του. Ξανά πήρε μορφή ο Άθωνας και σε αυτό το ταξίδι εν ποικίλες μορφές αποκαλύφθηκε μπροστά μας στην κάθε ελάχιστη συνταρακτική για τις ψυχές μας στιγμή αυτής της αξέχαστης συναλληλίας. Δεν είναι της αγάπης υπερβολή, δεν είναι ένα ακόμα εγκόμιο εμφατικό να μαρτυρήσει τα αθωνικά θαύματα και θαυμάσια, δεν είναι διαπίστωση και απόσταγμα εμπειριών, δεν είναι μια ευλογημένη έστω παρόρμηση, μόλις η νοσταλγία κατακυριεύσει το μέσα σου, σαν ξεμακρύνεις από την ιερή σκιά του όρους. Είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια πάντα αποκαλύπτεται, δεν ανακαλύπτεται.

Ξεφυλίζοντας ένα προηγούμενο ημερολόγιο, κάναμε τον πρόλογο για το τρίτο μέρος αυτής της σειράς με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Παράπονο του Ιησού, οι στίχοι αφηγούνται, βρισκόμαστε στα μέρη της κήτης του προφήτου Ηλίου. Παράπονο του Ιησού, οι στίχοι αφηγούνται, των αιώνων οι αγνώμονες τους ύλους δεν θυμούνται. Πώς περιγράφει την χαρά όποιος την έχει ζήσει, πεπληρωμένη η ψυχή τους πάντες γύρω εκπλήσει. Καυχήματα αθωνικά με στέφη ιστορημένα, ύμνη και απολυτίκη από καιρό γραμμένα. Τον εβδομήκοντα ο χορός μπροστά μας ζωντανεύει, θεοκήρυκες συνεχιστές ο Κύριος κλητεύει. Διακόνημα με δάκρυα, ασκράταγε ακόμα, τα περιβόλια στις ψυχές και η ευχή στο στόμα. Η μνήμη του ησυχαστή γίνει και η γιορτή του. Προστάτη ακαταγόνιστο βρήκε η προσευχή του. Στα γραφτά ξεκινάει το πέμπτο κεφάλαιο και αυτή είναι η συνήθις στίχη σαν πρόλογος, σαν προήμιο που συνοδεύουν αυτή την καταγραφή. Εσπερινώς στην σκήτη του προφήτη Ηλία, νέες αγιογραφίες του στίχους του μικρότερου Κυριακού του Αγίου Νικολάου. Οι κτήτορες Άγιοι Παΐσιος, Βελιτσκόφσκι και Γαβριήλ κρατώντας το άρμενο του κοινοβίου. Και ο προφήτης Ηλίας και ο πενταπόλεος Νεκτάριος που είχε σταθεί κάποτε μνημειωδώς εδώ λίγο να ησυχάσει. Και ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης και ο Άγιος Προφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Δεν χορταίνουν οι Αγιορείτες να φιλοτεχνούν τα αγλαίσματα, τα αθωνικά. Φυλαγμένη η έμπνευση για την ώρα την μεγάλη της επίσημης αγιοκατάταξης. Το ζήσαμε φέτος με τον Σπηλαιώτιο Άγιο Ιωσήφ, τους κατουνακιώτες Αγίου Εφραίμ και Δανιήλ, τον Σιμωνοπετρίτη Άγιο Ιερώνυμο, τον παντοτινά Αγιορείτη Όσιο Σοφρόνιο του Έσεξ. Μόλις ανακοινώθηκε το χαρμόσυνο άγγελμα, αστραπιαία ταξίδεψαν παντού τα πρώτα πολιτίκια και οι πρώτες αγιογραφημένες εικόνες τους. Ένας μεγάλος, μικρός προφήτης έχει από απόψε την τιμητική του. Ο προφήτης Ιωήλ, που έβλεπε αυτά που οι άνθρωποι σήμερα αποκαλούν φυσικά φαινόμενα ως προειδοποιήσεις και εκκλήσεις του δικαίου Θεού προς μετάνοια. Άγνωρη ημέρα εκείνη του Κυρίου, μα κρίμα η Χριστότητά του να μην μας οδηγεί σε μετάνοια. Αλίμονο να μείνει άγνωρος και ο Χριστός μας. Μετά το απολυτίκιο του Θεολύπτου Αγίου παρακαλούμε την δακρυρωούσα Παναγία να γίνεται συνεχώς ευήκοος ηλασμός. Μαζί με σελίδες του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου στο Εσπέρας της Πέμπτης από τον ατίμητο θησαυρό της λειτουργικής μας ζωής, το Θεοτοκάριο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Χαίρε Παρθένε η αένα ως πηγή του Χρυσαυγεστάτου και Θείου Νάματος. Χαίρε Ανεξάντλητε γλυκία θάλασσα. Μαζί με τον Παναγιώτη στεκόμαστε στο δεξί αναλόγι. Τι λόγια αξιωνόμαστε να προφέρουμε. Μας κανοναρχεί ο πατήρ Σύλλας. Στο ιερό βήμα ο Παπαφιλίμων. Εν αλλάξ αυτοί οι δύο διάγουν στον ευλογημένο ενιαυτό μέσα στο πανίερο θυσιαστήριο και στο ψαλτήρι. Και τα δυο μοναχικά ονόματά τους τα διάλεξε ο γέροντάς τους Ιωακείμ. Από την ίδια πηγή, την ίδια θεία συνέλευση. Από τους εβδομήκοντα αποστόλους, τους θεηγόρους οικονόμους του Χριστού μας. Θαυμάσια η νέα μεγάλη αγιογράφησή τους στο κέντρο. Στο τέλος της ακολουθίας η αγαπημένη συνήθεια των προφητηλιατών. Το ρητορικό πανέβηχο ερώτημά τους προς τον Κύριο της δόξης. Το αναστασιματάριον σταθερά του την ώρα δείχνει ήχο βαρύ. Τι ανταποδώσομεν το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω και νημήν. Διημάστε ως εν ανθρώπης, δια την καταφθαρίσαν φύσιν ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημήν. Προς τους αχαρίστους ο ευεργέτης, προς τους εχμαλώτους ο ελευθερωτής, προς τους εν σκότη καθημένους ο ήλιος της δικαιοσύνης, επί των σταυρών ο απαθής, επί των άδειν το φως, επί των θάνατον η ζωή, η ανάστασιν δια τους πεσόντας, προς ον βοήσομεν ο Θεός ημών δόξασι.

Ακολουθεί η εδαφιαία μετάνοια. Έξω βρέχει ασταμάτητα. Ξανακαθόμαστε για λίγο στο αρχονταρίκι της αυλής μέχρι την βραδινή τράπεζα. Ο ψηφιακός δίσκος έχει προχωρήσει αρκετά. Ύμνοι της ακολουθίας των αχράντων παθών τώρα ακούγονται, σαν συνέχεια στον προηγούμενο αποχαιρετιστήριο ύμνο άλλης μιας μέρας που φτάνει στο τέλος της. Συναρμοσμένα νοήματα στην πολυδιασπασμένη ψυχή μας. «Τάδε λέγει Κύριος της Ιουδαίης, λαός μου τι επί Ισάση, η τίση παρινόχλησα. Τους τυφλούς σου εφώτισα, τους λεπρούς σου εκαθάρισα, άντρα όντα επικλίνεις, είναι ορθοσάμιν. Λαός μου τι επί Ισάση, και τίμη ανταπέδοκας, αντί του μάνα χωλήν, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάν με σταυρό με προσιλώσατε. Που και τη στέγω λοιπόν καλέσω μου τα έθνη, κακή να με δοξάσουσι, συν το πατρί και το πνεύματι, καγώ αυτής δωρήσω με ζωήν την αιώνιον. Τώρα ο Κύριος απευθύνεται σε εμάς. Το παράπονο του Χριστού μας στους αχαρίστους όλων των αιώνων, στους σύγχρονους σταυρωτές του. Σε όσους κοφεύουν, σε όσους επιμελώς αποφεύγουν. Αποφεύγουμε. Ναι. Να ακούσουμε εκείνο το «Έως πότε ανέξομαι ημών». Ένα καντήλι καίει μπροστά στον εσταυρωμένο βασιλέα της δόξης, λίγο πριν τη σκάλα που οδηγεί στον πρώτο όροφο και στην παλιά τράπεζα. Στεκόμαστε για λίγο έξω από το παράθυρο και τον παρατηρούμε. Δεν μπορεί να σταθεί για πολύ η ματιά μας πάνω του. Χαμηλώνει το βλέμμα όλων ημών που συνεχίζουμε καθυλωμένος στον σταυρό να τον κρατάμε. Το παραπονεμένο πρόσωπό του φαίνεται τόσο καθαρά από το σκοτάδι που απλώνεται στην αυλή του προφήτη. Μα εκείνος συνεχώς μας φωνάζει. Μετανοείται, χαίρεται, ελπίζεται, ανάστηται. Στο διάδρομο του παλιού νοσοκομείου μια μικρή βιβλιοθήκη με βιβλία του γέροντος Ιωακήμ. Σε ένα κάδρο δίπλα στο δωμάτιό μας βρίσκουμε λόγια του γραμμένα για την αληθινή χαρά των χριστιανών. Διαβάζοντάς τα κατανοούμε γιατί εδώ πάντοτε την συναντάμε τόσο πλούσια και προσωποποιημένη.

Χαρά μου είναι ο Χριστός, η συντροφιά Του μου χαρίζει δύναμη και φως. Χαρά μου είναι η Παναγιά, χωράει όλο τον κόσμο η αγκαλιά της η πλατιά. Χαρά μου είναι η προσευχή που μ' ανεβάζει πάνω στα ουράνια, εκεί. Χαρά μου είναι η Γραφή, το μάνα που μου τρέφει την ψυχή. Χαρά μου είναι η Εκκλησία, όπου αξιώνομαι να παρακολουθώ την Θεία Λειτουργία. Χαρά μου είναι η νηστεία που δαμάζει κάθε σαρκική επιθυμία. Χαρά μου είναι η φιλανθρωπία, της αγάπης μου η ακτινοβολία. Χαρά μου είναι η μετάνοια που μου ελευθερώνει την καρδιά και την διάνοια. Χαρά μου είναι η Θεία Κοινωνία, νιώθω μέσα μου την Θεία Παρουσία. Χαρά μου είναι η ταπείνωση, έχω του αμαρτωλού εαυτού μου την επίγνωση. Χαρά μου είναι ο κάθε άνθρωπος, αυτός ο αδελφός μου, ο γνώριμος και ο άγνωστος. Χαρά μου είναι η εργασία, μου χαρίζει την πολύτιμη ψυχοσωματική ισορροπία. Χαρά μου είναι όλη η ωραία πλάση, μ' αγκαλιάζει, με θοπεύει, μ' οδηγεί στον πλάστη. Χαρά μου είναι όλες οι δοκιμασίες, τις δέχομαι σαν θείες ευλογίες. Χαρά μου είναι η αιώνια ζωή, εκεί στρέφονται όλοι μου οι κόποι και οι στοχασμοί. Χαίρομαι μαζί με τους Αγίους Αποστόλους που εχάρισαν ειδώντες στον Κύριον και είχαν πεπληρωμένην την χαρά. Χαίρομαι μαζί με τις Αγίες Μυροφόρες, πρώτες άκουσαν το μήνυμα της χαράς. Χαίρομαι μαζί με τους Αγγέλους και με όλους τους Αγίους που απολαμβάνουν την χαρά του Παραδείσου. Χαίρομαι μαζί με τον Απόστολο Παύλο που έχαιρεν εν τη παθήμασή του. Και ευχαριστούσε το Θεό για τα δεσμά του και έγραφε στα πνευματικά παιδιά του. Χαίρεται εν Κυρίω και πάλι νερό χαίρεται. Χαίρομαι μαζί με τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ που είχε την καρδιά πλημμυρισμένη από την χαρά της Αναστάσεως και έλεγε στους άλλους «Χριστός ανέστη χαρά μου». Χαίρομαι με όλους και με όλα, με το χθες, το σήμερα, το τώρα. Δεν φοβούμαι το διωγμό και την δύσκολη την ώρα.

Το ξημέρωμα μας βρίσκει στο θαλπερό ημίφος του Αγίου Νικολάου. Ο Κύριος αποκαλύπτεται κάθε φορά που μια φλόγα στέκεται οικετευτικά μπροστά στο πανίερο πρόσωπό του. Ανατολή των ατελευτήτων. Της αποκάλυψης τα λόγια ηχούν όποτε ένα αγνό κερί ξεκινά μέσα στο τέλειωμα της νύχτας. Να αιτείται τα αιώνια. Και δώσω αυτό τον αστέρα των πρωινών. Εικόνες έμψυχες, γεύση Χριστότητας. Ο πατήρ Σίλας μπροστά στην Αγία Τράπεζα γονατιστός όσο η ψυχή του επιτάσσει. Ο χρόνος συλλειτουργεί και εξαγιάζεται. Κινήσεις αρμονικές, φωνές γαλήνιες κάνουν τις μυστικές λέξεις να ισχωρούν βαθιά. Της θεογνωσίας το ακύρατο φως τρεμοπαίζει μπροστά μας. Κράτα Κύριε τα μάτια μας ανοιχτά. Διώξε των παθών το σκοτάδι. Ανένοχα και ακατάκριτα αξίωσέ μας να σταθούμε μπροστά στο φρικτό σου μυστήριο. Ο Παναγιώτης καλείται από τους πατέρες να ξεκινήσει τον χερουβικό ύμνο. Τον έχω ακούσει αμέτρητες φορές να το κάνει στον έξω κόσμο. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή στιγμή και για εκείνον. Άδει στην ζωοποιό τριάδα, μυστικά εικονίζοντας τα χερουβίμ. Με δέος αληθινό και συστολή σταλμένη από ψηλά. Εύχομαι μέχρι τερμά των αιώνων, έτσι τον τρισάγιο ύμνο να αξιώνεται να ψέλνει. Με μνημένη της εντολής σου και όλων όσων το σωτήριο σχέδιό σου, Κύριε, πραγμάτωσε και υποσχέθηκε. Μεγάλη είσοδος, συναπτή τιμίων δώρων, Αγία αναφορά, ύψωση και μελισμός, Θεία κοινωνία, όλα φαίνονται γνωστά. Τα προσπερνάμε τόσες φορές. Καμιά στιγμή δεν θα επιστρέψει να μας χαρίσει τα δάκρυα που έπρεπε να την θυμίζουν. Μην κυλήσει μια ολόκληρη ζωή χωρίς ένα δάκρυ αληθινό, μια ρανίδα ελάχιστη ίση με λουτρό βαπτίσματος. Μην μείνει άγνωρος ο Χριστός μας. Τελευταία εικόνα μετά την μεγάλη αποχαιρετιστήρια αγκαλιά με τον Παπαφιλίμωνα, η θέα της Κήτης σημά στο μνήμα του πατέρα Λουκά, στο κημητήρι, στον λόφο. Λογιών χρυσάνθεμα φυτεμένα στο χώμα που τον σκεπάζει. Από αυτά στόλισαν χθες το εικόνισμα του Ευαγγελιστή στην μεγάλη μέρα της δικής του μνήμης. Στο φευγιό μας συναντάμε Θεσσαλονικείς και γιαννιώτες αδελφούς που φεύγουν για να βοηθήσουν στο λιωμάζωμα. Έχουν μια χαρά φιλιμονική.

Επόμενος σταθμός μας η Παντοκράτορος. Η βροχή έχει χαμηλώσει, μα χθες έβρεξε πολύ. Περάσματα ψάχνουμε από το νερό που διασχίζει το δάσος. Πατήματα προσεκτικά στα γλιστερά, μονοπάτια, στοές, ξέφωτα και χαλάσματα ακόμα μιλούν για την άφταστη ωραιότητα του όρους. Πολλές φορές έχουμε επισκεφθεί την Γερόντισσα, πρώτη φορά όμως θα μέναμε στο μοναστήρι της. Στην καταφυγή της, στην ακατάπαυστη δέησή της. Μας δίνουν δωμάτιο στον ημιόροφο δίπλα στην αυλή. Μαζί μας και οι τρεις Θεσσαλονικείς προσκυνητές που χθες συναντήσαμε στον προφήτη. Μόλις που τακτοποιηθήκαμε και ξεκίνησαν οι ευλογίες. Η μεγαλύτερη ευλογία στο όρος είναι το διακόνημα και η παγκινιά. Ο αρχοντάρης φωνάζει. Αδελφοί, όποιος μπορεί ας ανέβει πάνω στο μαγεριό για να βοηθήσει τους πατέρες στην προετοιμασία. Ανεβαίνουμε με τον Θεοδόση και τον Φώτη. Στο μπαλκόνι ήδη δύο αδελφοί έχουν ξεκινήσει να καθαρίζουν μεγάλα τελάρα με πατάτες, κρεμμύδια και σκόρδα. Δύο κριτικοί Ηρακλιώτες. Ο Γιώργης και ο Νικόλας. Δεν είναι μόνοι τους στην Παντοκράτορος. Βρίσκονται μαζί με τον πνευματικό τους και ακόμα 18 πνευματικοπαίδια του και ενωρίτες του. Κάποια στιγμή έρχεται και ο παππούλης τους. Νέος ακόμα. Πατέρας 6 παιδιών. Μια σταλιά άνθρωπος, μα γίγαντας σαν σε θωρεί.

με μια καρδιά ευρύχωρη και μια ματιά άδολη και ταπεινή. Ξέχυλη αγάπη του για τα παιδιά του, την αθωνική φετινή συντροφιά του. Ενώπιόν μας το ομοθυμαδόν, το ιναόσιεν, το ενενή στόματι και μια καρδία. Πόσο ξεχασμένα στις μέρες μας τούτα, σκεπασμένα από την καταχνιά της παραλυτικής εγωλατρίας μας, που ζητά συνέχεια πρωτεία και πρωτοκλησίες. Χαρούμενοι ξεφλουδίζουμε πατάτες και μιλάμε με τα παιδιά αυτά, περιβόλια οι ψυχές τους. Εμάς που λέτε μας παροτρύνουν οι γυναίκες μας να έρθουμε στο όρος, ειδικά όταν έρχεται και ο παπάς μας. Το έχουμε ανάγκη και ερχόμαστε για αρκετές μέρες εδώ στην Παντοκράτορος, στην γερόντισά μας. Ζούμε ένα θαύμα κάθε φορά εδώ. Να είναι καλά ο πνευματικός μας και οι πατέρες εδώ που μας φιλοξενούν με τέτοια ζεστασιά. Σπίτι μας είναι αυτό το μοναστήρι. Δάκρυα ξεκινούν να τρέχουν από τα μάτια όλων μας. Έχει ξεκινήσει το καθάρισμα των κρεμμυδιών. Έστω και με τεχνητό τρόπο να στάξει ένα δάκρυ και αυτό κάπου θα λογαριαστεί. Σιωπηλοί μένουμε αρκετά. Προσπαθούμε όλοι να λέμε την ευχή. Τρεις ώρες πέρασαν στην κουζίνα της Παντοκράτορος, αλυσμόνητες. Ψάξαμε και για άλλη αφορμή παραμονής, αλλά δεν είχε μείνει τίποτα ακαθάριστο. Μόνο οι ρερυπωμένες μας ψυχές που πάντα θα αναζητούν εξαγνισμό. Κατεβαίνοντας συναντήσαμε και άλλα μέλη της κριτικής συναλληλίας. Στον εξονάρθικα του Καθολικού σημειώνουν αθόρυβα ονόματα για μνημόνευση. Κουβεντιάζουμε με τον αδελφό μας, τον Φραγκίσκο. Μας μιλά με ευγνωμοσύνη για τον πνευματικό τους και εκείνους. Μα και για τον δεσπότη τους, τον απλό και πράο εργάτη του Ευαγγελικού Λόγου και της προσευχής. Της Κρήτης, της πάντερπνης των Ειρηναίων τους. «Ξέρεις, αδελφέ μου», μιλάει ο Φραγκίσκος, «αυτά τα χρόνια που με την χάρη του Αγίου Θεού μας αξιωθήκαμε να έχουμε και τον παππούλη μας, τον πνευματικό μας οδηγό, και που αρχίσαν να πέφτουν λίγο-λίγο τα λέπια από τα μάτια μας, όλα αυτά τα χρόνια είχα κάτι που με βάραινε και κάπως με δυσκόλευε. Το όνομά μου. Δεν υπάρχει, βλέπεις, ορθόδοξος Άγιος Φραγκίσκος. Να εορτάζω κι εγώ την ημέρα της μνήμης του, παρά μόνο εκείνος ο Άγιος των Παπικών». Το Άγιος εντός εισαγωγικών. Βέβαια, ένας γέροντας μου είχε πει πως θα έπρεπε να προσπαθώ ακόμη περισσότερο στα πνευματικά, να καταφέρω να ζήσω αυτή τη ζωή με τρόπο που να ευαρεστεί τον Θεό και να γίνω εγώ Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ώστε όλοι όσοι έχουν στο μέλλον αυτό το όνομα να εορτάζουν την ημέρα της δικής μου τελευτής. Δύσκολα μου έβαλε, πολύ δύσκολα, αλλά πρέπει να προσπαθήσω. Για να σου συνεχίσω όμως, αδελφέ μου, αναγκαστικά έως τώρα εόρταζα τον Αγίον Πάντων. Μεγάλη γιορτή, η χάρη τους τεράστια, αλλά εγώ έψαχνα να βρω έναν τρόπο να εορτάζω σε άλλη μέρα. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ με απασχολούσε αυτός ο λογισμός. Ζήλευα ίσως τους άλλους αδελφούς που είχαν όλοι τον προστάτη Άγιό τους. Έκανα προσευχή να στείλει ο Θεός ένα σημάδι να αναπαυθώ. Και φέτος, αδελφέ μου, πήρα μια χαρά. Μια χαρά ανίποτη. Μόλις αγιοκατατάχθηκε ο Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής και σπηλαιώτης, βρήκα τον Άγιό μου, επιτέλους. «Τι εννοείς?» τον ρωτήσαμε. «Πώς θα γιορτάζεις τη δική του ημέρα?» «Μα, αδελφέ μου, το κοσμικό όνομα του Αγίου ήταν Φραγκίσκος. Να, ένας Φραγκίσκος που αγίασε λοιπόν και αγιοκατατάχθηκε επίσημα. Κοιμήθηκε ανήμερα της Παναγίας μας στην κοίμησή της. Θα εορτάζεται την επομένη όπως συμβαίνει και με τον Άγιο Γεράσιμο. Τότε λοιπόν θα εορτάζω και εγώ. Πήρα ευλογία προς τούτο. Χίλιες και αμέτρητες ακόμα δόξες στον Χριστό μας. Τον νιώθω δίπλα μου συνέχεια τον Άγιο Ιωσήφ. Είναι ο προστάτης μου». Θαυμάσαμε την πρόνοια του Θεού μας. Το ευμήχανο της φυλάγιας ψυχής του Ηρακλειώτη Φραγκίσκου.
Σε λίγο στο καθολικό της Παντοκράτορος θα ξεκινούσε ο εσπερινός της ανακομιδής των Λειψάνων του Αγίου Γερασίμου. Μαζί με τον Άγιο Ιωσήφ, τον ησυχαστή, θα μνημονεύονται πλέον την επαύριον της ένσωμης μεταστάσεως της μητέρας της ζωής.

Λίγο πριν ξεκινήσουμε με το επόμενο κεφάλαιο στα γραφτά μας, θα κάνουμε μια παρένθεση ευλογημένη εδώ και θα πάρουμε στα χέρια μας ένα εξαιρετικό βιβλίο, το γεροντικό του Αγίου Όρους, Ανδρέου Μοναχού Αγιορείτου, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Το κάναμε και πέρυσι αυτό. Βάλαμε εμβόλυμα και ευλογημένα κάποιες καταγραφές ιερές της μνήμης από άλλα αθωνικά ημερολόγια. Να θυμηθούμε το Άγιον Όρος όπως το γνώρισα, αυτό το αριστούργημα, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω έτσι, γιατί είναι βγαλμένο μέσα από ψυχή προσευχομένη και ποτισμένη με τα αθωνικά νάματα του κυρίου Νικολάου του Μπαζόνη. Να στείλουμε τις ευχές μας αυτόν τον ευλογημένο άνθρωπο. Το Άγιο Όρος όπως το γνώρισα ήταν η περσινή μας παρένθεση. Τώρα ο αδερφός μας ο Γεώργιος από την ευλογημένη Σκίδρα μας έστειλε αυτό το βιβλίο έχοντας ένα σελιδοδείκτη, λες και το γνώριζε, σε μνήμες ενός παντοκρατορινού επιγείου αγγέλου, του πατρός Κοσμά του παντοκρατορινού. Θα τον φέρουμε εδώ μπροστά μας λοιπόν, τον μακαριστό πατέρα Κοσμά, και να τον εντάξουμε στο φετινό μας αθωνικό οδηπορικό, να ευλογήσει κι αυτός με την πλούσια χάρη που του ειδώθη εν ζωή και τη μεσητευτική δύναμη που έχει πλέον στον ουρανό. Ο πατήρ Κοσμάς ήταν απλός, ολιγογράμματος, αγαθός και λιγόλογος και για να αντιστέκεται στον πολύ και μεγάλο πόλεμο της Σαρκός, σηκωνόταν τη νύχτα, άναβε το λαδοφάναρο, το οποίο έβανε μπροστά στο ακαλλιέργητο χωράφι, και έσκαβε μέρα νύχτα, ώσπου να υποχωρήσει τελείως ο ερεθισμός και η μανία του αοράτου και σκληρού αυτού πολέμου. Με τον τρόπο αυτό της πολύχρονης δηλαδή πάλης, δημιούργησε 250 στρέμματα αμπέλια και κήπους, από την καλλιέργεια των οποίων επί 40 και πλέον χρόνια προμήθευε την Παντοκράτορος, όχι μόνο από σταφύλια και κρασί, που περνούσε τους 20 τόνους κάθε χρόνο, αλλά κατά τα χρόνια της κατοχής τροφοδοτούσε τους μοναχούς της Μονής με πατάτες, φασόλια και διάφορα άλλα κηπευτικά και φρούτα, τα οποία δεν έλειψαν όλο αυτό το διάστημα. Όμως παρόλη τη σκληρή αυτή και χειρονακτική εργασία, όπως φαίνεται από τα αγαθά τέλη της ζωής του, ο πατήρ Κοσμάς δεν παραμελούσε τα πνευματικά του καθήκοντα, τις ημερονύχτιες προσευχές, τον κανόνα του. Ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα που διδάσκει όλους τους ανθρώπους ότι αν υπάρχει αγαθή προαίρεση, μπορεί ο άνθρωπος με τη δύναμη και τη βοήθεια του Θεού να κάνει και να εκπληρεί όλες τις υποχρεώσεις του, και τις σωματικές και τις πνευματικές, κατά το ρητό της Αγίας Γραφής, και ταύτα έδι ποιήσε, κακή να μη αφιέν. Δηλαδή και τις εργασίες για τη σωματική του συντήρηση να κάνει και στην οερά και καρδιακή προσευχή με τη μονολόγιστη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», να επιδοθεί και να προοδεύσει όπως ο αδελφός Κοσμάς, που είχε φτάσει σε μεγάλα μέτρα αρετής και αγιότητας. Στα 70 του εξακολουθούσε να εργάζεται στο κτήμα της Αμπελικιάς πολύ σκληρά. Οι πατέρες της Μονής Παντοκράτορος έχουν τυπική διάταξη σύμφωνα με την οποία πρέπει όλοι οι διακονητές που βρίσκονται στις διάφορες υπηρεσίες εκτός της Μονής κατά τις Άγιες ημέρες από το Σάββατο του Λαζάρου να μαζεύονται στο μοναστήρι για να ψάλουν όλοι μαζί εκείνο το ωραίο τροπάριο του Εσπερινού των Βαΐων που λέει «Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε και πάντες έροντες των σταυρών σου λέγομεν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης». Εφόσον είδαν ότι ο πατήρ Κοσμάς έλειπε, έστειλαν τον αδελφό Σπυρίδωνα από τη Μονή να δει τι συμβαίνει. Ο
πατήρ Σπυρίδων βρήκε τον πατέρα Κοσμά στην Αμπελικιά να είναι λίγο αδιάθετος. Έτσι παρέμεινε μαζί του να τον υπηρετεί. Δεν πέρασαν όμως πολλές ημέρες και παρόλη την αδιαθεσία του δεν έπεσε στο κρεβάτι, αλλά εξακολουθούσε να εργάζεται. Όταν πέρασε ολόκληρη μεγάλη εβδομάδα, ο πατήρ Κοσμάς είπε στον αδελφό Σπυρίδωνα να βγει λίγο έξω από το δωμάτιό του και τότε σχεδόν έγειρε κάτω στο πάτωμα επάνω στην κουβέρτα που κοιμόταν πάντοτε. Ο πατήρ Σπυρίδων άκουσε απ' έξω τρεις φορές έναν ελαμφρύ ρόγχο και όταν μπήκε μέσα στο δωμάτιο βρήκε τον πατέρα Κοσμά να έχει παραδώσει το πνεύμα. Ο πατήρ Σπυρίδων έτρεξε στο μοναστήρι να ειδοποιήσει τους γέροντες και οι συντρέξαντες πατέρες μετέφεραν το νεκρό σώμα του στην εκκλησία της Αμπελικιάς. Οι παπαντοί του Κυρίου, όπου με ύμνους και θυμιάματα έψαλαν κατά την τάξη την νεκρόσιμη ακολουθία. Καθ' όλη τη διάρκεια της νεκρόσιμης, ο πατήρ Σπυρίδων έβλεπε δίπλα στο λείψανο να κάθεται ακίνητος ένας μοναχός με το επανοκαλή μαυχό του, που έμοιαζε καταπληκτικά με τον πατέρα Κοσμά. Όταν κατέβασαν το λείψανο στον τάφο και ο ιερέας έλεγε το γη χένουσα υπόδεξε των αδελφών Κοσμά μοναχών, ο πατήρ Σπυρίδων είδε ξέσιο θαύμα να συμβαίνει μπροστά του. Δηλαδή, είδε να κατεβαίνει και ο φαινόμενος μοναχός που καθόταν προηγουμένως δίπλα στο νεκρό λείψανο και να σχηματίζεται πάνω στο νεκρό σώμα εμφανώς η μορφή του πατρός Κοσμά.

Ο ίδιος αδελφός που κι αυτός φαίνεται να ήταν ενάρετος, μας βεβαίωσε ότι για 40 ημέρες μετά το θάνατο και την κηδεία έβλεπε τον πατέρα Κοσμά, τον παντοκρατορινό, αυτόν που όσο ζούσε παρίστανε τον αγράμματο, να συμψάλλει με τους άλλους πατέρες της Μονής Παντοκράτορος στους χορούς της Εκκλησίας και κυρίως όταν έψαλαν την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και άλλους ύμνους των ένων και δοξολογιών. Ο πατήρ Κοσμάς ο Παντοκρατορινός κοιμήθηκε τον αιώνιο ύπνο στις 13 Απριλίου του έτους 1970 και τον ενταφίασαν εκεί που έκανε τους σωματικούς και πνευματικούς του αγώνες περισσότερο από 40 ολόκληρα χρόνια, κατά την προεκφραστήσα επιθυμία του, δίπλα στην εκκλησία της Υπαπαντής, στην Αμπελικιά.

Ευχαριστούμε θερμά τον αδελφό μας τον Γεώργιο από την Καλή, σε αυτά τα ευλογημένα μέρη. Να έχουμε την ευχή του μακαριστού Πατρός Κοσμάτου Παντοκρατορινού, ένα απόσπασμα από το βιβλίο Ανδρέου Μοναχού Αγιορείτου, το γεροντικό του Αγίου Όρους, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Και επιστρέφουμε στο όρος ασύνορο, το φετινό ημερολόγιο όρους, στο έκτο κεφάλαιο αυτών που γράφτηκαν, στο τρίτο μέρος των ραδιοφωνικών εκπομπών της μεταφοράς αυτών των εικόνων στο ραδιόφωνο. Στολή ψυχής αλέρωτη παιδιού χιονοφεγγίζει, του τρούλου τις αγγελικές δυνάμεις ατενίζει. Χρυσόστομος ασπάζεται λείψανο του προστάτη, εκείνον θα έχει στη ζωή παντοτινό ιχνηλάτη. Θεοφύλων η συνέχεια τιμά τον μυροβλήτη, το τέλος του το οσιακό ταπείνωση κηρύττει. Στο άγιο βήμα η ιερουργή το άνω σχόμεν νιώθει, λάμπουν τα πρόσωπα όλων τους Χριστός σαν τους εδόθη. Λέει την ευχή ολιμερής και όλα τα αγιάζει, τείχος στείνει στους δαίμονες, τους καίει και τους δαμάζει. Της νοεράς της προσευχής, φιλόθεο εργαστήρι, σπηλαιώτης ο καθηγητής, την νύψη έχει σπείρει. Στο καθολικό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην θαλασσόβρεχτη Παντοκράτορος, στεκόμαστε για λίγο εντυπωσιασμένοι μπροστά στο εκπληκτικό μαρμάρινο προσκυνητάρι της μεγάλης δεσποτικής εορτής, οπότε και η μονή πανηγυρίζει. Χαραγμένο πάνω του το όνομα του μοναχού Ακινδύνου, Εξάνδρου, ο οποίος το 1896 μερίμνησε και δαπάνησε, ώστε να μνημονεύεται πάντοτε ως ευεργέτης στην Θεία Πρόθεση. Στον εσπερινό του Αγίου Γερασίμου μας συνεπέρνει η δυνατή και μελωδικότατη φωνή του Παπακοσταντίνου, του κριτικού, που στέκεται στο αριστερό ψαλτήρι. Τιμάται από απόψε ένας Άγιος της άσκησης, που αθλήθηκε υπερβαλλόντος και στο όρος, ποδηγετώντας όλους τους κατοπινούς οικιστές του Άθωνα. Το τροπάριο που ακούγεται ιστορεί κατορθώματα που αναζητούν πάντοτε μιμητές, ακόμα και στην θεοστηγή εποχή μας. Πάτερ Γεράσιμε, εσύ στάσεις ολονύκτιος και των δακρύων η έκβλησης, πάσας κατέσβεσαι σαρκικάς ορέξης, προς Θεόν πτερούμενος και νουν και της καρδίας τα όματα. Οι χαιρετισμοί του Αγίου Γερασίμου ενταγμένοι μέσα στο μικρό απόδειπνο εξυμνούν την ρωμαλαιότητα και την άγρυπνη προστασία του Τρισολβίου Πατρός, που δεν σταματά να κάνει το μεσητευτικό δρομολόγιο. Όλος είναι της κάτω της σαρκή και τον άνω ουδόλο σαπίν τη ψυχή ο Γεράσιμος. Δίπλα μου ένας μικρούλης, γύρω στα 7, στέκεται όρθιος και περιεργάζεται συνεχώς στα άνω. Πάντα ένα παιδί κοιτάει ψηλά μόλις εισέρχεται σε έναν οίκο κυρίου. Είναι συνταρακτικό το τι μπορεί μια καθαρή ψυχή να ατενίζει. Την ένωση του ουρανού και της γης, τις αγγελικές ουράνιες δυνάμεις. Όσα μπορούν να βλέπουν εκείνοι που κρατούν αλέρωτο και χιονοφεγγί τον χιτώνα, του αναβαλωμένου το φως ο σημάτιον δωρεοδότη Χριστού. Επισκοπούν τον παντεπίσκοπο. Πόσο χαριτωμένο είναι αυτό το μικρό παιδί που στέκει δίπλα μας. Τον ρωτάμε το όνομά του και εκείνο, χωρίς να σταματήσει ψηλά να κοιτά, μας απαντά: Χρυσόστομος. Με τον πατέρα του ήρθε από το Κιλκί στην Παντοκράτορος να συναντήσει τον Άγιό του. Το διαπιστώνουμε στην προσκύνηση των τιμίων λειψάνων και τόσο συγκινούμαστε όταν ακούμε τον γλυκύτατο καλογερό Παπαθεόφιλο να του δείχνει μια ασημωμένη λειψανοθήκη. «Έλα, Χρυσόστομέ μου, να ασπαστείς τον προστάτη σου». Κρατώντας εκείνο τον πατέρα του από το χέρι, πλησιάζει και φυλά τον Άγιο Ιωάννη. Δεν ξέρω αν συναισθάνεται την σπουδαιότητα της ώρας αυτής. Το μόνο που είναι βέβαιο είναι ότι αυτό το παιδί θα πορεύεται στη ζήση του, έχοντας οδηγό τον οικουμενικό φωστήρα, έχοντας φτερά. Πάντα θα ακολουθεί το χρυσόλαλο αηδόνι της Ορθοδόξου πίστεως. Στεκόμαστε κι εμείς στη σειρά για να ασπαστούμε τα Άγια Λείψανα που ευχάριστος πατέρας Θεόφιλος μας παραθέτει.
Ένα διαρκές καλοσυνάτο χαμόγελο ζωγραφίζεται στο πρόσωπό του. Ο πιο πρόσφατος θεόφιλος της παντοκρατορινής ιστορίας. Μόνο τυχαίο δεν θεωρούμε το γεγονός ότι με ιδιαίτερη ευλάβεια μας καλεί να σπαστούμε και το δεξί χέρι ενός μεγάλου αγιορείτη Αγίου. Του συνονόματού του, Μυροβλήτη Αγίου Θεοφίλου. Στο παντοκρατορινό κελίον του Αγίου Βασιλείου στην Καψάλα πέρασε τα τελευταία έτη της εισαγγελικής του πολιτείας. Λίγο πριν την οσιακή του κοίμηση, ο ταπεινότατος Θεόφιλος κάλεσε τον υποτακτικό του Ισαάκ και του είπε «Μόλις κοιμηθώ, δεν θα πεις σε κανέναν τίποτα. Δεν θα τελέσεις τίποτα από τα ιωθώτα αγιορείτικα ταφικά. Θα δέσεις με ένα σκοινί τα πόδια μου και πήγαινε με σε ένα απόμερο μέρος του δάσους, να με φάνε τα άγρια ζώα. Όμως, κάμε σε παρακαλώ όσες περισσότερες λειτουργίες και μνημόσυνα να μπορείς». Ο Κύριος όμως επέτρεψε να φανερωθεί έτη αργότερα το λείψανό του, το οποίο και μεταφέρθηκε στο κελί του, όπου και 5 αιώνες τώρα μυροβλίζει. Παρατηρούμε τον Παπαθεόφιλο με την ίδια ζεστασιά που αγκάλιασε τον μικρό Χρυσόστομο να υποδέχεται και έναν μεγάλο σε ηλικία λαϊκό άνθρωπο που κάτι θέλει να τον ρωτήσει για το πρόγραμμα του μοναστηριού. Αγάπη ανεξαίρετη και στον τρόπο του ταπεινού ηγουμένου γέροντος Γαβριήλ, με ξεχωριστή χάρη και χαρά ευλογεί τους προσκυνητές. Κάθε φορά που τον βλέπουμε φέρνουμε στη μνήμη μας και τον μακαριστό προκατοχό του, το γέροντά του Βυσσαρίων, δίκαιη εις τον αιώνα ζώση. Ο τάφος εκείνου πίσω από το καθολικό, σημείο αναφοράς και προσκυνήματος για όλους μας. Το 1992 ήρθαν μαζί από την Ξενοφόντος και ξεκίνησαν τη νέα κοινοβιακή εποχή του μοναστηριού. Ξεκίνησε μια φωτεινή περίοδος κοινών αγώνων, συνδημιουργίας και άφατης χαράς. 10 χρόνια σχεδόν μετά ο πατήρ Βυσσαρίων, μόλις στα 47 του, μετά από σύντομη ασθένεια που υπέμεινε με θαυμαστή ανδρεία, με χρυσή την ψυχή περασμένη από το χωνευτήρι του Χρυσοχώου Θεού, εξεδίμησε προς αυτόν να λάβει πλέον τον μισθό μια σύντομης, αλλά τόσο καρποφόρας βιωτής. Τον διαδέχτηκε ο Γαβριήλ του, τέκνο της υπακοής και της ταπείνωσης. Ο Κρίς Γαβριήλ, ο κριτικός Γαβριήλ, πεδιώθεν ποθών την μοναστική ζωή από τότε που σαν παιδί εισερχόταν στο ιερό του Αγίου Νεκταρίου στα Χανιά. Στις γερόντισσας στην ηκεσία καταφεύγει, υπό το όμα της μάνας, με ρημνά για τις ψυχές όσων εκείνη του εμπιστεύθηκε, να οδηγήσει στην πνευματική μάντρα της. Το ξημέρωμα μας βρίσκει στην Λυτή. Το σκοτάδι διασχίζουν αθόρυβα οι φιγούρες των παντοκρατορινών μοναχών που κινούνται πάντα με αιτία δοξολογική. Ακούμε την γνώριμη πλέον φωνή του πατρός Κωνσταντίνου, του Ηρακλιώτη. Αυτή την φορά έρχεται όχι από το ψαλτήρι, όπως χθες, μα μέσα από το ιερό. Σήμερα ιερουργεί, αρμονικός και ειδής, ιεροπρεπής και ταπεινός. Νιώθουμε πόσο ξεχωριστές είναι τούτες οι στιγμές για εκείνον. Πόση τιμή και συγκίνηση πρέπει να αισθάνονται οι ιερείς του έξω κόσμου όταν οι αγιορείτες τους καλούν να εισέλθουν στους τόπους του υπερτάτου διακονήματος σε αθωνικό φοβερό βήμα, να κατεβάσουν τον Θεό στη γη και να ανυψώσουν τις καρδιές μας προς τον Κύριο. Το Άγιο Ποτήριο πλησιάζουν με δέος και μηδενός εξαιρουμένου τα πνευματικοπαίδια του Παπά. Το «Συν» εορτάζει μπροστά στην γερόντισσα. Σύναξη κριτικών, συναγωγή στο ένα, το ομοθυμαδόν και οι νέες σελίδες των Πραξαπόστολο. Μεταλαμβάνουν από τα χέρια του το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όλων τα πρόσωπα εκείνη την ώρα παίρνουν την μορφή του πνευματικού τους. Είναι λαμπερά και αλλοιωμένα, σε έκσταση απερίγραπτη και τρισευλογημένη. Το φως του κόσμου στα μάτια τους. Είναι η τελευταία παντοκρατορινή εικόνα που χαράσει στις καρδιές μας την λέξη ελπίδα. Ελπίδα Αθανασίας πλήρης, κατά τον σοφό Σολομώντα. Όσοι κάποιοι συνειδητοποιημένα θα πλησιάζουν τον άρτο της αιωνιζούσης ζωής, τόσο θα σμικρύνεται η απόσταση ανάμεσα σε ουρανό και γη, όσο θα υπάρχουν πνευματικοί πατέρες που θα βιώνουν και θα εμπνέουν το «Η Ναώσι Εν»,
που θα νοιάζονται στην πράξη και θα γρυπνούν για τις ψυχές που ακουμπούν στο πετραχύλι τους, τόσο θα αυξάνεται η παρησία εκείνων των λίγων που εκλιπαρούν για παράταση στην παράταση του ελέους.

Ζωντανή ηχογράφηση από το καθολικό της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος στο Αγίου Όρους, από λαμπρή πανήγυρη της γεροντήσης κυρίας Θεοτόκου. Και εμείς συνεχίζουμε την περιπλάνησή μας στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας, όρος ασύνορο το τρίτο μέρος της φετινής ραδιοφωνικής μεταφοράς αυτών των εικόνων. Επόμενος σταθμός, η Ιερά Μονή Καρακάλου. Ό,τι μνήμες μας γεννά αυτό το μοναστήρι, το κάστρο της, το κημητήρι της, τα κατάφορτα περιβόλια και η πολύχρωμη κήπη της, οι πατέρες οι Παμφίλτατοι, ο Άγιος Γεδεών, ο γέροντάς της, ο βιβλικού παραστήματος Φιλόθεος. Πριν το μοναστήρι διαβαίνουμε το κατόφλι των Αγίων Αποστόλων. Ο εναγκαλισμός των πρωτοκορυφαίων ακολουθεί παντού γνώριμα βήματα. Να αξιωθούμε κάποτε να βρεθούμε εδώ το καλοκαίρι στην δωδεκάωρη αγρυπνία, στο ξαχουστό πανηγύρι των Καρακαλινών. Ωστότε εδώ θα μας φέρνουν λίγοι στίχοι από του μηνού Ιούνι την ψυχή. Από την Πνίκα ως τον Ισθμό και ως την Καρακάλου αχολογούν τα ρήματα εθνών του διδασκάλου. Σμίγουν ξανά πρωτόθρονοι κρατώντας εκκλησία. Κλειδιά βαστούν και επιστολές που ανοίγουν σωτηρία. Και πίσω τους οι πάνσοφοι όλοι οι μαθητάδες που τους υμνούν στο τέλος του οι διαλεχτοί οι ψαλτάδες. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Καρακάλου υπάρχει παράδοση σε αγγελόφωνους ψάλτες. Στο ίδιο δωμάτιο αρκετά χρόνια μετά, δίπλα στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονος, ο πατήρ Νεκτάριος με χαρά μας υποδέχεται. Με τον Φώτη στις λίγες ώρες που μένουν ως τον Εσπερινό, αποφασίζουμε να ανηφορήσουμε ως την Φιλοθέου. Διαδρομή που όσοι την έκαναν ένιωσαν Θεού παρουσία συνεχή. Τα φιδίσια υγρά ανηφόρια, ανήλιαγα από μινάρια από ησυχίας καλύβες, το ξαπόσταμα του Αηγιώργη, η ήχη των πουλιών και της ευχής που πρώτη καρδιά ακούει. Δεν άλλαξε τίποτα ο σεβαστικός χρόνος. Ούτε μια λέξη από τις παλιές δεν έχασε το χρώμα και το αρωμά της. Όπως 10 χρόνια πριν. Κι έπειτα ο ανήφορος ως τους φιλοθεήτες. Χνάρια αγιασμένα, αιώνια γενναίοι ερημίτες. Της Αριζόνας άγγελο είχαμε στο μυαλό και μέγα εθναπόστολο, Κοσμά τον Έτολο. Την ώρα που τούτες οι γραμμές γράφονταν στον ουρανό, στηνόταν πανηγύρι. Είχε υποδοχή Αγίου. Ο φιλοθεήτης άγγελος στη χώρα των ζώντων, συνόμιλος Αγίων. Έπειτα από μισή ώρα φτάσαμε στο πανέμορφο μοναστήρι. Και εδώ ο χρόνος σταματημένος. Το πράσινο χαλί που αγκαλιάζει το καθολικό, η χαμηλή είσοδος με την καμπάνα, το κοδωνοστάσι που αγγίζει ουρανό. Έξω από την πύλη συναντάμε μόνο κάποιους προσκυνητές. Κανέναν πατέρα δεν βλέπουμε. Ούτε θέλουμε να ενοχλήσουμε κανέναν. Στο καθολικό του Ευαγγελισμού μπαίνουμε να προσκυνήσουμε. Μας αρέσει η νέα ξύλινη και γυάλινη σκεπαστή κατασκευή που ενώνει την εκκλησία με την τράπεζα. Τα πάντα εμφορούνται από την πνευματική θρέψη. Όλα εκείνα στοχεύουν. Καθόλου να μην ξεχνιέσαι σαν το σώμα συντηρείς. Σαν να προσπαθούν οι πατέρες να εγκλωβίσουν τις ανεπανάληπτες λατρευτικές στιγμές. Να συνεχίσεις να υμνείς και να προσεύχεσαι και όταν τρως. Να αποζητάς την τρυφή του πνεύματος. Να υποτιμάς το μέτρο που σου είναι αναγκαία και μόνο την τροφή του σώματος. Βγαίνοντας συναντάμε έναν δόκιμο νεαρότατο μοναχό. Σαν να μην πατά στη γη. Με μια ζωντάνια εντυπωσιακή και την μονολόγιστη ευχή να ακούγεται καθαρά και συνεχώς από το στόμα του. Εγγονός Αγίου Παπά Εφραίμ, δυσέγγονος Αγίου Ιωσήφ. Τι άλλο θα μπορούσαμε να βρούμε μπροστά μας, εδώ, σε αυτό το εργαστήριο της νοεράς προσευχής. Μας μεταφέρει αυτό το ολόχαρο καλογεράκι στη μικρά Αγία Άννα, πριν από 70 ολόκληρα χρόνια, στο Πανεπιστήμιο της Αδολεσχίας και της Ευχής. Ο σπηλαιώτης Άγιος Ιωσήφ διδάσκει ένα κούτσικο καλογέρι, τον κατοπινό, μεγάλο ιεραπόστολο, γέροντα Εφραίμ. Παιδί μου, την ευχή. Θέλω να σ' ακούω να λες την ευχή και όχι να οργολογείς. Μη ζητάς τίποτε άλλο. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο πολύτιμος ουράνιος θησαυρός. Απόλαυσέ τον.
Από εσένα θέλω μέρα, νύχτα, σιωπή, ευχή, μετάνοια και κυρίως δάκρυα. Τίποτε άλλο δεν θέλω, μόνο βία στην προσευχή και δάκρυα, δάκρυα, μέρα, νύχτα. Μόλις ανοίξετε τα μάτια, αμέσως την ευχή. Μην αφήσετε το μυαλό σας να πετάει εδώ και εκεί και χάνετε την ώρα σας που είναι πολύτιμη για την ευχή. Όταν έτσι βιάσετε τον εαυτό σας, θα σας βοηθήσει και ο Θεός να γίνει μια άγια συνήθεια. Με το άνοιγμα των ματιών, η προσευχή να παίρνει την πρώτη θέση για όλη την ημέρα. Στη συνέχεια θα εργάζεστε και θα λέτε την

Δίπλα στην έκθεση της Μονής, που εκείνη την ώρα ήταν κλειστή, στη Φιλοθέου, ένα καλαθάκι με μια ταμπέλα. Ευλογίες. Μέσα πολύ ψηφιακοί δίσκοι με κηρύγματα συγχρόνων και θεοφωτίστων πατέρων. Ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεώνος Κραγιόπουλου, του υπέροχου πατέρα Θανασίου Μυτιλινέου, του πεφιλημένου πνευματικού παιδιού του γέροντος Εφραίμ, πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου. Πολύ προσεκτικοί οι φιλοθεήτες στην ανθολόγησή τους. Πατρικές διδαχές από πατερικές και μόνο φωνές. Τις πήραμε με την ευχή να βοηθηθούμε κι εμείς και άλλοι αδελφοί μας τα πυκνά σκοτάδια να φωτιστούν. Επιστροφή στην Καρακάλου για εσπερινό αναστάσιμο. Πολλά τα χρόνια για τα οδηπορικά μας, μα πρώτη μας φορά αξιωνόμαστε να ψάλουμε στο όρος Αναστάσιμο από Λυτίκιο. Ο ήχος τρίτος, ένθερμος και διασταλτικός. Η μνήμη του φιλοθεήτη Αγγέλου παντού διάχυτη. Εφρενέστο και εφρεμέστο τα ουράνια.

Έτσι τελείωσε το έκτο κεφάλαιο. Στις γραμμένες, θύμισες. Και κάπως έτσι ξεκινά το έβδομο, επίλογο στη σημερινή τρίτη εκπομπή. Κάπως έτσι, συν Θεού, θα ξεκινά η τέταρτη και τελευταία αυτής της σειράς. Σε ήχο τρίτο οι φωνές, Ανάστασης γιορτάση, λέξεις σαν πέπλο απλώνονται όλους να μας σκεπάσει. Δεσμότες ελευθέρωσε, οι πάντες συνεορτάζουν, ο θάνατος νικήθηκε, εκ βάθους το κραυγάζουν.

Περιπλάνηση ξανά στο όρος του Θεού και των ανθρώπων. 10 χρόνια με τη χάρη του Θεού συμπληρώθηκαν φέτος και ένας κύκλος άκλειστος. Μια ορθάνυχτη αθωνική αγκαλιά. Σύνορα δεν έχει τούτη η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας. Με τη χάρη του Θεού ξαναπερπατήσαμε και σήμερα στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας. Όρος ασύνορο.

Είπαμε και στο ξεκίνημα ότι η αλήθεια του Άθωνος αποκαλύπτεται. Όσο κι αν επίμονα την αναζητήσεις, όσα ελέησον και ευλόγησον μηχανικά ψελίσουν τα χείλη σου, όσα αναρρύθμιτα βήματα και πρόσωπα καταγραφούν στη θύμησή σου, αν δεν αποκαλύψει ο Άθωνος το πρόσωπό του, δεν πρόκειται ποτέ να νιώσεις την αλήθεια του.

Στην επόμενη Συνθέω εκπομπή θα βρεθούμε σε ένα αναστάσιμο πανηγύρι εκεί στην Καρακάλου. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Crete TV.

Σα με σένα έχω καημό που δεν μπορείς να πιαστά. Μες τα βλέ σου τα μιλάει.

0: Πάλι σαν μου. Ένα κομμάτι δικό σου, Γιάννη.
1: Ναι.
0: Το οποίο πες μας πώς γράφτηκε.
1: Τη θάλασσα την έγραψα εδώ πέρα. Έρχομαι συχνά εδώ πέρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μέρος, το τοπίο, τα βράχια, η θάλασσα. Και έγραψα εδώ τους στίχους και τη μουσική. Και αμέσως ο πρώτος που μου ήρθε στο μυαλό να τραγουδήσει ήταν ο Ψαραντώνης.

0: Για να πούμε λίγο και το σημείο που βρισκόμαστε. Είναι ένας ιερός χώρος.
1: Εδώ ήταν το λιμάνι, από ό,τι ξέρω, των Μινωητών. Από εδώ πέρα είναι το ιερό του Διός από αριστερά, το Απόλλωνα, δεν κάνω λάθος, σε Ψαραντώνη.
2: Ναι, ο Δία, το Διός εδώ. Ο Απόλλωνας έκανε παρέα τη Δία, του είπανε τη Λύρα, ο συνάδελφος.
0: Εν τω μεταξύ εμφανίστηκε και από εκεί που είχαμε αέρα, τώρα έχουν γίνει τα πάντα ιδανικά για να γράψουμε. Πείτε μου λίγο, εσείς κύριε Αντώνη είστε κουζουλός άνθρωπος ή κουζουλός μουσικός?
2: Νομίζω ότι είμαι και από τα δυο. Κουζουλός είμαι, πω ποιο με πας.
0: Γιατί πρέπει να ψαρεύει ένας νέος για να καταξιωθεί στο χώρο?
2: Λαρός, τι πνεύμα έχει, τι βλέπει, πώς το μιλεί, τι μπορεί να πάρει αυτό που βλέπει. Λαρός τον άνθρωπο. Πώς το βλέπει και πώς σκέφτεται.

0: σου.
1: Για να το κατάλαβες ότι η καρδιά σου αρχίζει να χτυπάει για τη μουσική.
0: Σε πολύ μικρή ηλικία το κατάλαβα. Μένα ακόμα στο χωριό στα κάτω Καστελιανά. Και όταν άκουγα να παίζουν λιράρτες, λαουτιέριδες, τρέχαμε κοντά κι εγώ και τα άλλα τα παιδιά να τους ακούμε, να τους παρατηρούμε. Και φτιάχναμε μετά την επόμενη μέρα αυτοσχέδια όργανα και παίζαμε έτσι. Και είχαμε τα πρώτα ακούσματα και σαν να ξέρα από τότε ότι θα ασχοληθώ με τη μουσική.
1: Στην πορεία τώρα όμως ασχολήθηκες και με τον μπουζούκι. Άκουγες κριτικά μικρός, μεγάλες με αυτά τα ακούσματα και πλέον οι μισοί σε χαρακτηρίζουν προς το ρεμπέτικο, οι άλλοι προς το κριτικό ρεμπέτικο. Εσύ τι θεωρείς, πού περπατάς?
0: Εγώ περπατάω ενδιάμεσα και στα δύο. Πιο πολύ μπορώ να πω στην πορεία μου έχω παίξει μπουζούκι και μπουλγαρί και λιγότερο λαούτο, αλλά και οι δύο είναι μεγάλες αγάπες, και το ρεμπέτικο, και το κριτικό, και το κριτικό ρεμπέτικο, και γενικότερα όλη η παράδοση της Ελλάδος μου αρέσει.

0: δεν κάνω λάθος, είσαι και από τους πρώτους που έχουν ηχογραφήσει με γυναικεία φωνή.
1: Ναι. Ένα ολόκληρο σχεδόν άλμπουμ. Δηλαδή, έχω τραγουδήσει εγώ ένα τραγούδι με την Ευγένεια Διντόλη. Κάναμε ένα δίσκο που λέγεται Βουλγαρή.
0: Τι είναι αυτό που σου δημιούργησε τον πόθο να δημιουργήσεις ένα CD, να δώσεις όθηση σε μια γυναικεία φωνή και έχεις και πολλές συνεργασίες με γυναικείες φωνές.
1: Άκουσα πρώτα τη Λαβρεντία και μ' άρεσε πάρα πολύ και λέω γιατί να μην τραγουδάνε και γυναίκες τα κριτικά και πιστεύω ότι η φωνή της Ευγενίας τέριαξε με το Μπουλγαρί μου και με τα ηχοχρώματα, με τις τονικότητες και κάναμε αυτή την όμορφη συνεργασία. Την Νίκη την Ξυλούρη, τη Μαρία τη Φασουλάκη, τη Βαγγελιώτη Φασουλάκη.
0: Θέλεις να μας μιλήσεις έτσι φωνητικά για την καθεμία, να μας περιγράψεις την Νίκη την Ξυλούρη, τη Βαγγελιώτη Φασουλάκη.
1: Λοιπόν, για την Νίκη την Ξυλούρη, έλεγα πριν ότι η φωνή της είναι ένα όργανο γεμάτο αρμονίες, μελωδίες και σε ταξιδεύει, παιδί μου, σε πιάνει και σε πάει. Η Ευγενία η Τόλη είναι μια πολύ σπουδαία φωνή στο παραδοσιακό, με γνώσεις, μιας και είναι από τα Χανιά και έχει και μουσικά ακούσματα, συρτά και άλλα χανιώτικα τραγούδια. Η Βαγγελιώτη Φασουλάκη είναι άλλη μια σπουδαία ερμηνεύτρια, η οποία έχει πάλι δική της πορεία, έτσι. Κάνει και πιο μοντέρνα πράγματα και πιο διαφορετικά και εξελίσσει πάλι τη μουσική με ένα άλλο δικό της τρόπο. Δηλαδή κάνοντας σχήματα όπως είναι η Άλαντ Άλλον, Γκανγκάν και άλλα.

0: Νομίζω ότι έχεις κάτι μαγικό και μπορείς να προσεγγίσεις και να φέρεις κοντά σου άτομα κάθε ηλικίας. Δηλαδή, βλέπεις μία σταθερή νεολαία η οποία σε ακολουθεί, βλέπεις έναν άνθρωπο καλλιεργημένο μουσικά και μεγαλύτερο, ο οποίος και πάλι είναι κοντά σου και θα δεχτεί και το μουσικό άκουσμα το παραδοσιακό από σένα, θα δεχτεί και κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Αυτό το έχεις, πιστεύω.
0: Ήταν ένα όνειρο αυτό, να δημιουργήσεις κάτι τέτοιο.
1: Αυτό, Βούλα, νομίζω έρχεται από μόνο του. Όταν έχεις μια αλήθεια μέσα σου και τη μπεις, κερδίζεις κάθε ηλικία, πιστεύω.
0: Mm-hmm. Σε όλη σου την πορεία, αυτά που είδες, αυτά που ανακάλυψες, σε κάνουν να πιστεύεις ότι αυτά που περίμενα από μικρός στα μουσικά δρόμενα, αυτά συνάντησα.
1: Εγώ δεν περίμενα, να σου πω την αλήθεια, ότι θα φτάσω εδώ που έχω φτάσει και θα φτιάξω δικά μου τραγούδια, θα παίξω με τόσους σπουδαίους μουσικούς. Μικρός έλεγα, ας πούμε, το όνειρό μου ήταν να μάθω ένα όργανο, να τραγουδάω, να παίζω σε παρέες, και αυτό εξελίχθηκε από μόνο του.
0: Και η πιο συγκλονιστική εμπειρία που έχεις αποκτήσει μέχρι τώρα?
1: Τι να σου πω, να σου πω μια συναυλία, ας πούμε, που είχαμε κάνει σε μια παραλία μπροστά και παίξαμε σε μια πανσέλινο. Αυτό για μένα ήταν πολύ σημαντική συναυλία, γιατί ήρθε λίγος κόσμος, αλλά παίξαμε χωρίς μηχανήματα και χωρίς φώτα, και ήταν κάτι που μας ένωσε με τη φύση και βγήκε κάτι μαγικό.
2: Πάμε.

0: η φύση και η γυναίκα δίνει beat στη μουσική.
1: Ναι. Όλα, ό,τι ωραίο βλέπεις, σου δίνει ήχο. Πώς είσαι πιο τώρα, παιδιά, αυτά... Όταν μου είδε και ο Βασίλης ο Ξυρούρης, ο Βάγκαλος, το στίχο, το Δία, εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ. Και λέω, θα πάω στο Ιδέα Άντρο να δω το... τον Ξυρορίτη, γιατί πάω τακτικά και λέω, όταν θα πάω εκεί στο... Ξυρορίτη, στο Σουβλί Ταρμί, στο τετραδωράκια που βλέπω στον Ξυρορίτη. Να δω τι εικόνα θα μου δώσει. Και πήγε και μόνο και αυτή τον ήχο που έπαιρνε. Από τη φύση παίρνεις όταν τη δεις θα σου δώσει. Αυτή τα έχει όλα. Τον παρμό, τον ρυθμό, το στολίδια του κόσμου. Ο Θεός είναι αυτός, έχει πίσει.

0: Η αγάπη τελικά και ο έρωτας πάντα δίνει μια δύναμη.
1: Ναι, η αγάπη, ο έρωτας και ο πόνος. Αυτά τα τρία πιστεύω είναι που δίνει δύναμη σε ένα δημιουργό να συνθέσει και να γράψει.
0: Γιάννη, αν κάνεις, όλοι οι άνθρωποι κάνουμε αναδρομή, ταξιδεύουμε στο παρελθόν, σκεφτόμαστε καλές, δυσάρεστες στιγμές. Αν κάνεις εσύ έτσι μια αναδρομή στο παρελθόν, ποια στιγμή έντασης με συναισθήματα θα ήθελες να επιστρέψει και να σου ξαναδώσει πάλι την όθηση να γράψεις, να βιώσεις έτσι μια στιγμή της ζωής?
1: Πάρα πολύ δυνατή στιγμή ήταν ο πρώτος μου έρωτας, ας πούμε. Πολύ δυνατή στιγμή. Πολύ δυνατή στιγμή ήταν, είναι για μας ο ανθρώπος όταν αποχωριζόμαστε έναν άνθρωπο, όταν χάνουμε ένα συγγενή μας, ένα δικό μας άνθρωπο, είτε είναι παππούς, είτε είναι γιαγιά, είτε ένας φίλος. Δηλαδή έχω νιώσει πολύ δυνατές στιγμές που μου έχουν σημαδέψει μέσα μου τον ψυχισμό μου και με κάνουν να τα φέρνω πάλι στο μυαλό και να γράφω και να εμπνέομαι από αυτά.
0: Θεωρείς ότι τα τραγούδια σου είναι το άλμπουμ της ζωής σου?
1: Κάπως έτσι. Και είναι σαν φωτογραφίες, δηλαδή που φωτογραφίζουν το παρόν πάντα τα τραγούδια.
0: Και υπάρχει κάποιο κομμάτι από τα δικά σου πάντα που όποτε το ακούς ή ακόμα και όταν δεν το ακούς επιθυμείς να το ακούσεις?
1: Θεωρούμε ότι όλα τα τραγούδια είναι κάτι ξεχωριστό για μας. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που παίξαμε τη νίκη, το όλος ο κόσμος να είναι πά. Μ' αρέσει η θάλασσα, η καστανή από αυτά που έχω γράψει με τον Μπουζούκι. Η χρυσή, ένα άλλο πάλι πιο λαϊκό τραγούδι.
0: Θέλω να μου πείτε πώς τον βλέπετε εσείς το Γιάννη.
2: Ένα καρούτσικο κοπέλι. Μουσικός είναι, γυρνάει, έχει πνεύμα και νέος και έχει μέλλον.

0: φροντίζει να περνάτε καλά εσείς η μουσική, δηλαδή τις βόλτες που κάνετε, οι παρέες που κάνετε, μουσική. Έχετε περάσει καλά στη ζωή σας.
1: Ναι, η μουσική βοηθάει, είπες. Ναι. Σαν τη μουσική. Πιο ωραίο, καλό σύντροφο δεν υπάρχει. Παλικάρι, το καλύτερο παλικάρι, θερίο. Και μας προστατεύει. Πώς να φερνόμαστε, πώς να σκεφτόμαστε και να δημιουργούμε. Να προχωράει η μουσική, να μην είναι στάσιμη, να βγάλουμε καινούργια πράγματα. Όπως είπε ο Γιάννης με την θάλασσά μου, με ο παιδί και έβγαλε ένα ωραίο τέτοιο τραγούδι. Το τραγουδί το παιδί σου που είναι ένας χρονούλητος. Ευχαριστώ.
0: Ναι, το λατρεύει, αλήθεια είναι. Εσείς δεν λέτε όχι στους νέους. Κάθε βήμα που κάνει ένας νέος, ακολουθείτε και βοηθάτε πάρα πολύ.
1: Στα νέα παιδιά, ναι, μα... Δεν υπάρχουν... Ποτέ δεν υπήρξαν τόσα πολλά παιδιά, εκατοντάδες, να παίζουν κριτικά, λύρωση, κριτικά. Αυτό είναι που με ευχαριστεί, γιατί ξυπνάνε, ακούνε, προσανατολίζουν και μαθαίνουν από πού είναι και τι μουσική έχουν. Είναι η αρχή του πλανήτη, εδώ η μουσική μας. Καρζίτικα, τα πελιχτά, το γουρίτο. Αυτές είναι οι πρώτες μουσικές του πλανήτη.

0: Έχετε πάει σε πολλά φεστιβάλ στο εξωτερικό, αλλά και εδώ στην Ελλάδα. Ποια είναι η διαφορά στα φεστιβάλ της Ελλάδας με τα άλλα που είναι έτσι λίγο πιο μακριά?
1: Στην Ελλάδα δεν έχω κάνει πολλά φεστιβάλ, στο εξωτερικό. Τα καλά φεστιβάλ που γίνουν τα μεγάλα. Παίρνουν ένα από κάθε χώρα. Καλός. Τον Τζινάζα τον καλό, τον Ρώσο τον καλό. Τον Σπανό, από πολλέ χώρε τον καλό. Και παίζουμε και τσακούς. Όπως δεν είναι ο μουσικός και έχει φυσική ψυχή μέσα και παίζουμε όργανα και μουσική, τον ακούει, σε τραβάει. Αλλά αυτή είναι η ελάχιστη, κατάλαβες. Και έτσι έτσι γνωρίζω και αγαπώ τη μουσική μας. Με βάλουν τελευταίο και παίζω. Και γίνεται χαμός στα φεστιβάλ. Και εκεί λένε την ιστορία μας. Γιατί δεν μας τη λένε εδώ. Δυστυχώς. Και δεν την ξέρουμε. Στη συνάντηση των πέντε Ηπείρων τα πω αυτά. Το έχω ξαναπεί. Τρεις μισή που κάθε Ηπείρο. Ολλανδοί, Ελβετοί, Γάλλοι, Γερμανοί. Το κάνανε. Ολλανδοί, ναι. Και παίζαμε δυο σε αυτά τα φεστιβάλ στο κάθε μέρο. Και γίνεται συνάντηση στα. Σήμερα Ελβετία και Γαλλία. Και έλεγε τώρα βγαίνει ο Τάδες και έβγαινε και έπαιζε ένα κομμάτι, και έπαιρνε το μικρόφωνο και έλεγε κάποια πράγματα για αυτό τον αξιόλογο μουσικό, καλλιός. Και συνέχισε και έκανε το πρόγραμμα του, μουσία, μισάωρο. Τελευταία να φτάνουμε. Ντρέκ, βγαίνω. Και δεν είχα γράψει το ψιλορίτι ακόμα. Το είχα έτοιμο. Και μου ήρθε και έπαιξε αυτό. Και γίνεται ρε Γιάννη μια βολή.
2: Όπου το παίζουμε γίνεται.
1: Και κάνει. Αυτή είναι η τέχνη της αρχαίας Ελλάδος. Αυτή είναι η κραυγή της Κρήτης από το νησί των Θεών. Που όλος ο κόσμος έχει να κάνει. Που εκεί ξεκινήσαμε τώρα.
0: Εσύ που θέλεις να φτάσεις, τι ονειρεύεσαι?
2: Η μουσική δεν έχει αρχή και τέλος. Θέλω να βαδίζω, να δημιουργώ, να γράφω, να συνεργάζομαι. Αυτό στοχεύω.
0: Εν τω μεταξύ έχεις εσύ και τη δυνατότητα να κάνεις μαθήματα σε παιδιά. Και θέλω να μου πεις αυτή την αίσθησή σου με μικρότερα παιδιά τα οποία εσύ τα οδηγείς σε μουσικά μονοπάτια.
2: Και από τους μαθητές ακόμα παίρνεις. Και από ένα παιδάκι που θα σου έρθει. Αυτό γεννιούνται τα ταλέντα περισσότεροι και τους βλέπεις δηλαδή. Και ο δάσκαλος απλά τους δείχνει το δρόμο και αυτά από μόνα τους μετά πάνε.
1: Εγώ έχω παρατηρήσει στη ζωή μου διάφορα. Τα παιδιά τα μικρά όταν ακούσουν κάποιο. Πάνε να ακούσουν και να μάθουν και αυτό σχεδιάζει και στολίζει και κάνει και τίποτα. Φεύγει γιατί το φαίνεται δύσκολο. Και πάει αυτιά που παίζουν τουκου-τουκου-τουκου-τουκου και μπουνιάζουν για. Και αυτό γίνεται τώρα να τα ξέρετε αυτά και δεν υπάρχει. Αυτό δεν υπάρχει. Γιατί σου λέει, να, και αυτός παίζει δάσκολο κάνει, πάμε να το πιο εύκολα κι άλλο. Γιατί μια μελωδία, ένα σκοπό που λέμε. Όσες φορές για το παίξει αυτός που αυτό σχεδιάζει και δημιουργεί εκείνη την ώρα. Είναι η ίδια μελωδία, τα μελωδία, αλλά έχει τόσα στολίδια, τρέλες μόνο κατεβάσματα, κατεβάσματα. Ναι, όπου δεν έχει άκρη. Δεν είναι μυστικό εδώ, δεν έχει μυστικό, δεν τα μάθετε αυτά. Είναι ψεύτικο. Το συνέστημα του καλλιτέχνη δεν γράφει, δεν γράφει στο χαρτί. Ή το έχει, ή δεν το έχει, και πώς
2: ναι.
1: Ένα και ένα, δύο. Τελείωσε.

0: Θέλω να σου πω τρεις λέξεις και να μου πεις τα τρία κομμάτια που θα έρθουν στο μυαλό ακούγοντας αυτές. Κριτική, αυθεντική, μουσική. Κριτικά, αυθεντικά τραγούδια.
1: Ναι. Ο σταφυδιανός σκοπός μου έρχεται πρώτος, όταν λέμε κριτική μουσική. Μου έρχεται στο μυαλό με τη λέξη αυθεντική ένας λιράρης που με έχει σημαδέψει, γιατί έχει αυθεντικότητα. Είναι ο Ψαραντώνης, ο Αντώνης Οξυλούρης, με το παίξιμό του και την ερμηνεία του. Και με τη λέξη μουσική στο τέλος μου έρχεται ένας μεγάλος συνθέτης, ο Βασίλης Τζιτσάνης.
0: Μιας και μιλάμε τώρα για τον Ψαραντώνη, θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας την πρώτη στιγμή που συναντηθήκατε, τα ταξίδια σας, την πιο μαγική στιγμή που έχεις ζήσει μαζί του?
1: Πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε ήταν πριν χρόνια, που έπαιζα σε ένα μαγαζί, άκουσα ένα τραγούδι που έπαιζα, ήταν κάτω Θαμώνα, ας πούμε, πέρασε τυχαία. Και ενθουσιάστηκε, μου λέει, πολύ ωραία τραγούδια έτσι που τα λέει ο Αντώνης, ξαναπαίξε το, μου λέει, το παίζω, ξαναπαίξε το. Και έτσι πιάσαμε την κουβέντα και σιγά σιγά γνωριστήκαμε.